0: Δευτέρα από τις 7.30 το απόγευμα έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Νίκαιας. Η κηδεία θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο τη Δευτέρα στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών. Δύο τραυματίες από βλήμα που εκτόξευσαν οι Χούθοι στη Νότια Σαουδική Αραβία, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας. Εκρήξεις νωρίτερα σε νησί του νοτίου Ιράν, στο νησί Κέσμ, στα στενά του Ορμούζ, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο Ίρνα. Ο Μίλτος Τεντόγλου κέρδισε για μία ακόμη φορά στο νεοσύστατο Ultimate Championship στην Βουδαπέστη. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του μήκους είχε καλύτερο άλμα στα 8 μέτρα και 35 εκατοστά. Διασωληνωμένο σε μονάδα εντατικής θεραπείας του Παίδων Αγία Σοφία νοσηλεύεται το τετράχρονο παιδί μετά από ατύχημα σε πισίνα ξενοδοχείου στην Ανάβησο. Το περιστατικό διερευνούν οι αρμόδιες αρχές. Πάνω από 26 κιλά κολομβιανής κοκαίνης εντοπίστηκαν από την έφοδο της ΑΔΕ, κρυμμένα σε υποανέγερση οίκημα στην Αττική. Αποτελούν μέρος ναρκωτικών που είχαν εισαχθεί λαφρέα κρυμμένα μέσα σε ανθοδέσμες. Η τελετή αποχαιρετισμού του ιστορικού στελέχους του Κομμουνιστικού Κόμματος Σπύρου Χαλβατζή, που έφυγε το Σάββατο από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, θα είναι πολιτική και θα πραγματοποιηθεί την 3η 15 Σεπτέμβρη στις 5.30 το απόγευμα στο προαύλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών πίσω από το Πάρκο Ελευθερίας, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από το Κομμουνιστικό Κόμμα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, από 19 έως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Με έμφαση στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε από τη ΔΕΘ το πρόγραμμα του κόμματός του, χαρακτηρίζοντας το συγκεκριμένο και έτοιμο προς εφαρμογή. Έθεσε ως βασική προτεραιότητα την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ενώ δεσμεύτηκε για την επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους και της 13ης σύνταξης, την κατάργηση του 13ωρου και την πιλωτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας. Παράλληλα, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων. Από όλα είχε η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, την οποία συστηματικά καθυβρίζει το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Μήνυμα ισχύως και αποφασιστικότητας έστειλε από την Στρογγύλη και τη Ρώο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στα κριτικά νησιά. Η σώρος του Γιώργου Μαζονάκη θα βρίσκεται σήμερα από τις 7.30 το απόγευμα έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας σε λαϊκή αγρύπνια στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας της Νίκαιας. Η κηδεία θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο τη Δευτέρα στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών. Δύο τραυματίες από βλήμα που εκτόξευσαν οι Χούθη στη Νότιο Σαουδική Αραβία, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας. Προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε τζαμί, σε άλλα κτίρια και σε οχήματα. Εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα και στο νησί του Ιράν, Κέσμ, στα στενά του Ορμούζ. Ο Μήτρος Τεντόγλου κέρδισε μία ακόμη κορυφή στο νεοσύστατο Ultimate Championship στην Βουδαπέστη. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του μήκους είχε καλύτερο άλμα στα 8 μέτρα και 35 εκατοστά. Διασωληνωμένος, η μονάδα εντατικής θεραπείας του Πέδων Αγία Σοφία νοσηλεύεται 4χρονο αγόρι μετά από ατύχημα σε πισίνα ξενοδοχείου στην Ανάβησο. Πάνω από 26 κιλά κολομβιανής κοκαίνης εντοπίστηκαν από την έφοδο της ΑΔΕ, κρυμμένα σε υποανέγερση ή κύμα στην Αττική. Αποτελούν μέρος των ναρκωτικών που είχε εισαχθεί λαθρέα κρυμμένα μέσα σε ανθοδέσμες. Η τελετή αποχαιρετισμού του ιστορικού στελέχους του Κομμουνιστικού Κόμματος Σπύρου Χαλβατζή, που έφυγε το Σάββατο από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, θα είναι πολιτική και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στις 5.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος και σήμερα ο καιρός, με τοπικές βροχές ωστόσο σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία. Από 19 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Earth News Radio 105,8.

0: 95,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο, Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: προχώνα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.

News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Με έμφαση στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε χθες από τη ΔΕΘ το σχέδιο διακυβέρνησης του κομματός του, χαρακτηρίζοντας το συγκεκριμένο και έτοιμο προς εφαρμογή. Έθεσε ως βασική προτεραιότητα την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ενώ δεσμεύτηκε για την επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους και της 13ης σύνταξης, την κατάργηση του 13ωρου και την πιλωτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας. Στις 12 το μεσημέρι ο κ. Ανδρουλάκης θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Απόλυτη η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη, βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, την οποία συστηματικά καθυβρίζει το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Μήνυμα ισχύως και αποφασιστικότητας από την Στρογγυλή και τη Ρο έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πραγματοποιεί τρίμερη επίσκεψη στα ακριτικά νησιά. Από το Καστελόριζο τόνισε ότι στόχος είναι μέσα στην επόμενη τετραετία να έχουν κλείσει όλα τα ανοιχτά μέτωπα που ταλανίζουν εδώ και δεκαετίες στο νησί. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στις επίσημες επαιτειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του Καστελόριζου. Στο νησί βρίσκεται επίσης και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κεκλαμάνης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας θα παραστεί σήμερα στις εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο του ολοκαυτώματος και της καταστροφής των χωριών της Βιάνου και της Ιεράπετρας που θα γίνουν στον Δήμο Βιάνου. Η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη θα βρίσκεται σήμερα από τις 7.30 το απόγευμα έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας σε λαϊκή αγρύπνια στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Νίκαιας. Η κηδεία του θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο τη Δευτέρα στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών. Οι Σουηδοί προσέρχονται σήμερα Κυριακή στις κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές που ενδέχεται να οδηγήσουν για πρώτη φορά την ακροδεξιά στην κυβέρνηση. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν οριακό προβάδισμα στην κεντροαριστερή αντιπολίτευση, όμως η διαφορά από το δεξιό κυβερνητικό μπλοκ έχει περιοριστεί καθιστώντας το αποτέλεσμα αμφίροπο. Πλοίο χτυπήθηκε τα ξημερώματα από άγνωστο βλήμα κατά τη διάλευσή του από τα στενά του Ορμούς, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν πληροφορίες για την κατάσταση του πληρώματος. Άγνωστες παραμένουν επίσης οι ζημιές. Εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα και στο νησί Κέσμ στα στενά. Δύο τραυματίες από επίθεση των Χούθη με ντρόουνς και πυράβλους στην Νότια Σαουδική Αραβία, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε τζαμί, κτίρια και οχήματα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, συζήτησε τηλεφωνικά με τον Τούρκο ομολογό του, Χακάν Φιντάν, για την κατάσταση στα στενά του Ορμούς και τις διπλωματικές προσπάθειες αποκλιμάκωσης της έντασης. Ο Μίλτος Τεντόγλου κέρδισε μία ακόμη κορυφή στο Ultimate Championship στην Βουδαπέστη με άλμα στα 8 μέτρα και 35 εκατοστά. Διασωληνωμένο σε μονάδα εντατικής θεραπείας του παιδών Αγία Σοφία νοσηλεύεται 4χρονο παιδί μετά από ατύχημα σε πισίνα ξενοδοχείου στην Ανάβησο. Το περιστατικό διερευνούν οι αρμόδιες αρχές. Πάνω από 26 κιλά κολομβιανής κοκαΐνης εντοπίστηκαν από την έφοδο της ΑΑΔΕ κρυμμένα σε υποανέγερση οικημά στην Αττική. Αποτελούν μέρος των ναρκωτικών που είχαν εισαχθεί λαθρέα κρυμμένα μέσα σε ανθοδέσμες. Η τελετή αποχαιρετισμού του ιστορικού στελέχους του Κομμουνιστικού Κόμματος Σπύρου Χαλβατζή, που έφυγε το Σάββατο από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, θα είναι πολιτική και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στις 5.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από το Κομμουνιστικό Κόμμα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα παραμείνει και σήμερα ο καιρός, με λίγες τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Από 19 έως 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα στα μικρόφωνα Ματίνα Καραμίτσου.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: πόλη. Καλημέρα σας. Καλή Κυριακή. Καλή δύναμη. 13 του Σεπτέμβρη λέει το καλεντάρι σήμερα και βούλιαξη Θεσσαλονίκη χθες στη συναυλία για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου. Εκτιμάται ότι πάνω από 200.000 άτομα ήταν εκεί στη Νέα Παραλία, φτάνοντας μέχρι το Μακεδονία Παλάς και το Λευκό Πύργο. Είχε απ' όλα η βραδιά, λέει, κέφι, παλμό, πυροτεχνήματα, βλέπω εδώ πλάνα, φωτογραφίες, δεν υπάρχει. Είχε όμως και πολλή συγκίνηση, κυρίως όταν ο τραγουδιστής ερμήνευσε το «Ανήκω σε μένα» του Γιώργου Μαζονάκη για να τιμήσει τη μνήμη του, έχοντας πίσω του μια μεγάλη φωτογραφία του τραγουδιστή. Είχαμε βέβαια και την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη και την παρουσίαση του προγράμματος του στο πλαίσιο του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Θα τα δούμε στη συνέχεια όλα αυτά. Είμαστε έτοιμοι και σας καλωσορίζουμε εδώ στο Earth News Radio και τους 105,8 για ένα ακόμα ξεκίνημα. Είμαι Ματίνα Καραμίντζου και θα συνταξιδέψουμε εδώ από τις συγνώτες ελληνικής δημόσιας ραδιοφωνίας για τρεις ολόκληρες ώρες με την προσδοκία να γίνουμε μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα από άκρης άκρη σε όλη την Ελλάδα ή σε όποια άκρη της γης κι αν μας ακούτε. Χθες ας πούμε πρωί με γέμιση ιδιαίτερη χαρά το μήνυμα του Αλέκου από τη Μελβούρνη, όπως και κάθε Έλληνα και Ελληνίδας που μας ακούει από το εξωτερικό και στέλνει το μήνυμα του. Όπου και αν βρίσκεστε πάντως, ο τρόπος επικοινωνίας είναι ένας και χωρίς να κοστίζει, μέσω της εφαρμογής του Viber που όλοι έχουμε στα κινητά ή στους υπολογιστές μας. Οι πιστοί ακροατές ξέρετε τον τρόπο, για όσους δεν το έχετε ξανακάνει και για όσες δεν το έχετε ξανακάνει, πάτε στη μηχανή αναζήτησης, γράφετε το όνομα του σταθμού Earth News Radio, δύο λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες και αμέσως μετά μπορείτε να στείλετε τις καλημέρες σας, τις ευχές σας, τα σχόλιά σας, την κριτική σας, τις προτάσεις σας για θέματα που θέλετε να ασχοληθούμε και βεβαίως φωτογραφίες, όπως συνηθίζω να σας λέω, που μας βγάζουν εδώ από τα στενά όρια του στούντιο και μας φέρνουν πιο κοντά. Εσείς και εγώ συντονιστήκαμε. Χωρίς τη βοήθεια όμως του Νίκου Μαυριδόπουλου δεν κάνουμε τίποτα. Ο Νίκος είναι υπεύθυνος για να φτάνει σωστά και καθαρά ο ήχος μας σε όλους εσάς. Δεν ξέρω τι έχετε σχεδιάσει για σήμερα που οι περισσότεροι και οι περισσότερες είσαστε σε ανάπαυλα. Ένα έχω να σας πω. Ο καιρός θα βάλει τα φθινοπορεινά του. Αλλά ας αφήσω τη μετεωρολόγο μας, την Αναστασία Τυράσκη, να μας τα πει.
1: Την Κυριακή προβλέπονται παροδικές νεφώσεις στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Τοπικές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στις πρωινές ώρες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο, αλλά και πρόσκαιρα το μεσημέρι-απόγευμα στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική έως 6 μποφόρ στα Πελάγη. Η θερμοκρασία σε πτώση έως 29 βαθμούς στα βόρεια, έως 30 με 32 στην υπόλοιπη χώρα, τοπικά έως 34 στα νότια. Στην Αττική προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών ή πρόσκαιρης καταιγίδας το μεσημέρι-απόγευμα. Η άνεμη βόρεια έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα βροχής στις πρώτες πρωινές ώρες και γρήγορη βελτίωση. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς.

Εκεί από όπου ξεκίνησε θα πούν όλοι το τελευταίο αντίο. Από απόψε στις 7:30 το βράδυ μέχρι το ξημέρωμα θα είναι σε λαϊκή αγρυπνία η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη. Εκεί λοιπόν από όπου έκανε τα πρώτα του βήματα, από την Νίκαια στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, θα είναι σε λαϊκή αγρυπνία λοιπόν η σωρός του. Απόψε η κηδεία θα τελεστεί αργότερα το μεσημέρι στη Μία σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών.

Λοιπόν, επιστροφή εδώ στο στούντιο, 5 και 23 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. 13η μέρα του Σεπτέμβρη, ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 58 λέει εδώ. Θα δύσει λίγο πριν τις 8, 19 και 49. Θα είμαστε στο φως δηλαδή για 12 ώρες και 51 πρώτα λεπτά. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στον Αριστίδη, στην Αριστεία, στον Κορνήλιο και στην Κορνηλία, αλλά και σε όλες εσάς και όλους που έχετε γενέθλια. Χρόνια πολλά και καλά λοιπόν, τα Παρθενάκια γιορτάζουν ακόμη, είμαστε στον αστερισμό της Παρθένου. Άντε να παίρνουμε σιγά σιγά σειρά και εμείς οι ζυγοί. Πάμε να δούμε και ποιες επέτειοι συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. Είναι η μέρα λέει του Ρόαλτ Ντάρ. Ντάλ, με συγχωρείτε, εκατομμύρια μικροί και μεγάλοι σε όλο τον κόσμο απολαμβάνουν τα βιβλία του. Πεζογράφος, ποιητής, παραμυθάς, πολλά παιδικά βιβλία που πολλά από αυτά έχουν μεταφερθεί και στον κινηματογράφο. Σπουδαίος συγγραφέας. Είναι επίσης παγκόσμια ημέρα κατά της ύψης. Πάμε να δούμε και τα κυριότερα γεγονότα. 533 ο Βυζαντινός στρατηγός Βελισάριος νικά τους βανδάλους του Γελίμερου στη μάχη του Δέκιμου στην Αφρική. 1503 ο Μιχαήλ Άγγελος αρχίζει την κατασκευή του Δαβίδ του λειπτού αριστουργήματός του. 1928 ο Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος με επιστολή του στον Τούρκο ομόλογό του Ισμέτη Νονού ζητά την επίλυση με ειρηνικό τρόπο του συνόλου των εκκρεμωτήτων που υπάρχουν ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Λίγες ώρες αργότερα ο Τούρκος Πρωθυπουργός θα τον προσκαλέσει στην Κωνσταντινούπολη. 1959 Ολυμπιακός παραχωρεί ισοπαλία 2-2 στη Μίλαν στο γήπεδο της Λεωφόρου στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για το κύπελλο πρωταθλητριών της Ευρώπης. Είναι η πρώτη εμφάνιση της ελληνικής ομάδας στη διοργάνωση. 1965 οι Beatles κυκλοφορούν τη μεγάλη επιτυχία τους Yesterday και την ίδια μέρα λαμβάνουν χρηστό δίσκο για το τραγούδι τους Help.

1986 και σεισμός μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλονίζει την Καλαμάτα. Απολογισμός 20 νεκροί, 330 τραυματίες και μεγάλες υλικές ζημιές. Είχαμε και χθες ένα σεισμό ανοιχτά της Κεφαλονιάς, 4,7. Το παρακολουθούν χωρίς να τους βάζει σε ιδιαίτερη επαγρύπνηση, από όσα τουλάχιστον έχω καταλάβει. Λοιπόν, στις γεννήσεις σαν σήμερα, 1873. Ό,τι θέλω λέω, ό,τι θέλω σας λέω. 1873 λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Κάρα Θεοδωρής, Έλληνας μαθηματικός από τους κορυφαίους της επιστήμης παγκοσμίως. 1874 ο Άρνολντ Σένμπεργκ, αυστριακός συνθέτης και πατέρας του 12 φθογγισμού. 1908 ο μεγάλος μας σκηνοθέτης, ο θεατράνθρωπος Κάρολος Κούν. Σε εκείνους που έφυγαν, στα 1915, Στέφανος Γρανίτσας, Έλληνας δημοσιογράφος και συγγραφέας και πολιτικός από την Βρετανία. Το πιο γνωστό του έργο είναι «Τα άγρια και τα ήμερα του βουνού και του λόγγου». Περιέχει μύθους από τη λαϊκή παράδοση της περιοχής από που καταγόταν σχετικούς με τα ζώα. 1968, Αλεξάνδρος Αλεξανδράκης, Έλληνας ζωγράφος και χαράκτης, γνωστός κυρίως από τους πίνακες τους με θέμα τον Έλληνο-Ιταλικό πόλεμο του 40. Και σαν σήμερα, το 1997, έφευγε ο Ζορζ Γκεταρί, Λάμπρος Γούργου ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννημένος στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, αλλά ελληνικές καταγωγές, πρωταγωνίστησε επί μισό αιώνα στη μουσική σκηνή της Γαλλίας. Εγώ ωστόσο θέλω να σταθώ στην αυριανή ημερομηνία, 14 του Σεπτέμβρη, ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας.

Έτσι, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε την επικαιρότητα, τα βασικά θέματα της επικαιρότητας, αφού βεβαίως πω καλημέρα πρώτα στον Κωνσταντίνο. Από το πιο πράσινο, μας στέλνει την καλημέρα του λοιπόν, από το πιο πράσινο νησί της Ελλάδας, όπως λέει, Κέρκυρα, 91,8 FM, η συχνότητα που μας ακούει η Κέρκυρα. Καλημέρα και στον Τάκη, καλή σεζόν, πολλές επιτυχίες, καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά όλοι, καλή δύναμη για όπου και αν έχετε ξεκινήσει. Λοιπόν, είχε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη χθες, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ πάνω. Με έμφαση λοιπόν στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, ήταν η ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, παρουσίασε ένα σχέδιο διακυβέρνησης, λέγοντας μάλιστα πως είναι έτοιμο προς εφαρμογή. Βασική προτεραιότητα, είπε, η αντιμετώπιση της ακρίβειας. Δεσμεύθηκε για την επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους και της 13ης σύνταξης. Μίλησε για κατάργηση του 13ωρου και την πιλωτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας. Είπε πως τώρα είναι η ώρα των μεγάλων αποφάσεων, δεσμεύτηκε για νέες θέσεις εργασίας, καλύτερους μισθούς, ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική, ισχυρή παιδεία και υγεία και κράτος αξιοκρατίας.

0: διαφάνειας και λογοδοσίας. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι ο Νίκος Ανδρουκλάκης θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, ως ήθιστε δηλαδή πάντα όπως γίνεται στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Πάμε να ακούσουμε ένα πολύ πολύ μικρό απόσπασμα από τα όσα είπε χθες βράδυ ο Νίκος Ανδρουκλάκης.
1: Ένα σχέδιο προοδευτικό, ρεαλιστικό, τεκμηριωμένο και έτοιμο να εφαρμοστεί, με αλλαγές που θα ξεκινήσουν αμέσως προς όφελος του πολίτη. Εμείς θα τιμήσουμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού χωρίς να υπολογίζουμε το κόστος, γιατί εμείς λογοδοτούμε μόνο στον ελληνικό λαό. Δεν είχαμε και δεν έχουμε εξαρτήσεις. Γι' αυτό δεσμευόμαστε ότι στους πρώτους 6 μήνες της θητείας μας θα προχωρήσουμε σε εμβληματικές νομοθετικές παρεμβάσεις. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι, χωρίς εξαρτήσεις, με όραμα, με σχέδιο και με ικανό ανθρώπινο δυναμικό. Εμείς είμαστε παράταξη. Δεν μπορεί η απάντηση να είναι πάλι φταίνε οι διεθνείς τιμές. Όταν η κυβέρνηση πρέπει να δικαιολογήσει την ακρίβεια, πάντα επικαλείται την Ευρώπη και εξωγενείς παράγοντες. Όμως, όταν η Ευρώπη συζητά παρεμβάσεις απέναντι στα υπερκέρδη, η κυβέρνηση σιωπά. Εμείς έχουμε καθαρή θέση. Όπου υπάρχουν ουρανοκατέβατα κέρδη, το κράτος θα ενεργοποιεί το μηχανισμό φορολόγησης και τα έσοδα θα επιστρέφουν στην κοινωνία. Αυτό είναι το όραμά μας. Ένα ολοκληρωμένο παραγωγικό οικοσύστημα που θα ενισχύσει καθοριστικά την ανταγωνιστικότητα όλων των σημαντικών προϊόντων της χώρας. Ανοίγουμε όμως την παραγωγή και στους νέους ανθρώπους, στη νέα γενιά. Δημιουργούμε Εθνική Τράπεζα Αγροτικής Γης. Ενεργοποιούμε τις εγκαταλειμμένες εκτάσεις. Επαναφέρουμε τη δωρεάν διάθεση γης σε νέους αγρότες. Προχωρούμε στο αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αγγλία. Ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι η Ελλάδα πωλείται. Η Ελλάδα δεν πωλείται σε κανέναν.

0: Απ' όλα έχει η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη, βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, την οποία συστηματικά καθυβρίζει. Ήταν το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Το μόνο που δεν ακούσαμε και ακόμη μια φορά από τον κύριο Ανδρουλάκη είπε, ήταν ένα ρεαλιστικό και κοστολογικό σχέδιο για την χώρα. Λοιπόν, τώρα, μήνυμα ισχύως και αποφασιστικότητας έστειλε από τη Στρογγύλη και τη Ρώο ο Πρωθυπουργός, όπου πραγματοποιεί εκεί στο σύμπλεγμα της Μεγίστης, από το Καστελόριζο λοιπόν όπου βρέθηκε, για τριήμερη επίσκεψη. Εκεί βρίσκεται λοιπόν ο Πρωθυπουργός, διαμηνύοντας ότι η κυβέρνηση βρίσκεται δίπλα στους ακρίτες. Επισκέφθηκε στρατιωτικά φυλάκια των νησιών και εξέφρασε την περηφάνεια όλων των Ελλήνων για τις ένοπλες δυνάμεις. Στο Καστελόριζο δεσμεύτηκε για την υλοποίηση μιας σειράς έργων υποδομής που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των κατοίκων εκεί. Στην ίσο ο Ρο συνοδεύονταν βεβαίως από τον πρόεδρο της Βουλής τον Νικήτα Κοκλαμάνη και τον αρχηγό ΓΕΘΑ Δημήτρη Χούπη. Βρέθηκε εκεί στο επιτηρητικό φυλάκιο, συνομίλησε με τους αξιωματικούς, τα στελέχη και τους πλήτες, ενημερώθηκε για τις νέες υποδομές. Πήγε στο σπίτι της κυράς της Ρο, το οποίο έχει μετατραπεί σε μουσείο. Θερμή υποδοχή και στη Στρογγύλη. Αντάλλαξε δώρα εκεί με τους στρατιώτες. Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
1: Σε γνωρίζα από την όψη.
2: Καλώς ήρθατε, κύριε Πρωθυπουργέ!
3: Η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης, έτσι ώστε να εξασφαλίζουμε ότι το νησί αυτό θα συνεχίσει να ευημερεί, να συνεχίσει να προσελκύει περισσότερους μόνιμους κατοίκους και να συνεχίσει να αναπτύσσεται, κυρίως να δίνει ευκαιρίες στα νέα παιδιά, στους νέους Καστελοριζιούς, να μπορούν να ζήσουν και να προκόψουν εδώ πέρα στον τόπο τους μέσα στην επόμενη τετραετία. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Περιφερειάρχα, πρέπει να έχουμε κλείσει όλα τα ανοιχτά μέτωπα τα οποία ταλανίζουν το νησί εδώ και πολλές δεκαετίες. Πολλά έργα βρίσκονται στη διαδικασία της ορίμανσης.
0: Πούμε ότι σήμερα 13 του Σεπτέμβρη, ημέρα απελευθέρωσης του Καστελόριζου, το 1943 από τους Ιταλούς, πάντα εκπροσωπείται η κυβέρνηση στο νησί σε υψηλό επίπεδο, όμως η φετινή παρουσία του Πρωθυπουργού εκεί στο σύμπλεγμα της Μεγίστης δίνει ιδιαίτερο ισχυρό συμβολισμό, κυρίως λόγω της κλιμακούμενης έντασης από την πλευρά της Τουρκίας. Και ας μην ξεχνάμε ότι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την ανακήρυξη των δύο τουρκικών θαλάσσιων πάρκων, το δεύτερο εκ των οποίων αφορά σε μια μεγάλη έκταση νότια-ανατολικά της Ρόδου, συμπεριλαμβανομένου και του Καστελόριζου. Με αυτή την κίνηση η Τουρκία επαναφέρει δυναμικά τις πάγιες αναθεωρητικές της θέσεις, ότι δηλαδή τα ελληνικά νησιά δεν διαθέτουν κυριαρχικά δικαιώματα, με την Άγκυρα να επιχειρεί διαχρονικά να εγκλωβίσει εντός των χωρικών υδάτων των 6 ναυτικών μιλίων. Επιπλέον η Τουρκία θέλει μέσω της ανακήρυξης του θαλάσσιου πάρκου στην περιοχή να επιβάλλει και ένα αίσθημα αποκλεισμού του Καστελόριζου από την υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα, και σε αυτά ακριβώς αναμένεται να απαντήσει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Μήνυμα ένα βεβαίως, όπως το είπε και χθες, η Ελλάδα θα συνεχίσει να προστατεύει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματά της, και πως η κυβέρνηση δεν αφήνει πίσω κανένα πολίτη σε καμία περιοχή, όσο απομακρυσμένη κι αν είναι. Πάντως έτσι όπως φαίνεται, τις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε μια σειρά από crash test που ενδεχομένως οδηγήσουν αυτό το περιμένουν, το λένε οι αναλυτές, ενδεχομένως να έχουμε περαιτέρω αύξηση της ένταξης, γιατί μπροστά μας είναι η επανέναρξη των ερευνών για την πόντιση του καλωδίου. Έχει τη σημασία της βεβαίως η γαλλική παρουσία, δίνει άλλο ειδικό βάρος. Η Τουρκία ωστόσο δεν φαίνεται να είναι διατεθειμένη να κάνει βήμα πίσω, διεκδικώντας την αρμοδιότητα έκδοσης των απαραίτητων ναύτεξ. Είμαστε βεβαίως σε αναμονή και για το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας. Και βεβαίως θα πρέπει να υπάρξει και μια συνολικότερη διαχείριση της ρητορικής έντασης. Απειλές και τα λοιπά και τα λοιπά, όπως ήθιστε και όπως συνηθίζει να κάνει η Άγκυρα.

0: Τώρα, να έρθουμε στο θέμα που μας απασχολεί όλες αυτές τις μέρες, τις συνθήκες που έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένα φευγείο που δεν μπορούμε να χωνέψουμε με τίποτα. Ως φαίνεται υπάρχει σκηνικό συγκάλυψης και αλλίωσης των στοιχείων γύρω από το θάνατό του. Αυτό ερευνούν οι αρχές και εκεί προφανώς καταλήγουν. Υπάρχουν αντιφάσεις, πολλές αντιφάσεις στις καταθέσεις των εμπλεκόμενων για την ώρα άφηξη στο ιατρείο, το κενό των 87 λεπτών, η καθυστερημένη κλίση στο ΕΚΑΒ. Όλα αυτά εκθέτουν τους γιατρούς, ενώ η έρευνα στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης επιβεβαιώνει πως η διαδικασία είχε αρχίσει κανονικά και πως ο τραγουδιστής υποβαλόταν ήδη σε αυτή την, πώς να την πω, σε αυτή τη μέθοδο. Λοιπόν, θα πάμε στον συνάδελφο, στον Κώστα τον Βουλγαράκη, να μας πει περισσότερα όσον αφορά τις έρευνες, όσον αφορά το τι αναμένεται να καταθέσουν οι γιατροί. Τη Δευτέρα, αύριο, οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή, κρατούνται, όπως ξέρουμε, στην ασφάλεια Αττικής. Καλημέρα, Κωστή.
1: Καλημέρα, Ματίνα. Πράγματι, λοιπόν, ετοιμάζουν λοιπόν την υπερασπιστική τους γραμμή, καθώς αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή την Δευτέρα. Επιμένουν πως τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που βρέθηκαν στα ιατρία τα είχαν γνωστοποιήσει στον Ιατρικό Σύλλογο και πως το μεν πρώτο είχε γίνει αυτοψία το 2025 και το δεύτερο αναμενόταν να γίνει τώρα, αυτό το μήνα, το Σεπτέμβριο. Ο γιατρός τώρα φαίνεται να υποστηρίζει πως το γραφείο του συστεγάζεται με εκείνο της συζύγου του και πως δεν έχει καμία σχέση με την ιατρική επίσκεψη του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο ίδιος θα υποστηρίξει πως την περασμένη Τετάρτη είχε 3 προγραμματισμένα ραντεβού και την ώρα που ο Μαζωνάκης ήταν στο ιατρείο, εκείνος γευμάτιζε και ειδοποιήθηκε για το περιστατικό. Ο γιατρός τώρα θα υποστηρίξει πως οι αντιφάσεις τις οποίες υπέπεσε κατά την προανάκριση οφείλονται στον πανικό των πρώτων ωρών μετά την κατάληξη του τραγουδιστή και πως δεν υπήρχε δόλο στον τρόπο με τον οποίο ενήργησε. Από την πλευρά του τώρα οι συγγενείς του Μαζωνάκη θα δηλώσουν στον ανακριτή μέσω των συνηγόρων τους παράσταση προς υποστήριξη και μεταξύ άλλων θα ζητήσουν αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, καθώς και μια σειρά από ανακριτικές πράξεις όπως και άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των γιατρών. Ως προς το τελευταίο τώρα, στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών τρέχουν την ανάλυση των τηλεφώνων και των ψηφιακών πιστηρίων για να προλάβουν μέχρι τη Δευτέρα, αν είναι δυνατόν, να έχουν κάποιες πρώτες απαντήσεις προς τον ανακριτή. Τον χρόνο που έχασε τις αισθήσεις του ο Γιώργος Μαζωνάκης και τον χρόνο παραλήψεων που ακολούθησαν ως προς την αντιμετώπιση του περιστατικού, τέλος, αν υπάρχει πράγματι τόσο μεγάλη χρονική απόκληση στην κλίση του ΕΚΑΒ, όσοι φαίνεται να υπήρχε.
0: 87 λεπτά.
1: Για ποιο λόγο υπήρχε αυτή η απόκληση. Αυτό λοιπόν αναμένεται να υποθούν, να γίνουμε μάρτυρες τη Δευτέρα. Θα μάθουμε πολλά περισσότερα και νομίζω ότι το κουπάρι ξετυλίγεται, αλλά πιθανότατα να βρεθούμε και προεκλήξεων. Πιθανότατα να βγουν ακόμα περισσότερα.
0: Να μάθουμε ακόμα περισσότερα. Μάλιστα, Κωστή, θα σε συναντήσουμε πάλι σε λίγο. Σε ευχαριστώ προς το παρόν. Έχει ιδιαίτερη σημασία, να πούμε σε αυτό το σημείο, να ακούσουμε όσα είπε στην Σμαράγδα Αγορογιάννη, πρόεδρος της Επιτροπής των Γιατρών από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας, που βρέθηκε μαζί με τους συναδέλφους της για έλεγχο στο ιατρείο, αλλά και τι λένε άλλοι γιατροί για την λεγόμενη αναγεννητική ιατρική που υπόσχεται μακροζωία, ευζωία, ανανέωση κυττάρων. Υποσχέσεις που συχνά συνοδεύουν θεραπείες που παρουσιάζονται ως το επόμενο μεγάλο βήμα της ιατρικής, όταν όμως και αυτές γίνονται σωστά σε συγκεκριμένες κλινικές υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Έχει αξία να ακούσουμε το ρεπορτάζ της ιατρικής συντάκτριας της ΕΡΤ.
2: Στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, οι πρακτικές που ακολουθούνταν ήταν μάλλον θολές. Όπως καταδεικνύεται, οι γιατροί προέβαιναν στις πράξεις πλασμαφαίρεσης χωρίς να έχει προηγηθεί ούτε καν ο απαραίτητος καρδιολογικός έλεγχος. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών διαπίστωσαν ακόμη αντιφάσεις και ανακολουθίες στα λεγόμενα της γιατρού. Ο πρώτος έλεγχος έγινε τον Ιούλιο του 2025 με αφορμή μια καταγγελία ότι είχε προσαρτηθεί ένα εξάρτημα σε ένα ήδη υπάρχον μηχάνημα. Ο δεύτερος έλεγχος έγινε τον Νοέμβριο του 2025 και στο χώρο του ιατρείου δεν βρέθηκε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Ο τρίτος έλεγχος έγινε το 2026, στις 10 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μετά από τον έλεγχο που έκαναν οι ελεγκτές γιατροί μαζί με το κλιμάκιο των αστυνομικών, διαπιστώθηκαν ευρήματα στον καναπέ του ιατρείου και τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης χωρίς να λειτουργούν.
3: Βρήκα στον καναπέ μία γόπα από ένα οίκος, βρήκαμε και κάποιες σταγόνες αίματος και ένα σημείο στο οποίο ήταν κάπως λερωμένος ο καναπές. Βρήκαμε να έχει δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, ένα μηχάνημα φυγοκέντρησης συσκευασμένο με φιλιζόλ τελευταίας τεχνολογίας, όπως μας είπε ο κύριος Θεοδωρόπουλος, και ένα μηχάνημα φυγοκέντρησης το οποίο είχε ζητήσει η Επιτροπή τον Ιούλιο του 25 να απομακρυνθεί, κλεισμένο στην Τουλάπα. Ο κύριος Θεοδωρόπουλος υπεραμείχθηκε της παρουσίας του μηχανήματος φυγοκέντρησης στο ιατρείο του, πράγμα το οποίο δεν νομιμοποιείται όμως να το έχει. Επίσης τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης δεν νομιμοποιείται κανένα ιδιωτικό ιατρείο.
2: Η κυρία Λεωνάρδου ζήτησε από τη γιατρό να της κάνει δοκιμαστική επίδειξη της προετοιμασίας της διαδικασίας στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, καθώς η ίδια η γιατρός ισχυρίστηκε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη το ισχυμικό επεισόδιο κατά τη φλεβοκέντηση, ενώ διαπιστώθηκε ότι το μηχάνημα ήταν ήδη σε λειτουργία 42 λεπτά.
3: Η γιατρός επικαλείται πως τα 42 λεπτά αποτελούν χρόνο προετοιμασίας του μηχανήματος. Ο χρόνος προετοιμασίας του μηχανήματος, έτσι όπως τον κατέγραψα προσωπικά κατά την ώρα του τεστ που τη ζήτησα, δεν ήταν παραπάνω από 20 λεπτά.
2: Η ελεγκτής γιατρός διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε στους φακέλους των ασθενών του ιατρείου πλήρης καρδιολογικός έλεγχος.
3: Εγώ ήδη ρώτησα τη συνάδελφο, επειδή αυτά σας λέω είναι σοβαρές πράξεις ιατρικές, εάν κάνουν ενδελεχή ιατρικό καρδιολογικό έλεγχο. Αν έχουν έστω ένα καρδιογράφημα, μου είπε όχι.
2: Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών αναφέρει επίσης ότι είχε εκδώσει βεβαιώσεις λειτουργίας για ένα παθολογικό ιατρείο και για ιατρείο χωρίς ειδικότητα. Η διενέργεια πλασμαφαίρεσης αντιθέτως δεν επιτρέπεται σε έναν τέτοιο ιδιωτικό χώρο. Θεσμικό πλαίσιο για τις παραπλανητικές διαφημίσεις στην υγεία προαναγγέλει ο Υπουργός Υγείας. Η γιατρός που κατηγορείται ανέφερε ακόμη στους ελεγκτές ότι ο Γιώργος Μαζονάκης είχε επισκεφθεί το συγκεκριμένο ιατρείο το 2021 για θεραπεία του παχαίου σεντέρου και ότι εμφανίστηκε ξανά το 2026 σε κακή κατάσταση προκειμένου, όπως υποστήριξε, να τον βοηθήσει ώστε να μπορέσει να πραγματοποιήσει τις συναυλίες του.

Λοιπόν, ξαναθυμίζω πως ο σωρός του Γιώργου Μαζονάκη θα βρίσκεται από απόψε το βράδυ στις 7.30 έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας σε Λαϊκή Αγρυπνία, στη γειτονιά του. Εκεί από όπου ξεκίνησε, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας. Η κηδεία του αργότερα στη 1 το μεσημέρι. Ζητάει η οικογένεια να γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών.

0: Για να έρθουμε τώρα σε αυτό που μας ταλανίζει 7 και σχεδόν 7 μήνες πλέον, στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή, στις αναταράξεις που προκαλούνται λόγω του πολέμου. Κλιμάκωση έχουμε και πάλι. Οι Χούθοι της Ιεμένης καταλαμβάνουν στρατηγικές περιοχές στην Ερυθρά θάλασσα και ελέγχουν πλέον σημαντικό μέρος της ακτογραμμής αλλά και νησιά. Όπως ξέρουμε, από προχθές έχει δεχθεί επίθεση και ο πετρελαιαγωγός αγωγός της Σαουδικής Αραβίας που παρακάμπτει τα στενά του Ορμούζ, στέλνοντας νέο σήμα κινδύνου στην παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία. Ο Αμερικανός πρόεδρος βεβαίως είναι καθησυχαστικός. Όλα τα καταφέρνουμε, λέει, αλλά η τιμή των καυσίμων είναι στον ουρανό. Είναι ορατές οι επιπτώσεις, σε τροχιά ανόδου είναι παντού και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στις αγορές. Έβλεπα το ρεπορτάζ που έχουν καταγράψει και οι συνάδελφοι χθες βράδυ στο Δελτίο εδώ από το Διεθνές Τμήμα Ειδήσεων. Στη Γαλλία πρώτα ήταν 1,90 η τιμή της βενζίνης, πήγε 2,210, 2,20, τώρα είναι 2,5 ευρώ, παρακαλώ. Φωνάζει ο κόσμος και η οργή του κόσμου οδηγεί στην επανεμφάνιση στα κοινωνικά δίκτυα του κινήματος των κίτρινων γυλαίκων. Τα θυμάστε αυτά. Στο Βέλγιο επίσης, στις Ηνωμένες Πολιτείες η τιμή του ντίζελ ξεπέρασε για πρώτη φορά το ψυχολογικό όριο των 6 δολαρίων το γαλόνι. Παρακαλώ, και δεν χρειάζεται να πούμε τι συμβαίνει στη χώρα μας, το ζούμε όλοι όταν πάμε να βάλουμε βενζίνη. 2,12 θες, έβαλα εγώ, 2,12. Λοιπόν, με αυτά τα ωραία θα σας αφήσουμε. Έχουμε και άλλα βεβαίως, και το αστυνομικό δελτίο έχει αρκετές ειδήσεις. Θα τις δούμε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Θα δούμε και τις εφημερίδες μας και πώς καταγράφεται η επικαιρότητα. Όλα αυτά αμέσως μετά. Πάμε για δελτίο ειδήσεων.
1: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Με έμφαση στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε χθες από τη ΔΕΘ το σχέδιο διακυβέρνησης του κόμματος, χαρακτηρίζοντας το συγκεκριμένο και έτοιμο προς εφαρμογή. Έθεσε ως βασική προτεραιότητα την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ενώ δεσμεύτηκε για την επαναφορά 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους και 13ης σύνταξης, την κατάργηση του 13ωρου και την πιλωτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας. Στις 12 το μεσημέρι ο κ. Ανδρουλάκης θα παραχωρήσει και την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο συνεδριακό κέντρο Ιάννης Βιαλίδης. Απόλεγε η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη η βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, την οποία συστηματικά καθυβρίζει. Το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Μήνυμα ισχύως και αποφασιστικότητας έστειλε από την Στρογγύλη και τη Ρο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στα ακριτικά νησιά. Σήμερα θα παραστεί στις επίσημες επετειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του Καστελόρισου στο νησί και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας θα παραστεί στις εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο του ολοκαυτώματος και της καταστροφής των χωριών της Βιάνου και της Ιεράπετρας που θα γίνουν στο Δήμο Βιάνου. Η σώρα του Γιώργου Μαζονάκη θα βρίσκεται σήμερα από τις 7.30 το απόγευμα έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νικίας. Η κηδεία θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο τη Δευτέρα στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών. Πλοίο χτυπήθηκε τα ξημερώματα από άγνωστο βλήμα κατά τη διέλευσή του από τα στενά του Ορμούζ, χωρίς μέχρι στιγμής πληροφορίες για την κατάσταση του πληρώματος. Εκρήξεις ακούστηκαν και στο νησί Κέσμ. Δύο τραυματίες από επίθεση των Χούθη με ντρόνς και πυράβλους στη νότια Σαουδική Αραβία, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε τζαμί, κτίρια και οχήματα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί συζήτησε τηλεφωνικά με τον Τούρκο ομολογό του για την κατάσταση στα στενά τουρνούς και τις διπλωματικές προσπάθειες αποκλιμάκωσης της έντασης. Η Ρωσία είναι διατεθειμένη να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία, αλλά χωρίς προηγούμενη κατάπαυση του πυρός, δήλωσε ο Σεργέι Λαυρόφ στο περιθώριο της Συνόδου των BRICS στο Νέο Δελχή. Οι Σουηδοί προσέρχονται σήμερα Κυριακή στις κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές που ενδέχεται να οδηγήσουν για πρώτη φορά την ακροδεξιά στην κυβέρνηση. Ο Μίλτος Τεντόγλου κέρδισε μία ακόμη κορυφή χθες στο Ultimate Championship στη Βουδαπέστη με άλμα στα 8 μέτρα και 35 εκατοστά. Διασωληνωμένο σε μονάδα εντατικής θεραπείας του Παίδων Αγία Σοφία, νοσηλεύεται τετράχρονο παιδί μετά από ατύχημα σε πισίνα ξενοδοχείου στην Ανάβησο. Το περιστατικό διερευνούν οι αρμόδιες αρχές. Πάνω από 26 κιλά κολομβιανής κοκαίνης εντοπίστηκαν από την έφοδο της ΑΔΕ, κρυμμένα σε υποανέγερση οίκημα στην Αττική. Αποτελούν μέρος των ναρκωτικών που είχαν εισαχθεί λαθρέα κρυμμένα μέσα σε ανθοδέσμες. Η τελετή αποχαιρετισμού του ιστορικού στελέχους του Κομμουνιστικού Κόμματος Σπύρου Χαλβάτζη, που έφυγε το Σάββατο από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, θα είναι πολιτική και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στις 5.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από το Κομμουνιστικό Κόμμα.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος θα παραμείνει σήμερα ο καιρός, με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Από 19 έως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια τώρα στα μικρόφωνα, Ματίνα Καραμιτζού.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Επιστροφή, πολύ καλημέρα σας. Επιστροφή στο στούντιο, καλή Κυριακή, καλή δύναμη. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίτσου στο μικρόφωνο. Καλώς την Παναγιώτα Χρονοπούλου. Ανέλαβε εδώ στον ήχο. Καλώς την και τη Δέσποινα, Δέσποινα Σαρκύρη, για την υποστήριξη της παραγωγής. 13 του Σεπτέμβρη σήμερα πάμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. 13 του Σεπτέμβρη, λέμε χρόνια πολλά, λέει εδώ στον Αρίστο, στον Αριστίδη, στην Αριστεία και στον Κορνήλιο και στην Κορνηλία. Παρακαλώ, χρόνια πολλά και καλά και σε όσες και όσους έχετε γενέθλια. Πολλές καλημέρες εδώ συγκεντρωμένες. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο Κέρκυρα, όχι, το διάβασα αυτό το μήνυμα νωρίτερα. Καλημέρα στον Δημήτρη. Καλή Κυριακή, 20 βαθμοί Κελσίου, λέει, από την οίκια της Λάρισας. Καλημέρα στον Γιώργη και στο Πολύκαστρο. Αγαπάμε Ρέμο, αλλά όσο ζω, μαζώ, είναι πολύ άδικο. Δυστυχώς δεν αλλάζει αυτό, Γιώργη μου. Καλή Κυριακή και στον Μάκη και στο Λεωνίδιο. Καλημέρα στην Παιανία και στον Κώστα. Καλή Κυριακή στη Ράνια, Άγιος Λαβρέντης, Πύλιο. Τι όμορφο χωριό που είναι αυτό, ρε παιδιά. Εκεί στη μέση με το πλατάνι, στις ωραίες ταβερνούλες που έχει. Έχω έρθει στον Άγιο Λαβρέντη. Πολύ πολύ όμορφο χωριό. Ο Ιορδάνης εδώ από το Σουφλί λέει: ο Πρωθυπουργός να θυμάται πιο συχνά τους Έλληνες στην εσχατιά της χώρας. Μάλιστα. Και καλώς να πάπα, όμορφη φωτογραφία από τις Σπέτσες, από τις εκδηλώσεις που είχαν χθες οι Σπέτσες. Βούλιαξαν από κόσμο, λέει, στην Αρμάτα. Η Σπυρίδουλα μας στέλνει το μήνυμα. Καλή Κυριακή. Καλή Κυριακή σε όλους, λοιπόν. Και πάμε εμείς. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Να θυμίσω, λοιπόν, τον τρόπο που μπορείτε να στέλνετε μηνύματα. Μέσω Viber το κάνετε αυτό. Πάτε στην εφαρμογή, στη μηχανή αναζήτησης, για όσους δεν μας έχετε. Γράφετε Earth News Radio. Έτσι μας βρίσκετε. Δύο λέξεις, λατινικοί χαρακτήρες. Αμέσως μετά μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας, τις καλημέρες σας, τις ευχές σας, την κριτική σας. Ό,τι τέλος πάντων θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Εγώ ζητώ πάντα να μας στέλνετε και φωτογραφίες που μας βγάζουν εδώ από τα στενά όρια του στούντιο και μας φέρνουν πιο κοντά. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε να δούμε εφημερίδες και τα πρωτοσέλιδα του ηλεκτρονικού τύπου, θα πάμε ξανά στον συνάδελφο, στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Κώστα τον Βουλγαράκη, διότι όπως φαίνεται υπάρχουν ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Για να τις μάθουμε και αυτές. Κωστή, και πάλι καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ματίνα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτή την υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης που έχουν εμφανιστεί ποσότητες κοκαίνης από την Κολομβία. Είχαμε ένα παρόμοιο περιστατικό την προηγούμενη Τετάρτη. Που
0: με τα λουλούδια,
1: με τα τριαντάφυλλα, ναι. ήταν 84 κιλά κοκαίνης. Ο μίσχος του τριαντάφυλλου ήταν τεχνητός και μέσα εκεί πέρα ήταν κρυμμένη κοκαίνη. Δηλαδή,
0: ευρηματικότητα, τι να πω.
1: Ναι. Οι σεναριογράφοι τρέμουν πάντως σε όλα αυτά που βλέπουν.
0: Λοιπόν, πώς λέγεται η επιχείρηση? Τα άνθη του κακού, λέει.
1: Τα άνθη του κακού, ακριβώς. Προφανώς, ναι.
0: Ωραίο αυτό.
1: Λοιπόν, ήρθε η καινούρια λοιπόν υπόθεση, η οποία είναι ποσότητες κοκαίνης σε όμορο αποθηκευτικό χώρο της οικίας που είχε εντοπιστεί την προηγούμενη φορά, η προηγούμενη παρτίδα λοιπόν κοκαίνης. Με την πραγματοποίηση της έρευνας εντοπίστηκαν σε παραπλήσιο γιαπί, επιμελώς κρυμμένα, ποσότητα 26,8.
0: Άρα παραπέμπει στην ίδια σπήρα.
1: Είναι η ίδια σπήρα ακριβώς. Βρέθηκε λοιπόν 26,8 κιλά κοκαίνης, ένα μαχαίρι και σφαίρες διαφόρων διαμετρημάτων. Και αυτή λοιπόν η ποσότητα είχε διακινηθεί από το ίδιο εγκληματικό κύκλωμα. Αποτελεί τμήμα προγενέστερης λαθρέας εισαγωγής κοκαίνης από την Κολομβία με το ίδιο τέχνασμα μέσω απόκρυψής της μέσα σε ανθοδέσμες. Η ποσότητα τώρα κοκαίνης ήταν συσκευασμένη σε πλάκες, έτοιμη να διατεθεί στην αγορά. ήταν καλά κρυμμένη σε μεγάλη υπόγεια υδατοδεξαμενή και σε ένα λαγούμι. Τώρα έχει σχηματιστεί η δικογραφία σε βάρος του ιδιοκτήτη της υποανέγερσης οικοδομής, ο οποίος όμως από ό,τι φαίνεται σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες διαμένει στο εξωτερικό και του οποίου τα ίχνη αναζητούνται.
0: Μάλιστα. Τώρα, έχεις νεότερα και για αυτή την ιστορία με το παιδάκι που τραυματίστηκε στην ανάβησο σε πισίνα, πώς ακριβώς έχει η κατάσταση?
1: Ακριβώς. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου. Το τετράχρονο παιδάκι βρισκόταν με τους γονείς του για διακοπές σε ξενοδοχείο της περιοχής. Πρέπει να διέφυγε της προσοχής τους και βρέθηκε μέσα στην πισίνα. Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το παιδάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Από ό,τι μαθαίνουμε, είναι καθαρά για προληπτικούς λόγους. Δεν κινδυνεύει ευτυχώς η ζωή του. Την ίδια ώρα βέβαια διαρευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε αυτό το περιστατικό. Μήπως οι γονείς θα πρέπει λίγο να τα προσέχουν περισσότερο?
0: Τα παιδιά πολλές φορές το παραένα από την άλλη μεριά γυρίζει στο κεφάλι και δυστυχώς μπορεί όσα φέρνει, λέει, η στιγμή δεν τα φέρνει η ώρα, λέει ο λαός, και καμιά φορά γίνεται έτσι ακριβώς. Αλλά βεβαίως οι γονείς ή όσοι είναι κοντά σε παιδιά, τα μάτια μας δεν πρέπει να φεύγουν ποτέ πάνω από τα παιδιά. Μπορεί να γίνει το κακό χωρίς να πάρεις χαμπάρι καμιά φορά. Λοιπόν,
1: ακριβώς.
0: Κωνσταντίνε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, και βεβαίως έχουμε και την αστυνομική είδηση που έρχεται από πάνω από τις Σέρες. Τα λέγαμε από χθες εδώ, έγινε κατά, μάθαμε μάλλον, γιατί έγινε χθες τη νύχτα αυτό, χθες στις 11 το βράδυ. Το μάθαμε το πρωί, μας το είπε αρχικά ο Τίμος ο Φακαλής, μιλώ για την απόδραση εκεί του κρατουμένου, κινηματογραφική απόδραση στην κυριολεξία, κατά τη μεταγωγή του από τις φυλακές Νιγρήτας στο νοσοκομείο, στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου Σερών. Εκεί οι συνεργοί του, ντυμένοι ως αστυνομικοί, αφόπλησαν τους φρουρούς, τον φυγάδευσαν. Είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας. Βρήκαν μόνο το ένα αυτοκίνητο από αυτά που χρησιμοποίησαν. Εν πάση περιπτώσει, οι συνθήκες ήταν στην κυριολεξία κινηματογραφικής απόδρασης, έτσι όπως μας το περιέγραφε και ο ανταποκριτής μας ο Βασίλης ο Αναστασιάδης αργότερα. Λοιπόν, αυτά και από το αστυνομικό δελτίο, και εμείς να έρθουμε να ξεκινήσουμε να δούμε την επικαιρότητα, ξεκινώντας πρώτα από το σπίτι μας, earthnews.gr. Λοιπόν, και μήνυμα ισχύως και στήριξης έστειλε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός στα έργα υποδομών ή στη συνάντηση με τον Δήμαρχο. Θάνατος Μαζωνάκης σε λαϊκή αγρυπνία από σήμερα το απόγευμα. Ισορρός του, αποκαλύψεις που σοκάρουν για τους δύο γιατρούς. Χάρτης κινδύνου πυρκαγιάς στο κίτρινο σήμερα η Αττική και πολλές περιοχές της χώρας. Η ΙΤΗ διακόπηκε λόγω κατολισθήσεων, αγώνας ορεινού τρεξίματος, εγκλωβίστηκαν δρομής. Χούθη επίθεση με πυράβλους και ντρόουν σε στρατιωτική βάση της Σαουδικής Αραβίας. Σουηδία, κρίσιμες εκλογές, με την ακροδεξιά να διεκδικεί θέση στην κυβέρνηση. Είναι σε εκλογές η χώρα σήμερα. Πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα στενά του Ορμούς. Λαυρόφ, η Ρωσία έτοιμη να ξαναρχίσει συνομιλίες με την Ουκρανία, αλλά χωρίς κατάπαυση πυρός. Επισόδια στο Πόρτσμουθ, διαδηλωτές κατά της μετανάστευσης καταδίωξαν αντιρατσιστές. Και βεβαίως εδώ Θεσσαλονίκη, δεκάδες χιλιάδες στη Νέα Παραλία για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Τουλάχιστον όπως διαβάζω στα site, ξεπέρασαν τις 200.000 ο κόσμος, και σκεφτείτε ότι είχε και ψηλό βροχο πριν ξεκινήσει η συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Δήμητρης Κουτσούμπας από Μαντούδη, στη Βόρεια Εύβοια αποδείχθηκε ότι μόνο ο λαός σώζει το λαό, με το ΚΚΕ μπροστά. Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ, τώρα είναι η ώρα των μεγάλων αποφάσεων, οι 7 νομοθετικές παρεμβάσεις για το προοδευτικό σχέδιο διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και την 3η 15 του Σεπτέμβρη η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 89 ετών, το ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ, που έχει τις τιμής όλων όσοι τον γνωρίζαμε και συνεργαστήκαμε μαζί του. Μαρινάκης για την ομιλία Ανδρουλάκη. Βροχίδες εκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις, κανένα ρεαλιστικό και κοστολογημένο σχέδιο. Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, πάνω από 7.000 τα κρούσματα, σχεδόν 4.000 οι θάνατοι. Τηλεφωνική επικοινωνία Αραχτσί Φιντάν στο επίκεντρο του Ορμούς και οι περιφερειακές συγκρούσεις. Λιβύη διαψεύδει ότι έδωσε στην Ουκρανία βάση για επιθέσεις σε ρωσικά δεξαμενόπλια.

0: Πάμε στο πρώτο θέμα.gr. Γιώργος Μαζωνάκης, στα 84 λεπτά από τη διακοπή της πλασμαφαίρεσης μέχρι την κλίση στο ΕΚΑΒ, τι συνέβη μέσα στο ιατρείο του Κολονακίου. Σε λαϊκή αγρυπνία στην Νίκαια από το απόγευμα της Κυριακής ισορρός του Γιώργου Μαζωνάκη, τη Δευτέρα η κηδεία. Φιάσκο επικών διαστάσεων για Ηνωμένες Πολιτείες και Σαουδική Αραβία, blame game κατόπιν εορτής, πως οι Χούθοι κατέλαβαν ανενόχλητοι στρατηγικά σημεία στην Ερυθρά θάλασσα. Μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη αποχαιρέτησε τον Μαζωνάκη με το «Ανήκω σε μένα». Βίντεο βεβαίως και φωτογραφίες. Και βλέπω εδώ και φωτογραφία του Υπουργού των Οικονομικών. Ο Κυριάκος Πιερακάκης λέει «Πάντρεψε τον Υπουργό Οικονομικών της Ρουμανίας». Δείτε φωτογραφία. Πέρα από τις πολιτικές σχέσεις υπάρχουν και οι ανθρώπινες σχέσεις στο πλαίσιο του Eurogroup. Έτσι. Και προφανώς οι δύο υπουργοί συνδέονται με στενή φιλία. Βροχή υποσχέσεων από Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ και μειώσεις φόρων και 13η σύνταξη και τετραήμερη εργασία. Τα ψηφιακά πιστήρια Κένετιν Γιατρό πήρε φωτογραφία τον Μαζωνάκη χωρίς τις αισθήσεις του επάνω στο μηχάνημα και την έσβησε πριν πάει στην ασφάλεια. Απρόοπτο για την Κέτη Γαρμπή, έπεσε στη σκηνή της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου, έφαγα μια επική γλίστρα, είπε. Σας έλεγα ότι έβρεχε πριν να ανέβουν στο stage οι καλλιτέχνες. Έχουμε κι άλλα νέα. Ο Άλαν Ρίτσον λέει χωρίζει από τη σύζυγό του Κάθριν μετά από 20 χρόνια γάμου. Τίποτα δεν μπορεί να μειώσει όσα ζήσαμε. Ευτυχώς που το λέτε αυτό. Λοιπόν, πάμε στο εφημερίδα. Κόλλησε κυρία μου. Και δεν μπορούμε να τη δούμε. Λοιπόν, για να φύγουμε. Να πάμε στο Newsit. Βούλιαξε Θεσσαλονίκη από κόσμο λόγω της μεγάλης συναυλίας του Αντώνη Ρέμου, το αντίο στο Γιώργο Μαζωνάκη. Πού θα τα ρίξουν οι γιατροί για την υπόθεση Μαζωνάκη, τα μοιραία 90 λεπτά μετά την ανακοπή και ο διαγραμμένος φάκελος. Σε λαϊκή αγρυπνία ισορρός του Γιώργου Μαζωνάκη την Κυριακή, σε κλειστό κύκλο η κηδεία του, η ανακοίνωση της οικογένειας. Ντοκουμέντα που αποδεικνύουν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε πλάσμα αφαίρεση επί 42 λεπτά πρόλαβαν να καθαρίσουν τον χώρο. Η Σελίν Διόν επέστρεψε στη σκηνή έπειτα από 6 χρόνια απουσίας και ο κόσμος την αποθέωσε. Είναι στη Γαλλία η Σελίν Διόν, ξεκινά εκεί κύκλο συναυλιών και βεβαίως την αποθέωσε ο κόσμος μετά από 6 χρόνια απουσίας λόγω του σοβαρού προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει. Έκλαψε ο Αντώνης Ρέμος στη συναυλία για το θάνατο του Μαζωνάκη, έφυγες νωρίς. Έπεσε στη σκηνή και τη Γαρμπή, το ατύχημα στη συναυλία του Αντώνη. Ο Μίλτος Τεντόγλου, αυτή είναι η είδηση που δεν την έχουμε πει ως τώρα. Ο Μίλτος Τεντόγλου στην κορυφή του μήκους στο Ultimate Championship με άλμα στα 8.35. Μπράβο στο παλικάρι μας, μπράβο στο παλικάρι μας. Μία χώρα να μας χωρά. Το όραμά του για το μέλλον ξεδίπλωσε από το βήμα της ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ανάβησο σε κρίσιμη κατάσταση στο Αγία Σοφία ο 5χρονος, τραυματίστηκε σε πισίνα. Και εδώ η κουμπαριά του Κυριάκου Πιερακάκη έγινε κουμπάρος στο Ρουμάνο Υπουργό Οικονομικών στο Βουκουρέστι. Πάμε στο News 247. Θάνατος Μαζωνάκη, το 80 λεπτό κενό για την κλίση στο ΕΚΑΒ και η φωτογραφία κλειδί. Λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη την Κυριακή, η ανακοίνωση της οικογένειας. Ανδρουλάκης 7 το μέσα 6 μήνες για μια άλλη πορεία. Νέα ευρήματα για τα άνθη του κακού, βρήκαν 26,8 κιλά κοκαίνη σε υποανέγερση κτίριο. Και σεισμός 4,9 ρίχτερ στην Κεφαλονιά. Χθες έγινε αυτό. Γιατί η Ουκρανία καταδιώκει τη Ρωσία στην έρημο της Αφρικής. Και εδώ η Σελίν Διόν επέστρεψε στη σκηνή μετά από 6 χρόνια αποθέωση στο Παρίσι. Τεντόγλου ο κορυφαίος, πρώτος στο Ultimate Championship με άλμα στα 8.35 και φινάλε θρίλερ. Πάμε στο καθημερινή.gr. η συμπαιγνία της AI όταν οι φύλακες παραβλέπουν τους ανθρώπινους κανόνες, γιατί είναι δύσκολο να ελεγχθεί η τεχνητή νοημοσύνη. Αθήνα, η παρέτηση της πόλης έγινε κανονικότητα παρά τις μεμονωμένες κινήσεις ανάταξης στο κέντρο. Η ευρύτερη εικόνα της πρωτεύουσας παραμένει προβληματική. Ομιλία Ανδρουλάκη στη ΔΕΘΗ, 7 παρεμβάσεις για τους πρώτους 6 μήνες διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Θάνατος Γιώργου Μαζονάκη, φωτογραφίες από το ιατρείο, καθαρισμός του χώρου και τα ευρήματα των αστυνομικών. Επιχείρηση Τάνθη του κακού, νέα κρύπτη στην Αττική με 27 κιλά κοκαίνης από την Κολομβία. Και CNN.gr, Μαζονάκης, τα 87 εξαφανισμένα λεπτά, η φωτογραφία που ανακτήθηκε και ο καθαρισμός των στοιχείων. Κάλεσμα Ανδρουλάκη για αλλαγή, τελευταίο μίλι της Νέας Δημοκρατίας με 13ο μισθό, 13η σύνταξη και τετραήμερη εργασία. Βροχή δισεκατομμυρίων και ανέξοδες υποσχέσεις χωρίς σχέδιο, η αντίδραση Μαρινάκη για τον Ανδρουλάκη. Μητσοτάκης από Καστελόριζο, 37 έργα υποδομών, σπίτια σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς. Ανάβησος στη ΜΕΘ, διασωληνωμένος τετράχρονος που ανασύρθηκε από πισίνα ξενοδοχείου. Και αντίδραση της Τουρκίας στην παράταση της άρσης του αμερικανικού εμπάργου όπλων στην Κύπρο. Βουδαπέστη, ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε το Ultimate Championship και σεισμός 4,9 ρίχτερ στην Κεφαλονιά, σε ετοιμότητα οι αρχές, περιπολίες και στη Ζάκυνθο. Παρακαλώ πολύ, το παιδί της Ζακύνθου, το παιδί της Ζάκυνθος είναι εδώ. Δεν το πιστεύω, αλλά είναι αλήθεια. Γεια σας κύριε Μποτόνη, πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
0: Τι κάνετε, πού είσαστε χαμένος?
1: Με σεισμούς ξεκινάμε την περίοδο του καλοκαιριού. Συμβαίνουν
0: κοσμογονικά πράγματα.
1: Κοσμογονικά πράγματα.
0: Πάτε έχουμε στο νησί σας.
1: Πάμε κατηδίαν εκεί να δούμε.
0: Συγκινεξή και τέκνης, λέει.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Ωραία, ήταν στο νησί φέτος?
1: Πολύ καλά, πολύ τουρισμό. Πάρα πολλοί κόσμος, κυρίως εκτός των Ελλήνων φυσικά. Πολλοί Ιταλοί. Είχα χρόνια να δω τόσους πολλούς Ιταλούς.
0: Έχουν τα επτάνησα Ιταλούς. Τόσοι πολλοί ήταν που σου έκανε εντύπωση.
1: Τα τελευταία χρόνια δεν είχαν, όχι.
0: Α, μάλιστα.
1: Φέτος ήταν και νέα παιδιά, 30-35, 28 χρονών. Πολλές παρέες. Σου θύμιζαν δηλαδή και ελληνικές παρέες, έτσι το στυλ αυτό. Ήθανε πάρα πολύ, πάρα πολύ κόσμος, πάρα πολύ κόσμος.
0: Χαίρομαι πολύ που τα ακούω, κύριε Διονύση.
1: Ιταλοί, Γερμανοί, Άγγλοι. Ιταλοί, Άγγλοι, Γερμανοί μάλλον, έτσι είναι η σειρά.
0: Καμιά προσευχή στον Άγιο έκανες να μας σώσει, γιατί δεν μας βλέπω καλά. Η Βεζίνη, έχεις δει που έχει πάει?
1: Πάντα κάνω.
0: Πάντα κάνεις τον Άγιο, όλοι ζακινθήκαν.
1: Η Βεζίνη είναι να μην βάζουμε.
0: Το κάθε νησί των Επτανήσων έχετε το δικό σας Άγιο.
1: Ναι.
0: Είστε καλά προστατευμένοι όλοι.
1: Έτσι,
0: Κεφαλονιά
1: έτσι.
0: Τον Άγιο Γεράσιμο. Εσείς τον Άγιο Διονύσιο. Η Κέρκυρα τον Άγιο Σπυρίδωνα. Στο ναι. Ρέι, ρε παιδί μου.
1: Είναι ωραίοι, είμαστε ωραίοι.
0: Είσαστε ωραίοι, είσαστε ωραίοι.
1: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, κύριε Διονύση, τι νέα μας φέρνεις? Είχαμε ομιλία του Νίκου Τανδρουλάκη χθες.
1: Ναι, και έτσι ολοκληρώθηκαν και οι εργασίες της ΔΕΘ, της ελληνικής της ΔΕΘ. Τρεις πυλώνες είχε η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, έτσι που έκατσα και την μελέτησα. Την πολιτική, την κοινωνία και την οικονομία. Σε ό,τι αφορά την πολιτική, είχαμε επίθεση στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό ότι λένε πάρα πολλά, κάνουν πάρα πολύ λίγα, σε αντίθεση. Ο ίδιος δεσμεύτηκε προσωπικά για την πολιτική αλλαγή, αλλά όταν το ΠΑΣΟΚ εμπιστευτεί το κόμμα του και το φέρει στην εξουσία, θα κάνει αυτά που είπε και δεσμεύτηκε στη ΔΕΘ. Με την κοινωνία είπε για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο, για επαναφορά του 10% σύνταξη και καλύτερου μισθού. Νέο ΕΣΥ, νέα ισχυρή παιδεία, 7 εμβληματικές παρεμβάσεις εφόσον το ΠΑΣΟΚ κερδίσει τις εκλογές. Μέσα σε 6 μήνες διακυβέρνηση θα έχουν περάσει 7 συγκεκριμένα εμβληματικά νομοσχέδια που θα αφορούν τις μειώσεις στο φόρο, στην οικονομία, στην ακρίβεια, στις συντάξεις, στους μισθούς, καλύτερη μισθή όπως είπε πραγματικά, σε πραγματικούς χρόνους όπως είπε ο Νίκος Αντουλάκης. Για το στεγαστικό είπε επίσης πρόγραμμα συγκεκριμένο για να βοηθούν οι πολίτες μας και οι συμπολίτες.
0: Ζητά εδώ και καιρό την κατάργηση της Golden Visa, έχει φέρει πολλά δεινά, λέει αυτό.
1: Πολλά δεινά στη
0: στεγαστική.
1: Πολύτη η χώρα έτσι χωρίς λόγο είπε, δεν την πουλάμε την Ελλάδα. Μίλησε για καλύτερους μισθούς, μίλησε για τετραήμερη εργασία, μίλησε για υγεία, για παιδεία και για ένα κράτος δικαίου. Όλα αυτά φυσικά θα τα δούμε το επόμενο διάστημα. Μην ξεχνάμε ότι ο Πρωθυπουργός που είχε ανέβει και άνοιξε τις εργασίες της Διεθνούς Εργασίες της Ελληνικής, μίλησε για τις εκλογές

0: τσέπη. Και όπως μου είπες και εσύ προηγουμένως, η βενζίνη είναι στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών. Δεν θυμάμαι εγώ τέτοιες τιμές.
1: Και αυτά που μπαίνουν βγαίνουν πολύ γρήγορα από την τσέπη. Αυτό είναι το θέμα. Δεν έχουν περάσει 10 μέρες από τη μέρα που πληρώνεσαι και πολλές είπα. Ναι. Και έχει εξαφανιστεί ο μισθός. Ας το Διονύση.
0: Είναι έτσι, είναι έτσι.
1: Ας το Διονύση. Μάλιστα.
0: Δυστυχώς.
1: Λοιπόν, πάντως πορευόμαστε με ανεβασμένους, με έντονους τόνους, με προεκλογική έτσι ατμόσφαιρα.
0: Ναι, ανεβαίνει σταδιακά το πολιτικό θερμόμετρο και θα δούμε και φυσικά να φτάνει πολλές φορές στο κόκκινο. Έτσι δείχνουν τα πράγματα από τη μέχρι τώρα πορεία των πολιτικών αρχηγών. Θα δούμε μια σκληρή μάχη, προεκλογική μάχη, μια σκληρή εκλογική διαδικασία.
1: Πάντως σταθερά δεύτερος στις δημοσκοπήσεις είναι ο Τσίπρας. Έχει τσιμπήσει, έχει αλλανκάμψει λίγο το Πασόκ. Αλλά σταθερά δεύτερος έρχεται ο Τσίπρας στις δημοσκοπήσεις.
0: Οι δημοσκοπήσεις που θα γίνουν το τελευταίο, θα γίνουν από την τελευταία περίοδο της ΔΕΘ μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη δημοσκόπηση. Θα δούμε εκεί το διάστημα αυτό. Πώς πάνε τα πράγματα, πώς πήγαν και πώς.
1: Τι ανταπόδοση είχαν στην κοινωνία.
0: Στην κοινωνία.
1: Έτσι.
0: Και αν τους έκανε κάτι κλικ, όπως λέμε, σε όλη αυτή τη διαδικασία των πολιτικών παρεμβάσεων της ΔΕΘ με τους πολιτικούς αρχηγούς και τα κόμματα να ανεβαίνουν στην Θεσσαλονίκη έτσι όπως ήρθε κάθε χρόνο τα τελευταίες δεκαετίες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε να ανοίξουμε και τις εφημερίδες, να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα και να παίρνουμε το σχόλιο σου για τα πολιτικά πεπραγμένα που καταγράφονται εδώ. Αυγή. ΣΥΡΙΖΑ. Αυτόνομη πορεία, αριστερό πρόγραμμα, φορολογική μεταρρύθμιση, αξιοποίηση του εύκολου επενδυτικού εργαλείου, η αναπτυξιακή τράπεζα και τα κόκκινα δάνεια, η 13η σύνταξη και ο 13ος μισθός στο δημόσιο, συνεργασία προοδευτικών δυνάμεων και προγραμματικές συγκλήσεις. Τα παρασκήνια στους διαδρόμους της ΔΕΘ, η παρουσία των πολιτικών αρχηγών. Ορίστε, κύριε Διονύση.
0: Τα περισσότερα τα είπαμε.
1: Ναι. Κυριακάτικη απογευματινή. Τριπλό μπόνους στις συντάξεις. Πώς διαμορφώνονται οι αποδοχές το 2027 αναταμείο. Το Νοέμβριο 2,2 εκατομμύρια δικαιούχοι άνω των 65 ετών θα λάβουν το ενισχυμένο επίδομα των 400 ευρώ. Λόγω υψηλού πληθωρισμού η ετήσια άνοδος των απολαβών θα διαμορφωθεί στο 2,9%. Η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς βάζει τέλος στο μπλοκάρισμα των αυξήσεων σε χιλιάδες συνταξιούχους. Η σπασμένη φλέβα στα Όσκαρ με κωδικούς αρχαίου δράματος, το αν η ελληνική πραγματικότητα όπως αποτυπώνεται στην ταινία θα είναι ενδιαφέρουσα για το διεθνές κοινό, θα το δούμε, δηλώνει στην απογευματινή ο σκηνοθέτης Γιάννης Οικονομίδης. Κυβέρνηση, συσπήρωση και όχι άδειασμα ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας, επιχείρηση ενότητας και συγκέντρωση στις εκλογές. Παρασκήνιο, το επιτελείο και τα στρατηγία του Αντώνη Σαμαρά. Τι γίνεται εδώ, ρε Διονύση? Τι ρεπορτάζ έχεις, έρχεται?
0: Όλο πάμε, όλο έρχεται, όλο πάμε παρακάτω. Εγώ νομίζω ότι φτάνει ο χρόνος. Το επόμενο διάστημα θα είναι σημαντικό για τον πρώην Πρωθυπουργό.
1: Ήδη έχουμε δει λίστες με ονόματα.
0: Ανά την Ελλάδα πάνε για λίστες. Έχουμε κάτι ενδιαφέροντα φυσικά και με τους ανεξάρτητους στη Βουλή, γιατί είναι πάρα πολλοί. Περισσότερο από κάθε φορά. Που θα αναζητούν ή θα αναζητήσουν το αμέσως επόμενο διάστημα πολιτική στέγη. Και εκεί έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Μάλιστα.
0: Μιλάει ο πρώην Πρωθυπουργός και οι συνεργάτες του με αρκετούς ανεξάρτητους βουλευτές και τις περιφέρειες από ό,τι μαθαίνω κυρίως. Οι πρώτες επαφές έχουν γίνει. Γι' αυτό λέω ότι δεν θα είναι πολύ μακριά αυτή η ανακοίνωση της ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Έρχεται, ναι, έρχεται. Έτσι δείχνουν όλα τα πράγματα. Λοιπόν, φόρος ανάχωμα στις τουρκικές Golden Visa. Ο δήμαρχος Κομωτινής Γιάννης Γκαράνης μιλάει στην απογευματινή και εξηγεί τι αλλάζει, λέει. Και συγκίνηση και ερωτήματα για γιατροί άνευ ειδικότητας και θεραπείες χωρίς έλεγχος στη μοίρα του μαζού.
0: Τι έγινε εδώ πέρα?
1: Άστο, μωρέ Διονύση, όλοι έχουμε καταστεναχωρηθεί με αυτό.
0: Μπορεί να μην τον ήξεραμε τον άνθρωπο και τέτοια.
1: Διονύση, κάτσε ήσυχος τώρα που δεν ήξερες το Μαζονάκι.
0: Όχι, δεν ήξερα, δηλαδή δεν ήταν φίλος μου, θέλω να πω.
1: Δεν έχει να κάνει κανένας.
0: Όχι, άλλο θέλω να πω.
1: Για πες το.
0: Ένας άνθρωπος ο οποίος έδωσε στην κοινωνία τα τραγούδια του, η μουσική του, γιατί κάθε ένας από εμάς έχει μια πορεία στον χώρο που δουλεύει και τι προσφέρει προς την κοινωνία, και ο πιο μικρός πολίτης κάθε χώρας.

0: στηρίζει την πατρίδα του και την χώρα του. Θέλω να πω δηλαδή ότι ήταν ένας αξιόλογος καλλιτέχνης, χαμηλού προφίλ, βοηθούσε πάρα πολύ.
1: Δεν θα έλεγα εγώ ότι είναι χαμηλού προφίλ, δεν ήταν χαμηλού προφίλ. Ναι. Ήταν κεντρικός πολίτης, κέρδιζε όπου έβγαινε, έκανε αυτό... τόρο. Χαμηλού προφίλ θέλεις να πεις όσον αφορά τη ζωή του και το τι έκανε από πίσω, μάλιστα.
0: Ναι, αυτό εννοώ. Άνθρωπος ο οποίος πίστευε στο Θεό, με μεγάλο κοινωνικό έργο που ο ίδιος δεν το έλεγε.
1: Αυτό είναι το σημαντικό. Είχε μεγάλο κοινωνικό αποτύπωμα.
0: Είχε βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο και σε ως άτομα, αλλά και ως ομάδα και ως κοινωνική ομάδα. Και αυτός ο άνθρωπος πήγε, θα έλεγε κανείς, έτσι άδικα, υπό την έννοια ότι και τα χρήματα τα είχε να πάει κάπου αλλού σε ένα νοσοκομείο, ρε παιδί μου, γιατί αυτές οι εξετάσεις, από ό,τι μάθαμε, δεν είμαστε γιατροί,
1: αλλά
0: από ό,τι ενημερωθήκαμε κι εμείς οι δημοσιογράφοι, είναι πολύ δύσκολες και έχουν και παρενέργειες. Δεν μπορεί μέσα σε ένα διαμέρισμα μιας πολυκατοικίας να κάνεις τέτοιες παρεμβάσεις.
1: Έτσι ακριβώς όπως το λέει η απογευματινή πάνω στη μοίρα του Μαζό, πώς το γράφει,
0: ναι, γιατροί ανεφιδικότητας.
1: Ναι. Θεραπείες χωρίς έλεγχο και γιατροί άνευ ειδικότητα στη μοίρα του Μαζό, και πολλών άλλων. Τώρα έτυχε στο Μαζονάκι.
0: Πώς πίστηκε αυτός ο άνθρωπος και πήγε εκεί, κανείς δεν ξέρει.
1: Ναι. Γιατρός λέει ότι είχε ξαναπάει στο ιατρείο αυτό παλαιότερα, ναι, για θεραπεία, λέει, για το έντερό του.
0: Ναι.
1: Άστο, Διονύση. Άστο. Έφυγε. Λοιπόν, έχεις την καλημέρα από τον Μπίλι. Εσύ προσωπικά έχεις καλημέρα από τον Μπίλη, κύριε Διονύση, γιατί έχεις λείψει στον κόσμο. Ορίστε.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ορίστε. Θα αρχίσουν τα μηνύματα τώρα και από τη Ζάκυνθο.
0: Καλημέρα σε όλους.
1: Λοιπόν, το Βήμα. Το σχέδιο του Μαξίμου για Τσίπρα Ανδρουλάκη Σάμαρα, τα μέτωπα, οι στόχοι και η αναδίπλωση. Με ποιον δεν συμφέρει τώρα ο καυγάς. Πώς επιχειρεί. Ορίστε. Αυτή είναι τίτλη, Διονύση. Σε κάνει να διαβάσει το θέμα.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, πώς επιχειρείται να ανακοπεί η γαλάζια ψήφος δυσαρέσκειας, το φλερτ με τις δεξαμενές του Πασόκ, στρατηγική σύγκρουση με την Ελλάς. Είδες, εγώ που έχω κάνει άλλη δουλειά από πίσω στα δελτία που βάζουμε τίτλους κάνουμε, ναι, το μάτι μου αμέσως πήγε σε αυτό.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, φάκελος Γερμανία από το Σοκ στο κύμα. Το AfD μετριέται στο 28% σε πανγερμανικό επίπεδο. Βοήθεια, Παναγία μου.
0: Άλλη επιλογή.
1: Άστο.
0: Δεν τρελαίνεις.
1: Άστο. Ελεύθερος τύπος. Αλλάζουν όλα σε διαθήκες και κληρονομιές. Έχεις λαμβάνει. Τίποτα. Κι εγώ άστο να πάει. Εγώ πληρώνω και για αυτά που έχω. Λοιπόν.
0: Τα έχουμε πληρώσει 10 φορές.
1: Άστο.
0: Από τους γονείς μας 10 φορές.
1: Άστο. Σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο από τις 16 Σεπτεμβρίου. Τι φέρνει η θεσμοθέτηση των κληρονομικών συμβάσεων. Τα τρία ορόσημα του φθινοπόρου στα ελληνοτουρκικά. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, το καλώδιο και το νομοσχέδιο Γαλάζια Πατρίδα. Αυτά είναι τα τρία ορόσημα. Και ο Θεός βοηθός που λέμε εμείς. Πάντως ο Πρωθυπουργός θα στείλει και σήμερα τα δικά του μηνύματα εκεί από τις εκδηλώσεις που γίνονται στο Καστελόριζο. Είναι σε τριήμερη επίσκεψη εκεί στο σύμπλεγμα της Μεγίστης ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, τα κόλπα και οι απάτες στη βιομηχανία της ευεξίας. Μεγάλο αφιέρωμα εδώ στον Ελεύθερο Τύπο. Τα μάθαμε όλοι όλα αυτές τις μέρες.
0: Πρέπει να συμβεί κάτι για να το μάθεις καλύτερα και να εντρυφήσεις αυτό που λέμε. Καλύτερα σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Ναι, έτσι όπως το λες. Λοιπόν, Γιώργος Μαζωνάκης, οι επιτυχίες, οι ρήξεις και οι προσωπικές μάχες του αντισυμβατικού Σταρ. Συνέντευξη της Υπουργού Πολιτισμού. Το Τατόι λέει ολοκληρώνεται ως το τέλος του φθινοπόρου. Έχει γίνει πολύ πολύ ωραία δουλειά εκεί.
0: Εκεί είναι ωραία επισκέψη.
1: Έτσι ωραία βόλτα, βέβαια.
0: Είναι όλη η νεότερη Ελλάδα.
1: Έτσι. Αναλυτικός οδηγός πακέτο μέτρων ΔΕΘ, αυξήσεις αποδοχών για μισθωτούς και συνταξιούχους, φορολογική ανάσα για ελεύθερους επαγγελματίες και μεσαία τάξη ως το 2030. Και δήλωση στον Ιάσονα Πιπίνη, μαρτυρία για συνάντηση Τσίπρα αξιωματούχων του Μαδούρου. Στην Εστία. Σε μητρική ΑΕ της Singular Logic, η Ακρόπολης και η Κνωσός, θαυμαστικό. Μητσοτάκης προς Ακελαροπούλου, μην πας στο Καστελόριζο. Το άγνωστο παρασκήνιο των εθνικών μας θεμάτων, πρώτη φορά στο ακριτικό νησί μετά από 7 χρόνια θητείας, ο Πρωθυπουργός. Η εργαλειοποίηση των εθνικών θεμάτων στις εκλογές, αγωνία να ντυθεί Σαμαράς. Στο ντοκουμέντο. το Predator κάτω από την ασπίδα του Αχιλλέα. Σκάνδαλα, διαφθορά και λογισμικά από την εταιρεία του Iron Dome. Γιώργος Μαζωνάκης, ματέρμα ως εδώ, έγκλημα στο Κολωνάκι. Γιάννης Πανούσης, ο σταυρός του Τσίπρα είναι να μην καταλήξει αχυράνθρωπος, λέει στην εφημερίδα. Η κραυγή των νέων, αξιοπρεπή ζωή, δεν δίνουν τα ψίχουλα του κατώτατου. Κυριακάτικη δημοκρατία. Οι χρυσές μπίζνες της ευεξίας με τρεις τελίτσες οδηγώ τη σύζυγο του Κωστή Χατζηδάκη. Τα λαμπερά εγγένεια πριν από 2 χρόνια στο Κολωνάκι του πρώτου εξειδικευμένου ιατρίου υγιούς γύρανσης στην Ελλάδα. Εντός εισαγωγικών το υγιούς γύρανσης. Ρε τι μαθαίνουμε και ακούμε. Δηλαδή όλα στο εμπόριο, όλα στο εμπόριο προκειμένου και τεράστια αγωνία ρε Διονύση, να μην γεράσει ο κόσμος. Δηλαδή να μην πας φυσιολογικά σε αυτό που έτσι κι αλλιώς έρχεται. Τεράστια αγωνία να μην δεις μια ρητίδα στο πρόσωπό σου. Απίστευτο πράγμα είναι, απίστευτο πράγμα. Λοιπόν, ποιους ανήλικους, μήπως τα social media πρέπει να απαγορευτούν στον Πρωθυπουργό, εθισμένος στους influencers χωρίς φίλτρο στην πολιτική. Απαρχή ιστορικών ανακατατάξεων, ισχυρή μετασεισμή σε όλη την Ευρώπη μετά τον θρίαμβο του AFD.
0: Το AFD δημιουργεί νέες πολιτικές προεκτάσεις και δεν ξέρουμε πού θα φτάσει αυτή η ιστορία.
1: Τι ωραία που είναι τα πρωτοσέλιδα και του θέματος και του βήματος σε χαρτί ηλουστρασιών. Σου έρχεται να πας να την αγοράσεις κατευθείαν τις εφημερίδες. Λοιπόν, πρώτο θέμα. Έγκλημα στο Κολωνάκι. Πώς έσβησε ο Μαζωνάκης πάνω σε ένα μηχάνημα που κρατούσαν στο μπαλκόνι. Ιατρία θανάτου με κομπογιανίτες που γοητεύουν την καλή Αθήνα και βγάζουν εκατομμύρια. Κοστολογούνται λέει από 5-6 χιλιάρικα μέχρι και 10.000 ευρώ. Δηλαδή του τρελού όλη η ιστορία. Αλλάζει το νομικό πλαίσιο για τα κέντρα ευεξίας, θα απαγορεύονται οι διαφημίσεις. Και το χαμογελαστό παιδί της διπλανής πόρτας με την τρομερή φωνή, με μια φωτογραφία του Μαζό. Αμάλ Κλούνεϊ, όταν το AI θα αποφασίζει τι θα θυμόμαστε και τι θα πιστεύουμε. Θέλω να δω τα μάρμαρα να γυρίζουν στην Αθήνα, είπε κατά την επίσκεψή της εδώ η Αμάλ Αλαμουντίν, η Κλούνε ή όπως θέλετε. Τίμιο Σταυρός, 17 αιώνες μυστηρίου και νέα ευρήματα. Αύριο είναι του Σταυρού, έτσι.
0: Αύριο, μεγάλη μέρα. Για την χριστιανοσύνη και όχι μόνο.
1: Καθημερινή, με γαλλική σημαία το καλώδιο, τι είπαν στο Παρίσι Μακρόν Μητσοτάκης για την επανέναρξη του έργου, οι εγγυήσεις για τη διασύνδεση και το πόκερ με την Τουρκία. Και στο βάθος αυτό, το πόκερ με την Τουρκία. Κούρσα για 4 στα γκάλοπ και τα διλήμματα μετά τη ΔΕΘ. Το φανάρι καλεί τους θρόνους της Ανατολής. 15 χρόνια μετά την τελευταία συνάντηση των προκαθημένων των 4 Πατριαρχείων, ο Οικουμενικός Πατριάρχης προσκαλεί τους Πατριάρχες Ιεροσολύμων, Αντιοχίας και Αλεξανδρίας σε αδελφική συνάντηση στις 30 Νοεμβρίου. Ενδιαφέρον θέμα είναι αυτό. Τι σηματοδοτεί το άνοιγμα του φαναρίου. Εκλογικό σοκ στη Γερμανία. Ο εφιάλτης του Μαγδεμβούργου στοιχιώνει την Ευρώπη. Η ανατομία της ψήφου στην ακροδεξιά και η φόβη για ντόμινο το 2027. Στη Ριβιωτία στο πείραμα για ένα λιώτικο σχολείο στο χωριό. Για 4η χρονιά το δημοτικό σχολείο του Βουνού Αταξίαλη. Πρεσβεύει ένα εναλλακτικό μοντέλο εκπαίδευσης αυτό το χωριό στο στήρι της Βιωτίας.
0: Ενδιαφέρον.
1: Πολύ. Θα το ψάξουμε αυτό, μήπως ασχοληθούμε με αυτό το θέμα, να μάθουμε τι ακριβώς είναι. Γιατί και σήμερα θα ασχοληθώ εδώ στην εκπομπή με την σχολική χρονιά, θα πάμε στα Γαθονήσι, θα συναντήσουμε πολλές ενδιαφέρουσες προσωπικότητες που έχουν να κάνουν με την ενέργεια της σχολικής χρονιάς. Λοιπόν, κυριακάτικη κόντρα, πατριωτικές κορώνες Μητσοτάκη για να συσπυρώσει τη σκληρή δεξιά. Ο Πρωθυπουργός εργαλειοποιεί τα εθνικά θέματα για εκλογική εκμετάλλευση. Τα ηχηρά μηνύματα Τσίπρα, πολιτική αλλαγή και προϋποθέσεις για μετεκλογικές συνεργασίες. Εφιάλτης στο πετρέλαιο θέρμανσης για Νοικοκυριάκη και κυβέρνηση. Και Γιώργος Μαζωνάκης από τη Νίκαια στην κορυφή. Το παιδί της νύχτας σήγησε για πάντα. και τα απροστάτευτα από την πολιτεία, παιδιά, τι συμβαίνει πίσω από τις πόρτες των νοσοκομείων. Στο παρόν, ανατροπές φέρνει ο Σαμαράς, αγωνία και σύγχυση στο Μέγαρο Μαξίμου. Χαμηλώνει ο πήχης του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις εκλογές, τα σενάρια για κρίση στη Νέα Δημοκρατία και αλλαγή ηγεσίας. Έρχεται έμφραγμα στα καύσιμα, στα 2,5 ευρώ το λίτρο η βενζίνη και άλμα 50% στο πετρέλαιο θέρμανσης. Το είχαμε αφήσει 1,80, συζητούσα χθες με τον Ασμάτογλου. Πόσο θα ανοίξει, σε λίγες μέρες κοντοζυγώνει Οκτώβρης, πόσο θα ανοίξει, δεν ξέρω. Ποιος θα βάλει, επίσης δεν ξέρω. Άμα ανοίξει η κάνουλα.
0: Δεν βλέπω να βγουν πολλά καλοριφέρα.
1: Και όσο και να θέλει να βοηθήσει και να ξαναπάει σε νέο επίδομα η κυβέρνηση, τι να βοηθήσει σε αυτή την κατάσταση.
0: Δεν φτάνει, είναι ψηλά τα μεγέθη.
1: Ναι, έτσι. Βροχή αυτοκτονιών σε άλλο θέμα στην Ελλάδα το 2025. Μόνο τον περασμένο χρόνο είχαμε 579. Ποιες είναι οι αιτίες που οδηγούν σε αυτοκτονική συμπεριφορά. Υπόθεση Μαζονάκη, Κερκόπορτα προς τον θάνατο, το θολό τοπίο στην υγεία με τα ιατρία και τις ειδικότητες. Και κουμπαράς νέας γενιάς, το νέο χρυσορυχείο των τραπεζών, λέει. Εμένα μου άρεσε το νούμερο. Μέτρο, το βρήκα και πρωτότυπο. Μπορώ να σου πω. Λοιπόν, ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε, το πρώτο θέμα της Real News. Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο. Η Αθήνα δεν υποχωρεί. Η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τα επόμενα βήματα. Ο θάνατος που άνοιξε τον ασκό του Αιώλου, Γιώργος Μαζονάκης. Φάκελος στη Ρίαλ, όλα τα χρώματα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Οι διαφορετικές στρατηγικές των κομμάτων από χώρα σε χώρα, τα μηνύματα από τις εκλογές στο κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ. Και τι αποκαλύπτει η έρευνα της MRB για λογαριασμό της διανέωσης που δημοσιεύει η Ρίαλ. Και έχει θέμα και για την τραγωδία που είχαμε πριν από λίγες μέρες στην Τανάγρα. Πίστεψαν ότι μπορούν να σώσουν το Φάντουμ, που εστιάζουν οι έρευνες της πολεμικής αεροπορίας για τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους και τι αναφέρουν οι εμπειρογνώμονες για τους χειρισμούς των δύο αδικοχαμένων πολιτών. Πώς απογειώθηκε το κόστος για το Καστέλι ως μη σκανδάλου, κατά 73%, δηλαδή κατά 455 εκατομμύρια ευρώ, αυξήθηκε ο λογαριασμός για το νέο αεροδρόμιο στο Ηράκλειο της Κρήτης, λέει η εφημερίδα. Έχει και ανθέτω food travel, κύριε.
0: Μάλιστα.
1: Θα φας?
0: Αυτό...
1: Το βλέπεις το cheesecake εδώ?
0: Τα βλέπω, αλλά θέλω να τρώω όσο μπορώ πιο φυσικά.
1: Και υγιεινά. Είδες τι κάνει στα κυλικία, ε? Κόβει τα πάντα. Και άκουγα χθες και έναν διατροφολόγο που είχαμε εδώ στις εκπομπές τις δικές μας. Ακόμα και οι σαλάτες και οι φρουτοσαλάτες μειώνονται, λέει, σε ποσότητες. Δεν είναι μόνο ότι αλλάζουν το μενού, μειώνουν και τις ποσότητες. Πρέπει να τρώμε λιγότερο. Τι με κοιτάς, κύριε? Και τη σαλάτα. Ξέρεις, εγώ η χοντρούλα που είχα πάει κάποια στιγμή σε έναν επώνυμο ενδοκρινολόγο. Πάω, μου έγραφε αυτός 180 γραμμάρια γαλοπούλας. Το κοίταζα εγώ έντρομη από πάνω, λέω, θα μετράω και τη γαλοπούλα. Okay. Με ένα μικρό μπολάκι πράσινη σαλάτα. Λέω, πετάγει τη χοντρή τώρα με την ψυχολογία της χοντρής. Λέω, για τρεις σαλάτα όσο θέλω, ε. Ποια ήταν η απάντηση, Διονύση? Με έστειλε, δεν έκανα τίποτα από αυτά που είπε μετά αυτός. Γυρίζει με έναν τρόπο, με ένα βλέμμα απαξιωτικό εντελώς και λέει και ο ελέφαντας, λέει, τρώει λιβάδια από χορτάρι, αλλά είναι ελέφαντας. Τι με κοιτάς, Διονύση? Έτσι έμεινα κι εγώ, όπως με κοιτάς εσύ. Δεν έκανα ποτέ τη δίαιτα, δεν την ακολούθησα ποτέ τη δίαιτα.
0: Αυτό
1: που
0: είναι σχόλιο αυτό.
1: Ε?
0: Είναι απάντηση αυτή.
1: Απάντηση γιατρού. Σε έναν άνθρωπο που έχει θέμα και που οι περισσότεροι, ας πούμε, που έχουμε παραπανήσια κιλά, είναι κυρίως θέμα ψυχολογίας. Που πέφτει στο φαγητό ή Λοιπόν, απάντηση. Μα άφησε, σου λέω, τον κοίταζα έτσι. Και οι ελέφαντες, λέει, τρώνε λιβάδια από χόρτα, αλλά είναι ελέφαντες. Αλήθεια είναι αυτό. Και λέω, χθες που άκουγα τον διατροφολόγο που λέει, μειώνουμε και τις ποσότητες ακόμα και στις φρουτοσαλάτες και στις σαλάτες που θα πολλούνται στα κηλικεία, μου ήρθε στο μυαλό αυτό. Έχει σημασία βεβαίως και η ποσότητα ακόμα και στα τρόφιμα που έχουν λιγότερες θερμίδες. Πρέπει να έχουμε μέτρο γενικώς. Αυτό προσπαθούν να μάθουν τα παιδιά πλέον και έχουν δίκιο τώρα, να μην το συζητάμε. Λοιπόν, θα μου κάνεις λαλά να υποδεχτούμε τον κύριο Τίμο Φακαλή, κυρία Παναγιώτα. Για, κάτσε, πώς θα υποδεχτούμε τα αγόρι μας.

0: Είσαι ξενυχτισμένος, κύριε. Τι μου.
1: Εντάξει, τελείωσε νωρίς η συναυλία, οπότε πρόλαβα και κοιμήθηκα.
0: Ναι, εγώ δεν ακούω. Πήγες ή δεν πήγες.
1: Πήγα.
0: Σιγά μην δεν πήγαινες. Υπάρχει κανείς που δεν πήγε. Πώς ήσασταν εκεί, λέει πάνω από 200.000 κόσμο. Μα στείλα τα διάβαστος.
1: Είχε αρκετό κόσμο. Βέβαια, μα τα μουσκεψε ο καιρός, γιατί είχαμε μια καταρακτώδη βροχή, ένα μπουρίνι δυνατό, λίγο πριν την έναρξη της συναυλίας, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει με μία ώρα καθυστέρηση.
0: Καταλαβαίνετε τα καρντάσια από βροχές και τέτοια εσείς. Όλοι εκεί ήσασταν.
1: Ήμασταν όλοι εκεί χθες. Γιορτάσαμε, περάσαμε όμορφα. Είχε πάρα πολύ κόσμο και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Συνάντησα κόσμο μέχρι από την Καλαμάτα, 700 χιλιόμετρα σε μία μέρα για να ακούσουν Αντώνη Ρέμο.
0: Εντάξει, τι έχετε και δεν, έχει και κόσμο έτσι κι αλλιώς πάνω. Αλλά το πιστεύω αυτό, ότι μπορεί να ήρθαν πάνω για τη συναυλία.
1: Ακριβώς, είχε πάρα πολλά πρακτορία και δημιούργησαν κάποια τουριστικά πακέτα. Συνδυασμός διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης, περίγυρη στα περίπτερα και το βράδυ συναυλία. Είχε πάρα πολύ κόσμο και από την Πελοπόννησο.
2: Πάντως θα πρέπει να.
0: Ακούσα αυτή τη μαγική φωνή. Θέλει να σου πει καλημέρα. Επέστρεψε ο κύριος Διονύσης, κατάλαβες.
1: Καλημέρα.
0: Όλο το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο το πέρασε. Μας άφησε μόνες μας εδώ.
2: Καλημέρα.
1: Είχαμε παρενέργεια σε Διονύση και στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Καθώς ξεκίνησε λίγο νωρίτερα λόγω της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου.
2: Και αυτό και η βροχή φέρνει αλλαγές. Πάντως υπό τις παρούσες συνθήκες κοινωνικές, πολιτικές και άλλες, τον κόσμο που είχε ο Ρέμος δεν μπορεί να το συγκεντρώσει κανένας πολιτικός αυτή τη στιγμή.
0: Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια.
1: Αυτό που λέγανε όμως ότι θα φτάσει τον κόσμο που είχε ο Ανδρέας Παπανδρέου το 81 στη Θεσσαλονίκη δεν τον έφτασε.
2: Δεν γίνεται.
1: Ο Ανδρέας είχε πιο πολύ κόσμο τότε.
2: Ήταν άχαστος,
0: έτσι όπως το λέτε.
2: Και περισσότερο κόσμο στη Θεσσαλονίκη είχε το 85.
1: Το
2: 85 ήταν συγκλονιστική αυτή.
0: Ο παλαιός των ημερών, είδες τι θυμάται.
1: Γι' αυτό το είπα κιόλας, γιατί είχε, αν θυμάμαι καλά τις φωτογραφίες, ήμουν μόλις 3 χρονών. Είχε φτάσει ο κόσμος, είχε γεμίσει όλη η παραλία και φτάσει και μέχρι την πλατεία Αριστοτέλους ο κόσμος.
2: Ναι, πήγαινε μέχρι την Καλαμαριά έφτανε. Κατά περιόδους έφτασε μέχρι τη διάρκεια της ομιλίας, έφτασε μέχρι την Καλαμαριά το μήκος κάτω δηλαδή της παραλίας μέχρι πάνω. Και δεν μιλάμε για κεντρικά στο λιμάνι και τέτοια. Δεν έπεφτε καρφίτσα.
0: Μη μου πολιτικοποιείτε τη συναυλία του Ρέμου. Αυτά τα βλέπεις εκεί. Κόντεψε να φάει τα μούτρα της η Κετούλα.
1: Η Κέντη Γαρμπή, η οποία έπεσε, ολοκλήρωσε βέβαια την παρουσία της πάνω στη σκηνή και φεύγοντας γλίστρησε, έπεσε πάνω στη σκηνή, εκεί την κρατούσε ο Αντώνης Ρέμος. Ευτυχώς μετά έκανε και ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι καλά, δεν έχει κάποιο πρόβλημα η Κέντη Γαρμπή. Αλλά οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν ιδανικότερες χθες. Όπως είπε και ο Ρέμος, αντέχουμε. Παρά τη βροχή, παρά τις αντιδράσεις που υπήρχαν για το άγαλμα, ο κόσμος διασκέδασε.
0: Για τα 30 χρόνια πορείας στο τραγούδι του Αντώνη Ρέμου, λοιπόν, ήταν η συναυλία. Θέλω να μας πεις, ήταν πολύ συγκινητικές οι στιγμές. Τουλάχιστον εγώ τα έβλεπα εδώ στο site όταν πριν ξεκινήσουμε, όταν αναφέρθηκε στο φευγιό, στο χαμό του Γιώργου του Μαζονάκη, είπε και το ανήκω. Ναι, για πες μας εσύ που συνεχεί.
1: Βγήκε με το τραγούδι «Ανήκω σε μένα» του Γιώργου Μαζονάκη. Αφιέρωσε τη συναυλία στον Μαζονάκη. Μάλιστα δάκρυσε κιόλας και όλοι μαζί αποχαιρέτησαν, όπως είπε ο Ρέμος, τον Γιώργο Μαζονάκη που πλέον βρίσκεται στους ουρανούς. Δύσκολες στιγμές οι χθεσινές. Περίεργες, γιατί ένας άνθρωπος επίσης πετυχημένος του ελληνικού πενταγράμμου έχασε πρόσφατα την ζωή του και μάλιστα, όπως είχε πει και ο Ρέμος, ήταν ανέβη πάνω για τη συναυλία Μαζονάκης.
0: Α, ναι, ήταν είναι on stage. Και ετοίμαζε ο ίδιος τη συναυλία στην Τεχνόπολη. Ναι, εδώ. Γιατί, για τα δικά του πολλά χρόνια στο ελληνικό τραγούδι. Δυστυχώς η ζωή τα έφερε έτσι. Ποιοι άλλοι ήταν μαζί με τον Ρέμο, Κετούλα ήταν.
1: Ήταν ο Γιώργος Θοφάνους, Δέσποινα Βανδύ, Gypsy Kings. Δεν ήρθε ο Ροναλντίνιο, όπως είπες και εσύ χθες. το πρωί για προσωπικούς λόγους δεν κατάφερε να φτάσει στην Θεσσαλονίκη. Από τους Έλληνες αγωνιστές αυτοί. Και μετά είχε και διάφορα ακόμη συγκροτήματα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τα περάσατε.
2: Μέχρι πότε πήγε.
1: Μέχρι με 12.30 μία η ώρα περίπου ήταν ο κακός χαμός. Ναι. Γιατί ξεκίνησε λίγο αργότερα λόγω της βροχής. Συγκεντρώθηκε ο κόσμος νωρίς για να πιάσει πιο κοντά θέση μπροστά και να βλέπει στη σκηνή τον Αντώνη Ρέμο. Αλλά τον Μπορίνη ανάγκασε τον κόσμο να ψάξει να βρει πώς στεγά. Έφυγε ουσιαστικά δηλαδή. Έψαξε μαγαζιά να μπει κάπου μέσα κτλ. Να προστατευτεί και επέστρεψε πάλι.
0: Μάλιστα. Πάντως και πολλά
1: φωτορυθμικά. 1200 ντρόουν στον ουρανό της Θεσσαλονίκης φώτισαν
0: το.
1: Ναι, υπερθέαμα. Όπως είπε η εταιρεία παραγωγής, δεν έχει ξαναγίνει τέτοια ντρόουν σόου στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα, δεν έχει ξαναγίνει. Όχι, η αλήθεια είναι ότι έτσι φαίνεται πως δεν έχει ξαναγίνει. Λοιπόν, πες μας και καμιά είδηση τώρα από πάνω, πέρα από το εντάξει, γιατί ήταν ένα μεγάλο γεγονός αυτό που έγινε χθες εκεί.
1: Πριν από λίγο είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο στη Χαλκιδική.
0: Έρχονται τα δύσκολα τώρα. Για πες.
1: 4.30 τα ξημερώματα είχαμε εκτροπή αυτοκινήτου στο δεύτερο από τη Χαλκιδική στη διασταύρωση της Ορμίλιας. Εκεί είχαμε 2 επιβάτες στο αυτοκίνητο. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπερβολική ποσότητα αλκοόλ είχαν καταναλώσει και οι δύο. Έρασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου ο οδηγός, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και τα δύο άτομα. Ο οδηγός αρκετά σοβαρά. Είχαμε επιτόπου έφτασε η πυροσβεστική, απεγκλώβησε τα δύο άτομα, έκοψε λαμαρίνες στο αυτοκίνητο, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Πολυγύρου, ο ένας αρκετά σοβαρά.
2: Μάλιστα. Το αλκοόλ. Το λέμε κάθε μέρα, το ξαναλέμε, μυαλό δεν βάζουμε.
0: Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Μάλιστα. Και ψάχνουμε ακόμη τον.
1: Τον 41χρονο Αλβανό κακοποιό, ο οποίος απέδρασε κινηματογραφικά. Είναι για σενάριο ταινίας.
0: Ωραία, η Διονύση. Τους είδες χθες.
2: Αν το έβλεπες, δεν καταλάβαινες τη διαφορά.
0: Πραγματικά.
2: Δεν μπορεί να τις καταλάβεις. Πρέπει να είσαι ειδικός των ειδικών για να καταλάβεις. Εμείς λέγουμε όλοι ότι είναι αστυνομικοί οι οποίοι κάτι πήγαν να κάνουν εκεί.
0: Άστο. Λοιπόν,
2: δεν υπάρχει.
0: Να αφήσουμε τον κύριο Τίμο γιατί είναι ξενύχτης. Έχει ξυπνήσει και από τις 3.30. Κοιμήθηκε ένα διωράκι. Κοιμήθηκες ή δεν κοιμήθηκε. Κατευθείαν έχει πάει για δουλειά αυτό, σας να λέει.
1: Κοιμήθηκα. Έχει πτώση θερμοκρασίας, βουτιά θερμοκρασίας στη Θεσσαλονίκη.
0: Εντάξει, θα μας τα πει σε λίγο η Αναστασία, κύριε. Σε αφήνουμε.
1: Φυσάει βαρδάρι, να ξέρετε.
0: Η κοκκινομάλα είναι απ' έξω. Είναι έτοιμη για το δελτίο. Γεια σου, κύριε Τίμο. Καλημέρα. Να μας φέρεις ωραίες ειδήσεις. Γεια σου.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μήνυμα ισχύως και αποφασιστικότητας έστειλε από τη Στρογγύλη και τη Ρο Πρωθυπουργός, ο οποίος πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στα κριτικά νησιά. Από το Καστελόριζο τόνισε ότι στόχος είναι μέσα στην επόμενη τετραετία να έχουν κλείσει όλα τα ανοιχτά μέτωπα που ταλανίζουν εδώ και δεκαετίες το νησί. Σήμερα θα παραστεί στις επίσημες επαιτειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του Καστελόριζου. Στο νησί βρίσκεται επίσης και ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας θα παραστεί στις εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο του ολοκαυτώματος και της καταστροφής των χωριών της Βιάνου και της Ιεράπετρας που θα γίνουν στο Δήμο Βιάνου. Με έμφαση στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε από τη ΔΕΘ το σχέδιο διακυβέρνησης του κόμματος, χαρακτηρίζοντας το συγκεκριμένο και έτοιμο προς εφαρμογή. Έθεσε ως βασική προτεραιότητα την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ενώ δεσμεύτηκε για την επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους και της 13ης σύνταξης, στην κατάργηση του 13ου δώρου και την πιλωτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας. Στις 12 το μεσημέρι, ο κύριος Ανδρουλάκης θα παραχωρεί στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Από όλα είχε η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη βροχή δισεκατομμυρίων, ανέδοξες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές πολλές, εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, την οποία συστηματικά καθυβρίζει, το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Το μόνο που δεν ακούσαμε για ακόμα μια φορά από τον κύριο Ανδρουλάκη ήταν ένα ρεαλιστικό και κοστολογημένο σχέδιο για τη χώρα, επεσήμανε. Η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη θα βρίσκεται από τις 7.30 το απόγευμα ως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Νίκαιας. Η κηδεία του θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο τη Δευτέρα στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών. Κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένεια του τραγουδιστή για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς, σε βάρος των οποίων έχει ήδη ασκηθεί για δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Πλοίο χτυπήθηκε τα ξημερώματα από άγνωστο βλήμα κατά τη διέλευσή του από τα στενά του ορμούς, χωρίς μέχρι στιγμής πληροφορίες να υπάρχουν για την κατάσταση του πληρώματος. Άγνωστες παραμένουν επίσης οι ζημιές, εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα στο νησί Κέσμ στα στενά. Δύο τραυματίες από επίθεση των Χούθη με ντρόνς και πυράβλους στην Νότια Σαουδική Αραβία, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε τζαμί, κτίρια και οχήματα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγατσί, ζήτησε τηλεφωνικά με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, για την κατάσταση στα στενά του Ορμούς και τις διπλωματικές προσπάθειες αποκλιμάκωσης της έντασης. Διασωληνωμένος σε μονάδα εντατικής θεραπείας του Παιδών Αγία Σοφία νοσηλεύεται 4χρονο παιδί μετά από ατύχημα σε πισίνα ξενοδοχείου στην Ανάβησο. Το περιστατικό διερευνούν οι αρμόδιες αρχές. Πάνω από 26 με συγχωρείτε κιλά κολομβιανής κοκαίνης εντοπίστηκαν από την έφοδο της ΑΔΕ, κρυμμένα σε υποανέγερση κύμα στην Αττική. Αποτελούν μέρος των ναρκωτικών που είχαν εισαχθεί λαθρέα κρυμμένα μέσα σε ανθοδέσμες. Η τελετή αποχαιρετισμού του ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ Σπύρου Χαλβατζή, που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, θα είναι πολιτική και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στις 5.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από το ΚΚΕ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, από 19-34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19-30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, μικρόφωνο και πάλι στη Ματίνα Καραμίτζου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα.
2: Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Συνάστρια. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συνάστρια σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράπογλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρή.pro.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επιστροφή εδώ στο στούντιο, 7 και 9 πρώτα λεπτά. Ακάθεκτη πάμε για την τρίτη ώρα της εκπομπής. Ακάθεκτες μάλλον, γιατί εδώ μόνο κορίτσια έχω. Το διώξαμε το Διονύση τώρα. Τον Τίμο τον έχουμε μακριά. Λοιπόν, η μετρολόγος μας περιμένει, άλλο κορίτσι και αυτό, σπουδαίο κορίτσι εδώ, μας βοηθάει και την τρελαίνουμε όλοι. Η Αναστασία Ιτηράσκη μας περιμένει στη γραμμή για να μας πει για τα γυρίσματα του καιρού. Λοιπόν, κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio από τις 5 το πρωί. Ματίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο, Δέσποινα Σάκη στην υποστήριξη της παραγωγής, Παναγιώτα Χρονοπούλου κρατάει τα γέμια του ήχου εδώ στην κονσόλα. Πολλές καλημέρες σε όλους, ευχές για καλή Κυριακή. Ο Δημήτρης λέει: η κυβέρνηση πρέπει να καταργήσει άμεσα το φόρο στα καύσιμα για να βοηθήσει τον κόσμο. Εσείς τι λέτε? Αυτό λέει όλη η αγορά, αυτό είναι βέβαιο. Ποιος ακούει όμως? Γιατί και στις προηγούμενες κυβερνήσεις υπάγειο είναι το αίτημα αυτό των ανθρώπων της αγοράς που επιμένουν σε αυτό, αλλά κανείς δεν το έκανε. Λοιπόν, καλή Κυριακή από τον Σταύρο στο Βελβεντό. Και βλέπω Αγιάσο τώρα, Μυρσίνη και Μαλαματένια. Τι ονόματα είναι αυτά, τι όμορφα ονόματα είναι αυτά. Καλημέρα και μια φωτογραφία με ωραίο καφεδάκι από αυλή στην Αγιάσο που πίνουν το καφέ τους. Λοιπόν, οι φιλενάδες, γειτόνισες, δεν ξέρω τι είστε, ευχές για όμορφη Κυριακή και εδώ, από μας, από την Αθήνα. Γι' αυτό σας λέω να στέλνετε και φωτογραφίες, να μας βγάζετε από τα στενά όρια του στούντιο μου. Μας φτιάχνετε το κέφι, μας φτιάχνετε τη διάθεση όταν είναι έτσι. Λοιπόν, ακόμα και αν είναι λίγο μουντές οι μέρες από άποψη καιρού, τι λέτε εσείς, κυρία Αναστασία, επ' αυτών?
1: Καλημέρα,
0: καλή Κυριακή. Καλή Κυριακή.
1: Καλή Κυριακή να έχουμε και πάμε σιγά σιγά προς πιο φθινοπορεινές συνθήκες. Είχαμε χθες αυτό το ψυχρό μέτωπο που έφερε έτσι κάποιες αξιόλογες καταιγίδες στη Βόρεια Ελλάδα, κυρίως στην περιοχή της Ήπειρου και της Μακεδονίας. Είχαμε και την μπόρα στη Θεσσαλονίκη λίγο πριν τη συναυλία. Εντάξει, τα ποσά του ιετού βέβαια στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ήταν πολύ μεγάλα. Ωστόσο και στην είχαμε έτσι και αρκετές καταιγίδες ξηρές στην κεντρική και νότια Ελλάδα. Δηλαδή είχαμε κεραυνούς, είχαμε τα σύννεφα, αλλά η βροχή ήταν πολύ λίγη έως καθόλου.
0: Αυτό είναι το φαινόμενο των ξηρών, πώς το είπες, ξηροί καταιγίδες.
1: Καταιγίδες, ναι, ακριβώς, που είναι αρκετά επικίνδυνες και για τις πυρκαγιές.
0: Γιατί συνοδεύονται από κεραυνούς, βεβαίως.
1: Ακριβώς, και δεν πέφτει η βροχή μετά. Εντάξει, δεν είχαμε κάποιο τέτοιο πρόβλημα, ευτυχώς. Τώρα, όλα αυτά τα έφερε αυτό το ψυχρό μέτωπο που, όπως είπαμε, σιγά σιγά πέρασε από τη χώρα μας. Περιμένουμε τις αμέσως επόμενες ώρες τώρα να ενισχυθεί και ο άνεμος. Ήδη έχει ενισχυθεί στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε ένα βαρδάρι έτσι αρκετά ενισχυμένο. Περιμένουμε να ενισχυθεί κι άλλο τις επόμενες ώρες. Και όλο αυτό θα ρίξει τη θερμοκρασία. Να πούμε ότι χθες φτάσαμε αρκετά υψηλά. Είχαμε θερμοκρασίες στα ανατολικά ηπειρωτικά που φτάσανε τους 37 βαθμούς, έτσι τους ξεπέρασαν και λίγο. Mm-hmm. Σήμερα περιμένουμε μια διαφορετική κατάσταση. Δηλαδή στη Βόρεια Ελλάδα μέχρι 28-29 βαθμούς οι μέγιστες τιμές. Στην υπόλοιπη χώρα θα είμαστε στους 30 με 32 βαθμούς, δηλαδή θα είναι αισθητή αυτή η αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας. Τους 33-34 περιμένουμε μόνο στα πολύ νότια τμήματα, δηλαδή στη νότια Πελοπόννησο, στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα, εκεί που ακόμα οι πολύ θερμές αέριες μάζες δεν θα προλάβουν έτσι να απομακρυνθούν από τη χώρα μας. Ενίσχυση στον ανέμο θα έχουμε, θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, βορειοδυτική στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις γενικώ στο Αιγαίο. Και περιμένουμε και σήμερα λίγα φαινόμενα, αλλά όπως είπαμε τα πιο σημαντικά φαινόμενα τα είχαμε χθες. Σήμερα έτσι κάποιες τοπικές βροχές θα τις έχουμε στην Μακεδονία και τη Θράκη, ήδη και τώρα τις πρωινές ώρες είναι και αυξημένη η νέφωση εκεί. Στο Βόρειο Αιγαίο επίσης, μιλάμε για δηλαδή τις Σποράδες, τη Λίμνο, τη Θάσο, τη Σαμοθράκη, αυτές τις περιοχές. Mm-hmm. Αλλά επίσης και στα ανατολικά ηπειρωτικά και κυρίως προς το μεσημέρι. Δηλαδή μιλάμε για την περιοχή της Θεσσαλίας, Ανατολικής Τερεάς, στην Πελοπόννησο, κυρίως στην Ανατολική. Και εκεί θα έχουμε έτσι κάποιες πολύ τοπικές βροχές, κυρίως μεσημερά και απόγευμα. Στην Εύβοια επίσης δεν αποκλείεται. Αλλά όπως είπαμε, τα φαινόμενα αυτά γενικά δεν θα είναι σημαντικά. Λίγες οι βροχές. Αλλά θα υπάρχει έτσι αυτή η αυξημένη.
0: Και πώς πορευόμαστε από εβδομάδα?
1: Γενικά θα συνεχιστεί αυτή έτσι, η λίγο πιο φθινοπορεινή κατάσταση. Δηλαδή θα έχουμε και τη Δευτέρα και την Τρίτη, Τετάρτη νεφώσεις κατά διαστήματα. Θα υπάρχουν κάποιες τοπικές βροχές, γενικά όχι πολλές, αλλά θα υπάρχουν και αυτές. Τη Δευτέρα δηλαδή Βροχές αυτές τις περιμένουμε γενικά στα ανατολικά υπηρετικά, δηλαδή Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, πάλι Ανατολική Πελοπόννησο, στην Χαλκιδική, σε αυτές τις περιοχές. Την Τρίτη μετά, από Τρίτη Τετάρτη, θα μας πλησιάσει ένα βαρομετρικό χαμηλό από τα νοτιοδυτικά, το οποίο θα είναι και αρκετά βαθύ. Και περιμένουμε αυτό να δώσει βροχές κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας. Μιλάμε δηλαδή κυρίως για την περιοχή της Πελοποννήσου, της Κρήτης, σε αυτές τις περιοχές. Γενικά δηλαδή πάμε προς μια πιο φθινοπορεινή εικόνα του καιρού. Και με τη θερμοκρασία βέβαια κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα πλέον, στους 25 με 30 βαθμούς οι μέγιστες τιμές.
0: Μάλιστα.
1: Όχι κάτι ακραίο, αλλά σιγά σιγά προς το φθινόπορο.
0: Το σύνθημα είναι ένα από ό,τι καταλαβαίνω. Ζακέτα να πάρεις.
1: Ζακέτα προς τις βραδινές ώρες, νωρίς το πρωί. Εντάξει, το μεσημέρι θα είναι απλά έτσι, μια ευχάριστη θερμοκρασία θα έχουμε. Δεν θα έχουμε πλέον αυτή την τόσο πολύ ζέστη που είχαμε μέχρι.
0: Ό,τι
1: μέχρι
0: πείτε, κυρία Τυράσκη. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αναστασία. Μας τα είπες αναλυτικά. Ξέρουμε πώς θα πορευτούμε, κυρίως για όσες και όσους έχουν να κάνουν και βόλτες και θα βγουν σε εξωτερικούς χώρους. Έχει την αξία του αυτό. Είναι Κυριακή. Ο κόσμος σήμερα είναι σε ανάπαυλα. Άρα πρέπει να ξέρουμε καιρό. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σου μέρα. Καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα.

0: στη μανούλα μου τα αφιερώνω αυτό. Και το Ιησούς Χριστός νικά, και αυτό παίζει. Δεν παίζει μόνο η ζακέτα από τις μανούλες και το Ιησούς Χριστός νικά. Λοιπόν, ωραίο, επικό τραγούδι. Λοιπόν, φεύγουμε να πάμε στην κυρία Νίκη Βομπυράκη, είναι οικονομολόγος, φοροτεχνικός. Θα συζητήσουμε για θέματα εδώ που αφορούν στην καθημερινότητά μας, στα πρακτικά ζητήματα της καθημερινότητάς μας. Κυρία Βομπυράκη, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το εποχικό βοήθημα. Ποιοι το δικαιούνται, ποιοι θα το πάρουν τώρα το 2006. 26.
1: Βεβαίως.
0: Έχω γυρίσει πολύ πίσω όπως φαίνεται.
1: Το ηλικιακό κομμάτι είναι καλό.
0: Ναι. Δεν χρειαζόμαστε και από αυτά τα ιατρία τα αμφιλεγόμενα. Αφήστε το για να το βάλουμε στο κλίμα των ημερών.
1: Σωστά, λοιπόν. Σωστά. Μακάρι να ήταν όμως με μια ευχή.
0: Έτσι, ναι, εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν,
1: άνοιξε η πλατφόρμα στις 10 του μήνα πριν 3 μέρες για αυτό το εποχικό επίδομα που είναι από 719 ευρώ σε 1438 ευρώ. Το δικαιούνται, όπως το λέει και η λέξη, είναι εποχικό, είναι για τις ειδικότητες που εργάζονται σε επάγγελματα που έχουν έντονη εποχικότητα, όπως είναι ο τουρισμός και ο επισιτισμός, που είναι η πιο μεγάλη ομάδα, οικοδόμοι, χειριστές μηχανημάτων, ηθοποιοί, μουσικοί, χορευτές, τεχνικοί, κινηματογράφοι και τηλεόραση, άνθρωποι που δουλεύουν στην ναυπηγοεπασκευαστική ζώνη, δασεργάτες, καπνευεργάτες. Είναι λοιπόν επαγγέλματα τα οποία παίρνουν μια εφάπαξ ενίσχυση αντί για το επίδομα ανεργίας. Σε εξαίρεση είναι, να πούμε, μόνο οι οικοδόμοι, mm-hmm. δηλαδή σε περίπτωση που κάποιος από αυτούς που είπαμε που δουλεύουν σε αυτές τις μορφές απασχόλησης, με εποχικότητα δηλαδή, παίρνουν ή κατοχυρώνουν το επίδομα ανεργίας, εξαιρούνται, έτσι, εκτός από τους οικοδόμους. Οι υπόλοιποι παίρνουν αυτή την εφάπαξ, αυτό το εφάπαξ βοήθημα, το οποίο... σαν αίτηση μπορεί να το κάνει κάποιος με τους κωδικούς τάξης μέχρι τις 30 Νοεμβρίου μέσω του gov.gr. Mm-hmm. Θα το πάρει υπό τη μορφή άειλης κάρτας. Όλα τα επιδόματα είναι πλέον με αυτόν τον τρόπο, με άειλη κάρτα, από την οποία μπορούν να πάρουν μέχρι και το 50%. Το υπόλοιπο πρέπει να το δώσουν σε σούπερ μάρκετ, σε αγορές αγαθών κλπ.
0: Μπορούν να ψωνίσουν, εν πάση περιπτώσει.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Τώρα, να μας πείτε τι καθεστώς διέπει, τι γίνεται από πλευράς φορολογίας για αγορές, πωλήσεις από, μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες όταν γίνεται αυτό. Π.χ. πάω και πουλάω τα παλιά μου ρούχα, ας πούμε, και χρησιμοποιώ, μπαίνω σε μια τέτοια πλατφόρμα διαδικτυακή. Τι γίνεται, τι καθεστώς υπάρχει.
1: Αυτή είναι μια μόδα η οποία έχει αυξητικές τάσεις. Ξεκίνησε πριν αρκετά χρόνια. Αρκετοί άνθρωποι χρησιμοποιούν ψηφιακές πλατφόρμες, όπως και το γνωστό marketplace του Facebook, το οποίο είναι μια διαφορετική περίπτωση. Γι' αυτό και να τα ξεχωρίσουμε, για να μπορέσουν και οι ακροατές σας να καταλάβουν ποια είναι η διαφορά. Υπάρχουν πλατφόρμες στις οποίες πουλούν ιδιώτες μεταχειρισμένα είδη, που αυτό διαφημίζεται και αρκετά, και υπάρχουν και πλατφόρμες όπως το marketplace που είπα, οι οποίες όμως δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρωθούν οι ιδιώτες για αυτές τις αγοραπολισίες που κάνουν. Οπότε οι πλατφόρμες που δεν έχουν την ψηφιακή πληρωμή είναι σε εξαίρεση. Mm-hmm. Οι άλλες πλατφόρμες που είναι υπομορφή αγγελίας, θα λέγαμε, είναι σε εξαίρεση, δεν εμπίπτουν σε ό,τι θα πούμε. Οι υπόλοιπες πλατφόρμες που πουλούν μεταχειρισμένα είδη έχουν την εξής διαφοροποίηση. Αν κάποιος πάρει κάτι, για να δώσουμε έτσι ένα παράδειγμα, ένα μπλουζάκι, και αποφασίσει να το πουλήσει, mm-hmm. Αυτό δεν φορολογείται προφανώς, είναι μια ιδιωτική συναλλαγή που όμως αν υπερβεί τις 2.000 ευρώ ή τις 29 πωλήσεις μέσα στο έτος, είναι υποχρεωμένες οι πλατφόρμες να του ζητήσουν στοιχεία και να τα διαβάσουν στην ΑΔΕ. Όπου εδώ βέβαια, αφού αρχίζουμε και αφήνουμε ένα ψηφιακό ίχνος, αν αυτό το κάνουμε σαν μια συνηθισμένη δραστηριότητα, δηλαδή ας το πούμε απλά να υποκρύπτεται ένα e-shop, να mm-hmm. αγοράζουμε με σκοπό το κέρδος, αυτή mm-hmm. είναι η διαφορά, αν πουλάμε κάτι κατ' επανάληψη, με σκοπό το κέρδος, εδώ υπάρχει πιθανότητα να υποκρύπτεται και μια επιχειρηματική δραστηριότητα.
0: Βέβαια, όταν είναι κατ' επανάληψη, βεβαίως, ναι.
1: Θέλει λοιπόν προσοχή, γιατί καταρχήν να πούμε στους ακροατές σας ότι όλες οι πλατφόρμες διαβάζουν στοιχεία. πέρα από τις πλατφόρμες που είπαμε για τα μεταχειρισμένα είδη που θα έχουν συγκεκριμένα στο μυαλό τους εδώ πέρα, να πούμε και όλες οι πλατφόρμες που καταναλώνουμε φαγητό, που ψωνίζουμε σούπερ μάρκετ, βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, διαβιβάζουν τα στοιχεία των επαγγελματιών, δηλαδή των μαγαζιών με τους οποίους ερχόμαστε σε συναναστροφή, διαβιβάζουν το έσοδο και έτσι η ΑΔΕ μπορεί να κάνει πολλές φορές ταυτοποίηση αυτών των εσόδων και να δει τη φοροδιαφυγή.
0: Check.
1: Προσοχή, δεν διαβιβάζουν την κατανάλωσή μας, διαβιβάζουν όμως αυτά που οι επιχειρήσεις κάνουν, έτσι και τα courier και οι πάντες λοιπόν που συναναστρέφονται μέσω διαδικτύου και πληρώνουν μέσω διαδικτύου, να γνωρίζουν ότι αυτά τα έσοδα διαβιβάζονται στην ΑΔΕ και η ΑΔΕ πλέον βλέπει περισσότερα πράγματα με στοιχεία, με ονοματεπώνυμα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, για τους ιδιώτες θέλει προσοχή πάνω από 29 πωλήσεις και 2.000 ευρώ και βέβαια η επαναληπτικότητα και αν πουλούν με σκοπό το κέρδος.
0: Μάλιστα. Κυρία Βομπυράκη, άλλο ένα ζήτημα τώρα είναι οι κοινοί λογαριασμοί. Ότι μπορεί να έχουμε με κάποιο μέλος από την οικογένειά μας, συνήθως με μέλη της οικογένειάς μας είναι οι κοινοί λογαριασμοί, είμαστε συνδικαιούχοι. Θέλω να μας πείτε τι ισχύει, πότε μπαίνει στον έλεγχο της ΑΔΑΕ, πότε μπαίνουμε στον έλεγχο της ΑΔΑΕ, ένας κοινός λογαριασμός, τι γίνεται όταν φεύγει από τη ζωή ένας συνδικαιούχος. Για πέστε μας, τι συμβαίνει λοιπόν με τους κοινούς λογαριασμούς.
1: Είναι θέματα. Με τους κοινούς λογαριασμούς είναι διαφορετικά αντιμετωπίζει η ΑΔΕ τον κοινό λογαριασμό και διαφορετικά η τράπεζα. Όταν πηγαίνουμε σε μια τράπεζα, όπως ξέρουμε, όταν έχουμε ένα κοινό λογαριασμό με τους γονείς μας, με τα αδέρφια μας, οποιοδήποτε αντισυμβαλό, οποιοδήποτε μέλος μπορεί να κινήσει το λογαριασμό. Μπορεί να σηκώσει το λογαριασμό, όλο το ποσό ή μέρος του ποσού, χωρίς κανένας να του ζητήσει το λόγο. Κατά την ΑΔΕ όμως θέλει μια προσοχή, όχι όταν κινούμε για μικρολογαριασμούς καθημερινούς στο ρεύμα μας, τα καθημερινά μας ψώνια, αυτά τα μικροποσά δεν ενδιαφέρουν την ΑΔΕ και είναι πάρα πολλά και λογικό είναι να μην την ενδιαφέρουν και να μην μπει σε αυτή τη διαδικασία να τα ελέγξει. Όμως τα μεγαλύτερα ποσά που κινούνται, για να πάρουμε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο ή ένα σπίτι, εδώ θέλει μια προσοχή, γιατί η ΑΔΕ θέλει να γνωρίζει αν έχουμε εισφέρει σε αυτό το λογαριασμό. Υπάρχουν λοιπόν και αποφάσεις της ΔΕΔ, των ελεκτικών της μηχανισμών. Θα σας πω ένα παράδειγμα που κάποιος είχε κοινό λογαριασμό με τους γονείς του και την αδερφή του και μετέφερε ένα σημαντικό ποσό για να αγοράσει ένα ακίνητο. Εκεί λοιπόν η ΑΔΕ μετά από τον έλεγχο που έγινε δεν πήρε επαρκή στοιχεία ότι ο ίδιος είχε τροφοδοτήσει αυτόν τον λογαριασμό, αλλά επειδή ήταν και πολύ παλιός λογαριασμός, δεν μπόρεσε να βρει από πού προέρχονται τα χρήματα. Έτσι λοιπόν έκανε μια κατανομή στα τέσσερα αυτό το ποσό, δηλαδή στους γονείς και στην αδερφή, και έβαλε φόρο
0: δωρεάς,
1: που για τα αδέρφια είναι 20%.
0: Και δεν το λες και λίγο. Ναι.
1: Ακριβώς, συν φόρους και προσαυξήσεις, γιατί ο φόρος δωρεάς είναι 20%. Αν αυτό το διάδε θα έχει και τις προσαυξήσεις που είναι άνω του 50% επί του ποσού, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό ποσό γιατί τα ποσά πλέον είναι μεγάλα. Και αν η δωρεά από τους γονείς θεωρηθεί άτυπη, δηλαδή εκτός τύπου, δηλαδή δεν υπάρχει κάποια συμβολιογραφική πράξη, δεν είναι κάτω από το τραπέζι, ας το πούμε έτσι, απλά για να το καταλάβουν και οι ακροατές σας, και εκεί δεν εμπίπτει στο αφορολόγητο των 800.000, εμπίπτει με φόρο 10% συν προσαυξήσεις. Άρα όταν γίνεται μια μεγαλύτερη συναλλαγή, καλό θα είναι να ενημερωθούν.
0: Θέλει προσοχή, πρέπει να ρωτάμε τους φοροτεχνικούς, δεν είναι απλά πράγματα αυτά.
1: Έναν άνθρωπο να συμβουλευτούμε για να το κάνουμε με ασφάλεια, γιατί υπάρχουν λύσεις και επίσης είναι πάρα πολύ απλές και εύκολες, όπως για παράδειγμα θα μπορούσαμε επίσημα να μεταφέρουμε ένα ποσό, αν το έχουμε στο ποθενέσχες μας βέβαια, και αυτό θέλει έναν έλεγχο, στο παιδί μας επίσημα, να αναρτήσουμε το αντίγραφο στο My Property, δηλαδή να το σκανάρουμε ουσιαστικά και να το αναρτήσουμε σε μία πλατφόρμα και έτσι να πάρει μία τυπική επίσημη χρειά για αυτή η συναλλαγή, να είναι αφορολόγητη και να είναι βέβαια και προς όφελος των συναλλασσόμενων, γιατί είναι δικά τους χρήματα, είναι φορολογημένα. Και πραγματικά θα ήταν κρίμα για κάτι το οποίο δεν είχαν υπόψη τους, να φορολογηθούν εκ νέου.
0: Κυρία Βομπυράκη, τι γίνεται όταν φεύγει από τη ζωή ένας συνδικαιούχος και έχουμε κοινό λογαριασμό?
1: Όταν φεύγει από τη ζωή ένας συνδικαιούχος και για την ΑΔΕ, δεν γίνεται τίποτα, συνεχίζει ως έχει. Εκτός βέβαια αν έχει κάποιους κληρονόμους που θεωρεί ότι βάλλονται, που εκεί πάνε δικαστικά. Εκεί που υπάρχει θέμα είναι αν φύγει και ο τελευταίος που είναι στο λογαριασμό ή ο λογαριασμός είναι ατομικός, τότε εκεί κατά την ΑΔΕ εμπίπτει στις διατάξεις του φόρου δωρεάς. Δηλαδή όπως όλα τα περιουσιακά στοιχεία που είχε ο θανόντας, δηλαδή ένα σπίτι, ένα αυτοκίνητο, κάποια ακίνητα ή κινητά μεγάλης αξίας, έτσι και ο τραπεζικός λογαριασμός θα μπει στο φόρο δωρεάς, θα γίνει η συμβολεγραφική πλάξη, γιατί ο λογαριασμός είναι πλέον σφραγισμένος, δεν μπορεί κανένας να κάνει ανάληψη ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε επίσημα, με το χαρτί πλέον ότι είναι ο καθολικός διάδοχος, ο κληρονόμος, και αν και εφόσον με βάση το βαθμό συγγένειας και το ποσό βέβαια είναι να πληρώσει κάποιο φόρο, θα καταβάλει και μετά θα ανοίξει το λογαριασμό.
0: Μάλιστα. Πάμε σε φόρο δωρεάς μετά.
1: Οπότε ναι, και αυτό θέλει μία ενημέρωση. Και είναι καλό που βάζετε τέτοια θέματα για τους ακροατές.
0: Α, όχι, εγώ αυτό ετοιμαζόμουν να πω για σας. Είναι καλό να μας δίνετε τέτοια θέματα που τα συναντάμε, που είναι στην άμεση καθημερινότητά μας, για να γνωρίζει ο κόσμος και λίγο να τα έχουμε στην άκρη του
1: και
0: μυαλού μας.
1: Δεν είχαμε καν σκεφτεί.
0: Έτσι.
1: Αυτό είναι το σημαντικό. Να, έτσι, πράγματα που ποτέ δεν σκεφτήκαμε, ίσως τα ακούσουμε κάπου και ναι, διαφυλάξουμε την περιουσία μας, τα παιδιά.
0: Είναι λεπτομέρειες που δεν τις βάζει το μυαλό μας και όμως κρύβονται πολλές παγίδες πίσω από αυτές. Γι' αυτό μου αρέσει να μιλώ μαζί σας, κυρία Βομπυράκη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για όσα μοιραστήκατε μαζί μας, με τους ακροατές μας. Να είστε καλά, καλή σας μέρα, καλή Κυριακή. Ήταν η κυρία Νίκη Βομπυράκη, οικονομολόγος φοροτεχνικός.
2: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

0: Εγώ να δείτε πως δεν τα αλλάζω και τι δεν θα δίνα να γυρνούσα στα μαθητικά τα θρανία που λέει. Λοιπόν, είχαμε κουδούνι, έναρξη σχολικής χρονιάς την Παρασκευή. Με το καλό να ευχηθούμε τα καλύτερα βεβαίως στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς μας. Είπα να πάμε να συναντήσουμε μια σπουδαία λειτουργό της εκπαίδευσης. Υπηρετεί στο μονοθέσιο σχολείο του ακριτικού Άγαθο Νησίου. Είναι η κυρία Νικολέτα Πίτσα, προϊστάμενη δασκάλα εκεί στο Άγαθο Νήσι. Έφτασε στο νησί το 2017 ως αναπληρώτρια δασκάλα και μετέτρεψε, όπως μου λένε οι πηγές μου εδώ, μία αίθουσα που έμοιαζε μία αποθήκη σε ζεστό, φιλόξενο χώρο για τα παιδιά. Βραβεύτηκε το 2022 από την Ακαδημία Αθηνών για το σύνολο της προσφοράς της στην εκπαιδευτική κοινότητα. Μένει και επιμένει εκεί, έγινε και δημότησα Άγαθον Νησίου. Με λατρεία δουλεύει μαζί με τα παιδιά και τους κατοίκους εκεί στα Άγαθον Νησί. Κυρία Πιτσά, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ για τα επενετικά σας λόγια. Με ενθαρρύνουν και με δυναμώνουν, είναι η αλήθεια, αν και κρατώ χαμηλούς τόνους. Είμαι ταπεινός άνθρωπος, γιατί είναι το μεγαλύτερο χάρισμα στον άνθρωπο. Όντως δουλεύω με ζήλο και με πολύ αγάπη για τα μαθητούδια μου. Είναι παιδιά μου ουσιαστικά.
0: Το λένε όλοι όσοι σας γνωρίζουν. Δεν το λέω από μόνη μου, γιατί εγώ δεν το ξέρω. Αλλά είναι πολλά τα δημοσιεύματα για τη δουλειά σας. Το λένε οι κάτοικοι εκεί, το λένε οι συνάδελφοι που είναι κοντά εκεί.
1: Ευχαριστώ. Με τη δύναμη του Θεού παλεύουμε για αυτά τα παιδιά, γιατί είναι πανέμορφο ακριτικό νησί και πρέπει να προοδεύσουν αυτοί οι μαθητές. Οπότε με διάφορα προγράμματα, εδώ ο δάσκαλος δεν είναι μόνο απλά δάσκαλος, έχει ένα πολυδιάστατο ρόλο. Είναι ταυτόχρονα παιδαγωγός, είναι ταυτόχρονα είναι ταυτόχρονα καθοδηγητικός ο ρόλος του, και έτσι λοιπόν προσπαθούμε με διάφορα προγράμματα και δράσεις, πρώτα απ' όλα όσον αφορά το μαθησιακό κομμάτι, δουλεύουμε την συνδιδασκαλία και προσπαθούμε.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, ναι. Τι σημαίνει να είναι κανείς δάσκαλος σε μονοθέσιο σχολείο?
1: Καθημερινά οργανώνω το πρόγραμμά μου ώστε το μάθημα να ανταποκρίνεται και στο μαθητή της μαθήτρια της Α τάξης και στο μαθητή της Σίγμα τάξης.
0: Πόσοι μαθητές καταρχάς είναι στο Άγαθο Νησί?
1: Μία μαθήτρια στην Α τάξη, άλλη μία μαθήτρια στη Δευτέρα τάξη, ένας μαθητής στην Τετάρτη και ένας μαθητής στην Έκτη φέτος.
0: Το σύνολο πόσα είναι τα παιδιά?
1: Τέσσερα
0: τα παιδιά. Τέσσερα στο δημοτικό,
1: δύο στο νηπιαγωγείο και ένας μαθητής στη Γάμα Λυκείου, που το 2017 πήγαινε στην Τρίτη Δημοτικού όταν πρώτο ήρθα.
0: Και το παιδί αυτό στην Τρίτη Λυκείου πού πάει?
1: Εδώ, στο Άγαθο Νησί. Είναι γυμνάσιο με ηλικιακές τάξεις.
0: Θα τελειώσει
1: εδώ το μαθητής και είναι, και μάλιστα εγώ θα έλεγα προνομιούχα αυτά τα παιδιά, γιατί πέραν των βασικών ειδικοτήτων έχουν και κάνουν και ειδικότητες πληροφορική, γυμναστική, αγγλικά, χάρη στην αρρωγή του Υπουργείου Παιδείας στις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης του Δωδεκανήσου.
0: Δεν χρειάστηκε να εγκαταλείψει το νησί το παιδί αυτό, και ως φαίνεται δεν θα το εγκαταλείψουν και τα άλλα παιδιά, έτσι?

0: δεν θα το εγκαταλείψουν όχι και γι' αυτό παλεύουμε μέρα νύχτα για όλο αυτό και έχουμε αρρωγούς στο Υπουργείο Παιδείας και τις διευθύνσεις εκπαίδευσής μας και, και ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλουμε σε αυτούς. Τους ανθρώπους που όντως συναισθάνονται τις ανάγκες μας και τις ανάγκες αυτών των μαθητών και των οικογένειων να στηρίξουμε τον τόπο μας και να προοδεύσουν επίσης με προγράμματα για σχολικές δράσεις. Προσπαθώ να τα φέρω με τον έξω κόσμο σε επαφή, γιατί όπως ξέρουμε το σχολείο είναι ο μοναδικός χώρος κοινωνικοποίησης. Οπότε και επίσης θέλω να πω και το εξής ότι...
1: Και ποιος είναι ο έξω κόσμος όταν ζεις στο Αγαθονήσι?
0: Άλλα σχολεία, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εθνικά θεματικά δίκτυα που συμμετέχουμε, αδελφοποίηση σχολείων. Έχουμε με το 14ο Γυμνάσιο Πειραιά και που θα έρθουν να παρελάσουν μαζί μας την 28η. Οπότε όλα αυτά μέσω της τεχνολογίας και του διαδικτύου τα παιδιά δεν νιώθουν ξένα ή απομονωμένα. Οπότε και σχολείο και εκκλησία εργαζόμαστε για την ηθική και πνευματική καλλιέργεια των μαθητών μας. Είναι πολύ σημαντικό. Ο κοινωνικός και συναισθηματικός μας ρόλος πιστεύω ότι είναι ο πιο σημαντικός για αυτά τα παιδιά, για την συναισθηματική τους. Έχουν εξατομικευμένη συναισθηματική στήριξη. Είναι πολύ βαθιά η προσωπική μας σχέση ανεπτυχμένη.
1: Λογικό είναι αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Λογικό είναι αυτό και πολύ περισσότερο επειδή δεν αλλάζουν και δασκάλα, είστε συνεχώς εκεί, ξέρετε την εξέλιξή τους, ξέρετε σε ποια σημεία υπερτερούν, σε ποια σημεία θέλουν στήριξη.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό είναι πολύ διάστατος ο ρόλος ενός δασκάλου σε μονοθέσια σχολεία. Και πολύ περισσότερο σε ακριτικές περιοχές.
0: Το έργο μας φαίνεται στο ιστολόγιο και στο YouTube που πάντα ανεβάζω τις εργασίες των μαθητών μας. Και έτσι είναι πολύ χαρούμενα και ενθουσιασμένα.
1: Κυρία Πιτσά, έχουν μία πολύ, θα το πω στη γλώσσα των νέων, μία πολύ προχώ δασκάλα, μία πολύ προχωρημένη δασκάλα τα παιδιά.
0: Ευχαριστώ. Από τις 6 ώρα καθημερινά είμαι στο σχολείο για να τα προλάβω όλα αυτά και την γραφειοκρατική δουλειά, αλήθεια.
1: Χαίρομαι που τα ακούω. Πόσο κόσμο έχει το Αγαθονήσι, πόσο κόσμο κρατά το χειμώνα?
0: Γύρω στους 100 με 150, γιατί έχουμε και το φυλάκιο, έχουμε τους εκπαιδευτικούς, έχουμε το ιατρικό προσωπικό, τους λιμενικούς, αστυνομικούς, κρατάμε.
1: Δεν θέλουν να φύγουν τα παιδιά από εκεί, τους αρέσει που πάνε σχολείο υπό τέτοιες συνθήκες έτσι όπως μας τις περιγράφετε?
0: Βέβαια, γιατί είναι τόσο όμορφο, είναι ο τόπος τους και είναι δεμένοι με τα ίσια και τα αίσθημα του νησιού, τις πολιτιστικές δράσεις, αλλά επίσης είναι πανέμορφο. Και είναι πολύ τυχερά αυτά τα παιδιά, εγώ θα έλεγα.
1: Εσείς είστε τυχεροί που είστε εκεί, πώς νιώθετε? Που το επιλέξατε να μείνετε εκεί, έτσι?
0: Αρχικά για το κυνήγι των μορίων, για τα δυσπρόστα, για τα διπλά μόρια, εν τούτης έμεινα, γιατί δούλεψα πάρα πολύ, οπότε το θεώρησα πολύ σημαντικό να συνεχίσω αυτό το έργο μου. Ναι, νιώθω ευλογημένη και ευχαριστώ το Θεό πραγματικά για να μου δίνει υγεία και δύναμη να συνεχίζω, γιατί έχουμε δυσκολίες. Δυσκολίες όμως χάρη επειδή είναι ακριτικό δυσπρόσιτο για τις καιρικές συνθήκες. Αυτές είναι οι μοναδικές δυσκολίες μας. Και ο φόρτος εργασίας μας ο γραφειοκρατικός, αλλά εν τούτης επιμένουμε. Γιατί έχουμε αγάπη και ζήλο γι' αυτό. Γιατί είναι όντως λειτουργήμά μας και πρέπει να το δούμε έτσι. Βέβαια, πρέπει να έχουμε μεγάλα αποθέματα ενέργειας και πολύ προσωπικό χρόνο.
1: Από πού κατάγεστε, ποια πατρίδα αφήσατε για το Αγαθονήσι?
0: Ναι, άφησα την κοιλάδα Αργολίδας, την πανέμορφη κοιλάδα Αργολίδας, και ήρθα εδώ, αλλά και εδώ είναι ένα πανέμορφο νησί.
1: Το στοίχημα κερδίζεται, ως φαίνεται.
0: Ναι, μάλιστα. Ωραία.
1: Λοιπόν, χαίρομαι που τα ακούω, κυρία Πιτσά, να έχετε δύναμη να συνεχίσετε έτσι το έργο σας με τους 6-7 συνολικά μαθητές τώρα.
0: 7
1: συνολικά μαθητές, αν τους μέτρησα σωστά, λοιπόν. 7.
0: Λοιπόν, έρχεται να σας φιλοξενήσουμε πρώτο Θεός.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πολύ θα ήθελα να βρεθώ, έστω και για ρεπορτάζ στο Αγαθονήσι.
0: Είμαστε πολύ φιλόξενοι. Καλημέρα, καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Καλή Κυριακή να έχετε, καλή σχολική χρονιά. Όμορφα πράγματα, αλλά και δύσκολα πράγματα, έτσι. Και δύσκολα πράγματα. Λοιπόν, και από το ακριτικό Αγαθονήσι να μεταφερθούμε εδώ στα κοντά, στα νησιά τα δικά μας που είναι του Αργοσαρονικού. διότι εδώ στα πιο, θα, επιτρέψτε μου την έκφραση εντός εισαγωγικών, στα πιο χλιδάτα έτσι, νησιά, στην Ίδρα ας πούμε, διάβαζα ότι οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν πρόβλημα στέγασης διότι δεν τους νοικιάζουν σπίτια. Πάει ένας δάσκαλος να κάνει τη θητεία του εκεί, πάει ένας καθηγητής, δεν βρίσκει με ευκολία σπίτι διότι είναι νοικιασμένο, ο τουρισμός ακόμη καλά κρατεί και προφανώς υπάρχει θέμα. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο κύριος Χρήστος Ρέπας, πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Αργοσαρονικού. Κύριε Ρέπα, καλή σας μέρα.
2: Καλή σας μέρα και ευχαριστούμε για την πρόσκληση στην εκπομπή σας.
1: Να είστε καλά. Πώς έχουν τα πράγματα?
2: Τα πράγματα είναι αυτό που είπατε προηγούμενα, ότι υπάρχουν, το πρόβλημα έχει δύο διαστάσεις. Πρώτον, υπάρχουν υψηλά ενοίκια, τα οποία για τους μισθούς των εκπαιδευτικών, για τη δυνατότητά τους, ας πούμε, είναι σε πολλές περιπτώσεις, ας πούμε, όχι σε όλες βέβαια, απρόσιτα, δεν τώρα, ή πάρα πολύ δύσκολα να τα βγάλει κανείς ας πούμε πέρα. Και η δεύτερη διάσταση είναι επίσης ας πούμε σημαντική, ότι ακόμα και αν βρεις
1: κατάλημα,
2: κατάλημα σε ένα, ακόμα και σε μια φυσιολογία, μπορεί να σου πει ότι κοίταξε να δεις, από Οκτώβριο ή Νοέμβριο. Στο επόμενο διάστημα θα πρέπει να βρεις πού θα μείνεις, ας πούμε σε ξενοδοχεία τα οποία είναι πανάκριβα. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό το πράγμα επηρεάζει την ίδια τη λειτουργία της εκπαίδευσης, την ποιότητα της εκπαίδευσης. Δεν μπορεί να μπαίνει στην τάξη ο εκπαιδευτικός και ταυτόχρονα να είναι στο κυνήγι ας πούμε, ενός σπιτιού την ώρα που θα πρέπει να είναι αφοσιωμένος ας πούμε, στο ίδιο του το έργο και στη δουλειά του και στα παιδιά.
1: Να έχει την αγωνία του τι θα κάνει, ας πούμε,
2: ναι,
1: πού θα μείνει, αν θα φτάσει ο μισθός να πληρώσει για τη διαμονή του.
2: Ακριβώς. Και γενικά, ας πούμε, σε περιοχές ας πούμε, που υπάρχει, δεν είναι μόνο το πρόβλημα στο συγκεκριμένο, γενικά όπου υπάρχει αυτό που λέμε το φαινόμενο του υπερτουρισμού, η ανάπτυξη, ας πούμε, πάρα πολύ, ας πούμε, η τουριστική, ας πούμε, ανάπτυξη, κάτω τον τρόπο το οποίο γίνεται σήμερα, εμφανίζεται μια ανταγωνιστική σχέση με την ίδια την εκπαίδευση, η οποία δεν είναι μόνο, είναι σε πάρα πολλά επίπεδα. Είναι ένα βαθύτερο και πιο έτσι, ουσιαστικό πρόβλημα. Δεν είναι μόνο τα σπίτια των εκπαιδευτικών κτλ. Υπάρχει μια ανταγωνιστική σχέση ακόμα και στο ίδιο το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
1: Να μας το κάνετε λίγο πιο λιανά αυτό.
2: Να σας το κάνω ότι πάρα πολλά παιδιά ας πούμε, αποκτούν ας πούμε, την οτροπία του εύκολου και του γρήγορου κέρδους που λέει ότι για μένα είναι μια λύση και το σχολείο το βλέπω κάτι σαν πολύ δεύτερο, σαν κάτι το οποίο...
1: Καθόλου δεν μ' αρέσει αυτό που ακούω, καθόλου δεν μ' αρέσει, αλλά προφανώς δηλαδή, το ζείτε και το λέτε.
2: Υπάρχει ας πούμε αυτό το πράγμα, ειδικά ας πούμε, σε μεγαλύτερα παιδιά, τα οποία βλέπουν ας πούμε, ότι περισσότερο μπορώ να έχω ας πούμε, ένα καλύτερο εισόδημα από εκεί, παρά από τη διέξοδο που μου δίνει η ίδια η εκπαίδευση. Εντάξει, αυτό είναι αποδεδειγμένο και από επιστημονικές έρευνες, αλλά για να έρθουμε στο θέμα, το συγκεκριμένο που συζητάμε τώρα, τα ενίκια είναι αρκετά υψηλά και ότι δεν μπορούν να
1: αντιμετωπιστούν. Ζητάτε παρέμβαση λοιπόν από το Υπουργείο για το θέμα αυτό?
2: Ζητάμε καταρχήν παρέμβαση ας πούμε, από τοπικούς δήμους και έχουμε συζητήσει με το Δήμο του συγκεκριμένου νησιού, στο οποίο αυτά που τέλος πάντων καταλήξαμε θεωρούμε ότι είναι σε μια θετική κατεύθυνση, δηλαδή και να αυξηθεί το επίδομα διαβίωσης των εκπαιδευτικών στα οποία δίνεται, αλλά δεν φτάνει. Και το δεύτερο είναι να πάμε σε μια πιο μόνιμη λύση, το να υπάρξουν πούμε, καταλήματα τα οποία θα φτιαχτούν αυτό και θα είναι ειδικά πούμε, για τους εκπαιδευτικούς και θα τα παίρνουν πούμε, όταν έρχονται πούμε, στις συγκεκριμένες πούμε, περιοχές. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο το... τι γίνεται ας πούμε το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο.
1: Θα το συναντήσετε μπροστά σας και το Μάιο μετά.
2: Μετά υπάρχουν ας πούμε τα θέματα με το NBRB που μπορεί κανείς ας πούμε να σου πει ότι ξέρεις εδώ και πέρα το χρειάζομαι.
1: Ναι και έχουμε δει πολλές φορές το Μάιο να σας βγάζουν έξω.
2: Εκπαιδευτικού που τον είδαν ναι, ακριβώς αυτό που είπατε.
1: Μάλιστα κύριε Ρέπα. Είναι ένα σημαντικό θέμα. Λοιπόν, σε πρώτη φάση εσείς είσαστε σε διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες, με τις τοπικές αρχές, εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι ώστε να βρεθεί λύση και δεν είναι λίγα, δεν είναι λίγοι οι δήμαρχοι που έχουν ανακοινώσει στήριξη προκειμένου να στηριχθούν κυρίως
2: οι που δεν έχουν ανακοινώσει στήριξη.
1: Σωστό. Σωστό και υπάρχει η παρέμβασή τους για να στηριχθούν οι εκπαιδευτικοί, οι γιατροί που εν πάση περιπτώσει τους έχει ανάγκη ο τόπος, η τοπική κοινωνία.
2: Ακριβώς. Μια σειρά, ας πούμε, δεν εστιάζεται μόνο στους εκπαιδευτικούς, απλώς επειδή οι εκπαιδευτικοί είναι μια πολύ πιο πολυπληθής κατηγορία, φαίνεται περισσότερο σε εμάς. Είναι και σε άλλες, όπως είπατε, ας πούμε, στους υγειονομικούς, στους γιατρούς κτλ. Όντως.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Ρέπα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να έχετε μια όμορφη μέρα και ελπίζω να λυθεί αυτό το θέμα, τουλάχιστον σε επίπεδο τέτοιας διαβούλευσης με τις τοπικές κοινωνίες και να μην χρειάζεται παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας. Να μπορεί να λυθεί σε τέτοιο επίπεδο, με τις τοπικές αρχές, με τις δημοτικές αρχές. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα, καλή σχολική χρονιά.
2: Ευχαριστούμε και για το ενδιαφέρον σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Ευχαριστούμε.

0: Λοιπόν, πάμε και σε πρακτικά ζητήματα. Ας το από κάτω το ωραίο τραγουδάκι, η γλυκιά μου, τι ωραία. Εμείς παλαιοί αυτά θυμόμαστε. Βέβαια είναι με σύγχρονο ήχο αυτό. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να συναντήσουμε το πρακτικό κομμάτι της εκπαίδευσης που αντιμετωπίζουν όλοι οι γονείς αυτές τις μέρες. Θα πάμε λοιπόν να συναντήσουμε την κυρία Πόπη Σκαγιά, είναι Γενική Γραμματέας του Συνδέσμου Προμηθευτών Χαρτοπολίου, στα πρακτικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την προμήθεια των σχολικών και τι θα πρέπει να προσέξουν οι γονείς κατά την προμήθειά τους. Λοιπόν, κυρία Σκαγιά, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Πού θα κοιμανθούν φέτος οι τιμές και τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς?
1: Οι τιμές θα κοιμανθούν στο ίδιο πλαίσιο με τις περσινές. Δεν υπάρχουν σοβαρές μηδαμινές αλλαγές, θα έλεγα. Οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να επισκεφτούν τα βιβλιοχαρτοπολία και να βρουν οικονομικές λύσεις να προμηθευτούν τα χαρτοσχολικά τους. Αυτό που εγώ θέλω να προσέξουν οι γονείς είναι ότι αγοράζουν να είναι επώνυμο, διότι το επώνυμο προϊόν διασφαλίζει την υγεία του παιδιού. Όλα τα χαρτοσχολικά έχοντας πάνω μία μπράντα σημαίνει ότι αυτή η μπράντα διασφαλίζει ότι το προϊόν είναι ελεγμένο, είτε από κάδμιο αν έχει πλαστικά, είτε από χλώριο αν περιέχει χαρτί, και έτσι διασφαλίζεται και ο γονιός ότι έχει πάρει ένα ασφαλές προϊόν για το παιδί του. Δεν αξίζει πραγματικά για 20-30 λεπτά να πάρει κάτι οικονομικό και να βλάψει στο τέλος το παιδί.
0: Αν είναι 20-30 λεπτά δεν τίθεται θέμα, κυρία Σκαγιά. Ναι, αν όμως είναι πολύ μεγαλύτερο το εύρος, οι διαφορές, τίθεται θέμα πραγματικά και είναι ζήτημα.
1: Είναι ζήτημα, βεβαίως. Όμως έχω να πω το εξής. Υπάρχουν παράδειγμα σαν τσάντες. Έτσι μπορείς να προμηθευτείς μια τσάντα επώνυμη, αρκετά οικονομικά, στα 30 ευρώ, 38 ευρώ. Μπορείς άνετα να βρεις μια τσάντα επίσης 80 ευρώ ή 150 ευρώ. Εξαρτάται το βαλάντιο που έχει, που έχει ο γονιός να δώσει για το παιδί του. Σίγουρα υπάρχουν όλες οι λύσεις.
0: Πάλι, τσάντα με 150 ευρώ.
1: Βεβαίως.
0: Τι λέτε τώρα.
1: Υπάρχουν γονείς που τα προμηθεύονται αυτά. Βεβαίως.
0: Ναι, δεν είναι μόνο η τσάντα όμως, είναι και τα χαρτικά, είναι οι φορμούλες τους.
1: Βεβαίως, είναι οι φόρμες, είναι πάρα πολλά. Έχω να πω όμως ότι είναι πολύ πολύ σημαντικό, γιατί και εγώ σαν γονιός το έχω βιώσει αυτό από μαρκαδόρους. Πριν αρκετά χρόνια ήμασταν στην Τρίπολη, ο παππούς της μικρής πήρε κάποιους μαρκαδόρους από ένα πολυκατάστημα, ζωγραφίζει η μικρή, οξία αλλεργία, στο νοσοκομείο 4 μέρες. 6,5 χρονών παιδάκι, το κατατρυπήσανε, μείναμε με ορούς κτλ. Θέλω να πω ότι πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, διότι ιδιαίτερα στα παιδιά που είναι ευαίσθητα σε αλλεργίες ή οτιδήποτε άλλο, όταν πάρουν ένα προϊόν, ακόμα και μία τσάντα πλαστική, αν αυτή περιέχει, δεν ξέρω, επικίνδυνες ουσίες, επειδή είναι πολύ φθηνή, μπορεί να έχει 3 ευρώ, ξέρω εγώ, γιατί τα είδα και αυτά που διαφημίζονται, δεν είναι σίγουρο ότι θα μας κάνει καλό στο παιδί μας. Δεν είναι σίγουρο αν το παιδί μας έχει μια αλλεργία ή μια ευαισθησία στο δέρμα, τι μπορούμε να το προκαλέσουμε.
0: Επειδή άρα εσείς γι' αυτό επιμένετε λοιπόν
1: και λέτε... Επιμένω γιατί εγώ σαν γονιός το έχω βιώσει στο παιδί μου αυτό, και μάλιστα όταν ένα παιδάκι 7 χρονών μπαίνει σε ένα νοσοκομείο, έτσι, και υπέστην όλο αυτό, είναι σοβαρό. Αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι επειδή αυτή τη στιγμή η εποχή μας είναι δύσκολη, το καταλαβαίνω απόλυτα, πρέπει όμως να έχουμε και ένα μέτρο. Επίσης πρέπει να καταλαβαίνουμε πόσο συνειδητός είναι ο γονιός απέναντι στη μόρφωση του παιδιού του. Είναι πολύ πιο σημαντικό ένας συνειδητοποιημένος γονιός να πάρει ένα σωστό τετράδιο με κάλυμα, με 80 γραμμάρια, το οποίο προϊόν θα του βγάλει, που έχει 1 ευρώ, 1,20, το οποίο θα του βγάλει όλη τη χρονιά, παρά να πάρει 4 τετράδια το 35 cents, τα οποία να τρυπάει συνέχεια, να μην αντέχει το τετράδιο αυτό πάνω από 15 μέρες. Και βασικά αυτά τα τετράδια τα πολύ φθηνά είναι για κράφτες, είναι για πρόχειρα. Δεν είναι για να βγάλουν όλη τη σχολική χρονιά.
0: Λοιπόν, οπότε, θέλει μια σωστή διαχείριση, εν πάση περιπτώσει.
1: Ακριβώς. Πρέπει ο γονιός, όταν αγοράζει για το παιδί του, είναι προτιμότερο να πάρει λίγα και καλά πράγματα, οικονομικά, επώνυμα, παρά να αγοράζει σωριδών ποσότητες, μόνο και μόνο γιατί είναι φθηνές. Εμένα η γιαγιά μου έλεγε: το φθηνό είναι ακριβό. Mm-hmm. Για να το πετάξεις δεν θα είναι χρήσιμο, ο μακαρός δεν θα γράφει, δεν θα χρωματίζει για πολύ διάστημα. Πάρε ένα σωστό πράγμα, μετρημένα και καλά και θα σε βγάλει.
0: Έτσι,
1: σωστά.
0: Αυτό είναι το σωστό που λέτε, νομίζω και εγώ.
1: Μετρημένα
0: και σωστά. Δεν χρειάζεται να πάρουμε το ακριβότερο, αλλά να διαχειριστούμε σωστά την κατάσταση.
1: Και το επώνυμο.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, κυρία Σκαγιά, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τις επισημάνσεις που μας κάνετε, κυρίως αφορά στους γονείς που έχουν παιδάκια που ξεκινούν τώρα σχολείο. Εντάξει, τα πιο μεγάλα παιδιά επιλέγουν κυρίως μόνο τους. Το πώς θα ξεκινήσουν το σχολείο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Καλά.
0: Κυρία Πόπη Σκαγιά, Γενική Γραμματέα του Συνδέσμου Προμηθευτών Χαρτοπολίου. Και οδεύοντας προς το κλείσιμο της εκπομπής, πώς να μην ασχοληθείς με αυτό που μας απασχολεί όλες αυτές τις μέρες. Με το φευγιό λοιπόν, το ξαφνικό φευγιό του Γιώργου του Μαζονάκη, νομίζω ότι είναι στη Νίκαια ο συνάδελφος, ο Ηλίας ο Κούκος, εκεί που από σήμερα το απόγευμα θα μπορούν να πουν το τελευταίο αντίο. Θα υπάρχει λαϊκή αγρυπνία ως το ξημέρωμα στη σωρό του Γιώργου του Μαζονάκη. Για να δώσουμε όμως το λόγο κατευθείαν στον Ηλία, γιατί πάμε για κλείσιμο στα 2-3 λεπτά να μας μεταφέρει ό,τι πληροφορίες έχει από εκεί. Καλημέρα Ηλία.
2: Καλημέρα σας από το περίβολο του Ιερού Ναού της Αγίας Τριάδος στη Νίκαια.
0: Ήταν η αγαπημένη του εκκλησία. Ο Γιώργος, να πούμε ότι πίστευε πολύ στο Θεό.
2: Και δύσκολη μέρα, καταλαβαίνεις, και για την οικογένεια, τους οικείους, τους φίλους, συνεργάτες και για τη γειτονιά, για όλη την Ελλάδα, αλλά και για τη γειτονιά, καταλαβαίνεις. Εδώ μια γειτονιά, τη γειτονιά που μεγάλωσε και ποτέ δεν ξέχασε ο Γιώργος Μαζονάκης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειας, από τις 7.30 το απόγευμα, 19.30, θα εκτεθεί η σωρός του εδώ στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας και θα τελεστεί και λαϊκή αγρυπνία, όπου θα παραμείνει μέχρι και για να τον αποχαιρετήσουν όσοι επιθυμούν, και θα παραμείνει μέχρι και τις πρωινές ώρες της Δευτέρας. Τη Δευτέρα το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η κηδεία στο ζωτό νεκροταφείο, σε στενό οικογενειακό κύκλο.
0: Ζήτα η οικογένεια να είναι σε στενό οικογενειακό κύκλο. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι εφικτό αυτό, γιατί ένας καλλιτέχνης που αγαπούσε πάρα πολύ ο κόσμος, δηλαδή βλέπεις τι γίνεται και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από αυτό που καταγράφεται όλοι όσοι είσαστε έξω στο ρεπορτάζ, από τις αντιδράσεις του κόσμου δηλαδή, έχει, πώς να το πω ρε Σίλια, έχει σφιχθεί έτσι η ψυχή μας ακόμη και από εκείνους τους ανθρώπους, από τις συνθήκες που έφυγε ο Γιώργος δηλαδή, και από όλο αυτό που αποκαλύπτεται, από όσα συμβαίνει σε αυτά τα ιατρία, σε κέντρα αισθητικής που εν πάση περιπτώσει έρχεται το Υπουργείο Υγείας.
2: Δεν θα πάω τώρα εκεί, Ματίνα, γιατί δεν έχει και χρόνο στην εκπομπή.
0: Ναι, δεν θα το αναλύσουμε, εντάξει, αλλά το λέμε και το ξαναλέμε.
2: Περιμένουμε, νομίζω όλη η κοινή γνώμη, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την απολογία των δύο κατηγορουμένων. Πραγματικά
0: αύριο.
2: Ναι, από το μεσημέρι είναι προγραμματισμένοι. Mm-hmm. Πραγματικά να δω
0: πού θα το πάνε, πολλές οι αντιφάσεις.
2: Τι θα απαντήσουν σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Δεν είναι απλά αντιφάσεις. Mm-hmm. Καθώς πλέον η κατάθεση που δώσανε ήταν υπό το καθεστώς του μάρτυρα, δεν περιέχεται στη δικογραφία πλέον η κατάθεση. Mm-hmm. Αυτή, να σημειώσουμε. Βεβαίως είναι στοιχείο της προανάκρισης, δεν είναι όμως η δικογραφία, έτσι έχω ενημερωθεί. Οπότε τώρα είναι κατηγορούμενοι. Περιμένουμε πραγματικά σε πολύ κρίσιμα ερωτήματα. Δηλαδή, περιμένουμε, δεν έχεις χρόνο να σου πω τι ώρα πήγε ο Γιώργος Μαζονάκης, τι θεραπεία του έγινε, πώς, υπό ποιες συνθήκες.
0: Που στην αρχή είπε κιόλας ο γιατρός ότι δεν είχε μπει στη θεραπεία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά τα στοιχεία του ρεπορτάζ που δίνεται όλες αυτές τις μέρες και που περιμένουμε απαντήσεις από τις αρχές σε αυτό, περιμένουμε και τις τοξικολογικές που θα αποκαλύψουν το λόγο που έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα είναι ένα. Ίστα το χαίρε, λοιπόν, ο κόσμος μπορεί να πει από απόψε το βράδυ στο Ναό της Αγίας Τριάδας, λοιπόν, εκεί στη Νίκαια, όπου βρίσκεσαι, σε λαϊκή αγρυπνία, λοιπόν, ισορρός του μέχρι το ξημέρωμα, στη μία αύριο στο τρίτο νεκροταφείο της Αθήνας, το τελευταίο αντίο από την οικογένειά του, που παρακαλεί να είναι σε στενό οικογενειακό κύκλο. Λοιπόν, Ηλία, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα.
0: Στο ρεπορτάζ. Έτσι θα σας αφήσουμε και εμείς για σήμερα. Να έχει καλό ταξίδι στο φως ο Γιώργος Μαζωνάκης. Λοιπόν, από τη Ματίνα Καραμίντσου που ήταν στο μικρόφωνο, τη Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής και την Παναγιώτα Χρονοπούλου που βοήθησε εδώ και ρύθμισε τον ήχο μας. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλή Κυριακή. Καλή Κυριακή σε όλους.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ινδονησία για τον εντοπισμό του επιβατηγού πλοίου Virgo Transport 8, με περισσότερους από 240 ανθρώπους να βρίσκονται σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στο πλοίο. Το πλοίο είχε αναχωρήσει από την Σουραμπάγια στην Ανατολική Ιάβα και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του φαίνεται να αντιμετώπισε έντονα καιρικά φαινόμενα. Η επικοινωνία μαζί του χάθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Με έμφαση στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε από τη ΔΕΘ το σχέδιο διακυβέρνησης του κόμματος, χαρακτηρίζοντας το συγκεκριμένο και έτοιμο προς εφαρμογή. Έθεσε ως βασική προτεραιότητα την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ενώ δεσμεύθηκε για την επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους και της 13ης σύνταξης, την κατάργηση του 13ωρου και την πιλωτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας. Στις 12 το μεσημέρι ο κύριος Ανδρουλάκης θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Από όλα είχε η ομιλία του κύριου Ανδρουλάκη βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, την οποία συστηματικά καθυβρίζει το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Το μόνο που δεν ακούσαμε για ακόμα μία φορά από τον κύριο Ανδρουλάκη ήταν ένα ρεαλιστικό και κοστολογημένο σχέδιο για τη χώρα, επεσήμανε. Μήνυμα ισχύως και αποφασιστικότητας έστειλε από τη Στρογγύλη και τη Ρο πρωθυπουργός, ο οποίος πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στα ακριτικά νησιά. Από το Καστελόριζο τόνισε ότι στόχος είναι μέσα στην επόμενη τετραετία να έχουν κλείσει όλα τα ανοιχτά μέτωπα που ταλανίζουν εδώ και δεκαετίες το νησί. Σήμερα θα παραστεί στις επίσημες επαιτειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του Καστελόριζου. Στο νησί βρίσκεται επίσης και ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας θα παραστεί στις εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο του ολοκαυτώματος και της καταστροφής των χωριών της Βιάνου και της Ιεράπετρας που θα γίνουν στο Δήμο Βιάνου. Η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη θα βρίσκεται σήμερα από τις 7.30 το απόγευμα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Νίκαιας. Η κηδεία του θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο τη Δευτέρα στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών. Κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένεια του τραγουδιστή για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς, σε βάρος των οποίων έχει ήδη ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Οι Σουηδοί προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές που ενδέχεται να οδηγήσουν για πρώτη φορά την ακροδεξιά στην κυβέρνηση. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν οριακό προβάδισμα στην κεντροαριστερή αντιπολίτευση, όμως η διαφορά από το δεξιό κυβερνητικό μπλοκ έχει περιοριστεί, καθιστώντας το αποτέλεσμα αμφίροπο. Ο Μίλτος Τεντόγλου κέρδισε μία ακόμα κορυφή στο Ultimate Championship στην Βουδαπέστη με άλμα στα 8 μέτρα και 35 εκατοστά. Διασωληνωμένος σε μονάδα εντατικής θεραπείας του παιδών Αγία Σοφία νοσηλεύεται τετράχρονο παιδί μετά από ατύχημα σε πισίνα ξενοδοχείου στην Ανάβησο. Το περιστατικό διερευνούν οι αρμόδιες αρχές. Πάνω από 26 κιλά κολομβιανής κοκαΐνης εντοπίστηκαν από την έφοδο της αδέκριμένα σε υποανέγερση κύμα στην Αττική. Αποτελούν μέρος των ναρκωτικών που είχαν εισαχθεί λαθρέα κρυμμένα μέσα σε ανθοδέσμες. Η τελετή αποχαιρετισμού του ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ Σπύρου Χαλβατζή, που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, θα είναι πολιτική και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στις 5.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από το ΚΚΕ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός σήμερα με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία από 19-34 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από 19-30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα συνδεθούμε με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών να παρακολουθήσουμε τη Θεία Λειτουργία. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Η σύγχρονη τέχνη συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου. 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, από όπου θα παρακολουθήσουμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχώρητης.
1: Κύριε Ιησού.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν

φοβερών και αυτές φορμίζει ανάμεσα λόγω για την άφαρτη και αμέτρη των συνανθρωπία. Πατρέπους και αγιώδους για τους άνθρωπους και διαδέψει μόνο την πάση και της λειτουργικής ταύτης και ανεμάχτησίας στην ιερουργία παρέμβαση με τους πόνους του αγαπητούς.

είναι ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας και στεφέλους, εις το πνεύμα του Άγιου, το Κύριο, το Θόπιο, το Οικουματρός εκπορευόμενο, το Συμπατρή και Υιός προσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο, το Λαλίσσα, Δια το Προφητό, εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση των αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος.

της το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόνες ανέσαι ασφάλιν και ούκα πέσεις πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και τη βασιλεία σου ευχαρίσω τη μέρουσον υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμενης επί το μονογενή σου Υιό και το πνεύματί σου Αγίου υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων ευχαριστούμενης και υπέρ λειτουργίας τάφτης είναι εκ των χειρών ημών δέξα σε κατηξίωσας και αίτηση παραστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα απολιώματα με τάρση απτερωτά.

Ευχαριστούμεν, σε ευλογούμε, σε ευχαριστούμε Κύριε και δέωμεθα όσο ο Θεός ημών. Έτι προσφέρομαι εσύ τη λογική ταύτην και ανέμακτρο λατρεία και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομαι. Κατάπεψον το πνεύμα στο Άγιον εφημάν.

το τίμιο νέμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύματί σου Αγίο. Αμήν, αμήν, αμήν. Ώστε γενέσαι της μεταλαμβάνου στην ψυχή σάξ αμαρτιών. Εις κοινωνία του Αγίου Σπνεύς Βασιλείας των Κλήμα. Εις παρησία προς εμείς κρίμα εις κατάφυνα. Έτσι προσφέρω μέσα και τα φυλατά.

και μια καρδία, δοξάζειν και ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Επί της γης, τον άρτον ημών των εκπληρούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών.

η σημερινή Κυριακή, πανιερότατε δέσποτα, είναι αφιερωμένη στα προεόρτια της εορτής του Τιμίου Σταυρού και στην εορτή του εγγενιασμού του Ναού της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα. Γι' αυτό και η Ευαγγελική περικοπή που ακούσαμε στην Θεία Λειτουργία, αγαπητοί μου αδελφοί, αναφέρεται στην αναγέννηση του ανθρώπου, την ανακαίνισή του, εξίδατος και πνεύματος. Η περικοπή μας προέρχεται από το τρίτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου και από τον διάλογο που είχε ο Κύριος με τον Νικόδημο, ένα κείμενο μνημειώδες που βοηθεί τον άνθρωπο να βιώσει το έργο του Θεού για την σωτηρία του κόσμου. Μεταξύ άλλων, ο Χριστός είπε στον Νικόδημο «Ουδείς αναβεύηκεν εις των ουρανών, ημί ο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου, ο ον εν το ουρανό». Αυτός που βρισκόταν στον ουρανό, δηλαδή μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, κατήλθε σε αυτόν τον κόσμο της οδύνης, των στεναγμών, της αδικίας, της αμαρτίας και ενσαρκώθηκε. Προσέλαβε την ανθρώπινη φύση. Θυσιάστηκε, σταυρώθηκε, απέθανε, ετάφη, ανέστη και ανελήφθη. Αναβεύηκεν λοιπόν πάλιν εκεί που ήταν το πρώτερον, ενωμένος με τον Πατέρα και το Πνεύμα. Με τον Πατέρα και το Πνεύμα που δεν έπαυσε ποτέ ο Ιησούς Χριστός να είναι ενωμένος ως Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού. Και μαζί του στον θρόνο του Πατρός ανέβασε την ανθρώπινη φύση, θεωμένη, αγιασμένη, άφθαρτη. Και δι' αυτής της ενεργίας του μας βεβαιώνει ο Ιησούς Χριστός ότι ο θάνατος δεν είναι το τέλος της ζωής μας, αλλά είναι η μετάβασή μας σε μία άλλη τάξη ζωής, σε ένα άλλο επίπεδο του είναι, εκεί που δεν υπάρχει πόνος, λύπη, στεναγμός, θάνατος, αλλά ζωή ατελεύτητος εν Χριστώ σταυρωθέντη και αναστάντη. Και για να βεβαιώσει ο Χριστός όλες αυτές τις αλήθειες, λέγει στον Νικόδημο και σε κάθε ένα από εμάς που πιστεύουμε σε Αυτόν και θέλουμε να είμαστε ζωντανά μέλη του σώματός Του, της Αγίας Του Εκκλησίας. Και καθώς Μωσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, ούτως υψωθήνε δι των ιών του ανθρώπου. Δεν κατανοείται εύκολα αυτή η φράση του Χριστού εάν δεν έχει μελετήσει κάποιος τα σχετικά χωρία της Καινής της Παλαιάς Διαθήκης και της ερμηνείας
των πατέρων της Εκκλησίας. Με δύο λόγια μας λέγει ο Χριστός, αναφερόμενος στην ιστορία του λαού του Ισραήλ καθώς πορευόταν προς την γη της επαγγελίας. Ευρισκόμενοι στην έρημο, αμφισβήτησαν την δυνατότητα να πραγματοποιηθούν οι υποσχέσεις του Θεού. Τότε, κατά παραχώρησην Θεού, φαρμακερά φίδια άρχισαν να τους δαγκώνουν και να πεθαίνουν οι άνθρωποι αυτοί από το δηλητήριο αυτών των φιδιών. Τότε ο Μωυσής, εμπνεόμενος από τον Θεό, κατασκεύασε ένα χάλκινο ομοίωμα όφεως, το οποίο ύψωσε και όσοι ενατένιζαν σε αυτόν τον χάλκινο όφη σώζονταν από τα δαγκώματα και το δηλητήριο των φιδιών της ερήμου. Ο Χριστός παρομοιάζει τον εαυτόν του με αυτόν τον όφη. Γιατί οι άνθρωποι που ενατένιζαν τότε στην έρημο τον όφη θυμούνταν ότι αμάρτησαν ενώπιον του Θεού, αμφισβητώντας την αγάπη, την κυδαιμονία, την στοργή, την πρόνοια που είχε για αυτούς και μετανοούσαν για αυτό το λάθος τους. Τους θύμιζε επομένως αυτό το σύμβολο την αμαρτία τους και την δυνατότητα που τους έδωσε ο Θεός να μετανοήσουν για αυτήν. Έτσι και εμείς οι πιστοί αδελφοί μου, όταν βλέπουμε τον Κύριο της δόξης και Βασιλέα του παντός επάνω στον Σταυρό, καταματωμένο με τα χέρια του ανοιχτά να αγκαλιάσει όλη την οικουμένη και κάθε άνθρωπο και να προσφέρει ζωή, ζωή αιώνιο και αληθινή, άφεση αμαρτιών, φως, χαρά, ειρήνη και εφροσύνη, όταν λέγω ατενίζομαι τον εσταυρωμένο, διασωζόμεθα από το δηλητήριο το οποίο μας προξενεί οι αμαρτίες μας, τα λάθη μας, η απομάκρυνσή μας από τον Θεό, η αυτονόμηση και θα μπορούσαμε να πούμε η ψευδαίσθηση ότι μπορούμε να ζήσουμε και να υπάρξουμε χωρίς την παρουσία του Χριστού στην ζωή μας. Και αυτά τα λέμε σε μία εποχή που όχι από λίγους ανθρώπους αμφισβητείται η πίστη, τίθεται στο περιθώριο της ζωής τους η Εκκλησία, ο Λόγος του Χριστού για αγάπη, δικαιοσύνη, συγχωρητικότητα, καταλλαγή δεν μπορεί να κατανοηθεί. Δεν μπορεί δηλαδή να αποδεχθεί εύκολα ο άνθρωπος των ημερών μας ότι το να πιστεύεις στον Χριστό ως τον μόνο αληθινό Θεό, να εναρμονίζεις την ζωή σου με τον Λόγο και το Πνεύμα Του, να ζεις με αγάπη και συγχωρητικότητα, με ειρήνη και καθαρή συνείδηση, είναι προνόμιο, είναι τιμή. Γι' αυτό και οι άνθρωποι του Θεού, εξαιτίας αυτής της σχέσεώς τους με τον Χριστό και εξαιτίας αυτής της τιμής και του προνομίου, ακτινοβολούν το φως του Χριστού, την πίστη
και την ειρήνη Του προς κάθε κατεύθυνση και γίνονται ένας μαγνήτης που προσελκύουν στην αλήθεια του Ευαγγελίου τους ανθρώπους. Γιατί δεν χρειάζεται να επαναλάβω εγώ κάτι που είναι κοινός τόπος. Ότι οι άνθρωποι στις ημέρες μας από την υπερπληροφόρηση ή την παραπληροφόρηση έχουν κορεστεί από λόγους. Έχουν χορτάσει να ακούν λόγια. Αυτό που ζητούμε όλοι μας είναι να δούμε ζωντανά παραδείγματα βιώσεως του Ευαγγελίου του Χριστού. Αυτά τα υποδείγματα, αδελφοί μου, τα ενατενίζουμε στα πρόσωπα των Αγίων μας. Γι' αυτό τιμούμε τους Αγίους, γι' αυτό τους θεωρούμε μεγαλύτερους αδελφούς μας που μας οδηγούν στοργικά στον δρόμο προς την Βασιλεία του Θεού. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, όμοιοι με εμάς, βίωσαν το Ευαγγέλιο του Χριστού, σήκωσαν τον Σταυρό του Χριστού στους ώμους τους και μας διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει τίποτε πιο ευχάριστο, πιο αληθινό, πιο ελπιδοφόρο να ζει κανείς μαζί με τον Χριστό την ζωή του Χριστού, που είναι ζωή ταπεινώσεως, αγάπης, διακονίας, θυσίας. Ευχηθείτε, πανιερότατε δέσποτα, τέτοια να είναι και η δική μας ζωή, για να μπορέσουμε μέσα στα βάθη της καρδιάς μας να ενστερνιστούμε και να αποδεχθούμε το Λόγο του Θεού, ότι ήλθε, έρχεται, παραμένει συνεχώς μαζί μας για να μας δώσει την ζωή Του, την αιώνια ζωή, δηλαδή την δυνατότητα να είμαστε πάντοτε ενωμένοι μαζί Του, να ενατενίζουμε το πρόσωπό Του που είναι πρόσωπο φωτός συν πάση της Αγίας.

Ο ευλογών τους ευλογούντα σε, Κύριε, και αγιάζων τους επισήπε επιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δύναμη και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τες εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των φώτων. Και

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσουν δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον.
0: Πονασάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου.

0: χρειάζεται να ξυπάτε σημάσεις. Καλημέρα σας, αύριο με το καλό.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, από όπου παρακολουθήσαμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.
2: Earth News Radio.

0: καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Στα μικρόφωνα η Νικολέτα Κρητικού
1: και ο Μάκης Πολάτος.
0: Είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio στους 105,8. Καλημέρα σε όσους ξυπνάτε τώρα και έχετε μόλις φτιάξει μία κούπα με ζεστό καφέ. Καλημέρα σε όσους δεν θέλετε να φύγει το καλοκαίρι και συνεχίζετε με τον παγωμένο καφέ. Και με μια ιδιαίτερη γλυκιά καλημέρα σε εσάς που ξυπνάτε με το τσάι.
1: Βεβαίως, η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν θέλει να φύγει το καλοκαίρι, αλλά είναι νομοτέλεια. Να σκεφτόμαστε θετικά πάντως, ότι και το φθινόπωρο έχει έτσι μια γοητευτική ζεστασιά, ας το πούμε έτσι.
0: Μα και οι πιο ψαγμένοι, καταλαβαίνω Νικολέτα, ότι αν μπορούν αυτές τις ημέρες του Σεπτεμβρίου προσπαθούν να κάνουν κάποιες μικρές αποδράσεις, διότι σου λέει τα νερά είναι ακόμη πολύ ζεστά, τα νησιά ή οι περιοχές, οι παραλιακές στην υπηρετική Ελλάδα είναι πολύ όμορφες αυτή την περίοδο. Έχει μια νοσταλγία βέβαια αυτή η περίοδος και για όσους έχουν έτσι υψηλά ποσοστά μέλα να ασχολήσει είναι δύσκολο.
1: Είναι δύσκολο, αλλά πάντα ο Σεπτέμβρης είναι πιο ήρεμος, ιδίως στους δημοφιλείς προορισμούς, οπότε μπορείς και απολαμβάνεις πιο ήρεμα τις διακοπές σου και επανέρχεσαι δρυμύτερος στη δύσκολη καθημερινότητα.
0: Εμείς εδώ θα συζητήσουμε για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, για όλα τα σημαντικά θέματα που συμβαίνουν με την εγκυρότητα του Earth News Radio και με τη ματιά όλων των δημοσιογράφων της δημόσιας ραδιοφωνίας που καταγράφουν και αποκρυπτογραφούν το τι συμβαίνει, ώστε να είστε ενημερωμένοι, να γνωρίζετε τι είναι αυτό που αξίζει να προσέχετε, ποιες είναι όλες οι ειδήσεις που πρέπει να ξέρετε. Υπάρχει μια μεγάλη τραγωδία στην Ινδονησία, όπου ένα επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο έχει βυθιστεί και φαίνεται ότι μέχρι αυτή την ώρα αγνοούνται περισσότεροι από 100 ανθρώπους. Περίπου 240 ανθρώπους μετέφερε αυτό το ferry boat το οποίο βυθίστηκε. 102 έχουν ήδη διασωθεί και είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό των υπολείπων.
1: Συνολικά επέβαιναν 240 άνθρωποι, άγνωστες οι αιτίες που προκάλεσαν τη βύθιση του συγκεκριμένου πλοίου. Είναι σε εξέλιξη οι διασωστικές έρευνες επί της παρούσης. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας κρατούμε ενήμερους. Τι θέλεις να πάμε λίγο στα δικά μας, να ξεκινήσουμε από τη ΔΕΘ?
0: Ναι, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Χθες ήταν η ομιλία, χθες το βράδυ, ήταν η ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ ως αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε το πρόγραμμά του για όλα τα θέματα, κυρίως το οικονομικό πρόγραμμα όπως έχει όπως έχουμε συνηθίσει να ακούμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και εκεί είπε κάποια πράγματα ενδιαφέροντα τα οποία ίσως έχουν ένα υψηλό κόστος όπως λέει η κυβέρνηση, αλλά παρόλα αυτά ο Νίκος Ανδρουλάκης προανήγγειλε μία σειρά από πράγματα. Για παράδειγμα,
1: έκανε λόγο για 7 νομοθετικές παρεμβάσεις οι οποίες θα αρχίσουν να ισχύουν από τους 6 πρώτους μήνες της διακυβέρνησης εφόσον εκλεγεί το ΠΑΣΟΚ. Παρουσίασε λοιπόν τους βασικούς άξονες και των επερχόμενων εκλογών. Ανακοίνωσε ότι στις άμεσες προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ είναι η επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους, η επαναφορά της 13ης σύνταξης, η κατάργηση του 13ου για τους εργαζόμενους, το οποίο έχει θεσπίσει η παρούσα κυβέρνηση, και η πιλωτική εφαρμογή του τετραήμερου εργασίας. Και πολλά άλλα, τα οποία θα τα συζητήσουμε εν συνεχεία με την κυρία Λιακούλη που θα την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ήταν μια ομιλία η οποία προκάλεσε και τις αντιδράσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος έκανε λόγο για άλλη μια φορά για κοστολόγητες εξαγγελίες και μια έτσι αέναη παροχολογία.
0: Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σήμερα Κυριακή ολοκληρώνει την τριήμερη επίσκεψή του στο Καστελόριζο. Σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσουν οι εκδηλώσεις και να γίνει ό,τι προβλέπει το εθιμικό για την επέτειο της συμπλήρωσης 83 ετών από την ενσωμάτωση της Μεγίστης του Καστελόριζου στον Εθνικό Κορμό, από την 83 χρόνια από την απελευθέρωση του Καστελόριζου, και εκεί αναμένεται να έχουμε την δοξολογία. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινά αυτή την ώρα, όπως λένε οι πληροφορίες, στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Αναμένεται να γίνει και μια παρέλαση στο πλαίσιο αυτό των εορτασμών για την απελευθέρωση του Καστελόριζου. Είναι νομίζω ίσως η πρώτη φορά που ο Έλληνας Πρωθυπουργός επισκέπτεται εκτός από το Καστελόριζο, τη Ρο και τη Στρογγύλη μαζί. Μια επίσκεψη η οποία μάλλον έχει λίγο ενοχλήσει την γειτονική μας χώρα.
1: Υπήρξαν και πρωτοσέλιδα τα οποία στυλίτευαν την παρουσία του Πρωθυπουργού εκεί, μια παρουσία υψηλού συμβολισμού λόγω και της κατάστασης της υφέρπουσας αυτό το διάστημα με την Τουρκία και τα προβλήματα που έχουν ανακύψει και γύρει με την αναθεωρητική της ατζέντα.
0: Πάντως από ελληνικής πλευράς δεν θυμάμαι κάποια φορά να υπάρχουν αντιδράσεις ή να υπάρχουν δημοσιεύματα όταν από την τουρκική στρατιωτική ηγεσία, πολιτική ηγεσία και την στρατιωτική ηγεσία γίνονται επισκέψεις σε τμήματα της τουρκικής επικράτειας. Οπότε πραγματικά μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση για ποιο λόγο ασχολούνται οι Τούρκοι με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε ένα τμήμα της ελληνικής επικράτειας και όχι σε οποιοδήποτε τμήμα. Στο πρώτο τμήμα της ελληνικής επικράτειας που απελευθερώθηκε στη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το Καστελόριζο, μπορεί να το ξεχνάμε, αλλά είναι το πρώτο τμήμα της ελληνικής επικράτειας που απελευθερώθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην σημερινή κυριακάτικη ανάρτησή του με την ανασκόπηση της εβδομάδος, θυμίζοντας ότι ήταν το 1943, δεν έχει τελειώσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος, όταν το ελληνικό αντιτορπιλικό, τον άβαρχο Κουντουριώτης, μπήκε στο λιμάνι του Καστελόριζου. Επί της ουσίας ήταν το πρώτο κομμάτι ελληνικής γης που απελευθερώθηκε, ενώ ακόμη ο Δεύτερος Παγκόσμιος δεν είχε τελειώσει.
1: Βέβαια, έχει πολύ μεγάλη ιστορική σημασία για την χώρα μας. Όλα αυτά βέβαια από την πλευρά των Τούρκων συνεκτιμώνται και ερμηνεύονται κατά το δοκούν, όπως έχουν συνηθίσει οι Τούρκοι να κάνουν. Και αυτό που έχει μεγάλη, αυτό που έβλεπα στα τουρκικά πρωτοσέλιδα είναι ότι θεωρούν ότι ο χρονισμός προκαλεί πολλά ερωτήματα, γύρω ερωτήματα για τους ίδιους, τη στιγμή που είναι θα εκκινήσουν πάλι βυθομετρικές έρευνες για την πόντιση του καλωδίου. Τη στιγμή που ανακήρυξε τα παράνομα τουρκικά θαλάσσια πάρκα στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο η τουρκική ηγεσία και τη στιγμή που έχουμε και τον Οκτώβριο μπροστά μας, εκεί που αναμένεται ενδεχομένως να ψηφιστεί και το νομοσχέδιο το περιβόητο για τη γαλάζια πατρίδα. Και τη στιγμή βέβαια να επισημάνουμε, Μάκη, ότι τη στιγμή που έχουμε συνεχείς παραβιάσεις και παραβάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου με εμπλοκές οι οποίες πλέον δυστυχώς τις βλέπουμε να καταγράφονται σχεδόν καθημερινά.
0: Σήμερα Κυριακή, ώρα 7.30 το απόγευμα, θα ξεκινήσει στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας λαϊκή αγρύπνια ως απότηση φόρου τιμής και αγάπης στο πρόσωπο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος απεβίωσε την προηγούμενη Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου.

0: από την Νίκαια, εκεί όπου θα, από το τρίτο νεκροταφείο, εκεί όπου θα ταφεί ο δημοφιλής καλλιτέχνης. Ήδη έχουν ξεκινήσει πυρετώδεις προετοιμασίες, με κόσμο ήδη να σειραίει και να αποτείει φόρο τιμή στον δημοφιλή καλλιτέχνη. Θα είναι μια δύσκολη μέρα αύριο. Από σήμερα ήδη προετοιμάζονται άνθρωποι που τον θαύμαζαν και τον εκτιμούσαν να αποτίσουν και εκείνοι με το δικό τους τρόπο ίστατο φόρο τιμή σε αυτόν τον καλλιτέχνη που έφυγε τόσο έτσι, άδικα και τόσο αυτό τον αδόκητο θάνατο που όλοι βλέπουμε ότι μας έχει σοκάρει τις τελευταίες ημέρες. Από ό,τι υπολογίζεται, θα φτάσουν άνθρωποι, θα καταφτάσουν θαυμαστές του από όλη την Ελλάδα. Για το ίστατο χέρι στην αγαπημένη του πόλη, εκεί που μεγάλωσε, εκεί που τραγούδησε για πρώτη φορά, στην Νίκαια.
1: Και την ίδια ώρα νομίζω ότι είναι από τις φορές που μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτή την λέξη που πολλοί προσπαθούμε να αποφεύγουμε, τη λέξη σοκ, σοκαρισμένη. Ακούμε, διαβάζουμε και μαθαίνουμε πληροφορίες για το τι ακριβώς συνέβη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου 11, στην υποτιθέμενη κλινική όπου η Ιωάννα Γάκα υποτίθεται ότι κούραρε και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος υποτίθεται ότι προσπάθησε να επαναφέρει στη ζωή τον Γιώργο Μαζονάκη. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι έγινε κατά την διάρκεια της πλασμαφαίρεσης που είχε ξεκινήσει, αλλά πράγματι είναι από τις λίγες φορές που οι λέξεις κομπογιανίτες ή τσαρλατάνοι πραγματικά είναι δύο επιθετικοί προσδιορισμοί που αποδίδονται σε ανθρώπους που τυπικώς έχουν ένα πτυχίο ιατρικής, αλλά βλέπουμε πώς αντιμετωπίζουν την ανθρώπινη ζωή και έχει τεράστια σημασία και αυτό που έλεγες, Νικολέτα, πριν για το τι βρέθηκε στους υπολογιστές των δύο γιατρών, τι φαίνεται ότι έψαχνε.
0: Είναι ανατριχιαστικά τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας από τις αρχές, από τα εγκληματολογικά της ΓΑΔΑ, οι οποίοι έσπευσαν από την πρώτη στιγμή στη συγκεκριμένη εντός αγωγικών κλινική και ανέκτησαν όλα τα δεδομένα τα οποία οι ίδιοι οι δύο γιατροί προσπάθησαν να σβήσουν. Προσπάθησαν να σβήσουν όλα τα ίχνη. Αυτά τα μοιραία 90 λεπτά περίπου από τη στιγμή που μπήκε ο Γιώργος Μαζονάκης στο ιατρείο μέχρι τη στιγμή που ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και έχει ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση, έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών και προσπαθούν να συνθέσουν αυτό το puzzle του τι ακριβώς έκαναν οι γιατροί εκείνες τις ώρες που ο Γιώργος Μαζονάκης ξεψυχούσε. Και από ό,τι αντιλαμβανόμαστε και από ό,τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, η πρώτη τους προτεραιότητα ήταν να σβήσουν τα ίχνη.
1: Πραγματικά, σαν να θες να καλύψεις κάτι ή σαν να θέλεις να σβήσεις την προσπάθεια πιθανών διοκτικών αρχών να ψάξουν ή να εντοπίσουν την αλήθεια ή να μπορέσουν να ανασυνθέσουν αυτά τα λεπτά που ακόμη κανείς δεν ξέρει τι συνέβη, δεν γνωρίζουμε πόσο διήρκησε η πλασμαφαίρεση. Το μηχάνημα δείχνει ότι αυτό έγινε 42 λεπτά.
0: Ναι.
1: Αλλά είχε σταματήσει πριν, είχε συμβεί κάτι, γιατί σταμάτησε, τι συνέβη και σταμάτησε, ποια ήταν η πρώτη τους αντίδραση, γιατί δεν κάλεσαν αμέσως το ΕΚΑΒ για να γίνει μια προσπάθεια να κρατήσουν στην ζωή τον Γιώργο Μαζονάκη, γιατί σε αυτό το διάστημα έστελνε η Γάκα στον Θεοδωρόπουλο, τον σύζυγό της, φωτογραφίες του Μαζονάκη πάνω στο ιατρικό κρεβάτι, γιατί είπαν ότι έκαναν απεινίδωση με έναν χαλασμένο απεινιδωτή, γιατί ισχυρίστηκαν ότι δεν είχε γίνει κανενός είδους ιατρική πράξη. Πώς επέλεξαν να κάνουν αυτή την ιατρική πράξη ενώ ήξεραν καλά ως γιατροί ότι δεν είχαν την άδεια και την εξουσιοδότηση να κάνουν τέτοια πράξη σε ένα απλό παθολογικό ιατρείο που καμία σχέση δεν έχει με κλινική. Γιατί δεν προσέφεραν όλα αυτά που θα έπρεπε ως γιατροί να προσφέρουν, γιατί δεν συνόδευσαν τον Γιώργο Μαζονάκη στο εφημερεύον νοσοκομείο Ελπής όπου τον μετέφερε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ με το ασθενοφόρο που τον πήγε σε 3 λεπτά στο Ελπής, για ποιο λόγο προσπάθησαν να μπερδέψουν τους αστυνομικούς, τους άνδρες της ασφάλειας Αθηνών, λέγοντάς τους ψέματα για την ώρα που έφτασε ο Μαζονάκης στο ιατρείο, για το πόσο διήρκησε η πλασμαφαίρεση, για το αν γινόταν πλασμαφαίρεση, με διάφορες άλλες λεπτομέρειες ή ισχυρισμούς για την κατάσταση του Μαζονάκη, οι οποίες ακριβώς τους εκθέτουν ακόμη περισσότερο. Διότι αν υποθέσουμε ότι ο Μαζονάκης είχε ξαναπάει, όχι το 2021 που είπε η Ιωάννα Γάκα, αλλά σε μεταγενέστερο χρόνο, όπως είπαν οι συνεργαζόμενοι, οι συνεργαζόμενες υπάλληλοι στο ιατρείο τους, και αφού τον είδαν αν ισχύει αυτό, να μην είναι σε

0: κατάσταση συμβατή με την φυσική του κατάσταση άλλες φορές.
1: Ήταν καταβεβλημένος ο άνθρωπος.
0: Γιατί δεν τον προέτρεψαν να πάει σε ένα νοσοκομείο, γιατί δεν το έκαναν τις πλήρες εξετάσεις προτού ξεκινήσουν την διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.
1: Είναι πολλά τα ερωτήματα και ευλόγως τα θέτεις, Μάκη. Φαντάζομαι ότι το επόμενο διάστημα θα το πάζλ το συνθέσουν οι αρχές. Πάντως το ζητούμενο είναι να υπάρξουν σαφείς απαντήσεις και θα υπάρξουν σαφείς απαντήσεις, γιατί όλα τα στοιχεία ανακτώνται από το συγκεκριμένο και μοιραίο μηχάνημα αυτό της πλασμαφαίρεσης. Από την ώρα που έφτασε ο Γιώργος Μαζωνάκης υπάρχουν στοιχεία από βιντεοληπτικό υλικό στην περιοχή. Το μηχάνημα μιλάει, οι υπολογιστές μιλάνε, η αναζήτηση που έκαναν για να τον επαναφέρουν στη ζωή και να ανατάξουν τα ζωτικά σημεία και να ανατάξουν την καρδιακή λειτουργία του Γιώργου Μαζωνάκη. Όλα αυτά οι γιατροί και με τη βοήθεια των ιατροδικαστών και των τοξικολογικών εξετάσεων, των οποίων θα έχουμε τα αποτελέσματα σε 15 ημέρες περίπου, όλα αυτά θα μιλήσουν. Γι' αυτό και ο κύριος Λικούδης, ο συνήγορος της οικογένειας, ο οποίος έχει στην διάθεσή του περισσότερα στοιχεία από όσα εμείς μπορούμε να γνωρίζουμε, ζητάει τη μετατροπή της κατηγορίας από ανθρωποκτονία με ενδεχόμενη πρόθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι το κατηγορητήριο ενδεχομένως να επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο.
0: Λοιπόν, μείνετε εδώ στους 105,8 στο Air News Radio για την εκπομπή Ραντάρ. Στη ρύθμιση των ήχων είναι η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Στην αρχισυνταξία της εκπομπής η Μαρία Κόντου. Ο Γιώργος Τσολάκης επιλέγει τη μουσική που ακούτε.

0: θαύμα λοιπόν από τον Γιώργο Μαζονάκη, η κηδεία του οποίου θα τελεστεί αύριο από το τρίτο νεκροταφείο της Νίκαιας. Από σήμερα στις 7 το απόγευμα, όπως σας είπαμε, θα τεθεί ισορρός του σε λαϊκή αγρυπνία στη Μητρόπολη της Νίκαιας. Μία απώλεια η οποία, αν μου επιτρέπεις Μάκη να πω, ότι κατά κάποιο τρόπο έχει αφυπνίσει ένα συλλογικό θρήνο. Δεν υπάρχει σπίτι, δεν υπάρχει άνθρωπος, δεν υπάρχει συνάδελφός μας, δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να μην έχει ευαισθητοποιηθεί, να μην έχει συγκινηθεί και να μην συζητάει για αυτό το θάνατο.
1: Εντάξει, το τραγούδι είναι βασικό στοιχείο του πολιτισμού μας και νομίζω ότι όλοι οι τραγουδιστές το είδαμε και στην περίπτωση του Μαχαιρίτσα, το είδαμε στην περίπτωση του Μίκη Θεοδωράκη, το είδαμε στην περίπτωση του Παντελίδη, το είδαμε σε μια σειρά περιπτώσεις και το είδαμε πραγματικά αυτό το πάνδημο πένθος στην περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη. Όχι μόνο γιατί ο θάνατος του ήταν αδόκητος, αλλά γιατί ήταν ένα γνήσια λαϊκό παιδί και ακόμη και όσοι δεν τον γνώριζαν, διότι πολλοί προσπαθούν να γράψουν διάφορα πράγματα, να γράψουν διάφορες ιστορίες, πολλοί αναφέρουν και αποκαλύπτουν πόσους ανθρώπους είχε βοηθήσει και πώς το έκανε αυτό σιωπηρά και χωρίς να το διαφημίζει, το πόσο δοτικός ήταν. Παραλλήλως καταλαβαίνεις ότι ήταν και ένας άνθρωπος ο οποίος και αυτός καταδιωγόταν από τους δικούς του δαίμονες ή για τα δικά του σκοτάδια, αλλά φαίνεται το αποτύπωμα που έχει αφήσει ακριβώς όχι μόνο από τους φανατικούς θαυμαστές του, αλλά θα έλεγα από τους υπόλοιπους περισσότερο, και το πόσο συμπαθής είναι με την αρχαία έννοια της συμπάθειας του, τη συμμετοχή στα πάθη του άλλου.
0: Έχεις πολύ δίκιο. Έδινε τη μάχη με τους δικούς του εφιάλτες, ναι, και το γεγονός ότι γνωρίζαμε τις αδυναμίες του και τις είχε μοιραστεί μαζί μας.
1: Χωρίς να τις διαφημίσει ποτέ,
0: ακριβώς,
1: αλλά και χωρίς να τις κρύψει.
0: Χωρίς, λόγω των οικογενειακών θεμάτων που είχαν ανακύψει, αυτό μας κάνει να ταυτιζόμαστε με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ένας star, αλλά παραμένει ένας άνθρωπος που αντιμετωπίζει προβλήματα και καλείται να τα διαχειριστεί όπως όλοι εμείς. Υπάρχει μια έτσι συλλογική ταύτιση. Γι' αυτό υπάρχει και αυτή έτσι, η συμπάθεια απέναντι, ναι, στον συγκεκριμένο άνθρωπο.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Να Βεβαίως. Πάμε στις ανακοινώσεις που έκανε στην ομιλία του, στην κεντρική του ομιλία, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Και ζητήσαμε από την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, είναι βουλευτής Λαρίσης του ΠΑΣΟΚ, να μας εξηγήσει ποιες είναι επιγραμματικά οι εξαγγελίες. Και κυρία Λιακούλη, έχετε πολύ βαρύ ρόλο και μεγάλο καθήκον, γιατί όλοι λένε, όλοι οι δημοσκόποι και όσοι κοιτούν τις λεπτομέρειες των δημοσκοπήσεων όλα τα χρόνια, γνωρίζουν ότι η Λάρισα ό,τι αποφασίζει είναι με έναν τρόπο και το αποτέλεσμα σε όλη την επικράτεια. Οπότε έχει μια πολύ μεγαλύτερη σημασία να μας πείτε εσείς ως βουλευτής Λαρίσης ποιο είναι και το αποτύπωμα των όσων είπε ο κύριος Ανδρουλάκης στο νομό σας.
0: Καλή σας ημέρα, κυρία Λιακούλη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα με υγεία και δύναμη σε εσάς, σε όλους. Καλή σεζόν να έχετε καταρχήν.
0: Σας ευχαριστώ.
2: Να έχουμε. Μου επιτρέπετε πριν πω για τον Νίκο Ανδρουλάκη, για τη Λάρισα, για τη ΔΕΘ, να σχολιάσω το προηγούμενο θέμα σας. Ήμουνα σε αναμονή, θέλω μόνο μία κουβέντα να πω. Τοποθετηθήκατε έτσι με πολύ μεγάλη ευαισθησία και ολιστικά γύρω από το θέμα της απώλειας που συγκλονίζει τη χώρα, της απώλειας του μεγάλου καλλιτέχνη, του Γιώργου Μαζονάκη. Εγώ θέλω να κάνω ένα σχόλιο για τους εφιάλτες μας, για τους εφιάλτες των ανθρώπων. Συνήθως οι περισσότεροι εφιάλτες εμφανίζονται στους ανθρώπους που έχουν τις μεγαλύτερες ευαισθησίες και δεν μπορούν να αντέξουν τον κόσμο έτσι όπως είναι. Θέλω να θυμίσω μόνο μία στιγμή η οποία τουλάχιστον σε μένα προσωπικά άφησε ένα τεράστιο αποτύπωμα. Ήταν η στιγμή που στο Voice, αν τη θυμάστε, ο Μαζονάκης ήρθε σε επαφή με το μωρό μίας διαγωνιζόμενη.
0: Ναι.
2: Το μωρό λοιπόν το οποίο το κράτησε στην αγκαλιά και προσπαθούσε να το ταΐσει. Η συμπεριφορά εκείνου του μεγάλου καλλιτέχνη, του κριτή που ήταν στην θέση της εξουσίας απέναντι στη διαγωνιζόμενη κλπ. Πώς ακριβώς αντιμετατέθηκε αμέσως και έγινε ένας τρυφερός άνθρωπος, μια τεράστια αγκαλιά για ένα μωρό που δεν το ήξερε μέχρι εκείνη την ώρα. δείχνει ακριβώς ποιος ήταν ο Μαζωνάκης. Για μένα προσωπικά αυτό θα μείνει και αυτή είναι η στιγμή που αποτυπώνει τη διαδρομή του. Είμαστε συγκλονισμένοι όλοι και το λέω ανυπόκριτα για τον τρόπο που έφυγε ο άνθρωπος αυτός. Θεωρώ ότι η δικαιοσύνη έχει το λόγο και πρέπει να πάρει την υπόθεση στα χέρια της, διότι βλέπω ότι υπάρχουν τεράστια ζητήματα στην υπόθεση αυτή που δρομολογούν σημαντικές εξελίξεις και σε άλλα πολλά επίπεδα για τη δημόσια υγεία. Συλληπιτήρια σε όλη την Ελλάδα για την απώλεια αυτού του μεγάλου δημιουργού, συλληπιτήρια σε όσους τον αγαπούσαν πραγματικά. Και θέλω τώρα να πάω στη ΔΕΘ.
1: Ναι. Ακούστε, τι σχεδιάζετε λίγο, τώρα η κυβέρνηση σας κατηγορεί, κύριε Λιακούλη, ναι. Σας κατηγορεί η κυβέρνηση ότι ήταν η βροχή του κ. Ανδρουλάκη μια βροχή δισεκατομμυρίων. Ήταν βροχή δισεκατομμυρίων.
2: Καλά, να σας πω την αλήθεια. Χθες απόλαυσα το δελτίο τύπου της κυβέρνησης και του κυρίου Μαρινάκη. Ναι. Δεν βρήκαν τίποτα να πούν άλλα τα χείλη της κυβερνήσεως ό,τι αφορά την ουσία του προγράμματος. Δηλαδή, ξεδίπλωσε 7 τομείς ο Ανδρουλάκης μέσα σε μια μισή ώρα. Μίλησε για το όραμα του Πασό για το κράτος. Δηλαδή, τι διαφορετικό, ρε παιδί μου, θα κάνεις στο κράτος. Τι διαφορετικό θα κάνεις. Θα κάνεις 20 δισεκατομμύρια αναθέσεις, συμβάσεις χωρίς δημοσιοποίηση, ανάθεση κατευθείαν 20 δις από το 2020 μέχρι το 2026. Ο Ανδρουλάκης είπε χθες πώς δεν θα γίνεται αυτό, με ποιους τρόπους, ποια εργαλεία θα χρησιμοποιήσει για να το σταματήσει αυτό. Το 1,2 δις στους συμβούλους, στους ειδικούς συμβούλους, το οποίο ανέθεσε η κυβέρνηση, πώς δεν θα γίνει αυτό, ποια εργαλεία. Δεν βρήκε κουβέντα η κυβέρνηση να πει γι' αυτό, κουβέντα. Είπε μόνο ότι μίλησε για πρόληψη στο ΕΣΥ, εμείς να κάνουμε πρόληψη, και μίλησε και για πράγματα θα βοηθήσουμε τους συνταξιούχους και να εμείς τους βοηθάμε τους συνταξιούχους με το 500άρικο. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, εδώ έχουμε την επανάληψη του άλαλα τα χείλη των ασεβών. Πάμε λοιπόν παρακάτω, τι είπαμε εμείς. Ναι. Ακούστε λίγο. Εμείς κάναμε ένα τώρα από τη φθορά και εγώ περιμένω ότι θα αποτελέσει την αφετηρία το άλμα αυτό για μια πορεία ταχύτητας αυτή τη στιγμή, την οποία το ΠΑΣΟΚ θα διαγράψει αυτή τη στιγμή μια πορεία η οποία θα ξεπεράσει κάθε τροχοπέδι και οτιδήποτε μέχρι στιγμή εμπόδιζε να κάνει αυτό το άλμα, το μεγαλύτερο από τη φθορά. Εμείς λοιπόν περιγράψαμε χθες με ένα πολύ ουσιαστικό και τεκμηριωμένο τρόπο ποιο κράτος θέλουμε. Δεν είπαμε μόνο τα μέτρα τα δημοσιονομικά και τι μπορούμε στο δημοσιονομικό χώρο να δώσουμε. Τη 13η σύνταξη πώς θα τη δώσουμε, το 13ο μισθό πώς θα το δώσουμε, σε βάθος τετραετίας, από πού θα βρούμε τα συγκεκριμένα χρήματα την πρώτη χρονιά, την τρίτη χρονιά, πώς θα ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα και πώς ακριβώς θα είμαστε δίκαιοι. Πώς επίσης θα κάνουμε την αναδιανομή του πλούτου μέσω και της φορολόγησης, το εκκληματό εισόδημα, τα φορολογικά μέτρα, η δικαιοσύνη στη φορολόγηση, η ισοπαίδωση της φορολόγησης των μικρών και μεσαίων, πώς μπορεί να εξορθολογιστεί. Αναλύσαμε λοιπόν τα πάντα. Δεν ακούσαμε μέχρι αυτή την ώρα που σας μιλάω μία απάντηση απέναντι σε όλα αυτά. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν ξεδίπλωσε χθες το όραμά του και σε λίγη ώρα από τώρα, σε μία ώρα περίπου από τώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ, σε μία συνέντευξη τύπου που θα απαντήσει σε όλα, θα είμαι κι εγώ εκεί σε λίγα λεπτά, θα δώσει όλο του το όραμα και με αριθμούς, αλλά και με στοιχεία, αλλά και με τα εργαλεία των ίδιων των εκθέσεων και των ελληνικών.
1: Μπορείτε να μας πείτε, κυρία Λιακούλη, αφού έχουμε βάλει όλο το πλαίσιο, μπορείτε να μας πείτε τα βασικά μέτρα για τα οποία δεσμεύθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι θα υλοποιηθούν από το ΠΑΣΟΚ εάν πάρει την εξουσία.
2: Καταρχήν το πρώτο που σας ανέφερα για την δικαιοσύνη, ναι, και την ανεξαρτησία των θεσμών είναι αυτό που είπε ο πρόεδρος χθες το 7ο αλλά πρώτο. Εμείς θέλουμε ένα κράτος λοιπόν και θα επιδιώξουμε να κάνουμε ένα κράτος, γι' αυτό και είπαμε καταρχήν η αρχή, η εθνική ανεξάρτητη αρχή, ότι πρέπει να είναι μια συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή, πρέπει να περάσει δηλαδή σε άλλο πεδίο όπου το κράτος δεν θα συναλλάσσεται με τους μεγαλοπαρόχους και με εκείνους που κρατάν τον πραγματικό πλούτο της χώρας σωρευμένο στα χέρια τους. Δηλαδή, όταν υπηρετείς τα funds, τους services και τους μεγαλοπαρόχους, δεν είναι δυνατόν να τους ελέγχεις. Σε αυτό τουλάχιστον θα συμφωνήσουμε, γιατί είναι πόρισμα της κοινή λογικής. Εμείς τι λέμε, εργαλεία ελέγχου παντού στην αγορά, σε ό,τι αφορά καταρχήν την ακρίβεια, αντιμετώπιση του πυλώνα της ακρίβειας. Με ποιους τρόπους ελέγχους παντού, αλληλένδετες οι υπηρεσίες μεταξύ τους, το σώμα του ελέγχου θα πρέπει να είναι ένα σώμα που θα βρίσκεται παντού στην πηγή της δημιουργίας της ακρίβειας. Ανέλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες τον πυλώνα με πολλά παραδείγματα τα οποία ήταν απτά και νομίζω ότι σήμερα θα εξειδικευτούν ακόμη περισσότερο. Μιλήσαμε για τη 13η σύνταξη και το 13ο μισθό, όπως σας τα ανέλησα πριν. Είπαμε ακριβώς από πού θα βρούμε τα χρήματα. Και κοιτάξτε, εδώ επιτρέψτε μου έναν αστερίσκο. Ακούμε μία κριτική από την κυβέρνηση, πού είναι τα λεφτόδεντρα, πού βρήκε τα λεφτόδεντρα το Πασό και το καθεξής. Ο κύριος Μαρινάκης τον Ιούλιο, σας θυμίζω, ότι είπε πως εμείς έχουμε για τη ΔΕΘ δημοσιονομικό χώρο μόνο 1 δισεκατομμυρίου ευρώ και αυτό είναι ταβάνι, είμαστε μια σοβαρή κυβέρνηση και δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω. 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα ο κύριος Μητσοτάκης μοίρασε στον ελληνικό λαό. Βέβαια μοίρασε με το στόμα, όχι με την τσέπη, διότι τα περισσότερα ξεκινάνε από τα τέλη του 2027 και το 2028. Εκτείνονται δηλαδή στην επόμενη τετραετία. Αυτό είναι το κόλπο γκρόσο, αλλά το προσπερνώ.
1: Πάντως και του Πασόκ, κύριε Ελιακούλη, τα μέτρα μας λέτε ότι εκτείνονται στην τετραετία. Γιατί όταν λέτε για σταδιακά επαναφορά της 13ης σύνταξης ή σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού.
0: Ή και μείωση του κόστους ενέργειας.
2: Εμείς λέμε όμως, ακούστε με, ποια είναι η βασική μας διαφορά. Εμείς ξεδιπλώνουμε μαζί ένα διαφορετικό σχέδιο διακυβέρνησης. Ναι. Εμείς το κράτος λοιπόν το έχουμε αρρωγό και δίπλα μας και τη μεγάλη στην πραγματικότητα δεξαμενή όταν γίνεται ο εξορθολογισμός της ανακατανομής, πώς ακριβώς προσπορίζεις έσοδα. Και εξηγούμε, τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ που η κυβέρνηση ανέθεσε χωρίς διαγωνισμό σε δημόσιες συμβάσεις δεν είναι ένα ζητούμενο της διαχείρισης δημόσιας περιουσίας, δημοσίων πόρων. Το 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ που δεν το λέει το Πασόκ, το λένε οι συνάδελφοί σας από το Βουλή Watch, από το Σόλομον, δεν αμφισβήτησε κανείς το πόρισμα της ερευνητικής δημοσιογραφίας, το οποίο έρχεται βεβαίως με την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου των δημοσίων εξόδων να πιστοποιήσει ότι έγιναν αναθέσεις δωράκια στην πραγματικότητα της τάξης του 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Εμείς λοιπόν, στον ορίζοντα της τετραετίας, και τελειώνω με αυτό, το φέρνω ως ένα παράδειγμα, λέμε ότι τον πρώτο χρόνο έχουμε να δώσουμε αυτά τα χρήματα και τον τρίτο χρόνο έχουμε να δώσουμε αυτά τα χρήματα τα οποία θα εξοικονομήσουμε από τον εξορθολογισμό.
1: Ποιο είναι συνολικά το κόστος του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ? Γιατί είπατε για 2,2 δις το πρόγραμμα της κυβέρνησης, όπως είπε και ο Μητσοτάκης. Λέει ο Ανδρουλάκης ότι είναι το κόστος του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ?
2: Εμείς το δημοσιονομικό μας κόστος έχει τομείς. Αναλύεται σε τομέα για το κάθε μέτρο το οποίο κοστολογείται. Η κοστολόγηση για τη 13η σύνταξη, για παράδειγμα, απομένει μετά από αυτά που δίνει η κυβέρνηση, διότι είδατε ότι κάνει και τα 300 ευρώ, τα 400 ευρώ. Επίσης δεν μας είπε την διαφορά αυτή, από πού θα τη βρει η κυβέρνηση και πώς την κοστολογεί η κυβέρνηση. Εμείς απομένει 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ γι' αυτό. Επίσης, για το 13ο μισθό κινούμαστε ακριβώς μέσα στο δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο επιτρέπουν τα δημόσια
0: κοινά. Κύριε Λιακούλη, όπως αντιλαμβάνεστε, πάντως όλοι θα σας ζητούν το συνολικό κόστος του συνολικού προγράμματος.
2: Συνολικά το πρόγραμμά μας κάνει αντιστοίχηση με τα μέτρα που υπάρχουν σήμερα και δεν ξεπερνά το δημοσιονομικό περιθώριο που έχει το πρόγραμμα των δημοσιονομικών εξόδων. Θα αναλυθούν σε λίγη ώρα τα τομέα από τον κύριο Ανδρουλάκη. Μου επιτρέπετε αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Είμαστε στον προθάλαμο.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυση. Η κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, και την ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, πολλά και διάφορα. Έχουμε και τα μηνύματά σας, θα τα πούμε σε λίγα λεπτά. Πρώτα να προηγηθεί το δελτίο ειδήσεων.
0: Και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σαφές μήνυμα για την εξωτερική πολιτική και την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Καστελόριζο στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, τονίζοντας ότι η επιδίωξη της σταθερότητας στην περιοχή δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το κεντρικό λογισμικό διοίκηση και ελέγχου της ασπίδας του Αιχιλέα θα είναι ελληνικό και θα παραχθεί από τις ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Όπως τόνισε, οι εταιρείες θα λάβουν την απαιτούμενη επιχειρησιακή και τεχνολογική υποστήριξη, έτσι ώστε να αναπτύξουν ελληνικό πηγαίο κώδικα προσαρμοσμένο στις επιχειρησιακές απαιτήσεις της χώρας. Παράλληλα, προανήγγειλε σημαντική εξαγγελία για τη στήριξη των κατοίκων του Καστελόριζου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέρχεται στα μέτρα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ, επισημένοντας ότι τα 2,2 δισεκατομμύρια θα κατευθυνθούν στη στήριξη των συνταξιούχων με το επίδομα των 400 ευρώ χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, τη μείωση φόρων και εισφορών και στήριξη οικογένειας, της περιφέρειας και της στέγης, κάνοντας ειδική αναφορά στον κουμπαρά, μέσω του οποίου οι γονείς θα μπορούν να αποταμιεύσουν ένα σημαντικό ποσό με την παράλληλα κατάθεση από το κράτος ίσου ποσού στο λογαριασμό τους. Παράλληλα, στρέφει τα βέλη του κατά της αντιπολίτευσης, χαρακτηρίζοντας μεμψήμερη την κριτική της. Λίγες εβδομάδες μετά την ανακήρυξη του παράνομου τουρκικού θαλάσσιου πάρκου ανάμεσα σε Ρόδο και Καστελόριζο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί τρίμερη επίσκεψη στο σύμπλεγμα της Μεγής της, διαμηνύοντας ότι η κυβέρνηση βρίσκεται δίπλα στους ακρίτες. Χθες, κατά τη διάρκεια σύσκεψη στο Δημαρχείο Μεγής, ο κύριος Μητσοτάκης ανέλαβε τη δέσμευση να κλείσουν μέσα στην επόμενη τετραετία όλες οι εκκρεμότητες έργα υποδομής στο ακριτικό νησί. Σε λίγη ώρα θα παραστεί στις επίσημες επαιτειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο του Καστελόριζου. Στο νησί βρίσκεται επίσης και ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, θα παραστεί στις εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο του ολοκαυτώματος και της καταστροφής των χωριών της Βιάνου και της Ιεράπετρας που θα γίνουν στο Δήμο Βιάνου. Με έμφαση στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε από τη ΔΕΘ το σχέδιο διακυβέρνησης του κόμματος, χαρακτηρίζοντας το συγκεκριμένο και έτοιμο προς εφαρμογή. Έθεσε ως βασική προτεραιότητα την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ενώ δεσμεύθηκε για την επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους και της 13ης σύνταξης, την κατάργηση του 13ωρου και την πιλωτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας. Στις 12 το μεσημέρι ο κύριος Ανδρουλάκης θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο συνεδριακό κέντρο Ιάννης Βελίδης. Από όλα έχει η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, την οποία συστηματικά καθυβρίζει το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Το μόνο που δεν ακούσαμε για ακόμα μία φορά από τον κύριο Ανδρουλάκη ήταν ένα ρεαλιστικό και κοστολογημένο σχέδιο για τη χώρα, επεσήμανε. Σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Οίκαια θα τεθεί από τις 7.30 το απόγευμα ισόρρος του Γιώργου Μαζονάκη, προκειμένου να τον αποχαιρετήσουν φίλοι και συγγενείς. Σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας, η κηδεία θα τελεστεί αύριο στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Σε επίπεδο των ερευνών, εξαιρετικά σημαντικά είναι τα στοιχεία που ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, τα οποία είχαν επιχειρήσει να εξαφανίσουν οι κατηγορούμενοι. Και οι δύο γιατροί καλούνται να δώσουν απαντήσεις αύριο στον ανακριτή για όλα όσα συνέβησαν στο ιατρείο του στο Κολωνάκι και συνδέονται με το θάνατο του τραγουδιστή. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Χαλκιδική, με δύο άτομα να μεταφέρονται σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και τον έναν μάλιστα να βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός φέρεται να είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα στην Ανάβησο για πυροβολισμούς έξω από beach bar. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν κάλικες και ίχνη αίματος. Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη. Η τελετή αποχαιρετισμού του ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ Σπύρου Χαλβατζή, που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, θα είναι πολιτική και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στις 5.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από το ΚΚΕ. Ιρανικό εμπορικό πλοίο πλήγει το πρωί στα στενά του Ορμούς, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και άλλοι τρεις να τραυματιστούν. Ένας νεκρός και 140 αγνοούμενοι από τη βύθιση πλοίου λόγω κακοκαιρία στην Ινδονησία. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 102 άνθρωποι. Το πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από το νησί της Σιάβα σε αυτό του Βόρνεου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός σήμερα, με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, από 19 έως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Μάκη Πολάτο και την Νικολέτα Κρητικού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Ίσως είναι το μοναδικό τραγούδι που έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία από τους Ten Sharp το 1991, το τραγούδι αυτό. Όσοι ακούτε και σας ξυπνούν αναμνήσεις από εκείνη την εποχή, Ολλανδοί οι Ten Sharp, και είχε γίνει νούμερο ένα, δεν ξέρω αν είχε γίνει στην Ελλάδα τότε, αν το μετρούσαμε, αν και υπήρχαν τότε εκπομπές νομίζω που το μετρούσαμε, αλλά θυμάμαι ότι σίγουρα πρέπει να έχει γίνει σε σκανδιναβικές πολλές χώρες νούμερο ένα. Αυτό το γιου, το λες pop, το λες rock, δεν ξέρω.
1: Το λες ρομαντικό. Ναι. Λοιπόν, 11 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Να πούμε μερικές καλημέρες, Μάκη. Καλημέρα να πούμε στον Άγγελο, ο οποίος λέει, αναφέρεται στην κυρία Λιακούλη και λέει πως τα 20 δις των απευθείας αναθέσεων έγιναν ερήμην των κατά περίπτωση Αγίων και Λατρεμένων του Πασόκ. Έχουμε καλημέρα από τον Μπάμπη, ο οποίος μας λέει καλή Κυριακή, Μαζονάκης και ΑΕΚ πάντα. Ενώ έχουμε καλημέρα και από τον Κωνσταντίνο, ο οποίος λέει πως αντί για 10 τους μισθούς και συντάξεις να δώσουν αυξήσεις πάγιες και στους δημοσίους υπαλλήλους και στους συνταξιούχους, φτάνει πια με τα γυάλινα καθρεφτάκια.
0: Και η Ελένη, οι Τούρκοι ήταν με την πλευρά του ηττημένου στη συνθήκη της Λοζάνης, δεν υπέγραψαν την αποδοχή της, λέει, στη συνθήκη της Αθήνας, δεν ξέρω. Εκεί που μας χρωστούσαν, μας παίρνουν και το βόδι, θα τους ρωτήσουμε δηλαδή αν δέχονται τους όρους της συνθήκης. Στους ηττημένους όπως η Τουρκία οι όροι επιβάλλονται, γιατί συνήθως μια συνθήκη ειρήνευσης όταν υπάρχει για... πρόκειται για συνδικολόγηση και προφανώς δεν μπορούν να μας επιβάλλουν τους όρους τους. Ένα μεγάλο ερώτημα για η ερμηνεία των διεθνών συνδικών, όχι ένα μεγάλο ερώτημα γενικώς, δεν υπάρχει κανένα ερώτημα, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, απλώς για κάποιους επιχειρείται μια αναθεώρηση διότι θεωρούν τα δεδομένα μπορεί να έχουν αλλάξει, όμως οι διεθνείς συνθήκες είναι για να τηρούνται, πώς το λέμε, pacta sunt servanda.
1: Πολύ σωστά. Έχουμε πολλά μηνύματα, κυρίες και κύριοι, και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πάμε να συζητήσουμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις σε επίπεδο ερευνών. Μαζί μας είναι ο κύριος Γιώργος Καλιακμάνης, πρώην πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων. Κύριε Καλιακμάνη, καλό σας πρωινό.
0: Γεια σας, κύριε Καλιακμάνη.
2: Γεια σας.
1: Να δούμε ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις σε επίπεδο ερευνών, κύριε Καλιακμάνη. Αναμένει η αστυνομία τις άρσεις τηλεφωνικού απορρίτου για να δουν ποιος επικοινώνησε με ποιον και τι υπόθηκε.
2: Όχι μόνο τις άρσεις. Mm-hmm. Καταρχήν από το λογισμικό του μηχανήματος φαίνεται ότι αυτά που είπαν αρχικά στους αστυνομικούς οι δύο γιατροί, δηλαδή ότι ο Μαζονάκης πήγε στις 4 η ώρα στο ιατρείο, δεν ισχύουν. Γιατί έχει καταγραφεί από κάμερες εκεί που των γειτονικών οδών ότι ο Μαζονάκης πλησίασε το ιατρείο 13:50 περίπου, 13:55 μπήκε στο ιατρείο. Αυτό αποδεικνύεται και από τη μαρτυρία της γραμματέως του γιατρού που είπε ξεκάθαρα ότι ο Μαζονάκης ήρθε στις 2:05 στο ιατρείο. Από το λογισμικό του μηχανήματος λοιπόν φαίνεται ότι 14:10 άρχισε να λειτουργεί το μηχάνημα. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι ήδη ο Μαζονάκης είχε μπει στη διαδικασία αιμοκάθαρσης,
0: πλασμαφαίρεσης.
2: Δεν ξέρω τι ακριβώς έκανε αυτό το μηχάνημα, αυτά είναι ιατρικά θέματα. Λοιπόν, κατόπιν φαίνεται ότι η γυναίκα αυτή, και γι' αυτό η αστυνομία ζήτησε άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, επικοινώνησε με τον γιατρό που είχε το ιατρείο, σύντροφός της, συνεργάτης της, δεν ξέρω τι, ο οποίος ήταν σε ένα εστιατόριο στο Κολωνάκι. Μετά από 2 λεπτά αφού επικοινώνησε, τράβηξε μια φωτογραφία τον Γιώργο του Μαζονάκη, που ο Γιώργος Μαζονάκης είναι σε λιπόθυμη κατάσταση. Να δούμε, την τράβηξε για να τη στείλει στο συγκεκριμένο άνθρωπο ή για κάποιο άλλο λόγο, θα το δούμε και αυτό. Και μετά από 2 ακριβώς λεπτά αφού τράβηξε τη φωτογραφία, έκλεισε και το μηχάνημα. Το μηχάνημα φαίνεται από το λογισμικό ότι είχε συνεχή λειτουργία 42 λεπτά. Έκλεισε το μηχάνημα λοιπόν, και μέχρι την ώρα που ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ πέρασαν 1 ώρα και 24 λεπτά. Τι έγινε σε αυτή τη 1 ώρα και τα 24 λεπτά? Προσπαθούσαν να ανανύψουν τον Γιώργο το Μαζονάκη? Προσπαθούσαν να κρύψουν στοιχεία? Θα το δούμε αυτό, γιατί Καταρχήν υπάρχουν αντιφάσεις. Άρα υπάρχει το ενδεχόμενο να προσπάθησαν να κρύψουν στοιχεία. Φυσικά αυτό το μηχάνημα λειτουργεί με κάποια εξαρτήματα και ένα φίλτρο, το οποίο φιλτράρει το αίμα, όπως καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Αφού φαίνεται από το λογισμικό ότι δούλευε για 42 λεπτά, λογικά θα πρέπει το φίλτρο και τα εξαρτήματα να έχουν το DNA του Γιώργου, γιατί άλλο δεν υπήρχε στο ιατρείο εκείνη την ώρα.
1: Υπάρχουν όμως πληροφορίες, κύριε Καλιακμάνη, ότι κατέβαλαν προσπάθεια δύο γιατροί να καθαρίσουν τα πάντα. Υπάρχει περίπτωση να έχουν σβήσει και πολύτιμα στοιχεία? Ναι, το είπατε. Απλά να το επισημάνουμε ότι υπάρχει.
2: Ακούστε τώρα. Αν στο μηχάνημα τα εξαρτήματα και το φίλτρο δεν έχουν το DNA του Γιώργου, από τη στιγμή που φαίνεται ότι δούλευε το μηχάνημα για 42 λεπτά όσο ο Γιώργος ήταν εκεί, αυτό σημαίνει, από τη στιγμή που δεν υπήρχε άλλος μέσα στο ιατρείο να κάνει κάποιος άλλος ασθενής να κάνει τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη, σημαίνει ότι κάποιος άλλαξε το φίλτρο και τα εξαρτήματα. Να το δούμε όμως, να δούμε τι θα πει η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπου εκεί υπάρχουν επιστήμονες DNA και θα μας πούνε αν στα εξαρτήματα αυτά και στο φίλτρο υπάρχει το DNA του Γιώργου, άλλου ατόμου ή κανενός.
1: Από το puzzle που έχει συνθέσει μέχρι στιγμής η αστυνομία, η πρώτη εικόνα που έχετε διαμορφώσει για αυτά τα κρίσιμα 129 λεπτά είναι ότι, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, από την μία πλευρά προσπαθούσαν με ίδια μέσα και χωρίς να λειτουργούν αυτά όπως ο απεινιδωτής να τον επαναφέρουν στη ζωή, και από την άλλη παραλλήλως προσπαθούσαν να σβήσουν ενοχοποιητικά στοιχεία.
2: Μπορεί, λέτε, για μία ώρα και 21 λεπτά να προσπαθούσαν να ανανύψουν έναν άνθρωπο? Αυτό δείχνει ότι ο Γιώργος έχει πεθάνει. Αυτή τη μία ώρα και τα 21 λεπτά, εγώ θεωρώ ότι ο Γιώργος ήταν πεθαμένος, σύμφωνα με τη λογική. Δεν χρειάζεται να είσαι γιατρός, ούτε ιατροδικαστής, ούτε επιστήμονας της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, που αυτοί οι άνθρωποι απαιτούνται οι γνώσεις τους, γιατί όλα αυτά είναι αποδεικτικά μέσα. Αλλά για να βγάλεις συμπεράσματα, φτάνει μόνο να χρησιμοποιήσεις την κοινή λογική. Μία ώρα και 21 λεπτά προσπαθούσαν να φέρουν στη ζωή έναν άνθρωπο που έπαθε ανακοπή. Αυτό είναι. Νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει. Αν πεθάνει ένας άνθρωπος, δεν μπορεί να τον παραφέρεις μετά από μία ώρα.
1: Οι δύο γιατροί μεταξύ τους υποστηρίζουν μάλλον τα ίδια, ή έχουν υποπέσει μεταξύ τους σε αντιφάσεις, ή και ο ένας ενδεχομένως ρίχνει την ευθύνη στον άλλον? Έχετε γνώση?
2: Λοιπόν, ακούστε, τι υποστηρίζουν? Ο γιατρός εκεί που εμφανίστηκε με το κόκκινο παντελόνι,
0: ο Ηλίας Θεοδρόπουλος.
2: Ναι, αυτός είπε αρχικά ότι εγώ δεν έχει καμία σχέση η συγκεκριμένη ενέργεια με μένα. Αυτές τις ενέργειες τις κάνει, τις ιατρικές επεμβάσεις τις κάνει η σύζυγός μου. Ήταν ασθενής τη σύζυγού μου. Αυτό δείχνει ότι παραμερίζει την ευθύνη. Σου λέει, εγώ μπορεί να συστεγάζομαι, αλλά η συγκεκριμένη κυρία έκανε αυτές τις ενέργειες. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό θα το υποστηρίξει και στην ανάκριση ή θα αλλάξει τακτική. Απ' την άλλη, στην αστυνομία είπε αυτά που σας είπα, δηλαδή
0: αυτή η αρχική κατάθεση, κύριε Καλιακμάνη, που έχουν κάνει, μπορεί να ανατραπεί, μπορεί να ανασκευαστεί?
2: Μπορεί να πει δεν θυμόμουν, λόγω ότι ήμασταν σε ένταση.
0: Και άρα αυτή η πρώτη κατάθεση που έχουν δώσει και έχει συμπεριληφθεί στην αρχική δικογραφία μπορεί να μεταβληθεί, μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν έχει κάποιο είδους αξία? Νομικά το λέω τώρα, με την εμπειρία.
2: Όταν έχεις μια κατάθεση στην προανάκριση και μετά μια άλλη κατάθεση στην κυρή ανάκριση, που αυτές οι δύο είναι αντιφατικές, αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι ένα στοιχείο ότι ο μάρτυρας, ο κατηγορούμενος, ο ύποπτος, δεν λέει την αλήθεια. Προσπαθεί να αποκρύψει στοιχεία. Αυτό, όταν βλέπει, αυτό χρησιμοποιείται και στο δικαστήριο, στις αποφάσεις του δικαστηρίου. Υπέπεσε σε αντιφάσεις, λέει ο πρόεδρος του δικαστηρίου και ο εισαγγελέας. Αυτό είναι ένα στοιχείο, λέει ψέματα. Δηλαδή,
1: μπορεί να ανασκευάσει.
2: Μπορεί να ανασκευάσει. Μπορεί να πει ο κατηγορούμενος, μπορεί να πει ό,τι θέλει. Μπορεί να διαστραβλώσει, μπορεί να πει ψέματα, μπορεί να πει την αλήθεια, μπορεί να μην πει τίποτα.
1: Άλλωστε η πρώτη μπορεί... μαρτυρία δεν έχει... ήταν με την ιδιότητα του κατηγορουμένου, αλλά με την ιδιότητα των γιατρών, την ιατρική που παρίστατο, ακριβώς που παρίστατο στο...
2: Οπότε,
1: ναι, ναι, ναι, δεν ήταν του κατηγορουμένου πάντως.
2: Κοιτάξτε, όταν είναι ανομωτή, είσαι ύποπτος, αιωνή κατηγορούμενος. Αυτό λέει ο κώδικας ποινικής οικονομίας.
1: Αύριο οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή, του εισαγγελέα.
2: Αύριο θα πάνε ενώπιον του ανακριτή. Mm-hmm. Σε αγγελέα έχουν περάσει. Mm-hmm. Γιατί πλέον πρόκειται για κακούργημα. Και το κακούργημα είναι θανατηφόρα έκθεση που εγώ θεωρώ, ήμουν ο πρώτος που είχα πει ότι θεωρώ ότι θα συλληφθούν για θανατηφόρα έκθεση. Αλλά τώρα με τα καινούργια δεδομένα, εγώ θεωρώ ότι θα αλλάξει το κατηγορητήριο ο ανακριτής και το κάνει ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Μάλιστα. Γιατί έχει τα πάντα τα συστατικά που συνιστούν αυτό το ποινικό αδίκημα.
1: Μάλιστα.
2: Ιδιαίτερη νομική υποχρέωση, ήταν γιατροί. Απάτη έκαναν πράγματα που δεν έπρεπε να κάνουν εκεί στο συγκεκριμένο ιατρείο. Δεν είχαν τις συγκεκριμένες ειδικότητες. Αυτό αμέσως η αμέλεια γίνεται δόλος. Γιατί γνωρίζαν.
0: Θα το δούμε αυτό νομικά, βέβαια. Ναι, φαίνεται ότι γνώριζαν. Θα το δούμε, κύριε Καλιαχμάνη.
2: Θα το πούνε οι δικαστές.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνομιλία. Ο κύριος Γιώργος Καλιαχμάνης, πρώην πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, και τον ευχαριστούμε για αυτή τη συνομιλία για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και το τι μπορεί να προηγήθηκε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου 11 στο Κολωνάκι. Αύριο απολογούνται οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, οι οποίοι κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη με την κατηγορία θανατηφόρα έκθεση. Είναι το άρθρο 306 στον ποινικό κώδικα, να το αναζητήσετε, να δείτε ακριβώς τι προβλέπεται.

0: Κοσμοράδιος Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Συνάδελφοι στο Κοινοβούλιο.
2: Έχουμε συνδεθεί με το Καστελόριζο. Ακούτε τον κύριο Κούρτη.
1: Είμαστε σήμερα μαζί για να τιμήσουμε μία επέτειο η οποία χάραξε το πεπρωμένο του Καστελόριζου, σφραγίζοντας παράλληλα και την εθνική μας διαδρομή. Ένα πεπρωμένο που δεν καταγράφεται απλά στα ιστορικά βιβλία, αλλά καθορίζει και τη σύγχρονη ταυτότητα αυτού του τόπου. Γιατί η μοναδική ομορφιά του είναι μόνο η πρώτη του εικόνα, ενώ η αληθινή του δύναμη κρύβεται στις ψυχές των κατοίκων του. Είναι αυτοί οι γυναίκες, οι άντρες, τα παιδιά του νησιού που είχαν την αντοχή και το πείσμα να μετατρέπουν τις δοκιμασίες σε ανακινητικές προσπάθειες. Κράτησαν έτσι το Καστελόριζο ζωντανό στο πέρασμα του χρόνου, σφυριλατώντας με τους αγώνες τους ένα ανακριτικό βράχο που πέρασε από χίλια κύματα, όμως δεν λύγησε ποτέ. Σε μια πορεία ταυτισμένη, επαναλαμβάνω, με την πορεία της πατρίδας μας. Από τη χρυσή εποχή των καπεταναίων του 1821 μέχρι τη θαραλέα εξέγερση κατά των Οθωμανών το 1913, για να ακολουθήσει στη συνέχεια η γαλλική στρατιωτική παρουσία, η ιταλική κατοχή, μια αλυσίδα από αντιξοότητες που δυνάμωσαν όμως την εθνική συνείδηση, ώστε στις 13 Σεπτεμβρίου του 1943 το αντιτορπιλικό κουντουριό της να δέσει επιτέλους σε τούτο το λιμάνι, υψώνοντας τη Γαλανόλευκη. Το νησί έγινε έτσι το πρώτο κομμάτι της ελληνικής γης που ανέπνευσε τον άνεμο της ελευθερίας μετά την καταχνιά του πολέμου, με τις καμπάνες του Αγίου Κωνσταντίνου να ηχούν χαρμόσυνα και τους Καστελοριζιούς να πανηγυρίζουν. Δίχως όμως να ξέρουν ότι το δράμα θα έχει συνέχεια. Στην αρχή, με τους ανελαίητους βομβαρδισμούς των Γερμανών που υποχωρώντας μετέτρεψαν σε ερείπια πολλά από τα θυμισμένα αρχοντικά, λίγο μετά με τον ξεριζωμό των ντόπιων προς τα προσφυγικά στρατόπεδα της Μέσης Ανατολής, αργότερα με την καταστροφική πυρκαγιά του 1944 που αφάνισε ένα μεγάλο μέρος του οικισμού, και τέλος με το τραγικό ναυάγιο του Empire Patrol όπου χάθηκαν δεκάδες Καστελοριζιοί την ώρα του γυρισμού. Όμως, ακόμα και μέσα στις τάχτες, οι ακρίτες μας δεν έπαψαν να αγωνίζονται. Αφού ελευθερώθηκαν, έκλεισαν με ελπίδες τις πληγές τους. Με κουράγιο, με μόχθο, με περίσευμα ψυχής, ξανά χτίσαν τα σπίτια τους. Κράτησαν άσβεστη την πίστη των προγόνων, αναβιώνοντας τα έθιμα, δίνοντας συνέχεια στις παραδόσεις τους, για να αποτελέσουν τελικά σύμβολα της αγάπης για τις πατρίδες, στο πρόσωπο της Δέσποινας Αχλαδιώτη, της αλυσμόνητης κυράς της Ρώ. Με αυτό το ακατάβλητο φρόνημα, οι κάτοικοι της Μεγίστης, μαζί με τα υπόλοιπα δωδεκάνησα, ενσωματώθηκαν στην Ελλάδα το 1948, αποδεικνύοντας πως καμία δοκιμασία δεν είναι ανυπέρβλητη, αν υπάρχει ενότητα και πίστη, αν υπάρχει θάρρος και επιμονή. Και αυτό είναι το δίδαγμα που κρατάμε από την ταραγμένη εκείνη εποχή, αλλά και από άλλες νεότερες περιπέτειες. Ξέρω πόσο μας πίκρανε, ξέρω πόσο σας πίκρανε, κύριε Δήμαρχε, η εικόνα του 2010, με το Καστελόριζο να επιλέγεται ως σκηνικό προκειμένου να ανακοινωθεί το πέρασμα της χώρας στα επώδυνα χρόνια των μνημονίων. Μια σύνδεση που δεν την άξιζε το νησί και που σίγουρα θα ξεχαστεί μαζί με εκείνη την περίοδο και όσα την ακολούθησαν. Σήμερα άλλωστε και εδώ, όπως όλη την Ελλάδα, τα πράγματα ευτυχώς είναι διαφορετικά. Έτσι, η Μεγίστη συνεχίζει να υπηρετεί αυτό που αληθινά συμπυκνώνει ο βηματισμός της στον χρόνο. Την παρουσία της ως μέρος του εθνικού μας κορμού, την ανεκτίμητη προσφορά μαζί με την καρτεριά και την λεβεντιά των κατοίκων της. Τη φυσική της ομορφιά, αλλά και ένα δυναμισμό που εκπέμπει μια διαρκή προοπτική ελπίδας από την ανατολική εσχατιά της παρτίδας μας και ολόκληρης της Ευρώπης. Και αυτήν ακριβώς την παρακαταθήκη περηφάνειας είναι που μας εμπνέει και που ορίζει το δικό μας χρέος απέναντι στο Καστελόριζο σήμερα. Θωρακίζοντας την ασφάλειά του, στηρίζοντας την ανάπτυξή του, βελτιώνοντας την καθημερινότητα των κατοίκων του. Με μειωμένους φόρους, με τη μόνιμη περικοπή του ΦΠΑ κατά 30%, με επιδοτήσεις, με μηδενικό ένφια. Υπάρχουν όμως και ειδικά κίνητρα για δημόσιους υπαλλήλους που υπηρετούν εδώ, όπως για επιχειρήσεις που δημιουργούν θέσεις εργασίας. Χθες είχαμε την ευκαιρία με τον κύριο Δήμαρχο να συζητήσουμε αναλυτικά τις προοπτικές και τις προκλήσεις αυτού του τόσο όμορφου ακριτικού τόπου. Θα ήθελα λοιπόν με την ευκαιρία σήμερα να σας πω δύο κουβέντες για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης του ακριτικού μας νησιού, το οποίο πρωτίστως εστιάζεται στο πώς θα μπορέσουμε όχι απλά να κρατήσουμε τους Καστελοριζιούς στον τόπο τους, αλλά να πείσουμε περισσότερους συμπολίτες μας να έρθουν και να κάνουν το Καστελόριζο μόνιμο τοποκατοικίας. Πρώτον λοιπόν, θεσπίζουμε ένα μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν εδώ. Και βέβαια, το μέτρο θα λειτουργήσει συνδυαστικά με μια πρόσθετη δέσμη κινήτρων από το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεύτερον, και ίσως σημαντικότερο, επιλέξαμε στο Καστελόριζο να κάνουμε κάτι μοναδικό, αναδεικνύοντας την ιδιαίτερη σημασία του. Στηρίζοντας την τοπική κοινωνία, αλλά και όσους σκέφτονται να ξεκινήσουν να κάνουν μια νέα αρχή εδώ, καθιερώνουμε ένα ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής. 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό. Το ποσό αυτό είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο. Ενώ

πρόγραμμα θα αναγνωριστούν άμεσα από το Υπουργείο Οικονομίας. Επιπλέον, σε συνέχεια της συζήτησης που είχα χθες με τον κύριο Δήμαρχο και τον κύριο Περιφερειάρχη, ενισχύουμε τη σύνδεση του νησιού με την Ηπειρωτική Ελλάδα και με τα Δωδεκάνησα. Έτσι, ανταποκρινόμενοι και στο διαρκές αίτημα και των συναδέλφων βουλευτών μας, από τις αρχές του επόμενου έτους προσθέτουμε ένα ακόμα επιδοτούμενο δρομολόγιο Blue Star την εβδομάδα στη γραμμή Πειραιάς Ρόζο-Σκαστελόριζο, αυξάνοντας σημαντικά τις δυνατότητες μετακίνησης προς το νησί. Κάθε Τετάρτη, να ζητήσατε. Την Τετάρτη, λοιπόν, θα ξεκινήσει αυτό το δρομολόγιο από τις αρχές του επόμενου έτους. Θα το ξαναπώ. Το Καστελόριζο δεν είναι ένα ακόμα από τα νησιά μας. Είναι βαθιά χαραγμένο στην καρδιά κάθε Ελληνίδος και κάθε Έλληνα. Και ταυτόχρονα, μαζί με τον Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη, αλλά και υπό την κεντρική επίβλεψη της κυβέρνησης, θα ολοκληρώσουμε τα μεγάλα έργα για να αναβαθμίσουμε επιτέλους τις υποδομές του νησιού, κλείνοντας έτσι εκκρεμότητες δεκαετιών. Από την αποκατάσταση του κεντρικού λιμανιού μέχρι τις νέες μονάδες αφαλάτωσης και κυρίως και σημαντικότερο το νέο δίκτυο αποχέτευσης, το βιολογικό καθαρισμό και το δίκτυο ίδρευσης. Αυτές οι εκκρεμότητες πρέπει μέσα στα επόμενα χρόνια να έχουν ολοκληρωθεί. Αυτά δεν είναι ούτε τυχαία ούτε αποσπασματικά μέτρα. Είναι οι ψηφίδες μιας ενιαίας πολιτικής που δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων. Αυτό και ειδικά εδώ που ο τουρισμός συνδυάζεται με τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και την προστασία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, ώστε οι νέοι να μπορούν να ζήσουν, να εργαστούν και να δημιουργούν οικογένειες στον τόπο τους. Και κάτι τελευταίο. Είχα την ευκαιρία να επικοινωνήσω, κύριε Δήμαρχε, με την διοίκηση της Hellenic Energy, η οποία και θα αναλάβει ως δωρεά προς το νησί την πλήρη ανακατασκευή των παλιών κατοικιών, έτσι ώστε να μπορούμε επιτέλους να στεγάζουμε δωρεάν στο Καστελόριζο τους γιατρούς μας, τους εκπαιδευτικούς μας, τους λιμενικούς μας, τους δημόσιους λειτουργούς, και να μπορούν, επειδή άκουσα χθες, λογικό είναι παράπονα, δικαιολογημένα παράπονα από εκπαιδευτικούς. Σκεφτείτε έναν εκπαιδευτικό ο οποίος μπορεί να έρθει από την Θεσσαλονίκη να ταξιδεύει τρεις μέρες για να έρθει μέχρι εδώ. Σκεφτείτε το αυξημένο κόστος. Σε αυτούς τους ανθρώπους, για να μπορούν τα παιδιά αυτά να έχουν τις ίδιες ελπίδες και τις ευκαιρίες που αξίζουν και που δικαιούνται, το ελάχιστο το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να παρέχουμε δωρεάν ποιοτική στέγη σε όλους τους δημόσιους λειτουργούς οι οποίοι θα έρθουν να υπηρετήσουν στο Καστελόριζο. Κύριε Δήμαρχε, το έργο αυτό με την ευγενική χορηγία της Hellenic Energy θα ξεκινήσει αμέσως με το που θα εξασφαλίσουμε τις σχετικές άδειες. Όλα αυτά έχουν σημασία όχι μόνο για τη ζωή σήμερα, αλλά και για το αύριο. Ένα αύριο που δεν αφορά μόνο τους μόνιμους κατοίκους του νησιού, αλλά και τους απόδημους Καστελοριζιούς, ειδικά αυτούς της Αυστραλίας. Είχα την ευκαιρία να συναντήσω αρκετούς από αυτούς οι οποίοι επιλέγουν κάθε χρόνο το Καστελόριζο για τον τόπο των διακοπών τους. Και αυτοί, θέλω να θυμίσω, θα κληθούν για πρώτη φορά να ψηφίσουν για το καλό και της ιδιαίτερης πατρίδας τους από το μόνιμο τόπο διαμονής τους στις επόμενες εθνικές εκλογές. Προϋπόθεση βέβαια για όλα τα παραπάνω αποτελεί ένα τρίπτυχο. Σιγουριά, σταθερότητα και συνέπεια. Κάτι που η κυβέρνηση υπηρετεί, ασκώντας μια υπεύθυνη, πατριωτική και ρεαλιστική εξωτερική πολιτική. Όμως φροντίζοντας, κύριε Αρχηγέ, να ενισχύει και την αποτρεπτική της ισχύ. Είναι μια δίδυμη προτεραιότητα που επιτρέπει σήμερα στην Ελλάδα να αναγνωρίζεται ως μια δύναμη ασφάλειας και ειρήνης σε ολόκληρη την περιοχή. Με την ευκαιρία αυτή, μάλιστα από αυτόν τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό προμαχώνα, να επαναλάβω προς τους γείτονές μας ότι επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές, χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις. Με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας. Θα υπογραμμίσω ωστόσο ότι η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Εσείς εξάλλου το ξέρετε καλύτερα από τον καθένα, ζώντας καθημερινά τόσο κοντά

0: με μια χώρα με την οποία η ίδια η γεωγραφία θέλησε να συνυπάρχουμε. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με τον διάλογο όμως, θα το ξαναπώ, να αποτελεί μια επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο διεθνές δίκαιο. Και επειδή ακριβώς εδώ, στο ανατολικότερο άκρο της πατρίδας μας, τα σύνορα της Ελλάδος ταυτίζονται με τα σύνορα της Ευρώπης, εδώ ακριβώς σε αυτόν τον τόπο το μήνυμα που εκπέμπει η Μεγίστη έχει τη δικιά του ξεχωριστή σημασία, γιατί το έδαφος της είναι και ευρωπαϊκό έδαφος. Αποτελεί συνεπώς έναν εμβληματικό τόπο για να διατυπωθεί η πρόθεσή μας για ένα μέλλον ειρήνης με κλειστές τις πόρτες σε όλες τις αναθεωρητικές βλέψεις, αλλά και ανοιχτό τον δρόμο στον αμοιβαίο σεβασμό και τη διεθνή νομιμότητα. Αυτή είναι η εθνική γραμμή την οποία ακολουθούμε από το 2019, οδηγώντας σε χειροπιαστά αποτελέσματα τα οποία ενισχύουν την πατρίδα μας σε όλα τα πεδία. Στην άμυνα, στη διπλωματία, στην οικονομία, στην κοινωνική συνοχή. Γιατί, όπως είπα και στη Θεσσαλονίκη, τώρα είναι ο καιρός η συλλογική πρόοδος να γίνει ορατή στη ζωή του κάθε πολίτη. Σε μια Ελλάδα ευημερίας που θα ευημερούν πρώτα και πάνω απ' όλα οι Έλληνες. Και αυτό, κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, το οφείλουμε κυρίως σε εσάς που φυλάτε τις Θερμοπύλες του Αιγαίου. Θέλω λοιπόν να ξέρετε ότι ολόκληρος ο ελληνισμός και σας ευγνωμονεί και σας θαυμάζει. Γι' αυτό και θεωρώ ότι στο Καστελόριζο, την πανέμορφη αυτή πύλη της Ελλάδας και της Ευρώπης, οι καρδιές σήμερα όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων χτυπούν λίγο πιο δυνατά. Γιορτάζοντας αυτή την μεγάλη επέτειο με ενότητα, με πίστη στις δυνάμεις μας και με αισιοδοξία για το αύριο. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Χρόνια πολλά στο Καστελόριζο.
1: Μάλιστα. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, την ομιλία του Πρωθυπουργού από το Καστελόριζο, όπου ανακοίνωσε κάποια μέτρα στήριξης του νησιού, σημαντικά. Μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημοσίων υπηρεσιών, σωμάτων ασφαλείας και ενόπλων δυνάμεων. Καθιερώνεται κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό, το οποίο θα αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Πολύ ενδιαφέρον έχει, Μάκη, και η σύνδεση του νησιού με την υπηρετική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα. Ενισχύεται λοιπόν η σύνδεση του νησιού με τα μέρη που προαναφέραμε. Από τις αρχές του επόμενου έτους προσθέτει λοιπόν με τις εξαγγελίες του ο Πρωθυπουργός ένα ακόμη επιδοτούμενο δρομολόγιο την εβδομάδα για τη γραμμή Πειραιάς Ρόδος Καστελόριζο, αυξάνοντας, όπως αντιλαμβανόμαστε, τις δυνατότητες μετακίνησης από και προς το νησί.
2: Καταχειροκροτήθηκε σε αυτό το σημείο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατονόμασε την εταιρεία Blue Star, γιατί όλα τα χρόνια που λειτουργεί η Blue Star και τα δρομολόγια της γίνονται στα Δωδεκάνησα, πραγματικά έχει αυτό ευθυγραμμιστεί, έχει ταυτιστεί με έναν τρόπο και έχει συνδυαστεί με μια μεγάλη τουριστική ανάπτυξη και με μια μεγάλη αλλαγή, αφού πράγματι λειτουργούν με έναν τρόπο, θα έλεγα, περίπου τέτοιο που σου επιτρέπει να προγραμματίσεις, καμία σχέση με τις καθυστερήσεις του παρελθόντος που κάποιος ξεκινούσε από Πειραιά για Δωδεκάνησα και δεν ήξερε πότε θα φτάσει, αν θα πάρει 1-2 ημέρες. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα, Νικολέτα, το ανέφερες νομίζω λεπτομερώς, για τους μόνιμους κατοίκους. Αυτή η ενίσχυση που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός της χώρας, θα δοθεί αρχές του 2027 για τους νέους κατοίκους, για όσους αποφασίσουν να μετοικήσουν, να μετεγκατασταθούν στο Καστελόριζο. Η καταβολή θα ξεκινήσει το 2028. Όσοι δηλαδή θέλουν να κάνουν μια νέα αρχή μετακινούμενοι στο Καστελόριζο θα λάβουν 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό, αφορολόγητο και ακατάσχετο, αυξημένο κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί για την μετεγκατάσταση στο Καστελόριζο, εφόσον βέβαια παραμείνουν τουλάχιστον ένα χρόνο στο νησί. Είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα του Πρωθυπουργού.
1: Πολύ σημαντικά τα κίνητρα αυτά.
2: Και το σημαντικό και το μήνυμα που έστειλε από το Καστελόριζο προς την γειτονική χώρα, προς την Τουρκία.
1: Όπου επανέλαβε ο Πρωθυπουργός ότι δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν. Και χθες σε αυτούς τους τόνους είχε κινηθεί η ομιλία του Μάκη, κυρίες και κύριοι, επαναλαμβάνοντας και τονίζοντας πως σταθερότητα δεν σημαίνει και υποχωρητικότητα. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα, αλλά και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, με το διάλογο να αποτελεί μια επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο διεθνές δίκαιο.
2: Και όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η πρόθεση της Ελλάδας είναι να υπάρξει ένα μέλλον ειρήνης, αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είναι κλειστές οι πόρτες σε όποιες αναθεωρητικές βλέψεις και ο δρόμος ανοιχτός στον αμοιβαίο σεβασμό στη διεθνή νομιμότητα, κάτι που είναι μια επιλογή αυτοπεποίθησης τόσο στο δίκαιο των απόψεών μας όσο και στο διεθνές δίκαιο. Νομίζω πολύ καθαρά λόγια, καθαρές κουβέντες προς την γειτονική χώρα, προς την απέναντι πλευρά, που με έναν τρόπο προσπαθεί με αυτά τα δύο παράνομα θαλάσσια πάρκα, το ένα ανάμεσα σε Σαμοθράκη και Λίμνο και το άλλο ανοιχτά του Καστελόριζου, να εγκλωβίσει το νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης σε μια ζώνη από θαλάσσιες ζώνες δήθεν τουρκικής δικαιοδοσίας.
1: Και βέβαια αναφέρθηκε και στην εικόνα αυτή του Καστελόριζου που μας έχει στοιχειώσει, μια εικόνα που μας πήκανε το 2010, όταν το Καστελόριζο επελέγει ως σκηνικό, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, για το πέρασμα της χώρας στα μνημόνια. Σήμερα τα πράγματα είναι διαφορετικά, και βέβαια αναφέρθηκε και στην ιστορία του Καστελόριζου όσον αφορά στην εθνική διαδρομή της χώρας μας. Ήταν, λέει, ένας ακριτικός βράχος, ο οποίος πέρασε 1000 κύματα, αλλά δεν μας λύγησε. Αυτά ήταν λοιπόν τα μηνύματα του Πρωθυπουργού από το Καστελόριζο. Κάνουμε σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.
2: 14 λεπτά πριν από τις 12, όχι τη νύχτα, το μεσημέρι. Και ήθελα να σου θέσω ένα προσωπικό ερώτημα, παρότι προσπαθώ να τα αποφεύγω, να ξέρεις, πάντοτε. Αλλά θα σε ρωτήσω, έχει τύχει καμιά φορά μετά τις 12 να κινείσαι στη λεωφόρο Κηφισίας, στη λεωφόρο Μεσογείων, στη Βασιλείος Κωνσταντίνου, στη Βασιλείου Σοφίας, και ξαφνικά ενώ ο δρόμος κινείται, δεν θέλω να πω αν η ώρα είναι 2 τα ξημερώματα, 3 τα ξημερώματα, 4, ξαφνικά εκεί που κινείσαι να βλέπεις ένα μποτιλιάρισμα, ένα τείχος μπροστά σου και σχεδόν να μην κινούνται τα αυτοκίνητα σου, έχει τύχει?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν μου συμβαίνει συχνά να κυκλοφορώ αυτές τις ώρες, αλλά αυτές τις λίγες φορές αντιλαμβάνομαι τι θέλεις να πεις. Είναι ότι βλέπεις αυτοκίνητα το ένα πίσω από το άλλο που τα έχει σταματήσει η τροχιά για αλκοτέστ.
2: Ναι, λοιπόν, μου συνέβη την Παρασκευή ξημερώματα προς Σάββατο.
1: Δεν πιστεύω να έχεις πιει.
2: Είχα πιει μισό ποτήρι. Μπράβο. Κρασί. Μισό ποτήρι κρασί. Και πολύ ευγενικοί οι άνδρες και οι γυναίκες της τροχιάς, πραγματικά πολύ ευγενικοί. Σχεδόν δεν θυμάμαι. Σας παρακαλούμε, κύριε, μπορείτε να φυσήξετε εδώ? Πρέπει να σου πω ότι στην αρχή φύσηξα κάπως έτσι.
1: Κάπως συγκρατημένα, φοβήθηκες μην πιάσει το μισό ποτηράκι κρασί.
2: Κάπως δεν άνοιγα το στόμα μου. Κάπως. Διότι όσο προσπαθούσα να μην φυσήξω, σκεφτόμουν, αυτό σημαίνει 700 ευρώ πρόστιμο, μου παίρνει το αυτοκίνητο ο γερανός, πρέπει να πληρώσω 200 ευρώ στην εταιρεία που θα το πάρει ο γερανός όταν το πάρει, και φυσούσα έτσι. Και μου ξαναλέει, αφού καταλαβαίνει ότι ο άνθρωπος δεν φυσάει, παρακαλώ φυσήξτε κανονικά. Και λέω από μέσα μου, δεν πάει στο καλό, και φυσάω. Με όλη τη δύναμη, πώς το έλεγε στο παραμύθι, φύσα με φυσό και με θυμό και λύσα. Φύσα σαν το φυσερό, το σπιτάκι, το γερό κτλ. Τώρα πάμε αλλού σε παραμύθια για παιδιά. Φύσηξα λοιπόν κτλ. Είστε εντάξει, κύριε, λέει, δεν έχετε πιει. Και του λέω, ναι, μισό ποτήρι κρασί έχω βγει και αυτό μέσα σε δύο ώρες.
1: Φοβήθηκες μέχρι και για το μισό ποτηράκι.
2: Φοβήθηκα.
1: Είδες πως έχουν αλλάξει τα ιωθώτα.
2: Εγώ το είδα. Να μας πει ο κύριος Χαλταμπάνης τι βλέπει. Ο κύριος Σωτήρης Χαλταμπάνης, ο ταξίαρχος, είναι διοικητής της Τροχαίας Αττικής. Φοβούνται οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, οι Αθηναίες και οι Αθηναίοι, κύριε Διοικητά.
1: Καλημέρα σας, κύριε Διοικητά.
4: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ναι, διαφαίνεται τελευταίο χρόνο, σχεδόν τα τελευταία δύο χρόνια, ότι αλλάζει λίγο η κουλτούρα του Έλληνα οδηγού. Δεν οδηγεί πλέον όπως παλιότερα, γιατί έχουμε και ποσοστά από ελέγχους υπό την επίρρεια. Να συμπισημάνω λίγο ότι Παρασκευή και Σάββατο κάναμε 24.500 περίπου αλκοτέστ. Είχαμε μόνο 129 θετικά αποτελέσματα. Και στο βαθμό πλημελήματος, από ό,τι βλέπω, ήταν γύρω στα 28-20 εκτός συλλήψης. Αρκετά μικρό το ποσοστό. Το 25 είχαμε γύρω στο πάνω από 6% που οδηγούσαν επί την επίρρεια αλκοόλ.
1: Είναι 6,8%. Πολύ σωστά το επισημαίνετε. Και για να δώσουμε την τάξη μεγέθους της μείωσης αυτού του ποσοστού, πλέον είναι στο 0,8% οι οδηγοί οι οποίοι έχουν καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Είναι πολύ ραγδαία η μείωση. Εντυπωσιακά ραγδαία.
4: Σωστά, σωστά. Mm-hmm. Καταλαβαίνουν όλοι ότι υπάρχουν συνέπειες, δεν μπορούν να αποφύγουν τα συνεργεία ελέγχου, άρα οπωσδήποτε κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι πολύ πιθανό να βρεθούν μπροστά σε συνεργεία ελέγχου αλκοτές. Οι συνέπειες είναι πολύ μεγάλες. Αρχίζει, διαφαίνεται και αυτό το βλέπουμε πιο πολύ στα νέα παιδιά, ότι κάποιοι δεν θα πιει, θα πάρουν ταξί. Αυτό το βλέπουμε
2: και εμείς.
4: Θα σας
2: το πω εγώ, κύριε Καλταμπάνη. Όχι, δεν θα πιούν. Ορίζουν ανά Σαββατοκύριακο ποιος θα γυρίσει τους άλλους πίσω και αυτός το πολύ να πιει μισή μπύρα χωρίς αλκοόλ. Το πολύ.
4: Ακριβώς. Υπάρχει ένα.
2: Ξέρετε τι βλέπω. Βλέπω όλες τις εταιρείες εινοπνευματοδών σε λίγα χρόνια, αν συνεχιστεί η πτώση του τζίρου και του κύκλου εργασιών, να καταφέρονται εναντίον του ελληνικού δημοσίου, εναντίον της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής και εναντίον του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, και να λένε με αυτά τα μέτρα μπορεί να έχετε σταματήσει τα τροχαία, μπορεί να έχουν σταματήσει αυτό, αλλά κοντεύουμε να κλείσουμε, θα βάλουμε λουκέτο.
4: Ναι, αλλά εμείς ο σκοπός μας είναι να αποφύγουμε όσο να μειώσουμε τα θανατηφόρα τροχιά.
2: Κακό χιούμορ καθυπερβολήν κάνω. Κακό χιούμορ
4: καθυπερβολήν. Ναι, όχι, σωστά το λέτε. Σωστά, μα το γνωρίζω και είμαι αποδέκτης. Και από κέντρα διασκέδασης και τα λοιπά που έχει πέσει η κατανάλωση. Μην είστε κοντά μας, είστε πιο μακριά. Είμαστε αποδέκτες, είμαστε μέσα στην κοινωνία.
2: Τι σας λένε,
4: τι σας λένε. Ναι, εντάξει, ο σκοπός μας είναι αυτός, να μειώσουμε τα θανατηφόρα τροχιά. Ο φόρος αίματος στην άσφαλτο είναι πολύ μεγάλος στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι και φέτος θα πάμε καλά. Αν και τελευταία θα έλεγα λίγο δεν είμαστε τόσο καλά στην Αττική. Αλλά νομίζω έχουμε μια αρκετή μείωση και το 2026, το πρώτο οκτάμηνο. Έτσι θα πρέπει να συνεχίσουμε, γιατί δεν πρέπει να είμαστε από τις πρώτες χώρες που έχουμε θανατηφόρα τροχιά.
2: Κύριε Διοικητά, μπορώ να κάνω κάποιες ερωτήσεις που μας θέτουν και οι ακροατές. Λένε, όχι τώρα ότι μας. Δηλαδή δεν το λέμε απλώς για να ξέρουμε και για να το πούμε, αλλά είναι σε σταθερά σημεία αυτά τα μπλόκα που κάνετε Παρασκευή, Σαββατοκυριακή? Όχι, τώρα. Είμαστε στον αέρα, σας θυμίζω.
4: Ναι, φυσικά. Να πούμε κάτι, ότι εμείς δεν είμαστε προβλέψιμοι. Ναι. Δεν θα περάσω, δηλαδή ο οδηγός θα λέει δεν θα περάσω από τον τάδε δρόμο κτλ. Έχουμε συνεχώς αλλάζουμε θέσεις. Εντάξει, πέρα από κάποιες θέσεις οι οποίες να πούμε κάτι, ότι θέλουμε δρόμους να μην έχουμε διαφυγή οδηγών. Δηλαδή να βλέπω στο βάθος ότι υπάρχουν συνεργοί εργοτές και να φεύγουν δεξιά-αριστερά από στενάκια.
2: Αυτό είναι το κακό, δεν τα βλέπουμε.
4: Επιλέγουμε και τις ώρες, επιλέγουμε και τα σημεία. Ναι. Δεν είμαστε προβλέψιμοι. Αυτό είναι το βασικό.
2: Και κάνετε εργοτέστ σε όλα τα αυτοκίνητα.
4: Παντού,
2: δεν
4: παντού,
2: περνάνε.
4: Σε όλη την Αττική. Σε όλη την Αττική είμαστε παντού.
2: Όχι,
4: παντού.
2: Και στα σημεία που είστε, θέλω να πω, δεν είναι ενδεικτικά σε έναν δύο όπως παλιά.
4: Όχι, φυσικά.
2: Είτε είσαι στην αριστερή λωρίδα, είτε είσαι στη δεξιά, είτε στη μεσαία.
4: Ακριβώς, θα υποστεί τον έλεγχο. Όλοι. Θα υποστούν όλοι τον έλεγχο των λογοτέστ, λεωφορεία, ταξί, δίκυκλα. Άπαντε. Ακόμα και υπηρεσιακά οχήματα.
1: Από τα στοιχεία που έχετε στη διάθεσή σας, ποιες είναι οι περιοχές οι οποίες είναι οι πλέον επίφοβες, είναι οι περιοχές εκείνες στις οποίες υπάρχουν περισσότερα νυχτερινά κέντρα, είναι το κέντρο της Αθήνας ή είναι παράδειγμα η Βάρκη, η Ζαβούλα, Γλυφάδα και τα λοιπά, που υπάρχουν και πολλά νυχτερινά κέντρα, εκεί καταγράφουν τα περισσότερα περιστατικά?
4: Ακριβώς, όπου υπάρχει νυχτερινή διασκέδαση υπάρχει, αλλά δεν είναι μόνο η νύχτα, δηλαδή βλέπουμε ότι κάποιες Κυριακές έχουμε κατανάλωση αλκοόλ και μεσημεριανές ώρες, άρα και εκεί θα έχουμε έκτακτα συνεργεία. Θα βγάλουμε όπου υπάρχουν γιορτές, πανηγύρια, όπου εμείς θα παρατηρούμε.
2: Μισό λεπτό. Κάνετε και Κυριακή μεσημέρι μπλόκα για
4: αυτές? Φυσικά. Δεν περιοριζόμαστε μόνο βραδινές ώρες. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι ο άλλο θα καταναλώσει απίστευτε ποσότητε αλκοόλ και θα οδηγεί.
2: Αυτή είναι μια χρήσιμη πληροφορία. Κύριε διοικητά, ακούτε τον διοικητή της Τροχαίας Αττικής, τον ταξίαρχο Σωτήρη Καλταμπάνη. Μπορείτε να μας επαναλάβετε αν δεν είναι πρόβλημα τα επιτρεπόμενα όρια του αλκοόλ και περίπου αυτό τι σημαίνει, δηλαδή μισό ποτήρι μπορούμε να
4: έχουμε. Τα όρια του αλκοόλ είναι διαφορετικά για δίκυκλα και για γιοταχή. 0,10 είναι το όριο του δικύκλου και 0,24 είναι τα όρια των οδηγών αυτοκινήτων. Και οι επαγγελματίες οδηγοί, οι ταξιτζίδες, και αυτοί είναι υπόκειται στο μικρότερο χαμηλό όριο, στο 0,10. Από εκεί πάνω λοιπόν αρχίζουν οι ποινές. Από 0,25 έως 0,40. Έχουμε 350 ευρώ πρόστιμο, ένα μήνα αφαίρεση. Η επόμενη κατηγορία από 0,40 έως 0,60, το οποίο είναι τρίμηνο, και από 0,60 και πάνω είναι σύλληψη, είναι πλημέλημα. Τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ. Ανεβαίνουν και οι ποινές, 6 μήνες αφαίρεση άδειας οδήγησης.
1: Ποιες είναι οι ηλικιακές ομάδες οι οποίες είναι πιο επιρρεπείς? Είναι η νεολαία, είναι οι μεγαλύτερες ηλικίες? Έχετε κάποια στοιχεία?
4: Ναι. Έχουμε κάποια στοιχεία, ναι. Δεν μπορούμε να πούμε ξεκάθαρα ότι είναι μικρότερες ηλικίες. Βλέπουμε, εντάξει, μέχρι 30 είναι οι περισσότεροι που είναι θετικοί. Μέχρι 30, 40 είναι τα περισσότερα θετικά αποτελέσματα. Να πούμε κάτι ότι, έτσι θέλω να το επισημάνω, το θέμα της υποτροπής θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Δηλαδή, αν μέσα σε ένα έτος, ημερολογιακό έτος, έχει 2 αλκοόλ, ανεξάρτητα της κατηγορίας, αμέσως το Υπουργείο Μεταφορών το φέρει την άδεια οδήγηση και τον πάει για επανεξέταση μετά από το πέρας της ποινής του, της διοικητικής ποινής της αφαίρεσης άδειας οδήγησης.
1: Αποδεικνύεται πάντως, κύριε διοικητά, ότι και ο Άγιος φοβέρα θέλει, στην προκειμένη περίπτωση και η αύξηση των προστήμων, αλλά και το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί κατά 850% οι έλεγχοι, φαίνεται πως έχει αποφέρει αποτελέσματα σημαντικότατα.
4: Έτσι, να σας επισημάνω λίγο μία για να φέρετε ελέγχους. Το πρώτο χτάμενο του 2026 κάναμε 1.050.000 αλκοτέστ, ελέγχους αλκοτέστ. Ένα τεράστιο νούμερο, όταν το αντίστοιχο περσινό ήταν γύρω στις 200.000.
1: Κύριε διοικητά, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν κοντά μας. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο έργο σας.
4: Σας ευχαριστώ και εγώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά.
2: Ο διοικητής της Τροχαίας Αττικής, ο ταξίαρχος Σωτήρης Καλταμπάνης, που από 1.000.000 αλκοτέστ έχουν κάνει.
1: 850% αύξηση τα τελευταία 2 χρόνια. Δεν ξεφεύγεις με τίποτα, αλλά είναι για καλό.
2: Για καλό είναι, δεν το συζητάμε. Και πολλές φορές μπορεί να χρησιμοποιούμε κάποιο κακό χιούμορ σε κάποια ερωτήματα, αλλά προσπαθούμε ακριβώς να πούμε ότι πρέπει να προσέχουμε ότι εφόσον κινείστε ή επιστρέφετε από τους δρόμους της Αθήνας, που δεν είναι δεδομένο σε ποιο σημείο θα γίνει ο έλεγχος των οδηγών εάν βρίσκονται υπό την επίρρεια αλκοόλ, γιατί αλλάζουν οι τοποθεσίες που είναι τα στελέχη της Τροχαίας. Επίσης γίνονται και μεσημέρι τα αλκοτέστ.
1: Ακριβώς, και όπως μας είπε, και έξω από συναυλιακούς χώρους, έξω από πανηγύρια, δεν ξεφεύγεις ούτε στην επαρχία αλλά ούτε και στην Αττική. Το ζητούμενο είναι να μην καταφεύγει κανείς στο αλκοόλ, όχι επειδή θα πρέπει να πληρώσει ένα τσουχτέρο πρόστιμο, αλλά γιατί θέτει σε κίνδυνο την ασφάλειά του, όχι μόνο τη δική του, αλλά και των υπολείπων που ενδεχομένως να βρίσκονται στο ίδιο αυτοκίνητο ή και των υπολείπων οδηγών, εάν προκύψει κάποιο τροχαίο. Είναι πάντως, η αλήθεια είναι, πολύ εντυπωσιακά τα αποτελέσματα. Φαίνεται ότι βάλαμε μυαλό και αυτό είναι καλό, γιατί κάθε χρόνο θρηνούσαμε δεκάδες θύματα στην άσφαλτο.
2: Νομίζω σιγά σιγά να αποχωρούμε.
1: Βεβαίως.
2: Έρχεται το δελτίο ειδήσεων στις 12 εδώ στο Earth News Radio. Αμέσως μετά ο Νότης Ανανιάδης και η απευθείας μετάδοση της συνέντευξης τύπου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, από την Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης. Ευχαριστούμε πολύ το Γεράσιμο που λέει «Καλορίζικη η Νικολέτα».
1: Ευχαριστώ θερμά. Εκπομπή. Ευχαριστώ.
2: Η Ελένη, όλοι οι διακοπές στο Καστελόριζο.
1: Όχι μόνο διακοπές, και μόνιμη με την κατάσταση, Ελένη.
2: Ο Σίμος δεν περίμενε ότι θα μπείτε στη δημοσιογραφία της Κλειδαρόντρυπας για το θάνατο του Μαζονάκη. Ελπίζουμε ότι δεν το πράξαμε αυτό. Προσπαθήσαμε να μην μπούμε στην Κλειδαρόντρυπα, αλλά είναι ένα τεράστιο θέμα που έχει στενοχωρήσει, έχει προκαλέσει μεγάλη θλίψη σε όλους τους ανθρώπους και προσπαθούμε απλώς να ενημερώσουμε.
1: Προσπαθήσαμε να το προσεγγίσουμε το θέμα με το δέοντα σεβασμό. Σε κάθε περίπτωση, κυρίες και κύριοι, παραμένετε στο Earth News Radio 105,8. Να σας ευχηθούμε ο Μάκης και εγώ καλό υπόλοιπο Κυριακής.
2: Από Μαρία Κόντου, Παναγιώτα Χρονοπούλου, Γιώργο Τσολάκη, Νικολέτα Κρητικουμάκη-Πολάτο, καλή συνέχεια.
1: Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε αυτό το σημείο μεταφέρομαι στο συνεδριακό κέντρο στη Θεσσαλονίκη, όπου ξεκινάει η συνέντευξη τύπου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.
2: Είναι ένα ρεαλιστικό σχέδιο. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, πόσο κοστολογείται το πρόγραμμά σας, τι απαντάτε στη Νέα Δημοκρατία και γιατί θεωρείτε ότι μέσα από αυτό το πρόγραμμα θα πετύχετε την πολιτική αλλαγή που θέτετε ως στόχο. Σας ευχαριστώ.
3: Καταρχάς, χθες στη Θεσσαλονίκη έβρεξε κυριολεκτικά και σίγουρα δεν έβρεξε δισεκατομμύρια. Εν αντιθέσει με τον κύριο Μητσοτάκη, που σε ανάλογη παρουσία του ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2018 είχαμε ένα κατακλυσμό του ΝΟΕ σε επίπεδο δισεκατομμυρίων και υποσχέσεων που ποτέ δεν έγιναν πράξη. Εμείς, όπως είδατε χθες, καταθέσαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που αφορά το κοινωνικό κράτος, αφορά μια νέα παραγωγική βάση, ανταγωνιστική, ανθεκτική, μια οικονομία που δεν στηρίζεται μόνο στο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο ολοκληρώνεται, και στο real estate. Μια οικονομία με περιφερειακή ανάπτυξη, μια οικονομία που δίνει χώρο σε παραγωγικές επενδύσεις με φορολογικά κίνητρα, με ταχύτερες αποσβέσεις σε επίπεδο επενδύσεων, με μια ολοκληρωμένη πολιτική για το ενεργειακό κόστος, πολύ σημαντικός παράγοντας συντελεστής του κόστους παραγωγής στη βιομηχανία, τη βιοτεχνία, τη μεταποίηση. Ένα ολοκληρωμένο, ένα ολιστικό σχέδιο. Πώς η Ελλάδα θα αποκτήσει μια ανθεκτική οικονομία με εξωστρέφεια και με ανταγωνιστικότητα. Παρουσιάσαμε και συγκεκριμένα μέτρα κοινωνικής δικαιοσύνης. Εμείς τους πολίτες δεν τους αντιμετωπίζουμε ως πελάτες. Συγκεκριμένα μέτρα που αφορούν ανθρώπους που έχασαν ένα κομμάτι των εισοδημάτων τους με ένα άδικο τρόπο τα χρόνια της κρίσης, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, μικρομεσαίους. Όλα είναι τεκμηριωμένα, συγκεκριμένα και κοστολογημένα. Και πάμε στη 13η σύνταξη. Η 13η σύνταξη, όπως την είχαμε ανακοινώσει ως μέτρο στις 17 παρεμβάσεις για το συνταξιοδοτικό, ήταν σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση το 27 και η δεύτερη το 30. Η πρώτη δόση λοιπόν σήμερα υπολείπεται από τις ανακοινώσεις της Νέας Δημοκρατίας 60 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η δημοσιονομική πραγματικότητα. Και ρωτώ, όταν ανακοινώσαμε το μέτρο, θυμάστε πόσο μας επιτέθηκαν? Για λευτόδεντα, για λαϊκιστές, αλλά τελικά η πρώτη δόση με διαφορά 60 εκατομμυρίων έχει δοθεί. Και θα δοθεί και η δεύτερη δόση το 2030 με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Το δημοσιονομικό κόστος είναι 840 εκατομμύρια. 13ος μισθός. Έχουμε δεσμευθεί ότι θα δοθεί σταδιακά. Το κόστος είναι 1 δισεκατομμύριο 270 εκατομμύρια. Το ΕΚΑΣ για τους πιο φτωχούς, χαμηλοσυνταξιούχους ανθρώπους που πραγματικά περνάνε πάρα πολύ δύσκολα, ειδικά σε αυτές τις συνθήκες ακρίβειας, είναι 540 εκατομμύρια. Η εισφορά αλληλεγγύης είναι ουδέτερο μέτρο. Ένα ουδέτερο δημοσιονομικό μέτρο είναι η κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης. Η τιμαριθμοποίηση φορολογικής κλίμακας, για να δούμε πραγματικά εισοδήματα χωρίς η ακρίβεια να επηρεάζει τα εισοδήματα των πολιτών. Πολύ σημαντικό μέτρο, κόστος 400 εκατομμυρίων ευρώ, σε βάθος τετραετίας. Και βέβαια η απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τζίρους αυταπασχολούμενων και μικρών επιχειρήσεων, που από 10.000 ευρώ το όριο της απαλλαγής του ΦΠΑ πάει σε τζίρο 20.000 ευρώ, και αυτό το μέτρο είναι ένα ουδέτερο μέτρο. Μιλήσαμε για τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Αυτό δεν είναι σταθερό μέτρο. Είναι ένα μέτρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιόδους που κλιμακώνεται η ακρίβεια. Είναι όλα κοστολογημένα, συγκεκριμένα. Το ΠΑΣΟΚ δεν ήρθε στη Θεσσαλονίκη για να μοιράσει το υπερπλεώνασμα που δημιουργεί η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε μια αναπτυξιακή πολιτική για την οικονομία, ώστε να έχουμε και πιο υγιή οικονομία και καλύτερα αποτελέσματα δημοσιονομικά, αλλά και καλύτερη δίκαιη κατανομή όλης της ανάπτυξης που θα υπάρχει στη χώρα, και όχι αυτή η ανάπτυξη να είναι ένα πεδίο κερδοσκοπίας και συσσόρευσης πλούτου των ισχυρών εις βάρος της κοινωνίας.
4: Τώρα είναι η σειρά της κυρίας Λιαλιούτη από τα Νέα και έπειτα η κυρία Φωτιάδου από το Όπεν να ετοιμάσει.
5: Καλό μεσημέρι και από μένα, κύριε Πρόεδρε. Έχετε δηλώσει σε όλους τους τόνους πως στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η νίκη στις επόμενες εκλογές, έστω και με μία ψήφο. Η δημοσκοπήση του τελευταίου διαστήματος, ωστόσο, μετά την εμφάνιση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, δεν τον κάνουν να φαίνεται και τόσο ρεαλιστικός. Παραμένετε πεπισμένος πως το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κερδίσει? Ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη θέση, μήπως η δεύτερη είναι πιο εφικτή? Ευχαριστώ.
3: Κυρία Λαλιούτη, ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι η δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη θέση. Και είναι η πρώτη θέση διότι όταν ο πρώτος στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, άρα να αλλάξει πολιτική η χώρα και να εφαρμοστεί ένα άλλο πρόγραμμα όπως αυτό που περιέγραψα και χθες και που περιγράφω σήμερα, ο εκλογικός νόμος οδηγεί μόνο σε ένα δρόμο. Να είσαι πρώτο κόμμα. Ας είμαστε ειλικρινείς. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί Νέα Δημοκρατία. Ο σημερινός εκλογικός νόμος δημιουργεί κάποια δεδομένα. Είσαι πρώτος και έχεις δυνατότητα να σχηματίσεις κυβέρνηση, να γίνει κυβέρνηση. Χωρίς το πρώτο κόμμα είναι πάρα πολύ δύσκολο έως απίθανο. Γι' αυτό ο στόχος παραμένει και είναι ένας. Πρώτο το ΠΑΣΟΚ με τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης για να έχουμε πολιτική αλλαγή και όχι μόνο εναλλαγή σε θέσεις εξουσίας. Δεν δίνω και δεν δίνουμε ένα αγώνα για την εξουσία. Δίνουμε ένα αγώνα για την πολιτική αλλαγή. Δίνουμε ένα αγώνα για την αλλαγή κουλτούρας στον τρόπο διακυβέρνησης. Ο κόσμος το λέει. Δεν πάει άλλο. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τη διαφθορά, το πελατειακό κράτος, την ατιμορρησία, την αδιαφάνεια, την αναξιοπιστία, πρέπει να υπάρξει μια γενναία πολιτική αλλαγή, ριζοσπαστική. Μια πολιτική αλλαγή που θα κάνει την Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα που θα σέβεται τον πολίτη. Και θα το αντιμετωπίζει ως focus group σε έρευνες κοινής γνώμης για να του δώσει ένα επίδομα και για να υφαρπάξει με αυτόν τον τρόπο την ψήφο του. Ούτε μεγάλα λόγια, ούτε ψεύτικες υποσχέσεις, ούτε αδιαφάνεια. Η χώρα μπορεί να πάει μπροστά, γι' αυτό θα αγωνιστούμε μέχρι τη μέρα των εθνικών εκλογών, το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα για να υπάρξει η πολιτική αλλαγή.
4: Το λόγο τώρα έχει η κυρία Φωτιάδου και να ετοιμάζει, από το Open, και να ετοιμάζει το κύριος Φωτεινός από το Βήμα.
6: Καλό μεσημέρι, Πρόεδρε. Ας υποθέσουμε ότι επιβεβαιώνονται οι δημοσκοπήσεις και η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα χωρίς αυτοδυναμία. Από την άλλη, εσείς έχετε αποφασίσει από το συνέδριό σας να μην συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό θα ισχύσει και στην περίπτωση που πρωθυπουργός ένα τέτοιο κυβερνητικό σχήμα δεν θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά ένα άλλο πρόσωπο, είτε από τη Νέα Δημοκρατία είτε από ένα άλλο κόμμα, ώστε να μην οδηγηθεί η χώρα σε νέες εκλογές. Σας ευχαριστώ.
3: Κυρία Φωτιάδου, το ΠΑΣΟΚ είναι μία παράταξη με στελέχη, με όργανα, με συνέδρια. Δεν είναι μια συσπήρωση εξουσίας που σήμερα υπάρχει και αύριο μπορεί να μην υπάρχει, που δημιουργείται σε συνθήκες που μπορεί να αλλάξουν αύριο. Έχει μια ιστορία και μια διαδρομή. Σε αυτή την παράταξη το ανώτατο όργανο του συνεδριού του. Στο συνέδριό μας πάρθηκε ομόφωνη απόφαση 5.000 συνέδρων για την πολιτική στρατηγική με την οποία θα πορευτούμε και την οποία έχουμε χαράξει. Αυτή η στρατηγική δεν αλλάζει. Το ΠΑΣΟΚ είναι η προοδευτική απάντηση στη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό τρίτη θητεία ενός κόμματος το οποίο δεν δείχνει σεβασμό στους θεσμούς, στον κοινοβουλευτισμό, στο Σύνταγμα, στη δικαιοσύνη, στα διέξοδα της κοινωνίας και που συνεχώς με τις πολιτικές που προκρίνει δημιουργείται μια νέα κάστα ολιγαρχίας αλλά και ενισχύεται η παλιότερη, το ΠΑΣΟΚ μόνο με έναν τρόπο μπορεί να τον αντιμετωπίσει. Πολιτικά, δυναμικά, νικώντας στις επόμενες εθνικές εκλογές. Άρα, οι αποφάσεις μας είναι αυτές που είναι και δεν αλλάζουν, γιατί είναι αξιακές και πολιτικές.
4: Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Φωτεινός από το Βήμα και να ετοιμάζεται ο κύριος Κουβέλης από τον Α για την επόμενη ερώτηση.
7: Κύριε Πρόεδρε, χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν αναφέρθηκε μόνο στα οικονομικά των μέτρων. Υποστήριξε επίσης ότι μερικά από αυτά τα μέτρα τα υλοποιεί ήδη η Νέα Δημοκρατία. Θα ήθελα ένα σχόλιο επ' αυτού, δεδομένου όμως ότι αυτά τα μέτρα έχουν ένα κοινωνικό χαρακτήρα, αποχωρούν το κοινωνικό κράτος. Μήπως σας βοηθούν να φτιάξετε νέες κοινωνικές συμμαχίες, να διαβρύνετε το ακροατήριό σας και να... με στόχο τη νίκη που είπατε πριν από λίγο, αλλά την πρώτη ή τη δεύτερη Κυριακή?
3: Κύριε Φωτεινέ, η κοινωνική ατζέντα για μας δεν είναι μία στρατηγική προεκλογικών συμμαχιών. Ιδεολογικά πιστεύουμε ότι πρέπει να ανατάξουμε όλες τις δυνάμεις της κοινωνίας. Η δημιουργική Ελλάδα δεν είναι μία θεωρία. Γι' αυτό ξεκίνησαμε από την ανάπτυξη και φτάσαμε στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Αυτά τα δύο πάνε μαζί και πάνε μαζί και με τους θεσμούς. Έχουμε λοιπόν μια ολιστική προσέγγιση της νέας πορείας που πρέπει να βαδίσει ο τόπος. Όταν λοιπόν μιλάμε παραδείγματος χάρη για το ιδιωτικό χρέος, αυτό δεν αφορά μόνο τον άνθρωπο που χρωστάει ένα δάνειο. Αφορά όλη την οικονομία και όλη την κοινωνία, διότι ένας άνθρωπος που θέλει να ρυθμίσει αλλά τα φαντς τον εκβιάζουν και επενδύουν στην εξόντωσή του για να του πάρουν ένα κίνητο και όχι στη ρύθμιση, αυτό είναι ζήτημα συνολικά της οικονομίας. Ένα νέο παιδί που θα κάνει μηχανογραφικό και θα επιλέξει τη σχολή του όχι βάσει της φιλοδοξίας του, όχι βάσει των ονείρων του, αλλά θα εξαρτηθεί η επιλογή του από την οικονομική επιφάνεια της οικογένειάς του, δεν είναι ζήτημα μόνο αυτού του ανθρώπου, του νέου ανθρώπου. Είναι ζήτημα της κοινωνίας. Ένας άνθρωπος που έχει μια δύσκολη στιγμή στη ζωή του, μια ασθένεια και θέλει δίπλα του το Εθνικό Σύστημα Υγείας και που δεν έχει τη δυνατότητα να πάει στον ιδιωτικό τομέα, δεν αφορά μόνο τον ίδιο. Αφορά την κοινωνία στο σύνολό της. Εμείς θέλουμε την Ελλάδα να πάει μπροστά. Θέλουμε πρόοδο και ευημερία για όλους τους Έλληνες. Για όλους. Γι' αυτό όλη μας η κοινωνική ατζέντα, η αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με συγκεκριμένα μέτρα, τον σύγχρονο υγειονομικό χάρτη, η αναγέννηση της δημόσιας παιδείας, οι κανόνες, οι πραγματικοί κανόνες για πραγματικό μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο και όχι η μετατροπή κολεγίων σε πανεπιστήμια όπως έκαναν όμως Πιερακάκη. η στεγαστική μας πολιτική με ζώνες πίεσης, ζώνες φέρουσας ικανότητας, πλαφών σε ενίκια συγκεκριμένες ζώνες, κατάρριση Golden Visa, περιορισμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης, μείωση των ενοικίων. Όλα αυτά δεν είναι επιμέρους θέματα. Είναι ζητήματα που πρέπει να επιλύσουμε σύντομα. Διότι όσο περνούν τα χρόνια, οι ανισότητες θα φτάσουν σε τέτοια επίπεδα που το μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας θα πιστέψει ότι η σημερινή κατάσταση, το σημερινό πολιτικό σύστημα, ίσως και το σημερινό πολίτευμα, δεν τους κοιτά. Και επειδή βλέπω ότι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη, εγώ θα αγωνιστώ το κοινωνικό κράτος να είναι ισχυρό, δίκαιο για όλους, ώστε κανένας πολίτης να μην νιώθει ότι μένει πίσω. Κάθε πολίτης θα νιώθει ότι έχει ασφάλεια και προοπτική. Και αυτό το ξαναλέω, δεν είναι ένα προεκλογικό σχέδιο. Είναι οι ιδέες μας, είναι οι αρχές μας, είναι οι αξίες μας και είναι ο δικός χάρτης που θα ακολουθήσουμε ως επόμενη κυβέρνηση.
4: Κύριος Κουβέλης από τον Α έχει το λόγο και μετά η κυρία Κλάπα από το Μέγκα.
8: Κύριε Πρόεδρε, χθες κάνατε λόγο για επικίνδυνη πολιτική από την κυβέρνηση στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, συγκεκριμένα στα ελληνοτουρκικά, μετά τη δήλωση για τον ντου. Το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά προσπαθεί να υπηρετεί τεκμηριωμένα με υπεύθυνες θέσεις, χωρίς ακρότητες και εντυπωσιασμούς, να έχει προσεγγίσεις ήπιες, ψύχρεμες στα εθνικά θέματα. Σας προβληματίζει, γιατί παραμένει αυτή η ερώτηση στον κόσμο, τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ της ευθύνης αν υπάρχει ακυβερνησία στον τόπο και είναι σε εξέλιξη ένα εθνικό θέμα? Υπάρχει μια κλιμακούμενη κρίση.
3: Ακυβερνησία δεν θα υπάρξει. Θα υπάρξει κυβέρνηση. Το ποια κυβέρνηση θα υπάρξει δεν θα το αποφασίσουμε εμείς σήμερα. Θα το αποφασίσει με την ψήφο του ελληνικός λαός. Χθες είχα ένα χρέος, και το ΠΑΣΟΚ έχει ένα χρέος, να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα ευθύνης, πρόοδου, συνέπειας και προοπτικής. Το κάναμε. Και περιμένουμε τώρα την κοινωνία, τους πολίτες, να μας εμπιστευτούν. Αν μας εμπιστευτούν, θα υπάρχει κυβέρνηση. Και σίγουρα, όχι μια κυβέρνηση βυθισμένη στην αναξιοπιστία, τη διαφθορά και την αλαζονία. Γιατί, κύριε Κουβέλη, εντάξει, το Μητσοτάκης ή χάος είναι ένα επικοινωνιακό δίλημα, ένας εκβιασμός. Αλλά το Μητσοτάκης ή Ερντογάν είναι αποκάλυψη της φεδρότητας και της αλαζονίας της σημερινής κυβέρνησης. Έχουν περάσει σημαντικοί ηγέτες από αυτό το εδώ τον τόπο, εκπρόσωποι όλων των παρατάξεων. Δεν φτάσαμε ποτέ στο σημερινό σημείο να ακούμε το δίλημα Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Και όσο αφορά τα εθνικά μας θέματα, μαθήματα δεν δεχόμαστε, διότι όλες οι μεγάλες εθνικές επιτυχίες έχουν τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ, με κορυφαία την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση με άλυτο το Κυπριακό, μια μοναδική, τη σημαντικότερη εθνική επιτυχία της μεταπολίτευσης. Η άποψή μου είναι, το είπα και πέρυσι στη ΔΕΘ, η νέα αρχιτεκτονική στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Δεν υπήρξαν ήρεμα νερά. Ήταν ένα επικοινωνιακό κατασκεύασμα. Έχουμε πολιτική άποψη, που είναι να υπάρξει ένας μηχανισμός οικονομικής σχέσης με την Τουρκία, τέτοιος που να βάζει ένα πλαίσιο. Από τη μία το καρότο που αφορά την αναβάθμιση της Ελληνικής Ένωσης και από την άλλη συγκεκριμένες ρήτρες έναντι της Τουρκίας με κυρώσεις όταν δεν σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου και της Ελλάδας.
4: Κυρία Κλάπα από το Μέγκα και μετά να ετοιμάζεται η κυρία Δώρα Αντωνίου από την Καθημερινή.
9: Κύριε Πρόεδρε, γεια σας.
6: Το ΠΑΣΟΚ έχει συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, με πρωθυπουργό τότε τον Αντώνη Σαμαρά και τον Ευάγγελο Βενιζέλο ως αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Μια κυβέρνηση που αναγνωρίζεται από πολλούς ότι έδωσε τις απαιτούμενες μάχες των καιρών. Φαίνεται πως ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κόμμα. Θα εξετάζατε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον πρώην πρωθυπουργό?
3: Η ενδεχόμενη ίδρυση κόμματος Σαμαρά δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ, αφορά σε οποιαδήποτε εκδοχή της τη Νέα Δημοκρατία.
4: Η κυρία Αντωνίου από την Καθημερινή και να ετοιμάζεται ο κύριος Κουκλουμπέρης από την Εφημερίδα των Συντακτών.
9: Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Αναφέρατε χθες στην ομιλία σας, σχέδιο έχουμε και μπορούμε να το κάνουμε πράξη γιατί δεν έχουμε εξαρτήσεις. Ποιες είναι οι εξαρτήσεις των πολιτικών σας αντιπάλων και πώς επηρεάζει αυτή η θεώρησή σας πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες? Ευχαριστώ.
3: Κυρία Αντωνίου, η ιστορία των εξαρτήσεων δεν είναι σημερινή. Και απέναντί μου έχω έμπειρους δημοσιογράφους. Οι εξαρτήσεις φαίνονται καθημερινά και φαίνονται πώς αντιμετωπίζεται ένας πολιτικός ή μία παράταξη από ισχυρά μέσα και από ισχυρά συμφέροντα. Δεν νομίζω ότι κανείς πιστεύει ότι εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Η πορεία μου είναι διαυγής. Και το θέτω συνεχώς, όχι ως κομματικό σύνθημα, τη διάβγεια, την ανεξαρτησία, την έλλειψη δεσμεύσεων, εξαρτήσεων. Το θέτω ως δημοκρατικό καθήκον. Μπορώ να κάνω αυτά που λέω αν έχω εξαρτήσεις. Μα αυτά που λέω εμπεριέχουν σημαντικές συγκρούσεις με μικρά ή μεγάλα συμφέροντα. Πώς θα τα κάνω αν έχω εξαρτήσεις? Πώς μπορώ να συγκρουστώ με τις τράπεζες όταν σήμερα έχω μία άλλη πολιτική ή μία άλλη άποψη? Και το είδαμε και στο πρόσφατο το παρελθόν. Εγώ λοιπόν τι λέω στην κοινωνία? Εμείς μπορούμε να κάνουμε αυτά που λέμε διότι δεν έχουμε εξαρτήσεις. Άρα οι εξαρτήσεις φαίνονται στον τρόπο αντιμετώπισης από ισχυρά μίντια, αλλά και στον τρόπο που πολιτεύεσαι. Δηλαδή, όταν αφήνεις ανεξέλεγκτα τα ολιγοπόλια και βγάζουν δισεκατομμύρια στην υγεία, οι τράπεζες, στην ενέργεια, άρα κάποιος εξυπηρετείς. Κάποιος εξυπηρετείς όταν δεν βάζεις κανόνες στην αγορά και τα αφήνεις όλα ανεξέλεγκτα και ασίδωτα. Όταν δεν βάζεις κανόνες στο real estate και λες golden visa, την κρατάμε, ενώ βλέπεις ότι γινόμαστε νικάρδες στον τόπο μας, τα ενίκια στα ύψη. Όταν βλέπεις ότι η δημόσια υγεία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και εσύ επιτρέπεις να καρτελοποιηθεί με κάθετες δομές ακόμη περαιτέρω ιδιωτική υγεία, με νοσοκομειακές δομές, με ασφαλιστικά ταμεία, με τράπεζες, με ασφαλιστικές εταιρείες, τι εξυπηρετείς? Όταν βλέπεις τα παιχνίδια των φανς που ακόμα και σήμερα κρατούν σε ομοιρία χιλιάδες Έλληνες και δεν βάζεις κανόνες και δεν αλλάζεις τον εξοδικαστικό μηχανισμό με υποχρεωτικότητα, όταν δεν προστατεύεις την πρώτη κατοικία στα πρότυπα του νόμου 3869 που εμείς προτείνουμε, τι εξυπηρετείς? Την κοινωνία εξυπηρετείς όλες αυτές τις περιπτώσεις? Όχι. Εξυπηρετείς ισχυρά συμφέροντα. Άρα για μένα δεν είναι σύνθημα, για μένα είναι κώδικας πολιτικής ταυτότητας η πολιτική μου αυτονομία και εμένα και του ΠΑΣΟΚ. Πολλές φορές στη χώρα μας είδαμε να εμφανίζονται αντισυστημικές δυνάμεις, αλλά τελικά να είναι πιο συστημικές και από τις συστημικές, όπως βλέπουμε και στην Ευρώπη. Εγώ λοιπόν ζητώ την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού για να κάνουμε πράξη το πρόγραμμά μας με δέσμευση ότι θα συγκρουστούμε με μικρά ή μεγάλα συμφέροντα που θέλουν την Ελλάδα πίσω, γιατί από μια χώρα που λειτουργεί δικαιοσύνη και θεσμοί, ο φτωχός έχει να κερδίσει, η μεσαία τάξη έχει να κερδίσει, η υγιής επιχειρηματικότητα έχει να κερδίσει. Μπάχαλο το κράτος και τη δικαιοσύνη τη θέλουν ισχυροί, ώστε να μπορούν κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη να έχουν μια άλλη αντιμετώπιση. Γι' αυτό επιμένω. Πολιτική αυτονομία, χωρίς εξαρτήσεις και ισχυρούς θεσμούς για να υπάρχουν κανόνες διαφάνειας σε κάθε τομέα της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής του τόπου.
4: Ο κύριος Κουκλουμπέρης έχει το λόγο από την Εφημερίδα των Συντακτών και να ετοιμάζεται ο κύριος Ανδρέας Παπαδόπουλος από τα Παραπολιτικά και την Απογευματινή.
10: Καλημέρα και από μένα, κύριε Πρόεδρε. Η Νέα Δημοκρατία στην κριτική της σας κατηγορεί ότι ανταγωνίζεστε πραγματικά με την Ελλάδα του κύριου Τσίπρα, επειδή ως ΠΑΣΟΚ λέτε ότι σας έχουν αντιγράψει το 80% του προγράμματός σας. Η Ελλάδα του κύριου Τσίπρα αφήνει υπονοούμενα ότι οι στελέχοι σας αληθωρίζουν δεξιά και ότι παρά την απόφαση που λάβατε στο συνέδριο, μπορεί να συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να σας ρωτήσω, έτσι για να μην υπάρχει σύγχυση στους πολίτες, πώς πορεύεστε, ποιους εκπροσωπείτε, αν είστε ένα κόμμα με κεντρό προσανατολισμό ή αν έχετε κάνει αριστερή στροφή. Και κάτι ακόμη. Ο κύριος Μητσοτάκης αφιέρωσε τον κύριο Τσίπρα το τραγούδι «Δίδυμα φεγγάρια». Ο κύριος Τσίπρας απάντησε με το «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια». Εσείς έχετε να τους κάνετε κάποια αφιέρωση? Ευχαριστώ.
3: Κύριε Γκλουμπέρη, το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εκφράσει με καθαρό τρόπο και τη μεσαία τάξη και τους μη προνομιούχους εποχής μας και το κέντρο και την κεντροαριστερά. Γι' αυτό βλέπετε ότι και η Νέα Δημοκρατία καταλαβαίνει ότι αν υπάρχει δυνατότητα να της αποσπάσει κάποιος ένα κομμάτι του ακροατηρίου της, είναι το ΠΑΣΟΚ, και από την άλλη το νέο κόμμα Ελλάς πιστεύει ότι μπορεί το ΠΑΣΟΚ να αποσπάσει ένα κομμάτι της κεντροαριστεράς. Και αυτό υπάρχει αυτή η προσπάθεια και από τους δύο. Δηλαδή, τι ήταν η δημοκρατική παράταξη τα χρόνια της πολιτικής ηγεμονίας? Κόμμα του κέντρου ή της κεντροαριστεράς? Κόμμα του προοδευτικού δημοκρατικού κόσμου ήταν. Αυτό δεν θέλουν να επαναληφθεί. Διότι αν επαναληφθεί, το ΠΑΣΟΚ θα εκφράσει μια μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία πολιτικής αλλαγής και οι ίδιοι θα έχουν ιτηθεί πολιτικά. Γι' αυτό υπάρχει συνεχώς αυτή η πολεμική απέναντι στην παράταξή μας. Διότι η μόνη παράταξη που μπορεί πραγματικά να ενώσει τις αγωνίες, τις ελπίδες και την προοπτική όλου του προοδευτικού κόσμου, και όχι μόνο του προοδευτικού κόσμου, και ανθρώπων οι οποίοι σήμερα περνούν πάρα πολύ δύσκολα και είχαν και συντηρητικές καταβολές. Γιατί μπορεί να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ? Γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει μία ατζέντα που προωθεί τα εθνικά θέματα με αξιοπρέπεια, με σοβαρότητα. Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν φοβίζει. Η αλλαγή, η πολιτική αλλαγή που ευαγγελίζει το ΠΑΣΟΚ δεν φοβίζει. Όσο δε αφορά τα τραγούδια, ωραία είναι τα συνθήματα, ωραία είναι τα δίδυμα φεγγάρια, ωραία είναι τα τσιτάτα, αλλά υπάρχει μια πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι η μνήμη. Εγώ λοιπόν καλώ τους πολίτες μας ακούνε σήμερα να θυμηθούν ποιος είναι αξιόπιστος, ποιος αυτά που λέει τα κάνει και ποιος είναι αναξιόπιστος, και να τιμήσει την αξιοπιστία μας στις επόμενες εθνικές εκλογές. Δεν ήρθα εγώ χθες στη Θεσσαλονίκη να εργαλειοποιήσω τους φόβους, τα προβλήματα, τα διέξοδα του ελληνικού λαού, τάζοντας λαού και πετραχίλια. Δεν ήρθα να πω κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη και να πουλήσω δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια στα φαντς, να κάνω ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και να φέρω σε ομηρία χωρίς κανόνες διαφάνειας, χωρίς κανόνες προστασίας, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες. Κύριος Τσίπρας το έκανα. Δεν μείωσα εγώ το φόρο στα μερίσματα. Το Πασόκ τον είχε 15%. Κύριος Τσίπρας το έκανε 10%, κύριος Μουσέκης 5%. Τους πήσε κάποια τρόικα να το κάνουνε ή συμφέροντα. Όταν μιλάνε σήμερα για δίκαιη φορολόγηση. Ούτε είμαι αυτός που είπε ότι θεσμικά η χώρα παρακμάζει, θα την κάνω Ευρώπη, και είδαμε, υποκλοπές, παιχνίδια με τη δικαιοσύνη, απαξίωση της Βουλής, της επιστολικής ψήφου, των ανεξάρτητων αρχών, επιθέσεις στους επικεφαλείς τους. Ποια λοιπόν αξιοπιστία? Γιατί διεκδικούν τρίτη ευκαιρία? Για να κάνουν αυτά που έκαναν? Εμείς διεκδικούμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού για να κάνουμε μία νέα αρχή και η χώρα να πάει παρακάτω και όχι παραπίσω.
4: Κύριε Παδόπουλε, έχετε το λόγο και να ετοιμάζεται η κυρία Ζαγανάκου από το Άξιον 24.
11: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Κάποιοι δημοσιολογούντες ισχυρίζονται ότι δεν έχετε το απαραίτητο επικοινωνιακό γκέλι χάρισμα για να σηκώσετε πιο ψηλά το κόμμα σας και τα ποσοστά του. Τι απαντάτε σε αυτό?
3: Κύριε Παπαδόπουλε, το χάρισμα να σερβίρω ψέματα με πλατή χαμόγελο δεν το έχω. Το χάρισμα να κακοποιώ τους θεσμούς επί 7 ολόκληρα χρόνια και να υποδίωμαι συγχρόνως τον φιλελεύθερο, τον φιλοευρωπαϊστή και τον μετριοπαθή δεν το έχω. Δεν έχω ταλέντα υποκριτικής. Εγώ λοιπόν λέω στους πολίτες, αφήστε τα λόγια, δείτε τις διαδρομές. Ποιοι είμαστε αυτοί που διεκδικούμε να προεδρεύσουμε τις επόμενες κυβέρνησεις? Εγώ ξεκίνησα από μια γειτονιά του Ηρακλείου της Κρήτης. Πήγα δημόσιο σχολείο, δημόσιο πανεπιστήμιο. Όταν ολοκλήρωσα τις σπουδές μου, εργάστηκα στον ιδιωτικό τομέα. Δεν βολεύτηκα πουθενά. Δεν πήρα καμία κρατική θέση. Καμία. Και όταν ήρθε η ώρα να πολιτευτώ, το έκανα στο προσκήνιο, με το δικό μου αγώνα. Δεν είχα κανένα πίσω μου. Ούτε ολιγάρχες, ούτε συμφέροντα, ούτε πολιτικούς μπαμπάδες.

0: μας με ασφάλεια. Για να έρχονται εδώ εκατοντάδες κάθε χρόνο πυροσβέστες ευρωπαϊκών κρατών δωρεάν να στηρίζουν την Ελλάδα σε μια ισχυρή κλιματική κρίση με πολλές πυρκαγιές, με πολλές φυσικές καταστροφές. Έθεσα πρώτη φορά το ζήτημα εμπάργου όπλων στην Τουρκία σε φάκελο εξαγωγής όπλων σε τρίτες χώρες. Για να ανοίξει συζήτηση στις Βρυξέλλες για το πώς θα θωρακίσουμε την Ελλάδα χωρίς να πουλάμε όπλα σε χώρες που απειλούν κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όταν ήρθε η ώρα να διεκδικήσω την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, το έκανα με το λόγο μου, με τη συνέπειά μου και με το ήθος μου. Και ό,τι είπα στους πολίτες το 2021 το έκανα πράξη. Ανανεωθήκαμε, μεγαλώσαμε και έχουμε ένα πρόγραμμα κυβερνητικό για όλα. Για κάθε ζήτημα που αφορά κάθε Ελληνίδα, κάθε Έλληνα, κάθε οικογένεια, όλες τις γενιές. Τι λέω λοιπόν σήμερα στους πολίτες? Αν έχω ένα πλεονέκτημα, είναι η κοινωνική μου αξιοπιστία και η διαδρομή μου. Και δεν θα τα θυσιάσω για κανέναν. Και ζητώ την εμπιστοσύνη τους για να κάνω πράξη το όραμά μου. Μια ισχυρή Ελλάδα στον κόσμο, στην Ευρώπη, μια ανθεκτική παραγωγική βάση που θα δίνει χώρο στις δημιουργικές δυνάμεις, πραγματικό χώρο στη νέα μεσαία τάξη, ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος υγείας, παιδείας, στέγασης και ισχυρούς θεσμούς. Η μέχρι σήμερα πορεία μου είναι το εχέγγυο ότι αυτά που λέω θα τα κάνω και θα τιμήσω εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες που έχουν τις ίδιες αγωνίες μαζί μου. Πώς εργαζόμενοι στο προσκήνιο και χωρίς πλάτες θα τα καταφέρουν στη ζωή τους οικονομικά, κοινωνικά ή πολιτικά. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ να μην εμπιστευθούν και να είναι σίγουροι ότι δεν θα τους απογοητεύσω. Θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου, χωρίς να μετρήσω το πολιτικό μου μέλλον ή οποιοδήποτε πολιτικό κόστος, για να κάνω πράξη αυτά που θα κάνουν την Ελλάδα πιο ισχυρή και πιο δίκαιη.
1: Το λόγο έχει η κυρία Ζαγανάκου και έπειτα ο κύριος Στερζής από το NGR. Κυρία Ζαγανάκου από το Άξιον 24.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε εκπρόσωπε. Κύριε Πρόεδρε, θα σας πάω λίγες ημέρες πίσω, όταν στο Βήμα βρισκόταν ο κύριος Τσίπρας. Είχε συνδέσει λοιπόν την καταπολέμηση της αδιαφάνειας με την εξεύρεση και αξιοποίηση πόρων μέσω των οποίων θα γίνουν πράξη οι προτάσεις της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Εσείς έχετε συνδέσει την καταπολέμηση της πατάλης και των πελατειακών εξυπηρετήσεων με τη δημιουργία εθνικού πλούτου και κατά συνέπεια πόρων για να υλοποιήσετε το πρόγραμμά σας. Επειδή ίσως ακούγεται κάπως γενικόλογο, μπορείτε να μας πείτε συγκεκριμένα πώς θα καταπολεμήσετε τις πατάλες και θα φέρετε πόρους για κοινωνική πολιτική και ποιες είναι οι κύριες από αυτές τις πατάλες?
0: Καταρχάς, να πάμε στην παραγωγή πλούτου. Η παραγωγή πλούτου θέλει συνέργειες, θέλει καινοτομία, θέλει υποδομές. Τότε η χώρα δεν έχει επενδύσει στο φτηνότερο πράσινο οικολογικό μέσο όπως είναι ο σιδηροδρόμος, είναι ένα τεράστιο μειονέκτημα. Ό,τι χώρα δεν έχει δίκαιη πράσινη μετάβαση και αποκτήσαμε μια τεράστια εξάρτηση στο φυσικό αέριο, το οποίο εισάγουμε και είναι πανάκριβο πια λόγω των γεωπολιτικών κρίσεων, είναι ένα τεράστιο ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ότι δεν επενδύουμε στην κοινοτομία είναι ένα θέμα, εγώ είπα χθες. Πρέπει να δώσουμε κίνητρα για να εξυγχρονίσουμε τις βιομηχανικές περιοχές, να τις ενοποιήσουμε με δίκτυα, να έχουν χαμηλότερο κόστος παραγωγής, ενέργειας και μεταφορών. Να κάνουμε πάρκα καινοτομίας, ώστε να μπορεί εύκολα ένας νέος άνθρωπος που έχει μια καινοτόμα ιδέα να την μετατρέψει σε μια ανταγωνιστική επιχείρηση. Αυτά τα πάρκα θα του δίνουν

0: συμβουλές, θα βρίσκουν χρηματοδότηση και θα δημιουργούν διασυνδέσεις με τις αγορές. Μιλήσαμε για τον πρωτογενή τομέα. Έδωσα το παράδειγμα του λαδιού. Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη, που να έχει μέσα όλες τις υπηρεσίες. Πόσο ευκολότερα θα δημιουργούμε μια νέα κουλτούρα για τους συνεταιρισμούς και την παραγωγή. Άρα αυτά που παρουσιάζουμε είναι σύγχρονες ιδέες και δεν είμαστε ευρέτες. Η Πορτογαλία μπήκε στο μνημόνιο με χαμηλότερο κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σχέση με την Ελλάδα. Και βγήκε μεγαλύτερο. Γιατί? Διότι προχωρήσανε μπροστά. Κάνανε πραγματικές μεταρρυθμίσεις. Δεν φύγανε από τα μνημόνια έχοντας ξανά ως εργαλεία τις παλιές αμαρτίες όπως γίνεται σήμερα. Το μεγάλο πρόβλημα του σήμερα, για να πάω στη σπατάλη και σε όλα αυτά που περιγράψατε, είναι αυτό που είπα και πριν, η αλλαγή κουλτούρας. Κάποιοι παραμένουν αμετανόητοι. Οι πρακτικές τους στη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και εγχώριων πόρων είναι η ίδια με αυτήν που μας οδήγησαν στην κροκοπία. Δεν άλλαξαν. Πέρασε ο λαός με τεράστια περιπέτεια, χάσαμε 25% του ΑΕΠ, φύγανε εκατοντάδες χιλιάδες Ελληνόπλους στο εξωτερικό και αντί να αλλάξουν παραμένουν οι ίδιοι. Το είδαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το είδαμε στην τηλεδιοίκηση και στην 717, το είδαμε στον τρόπο που στηρίζουν μεγάλες κατασκευαστικές που βρουν αποζημιώσεις εκατομμυρίων λόγω των αδυναμιών της κυβέρνησης. Το βλέπουμε και σε κάτι άλλο, στα παιχνίδια με την εξουσία. Δηλαδή, δεν βλέπετε νέα συμφέροντα? Δεν βλέπετε στήριξη της Νέας Δημοκρατίας σε συγκεκριμένους επιχειρηματικούς κύκλους για να αποκτήσουν ακόμη μεγαλύτερη μηντιακή δύναμη και να προστατεύουν τη σημερινή εξουσία? Εγώ το βλέπω. Και αυτό θα αντιμετωπιστεί με κανόνες διαφάνειας. Έτσι μπορούμε να πάμε μπροστά. Άρα θα καταπολεμήσουμε τον πελατειασμό όχι μόνο σε επιμέρους θέματα, σε κεντρικά θέματα. Στον τρόπο που γίνονται οι διαγωνισμοί, στον τρόπο που γίνονται οι προμήθειες, στον τρόπο που γίνονται οι μεγάλες εξυπηρετήσεις. Αυτές που συνεχίζει να κάνει βάρος του δημοσίου συμφέροντος η σημερινή κυβέρνηση.
1: Ο κύριος Τερζής από το NGR έχει το λόγο και να ετοιμάζεται η κυρία Βλεπάκη από το Sky.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Θα σας πάω λίγο στις υποκλοπές. Μετά την μήνυση εν ενεργεία ανώτερου στελέχου της ΕΕΠ που επαναφέρει καταγγελίες για κατασκοπείο μέσω Predator και κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια, θεωρείτε ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών πρέπει να διερευνηθεί από την αρχή? Το λέω επειδή η ηγεσία της δικαιοσύνης έως σήμερα βάζει όλες τις σχετικές προσφυγές στο αρχείο. Και επίσης, εάν στην πορεία προκύψουν σοβαρά στοιχεία πολιτικών ευθυνών για τον Πρωθυπουργό που έχει υπό την άμεση εποπτεία του την ΕΕΠ, θα επιδιώκατε ως επόμενη κυβέρνηση την παραπομπή του κ. Μητσοτάκη σε ειδικό δικαστήριο? Ευχαριστώ.
0: Καταρχάς, όταν προκύπτουν ευθύνες για οποιοδήποτε πολίτη της χώρας, αυτές οι ευθύνες διερευνώνται, είτε είναι επιχειρηματίας, είτε είναι πολιτικός, είτε οποιοδήποτε. Προσέξτε, όπως γνωρίζετε, αυτή η υπόθεση, η νοσηρή υπόθεση του παρακράτους, αποκαλύφθηκε τον Ιούλιο του 2022, μετά την ενημέρωση που είχα από τις ευρωπαϊκές αρχές. Ξεκίνησε ένα δικαστικό αγώνα που δεν έχει ολοκληρωθεί με συγκεκριμένους σταθμούς. Πρώτα την νίκη του Συμβουλίου Επικρατείας που βγήκε αντισυνταγματικός ο νόμος Σιάρα. Δεύτερη νίκη στο μονομελές πλημμυριολογικείο Αθηνών, όπου καταδικάστηκαν οι ιδιώτες του Predator. Και τώρα περιμένω την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο οποίο έχω προσφύγει, απέναντι στην κυβέρνηση που δεν εφαρμόζει την απόφαση του Βιβλίου Επικρατείας. Υπάρχει άλλο ευρωπαϊκό παράδειγμα που ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει δικαιωθεί από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, αλλά ο πρωθυπουργός της χώρας δεν εφαρμόζει την απόφαση? Σίγουρα τώρα δεν υπάρχει, δεν ξέρω αν υπήρχε στο παρελθόν. Αυτή η υπόθεση δεν έχει κλείσει. Και θα κλείσει όταν οδηγηθούν στη δικαιοσύνη όλοι όσοι είχαν την ιδέα το 2021-22 να οικοδομήσουν ένα παρακράτος εντός της χώρας. Θα κάνω ό,τι μπορώ, όποια θέση κι αν έχω, να πάρουν ένα μάθημα ότι η δημοκρατία για την οποία αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν χιλιάδες Έλληνες δεν είναι παιχνίδι στα χέρια τους. Έχω ενημερωθεί για την εξέλιξη που είπατε. Νομίζω ότι και άλλα πρόσωπα, και κυρίως πολιτικά πρόσωπα, τα οποία μάλιστα έχουν και υψηλές φιλοδοξίες, πρέπει να ακολουθήσουν το δικό μου δρόμο. Δεν μπορεί να θες να είσαι υπουργός, πρωθυπουργός, αλλά να έχεις ανοχή στην ύπαρξη παρακράτους σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Δεν μπορώ να το διανοηθώ πώς αυτοί οι άνθρωποι φιλοδοξούν να παίξουν ρόλο ενώ δεν έχουν διαβεί το κατόφλι της δικαιοσύνης απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα. Εγώ λοιπόν θα συνεχίσω τον αγώνα μου, περιμένω την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και μόλις βγει αυτή η απόφαση θα δείτε και τις επόμενες ενέργειές μας. Πάντα στο φως, πάντα θεσμικά, πάντα σεβόμενος τη δημοκρατική ιστορία της πατρίδας μας.
1: Τώρα είναι η σειρά σας, κυρία Βλεπάκη, να απευθύνετε ερώτηση στον Πρόεδρο και να ετοιμάζεται η κυρία Γεωργάκη από το Star. Κυρία Βλεπάκη από το Sky, έχει το λόγο.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίστηκε και εδώ στο Βελίδιο με το αφήγημα ότι δεν υπάρχει εναλλακτικός πόλος, ότι υπάρχει ένα πολιτικό κενό και γι' αυτόν τον λόγο επανήλθε στην κεντρική πολιτική σκηνή. Άφησε όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου με το Πασόκ σε περίπτωση που η Ελλάς είναι πρώτο κόμμα. Θα μπαίνατε σε μια τέτοια συζήτηση?
0: Πριν από ένα μήνα δεν είμαστε ομοροί χώροι. Τώρα δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε ανταγωνιστές. Προσέξτε, το θέμα της συνέπειας έχει να κάνει και με τη διαδρομή μας, όπως είπα πριν. Ας αξιολογήσουμε τη συνέπεια λόγων και πράξεων και του κύριου Τσίπρα. Κυρία Βλεπάκη, υπήρξε κενό στην αντιπολίτευση. Και αυτό είναι πραγματικότητα. Και φαίνεται από τους αριθμούς. Οι αριθμοί λένε την αλήθεια. 50 χρόνια μεταπολίτευσης δεν ξαναυπήρξε κόμμα που να ιτηθεί 24%. Δεν υπήρχε ξανά. Ποιος ήταν ο αρχηγός αυτού του κόμματος? Αυτός που σήμερα λέει ότι ήρθε να καλύψει το κενό που δημιούργησε ο ίδιος. Το ΠΑΣΟΚ κλήθηκε να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση με 32 βουλευτές. Με μεγάλο αγώνα και προσπάθεια αναδείξαμε άλλες πολιτικές, τη διαφθορά της Νέας Δημοκρατίας, με θεσμικό αγώνα. Όποιοι έχουν παραιτηθεί από τη Νέα Δημοκρατία είναι με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ. Δεν κάτσαμε στα πίσω έδρανα της Βουλής για να σχεδιάσουμε και να οργανώνουμε τη διάλυση της αντιπολίτευσης. Πήγαμε μπροστά και συγκρουστήκαμε με το σύστημα εξουσίας. Σήμερα λοιπόν ο αγώνας μας δεν είναι για να βγούμε δεύτεροι. Είναι για να έχουμε πολιτική αλλαγή. Και σίγουρα δεν οραματιζόμαστε να χάσουμε όσες φορές χρειαστεί μέχρι να νικήσουμε. Πρέπει να νικήσουμε τώρα, γιατί τώρα ήρθε η ώρα να αλλάξει η χώρα πορεία.
1: Το λόγο έχει η κυρία Λευκή Γεωργάκη από το ΣΤΑΡ και να ετοιμάζει το κύριο Καποδίστριας από το ΟΑΝ.
4: Κύριε Πρόεδρε, τι πιστεύετε ότι φταίει? Και ενώ πολλοί αναγνωρίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει σοβαρές πολιτικές προτάσεις, δεν έχει ακόμα πείσει τον κόσμο. Τουλάχιστον δεν έχει πείσει ότι είναι μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Και να προσθέσω, αν τελικά δεν πετύχετε το στόχο σας, κύριε το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα, ποιος είναι ο δικός σας προσωπικός πολιτικός σχεδιασμός? Τι σημαίνει αυτό για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ?
0: Προσέξτε, αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια καμπή, όπως είπα και χθες. Δεν φτάνει η διόρθωση πορείας. Χρειάζεται αλλαγή πορείας. Όλα τα υπόλοιπα είναι θεωρητικές συζητήσεις. Για να υπάρξει αλλαγή πορείας, πρέπει το ΠΑΣΟΚ να πετύχει το στόχο του. Εγώ δεν κοιτώ την επόμενη μέρα. Δεν έχω αυτή την πολυτέλεια και δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει η μέρα των εκλογών. Γιατί εκεί δεν θα κρυθεί το δικό μου μέλλον. Θα κρυθεί το μέλλον ενός ολόκληρου λαού και των επόμενων γενεών. Γι' αυτό πρέπει να δώσουμε τον αγώνα μας όπως τον δίνουμε σήμερα. Ενωμένοι, δυναμικά, προγραμματικά, με συνέπεια και χωρίς εξαρτήσεις. Και στο πρώτο σκέλος ερώτησή σας, που το καταλαβαίνω και εμένα με προβληματίζει, γνωρίζω όμως κάτω από ποιες συνθήκες και από ποια δεδομένα γίνεται ο δικός μας αγώνας και απέναντι σε ποιους γίνεται. Αν έβγαινε ένας στέλεχος του ΠΑΣΟΚ προχθές και έλεγε επίδομα ανεργίας 2 μηνών, θα είχε γίνει σεισμός. Αν έβγαινε ένας στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και υπονοούσε ή το έλεγε ευθέως συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, θα είχε γίνει σεισμός. Αν εμένα δεν μου έλεγαν καλημέρα οι 2 πρώοι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ, όπως εμείς στη Νέα Δημοκρατία, θα ήταν μόνιμο ζήτημα παντού στη δημόσια συζήτηση. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα, αλλά δεν είναι και δύσκολα. Είναι στο χέρι μας. Γι' αυτό θα κάνουμε τον αγώνα μας δυναμικά, κοιτώντας μόνο τη μέρα των εθνικών εκλογών. Μόνο αυτή τη μέρα. Γιατί εκεί θα κριθεί το μέλλον της χώρας, το μέλλον της κοινωνίας και όχι το μέλλον πολιτικών προσώπων. Καταλαβαίνω επίσης και κάτι άλλο, ότι όταν έχεις ένα προσωπικό κόμμα ή όταν έχεις μετατρέψει ένα ιστορικό κόμμα σε ένα κόμμα παρέας, προτεραιότητα είναι το προσωπικό σου μέλλον. Εμείς είμαστε παράταξη. Και μια παράταξη οργανωμένη που κοιτά ένα πράγμα. Τη μάχη και την πολιτική αλλαγή. Τίποτα επιμέρους, τίποτα προσωπικό.
1: Ο κύριος Βαγγέλης Καποδίστρας από το One Channel έχει το λόγο και να ετοιμάζεται η κυρία Βογιατζάκη από τον Αντένα.
5: Κύριε Πρόεδρε, αν αύριο το ΠΑΣΟΚ γίνονταν κυβέρνηση, θα ρωτήσω ποιο θα είναι το πρώτο μέτρο το οποίο θα παίρνατε για τις επιχειρήσεις και κυρίως ποιος θα πλήρωνε το κόστος αυτών των παρεμβάσεων, διότι είναι ερώτημα αν μπορεί να υπάρξει στήριξη χωρίς πρόσβαση χρηματοδότηση. Επίσης, θέλω να ρωτήσω τι θα κάνετε με τις τράπεζες, διότι βλέπουμε μια μικρομεσαία επιχείρηση να δυσκολεύεται πάρα πολύ να πάρει ένα δάνειο τη στιγμή που οι τράπεζες εμφανίζουν κερδοφορία.
0: Στο πακέτο που παρουσιάσαμε, εμβληματικά είναι τα αναπτυξιακά μέτρα. Δηλαδή, ο όμιλος της αναπτυξιακής τράπεζας, που θα έχει 2 πυλώνες, την αναπτυξιακή και το νέο Ταμείο Εθνικού Πλούτου, που μέσα θα είναι το υπερταμείο, θα είναι ένα μπαζούκας χρηματοδότησης ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων. Με μόχλευση κεφαλαίων. Με αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Τα 12 σχέδια περιφερειακής ανάπτυξης. Δεν έχει όλη η Ελλάδα τις ίδιες δυνατότητες, ούτε τα ίδια χαρακτηριστικά. Είμαστε μια χώρα με έντονη ορεινότητα και νησιωτικότητα και πρέπει να επενδύσουμε κάτω από συγκεκριμένα κριτήρια σε κάθε περιοχή. Και φορολογικά. Άρα το ζήτημα της ανάπτυξης δεν είναι επιμέρους. Είναι στρατηγικό και αφορά τις μεταφορές, την ενέργεια, τις υποδομές, τη διαχείριση υδάτων και τον κεντρικό σχεδιασμό, διότι έχουμε κλιματική κρίση. Άλλα προϊόντα θα είναι ανταγωνιστικά σήμερα και άλλα μετά από 10-15 χρόνια με την αλλαγή του κλίματος. Έχουμε ένα Υπουργείο που προσαρμόζει την παραγωγή, που ενημερώνει τους παραγωγούς, τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους. Εδώ δεν μπορούσαν να μοιράσουν τις επιδοτήσεις και στήθηκε ένα ρυφηφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρα η ανάπτυξη προσεγγίζεται από το ΠΑΣΟΚ ολιστικά. Η ναυτιλία. Η ναυτιλία είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Τα logistics είναι πάρα πολύ σημαντικά σε μια χώρα που έχει λιμάνια και που έχει μια πολύ μεγάλη ενδοχώρα, τη βαλκανική ενδοχώρα, που πρέπει να ενοποιήσουμε με δίκτυα. Παραδείγματος χάρη στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Για να μπορούμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες και στη Βόρεια Ελλάδα να υπάρχει ισχυρή ανάπτυξη, που σήμερα υπάρχουν πολύ μεγάλα θέματα επανάπτυξης και μείωση του πληθυσμού. Δυστυχώς, όταν επιλέγεις να είσαι διαχειριστής της εξουσίας και όχι να προσεγγίζεις οραματικά την εξουσία, έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. 7 χρόνια υπήρχε το Ταμείο Ανάκαμψης. 7 ολόκληρα χρόνια θα μπορούσαν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Ακόμη και αυτά που γίνανε, κάποια γίνανε πολύ ακριβά. Γι' αυτό είναι σημαντικό ζήτημα και ο έλεγχος. Ο έλεγχος όλο αυτό των πόρων. Εμείς λοιπόν προσεγγίζουμε τα θέματα αυτά με έναν τρόπο οριζόντιο και ολιστικό, για να υπάρχει δίκαιη και ανθεκτική ανάπτυξη σε κάθε περιφέρεια της χώρας. Για να μπορούν να μείνουν εδώ οι Έλληνες, να κάνουν οικογένειες, να παράξουν πλούτο και να υπάρχει προοπτική. Διότι σε άλλη περίπτωση, ο σημερινός δρόμος οδηγεί σε μια περιφέρεια απαξιωμένη, που φθήνει, σε χωριά φαντάσματα που λέω πολλές φορές και σε αστικά κέντρα που η ακρίβεια δεν θα επιτρέπει μια ζωή με αξιοπρέπεια. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι αν υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για το φορολογικό, για τα χρηματοδοτικά εργαλεία, για τον έλεγχο προμηθειών και έργων, με ισχυρή αυτοδιοίκηση, με προτεραιοποίηση των έργων και όχι με κλειστά συστήματα εξουσίας που επιλέγουν και δίνουν εντολές, εγώ νομίζω ότι η χώρα μπορεί να μπει σε ένα τελείως διαφορετικό δρόμο.
1: Κυρία Βογιατζάκη από τον Αντένα έχει το λόγο και να ετοιμάζεται κυρία Μπεθάνη από την ΕΡΤ.
6: Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ήσασταν ξεκάθαρος για τα θέματα των συνεργασιών, όχι μόνο σήμερα, αλλά και όλο το προηγούμενο διάστημα. Μέσα στην εβδομάδα αυτή που διανύουμε, δεχτήκατε κλείσιμο του ματιού, θα το πω, και από τα αριστερά και από τα δεξιά. Τι εξυπηρετεί να συνεχίζεται αυτή η συζήτηση, εφόσον δεν οδηγεί κάπου, εφόσον εσείς έχετε ξεκαθαρίσει τη θέση σας. Ευχαριστώ.
0: Εμείς, για Βογιατζάκη, στη Διεθνή Θεσσαλονίκης, κάναμε το καθήκον μας. Και το καθήκον το δικό μου και του ΠΑΣΟΚ, των στελεχών μας όλων, είναι να υπάρξει πολιτική αλλαγή και άλλη πρόταση για τη χώρα, άλλη πρόταση εξουσίας. Η εμπλοκή σε σενάρια είναι χρήσιμη για αυτούς που δεν έχουν να κάνουν τίποτα για το πρώτο ζήτημα. Ποιοι επιλέγουν τα σενάρια? Αυτοί που δεν έχουν χρόνο και χώρο να πούν κάτι σοβαρό για τη χώρα. Και τρέφονται με τα σενάρια. Τρέφονται με το παρασκήνιο. Δεν μας αφορά. Το πώς θα κυβερνηθεί ο τόπος θα το επιλέξει ο ελληνικός λαός τη μέρα των εκλογών. Αυτό που μας αφορά είναι να γνωρίζει ο μικρομεσαίος ότι το ΠΑΣΟΚ θα φέρει 120 δόσεις για να ρυθμίσει τα χρέη του. Ότι ο δανειολήπτης θα έχει δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας. Ότι ο μικρομεσαίος, ο ελεύθερος επαγγελματίας, δεν θα έχει το χαράτσι, αλλά πραγματική φορολόγηση του εισοδήματός του. Άρα θα καταργηθεί αυτός ο νόμος, τον οποίο έφερε η Νέα Δημοκρατία, χωρίς να παρουσιάσει πριν τις εκλογές και εξαπατώντας τους πολίτες. Αυτό λοιπόν που είναι προτεραιότητα για μας είναι κάθε άνθρωπος μετά και από τη σημερινή παρουσία να γνωρίζει τι θα αλλάξει στη ζωή του. Γιατί επιμένω σε στέγαση? Είχαμε ποτέ στεγαστικό πρόβλημα στην Ελλάδα? Τα μετεμφυλιακά κράτη, τα μετεμφυλιακά χρόνια, υπήρχαν στεγαστικά ζητήματα που επιλύθηκαν στα αστικά κέντρα με λάθος τρόπο για τη φυσιογνωμία των πόλεων. Σήμερα σχεδιάζουμε πώς θα πέσει το κόστος στέγασης αν δεν κάνουμε γρήγορα σύγχρονα σχέδια πόλης, νέα σχέδια πόλεων, για να πέσει το κόστος γης και να έχουμε φτηνότερες κατασκευές. Πώς θα ανοίξουμε κλειστά σπίτια αν δεν ξέρουμε ποια είναι, πού είναι, ποιοι τα έχουν? Έχουν χρήματα αυτοί οι άνθρωποι? Αν δεν έχουν, να δώσουμε εμείς χρήματα να τα ανακατασκευάσουν, να τα βάλουν στην κοινωνική δεξαμενή και να τα δίνουμε φτηνό ενίκιο κοινωνικό σε νέους, νέα ζευγάρια ή γιατρούς, δημόσιους υπαλλήλους, πυροσβέστες που είναι σε νησιά που δεν μπορούν να νοικιάσουν φτηνά σπίτια λόγω της τουριστικής ανάπτυξης. Αυτά μας ενδιαφέρει να μάθει ο κόσμος. Εμείς λοιπόν έχουμε να πούμε πολλά, άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να ασχολούμαστε με σενάρια.
1: Η κυρία Μπεθάνη έχει το λόγο από την ΕΡΤ και να ετοιμάζεται η κυρία Μαρίνα Μάνη από το Euro Today.
7: Κύριε Πρόεδρε, λεφτά υπάρχουν για την βελτίωση της ζωής των πολιτών, γιατί οι πολιτικοί σας αντίπαλοι σας κατηγορούν, κυρίως όταν μιλάτε για 13η σύνταξη και για 13ο μισθό, ότι είναι οι συνταγές που οδήγησαν την χώρα στο χείλος της χρεοκοπίας. Ευχαριστώ.
0: Τις ξέρουν καλά αυτές τις συνταγές στη Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτοί οδήγησαν τη χώρα σε χρεοκοπία. Έχουμε μνήμη και θυμόμαστε πάρα πολύ καλά που πήγαν τη χώρα το 2009 και τι έκαναν και μετά. Αν η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ είχε ψηφίσει ό,τι ψήφισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 2010, σήμερα θα είχαμε δραχμή. Γι' αυτό λοιπόν παιχνίδια υπευθυνότητας, ρεαλισμού και συνέπειας, νομίζω από τη Νέα Δημοκρατία πάει πολύ. Κύριε Μπεθάνη, δεν απαντούν στα συγκεκριμένα, γιατί θα εκτεθούν. Το είπα και προηγουμένως. 2 μήνες επίδομα ανεργίας. Η ανεργία στη χώρα μας είναι πάνω από 7%. Στην Ευρώπη είναι γύρω στο 6%. Πού υπάρχουν 2 μήνες επίδομα ανεργίας? Αυτό να μας απαντήσουν. Και όχι θεωρίες και ατάκες και συνθήματα. Εμείς λέμε σεβασμό στον εργαζόμενο, κατάργηση του 13ωρου, πιλωτική τετραήμερη εργασία για μεγάλες επιχειρήσεις σε θέσεις έντασης διανοίας. Σε αυτά και δεν απαντούν. Αυτά μας κάνουν Ευρώπη. Αυτά δίνουν αξιοπρέπεια στους πολίτες και δικαιώματα στον εργαζόμενο. Αυτά αυξάνουν την αγοραστική δύναμη. γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιος από εσάς θεωρεί ότι έχουν πετύχει οικονομικά όταν η αγοραστική μας δύναμη είναι τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς γίνεται? Πώς γίνεται το οικονομικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας να είναι η σωστή συνταγή για την κοινωνία, αλλά η κοινωνία να έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη των 27. Γι' αυτό λοιπόν η λάθος αυτή πορεία πρέπει να αλλάξει και θα αλλάξει.
1: Η κυρία Μάνη έχει το λόγο από το Euro Today και να ετοιμάζεται ο κύριος Στέλιος Καλόγυρος από την τηλεόραση Βεργίνα.
8: Κύριε Πρόεδρε, ως κόμμα σηκώνεται πολύ το θέμα του ιδιωτικού χρέους των κόκκινων δανείων. Έχετε κάνει πολλές παρεμβάσεις και πρόσφατα διοργανώσατε και σχετική ημερίδα. Εχθές μιλήσατε για το δικαίωμα στον συνεργαζόμενο δανειολήπτη να μπορεί να εξαγοράζει το δάνειό του. Δεδομένου ότι ως επιτοπλίστων πρόκειται για τιτλοποιημένα δάνεια του προγράμματος Ηρακλής, έχετε υπολογίσει το δημοσιονομικό κόστος σε περίπτωση που ενεργοποιηθούν οι εγγυήσεις του δημοσίου? Επίσης, πώς ξεχωρίζετε τον στρατηγικό κακοπληρωτή που έχει λεφτά αλλά δεν θέλει να πληρώσει από αυτόν που θέλει να πληρώνει αλλά δεν έχει λεφτά? Ποια είναι τα μετρήσιμα κριτήρια που ενδεχομένως έχετε ήδη βρει? Και σε τελευταία ανάλυση, το δικό σας πρόγραμμα σε τι διαφέρει από την πρακτική της κυβέρνησης και από το σχέδιο που από αυτή τη θέση ανέπτυξε και ο κύριος Τσίπρας? Ευχαριστώ.
0: Το θέμα του ιδιωτικού χρέους δεν αφορά μόνο όσους χρωστούν. Αφορά την κοινωνία και την οικονομία. Ποιος δανειολήπτης θα έχει την πρόνοια να καταθέσει πρόταση επαναγοράς δανείου, ενός παλιού δανείου, για να μην οδηγηθεί σε ένα φαντ ή να μην ξαναπουληθεί από ένα φαντ σε ένα άλλο? Ο καλόπιστος, ο συνεργάσιμος, ποιος είναι αυτός? Αυτός που προσπάθησε, που είχε εγγυήσει το δάνειό του, που πλήρωνε δόσεις και στην κρίση σταμάτησε και δεν τα κατάφερε. Δεν έχουν αυτά τα στοιχεία οι τράπεζες? Δεν γνωρίζουν ποιοι είναι αυτοί που πάνε με το δικηγόρο τους και προσπαθούν να ρυθμίσουνε? Θέλουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο ρόλος του κράτους, ενός κράτους κοινωνικής δικαιοσύνης, είναι να μην επιτρέψει μαζί με τα ξερά να καούν και τα χλωρά. Άλλο είναι ένας δανειολήπτης που δεν δίνει κανένα ενδιαφέρον, που χρωστά στην εφορία, στις τράπεζες και δεν προσπαθεί να ρυθμίσει, και άλλο είναι κάποιος που προσπαθεί να ρυθμίσει αλλά έχει μια ατυχία στη ζωή του, που αυτή η ατυχία προήλθε και από τα λάθη των τραπεζών. Μην ξεχνάμε το ρόλο των τραπεζών την προπροηγούμενη δεκαετία, στο πώς έδιναν τα δάνεια, με ποιες διαδικασίες και με ποιο αποτέλεσμα. Γιατί κάποιοι μας πείσουν στην Ελλάδα ότι για όλα αυτά είναι το κράτος. Ναι, το κράτος έχει ευθύνες, αλλά ευθύνες έχουν και αυτοί. Εμείς θέλουμε λοιπόν να εξορθολογήσουμε την αγορά του ιδιωτικού χρέους, των κόκκινων δανείων. Να την εξορθολογήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε προτείνει και την προστασία της πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του νόμου 3869 και το δικαίωμα εξαγοράς του δανείου από τον συνεργάσιμο δανειολήπτη και την υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών στον εξοδικαστικό μηχανισμό, που σήμερα έχει φέρει πενικρά αποτελέσματα. Οι 120 δόσεις, πολύ σημαντικό μέτρο, αφορά όλη την αγορά, και βέβαια οι δανειολήπτες του ελβετικού φράγκου. Τι προτείνουμε? Τα 2/3 της αλλαγής ισοτιμίας να επιβαρύνουν την τράπεζα και το 1/3 το δανειολήπτη. Αυτά θέλουμε να γίνουν γιατί για να αναπνεύσει η οικονομία. Δεν μπορεί να φτιάχνει μια αντίληψη ότι όποιοι έχουν μια δυσκολία έχουν αποτύχει. Δεν έχουν αποτύχει. Πρέπει να στηρίξουμε όλες αυτές τις δυνάμεις. Διότι ένας άνθρωπος που δεν τα κατάφερε μία φορά και δεν είχε καμία δόλια πρόθεση, τη δεύτερη φορά έχει και περισσότερη εμπειρία να αποφύγει τις κακοτοπιές. Άρα μιλάμε για μια γενικότερη αλλαγή φιλοσοφίας στην προσέγγιση του ιδιωτικού χρέους, που επιτέλους θα βάλει φραγμό στα κοράκια των funds και των servicers που εκβιάζουν και κρατούν σε ομοιρία μετά το 2018 εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες.
1: Ο κύριος Καλόγερος έχει τον λόγο από το Βεργίνα και να ετοιμάσει τον κύριο Διαμαντόπουλος από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
9: Σας ευχαριστώ, κύριε εκπρόσωπε. Κύριε Πρόεδρε, μιλήσατε χθες και αναφερθήκατε σε μια νέα στρατηγική στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Ταυτόχρονα κατηγορήσατε την κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στην Τουρκία, μιλήσατε για τα ήρεμα νερά, μιλήσατε επίσης για την επιμονή της κυβέρνησης στη διχοτόμηση της Κύπρου και ζητήσατε κυρώσεις στην Τουρκία. Θα ήθελα να μας πείτε ποιες είναι οι κυρώσεις που προτείνετε, αν έχετε σκεφτεί συγκεκριμένες κυρώσεις, και μιας και βρισκόμαστε στην Τουρκία, αν πιστεύετε ότι η θάλασσα έχει σύνορα, και μιας και μιλάμε πάλι για κυρώσεις, θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να μου πείτε αν έχετε σκεφτεί τι θα πρέπει να κάνετε εφόσον γίνεται κυβέρνηση με την Συμφωνία των Πρεσπών, καθώς όπως γνωρίζετε πολύ καλά το κρατήδιο των Σκοπίων έχει περισσότερες από 500 παραβιάσεις κάνει σε αυτή τη συμφωνία. Σας ευχαριστώ.
0: Τα θέματα με την Τουρκία είναι πολύ σημαντικά. Κάποια είναι διαχρονικά, κάποια είναι φρέσκα. Διότι η Τουρκία έχει μια σταθερή στρατηγική, αλλά κατά καιρούς αυτή η στρατηγική αποκτά και άλλο χαρακτήρα. Πριν από μερικές δεκαετίες το κέντρο βάρος ήταν προς τη Δύση, επί Ερντογάν το κέντρο βάρος στρατηγικής τους πήγε ανατολικά, είδαμε την Τουρκία να θέλει να παίξει ένα ρόλο ευρύτερο στη Βόρεια Αφρική και σε άλλες χώρες Αφρικής, όχι μόνο στη Βόρεια Αφρική, στη Μέση Ανατολή, ενεπλάκη στις εξελίξεις, όπως θυμάστε, και με το Ισλαμικό κράτος και στη Συρία και στο Ιράκ. Και βέβαια στον Νότιο Κάυκασο και στην ευρύτερη περιοχή. Έχει λοιπόν μια ευρύτερη στρατηγική από αυτήν που είχε τις προηγούμενες δεκαετίες, θέλοντας να παίξει ένα ρόλο περιφερειακής δύναμης. Τι κάνουμε εμείς? Ας αφήσουμε τα πυροτεχνήματα, την επικοινωνία και τα εύκολα λόγια, τα ήρεμα νερά ήταν ένα επικοινωνιακό κατασκεύασμα. Άλλαξε κάτι ουσιαστικό? Βελτιώθηκε κάτι ουσιαστικό, συγκεκριμένο? Άλλο είναι να αλλάζει η ματιά και άλλο να αλλάζει η θεώρηση. Δεν έχουν αλλάξει οι θεωρήσεις της Τουρκίας. Είναι οι ίδιες που ήταν. Τι κάνουμε λοιπόν εμείς? Η άποψή μου είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να πρωταγωνιστήσει σε μια νέα ευρωπαϊκή πολιτική έναντι της Τουρκίας. Θεωρώ αδιανόητο να εξάγονται όπλα σε μια χώρα η οποία απειλεί με κάζους μπέλι την Ελλάδα και η οποία μιλά ακόμα και σήμερα ενάντια στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διχοτόμηση κράτους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θεωρώ αδιανόητο. Προσβλητικό για τον ελληνικό λαό, αλλά και για τον ευρωπαϊκό πατριωτισμό. Όταν μιλώ για νέο Ελσίνκι, διότι το προηγούμενο Ελσίνκι έφερε αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα ήταν χειροπιαστά. Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι εννοώ? Η Τουρκία είναι μια οικονομία που εξαρτάται συντριπτικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στην παραγωγή και στην κατανάλωση. Αν αναβαθμίσουμε την Τελωνιακή Ένωση, η εξάρτησή της γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Και σε μια σύγχρονη συμφωνία τελωνιακή μπορεί μέσα στο κείμενο αυτό να εντάξεις και κίνητρα για την οικονομία της Τουρκίας, αλλά συγχρόνως και αυτοματοποιημένες κυρώσεις όταν δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο. Γενικά το διεθνές δίκαιο, κυρίως έναντι της Ελλάδας και της Κύπρου. Άρα, πρωταγωνιστής στην αλλαγή των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας. Υπάρχουν οι συμμαχίες. Πριν από 15 χρόνια, αν λέγαμε ότι η Ευρώπη θα έφτανε εδώ που έφτασε με τη Ρωσία, οι πρώτοι που θα αντιδρούσαν θα είναι οι πρώτοι που πλήττονται, οι Γερμανοί. Όλα αλλάζουν. Και ισχυρός είναι αυτός που οργανώνεται θεσμικά, αμυντικά, οικονομικά, παραγωγικά, κοιτώντας όχι 5 και 10 χρόνια, αλλά πολλά χρόνια μετά. Και μπορούμε, έχουμε το πολιτικό προσωπικό, και δεν είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν άποψη για αυτά τα θέματα και μπορούμε να οργανώσουμε μια εθνική στρατηγική διακομματική σε βάθος χρόνου για να πετύχουμε απλά πράγματα. Το βίωμα, το καταστροφικό βίωμα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και των σημαντικών επιπτώσεων σε όλη την Ευρώπη να γίνει ένα μάθημα για το πώς πρέπει να προσαρμόσουμε την πολιτική, την άμυνα και τη στρατηγική της Ευρώπης απέναντι σε οποιοδήποτε γεωπολιτικό κίνδυνο και σε σχέση με την Τουρκία.
9: Κύριε Πρόεδρε, δεν μου απαντήσατε για τη συμφωνία των προσωπών, με συγχωρείτε.
0: Η θέση μας ήταν ξεκάθαρη. Δεν ψηφίσαμε τη συμφωνία των προσωπών, διότι υπήρχαν συγκεκριμένα ελλείμματα που αφορούσαν την Ιθαγένεια και τη γλώσσα. Η θέση του ΠΑΣΟΚ πολλά χρόνια τώρα ήταν η συμφωνία αυτή να γίνει έργα όμνας σε κάθε πεδίο με γεωγραφικό προσδιορισμό. Αυτό δεν έγινε, γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε και δεν στήριξε αυτή τη συμφωνία.
1: Κύριος Διαμαντόπουλος από το Ράδιο Θεσσαλονίκη και έπειτα ο κύριος Στιχαγιάς από το Βόρεια.gr.
10: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε εκπρόσωπε. Θα μείνω στο θέμα και θα το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο. Ο κύριος Μητσοτάκης προχθές είπε ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο αν συμβεί καμιά στραβή με την Τουρκία. Εδώ έχουμε μπροστά μας, το μεταφέρω περιγραφικά, χωρίς λεπτομέρειες. Εδώ έχουμε μπροστά μας την σύνδεση, την ηλεκτρική σύνδεση στην Κάσο, δηλαδή Ελλάδος-Κύπρου. Και μάλιστα η κυβέρνηση επιμένει ότι το θέμα θα προχωρήσει. Θα ήθελα λίγο τη θέση σας επί του θέματος, καθώς ενδεχομένως να έχουμε μεγάλα ζητήματα, καθώς λέτε εσείς ο ίδιος ότι τα ήρεμα νερά έχουν τελειώσει, ο Πρωθυπουργός είπε ότι τα σύννεφα πυκνώνουν. Τι συμβαίνει εκεί, εσείς που ξέρετε καλά τα ευρωπαϊκά δηλαδή, και πώς είναι δυνατόν ένα ευρωπαϊκό, στα χρήματα τουλάχιστον διασφαλισμένο και γεωστρατηγικό έργο, να σέρνεται δεξιά και αριστερά εδώ και τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπάρχει μια εκτίμηση ότι αυτό θα το βρούμε μπροστά μας, ότι κάτι θα συμβεί τουλάχιστον στην επόμενη φάση. Θα ήθελα λίγο τις θέσεις σας και τι το προκάλεσε, τι συμβαίνει εκεί.
0: Όταν ξεκινάς ένα τέτοιο έργο, ένα ακριβό έργο, με χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου, του Κύπριου φορολογούμενου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει σχεδιάσει την ολοκλήρωσή του από την αρχή μέχρι το τέλος, ειδικά όταν συνδέεται με τον σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Δεν το έκανε αυτό η κυβέρνηση. Είναι προφανές. Είναι προφανές. Και αυτό δείχνει τον ερασιτεχνισμό και την έλλειψη σοβαρότητα στη διαχείριση ενός πολύ σημαντικού έργου. και ενεργειακά και οικονομικά και γεωπολιτικά. Εγώ ζητώ από τον Πρωθυπουργό, όχι μόνο σήμερα, τώρα και μήνες, επίσημα, μέσα στη Βουλή, να καταθέσει το πλήρες χρονοδιάγραμμα πόντισης του καλωδίου και υλοποίησης του έργου. Χρονοδιάγραμμα για να απαντήσει και στα ερωτήματά σας, αλλά και στους προβληματισμούς όλου του ελληνικού λαού. Δεν έχει ξανά προκύψει τέτοια αντιφατικότητα σε τόσο σοβαρά ζητήματα, ακόμη και σε σχέση με την Κυπριακή Δημοκρατία. Οργανώθηκε μία επικοινωνιακή διαχείριση καταμερισμού των ευθυνών που δεν έχει ξαναυπάρξει από καμία άλλη ελληνική κυβέρνηση. Γι' αυτό λοιπόν, καθαρά λόγια, σημαίνει ο Πρωθυπουργός άμεσα να ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου, ώστε να μην υπάρχει κανένα περιθώριο να πιστεύουν οι Έλληνες ότι θα περάσει ο τσαμπουκάς της Τουρκίας.
1: Ο κύριος Τιχαγιάς έχει το λόγο από το Vora.gr και να ετοιμάζεται η κυρία Μπίτσικα από το ντοκουμέντο.
11: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε εκπρόσωπε. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια θα λέγατε ότι είναι η ειδοποιώς διαφορά του δικού σας οικονομικού προγράμματος σε σύγκριση με αυτό που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εάν πιστεύετε ότι η δική σας ατζέντα αλλάζει ουσιοδός το μείγμα της φορολόγησης στη μικρομεσαία αλλά και στη μεσαία τάξη. Και τέλος, μήπως η εξαγγελία Τσίπρα για φορολόγηση του 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων, που έχει σαφή ταξικά χαρακτηριστικά, του δίνει ένα προβάδισμα, καθώς απευθύνεστε και στο ίδιο εκλογικό κοινό?
0: Καταρχάς, ο Πρωθυπουργός ήρθε στη Θεσσαλονίκη όχι για να παρουσιάσει ένα σχέδιο για το μέλλον, αλλά για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που φαίνονται στα focus group. Δηλαδή, παρουσίασε μέτρα αποσπασματικά, συγκεκριμένα, για να αντιμετωπίσει τη φθορά του. Εμείς δεν κάναμε αυτό. Εμείς παρουσιάσαμε ολιστικό πρόγραμμα, γι' αυτό δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο θέμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Απαντήσαμε στη ρευστότητα, στη διαχείριση του ιδιωτικού του χρέους με τις 120 δόσεις, σε θέματα που αφορούν το ΦΠΑ και την αύξηση του ορίου, σε θέματα ανταγωνιστικότητας, διότι βάλαμε ένα θέμα: να υπάρχει έλεγχος και κανόνες στην αγορά σε σχέση με δόλιες πρακτικές πολυεθνικών εις βάρος μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για να αντιμετωπίσουμε τις στρεβλώσεις που κάνουν το μικρό να μην μπορεί να αναπνεύσει σε επίπεδο ανταγωνισμού. Άρα δεν πήγαμε αποσπασματικά. Εμάς η παρουσία μας έχει μια γενική γκάμα που αφορά τα ζητήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που είναι και ένα αρχιπέλαγος της ελληνικής οικονομίας. Τώρα, το περιουσιολόγιο και ο πατριωτικός φόρος. Περιουσιολόγιο έχει ψηφίσει και το ΠΑΣΟΚ το 2010. Πρέπει να γνωρίζουμε που υπάρχει ο πλούτος. Αλλά επιτρέψτε μου, δεν είναι πατριωτικός ο φόρος που πρέπει να πληρώσουν οι ολιγάρχες. Είναι φόρος. Πατριωτικός είναι ο ΦΠΑ που πληρώνει ο φτωχότερος Έλληνας. Αυτός είναι ο πιο πατριωτικός φόρος. Λοιπόν, έχει ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο για τη φορολόγηση των ισχυρών, την εντόπιση του πλούτου, τριγωνικές συναλλαγές, offshore. Πρέπει να δούμε ευρύτερα ως Ευρωπαϊκή Ένωση τι πρέπει να κάνουμε για να εξοικονομήσουμε πόρους, για να στηρίξουμε το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο όλων των κρατών. Άρα προφανέστατα πρέπει και οι ισχυροί να πληρώσουν. Και μάλιστα περισσότερο από ότι οι αδύναμοι. Αλλά αυτό, συγγνώμη, δεν είναι πατριωτισμός ούτε χορηγία. Είναι οι κανόνες που πρέπει να μπουν και θα μπουν. Και νομίζω ότι και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη η σοσιαλδημοκρατία προσπαθεί να δημιουργήσει τέτοια μοντέλα δικαιότερης φορολόγησης εντός των ευρωπαϊκών κοινωνιών.
1: Κυρία Μπίτσκα, έχει το λόγο από το ντοκουμέντο και να ετοιμάζει το κύριο Γούλας από το ΑΕΦημερίδα.
12: Ήθελα να ρωτήσω για τις διευρύνσεις, για τη διεύρυνση που έχετε πολλές φορές αναφέρει ότι κάνετε και για στελέχη που προσχωρούν. Υπάρχουν κριτήρια για αυτή την προσέγγιση και επίσης η παρουσία του Ευάγγελου Αποστολάκη και του Αλέξανδρου Αυλονίτη στην ομιλία σας είναι προανάκρουσμα προσχώρησης στην κοινοβουλευτική ομάδα και έπονται και άλλες. Και κάτι ακόμα, έτσι, στη γενικότερη συζήτηση που γίνεται για τα προγράμματα στην κεντροαριστερά, και το ΠΑΣΟΚ αποδέχεται το πλαίσιο, το δημοσιονομικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στρατιωτικές δαπάνες που κατευθύνονται ή εξυπηρετούν κυρίως τα συμφέροντα ΙΠΑ, Ισραήλ κλπ. Με αυτή την ασφυξία, η αποτελεσματικότητα των μέτρων μπορεί να υπάρξει και αυτό μπορεί να συνδέεται και με τη δυσαρέσκεια των απλών ανθρώπων, ας πούμε, και εδώ και αλλού για ανισότητες και μη αποτελεσματική πολιτική που να την καταλαβαίνουν.
0: Καταρχάς, τη μάχη για την πολιτική αλλαγή είναι ευπρόσδεκτοι όλοι που θα αγωνιστούν δίπλα μας με κοινές αρχές, κοινές αξίες, αυτοί που πιστεύουν στο πρόγραμμά μας, αυτοί που πιστεύουν ότι τώρα είναι η ανάγκη να αλλάξει η χώρα πορεία. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα ανοιχτό κόμμα και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα και άλλοι άνθρωποι θα έρθουν κοντά μας για να αγωνιστούμε μαζί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Όμως, πιο σημαντικές διευρύνσεις είναι οι κοινωνικές. Γι' αυτό επιμένουμε σε ένα πρόγραμμα που βάζει την κοινωνία στο προσκήνιο. Υπάρχουν σημαντικές κοινωνικές δυνάμεις που ασφικτιούν και που νομίζω ότι μέσα από τις προτάσεις μας μπορούν να βρουν οξυγόνο, μπορούν να βρουν προοπτική, ελπίδα και να μας χαρίσουν την εμπιστοσύνη τους και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να αγωνιστούμε μαζί. Αυτός είναι ο στόχος. Έτσι θα έρθει η πολιτική αλλαγή. Με ισχυρή κοινωνική διεύρυνση της δημοκρατικής παράταξης. Τώρα, στο δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας. Έχει ανοίξει τώρα και χρόνια αυτή η κουβέντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ήταν πρώτα ο Τραμπ αυτός πρώτος, αυτός που έθεσε το θέμα αύξησης των στρατιωτικών δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το είχε θέσει και ο Ομπάμα στο παρελθόν. Η δική μου άποψη είναι σταθερά η ίδια. Η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει ευρωστρατό, κοινά εξοπλιστικά, κοινή άμυνα και κοινή εξωτερική πολιτική. Είμαι σοσιαλδημοκράτης, αλλά είμαι πάνω απ' όλα Έλληνας. Και δεν μπορώ να επιτρέψω να πληρώνουμε εμείς, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, δισεκατομμύρια σε στρατιωτικές δαπάνες και την ίδια ώρα τα χρήματα αυτά οι Δανείοι και οι Ολλανδοί να τα κάνουν νοσοκομεία, δρόμους, υποδομές, νηπιαγωγεία, πανεπιστήμια. Δεν το δέχομαι. Είναι μια τεράστια εσωτερική αδικία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξελίσσεται τώρα και πολλά χρόνια και που έπρεπε χρόνια πριν η Ελλάδα να το είχε θέσει στην προτεραιότητά της σε κάθε διαπραγμάτευση. Άρα πρέπει η Ευρώπη να προχωρήσει μπροστά στα θέματα αυτά για να καταφέρει η Ελλάδα να αποκλιμακώσει τις δικές της δαπάνες και να έχει περιθώριο να δώσει αλλού τα χρήματα αυτά που δίνει τώρα και πάρα πολλά χρόνια. Και πρέπει η Ευρώπη να τρέξει πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν σημαίνει βέβαια αυτό ότι θα αποδυναμώσουμε τις δαπάνες του κοινωνικού κράτους. Το είπα και χθες. Τα ταμεία συνοχής πρέπει να μείνουν περιφερειακά. Υπάρχουν φτωχές περιφέρειες. Δεν μπορεί να λέμε ότι τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης και δεν υπάρχει κάτι άλλο, άρα όποιος έχει δημοσιονομικό χώρο να στηρίξει τις δικές του επιχειρήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι πιο πλούσιες οικονομίες θα επιδοτούν τον ιδιωτικό τομέα εις βάρος του δικού μας ιδιωτικού τομέα. Γι' αυτό βάζουμε συγκεκριμένους στόχους για την Ένωση, που είναι και το κοινωνικό μοντέλο να ενισχυθεί και να παραμείνει ένα παράδειγμα ανθρωπιάς και αντιμετώπιση των ανισοτήτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Μόνο η Ευρώπη είχε αυτό το κοινωνικό μοντέλο και πρέπει να το προστατεύσει. Αυτό είναι ο χαρακτήρας μας, το κοινωνικό μας μοντέλο και ο αγώνας κατά των ανισοτήτων κοινωνικών ή περιφερειακών. Να επενδύσει στην παραγωγή της βάση ώστε να σταματήσει την υψηλή εξάρτηση από την Κίνα. Να επενδύσει στην ενεργειακή της αυτονομία για να σταματήσει την υψηλή εξάρτηση από τη Ρωσία και να επενδύσει και στην άμυνα για να γνωρίζει η Τουρκία ή οποιοσδήποτε άλλος ότι η αλληλεγγύη θα γίνει πράξη εάν ποτέ κάποιος διανοηθεί να επιτεθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Θερμή παράκληση ο καθένας μία ερώτηση για να προλάβουν πιο πολλοί συνάδελφοί σας να απευθύνουν ερώτηση στον Πρόεδρο. Το λόγο έχει ο κύριος Γούλας από το Εφημερίδα και να ετοιμάζεται ο κύριος Χρήστος Δρούζιας από το Καρφί.
13: Ευχαριστώ κύριε εκπρόσωπε. Κύριε Πρόεδρε, το έχετε πει, στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ το αποφασίσατε κιόλας, να μην υπάρξει καμία μετεκλογική συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Αν πάρουμε ως δεδομένο τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων, και η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, δεν έχει όμως την αυτοδυναμία. Εσείς θα ζητούσατε την απομάκρυση του Κυριάκου Μητσοτάκη και με ποιο πρόσωπο από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και με ποιο πρόσωπο από τη Νέα Δημοκρατία θα συνομιλούσατε? Ευχαριστώ.
0: Εμείς αγωνιζόμαστε για την απομάκρυσή τους από την κυβέρνηση. Τα εσωκομματικά τους ας τα λύσουν μόνοι τους.
1: Ο κύριος Ρούζιας έχει το λόγο για να απευθύνει ερώτηση από το Καρφί και να ετοιμάσει το κύριο Ραπανάκης από το rosa.gr.
14: Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα και από μένα. Αν το ΠΑΣΟΚ κερδίσει τις εκλογές, με ποιες πολιτικές δυνάμεις επιδιώξετε να σχηματίσετε η κυβέρνηση από τη στιγμή που όλες τις απορρίπτετε? Αν αντίθετα καταταγεί δεύτερο ή ακόμα και τρίτο κόμμα, είστε διατεθειμένος να λάβετε προσωπικά την ευθύνη του εκλογικού αποτελέσματος και να θέσετε την ηγεσία σας στην κρίση της βάσης, ή θεωρείτε ότι ανεξαρτήτως έκβασης η ηγεσία σας δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας σας το φθινόπωρο του 28?
0: Όπως απάντησα και προηγουμένως, η μάχη των εθνικών εκλογών είναι μάχη πολιτικής αλλαγής και όχι προσωπικών σχεδιασμών. Και αυτό αφορά την αντίληψή μου αλλά και την αντίληψη της παράταξης σε σχέση με τα πραγματικά διακυβεύματα που υπάρχουν σήμερα στην ελληνική κοινωνία. Το με ποιο θα συνεργαστούμε θα το απαντήσει ο πολίτης, ο ελληνικός λαός, τη μέρα των εκλογών. Στις τελευταίες εκλογές η κεντρική ερώτηση ήταν με ποιους θα πάτε. Και μάλιστα χρησιμοποιώντας τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, τα οποία όμως τελικά ήταν εντελώς διαφορετικά από τη λαϊκή ετοιμιγορία. Γι' αυτό λοιπόν ας αγωνιστούμε και εμείς θα αγωνιστούμε και ας περιμένουμε την λαϊκή ετοιμιγορία. Το χρέος μου και το χρέος μας είναι ένα. Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας ο κάθε Έλληνας να ξέρει τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ, τι σημαίνει να στηρίξει το ΠΑΣΟΚ και πώς αυτά που προτείνουμε αλλάζουν τη ζωή του ίδιου και της οικογένειάς του. Είμαι σίγουρος λοιπόν και πολύ αισιόδοξος

0: Των νέων στρέφεται συχνά προς την ακροδεξιά και όχι μόνο στην ακροδεξιά, πλέον και σε ανοιχτά φασιστικές δυνάμεις, όπως για παράδειγμα πρόσφατα στη Γερμανία το AfD, ένα αδιανόητο γεγονός μέχρι πριν από μερικά χρόνια. Στη χώρα μας, επόμενες ημέρες, αναμένεται η αποφυλάκηση του Κασιδιάρη, ο οποίος δηλώνει πως στοχεύει σε εκλογική κάθοδο. Γιατί θεωρείτε ότι οι δυνάμεις της αριστεράς δεν αποτελούν την πρώτη επιλογή έκφρασης των νέων και των απογοητευμένων στρωμάτων της κοινωνίας? Και αν η δική σας θέση, ποια είναι η δική σας θέση, θα πρέπει να επιτραπεί στο πρωτοπαλίκαρο της εγκληματικής οργάνωσης να κατέβει ξανά στις εκλογές και αν θα λάβετε κάποια σχετική πρωτοβουλία?
1: Όταν επιχαίρεις με τη ρητορία του Τραμπ, της Λεπέν και άλλων πολιτικών σε παγκόσμιο επίπεδο που ανοίγουν το δρόμο στη μισαλλοδοξία, στην ακροδεξιά και στην απανθρωπιά, θα έλεγα, τότε μην ρίχνεις κροκοδίλια δάκρυα όταν αυτές οι δυνάμεις αποκτούν ακροατήριο και στην πατρίδα σου. Το ΠΑΣΟΚ ουδέποτε και κανένα στελεχός του δεν θεώρησε ότι αυτές οι δυνάμεις έχουν κάτι να προσφέρουν στον κόσμο. Το μήνυμά μου λοιπόν σε κάθε Έλληνα και ιδιαίτερα στη νέα γενιά είναι να σκεφτούν. Αξίζει να επικροτούν έστω και με ένα like τους οπαδούς του Χίτλερ που κατέσφαξαν τον ελληνικό λαό? Αξίζει να κάνουν ένα like σε αυτούς που χαιρετούν ναζιστικά? Έχουν μια ιστορία. Αυτός ο λαός και η εθνική του αντίσταση ήταν από τις πιο ισχυρές όλη την Ευρώπη, με βαρύ φόρο αίματος, με βαρύ φόρο αίματος. Την αντίσταση την έκανε όλος ο ελληνικός λαός. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούν αν αξίζει να κάνουν έστω και ένα like σε δολοφόνους. Δυστυχώς η Ευρώπη σε αυτή τη νέα πορεία θα αντιμετωπίσει δυσκολίες. Είχαμε τις γερμανικές εκλογές, θα έρθουν οι γαλλικές εκλογές. Το αντίδοτο στον νεοναζισμό και την ακροδεξιά για μένα είναι ένα: επίθεση δημοκρατίας, επίθεση κοινωνικής δικαιοσύνης, επίθεση ευκαιριών για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Δεν πρέπει να αφήνουμε χαραμάδα καμία να γίνονται κομμάτια των ευρωπαϊκών κοινωνιών ευάλωτα σε αυτές τις επικίνδυνες ιδέες που στο παρελθόν κατέστρεψαν την ανθρωπότητα.
2: Το λόγο έχει η κυρία Λαθύρη από το Star Κεντρικής Ελλάδας και να ετοιμάζεται ο κύριος Αλμπάνης από το papaganda.gr.
3: Χαίρετε κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σας ξαναπάω, σας παρακαλώ πολύ, στο Αιγαίο, γιατί έχω λόγο που το ρωτώ. Θέλω αυτό το τρίπτυχο διπλωματία, διάλογος, αποτροπή να μας το κάνετε λίγο πιο ξεκάθαρο. Γιατί αναρωτιέμαι κύριε Πρόεδρε, προχθές σε πανελλαδική δημοσκόπηση σχετικά με τα εθνικά θέματα, το ΠΑΣΟΚ είναι στην τρίτη θέση σε ό,τι αφορά το εθνικό πατριωτικό πρόσημο. Την ίδια στιγμή που ακόμη και το Ευρωκοινοβούλιο και μάλιστα πολύ πρόσφατα αναγκάζεται να πάρει θέση κατόπιν ερωτήσεων δικών σας ευρωβουλευτών, συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων και να απευθύνει συστάσεις στην Τουρκία για τα ζητήματα.

0: θέματα που αφορούν στη χώρα μας και για το καλώδιο και για τα θαλάσσια πάρκα. Άρα λοιπόν αναρωτιέμαι μήπως αυτές οι κόκκινες γραμμές του ΠΑΣΟΚ δεν έχουν γίνει απολύτως αντιληπτές από την κοινωνία. Γι' αυτό σας ρωτώ να μας πείτε ξεκάθαρα σε αυτή την ένταση και στην πιο δύσκολη εκδοχή σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, γιατί καταλαβαίνουμε από αυτά που είπατε χθες και στην αρχή και στο τέλος της ομιλίας σας, μπορεί λόγω της προεκλογικής περίοδου να είναι λίγο αυξημένη η ένταση από ελληνικής πλευράς. Το ίδιο όμως συμβαίνει και στην γείτονα χώρα. Ο Τούρκος πρόεδρος προετοιμάζει και την κοινωνία του και τις ένοπλες δυνάμεις για κάτι πολύ μεγάλο εναντίον της χώρας μας. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, στην περίπτωση που έχουμε ένα δύσκολο σενάριο, τι κάνουμε, πώς πρέπει να απαντήσει και να αντιδράσει η Ελλάδα πριν δημιουργηθεί κάτι τετελεσμένο και δεν υπάρξει δρόμος χωρίς επιστροφή. Ευχαριστώ.
1: Όσο ισχυρός είσαι, ισχυρότερος διπλωματικά σε επίπεδο αποτρεπτικής δύναμης και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο περισσότερο προετοιμασμένος είσαι για να μην συμβεί τίποτα. Εμείς αυτό λέμε. Διάλογο χωρίς αυταπάτες. Και δεν κλιμακώνει το ΠΑΣΟΚ τη ρητορική του προεκλογικά. Νομίζω ότι τα ίδια λέμε πάντα. Και λέμε τα ίδια πάντα και στη Βουλή και στην Ευρωβουλή και σε οποιοδήποτε φόρουμ, διότι πιστεύουμε ότι το κατασκεύασμα των ήρεμων νερών δεν είχε κανένα περιεχόμενο. Θεσμικά βήματα πρέπει να γίνουν. Ποια είναι τα θεσμικά βήματα? Ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας. Όλα τα ευρωπαϊκά κράτη έχουν υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας. Η Τουρκία, που είναι μια χώρα με εμπορική σύνδεση με την Ευρώπη, δεν το έχει υπογράψει. Γι' αυτό βάζω στο πεδίο την αντίληψη του νέου Ελσίνκη. Γιατί μπορεί να ανοίξουν πολλά περιθώρια διαπραγμάτευσης για μια χώρα που η οικονομία της είναι απολύτως εξαρτώμενη από την Ευρώπη και συγχρόνως πάρα πολύ εύθραστη. Το θέμα είναι να σχεδιάσουμε σωστά, να διεκδικήσουμε σωστά και να αφήσουμε στο περιθώριο τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα που δεν αφήνουν τίποτα στις επόμενες γενιές. Γι' αυτό επιμένω και εμπιστεύομαι τη μνήμη του ελληνικού λαού. Τη θεσμική μνήμη. Ας σκεφτούν ποιο κόμμα στα εθνικά θέματα πήγε τη χώρα μπροστά. Βήματα μπροστά σε ευρωπαϊκό και γεωπολιτικό επίπεδο και σε σχέση με την Τουρκία. Εμείς η Νέα Δημοκρατία. Τι ακούσαμε τότε με το Ελσίνκι, αλλά μετά όλοι πανηγύριζαν που μπήκε η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό θέλει ρεαλισμό, σοβαρό ταξιοπιστία και εθνική συνεννόηση. Διότι ούτε αυτό υπάρχει σήμερα. Και δεν καλύπτεται η εθνική συνεννόηση με την ενημέρωση του Υπουργού Εξωτερικών κατά καιρούς σε μια επιτροπή. Χρειάζεται ειλικρίνεια, σοβαρότητα και προσπάθεια σύγκλησης σε θέματα τα οποία αφορούν μακροπρόθεσμα το μέλλον της Ελλάδας. Και κάτι ακόμη. Είναι μόνο η Τουρκία? Η Αγία Κατερίνη στο Σινά? Πήγε ο Πρωθυπουργός πρόσφατα στην Αίγυπτο. Θα έχουμε μια καλή συμφωνία? Δεν άκουσα κάτι. Θα διασφαλίσουμε τα περιουσιακά της Μονής? Και όχι μόνο αυτό που ακούγεται, το θρησκευτικό χαρακτήρα. Δεν νομίζω ότι απειλείται το θρησκευτικό χαρακτήρα της Μονής. Άρα είναι πολλά τα θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και θα μου πείτε πώς αντιμετωπίζονται. Πέρυσι η Αίγυπτος πήρε από την Ευρώπη το καλοκαίρι πέρυσι 4 δισεκατομμύρια. Βάλαμε προϋποθέσεις. ίσως αν βάζαμε προϋποθέσεις, να είχαμε μια καλύτερη συμφωνία αυτή που ενδεχομένως να έχουμε το επόμενο διάστημα.
2: Ο κύριος Αλμπάνης από το Παπαγκάντα και είναι ετοιμάς ο κύριος Γιώργος Κατσιάνης από το TV 100.
3: Κύριε Πρόεδρε, η Ελλάς δήλωσε ότι θα καταθέσει στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο το οικονομικό της πρόγραμμα για να κοστολογηθεί. Εσείς θα καταθέσετε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ?
1: Προσέξτε, εμείς δεν έχουμε κανένα ζήτημα να καταθέσουμε το πρόγραμμά μας στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Όμως το Δημοσιονομικό Συμβούλιο τι θα κάνει? Θα κοστολογήσει αυτά που γνωρίζουμε και εμείς από τον προϋπολογισμό. Αυτό είναι μόνο? Είναι το ίδιο όλες οι πολιτικές επιλογές? Το λέω για να πάμε και να βγούμε παρακάτω. Ότι κοστολόγηση μπορεί να κάνουμε όλοι μας. Εγώ τα στοιχεία που σας έδωσα είναι στοιχεία του Εθνικού Λογιστηρίου. Ανάλυση επιπτώσεων κάθε μέτρου θα γίνει? Δηλαδή, όταν η Νέα Δημοκρατία μείωσε τον φόρο στα μερίσματα σε 5%, ήταν μια θετική επίπτωση στην ελληνική οικονομία. Μήπως διευκολύναμε να φεύγουν δισεκατομμύρια μερίσματα με ένα ελάχιστο φόρο στο εξωτερικό και να μην επανεπενδύονται? Πώς αξιολογείται η επίπτωση της πρότασης της χθεσινής του ΠΑΣΟΚ? Να δώσουμε κίνητρα για ακόμα πιο επιταχυνόμενες αποσβέσεις σε επίπεδο επενδύσεων. Άρα, οι πολιτικές δεν είναι ουδέτερες. Δεν είναι μόνο ένα κόστος, ένα, δύο, τρία ή τέσσερα. Είναι αν αυτές οι πολιτικές έχουν θετικές επιπτώσεις στην οικονομία και την κοινωνία. Εγώ περιμένω λοιπόν να στελεχωθεί σωστά, ώστε το Δημοσιονομικό Συμβούλιο να κάνει και μία ανάλυση επιπτώσεων αυτών που προτείνουν τα κόμματα, για να δούμε ένα δημοσιονομικό κόστος που είναι ίδιο σε δύο πολιτικές, ποιους βοηθά? 10 οικογένειες ή εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες? Αυτό είναι η αξία της ανάλυσης που πρέπει να κάνει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Και αν αυτή η ανάλυση γίνει, νομίζω να βοηθήσει πάρα πολύ και τα κόμματα, όλα τα κόμματα πρέπει να πάνε, για να αποκτήσουν πολιτικές που να υπηρετούν την κοινωνία και όχι να κρύβονται πίσω από επικοινωνιακά παιχνίδια πολιτικές που υπονομεύουν την κοινωνία μακροπρόθεσμα.
2: Ο κύριος Κατσιάνης έχει τον λόγο από το TV 100 και να ετοιμάζεται ο κύριος Σάββας Γουλόπουλος από το News Beast.
4: Κύριε Πρόεδρε, πριν από 3 χρόνια το κράτος κλήθηκε να καταβάλει στον εργολάβο της υποθαλάσσιας αρτηρίας το ποσό των 85 εκατομμυρίων ευρώ για ένα έργο το οποίο δεν έγινε ποτέ. Αντίστοιχα, υπάρχουν πολλά δημόσια έργα τα οποία βρίσκονται εν εξελίξη, τα οποία όμως ωστόσο κάποια από αυτά δεν έχουν ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα να συνεχίζεται ο χορός των αποζημιώσεων, όπως για παράδειγμα ο ΒΟΑΚ που αναφέρεται στη χθεσινή σας ομιλία. Συνεπώς, από την πλευρά σας, κύριε Πρόεδρε, πώς προτίθεστε να αντιμετωπίσετε αυτή την αδικία, αυτή την στρέβλωση σε βάρος των πολιτών, ούτως ώστε αυτά τα χρήματα με την παρούσα κατάσταση να διατεθούν για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών, όπως είναι η επαναφορά του 13ου, 14ου μισθού ή η καταβολή πραγματικών αυξήσεων στους συνταξιούχους? Ευχαριστώ.
1: Χθες παρουσιάσαμε προς αυτή την κατεύθυνση που αναφέραστε, ότι πρέπει να υπάρχει προληπτικός έλεγχος από την πλευρά του ελεγκτικού συνεδρίου σε όλες τις συμβάσεις μεγάλης οικονομικής αξίας, για να μπορούμε να εντοπίσουμε εγκαίρως φωτογραφικούς όρους, υπερκοστολογήσεις, τεχνητές κατατμήσεις, όπως ζήσαμε στο Πάτρα Πύργος, διαγωνισμούς που επί της ουσίας δεν έχουν κανέναν ανταγωνισμό. Έχω αναφέρει πάρα πολλά παραδείγματα στη Βουλή. Ένα παράδειγμα εμβληματικό είναι αυτό που συνέβη όταν ήρθε ο νόμος για τον απόδημο ελληνισμό, το δικαίωμα της επιστολικής ψήφου, που ξαφνικά έγινε, πήρε μια εταιρεία, ένα μεγάλο πακέτο που αφορούσε την προώθηση, με ένα διαγωνισμό όπου οι τρεις προσφορές, ενώ ήταν της τάξης των 5 εκατομμύριων ευρώ, είχαν μια ελάχιστη διαφορά, νομίζω μερικών χιλιάδων ευρώ, 5.000 ευρώ. Εδώ τι συμβαίνει? Εδώ έχουμε πολλές απευθείας αναθέσεις και πολλούς στημένους διαγωνισμούς με τυπικές διαγωνιστικές διαδικασίες. Δεύτερο θέμα, απευθείας αναθέσεις. Τι λέμε? Πλαφόν. Πλαφόν. Επί το συνόλου των πιστώσεων, εξαιρώντας μόνο τους μικρούς δήμους. Άρα, ελεγκτικό συνέδριο για τους διαγωνισμούς, πλαφόν στις απευθείας αναθέσεις και μία ακόμη πιο ισχυρή διάβγεια. Το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα της διαφάνειας, διότι έκανε τα δύσκολα χρόνια του μνημονίου, ακόμη και εκείνη τη στιγμή με την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, ισχυρές μεταρρυθμίσεις, όπως είναι η διάβγεια. Πιο ισχυρή διάβγεια. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι σας έχει βοηθήσει πολύ η διάβγεια στο δημοσιογραφικό σας έργο. Να βοηθήσει ακόμη περισσότερο όλη την κοινωνία και να πιέσει να γνωρίζει ο πολίτης που πάει και το τελευταίο του ευρώ. Άρα αυτά τα τρία ζητήματα, οι τρεις πρωτοβουλίες, βοηθούν να μην χάνονται χρήματα στην κατασπατάληση, στην κακοδιαχείριση και να έχουμε ένα δημοσιονομικό όφελος και ένα μεγαλύτερο περιθώριο για να κάνουμε καλύτερες υποδομές και ισχυρότερο κοινωνικό κράτος.
2: Ο κύριος Γουλόπουλος έχει το λόγο και να ετοιμάζεται ο κύριος Γιώργος Μπανάτσας από το TRT.
5: Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Η ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα έπεσε από 84,6% το 2005 σε 61% σήμερα, κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και το παράδοξο είναι ότι υπάρχουν 520.000 κλειστά ακίνητα μόνο στην Αττική, δηλαδή πάνω από το 1 τέταρτο του αποθέματος. Ταυτόχρονα, ένας ξένος αγοραστής με μέσο προϋπολογισμό 340.000 ευρώ και σχεδόν 19 ετησίους μισθούς ενός Έλληνα εργαζομένου, παίρνει δάνειο με σχεδόν το ίδιο επιτόκιο, δηλαδή τη τάξη του 3,5%. Την ίδια ώρα, οι τράπεζες χρηματοδοτούν στην πράξη μόλις 62-65% της αξίας, όχι την προβλεπόμενη συμμετοχή 80%, με συνέπεια να δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο να αγοράσει σπίτι ο Έλληνας φορολογούμενος. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, με 500.000 κλειστά σπίτια στην Αττική και ένα επιτόκιο ίδιο ανάμεσα σε τόσο άνισα εισοδήματα, αν αύριο κυβερνήσετε, πώς θα εξορθολογήσετε την αγορά, όπως είπατε πριν λίγο? Θα δημιουργήσετε νέα κρατικά προγράμματα διαφορετικά από το σπίτι μου 2 και σπίτι μου 3? Θα θεσπίσετε πρόσθετα κίνητρα? Ευχαριστώ.
1: Από το 2022 είχα πει στη Βουλή, είχα πει μάλλον δημόσια και μετά το 23 και στη Βουλή, ότι το θέμα της στέγασης θα εξελιχθεί στην Ελλάδα να είναι το μεγαλύτερο κοινωνικό θέμα. Διότι είχαμε μάθει εντελώς διαφορετικά. Όπως πολύ καλά περιγράψατε, είχαμε πολύ υψηλά ποσοστά ιδιοκατοίκησης και γνώριζε κάθε γενιά σχεδόν ότι δουλεύοντας μπορεί να αποκτήσει ένα σπίτι. Σήμερα ακόμη και άνθρωποι που δουλεύουν σε καλές θέσεις εργασίας φοβούνται ότι δεν θα αποκτήσουν σπίτι ποτέ. Το κόστος των ακίνητων έχει αυξηθεί ραγδαία σε σχέση με τις εισοδηματικές δυνατότητες του ελληνικού λαού. Και έχουμε μια κυβέρνηση που σου λέει ναι, κάποιος κερδίζει και κάποιος χάνει. Αυτοί όμως που χάνουν μπορεί να μην μπορούν να κάνουν οικογένεια. Μπορεί να συνεχίσουν να μένουν με τους γονείς τους. Μπορεί να μην μπορούν να σπουδάσουν τα παιδιά τους, γιατί εξοικονομούν χρήματα για το ενίκιο. Η πολιτική μας για τη στέγαση θα είναι από την πρώτη μέρα προτεραιότητα. Και όπως είπα πριν, πρέπει να μεγαλώσουμε τις πόλεις μας με νέα σχέδια, νέες υποδομές, να πέσει το κόστος αγοράς ακινήτων μέσω του κόστους γης. Πρέπει να βάλουμε όρια στο real estate. Ξέρετε πόσοι θα βγάλουν αρκετά χρήματα όταν αγόρασαν βιομηχανικά κτίρια πριν την νομοθέτηση του νέου ορίου της Golden Visa? Μετά από πίεση του Πασόκ, η Golden Visa πήγε στην Αθήνα από τις 250.000 στις 800.000. Κάποιοι όμως πονηροί που γνώριζαν αγόρασαν βιομηχανικά κτίρια και κτίρια άλλου χαρακτήρα με το παράθυρο της νομοθέτησης ότι εκεί μπορούν να πουλήσουμε 250.000 μετά, αλλάζοντας το χαρακτήρα του κτιρίου. Γνωρίζετε ότι η Golden Visa έμεινε στις 400.000 στα μικρότερα νησιά της Ελλάδας, εκεί που δεν υπάρχει νερό, που η δημόσια υγεία είναι αδύναμη, που δεν υπάρχουν υποδομές. Δηλαδή 800 στην Κρήτη που έχει υποδομές, αλλά 400 στη Σύμβρο που δεν έχει υποδομές. Τι είδους επιλογές είναι όλες αυτές? Είναι επιλογές να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα ή να κάνουμε κάποιο business? Και η απάντηση είναι, μα δώσαμε ένα ενίκιο, το οποίο όπως γνωρίζετε στις περισσότερες περιπτώσεις το απορρόφησε η ίδια η αγορά. Το λέγανε αυτό και όταν ανακοινώθηκε το μέτρο, σημαντική οικονομολόγη. Άρα πρέπει να μεγαλώσουμε την προσφορά κατοικιών για να πέσει το κόστος και στην αγορά και στα ενίκια. Ανεβάζουμε την προσφορά με νέα σχέδια πόλης, με προγράμματα ανοίγματος κλειστών κτηρίων και διαμερισμάτων, με κίνητρα ανακατασκευής και δέσμευση τα ακίνητα αυτά να δίνονται με κοινωνικό ενίκιο χαμηλού κόστους. Και τέλος βάζουμε κανόνες στην αύξηση των ενοικίων. Πρέπει σε κάθε δήμο, ειδικά εκεί που υπάρχουν μεγάλες ζώνες πίεσης, να γίνουν μελέτες φέρουσας ικανότητας για να γνωρίζουμε συγκεκριμένα πόσες βραχυχρόνιες μισθός θα υπάρχουν, πόσες μπορεί ο καθένας να έχει και πόσα τετραγωνικά πρέπει να είναι. Έτσι γίνεται ολιστική πολιτική. Όπως επίσης, όποιος έρθει να ανανεώσει την Golden Visa που έχει πάρει με κυβέρνηση Πασόκ, για να την ανανεώσει θα απαγορεύεται η βραχυχρόνια μίσθωση στην κατοικία αυτή, στο ακίνητο αυτό. Θα πρέπει να έχει ο ίδιος ή ιδιοκατοίκηση ή μακροχρόνια μίσθωση. Σας περιγράψα λοιπόν ένα μεγάλο πακέτο μέτρων που αφορούν όλη την Ελλάδα και την νησιωτική αλλά και τα μεγάλα κέντρα. Γιατί στόχος μας είναι κάθε οικογένεια να μπορεί, όπως και οι προηγούμενες γενιές, με τον κόπο της να αποκτήσει μια κατοικία, και αυτή και τα παιδιά της.
2: Ο κύριος Μπανάτσας από το TRT έχει το λόγο και να ετοιμάζεται η κυρία Ευδοκία Λελεδάκη από το The Caller.
6: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Χθες στην τοποθέτησή σας, στην ομιλία σας, ένας από τους άξονες που θίξατε ήταν ο αγροτικός και κτηνοτροφικός τομέας. Αναφερθήκατε κυρίως σε φοροαπαλλαγές ή αν θέλετε στο αφορολόγητο πετρέλαιο και μιλήσατε για μια αναδιανομή γης. Ωστόσο οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, κύριε Πρόεδρε, οι κτηνοτρόφοι βεβαίως τώρα είναι σε δραματική θέση, θέλουν να ακούσουν και κάτι για το επίπεδο των τιμών Και το λέω αυτό γιατί όσο και να μειωθεί το κόστος παραγωγής, όταν οι τιμές κατρακυλούν στο χωράφι και στη στάνη, δεν υπάρχει απάντηση στο πρόβλημα το αγροτικό και το κτηνοτροφικό. Υπάρχει μηχανισμός ο οποίος θα μπορούσε να συνδέσει το κόστος παραγωγής με τις τιμές. Ένα ερώτημα και δύο διευκρινήσεις αν θέλετε. Δεν είστε ικανοποιημένος από το ότι ο ΠΚΠ πέρασε στην ΑΔΕ? Δεν αντιμετώπισε το πρόβλημα όπως λέει η κυβέρνηση? Και γιατί μιλάτε μόνο για μικρά φράγματα? Εμείς ξέρετε στη Θεσσαλία έχουμε τον Αχελό, τον οποίο πάντοτε διεκδικούμε να γίνει μεταφορά νερού προς το Θεσσαλικό διαμέρισμα, και μαθαίνω ότι τις επόμενες ημέρες η κυβέρνηση κάτι ετοιμάζει να πει σχετικά. Έχετε αλλάξει πολιτική με δεδομένο ότι το ΠΑΣΟΚ σε αυτό το θέμα ήταν υπέρ της μεταφοράς νερού? Ευχαριστώ.
1: Να βάλουμε καταρχάς το συνολικό ζήτημα. Ξέρετε, είστε κι εσείς από μια περιφέρεια και εγώ κατάγομαι από την περιφέρεια. Πάμε συχνά, τι συναντάμε? Χέρσα χωράφια. Ο κάμπος αλλάζει χρώμα. Γιατί αλλάζει χρώμα? Γιατί μειώνονται οι παραγωγοί. Το πρόγραμμα νέων αγροτών είχε σχεδόν 10.000 λιγότερες αιτήσεις. Κάποιοι άνθρωποι δεν νιώθουν προοπτική σε αυτά τα επαγγέλματα. Του αγρότη, του κτηνοτρόφου και πολλές φορές και του μεταποιητή. Τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να συνδέσουμε τον πρωτογενή τομέα με τη μεταποίηση, με την καινοτομία, για να έχουμε προϊόντα προσθέμενης αξίας που εξάγονται μεταποιημένα. Άρα η οικονομία έχει μεγαλύτερο όφελος. Κεντρικό λοιπόν ζήτημα είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να γίνει στρατηγείο και όχι πελατομάγαζο. Τι κίνητρα δίνουμε? Τα κίνητρα είναι η γη. Τα κίνητρα είναι το χαμηλό κόστος ενέργειας. Τα κίνητρα είναι η νέα φιλοσοφία στους συνεταιρισμούς. Γιατί μιλώ τώρα και χρόνια για ενεργειακές κοινότητες? Η ενεργειακή κοινότητα θα ήταν και θα γίνει με μας το σύγχρονο κίνητρο του αγρότη, του κτηνοτρόφου και του μεταποιητή να μπει σε ευρύτερα συνεταιριστικά σχήματα. Διότι τεκμηριωμένα με αυτή την επιλογή θα έχει χαμηλότερο κόστος στην παραγωγή του. Είναι λοιπόν μια άλλη φιλοσοφία που αφορά τη δίκαιη πράσινη μετάβαση και τον πυρήνα της κυκλικής οικονομίας. Δεν μπορεί να λες ένα αγρότης Λάρισας, πρασίνισε την παραγωγή σου, αλλά την πράσινη ενέργεια, αντί να την παράγεις εσύ, θα την παράγει ολιγάρχης να την πουλάει. Διαφωνούμε. Διαφωνούμε. Αυτά τα εγκλήματα γίνανε εδώ και μας προσπέρασαν οι Πορτογάλοι που έκαναν άλλα πράγματα και άλλες επιλογές που φαίνονται και στην εξωστρέφειά τους και στο κόστος ενέργειας και στο πόσες ενεργειακές κοινότητες έχουν και στη χαμηλή τους εξάρτηση από το φυσικό αέριο. Άλλο ζήτημα. Τι παράγουμε? Υπάρχει σχέδιο μακροπρόθεσμο? Τι αξίζει να παράξει ένας αγρότης για να έχει προοπτική και ανταγωνιστικότητα τα επόμενα χρόνια? Ποιος θα το κάνει αυτό? Ποιος θα το κάνει αν το κράτος δεν είναι δίπλα του? Αγροτικές επιδοτήσεις έλυσαν το ζήτημα με την ΑΔΕ? Το πάρκαραν το ζήτημα ο ΠΚΠ? Γιατί οι αγρότες θα ξέρουν και κτηνοτρόφοι. Η υπόλοιπη κοινωνία δεν το γνωρίζει. Ο ΠΚΕΠΕ δεν είναι μόνο για να πληρώνει. Είναι και για να κάνει άλλα πράγματα. Είναι και για να στηρίζει έργα υποδομών στην ελληνική περιφέρεια. Πού αλλού στην Ευρώπη έγινε τέτοια κυβερνητική επιλογή? Πουθενά. Άρα εμείς λέμε να κάνουμε ό,τι κάνουν ευρωπαϊκές χώρες και μας καταγγέλει η Νέα Δημοκρατία, και η Νέα Δημοκρατία, πρωταγωνιστή του σκανδάλου, μας έκανε ευρωπαϊκή εξαίρεση και θέλει να τη χειροκροτήσουμε. Η επιλογή της έχει ήδη αποτύχει και το γνωρίζει ο αγροτικός κόσμος. Το γνωρίζει. Ενέργεια. Εμείς δεν βάλαμε το θέμα του ειδικού φόρου στο αγροτικό πετρέλαιο από την Αγγλία? Εμείς δεν βάλαμε το ζήτημα του χαμηλού κόστους ενέργειας με στόχους συγκεκριμένους? Το λέω, δεν αφορά μόνο τους παραγωγούς, αφορά όλη την κοινωνία αλλά και τους παραγωγούς. Να μειωθεί η ενέργεια 20% και 30% έως το 2030 με συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Ποιες παρεμβάσεις? Να μειώσουμε την εξάρτηση τιμολόγησης από το χρηματιστήριο ενέργειας. Πώς? Με μακροπρόθεσμα συμβόλαια και σταθερές τιμές. Αυτά είναι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις. Και κάτι ακόμη, διαχείριση υδάτων, το βάλατε το θέμα. Μα εδώ, στο κορυφαίο ζήτημα της κλιματικής κρίσης, που έπρεπε να έχει ολοκληρωμένο σχεδιασμό, έχουν απενταχθεί δεκάδες έργα διαχείρισης υδάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αποκαλυπτικό της αποτυχίας τους. Γιατί λέω για μικρά φράγματα? Διότι όπου ακολουθήθηκε αυτό το μοντέλο, έφερε περισσότερα αποτελέσματα. Καλά τα μεγάλα έργα. Με τη σημερινή κρίση, δεν ξέρω την ανθεκτικότητά τους μακροπρόθεσμα. Ενώ τα μικρά φράγματα είναι πιο ασφαλείς επιλογές. Και αποδεικνύεται και που έγιναν αυτές οι επιλογές. Για να ανακάμψει ο πρωτογενής τομέας, θέλει και εργατικά χέρια. Θέλει περισσότερες διμερείς συμφωνίες. Θέλει ανθρώπους να εργάζονται. Εμείς πήγαμε από το «η θάλασσα δεν έχει σύνορα» στο άλλο άκρο. Βλέπουμε την πραγματικότητα. Βλέπουμε ποια είναι η οικονομική και παραγωγική πραγματικότητα. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε πολλά και να τα κάνουμε γρήγορα. Και θα τα κάνουμε γιατί το ΠΑΣΟΚ ήταν και είναι το κόμμα της περιφερειακής ανάπτυξης. Και περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς αγρότη, κτηνοτρόφο και μεταποιητή δεν μπορεί να υπάρξει. Και κάτι ακόμη για τη Θεσσαλία, αλλά και για άλλες περιοχές όπως είναι η Λέσβος, για τις ζωονόσους. Αυτή η επέκταση δεν αποδεικνύει την κατάρρευση των ελεκτικών μηχανισμών? Πρώτη φορά είχαμε στην Ελλάδα αθώδη πυρετό? Πρώτη φορά? Πολλές φορές είχαμε. Αλλά είχαμε και μηχανισμούς που πέτυχαν να μην υπάρχει διασπορά της ζωονόσου. Και σήμερα γέμισε μισή Ελλάδα. 600.000 ζώα έχουν καθεί. Εμείς μιλάμε για αντακατάσταση του ζωικού κεφαλαίου. Για κέντρα παραγωγής ζωικού κεφαλαίου. Να προστατεύσουμε τις δικές μας φυλές. Μιλάμε για τοπικούς εμβολιασμούς όπου χρειαστεί για να περιοριστεί η ζωνόση και να μην υπάρχει επέκταση. Τίποτα από αυτά δεν έχει γίνει. Γι' αυτό λοιπόν όλα τα θέματα έχουν απαντήσεις συγκεκριμένες και καθαρές. Διότι χωρίς ισχυρό πρωτογενή τομέα, χωρίς αξιοπρέπεια στον παραγωγό, η Ελλάδα θα γίνει δύο μεγάλα αστικά κέντρα, 5-6 μικρότερα, και όλη η υπόλοιπη Ελλάδα θα ερημώσει. Αυτό δεν φιλοδοξούμε να είναι το μέλλον της πατρίδας μας.
2: θερμή παράκληση τα κινητά να είναι στο αθόρυβο, γιατί ακούγονται και μπορεί να ενοχλούν κάπου. Έχουμε κλείσει ήδη 2 ώρες και 10 λεπτά, να το γνωρίζετε. Προχωράμε, το λόγο έχει η κυρία Λελεδάκη από το The Caller και να ετοιμάσει το κύριο Ρούμπος από το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
7: Κύριε Πρόεδρε, χθες δεσμευτήκατε για προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, καθώς και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Πώς θα εξασφαλίσετε ότι αυτές οι μειώσεις θα φτάσουν στην τσέπη του καταναλωτή και δεν θα χαθούν στην αλυσίδα της αγοράς, και τι διαφορετικό θα κάνετε από τη σημερινή κυβέρνηση ώστε να δουν ουσιαστικές μειώσεις στα ράφια οι πολίτες? Ευχαριστώ.
1: Κυρία Λεδάκη, αυτά είναι έκτακτα μέτρα, τα οποία πρέπει να χρησιμοποιεί κάθε κράτος, όπως χρησιμοποιούν και άλλα ευρωπαϊκά κράτη, για να συγκρατήσουν τιμές. Ήδη στο θέμα των καυσίμων υπάρχει σοβαρό ζήτημα στην ζήτηση λόγω του κόστους. Άρα έτσι κι αλλιώς θα υπάρχουν λιγότερα έσοδα. Εμείς τι λέμε? Μπορεί να περάσει τιμές. Αν η κυβέρνηση απαντά όχι, το δεύτερο ερώτημα είναι γιατί έχουμε μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά. Μα όταν λες ότι δεν μπορώ να περάσω το μειωμένο ΦΠΑ στη Θεσσαλονίκη, αλλά συγγνώμη, μπορώ να τον περάσω στη Ρόδο, κάποιο κοροϊδεύεις. Ή τον κάτοικο της Ρόδου ή τον κάτοικο της Θεσσαλονίκης. Διάλεξε και πάρε. Αν θέλει την άποψή μου, όλους μας κοροϊδεύουν. Και μας κοροϊδεύουν γιατί? Όταν υπήρχαν, μάλλον όταν η Ευρώπη έδειξε την αλληλεγγύη της στην Κύπρο πριν από μερικούς μήνες, τις μέρες που ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν, πήγα στην Κυπριακή Δημοκρατία και συνάντησα τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Στο περιθώριο της συνάντησης μίλησαμε για την οικονομική κατάσταση και την ακρίβεια στην Κύπρο. Και μου είπε, μειώσαμε πειραματικά τον ΦΠΑ και πέρασε στις τιμές. Πώς πέρασε στις τιμές? Εκεί και δεν μπορούν εδώ. Έκαναν έλεγχο σε όλες τις αλυσίδες, κατέγραψαν τις τιμές των προϊόντων που θα μείωνε το ΦΠΑ, ανακοίνωσαν απότομα το μέτρο ξαφνικά. Όποιος δεν τον πέρασε, έκαναν έλεγχο και του βάλαν πρόστιμο. Μα δεν ακούγεται πάρα πολύ απλό? Γιατί δεν γίνεται εδώ? Γιατί? Θέλουμε κανόνες στην αγορά? Όλα αυτά που σας είπα, ενισχυμένη Επιτροπή Ανταγωνισμού, ο αυτόματος μηχανισμός φορολόγησης υπερκερδών, τι είναι? Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ελέγχει και όταν τα βλέπει ουρανοκατέβατα κέρδη σε ολιγοπόλια, πατάει το κουμπί και η κυβέρνηση αναγκάζεται να ενεργοποιήσει το μηχανισμό φορολόγησης υπερκερδών. Άρα η φορολόγηση δεν θα είναι στη διάθεση της κάθε κυβέρνησης, θα είναι αναγκαστική επιλογή για να υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη και μπαμπούλας, για να μην έχουμε υπέρογα κέρδη και ξαφνικές αυξήσεις στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Επίσης, έλεγχο σε κάθε αλυσίδα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Εγώ δεν πήγα πέρυσι στα τιμολόγια στη Βουλή, σε Όσπρια, 13 και 15 φορές περισσότερο από το χωράφι στο ράφι. Γιατί? Δεν υπάρχουν έλεγχοι σε όλους τους κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας. Άρα η επιλογή του να μειώσεις ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και ειδικό φόρο κατανάλωσης για όσο υπάρχει μια μεγάλη πίεση στις τιμές, είναι μια επιλογή που έκαναν και άλλα κράτη με επιτυχία. Δεν βλέπω λοιπόν το λόγο να την αρνείται η σημερινή κυβέρνηση.
2: Ο κύριος Ρούμπος έχει το λόγο και να ετοιμάζει ο κύριος Γιαννόπουλος από το News 24/7.
8: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Η φράση «είστε επικίνδυνοι» που χρησιμοποιήσατε χθες το βράδυ απευθυνόμενο στη Νέα Δημοκρατία μου θύμισε κάτι από Ανδρέα Παπανδρέου και Κώστα Ραλιώτη. Θα δούμε το Πασόκ σε ρυθμούς σκληρού ροκ προεκλογικά.
1: Όταν εργαλειοποιείς τα εθνικά θέματα για να δημιουργήσεις διλήμματα εκβιαστικά στην κοινωνία, τότε ο ρόλος σου είναι επικίνδυνος. Δεν έχεις όριο, δεν έχεις μέτρο. Άρα, κύριε Ρούμπο, δεν είναι οι χαρακτηρισμοί που κάνουν τις πράξεις, είναι οι πράξεις που προκαλούν τους χαρακτηρισμούς. Πώς μπορώ να περιγράψω μια κυβέρνηση? Πώς μπορώ να την περιγράψω όταν έχουμε αποκαλύψει τόσες αιστείες διαφθοράς? Και μετά, όταν έρθει η ώρα της δικαιοσύνης, εργαλειοποιεί το άρθρο 86 για να δέσει τα χέρια της και να μην ελεγχθούν οι υπουργοί της. Πώς μπορεί να επιγράψω μια κυβέρνηση που έχει φτιάξει στα social media ένα στρατό κουκουλοφόρων? Πώς μπορώ να περιγράψω μια κυβέρνηση που χρησιμοποίησε χρήματα εταιριών για να συγκροτήσει επικοινωνιακούς βραχίονες? Πώς μπορώ να περιγράψω ένα πρωθυπουργό που είπε στους βουλευτές τους «δεν σε εμπιστεύομαι, να κοιμηθείτε νωρίς, να ψηφίσετε επιστολικά για να σας ελέγξω»? Πότε ξαναγίνουν αυτά τα πράγματα? Πότε ξαναγίνουν αυτά τα πράγματα? Εδώ έφτασα στο σημείο να καρφώσουν το λογισμικό πρέντατορ στους αρχηγούς των όπλων δυνάμεων. Άστε με εμένα, στους αρχηγούς των όπλων δυνάμεων. Στους 4 αρχηγούς των όπλων δυνάμεων. Και να θεωρούν ότι αυτό δεν είναι εθνικό ζήτημα. Δεν είναι κατασκοπία. Δεν υπονομεύει τα εθνικά συμφέροντα. Πώς μπορώ να τους περιγράψω? Άρα, ας αφήσουμε στην άκρη τους χαρακτηρισμούς. Οι πράξεις είναι αυτές που τους προκαλούν. Γι' αυτό λοιπόν ο αγώνας μας είναι η πολιτική αλλαγή. Είναι η ήττα του σημερινού συστήματος εξουσίας που νιώθει ότι δεν το ακουμπάει κανένας. Ότι δεν έχει κανένα όριο. Ότι όλα μπορούν να γίνουν χωρίς κανένας να λογοδοτεί. Αυτό δεν είναι ποιοτική δημοκρατία. Δεν είναι ποιοτική δημοκρατία. Γι' αυτό νομίζω ότι η χώρα πρέπει και θα αγωνιστούμε να αλλάξει πορεία.
2: Ο κύριος Γιαννόπουλος έχει τον λόγο και να ετοιμάσει την κυρία Βασιλιάδου από τον χρόνο της Κοζάνης.
9: Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Η πιο επιτυχημένη προοδευτική κυβέρνηση στην Ευρώπη είναι κατά γενική ομολογία αυτή της Ισπανίας, η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεφ. Εκεί όπου το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα συνεργάζεται με την αριστερά. Ανάλογα παραδείγματα υπήρχαν και στην Πορτογαλία, την οποία επικαλυστήκατε ούκο λίγες φορές στη μέχρι στιγμής ομιλία σας. Δεν είναι ένας μπούσουλας αυτός για σας, κύριε Πρόεδρε, για τις μετεκλογικές συνεργασίες? Δεν είναι πιο φυσικό πολιτικά η Σοσιαλδημοκρατία να συνεργάζεται με την αριστερά και όχι με τη δεξιά?
1: Αυτό που λέτε είναι λογικό. Αλλά η αριστερά δεν είναι μία. Και στην Πορτογαλία συνεργαζόμασταν με την αριστερά, έπεσε η κυβέρνηση και συνεργαστήκαμε με ένα άλλο κόμμα της αριστεράς. Έχει να κάνει με ποια αριστερά μιλάτε? Αν είναι μια αριστερά που έχουμε κοινές αγωνίες για τα εθνικά θέματα, αν έχουμε κοινές αγωνίες για τα ζητήματα που αφορούν την οικονομία, την παραγωγή, το κοινωνικό κράτος, είναι προφανές ότι μπορούμε να συνεργαστούμε. Άλλωστε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα έχουν πραγματικά κάποιες προτεραιότητες που τους έχει και η αριστερά και η πράσινη και η φιλελεύθερη. Δεν είναι λοιπόν όλοι το ίδιο. Και υπάρχουν πολλές ευρωπαϊκές εμπειρίες και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία και σε άλλες χώρες που η σοσιαλδημοκρατία έμεινε ισχυρή. Αλλά με την ευκαιρία του ερωτήματός σας θέλω να πω και κάτι που αφορά την προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρετε, πολλές φορές προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία να μας βάλει σε μια θέση απολογούμενου για την μάλλον για την ισπανική θέση της ισπανικής κυβέρνησης, δηλαδή ότι αυτά που κάνει η Ισπανία και πώς τα βλέπετε, πώς αντιμετωπίζετε, που είναι σοσιαλδημοκράτες. Χωρίς βέβαια η ίδια ποτέ να απολογείται για τα πραγμένα κυβερνήσεων που πρωθυπουργοί είναι εκπρόσωποι του Λαϊκού Κόμματος. Εγώ δεν λέω, ας το κάνουν, αλλά ας το κάνουν με αλήθειες. Και θέλω να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε αυτό το θέμα. Άκουγα μετά το συνέδριο της Βαρκελόνης ότι καλά, φωτογραφίστε με τον Σάντσεθ, ο οποίος εξοπλίζει την Τουρκία. Θα τα ακούσατε κι εσείς. Μάλιστα μου το είπε ένα συνάδελφός σας προχθές που βρεθήκαμε στη συνάντηση που είχαμε την Παρασκευή. Η συμφωνία εξαγωγής τεχνογνωσίας των δύο πολεμικών πλοίων που κατασκευάζονται στην Τουρκία έγινε στην Ισπανία επί κυβέρνησης Ραχώη, Προέδρου του Λαϊκού Κόμματος. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο. Μα η ισπανική κυβέρνηση δεν έχει παρουσιάσει πολλές φορές τον πρόεδρο, τον πρώην πρόεδρο, γιατί είχαμε εξελίξει την Τουρκία, του Κεμαλικού Κόμματος ως ένα συνομιλητή της κυβέρνησης, όταν είναι ο πιο στρατηγικός αντίπαλος του Ερντογάν. Ξέρετε, η προπαγάνδα έχει τα όρια της. Η Ισπανία δεν βρέθηκε στην Κύπρο μαζί με τη Γαλλία όταν χρειάστηκε να επιβεβαιώσουμε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Και κάτι ακόμη που για μένα είναι ιστορικό. Είναι πραγματικά απαράδεκτο να ξεχνάμε ποιοι έβαλαν πλάτη στην Ελλάδα τα δύσκολα χρόνια του μνημονίου. Ποιες κυβερνήσεις, όταν το Λαϊκό Κόμμα πίεζε για ακόμη πιο σκληρή λιτότητα, στήριξαν την Ελλάδα για να υπάρχει ένα κοινωνικό πρόσωπο στην πολιτική. Ήταν οι σοσιαλδημοκράτες, ήταν οι κυβερνήσεις του Νότου, ήταν ο Ολάντ. Και η προπαγάνδα λοιπόν έχει τα όρια της, γιατί έχουμε μνήμη και θυμόμαστε ποια πολιτική ομάδα και ποια οικογένεια στήριξε την Ελλάδα στην πιο δύσκολη οικονομική της φάση και ποια πολιτική οικογένεια, που συγγενών κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία, πίεζε με κάθε τρόπο να έχουμε ακόμα πιο σκληρή λιτότητα. Να μην τα ξεχνάμε, γιατί όπως είπα και πριν, η προπαγάνδα έχει τα όρια της.
2: Η κυρία Βασιλιάδου από τον χρόνο της Κοζάνης και να ετοιμάζεται η κυρία Δήμητρα Μακρύ από την τηλεόραση Ιδίων.
10: Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι και από μένα. Κύριε Πρόεδρε, το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι διαθέτει διαφορετικό σχέδιο για τη Δυτική Μακεδονία από αυτό που διαθέτει και υλοποιεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να μου πείτε μία μεγάλη απόφαση της κυβέρνησης για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας που θα ανατρέπατε και μία κυβερνητική επιλογή την οποία θεωρείτε σωστή και θα τη διατηρούσατε. Ευχαριστώ.
1: Στη Δυτική Μακεδονία κάναμε ένα περιφερειακό συνέδριο στην Κοζάνη, όπως γνωρίζετε, και παρουσιάσαμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής περιφερειακής ανάπτυξης, διότι η περιφέρεια καταραίει δημογραφικά και αναπτυξιακά. Η άναρχη και χωρίς σχέδιο απολυνητοποίηση κλιμάκωσε το πρόβλημα που ήδη υπήρχε. Εμείς τι λέμε? Καταρχάς, ναι, στη δίκαιη πράσινη μετάβαση. Έχουμε δίκαιη και πράσινη μετάβαση? Δίκαιη είναι η καταστροφή μιας περιφέρειας? Όχι, είναι άδικη. Είναι πράσινη όταν μετατρέπεις μία μονάδα φυσικού αερίου, την πιο προηγμένη της χώρας, σε μονάδα φυσικού αερίου, κάνοντας ακόμα μεγαλύτερη την εξάρτηση στο εισαγόμενο φυσικό αέριο. Οι Γερμανοί γιατί χρησιμοποιούν τα απότατα όρια που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να κάνουν πιο ομαλή απολιγνητοποίηση, διατηρώντας τις πιο σύγχρονες μονάδες τους. Εμείς λέμε λοιπόν να κάνουμε αυτό που κάνει η Γερμανία, ειδικά για την πέμπτη μονάδα της Τολεμαΐδας, και συγχρόνως να δώσουμε κίνητρα για πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις. Παραγωγική επένδυση δεν είναι να κάνουμε μία ζώνη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τη Δυτική Μακεδονία, που απλά μπορεί να μετεξελιχθεί ως μία πρίζα για την υπόλοιπη Ελλάδα. Να γίνουν και τέτοιες επενδύσεις. Όχι μόνο τέτοιες επενδύσεις όμως. Χρειάζεται πρωτογενής τομέας, μεταποίηση. Πρέπει να επενδύσουμε στον τουρισμό. Η Δυτική Μακεδονία έχει ένα εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον. Εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον. Ποια είναι η κατάσταση στα δάση μας στη Δυτική Μακεδονία? Έχουμε επενδύσει στον περιπατητικό τουρισμό. Έχουμε επενδύσει σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Ενώ καταραίει η Καστοριά, καταραίει η Φλόρινα, που θα μπορούν σε αυτούς τους τομείς να πρωταγωνιστήσουν πανελλαδικά. Σας λέω κάποια ψήγματα όσων είπαν όχι μόνο εμείς, και οι ειδικοί που ήρθαν και μίλησαν για την περιφέρειά σας. Αν συνεχίσουμε στο σημερινό δρόμο της άναρχης και χωρίς σχέδιο απολιγνητοποίησης, το μόνο που θα καταφέρουμε θα είναι η μεγαλύτερη γεωπολιτική εξάρτηση, η περισσότερη ενεργειακή φτώχεια, οι μεγαλύτερες κοινωνικές ανισότητες και η καταστροφή της περιφέρειας. Και τα τέσσερα αυτά μπορούν να αλλάξουν με μια άλλη πολιτική, όπως αυτή που περιγράψαμε στο Περιφερειακό Συνέδριο Δυτικής Μακεδονίας και όπως αυτά που σήμερα σας παρουσίασα ως κεντρικές επιλογές.
2: Η κυρία Μακρύ από την τηλεόραση 2 και να ετοιμάζεται η κυρία Τσασάνη από την ΕΡΤΡΙΑ.
11: Καλό απόγευμα και από εμένα. Να πάμε από τα Δυτικά Βαλκάνια, από τη Δυτική Μακεδονία λίγο πιο βόρεια στα Δυτικά Βαλκάνια. Μας είπατε προηγουμένως την θέση σας σχετικά με το πού μπορεί να πάει η αμυντική προσέγγιση, η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί όμως στα Δυτικά Βαλκάνια φαίνεται ότι χάνει έδαφος η Ευρωπαϊκή Ένωση, και αν υπάρξουν κονδύλια τα οποία θα στραφούν αλλού, προς την αμυντική θωράκιση δηλαδή, και χαθούν από, από τα Δυτικά Βαλκάνια, ο χώρος θα αφαιθεί ακόμη περισσότερο σε άλλες δυνάμεις, και βεβαίως σε μια περιοχή που και εμάς εδώ τη Θεσσαλονίκη μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Ευχαριστώ.
1: Θα απαντήσω σε αυτή την ερώτηση με την προηγούμενη ιδιότητά μου, αυτή του Ευρωβουλευτή, που είχα την τύχη για αρκετά χρόνια να είμαι ο εισηγητής από την πλευρά των σοσιαλιστών για το φάκελο του Μαυροβουνίου, και μέσω της παρουσίας μου σε όλα τα φόρουμ που αφορούσαν τα Δυτικά Βαλκάνια, νομίζω ότι έχω την άποψη και τη γνώση να σας πω ότι ακόμη και σε εποχές που δίναμε πάρα πολλά χρήματα δεν είχαμε το ανάλογο αποτέλεσμα. Δεν φτάνουν μόνο τα χρήματα, δεν φτάνουν μόνο οι υποδομές, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πολύ κρίσιμοι παράγοντες για να φτάσουν τα Δυτικά Βαλκάνια πιο κοντά στον αξιακό κώδικα της Ευρώπης, και όχι να πάνε κοντά στον αξιακό κώδικα τρίτων χωρών που δίνουν καμία σχέση με τις δικές μας αρχές και τις δικές μας αξίες σε επίπεδο κράτους δικαίου, ποιότητας δημοκρατίας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όπως είπα και πριν, η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στην άμυνα και την ασφάλεια. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν ενστάσεις, αλλά πρέπει να δούμε τα πράγματα μακροπρόθεσμα. Δεν μπορεί στη Βόρεια Αφρική να υπάρχουν σοβαρές εξελίξεις και να κάνεις ό,τι δεν βλέπεις, ή αν κάποια χώρα όπως η Γαλλία έχει μια ιστορική σχέση να παίζει κάποιο ρόλο. Το ίδιο και στη Μέση Ανατολή, το ίδιο και σε άλλες περιφέρειες του κόσμου. Η Ευρώπη πρέπει να είναι αυτοδύναμη. Και αυτοδύναμη σημαίνει να προχωρήσει με τους ίδιους όρους και τους ίδιους κανόνες στη συγκρότηση εργαλείων αλληλεγγύης, ώστε να αποκτήσει αυτονομία ενεργειακή, παραγωγική, αμυντική και συγχρόνως περισσότερη δημοκρατία, πιο ισχυρή δημοκρατία. Η σημερινή Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποτύχει. Ποια είναι η πρότασή μου? Στις επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές όλες οι δυνάμεις απέναντι στο Λαϊκό Κόμμα και την ακροδεξιά να έχουν ένα υποψήφιο και να κάνουν μια προγραμματική συμφωνία για το μέλλον της Ευρώπης πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές, η οποία θα ανακοινωθεί και θα παρουσιαστεί σε όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς. Σήμερα δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε, διότι μαθηματικά υπάρχει πρόβλημα. Όταν εγώ ήμουν ευρωβουλευτής, μπορούσαμε να πιέσουμε το Λαϊκό Κόμμα με μια άλλη συμμαχία, οι σοσιαλδημοκράτες, με τους πράσινους, τους φιλελεύθερους, την αριστερά. Τώρα όμως δεν βγαίνει μαθηματικά. Οι πολιτικές προχωρούν είτε με συνεργασία σοσιαλδημοκρατίας Λαϊκού Κόμματος ή Λαϊκού Κόμματος Ακροδεξιάς. Γιατί το Λαϊκό Κόμμα, προσπαθώντας να ανακόψει τις δυνάμεις ακροδεξιάς, συνεχώς έχει την ατζέντα της ακροδεξιάς σε πολύ σοβαρά θέματα. Άρα, πέρα από το επιμέρους των Δυτικών Βαλκανίων, για να σχεδιάσουμε σωστά και μακροπρόθεσμα, χρειάζονται καθαρές λύσεις πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2029 και όχι μπαλώματα και μικροσυμβιβασμοί. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η Ευρώπη τότε, ούτε ποιοι θα είναι οι πρόεδροι ή οι καγκελάροι στις ισχυρές χώρες Ευρώπης. Γι' αυτό πριν πεινάσεις, μαγειρεύεις. Και κάτι ακόμη για τα Δυτικά Βαλκάνια. Υπάρχουν κυβερνήσεις που δεν δείχνουν διάθεση συνεργασίας, που βλέπουν την Ευρώπη ως ένα ταμείο. Ο στόχος δεν είναι να τους φέρουμε κοντά μας κάνοντας τα στραβά μάτια, αλλά να τους φέρουμε κοντά μας με κανόνες σεβασμού των μειονοτήτων, σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και όχι να ασκούν πολιτικές που δίνουν καμία σχέση με την Ευρώπη, αλλά συγχρόνως να τους δίνουμε μερικά δισεκατομμύρια. Είναι λάθος, όχι μόνο συμβολικό, είναι λάθος παράδειγμα, είναι ουσιαστικό λάθος.
2: Κύριε Τατσάνη, έχετε το λόγο και να ετοιμάζετε μετά από εσάς ο κύριος Μπεχλιβάνος από το Λάρισα Net.
12: Γεια σας κύριε Πρόεδρε, κύριε εκπρόσωπε εδώ. Πριν έρθω στην αίθουσα είδα ότι ο Πρωθυπουργός σας απάντησε τελικά και το λογισμικό, το κεντρικό λογισμικό στην ασπίδα του Αχιλλέα θα είναι ελληνικό. Ο πηγαίος κώδικας θα είναι ελληνικός. Εσείς από εδώ από τη Θεσσαλονίκη ανεβάσατε στο τέρμα, στο πικ θα έλεγα, τους τόνους. Είπατε ότι είναι θέμα εθνικής ασφάλειας, αν δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και αναρωτιέμαι, δεν είχατε τη σωστή ενημέρωση, ξέρατε κάτι και κινδυνολογήσατε, βιαστήκατε? Πριν από λίγη ώρα, απαντώντας ερώτηση συναδέλφου, είπατε όταν τα εθνικά θέματα εργαλειοποιούνται. Έχουμε κάτι αντίστοιχο εδώ? Και λύστε μου μία απορία, επειδή το άκουσα και το είδα να μπαίνει και σε τίτλο. Το τελευταίο μήλι είναι εμπνευσμένο από το πράσινο μήλι?
1: Όπως γνωρίζετε, είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση. Και όταν ο Υπουργός Άμυνας, κύριος Δένδιας, λέει ότι αν δεν έχουμε πρόσβαση, δεν έχουμε τον κώδικα, θα είμαστε σε ομοιρία ακόμη και από φίλοι αδύναμοι, και υπάρχει συνέντευξη πολύ σημαντικού προσώπου από το Ισραήλ σε μια έγκριτη εφημερίδα που λέει ακριβώς το αντίθετο, αν δεν ρωτούσαμε, δεν θα κάναμε σωστά τη δουλειά μας. Νομίζω ότι λειτουργήσαμε θεσμικά, ουσιαστικά, σοβαρά. Θα κριθούν λοιπόν οι δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού.

0: Είναι κινδυνολογία η πραγματικότητα στο καλώδιο? Θυμάστε ποτέ δημόσια σύγκρουση Κυπριακής Δημοκρατίας ελληνικής κυβέρνησης? Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ. Ποια λοιπόν κινδυνολογία? Και ποιος μιλάει για κινδυνολογία? Ο άνθρωπος που στο βωμό του να δημιουργήσει άλλο εκβιασμό εργαλειοποιεί τα εθνικά θέματα με μπροστάρι τον κύριο Φλωρίδη? Δεν υπάρχει καμία κινδυνολογία. Υπάρχει ο ρόλος της θεσμικής αξιωματικής αντιπολίτευσης που εντόπισε μία διαφορετική ανάγνωση ενός πολύ ουσιαστικού θέματος που εμείς είχαμε στηρίξει και οφείλαμε το ρόλο μας να το αναδείξουμε για να έχουμε καθαρές απαντήσεις. Αν είναι καθαρές οι απαντήσεις, θα κριθεί το επόμενο διάστημα. Διότι και στο καλώδιο πολλές φορές ο Πρωθυπουργός είπε ναι, έρχεται, ποντίζεται, ολοκληρώνεται, αλλά καλώδιο ακόμα δεν έχει ποντιστεί. Άρα εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας σωστά, ειδικά για αυτά τα ευαίσθητα εθνικά ζητήματα, και η κυβέρνηση θα κριθεί από όταν υπάρχει αξιοπιστία σε αυτά που λέει κάθε φορά ο Πρωθυπουργός.
1: Ο κύριος Μπεχλή... Το μίλη, κύριε Πρόεδρε, που είπατε για το τελευταίο μίλη.
0: Εγώ ελπίζω ότι η λαϊκή ετοιμιγωρία θα είναι τέτοια που να ολοκληρωθεί η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και αν τα επόμενα μίλια, και όχι ένα, είναι πράσινα, και αυτό είναι στο χέρι του ελληνικού λαού. Εμείς σήμερα ολοκληρώνουμε μία ευθύνη, τον οδικό χάρτη της πολιτικής αλλαγής. Το αν λοιπόν αυτός ο χάρτης στη διαδρομή του θα έχει βάψει με πράσινο την πορεία, αυτό θα το επιλέξει ο κόσμος δίνοντάς του την εμπιστοσύνη, δίνοντάς σε εμάς την εμπιστοσύνη του.
2: Έχουμε καλύψει 2 ώρες και 40 λεπτά. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Πρόεδρε, πάμε λίγο ακόμα, νομίζω. Κάποια λεπτά ακόμα μπορούμε. Πάμε λίγο ακόμα.
0: Εσύ ό,τι πεις, Κώστα.
2: Ωραία, ωραία. Ο κύριος Μπεχλιβάνος έχει το λόγο.
3: Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, τα χωριά στην επαρχία Μαραζών, όπως ξέρετε, ενώ πολλά στις μέρες μας δεν έχουν ούτε καφενείο ανοιχτό. Στη Λάρισα και στην υπόλοιπη Θεσσαλία ερήμωσαν χωριά ακόμη και στον Κάμπο μετά τον Ντάνελ, ενώ τα μεγάλα έργα για τη θωράκιση της περιοχής μας δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη. Στην ομιλία σας χθες το βράδυ εστιάσατε στη στήριξη των μικρών καφενείων και παντοπολίων στα μικρά και ορεινά χωριά, με σκοπό φαντάζομαι την αναζωογόνηση της Υπαίθρου και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Θέλω να σας ρωτήσω, ποιες είναι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για μια ανθεκτική και με μέλλον επαρχία, και εάν υπάρξει νέα πολιτική αλλαγή, μπορείτε να μας αναλύσετε τις παρεμβάσεις σας και ποια θα είναι η πρώτη για να ξαναζωντανέψουν τα χωριά? Ευχαριστώ.
0: Επειδή ήδη έχω πει πάρα πολλά για τον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση, τα 12 περιφερειακά μας σχέδια, τις ενεργειακές κοινότητες, που όλα αυτά είναι πολύ κρίσιμοι παράγοντες και συντελεστές πραγματικά αναπτυξιακής πορείας ελληνικής περιφέρειας, θέλω να σταθώ λίγο στο κοινωνικό ζήτημα. Πείτε λοιπόν ότι τα λύνουμε αυτά τα θέματα και μη δημιουργούμε τους πυλώνες περιφερειακής ανάπτυξης για να έχουν προοπτική παραγωγή στον τόπο τους. Μπορείς να μείνεις σε ένα χωριό χωρίς κέντρο υγείας, χωρίς καλό δημόσιο σχολείο για τα παιδιά σου κοντά, χωρίς καφενείο, χωρίς παντοπολείο, χωρίς στήριξη της γυναίκας που επιλέγει να μείνει στην περιφέρεια? Εγώ συναντώ χωριά που τα νέα κορίτσια επιλέγουν να φύγουν και να μην επιστρέψουν.

0: και τα νέα αγόρια μου λένε, πρόεδρε, πώς θα κάνουμε οικογένεια? Δεν υπάρχουν γυναίκες στα χωριά. Τον σκεφτήκαμε αυτόν τον παράγοντα? Να δώσουμε χώρο στη γυναίκα της περιφέρειας με γυναικείους συνεταιρισμούς, με πολιτισμό, βελτιώνοντας τη ζωή της, βελτιώνοντας τη ζωή των παιδιών της. Οι κοινωνικοί παράγοντες είναι το ίδιο σημαντικοί με τους οικονομικούς παράγοντες. Και αν θέλουμε να μιλήσουμε με ειλικρίνεια, όλες οι δημόσιες πολιτικές, οι κοινωνικές πολιτικές, δεν φέρουν αποτέλεσμα διότι έχουν οριζόντιο χαρακτήρα. Πρέπει να σχεδιάσουμε μαζί με την αυτοδιοίκηση βάσει των τοπικών κριτηρίων και χαρακτηριστικών κάθε περιοχής. Ακόμη και τα χωριά δεν είναι τα ίδια. Εγώ έχω τη διάθεση, το ζήλο και την αγάπη για την ελληνική Ύπαιθρο, για να μην γίνουμε Νότια Ιταλία. Να δίνουμε τα σπίτια μας ένα ευρώ για να μην γκρεμιστούν ολόκληροι οικισμοί. Να υπάρχουν έρημες εκκλησίες, χέρσα χωράφια. Αυτό δεν είναι εμένα το όραμα μου για την Ελλάδα. Το δικό μας όραμα, η Ύπαιθρος θα αναπτύσσεται παράλληλα και αναλογικά με τα μεγάλα αστικά κέντρα, με τα δικά της χαρακτηριστικά, με τις δικές της ανάγκες, με τα τοπικά δεδομένα. Και πάντα σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση που περιφρονεί η Νέα Δημοκρατία. Κάθε έργο πρέπει να έχει μια προτεραιοποίηση. Γιατί απέτυχε το Ταμείο Ανάκαμψης να αλλάξει τη ζωή μας? Διότι δεν έγινε συζήτηση. Δεν υπήρξαν προτεραιότητες. Δεν υπήρξαν μεγάλες επιλογές που να δημιουργούν μια νέα αίσθηση στη διαβούλευση, στο σχεδιασμό, στην προτεραιοποίηση, που να κάνουν τις τοπικές κοινωνίες να έχουν φωνή, να ξέρουν ότι κάποιος τους ακούει. Οι άνθρωποι της περιφέρειας νιώθουν περιφρόνηση. Αυτό με το ΠΑΣΟΚ θα αλλάξει, όπως άλλαξε και τη δεκαετία του 80, που η χώρα έκανε σοβαρά βήματα συστηματικής περιφερειακής ανάπτυξης και στην υγεία και στην παιδεία και στην παραγωγή.
1: Κυρία Βεγύρη από την Αυτεμπορική, και να ετοιμάζεται ο κύριος Τσούτσης από τη Δημοκρατική Φωνή.
2: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επιστρέψουμε λίγο στα δημοσιονομικά. Ο κύριος Πρωθυπουργός έχει επιλέξει και το τηρεί συστηματικά να προβαίνει σε πρόωρες αποπληρωμές δόσεων του εξωτερικού χρέους. Μάλιστα, στις 17 Αυγούστου μάθαμε ότι επίκειται η πρόωρη αποπληρωμή άλλων 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι το τέλος του 2026. Την ίδια ώρα, στο μεταξύ, σύμφωνα με στοιχεία που έγιναν γνωστά προλίγων μόνο ημερών, το κράτος, το ελληνικό δημόσιο, εντός συνόρων, συνεχίζει να χρωστάει επάνω από 3 δις σε προμηθευτές, φορολογούμενους και συνταξιούχους. Αν υποθέσουμε ότι αύριο το πρωί είστε πρωθυπουργός, εσείς θα δίνατε προώρα αυτά τα 13 δις? Ναι, όχι, καθόλου, λιγότερο? Ποια είναι η δική σας προτεραιοποίηση?
0: Προσέξτε, το κράτος πρέπει να αποπληρώνει το χρέος του, αλλά με προτεραιότητες που αφορούν την κοινωνία. Δηλαδή δεν μπορεί να αυξάνει το εσωτερικό χρέος, να υπονομεύσει επιχειρήσεις, προμηθευτές, για να δημιουργείς, αν θέλετε, μία πρόσχερη άποψη ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα με το χρέος, που σε ένα μεγάλο βαθμό η εικόνα του βελτιώνεται λόγω του πληθωρισμού. Όμως εμένα δεν μου αρέσει να απαξιώνω την οποιαδήποτε προσπάθεια. Η χώρα πρέπει να έχει σωστή δημοσιονομική διαχείριση. Η χώρα πρέπει να μειώσει το χρέος της, αλλά για να τα πετύχουμε αυτά θέλει ανάπτυξη. Γι' αυτό βάζω το ερώτημα, μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, τι? Real estate, αφελληνισμός? Όχι. Γι' αυτό βλέπετε ότι όλες μου προτάσεις είναι προτάσεις που δυναμώνουν την εγχώρια παραγωγή και την εξωστρέφεια, την καινοτομία, την έρευνα. Μία δυναμική οικονομία. είναι αυτή που μπορεί να λύσει και το κοινωνικό ζήτημα, αλλά και να αποπληρώσει ή να δημιουργήσει μια καλύτερη εικόνα για το χρέος της. Εκεί θα κριθούν τα πράγματα και εκεί νομίζω είναι και η αποτυχία της κυβέρνησης. 80 δις είναι τα χρήματα που πήρα αυτά τα χρόνια, αλλά η παραγωγική βάση δεν αναβαθμίστηκε. Δεν έγινε πιο ανθεκτική. Αυτό είναι το πεδίο της μεγάλης χαμένης ευκαιρίας.
1: Ο κύριος Τσούτσης από τη Δημοκρατική Φωνή Ήπειρου και να ετοιμάζεται ο κύριος Αβραμίδης από τον Τζάκομπιν.
3: Κύριε Πρόεδρε, χθες την ομιλία σας αναφερθήκατε στο ΕΣΥ. Θέλω να σας πω λίγο στην Ήπειρο. Η εικόνα που επικρατεί στον χώρο της υγείας είναι ιδιαίτερα πιεστική. Στα νοσοκομεία της Άρτας και της Πρέβεζας υπάρχουν σοβαρά κενά σε ιατρικό προσωπικό, ενώ η κυβέρνηση επιχειρεί να καλύψει τις ανάγκες κυρίως με προσωρινές λύσεις, όπως τα μπλοκάκια και οι συμβάσεις με τους ιδιώτες. Την ίδια ώρα το σύστημα γίνεται ολοένα και πιο συγκεντρωτικό, με τα νοσοκομεία των Ιωαννίνων και κυρίως το Πανεπιστημιακό να δέχονται ολοένα μεγαλύτερη πίεση. Εάν το ΠΑΣΟΚ αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, ποιο είναι το συγκεκριμένο σχέδιό σας για να ενισχυθούν πραγματικά τα περιφερειακά νομαρχιακά νοσοκομεία της περιφέρειας, να σταματήσει δηλαδή αυτή η διαρκής μεταφορά περιστατικών και προσωπικού προς το κέντρο? Και παράλληλα θέλω το σχόλιο σας για τη σημερινή κατάσταση της 6ης υγειονομικής περιφέρειας της χώρας. Εκτείνεται από την Ήπειρο, τη Δυτική Ελλάδα μέχρι την Πελοπόννησο και τα Ιόνια νησιά. Είναι λειτουργική? Θα κάνετε κάτι διαφορετικό σε σχέση με το χάρτη και τις υγειονομικές περιφέρειες της πατρίδας μας? Ευχαριστώ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί η υγεία είναι προτεραιότητα για μας. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι το μεγάλο έργο του ΠΑΣΟΚ, το έργο αυτό που έκανε κάθε Έλληνα να νιώθει ότι μπροστά στην ασθένεια δεν υπάρχουν πλούσιοι και φτωχοί, παρόλο που τα τελευταία χρόνια η αποδυνάμωσή του έχει επαναφέρει αυτή την αντίληψη, αυτό το φόβο, αυτό τον κίνδυνο. Η κυβέρνηση απαξιώνει το ΕΣΥ, γι' αυτό είμαστε δεύτεροι σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας ξεπερνούσε η Βουλγαρία, τώρα είμαστε μαζί. Και όχι μόνο δίνει χώρο στην ιδιωτική υγεία, δίνει χώρο και στην καρτελοποίηση της ιδιωτικής υγείας, όπως είπα προηγουμένως. Άρα τα κάνει ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Εμείς μιλάμε για ένα σύγχρονο νέο υγειονομικό χάρτη, βάσει και της εμπειρίας του κορονοϊού, που το ξεχάσαμε. Τι έγινε τότε? Μη έχοντας ένα ισχυρό δίκτυο πρωτοβάθμιας υγείας, όλο το φορτίο έπεσε στις κεντρικές μονάδες νοσοκομιακές. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν? Να επενδύσουμε στην πρωτοβάθμια υγεία παντού. Να είναι ο κυματοθράφστης πριν κάποιος πάει στο νοσοκομείο. Να αξιοποιήσουμε σύγχρονες τεχνολογίες. Τι λέει η ιατρική? Για να διευκολύνουμε και γιατρούς και ασθενείς σε απομακρυσμένες περιοχές. Να δώσουμε κίνητρα σε γιατρούς και νοσηλευτές σε απομακρυσμένες περιοχές, στα νησιά, στεγαστικά, οικονομικά. Να είναι επιλογή ζωής και προοπτική σε αυτή η επιλογή για ένα γιατρό ή ένα νοσηλευτή. Υπάρχει πολύ μεγάλο ζήτημα έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού στη δημόσια υγεία. Δείτε λοιπόν τι έγινε με τους νοσηλευτές και τα βαρέα και ανθυγινά. Πόσες φορές καταθέσαμε την τροπολογία, πόσες φορές μας την αρνήθηκε η Νέα Δημοκρατία, και όταν ήρθε η τροπολογία αυτή, έκαναν ένα απίστευτο μηχανισμό προπαγάνδας που δεν την ψηφίσαμε. Κινητοποίησαν ακόμη και επιπληρωμή συμβούλους του Υπουργού Υγείας. Δηλαδή τους πληρώνει ο λαός όχι για να βοηθούν το ΕΣΥ, αλλά για να κάνουν προπαγάνδα και μένουν στη θέση τους. Η υγεία χρειάζεται και αξιοκρατία. Αξιοκρατία παντού. Χρειάζεται καλύτερη διαχείριση των πόρων. Η υγεία χρειάζεται σχέδιο. Δεν μπορεί να λες ότι δεν προσαρμόζομαι, μη βλέποντας τα σημερινά δημογραφικά της χώρας για τη γύρανση του πληθυσμού. Μα ο νέος υγειονομικός χάρτης δεν θα σχεδιαστεί μόνο με το που είναι μια πόλη, μια κομμόπολη, ένα χωριό, αλλά και με τα δίκτυα μεταφορών και με την κατάσταση του πληθυσμού, που είναι πολύ γυρασμένος, που δεν είναι. Αν δεν τα κάνουμε αυτά τώρα για να αποκτήσει ανθεκτικότητα και προοπτική του ΕΣΥ, πότε θα τα κάνουμε? Όταν όλοι θα έχουμε εξαρτήσει την υγεία μας από τον ιδιωτικό τομέα, που λόγω και της καρτελοποίησης θα γίνεται όλο και πιο ακριβώς. Εμείς με αυτό διαφωνούμε, γι' αυτό έχουμε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ο κύριος Αβραμίδης έχει το λόγο και να ετοιμάζεται η κυρία Σαμολαδά.
4: Η μισή κυβέρνηση Μητσοτάκη αποτελείται από άτομα που αναδείχθηκαν χάρη στο Πασόκ. Πιερακάκης, Χρυσοχοΐδης, Φλωρίδης, μερικά μόνο από τα παραδείγματα. Τους ανέβαζε πολιτικά το Πασόκ και μετά γύρονταν στυλοβάτες της δεξιάς. Σας ακούσαμε και σήμερα να μιλάτε ενάντια στη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Σήμερα έχετε θωρακίσει το κόμμα. Μπορείτε να είστε βέβαιος ότι οι ψήφοι που θα δώσει ο κόσμος στο Πασόκ δεν θα καταλήξουν να στηρίζουν μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας? Ή για να το πω αλλιώς, θα βάζατε το χέρι σας στη φωτιά ότι π.χ. του χρόνου τέτοιο καιρό η κυρία Διαμαντοπούλου, που εσείς επιλέξατε ως υπεύθυνη πολιτικού στρατηγικού σχεδιασμού, δεν θα στηρίζει κάποια κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία? Το ίδιο ισχύει και για την κυρία Γιαννακοπούλου ως ερώτημα.
0: Κυρία Αβραμίδη, στην πολιτική, και αυτό δεν αφορά μόνο το Πασόκ, αφορά όλα τα κόμματα, ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Το ότι κάποιοι στο παρελθόν έκαναν την επιλογή να πάνε σε ένα πολιτικό χώρο, δεν νομίζω ότι αφορά μόνο εμάς, ούτε την εποχή μας, ούτε το κόμμα μας. Αυτά γινόταν πάντοτε. Το θέμα είναι πώς φεύγεις και πώς πας και τι υπηρετείς. Όταν λοιπόν κάποιος υπηρετεί τυφλά ένα σύστημα εξουσίας που έχει κάνει τη διαφθορά κανονικότητα, εκεί το ασκούμε κριτική. Και το λέω αυτό παρόλο που προσωπικά έμεινα στο χώρο μου σε πολύ δύσκολες συνθήκες, που αναγκάστηκα να απολογηθώ για πολιτικές που δεν είχα εγώ ασκήσει ποτέ, όταν άλλοι επέλεξαν τον εύκολο δρόμο. Και από τη μία, αλλά και από την άλλη, κυρία Αβραμίδη. Το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μία απόφαση. Αυτή η απόφαση είναι ομόφωνη και αυτή η απόφαση για μας είναι πηξίδα των πολιτικών μας επιλογών. Και όλοι δίνουμε ενωμένη τη μάχη. Όλες και όλοι δίνουμε ενωμένη τη μάχη να φύγει η Νέα Δημοκρατία και να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Και θα σου πω και κάτι ακόμη. Την κανονικοποίηση της ακροδεξιάς την έκαναν οι μεταγραφές από την ακροδεξιά. Και χαίρομαι πάρα πολύ ότι το δικό μας κόμμα είναι το μόνο κυβερνητικό κόμμα που ουδέποτε έφερε στην αγκαλιά του στελέχη της ακροδεξιάς. Και όχι μόνο δεν έφερε στελέχη της ακροδεξιάς, αλλά δεν τα έκανε και πρωταγωνιστές της πολιτικής ζωής του τόπου, όπως έκαναν και οι προηγούμενοι και οι σημερινοί. Η κανονικοποίηση ακροδεξιάς έχει να κάνει με την ανοχή στην ακροδεξιά. Και αυτή η παράταξη, η δημοκρατική παράταξη, είχε πάντα μηδενική ανοχή στην ακρότητα και σε ιδέες μυσαλλοδοξίας και απανθρωπιάς, που βλέπουμε και σήμερα να φωλιάζουν πονηρά, επικοινωνιακά, καθημερινά με την ανοχή μίντια και κυβερνώντων στη δημόσια ζωή του τόπου.
1: Κυρία Σαμολαδά από το City, έχει το λόγο. Και μετά η κυρία Καζεπίδου από το The Opinion.
5: Κύριε Πρόεδρε, στο σχέδιο πρώτων παρεμβάσεων για τις 180 ημέρες δεσμευθήκατε για επανασύσταση του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Θα είναι θεσμός με πραγματικές αρμοδιότητες, προϋπολογισμό και λογοδοσία ή κυρίως συμβολική κίνηση? Πότε θα κατατεθεί το σχέδιο νόμου? Και μία δεύτερη ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, κύριε Ανδρουλάκη. Στις επικείμενες εκλογές θα επιλέξετε να διατηρήσετε την έδρα σας στην Αλφα Θεσσαλονίκης? Σας ευχαριστώ.
0: Καταρχάς, το θέμα του απόδημου ελληνισμού είναι ένα κορυφαίο ζήτημα, διότι τα τελευταία χρόνια της κρίσης χιλιάδες Ελληνόπουλα έφυγαν στο εξωτερικό για μια ευκαιρία, πλέον έχουν κάνει οικογένειες. Στόχος της πολιτικής μας είναι τα παιδιά τους να μπορούν να μάθουν ελληνικά σε όποιο μέρος του πλανήτη και αν βρίσκονται. Άρα προτεραιότητα της πολιτικής μας για τον απόδημο ελληνισμό είναι η γλώσσα και ο πολιτισμός. Οι άνθρωποι αυτοί θα έχουν δικαίωμα επιστολικής ψήφου, είχαν δικαίωμα ψήφου, στις επόμενες εθνικές εκλογές. Εμείς τι λέμε? Πρέπει να ενεργοποιήσουμε το Συμβούλιο για να μπορεί να γίνει πραγματική δουλειά σε βάθος στον απόδημο ελληνισμό και όχι όλα να στηρίζονται σε επικοινωνιακά δίκτυα τα οποία μπορεί η εκάστοτε κυβέρνηση να επηρεάσει. Θεσμική λοιπόν προσέγγιση του απόδημου ελληνισμού και γι' αυτό είπα ότι μόλις μας δώσει ο λαός την εμπιστοσύνη του, θα προχωρήσουμε σε αυτή την κίνηση. Εδώ, από τη Θεσσαλονίκη. Ο απόδημος ελληνισμός έχει ένα ακόμα ρόλο. Την επιρροή της χώρας. Αυτή λοιπόν η πρωτοβουλία έχει να κάνει και με αυτό. Να οργανωθούμε σωστά, ώστε άνθρωποι που είναι σε κρίσιμες θέσεις, όχι μόνο κυβερνητικές, αυτοδιοικητικές, κοινωνικές, πολιτιστικές, να μπορούν να βοηθήσουν τη χώρα σε οργανωμένες εκστρατείες για τα εθνικά μας θέματα, για το περιβάλλον, για την οικονομία μας, για τον πολιτισμό μας, που μπορούν να συνεισφέρουν πολλαπλάσια μέσω της εμπειρίας και της δουλειάς τους στις χώρες που διαμένουν.
1: Κυρία Καζεπίδου, έχει το λόγο.
5: Θα διατηρήσετε την έδρα στην Αλφα Θεσσαλονίκη?
6: Ήμασταν επί τρεις ώρες συνδεδεμένοι με το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στην Θεσσαλονίκη, όπου παρακολουθήσαμε το πολύ μεγαλύτερο μέρος της συνέντευξης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και Αρχηγού της Εξωματικής Αντιπολίτευσης, Νίκου Ανδρουλάκη, η οποία ολοκληρώνεται μετά από 2-3 ερωτήσεις, φαντάζομαι. Πάμε σε δελτίο, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Νιάκα, και εδώ θα είμαστε να σχολιάσουμε ακριβώς την ενδιαφέρουσα αυτή συνέντευξη.
7: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Χορεύουμε, τραγουδάμε, ανταμώνουμε. Ένα το οργανίτικο αντάμωμα Γεώργιος Λιώσης από την Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου.
7: Πορ 101,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
10: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
11: Ακούτε Era Sport.

0: 7 λεπτά μετά τις 4, σπορ 101,8. Ακούτε την μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να πούμε, πριν πάμε στο επόμενο ρεπορτάζ, ότι άρχισε ο πρώτος αγώνας στην Ισπανία για την La Liga. Βρίσκεται στο 5ο λεπτό, Θέλτα Μάλαγα 0-0. Στο 48ο λεπτό για την Championship, Sheffield United Wolves 0-0. Και μένοντας πάντα στην Μεγάλη Βρετανία, έχουμε σε εξέλιξη το κλασικό derby Rangers Celtic. Είναι στο 50ο λεπτό και οι Rangers εξακολουθεί να προηγείται με 1-0, γκολ που σημειώθηκε στο πρώτο ημίχρονο. Εμείς συνεχίζουμε με τα ρεπορτάζ, πάμε ξανά στην Θεσσαλονίκη. Αυτή τη φορά θα βρούμε τον Τάσο Πακλάτζη για να μάθουμε πώς έχει προετοιμαστεί ο Άρης για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και τι γίνεται με τα μεταγραφικά. Από τη μία ο Μπρούμα ήρθε στην Θεσσαλονίκη και από την άλλη με τον Σούταρ η υπόθεση φαίνεται να χαλάει, Τάσο.
1: Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα Θάνο. Καλησπέρα σε όλους, Ρασπόρ. Από πού θες να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από τα μεταγραφικά, μια και ανέφερες και τη Rangers που προηγείται. Είναι ένα θέμα αυτό με τον Σούταρ, το οποίο είχε ένα κόλλημα. Μιλάμε για τον κεντρικό αμυντικό της Rangers, 29χρονος, ο οποίος είχε συμφωνήσει όλα με τον Άρη. Προέκυψε, όπως γράφουν και οι Σκοτσέζοι, ένα θέμα με το συμβόλαιο του Σκοτσέζου κεντρικού αμυντικού, ο οποίος έχει υπογράψει συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά και αξιώνει αυτό το ποσό. Εκεί υπάρχει η διαφορά με τη σκοτσέζικη ομάδα. Για την ώρα δεν φαίνεται να είναι εύκολη η λύση αυτού του προβλήματος, οπότε η υπόθεση της μεταγραφής του στον Άρη βρίσκεται στον αέρα. Φεύγουμε από το θέμα του Σούταρ, του κεντρικού αμυντικού, του σκοτσέζου.
0: Και πάμε θα κινηθεί για άλλη περίπτωση στο Περοάρης, στις μέρες που απομένουν?
1: Γιατί πρέπει να το κάνει. Εφόσον τις επόμενες ημέρες δεν υπάρξει λύσεις σε αυτό το θέμα μεταξύ του ποδοσφαιριστή και της διοίκησης της σκοτσέζικης ομάδας, τότε ο Άρης θα κινηθεί για άλλη περίπτωση. Πάντως για την ώρα το θέμα είναι στον αέρα, με περισσότερες πιθανότητες να συγκλίνουν στο να μην γίνει μεταγραφή αυτή τη στιγμή. Αλλά από μέρα σε μέρα, από ώρες σε ώρες, από ώρα σε ώρα μπορεί αυτό να αλλάξει. Θα το δούμε. Ο Μπρούμα είναι στη Θεσσαλονίκη, θα περάσει για τις εξετάσεις. Πρώην διεθνής με την ομάδα της Πορτογαλίας, έμεινε ελεύθερος από την Μπενφίκα, έχει περάσει και από τον Ολυμπιακό. Ο Άρης ψάχνει έναν ποδοσφαιριστή στο αριστερό φτερό, βρήκε την ευκαιρία. Το θέμα είναι να είναι και υγιής, να μπορέσει να δώσει πράγματα στην ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Ο Άρης, ο οποίος πηγαίνει στο τρίτο συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι αυτή τη βδομάδα, πενθυμίζω την προηγούμενη Κυριακή, το προηγούμενο Σάββατο, αντιμετώπισε την ΑΕΚ στην All-Win Arena. Την Πέμπτη ταξίδεψε στην Τρίπολη για το παιχνίδι της Space League του Κυπέλου στο 1-1 με τον Αστέρα Άκτορ. Και σήμερα δίνει αυτό το κλασικό ντέρμπι της Βόρειας Ελλάδος με τον ΠΑΟΚ. Ένα τρίτο συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι, το οποίο έρχεται δύο αγωνιστικές μαζί με τη σημερινή πριν από τη διακοπή. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί στη διακοπή θα έχει την ευκαιρία ο Μιχάλης Γρηγορίου να προσπαθήσει να μπολιάσει όλους τους ποδοσφαιριστές, κυρίως αυτούς που ήρθαν τελευταία χρονικά και δεν είναι λίγοι αυτοί, στη νέα πραγματικότητα που έχει με την ομάδα και τα νέα πρόσωπα. Ο Άρης δείχνει να έχει ένα πρόβλημα εκεί στην ομοιογένεια. Αυτό φάνηκε και στα τελευταία παιχνίδια. Χρειάζεται χρόνος. Σήμερα θα έχει αρκετά νέα πρόσωπα σε σχέση με το παιχνίδι της Πέμπτης. Είναι λογικό αυτό, γιατί κράτησε αρκετούς έξω ή τους χρησιμοποίησε λιγότερο σαν αλλαγή ή ως βασικούς οι οποίοι βγήκαν νωρίτερα. Άρα περιμένουμε 6 με 7 νέες προσθήκες στην εντεκάδα σε σχέση πάντα με το παιχνίδι Κυπέλου, έτσι. Αυτό εννοώ. Είναι ένα παιχνίδι που πέρα από το τρίποντο ή οτιδήποτε έρθει, και αυτό που θέλουν οι δύο ομάδες, δηλαδή τους βαθμούς, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και το γόητρο. Αυτό το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Ο Άρης δείχνει να θέλει χρόνο, το επαναλαμβάνω αυτό. Έχει ξεκινήσει με δύο νίκες και μια ήττα, μάλιστα βαριά. Θέλει να την ξεπλύνει σε εισαγωγικά. Και του έχει αυτή την ευκαιρία σήμερα απέναντι στον ΠΑΟΚ. Την επόμενη αγωνιστική υποδέχεται τον Ηρακλή για να πάμε στη διακοπή. Το λέω αυτό γιατί οι τρεις εβδομάδες αυτές μπορεί να βοηθήσουν τον προπονητή του Άρη προκειμένου να πάρει πράγματα από τους ποδοσφαιριστές και να βάλει μια αγωνιστική σφραγίδα στην ομάδα, την οποία την είχε στην προετοιμασία με άλλα πρόσωπα, αλλά τώρα με την προσθήκη νέων προσώπων σε θέσεις κλειδιά που δεν είχε εναλλακτικές, θα πρέπει είτε να δουλευτούν στην προπόνηση αυτοί οι ποδοσφαιριστές, είτε να φορμαριστούν μέσα από τα παιχνίδια. Άρα θα πρέπει να κάνει ένα συνδυασμό πραγμάτων και να τους χρησιμοποιήσει, αλλά και μέσα στο κομμάτι της διακοπής των 3 εβδομάδων να δουλέψει τα συστήματα που θέλει για να μπορέσει ο Άρης να αποκτήσει αυτό που λέμε αγωνιστική ταυτότητα. Έτσι λοιπόν, στη σημερινή αναμέτρηση περιμένουμε να χρησιμοποιήσει παίκτες που τους είχε εκτός στο τελευταίο παιχνίδι. Αλλάζει την εντεκάδα του και με βάση ασφαλώς τη δυναμικότητα του αντιπάλου θα προσπαθήσει να καλύψει αυτά τα κενά που θεωρεί ότι για τον αντίπαλο είναι σημεία, και σημεία στην εντεκάδα που μπορεί να χτυπήσει από εκεί και να δημιουργήσει προβλήματα. Θα δούμε την επιστροφή του στη βασική εντεκάδα του Φαμπιάνο και του Φατιγκά. Ο Ρίτσαρτς επίσης θα επιστρέψει, δηλαδή σχεδόν όλη η άμυνα. Εντάξει, θα δούμε ποιος θα είναι ο δεύτερος κεντρικός αμυντικός, γιατί εκεί δεν τα πήγε πολύ καλά ο Σούταλο στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Είναι αποτέλεσμα αυτού που λέγαμε νωρίτερα, ότι δεν υπάρχει ομοιογένεια. Στον αντίποδα ο νεαρός ότι αν πήγε πάρα πολύ καλά και μπορεί να δείξει πράγματα στο επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί έχει και τα σωματικά προσόντα και τη δύναμη, αλλά γνωρίζει και τη θέση. Οπότε θα απεγκλωβιστεί από αυτήν την θέση ο Γένσεν για να δώσει μια έξτρα επιλογή στον χώρο των ανασταλτικών. Τώρα, το ζητούμενο είναι, αμυντικά είναι αυτά τα δεδομένα. Το ζητούμενο είναι, θα γίνει μεσοεπιθετικά. Ο Ούρους Ράσιτς δεν βγαίνει από την ομάδα. Επίσης επιστρέφει ο Ντελεμπασίρου στην ενδεκάδα. Αυτοί οι δύο θεωρούνται δεδομένοι. Και παίζει μια θέση μεταξύ του Μανού και ενδεχομένως του Γένσεν. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσει ή το έχει αποφασίσει ο προπονητής. Δεν το έχει επικοινωνήσει σε καμία περίπτωση. Δεν μπορεί να καταλάβει κανείς αυτή την ώρα τι έχει στο μυαλό του, γιατί άλλο τι έχει δοκιμάσει μέσα στη διάρκεια της εβδομάδας. Υπήρξε και το παιχνίδι φυσικά, οπότε το μυαλό μετά την Πέμπτη πήγε αποκλειστικά σε αυτό το παιχνίδι το σημερινό. Και φυσικά στην κορυφή της επίθεσης, εκεί όπου φαίνεται να επιστρέφει ο Γιαννιώτας στο 4-2-3-1 και θα γίνει κάποια εναλλακτική κίνηση στη διάρκεια του παιχνιδιού. Είχε χρησιμοποιήσει το Μύρα αριστερά. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ευχαριστημένος από αυτό. Στην κορυφή ο Καντεβέρε. Διεκδικούν θέση 4-5 ποδοσφαιριστές εκεί. Γκαρέ, Καντεβέρε, ακόμα και ο Μωρόν, Γένσεν, Κουάμε. Είναι αρκετοί οι ποδοσφαιριστές που μπορούν να παίξουν αυτή τη θέση. Στις θέσεις της επίθεσης, δηλαδή στην κορυφή και στα δύο φτερά. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ο Παλάσιος. Οπότε εκεί είναι ένα ερωτηματικό για το τελικό σχήμα στο οποίο θα καταλήξει ο Γρηγορίου για την σημερινή αναμέτρηση, δεδομένου ότι αν θέλει να παίξει λίγο πιο σφιχτά στο χώρο του κέντρου και να βοηθήσει περισσότερο την αμυντική γραμμή του Άρη στο κέντρο της, δηλαδή τους δύο στόπερ, μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν έξτρα χαφ ο οποίος θα τρέξει περισσότερο και θα δημιουργήσει λιγότερο από ό,τι θα δημιουργούσε ο Μάνου Γκαρσία, για παράδειγμα, έτσι, σε μια μίνι ανάλυση τώρα. Αν θέλει να έχει έναν παίκτη ο οποίος θα κρατήσει την μπάλα και θα έχει τη δυνατότητα να την προωθήσει στους επιθετικούς, τότε ο Μάνου Γκαρσία είναι αυτός που ταιριάζει Γάντι. Αλλά και αυτός χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα για να επανέλθει στα επίπεδα που τον γνωρίζουμε. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έχει 2 εβδομάδες στην Θεσσαλονίκη και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές που είναι βασικοί. Βλέπε Ρίτσαρτς, βλέπε Σούταλο, βλέπε Πετρίς, ακόμα και παίκτες όπως ο Χόγχλα που δεν έκαναν προετοιμασία, είναι σχετικά ανέτοιμοι, θέλουν χρόνο, ακόμα και ο Μύρ θέλει χρόνο σε αυτή την προσπάθεια. Οπότε θα δούμε μια άλλη ενδεκάδα με 6-7 νέα πρόσωπα σε σχέση με το μέτριο αγώνα που έδωσε ο Άρης στο παιχνίδι κόντρα στον Αστέρα Άκτορ, εκεί που η ισοπαλία δεν του έκανε. Δηλαδή δεν ήταν η καλύτερη δυνατή, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι ήταν το χειρότερο. Γιατί η ήττα θα ήταν κάτι άλλο, ας πούμε, και θα συζητούσαμε διαφορετικά. Αλλά επειδή υπάρχει και αυτή η εικόνα του Άρη στο τελευταίο παιχνίδι με την ΑΕΚ, έχουν καταλάβει οι παίκτες του Άρη ότι πρόκειται για ένα σημαντικό παιχνίδι και βαθμολογικά, αλλά και όλα όσα συνεπάγονται σε ένα ΠΑΟΚ Άρης ή σε ένα Άρης ΠΑΟΚ. Οπότε θα έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 9 η ώρα το γύρο της Τούμπας και φυσικά η Έρα Σπορ θα είναι εκεί όπως είναι σε όλα τα γήπεδα.
0: Μάλιστα, και για την άφιξη του Μπρούμα είπαμε έτσι ότι είναι εδώ. Εργομετρικά και υπογράφει.
1: Εξετάσεις, γιατί έχει ένα ιστορικό μιας βαριάς εγχείρησης η οποία έχει γίνει την προηγούμενη χρονιά. η ποιότητά του είναι δεδομένη, δεν μπορεί κανείς να μιλήσει ή να βρει κάτι αρνητικό σχετικά με την ποιότητά του. Το γεγονός ότι ανήκει στην Μπενφίκα, έχει περάσει και από την Ελλάδα, όπως είπαμε, με τα χρώματα του Ολυμπιακού, διεθνής με την ομάδα της Πορτογαλίας. Ωστόσο, πέρυσι δεν αγωνίστηκε σε πολλά παιχνίδια λόγω του προβλήματός του, γιατί υποβλήθηκε σε εγχείρηση. Έχει επανέρθει. Το ζητούμενο είναι να είναι ιατρικά όλα έτσι όπως πρέπει να είναι, να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα, για να ανάψουν το πράσινο φως οι άνθρωποι του ιατρικού team της ομάδας και να προχωρήσει η μεταγραφή, η οποία θα είναι για έναν χρόνο και εφόσον οι δύο πλευρές τα βρουν, θα γίνει και μια επέκταση στη συνέχεια, αλλά αυτό είναι μακρινό, έτσι. Το ζητούμενο είναι να έχει τη δυνατότητα να θυμίσει τον παλιό του καλό εαυτό και να βοηθήσει πολύ την ομάδα του Άρη ως αριστερός εξτρέμ, γιατί εκεί ο Δόνης έφυγε από την ομάδα. Έφυγε και άλλος αριστερός, ο οποίος αγωνίζεται πιο πίσω, μιλάμε για τον Κέρκες, και μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνουν και άλλες 2-3 αποδεσμεύσεις ποδοσφαιριστών. Αυτό είναι δεδομένο και το βλέπουμε να έρχεται. Έτσι. Mm-hmm. Δεν μπορεί ο Άρης, έχει κάνει 14 μεταγραφές, εφόσον υπογράψει και ο Μπρούμα, θα πάμε στις 15. Εντάξει, και με τον Σουτάρ ανεβαίνει το νούμερο και δεν μπορεί να δουλέψει ένας προπονητής με τόσα πολλά πρόσωπα στο ρόστερ. Θα γίνει ένα ξεκαθάρισμα, να το πούμε έτσι. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που βρίσκονται σε αυτή τη δεξαμενή. Ο Γαλανόπουλος, για παράδειγμα, ο Μπουσάιτ ενδεχομένως. Είναι παίκτες οι οποίοι μπορεί να αποχωρήσουν από την ομάδα, ο Φαρελά. Και αυτό γιατί μένουν εκτός αποστολής, έτσι. Και είναι φως φανάρι ότι εδώ υπάρχει μια σκέψη ώστε να ελαφρύνει το ρόστερ με τις αποχωρήσεις και με τις αφήξεις των νέων ποδοσφαιριστών, ο προπονητής να βρει αυτό που ψάχνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Ο Άρης μπορεί να άργησε για ακόμα μια χρονιά. Έχει όμως ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι πρέπει να βρεθούν μεταξύ τους, έτσι να το πούμε χαρακτηριστικά, και να μπορέσουν να έχουν μια σταθερή εικόνα χωρίς αυτές τις αυξομοιώσεις στην απόδοσή τους, που το είδαμε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, ότι στήχησε πολύ ακριβά στην ομάδα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Πακλατζή, και εμείς φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη, πάμε στην Κρήτη, η οποία βγήκε στους δρόμους στο Ηράκλειο, βασικά οι φίλοι του Όφη, για ένα ακόμη βράδυ, και αυτό έγινε χθες μετά την νίκη επί του Ολυμπιακού, έπειτα από 36 χρόνια. Γιώργο Ζαλιτέκης μαζί μας.
2: Καλό μεσημέρι, Θάνο, και σας ένα και στις και φίλες Σαρασπορ. Ναι, θύμισε μεγάλες στιγμές στο Ηράκλειο, και ειδικά με την υποδοχή που έγινε στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης τα μεσάνυχτα στην αποστολή της κρητικής ομάδος, μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού με 1-0 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, δεύτερη νίκη να υπενθυμίσουμε στην ιστορία του Όφη εκτός έδρας με τους Ερυθρόλευκους. Πρώτη ήταν πριν από 36 χρόνια με αυτό το επικό 5-4. Μια νίκη που ουσιαστικά πιστοποιεί το πολύ καλό αγωνιστικό momentum που έχει η κριτική ομάδα αυτή την περίοδο αφενός, και αφετέρου κεφαλοποιεί αυτό το οποίο έχει πετύχει μέχρι τώρα, καθότι στα 9 μάτς που έχει δώσει επίσημα φιλικά, μόλις σε 2 έχει δεχτεί τέρμα. Και όπως λένε και οι Αμερικάνοι, και το λέει συνεχώς και ο Χρήστος Κόντης αυτό, η επίδεση είναι αυτή που κόβει τα εισιτήρια, αλλά η άμυνα είναι αυτή που κερδίζει τους τίτλους ή φέρνει την ομάδα πολύ κοντά στην επίτευξη των στόχων. Στον Όφη είναι απόλυτα ικανοποιημένη από τη μέχρι τώρα συγκομιδή του Όφη στο πρωτάθλημα, καθώς τρεις αγώνες έχει ουσιαστικά τρεις νίκες και μια ήττα εκτός έδρας τον Άρη στο Φιλιάνδης Μικελίδης. Όλοι πλέον έχουν σβήσει όμως από τη μνήμη τους το χθεσινό παιχνίδι, καθότι μπροστά έχουν τον αγώνα με την Χόφενχάιμ στην πρεμιέρα της Link Face του Europa League. Η Χόφενχάιμ που χθες κέρδισε για πρώτη φορά φέτος στην Bundesliga την Στουτγκάρδη με 2-1, είναι μια ατυπική γερμανική ομάδα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ο Χρήστος Κόντης με τους συνεργάτες θα αναλύσουν τον τρόπο παιχνιδιού της γερμανικής ομάδος. Να πούμε ότι ο Τάσος Χατζηγιοβάνης έπαιξε κανονικά στο παιχνίδι χθες, άλλωστε όπως έχει δείξει ο Χρήστος Κόντης δεν έχει, να το πω έτσι απλά λαϊκά, κολλήματα, διότι οι ποδοσφαιριστές από τα εργομετρικά είναι ok. Το είδαμε και με τον Κόντρο, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε κατευθείαν, έπεσε στα βαθιά στο μάτι με τον Άρη στο
0: κλειάδι. Είναι το δεύτερο γκολ.
2: Το είδαμε και χθες, βάζοντας τον Τάσο Χατζηγιοβάνη κανονικά αλλαγή στον κόντρο, μόλις ο τελευταίος σκόραρε θέλοντας να εκμεταλλευτεί την ταχύτητα των επιθετικών του Όφη. Να τονίσουμε
0: και
2: εδώ
0: είναι, και είναι το δεύτερο γκολ που βάζει ο κόντρο, Γιώργο.
2: Έτσι, και αυτό το εξήγησε ο... Δεν ξέρω να ακούτε.
0: Ναι, ναι, τώρα Γιώργο σε ακούμε, εσύ μας ακούς.
2: Τώρα σας ακούω.
0: Ωραία, έλεγα προηγουμένως ότι ο Κόντρο πέτυχε το δεύτερο γκολ χθες και μάλιστα έκανε και μια κίνηση η οποία δεν συνηθίζεται. Έκανε μια κίνηση γύρω από τον εαυτό του πριν σουτάρει, παρότι δεν είχε κάποιον παίχτη να τον μαρκάρει.
2: Ναι, έμοιαζε κίνηση μπασκετική, pivot που λένε. Ναι, έκανε μια κίνηση γύρω από τον άξονα του. Είναι ένας δεινός σκόρερ, το απέδειξε. Έτσι με τα δύο γκολ που έχει σημειώσει μέχρι στιγμής το πρωτάθλημα τις τρεις συμμετοχές. Νομίζω, Φάνο, ότι όχι νομίζω, ότι βλέποντας ότι αυτοί και οι 8 επιλογές, οι 7, γιατί ο Νεάλης Παπαδάκης δεν έχουμε δει ακόμα, μέχρι στιγμής έχουν δώσει μια τρομερή, ποιοτική αναβάθμιση στο ρόστερ του Όφη. Έχει 20-21 ποδοσφαιριστές που ανά πάσα στιγμή μπορούν να δημιουργήσουν σε οποιαδήποτε ομάδα προβλήματα, χωρίς να λιώνει η αγωνιστική ταυτότητα της ομάδας, άσχετα το ποιος μπαίνει και το ποιος βγαίνει. Υπάρχει αυτή η χημεία που έχει αναπτυχθεί στο τελευταίο διάστημα, και αυτό είναι επίτευγμα βεβαίως του Χρήστου Κόντι που έκανε και τις επιλογές. Και θέλω να πω τώρα εδώ για τον Νούς και τον Αποστολάκη που δεν χρησιμοποιήθηκαν καθόλου. Ότι ερωτώμενος για αυτό το θέμα ο Χρήστος Κόντι σε συνέντευξη τύπου είπε ότι δεν ήθελε να τους χρησιμοποιήσει γιατί θέλησε να τους προστατεύσει και πνευματικά από το παιχνίδι αυτό και αγωνιστικά, διότι είτε από τη μια είτε από την άλλη πλευρά, όπως ξέρεις, Θάνος, σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα θα ακούγονται τα υπέρ και τα κατά.
0: Είναι αυτό που συζητάγαμε χθες, που το έβαλα εγώ προς συζήτηση. Δηλαδή, εντάξει, και είναι κατανοητό αυτό από την πλευρά του προπονητή.
2: Ναι, το συζητήσαμε και χθες αυτό, ναι, την ημέρα του αγώνα.
0: Δηλαδή, ναι, μεν οι παίκτες ανήκουν στον Όφη, αλλά...
2: Δεν έχει σε τέτοιου είδους διαδικασίες, αλλά αν συζητώντας με τους παίκτες είδε ότι τουλάχιστον πνευματικά δεν ήταν και οι δύο έτοιμοι, ασφαλώς και δεν θα ρίσκαρε, έτσι.
0: Ναι, και θα μπορούσαν να κατηγορηθούν είτε έτσι είτε αλλιώς, ας πούμε, ανάλογα
2: ακριβώς,
0: με την απόδοσή
2: ακριβώς,
0: τους.
2: Ακριβώς,
0: εντάξει, εντάξει, είναι κατανόητο αυτό. Να, όμως που Όφη, όπως είπες, έχει και άλλες επιλογές και ακόμα και όταν λείπουν παίκτες που θεωρούνται βασικοί, εναντικατάστατοι ή βαρόμετρα της απόδοσης του μέχρι στιγμής, η απόδοση της ομάδας δεν αλλάζει. Δεν διαφοροποιείται, τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό.
2: Έτσι ακριβώς. Γιατί δεν ήταν ο Νούς και Αποστολάκης, ήταν και ο Σχέλης. Έτσι, και από το 2013 βγήκε και το κεντρικός αμυντικός ο Νικολάου και έπαιξε ο Κρίσμανιτς. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είδατε και με τις αλλαγές που έγινε, ουσιαστικά δεν χάθηκε η αγωνιστική ταυτότητα της ομάδος. Και αυτό νομίζω ότι είναι το μεγάλο κέρδος του Όφη, ότι όλες οι μεταγραφές που ήρθαν μπήκαν κανονικά στο καλούπι του Όφη. Έδεσαν με το υπάρχον υλικό, έχουν αποκτήσει ήδη χημεία σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα και γι' αυτό έχει δημιουργηθεί όλη αυτή η καλή αγωνιστική εικόνα του Όφη, που πραγματικά είναι εντυπωσιακή, έτσι, δηλαδή στα 9 μάτς, παραλαμβάνω, έχει ουσιαστικά χάσει, όχι ουσιαστικά, έχει μία ήττα από τον Άρη, τα υπόλοιπα παιχνίδια σε Ευρώπη, κύπελο και πρωτάθλημα έχει νίκες, έτσι, και στο κύπελο μια ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ. Έχει κερδίσει την ΑΕΚ, έχει κερδίσει τον Ολυμπιακό, έχει φέρει ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Δείχνει και πιστοποιεί ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο μέχρι στιγμής με την πορεία του Όφη σε Ελλάδα και Ευρώπη.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Γιαλιτάκη και εμείς φεύγουμε από το Ηράκλειο. Πάμε ξανά στην Θεσσαλονίκη για να συναντήσουμε τον Γιώργο Μαυρόπουλο. Γιώργο, χθες μετά την απόφαση του διαιτητή μέσω ανασκόπηση της φάσης στο VAR, εξέτασης μάλλον της φάσης στο VAR, δεν μέτρησε ως επιθετικό φάουλ το δεύτερο γκολ του Όφη. Αυτό οδήγησε τον Ηρακλή σε ένα ξέσπασμα. Είχαμε δήλωση του Μονεμβασιώτη, δηλώσεις του προπονητή του Ματσάρη, ανακοίνωση του Ηρακλή, αλλά έχουμε και απάντηση της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας πριν από λίγο. Μια απάντηση που δίνεται εμέσως πλην σαφώς. Ποια είναι αυτή? Ενώ χθες το βράδυ, γύρω μετά τις 11, ο Ηρακλής Σύσσωμος ζητούσε από το Λανουά να κόψει τη διαιτησία, να βγάλει από τους πίνακες τόσο τον διαιτητή του χθεσινού αγώνα με τον Ατρόμητο Κατόπι, όσο και τον VAR Ζαμπαλά. Τι έκανε ο Λανουά, τι έκανε η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας πριν από λίγο, που ανακοίνωσε τους ορισμούς των διαιτητών για τους προσεχείς αγώνες κυπέλου της τρίτης αγωνιστικής της League Phase, τους όρισε και τους δύο. Τον έναν όρισε τον Κατόπι ως A-VAR στον αγώνα Κηφισιά Παναθηναϊκός και τον Ζαμπαλά τον επαναφέρει ως πρώτο διαιτητή μετά την τιμωρία του στο Καλαμάτα Αστέρας για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, τον επαναφέρει ως πρώτο διαιτητή στο ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερη πάσα για να σου δώσω το λόγο από αυτήν.
2: Ναι, κοίταξε, να σου πω κάτι. Μπορεί να καταρχήν να πω καλησπέρα, Θάνο. Να πω ότι μπορεί να έκανα αυτή την ανακοίνωση να ζητήσαν αυτά τα πράγματα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν περίμεναν ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Ναι, αλλά αυτό ουσιαστικά δείχνει ότι η ΚΕΔ συμφωνεί με την απόφαση. Αυτή είναι και η ερμηνεία επίσης.
2: Μα στον Ηρακλή, άμα πας και μιλήσεις με ακόμα και με ποδοσφαιριστές που είναι τώρα καινούργιοι, δεν μιλάω για κόσμο, για τους παράγοντες, θα σου πούνε ότι όχι μόνο αυτοί οι διαιτητές δεν θα τιμωρηθούν, αλλά θα πάνε και μπροστά. Θα πάνε ένα βήμα παρακάτω. Όπως είχε γίνει και με τον Τσέτσιλα, ο οποίος ήταν στο παιχνίδι με την ΑΕΛ και με το χέρι που είχε βγάλει μάτια, του είχε δει όλη η Ελλάδα εκτός από αυτόν, και στη συνέχεια προωθήθηκε και πήγε ακόμα παραπάνω. Οπότε δεν έπεσαν από τα σύννεφα, ίσα-ίσα έγινε κάτι που το περίμεναν. Ούτε στον Ηρακλή πιστεύουν ότι όλα αυτά είναι τυχαία, γιατί δεν θα πω για τα προηγούμενα, που δεν ξεχνούνται. Εννοείται, μετά από τόσα χρόνια, γιατί σε έναν βιασμό, Θάνο, ο θήτης μπορεί να ξεχάσει, να τα αφήσει, να χασκογελάσει κιόλας, αν μην είναι ατιμόρυτος. Το θύμα όμως θα θυμάται το βιασμό για πάρα πολλά χρόνια. Οπότε, στον Ηρακλή, σε καμία περίπτωση δεν πιστεύουν ότι αυτά όλα γίνονται τυχαία. Είχαμε και τη δήλωση του Καραπαπά πριν από λίγες μέρες, που επέπληξε Παναθηναϊκό και Ηρακλή, που θα συνεργαστούν και θα είναι στον όμιλο συμφερόντων του κυρίου Αλαφούζου όσον αφορά τα τηλεοπτικά.
0: Ναι, αυτό που κολλάει τώρα με τη χθεσινή διαιτησία.
2: Που κολλάει, ας το αφήσουμε έτσι να εωρείται, γιατί εντάξει, δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να πω εγώ περισσότερα πράγματα. Πάντως, αν μιλήσεις με ανθρώπους του Ηρακλή, πιστεύουν ότι ό,τι γίνεται δεν είναι τυχαίο. Για παράδειγμα, γιατί κατηγορείται ο Ηρακλής, γιατί δέχτηκε μια προσφορά διπλάσια σε σχέση με τα μισά που θα έπαιρνε αν ήταν σε άλλο τηλεοπτικό φορέα. Δεν το δέχτηκε και κατηγορήθηκε. Λοιπόν, ο Ηρακλής, που είχε και το δικαίωμα να δεχτεί την καλύτερη προσφορά, και δεν ξέρω αν οι συγκεκριμένοι κύριοι για τις ομάδες τους, αν είχαν μια παρόμοια προσφορά, μια διπλάσια προσφορά, θα έμεναν στην ίδια ή θα πήγαιναν τα πτήσεις.
0: Εντάξει, αυτό είναι κατανοητό και ορθολογιστικό που λες, αλλά πώς συνδέεται, πώς μπορεί να συνδεθεί η διαιτησία χθες που κατά τον Ηρακλή τον αδίκησε με τη συμφωνία με την πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου για την πώληση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων? Γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει κάποια επιρροή αυτή τη στιγμή στη διαιτησία. Γι' αυτό το λέω.
2: Κοίταξε,
0: αν μιλάγαμε μέχρι το 2016, θα σου έλεγα ότι...
2: Είναι πρόεδρος της ΕΠΟ ο κύριος Γκαγκάτσης.
0: Ναι.
2: Τώρα, εντάξει, δεν χρειάζεται ούτε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ούτε και να λέμε πράγματα τα οποία
0: δεν νομίζω
2: δεν
0: ότι αυτή τη στιγμή
2: οι
0: σχέσεις του Ολυμπιακού με την ΕΠΟ είναι καλές. Το 2024 ήταν. Από πέρυσι το Δεκέμβριο δεν είναι.
2: Ναι, αλλά και πάλι δεν είναι αυτό μόνο. Είναι με ποιους τα πάει καλά. Ο Ηρακλής τέλος πάντων δεν πάει καλά με αυτούς που είναι στην πλευρά. Αυτοί που
0: λοιπόν,
2: θέλουν
0: επειδή,
2: τον καγκάτσι.
0: Μισό λεπτό, Γιώργο, μισό λεπτό. Επειδή εμείς θέλουμε όμως πάντα να τα πηγαίνουμε καλά με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου, γιατί αλλιώς θα έχουμε πρόβλημα, να της δώσουμε λίγο χρόνο σύντομα διαφημιστικά και συνεχίζουμε αμέσως μετά με τα θέματα του Ηρακλή και τις αντιδράσεις που υπάρχουν.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Ακούτε Ερασπόρ.
0: Ακούτε Ερασπόρ, 32 λεπτά μετά τις 3. Είναι η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4 και δίνουμε ξανά το λόγο στον Γιώργο Μαυρόπουλο, τον ρεπόρτερ μας στα θέματα του Ηράκλη.
6: Θέλω να συνεχίσουμε λίγο να πούμε κάποια πράγματα, επειδή δεν μπορεί πολλοί να μην έχουν παρακολουθήσει το τι έγινε ακριβώς χθες και ίσως να μην έχουν καταλάβει πού οφείλονται όλα αυτά. Υπάρχει λοιπόν ένα γκολ το οποίο έχει ακυρωθεί στο τέλος για επιθετικό φάουλ του Κούστα. Το οποίο εντάξει, ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, γιατί ήταν ένα γκολ που τουλάχιστον μέσα από τον Ηρακλή λένε ότι δεν θα το έδιναν ούτε σε αγώνα μπάσκετ. Αλλά και τι άλλο λένε? Λένε ότι αυτό το γκολ, αν είχε ακυρωθεί για Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό ή ΑΕΚ, θα ήταν θέμα συζήτησης για όλη τη χρονιά και ίσως όχι μόνο. Αλλά θα μιλήσω για άλλες δύο φάσεις οι οποίες, πώς λένε ότι η λαϊκή ρίση, ο διάολος έσπασε το πόδι του. Και ήταν δύο φάσεις καρμπών με τις φάσεις που έγιναν στο παιχνίδι με τον Βόλο στο προηγούμενο. Τι έχει γίνει λοιπόν στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Βόλο? Έχει δοθεί κόκκινη κάρτα στον Μυρ σε ένα μαρκάρισμα που παρόμοιο υπήρχε χθες από τον Περέα στον τερματοφύλακα του Ηρακλή Αθανασιάδη. Κόκκινη στον έναν, στον Μυρ του Ηρακλή, για φάση πάνω κάτω ίδια, κίτρινη χθες στον Περέα. Συνέχισε κανονικά ο Ατρόμητος με 10. Και υπάρχει και η φάση που η μπάλα περνάει, δεν περνάει τη γραμμή, δεν μπορούμε να βάλουμε το χέρι μας στη φωτιά ούτε για τη μία φάση ούτε για την άλλη. Στη μία αποφασίζει ο επόπτης που είναι 3 μέτρα μπροστά από την γραμμή της εστίας, το δίνει κατευθείαν και δεν το ελέγχει κανένας, δεν το προσέχει κανένας και κατακυρώνει τον γκολ, ενώ στο παιχνίδι το χθεσινό το γκολ ακυρώθηκε. Αυτό θέλω να πω, ότι ο κανένας Ηρακλειδές δεν μπορεί να πει με σιγουριά ότι η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή ή δεν την έχει περάσει τη γραμμή. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε όσο δεν βοηθάει η τεχνολογία.
0: Αυτό το έχουμε αναλύσει. Θα μπουν goal line κάμερα, όχι technology. Κάμερα είναι ένα πιο οικονομικό μέσο που δεν δείχνει, ένας πιο οικονομικός τρόπος που δεν έχει αυτό το τρισδιάστατο της εικόνας. Από τη διακοπή του πρωταθλήματος και μετά, δηλαδή όταν ξαναρχίσει το πρωτάθλημα με την έκτη αγωνιστική, υπολογίζουν στη Super League ότι θα υπάρχει και αυτό το εργαλείο των διαιτητών που θα δείχνει αν περνάει η μπάλα ολόκληρη ή όχι τη γραμμή.
6: Απλά μιλάμε τώρα για δύο φάσεις, στην οποία στη μία γκολ για τον Ηρακλή δεν μέτρησε, γκολ εναντίον του Ηρακλή μέτρησε. Στο ίδιο γήπεδο, σε χρονικό διάστημα πολύ κοντά, δεν είχε προλάβει να κρυώσει καλά-καλά. Η μνήμη του φίλου του Ηρακλή είδε αυτό το πράγμα να επαναλαμβάνεται. Και όπως καταλαβαίνεις αυτή τη στιγμή, όταν βγαίνουν και λένε όλα αυτά που λένε ο Πασιώτης, ο Κόντης, ο Ματσάρη, ο Γούρος, όσο κόμψα και αν μίλησε, το νόημα είναι συγκεκριμένο. Να ξέρεις, Θάνο, ότι λένε πολύ λιγότερα από αυτά που θέλουν να πούνε. Είναι πολύ προσεκτικοί, γιατί ξέρουν ότι οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να τιμωρηθούν, οι ίδιοι να τιμωρηθεί η ομάδα. Προσπαθούν να το πάνε όσο πιο ταλαρά γίνεται, για να μην βρει η ομάδα έναν ακόμα λόγο να κυνηγηθεί από αυτούς που πιστεύουν ότι την κυνηγάνε. Γιατί στον Ηρακλή τι λένε, 4 βαθμοί μείον. Με αυτούς τους 4 βαθμούς, ο Ηρακλής σήμερα θα ήταν στους 9.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μαυρόπουλο που μας μετέφερε το κλίμα που υπάρχει στον Ηρακλή έπειτα από το χθεσινό 1-1 με τον Ατρόμητο και την διαιτησία. Εμείς είπαμε τι προκύπτει από τους ορισμούς διαιτητών για τους αγώνες κυπέλου που ανακοινώθηκαν πριν από λίγο. Πάμε όμως να θυμηθούμε τα δύο γκολ χθες στο Πανθεσσαλικό.
7: Στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης.

0: πάμε στην Τρίπολη, εκεί που σήμερα θα διεξαχθεί ο αγώνας του Αστέρα Άκτορ με την ΑΕΚ. Θυμίζουμε, το παιχνίδι αυτό θα αρχίσει στις 7, θα μεταδοθεί απευθείας από την Eraspor, και εμείς θέλουμε από τον Βασίλη Κούβαλη, που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, να μας δώσει μια γεύση για το κλίμα που επικρατεί στον Αστέρα, ο οποίος δεν έχει κάνει καλό ξεκίνημα. Βασίλη, σε 3 αγώνες δεν έχει καταφέρει να πάρει ούτε έναν βαθμό.
1: Καλό μεσημέρι. Όντως, ο Αστέρας είναι στο 0 όσο αφορά τους βαθμούς. Ήρθε έτσι κάποιο αισιόδοξο μήνυμα, θα μπορούσα να πω, στο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Άρη, και αυτό το 1-1, γιατί ο Αστέρας ήταν καλύτερος, έπρεπε να κερδίσει το παιχνίδι. Τελικά ήρθε ισόπαλο, είναι ο πρώτος βαθμός, έστω και στη League Phase, γιατί και εκεί συμμετέχει ο Αστέρας Άκτορ, όπως ξέρουμε, στο Κύπελλο Ελλάδας, που έγινε όλη αυτή η ιστορία με την ένσταση στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Σήμερα ψάχνει μια μεγάλη έκπληξη και μια μεγάλη νίκη απέναντι σε έναν αντίπαλο που όλοι τον ξέρουμε, όλοι τον έχουμε δει φέτος στην πιο καλή, πιο φορμαρισμένη ομάδα του πρωταθλήματος μέχρι στιγμής, χωρίς καμία αμφισβήτηση, και βέβαια και με συμμετοχή στη League Phase του Champions League. Ο Αστέρας με 0 λοιπόν όσο αφορά τους βαθμούς, και με ένα μόλις τέρμα, και παίζει απέναντι σε έναν αντίπαλο που και επιλογές έχει πολλές, και ξεκούραστη είναι η ομάδα της ΑΕΚ, και βέβαια και πολύ ανεβασμένη ψυχολογία. Αν κοιτάξουμε και τα στατιστικά, με το ένα γκολ μόνο που έχει πετύχει ο Αστέρας Άκτορ μέχρι στιγμής, και το έχει πετύχει στο Αγρίνιο με τον Μακέντα. Ο Μακέντα βέβαια σκόραρε και στο κύπελο, αλλά μιλάμε για το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ δεν έχει δεχτεί τέρμα εδώ στην Τρίπολη στις 4 από τις 5 επισκέψεις. Τη τελευταία φορά που σκόραρε ο Αστέρας απέναντι στην ΑΕΚ εδώ στην Τρίπολη ήταν 6 Νοέμβρη του 2022. Ναι. Άρα έχουν περάσει 4 χρόνια περίπου για να έρθει τώρα η σημερινή αναμέτρηση, και αν πετύχει γκολ ο Αστέρας θα είναι μετά από 4 χρόνια απέναντι στην ΑΕΚ. Θυμόμαστε και την περσινή αναμέτρηση που δυσκόλεψε πάρα πολύ ο Αστέρας Άκτορ την Ένωση, την πρωταθλήτρια ομάδα της περσινής σεζόν, με τον γκολ του Γιώβιτς, με την ποιότητα που έχει ο Σέρβος, άνοιξε το σκορ νωρίς στο 38, ήρθε όμως η απόκρουση του Στρακώστα στο 93 για να κρατήσει αυτό το 0-1 για την ΑΕΚ. Άρα δεν πιστεύω ότι ο Αστέρας θα πέσει αμαχητή. Αυτό λένε και οι άνθρωποι του, αυτό λέει και ο κόσμος, και περιμένει να δει μια ομάδα μαχητική μέσα στο γήπεδο, όπου θα βάλει δυσκολίες στην ΑΕΚ. Ξέρουν όλοι τι θα αντιμετωπίσουν, ξέρουν ποιον αντιμετωπίζουν. Υπάρχει η απουσία του Νίκου Παπαδόπουλου, που σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντική. Ο βασικός θεματοφύλακας, η εμπειρία του παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Έλειψε και στο παιχνίδι με τον Άρη λόγω τραυματισμού. Δεν έχει επανέλθει, είναι εκτός αποστολής. Επιστρέφει στην αποστολή ο Δημήτρης Κουρμπέλης, αναμένεται εκτός συγκλονιστικού απρόπου να πάρει θέση στο βασικό σχήμα ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο αρχηγός του Αστέρα Άκτορ. Ο κόσμος θα βρεθεί στο πλευρό του Αστέρα Άκτορ με τις παρουσίες που θα έχουμε στη θύρα 2 και στη θύρα 3. Η θύρα 4 είναι αποκλειστικά στις φιλοξενούμενες ομάδες. Είναι για την ΑΕΚ, και περίπου 1.700 φίλοι της ΑΕΚ θα βρεθούν στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στη θύρα 4, στο πέταλο, ενώ η θύρα 1, ως γνωστόν, είναι κλειστή, δεν χρησιμοποιείται, για θα πραγματοποιηθούν εργασίες για σκέπαστρο, στέγαστρο στη συγκεκριμένη θύρα, που εδώ και πάρα πολλά χρόνια περιμένουμε να το δούμε στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Κούβαλη. Να πούμε ότι στο 38 λεπτό παραμένει το 0-0 ανάμεσα στην Θέλτα και την Μάλαγα σε αγώνα για το Ισπανικό Πρωτάθλημα. Η Rangers προηγείται με 3-0 τη Celtic. Το παιχνίδι έχει μπει στο 83 λεπτό, ενώ στην Αγγλική Championship είμαστε στο 81 λεπτό στον αγώνα της Sheffield United με την Wolves. Σε λίγο θα είναι όλα έτοιμα, σε περίπου 5 λεπτά, για να ξεκινήσει ο αγώνας για το τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης Άρης Ερυθρός Αστέρας για το μπάσκετ, και αυτό θα αποτελέσει την πάσα μας για να δώσουμε το λόγο στον Νίκο Μπιντέλα, γιατί είμαστε σε ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο τουρνουά και φιλικούς αγώνες. Νίκο.
2: Θάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπορ. Ολοκληρώνονται σήμερα κάποια τουρνουά. Είναι το νεόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο, είπες ότι σε λίγο αρχίζει το Άρης Μακάμπι. Το Άρης Ερυθρός Αστέρας, συγγνώμη. Στις 6 θα παίξουν Ολυμπιακός Μακάμπι και έτσι θα τελειώσει το τουρνουά στη Λευκοσία. Μάλιστα, το παιχνίδι αυτό θα είναι και η πρόβα τζενεράλε για τον Ολυμπιακό πριν τις επίσημες υποχρεώσεις εν ώψη της νέας σεζόν. Γιατί την προσεχή Παρασκευή θυμίζω ότι θα παίξει στο Άμπου Ντάμπι για το Super Cup της Euroleague, αντιμετωπίζοντας την Φενέρμπαχτσε στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Άρα δηλαδή περιμένουμε από τον Ολυμπιακό να βγουν συμπεράσματα για την αγωνιστική ταυτότητα της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζόκα εν ώψη της νέας σεζόν, γιατί οι Πειραιώτες θα το αντιμετωπίσουν σαν επίσημο αυτό.

0: το φιλικό παιχνίδι και μάλιστα αναμένεται να παραταχθούν πλήρης, γιατί είχαν κάποιες απουσίες σε όλα τα φιλικά τους παιχνίδια. Και στο τελευταίο, προχθές με τον Ερυθρό Αστέρα, είχαν την απουσία του Ντόρσεϊ, ο οποίος για λόγους ξεκούρασης έμεινε έξω. Αναμένεται να αγωνιστεί κανονικά σήμερα ο Ελληνοαμερικανός γκάρντ. Να δούμε αν θα χρησιμοποιηθεί ο Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος είναι στην Κύπρο, αλλά δεν έχει αγωνιστεί καθόλου μέχρι τώρα με τον Ολυμπιακό στα φιλικά, γιατί είχε και τις υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα. Αλλά πέρα από αυτό, επέστρεψε και με έναν τραυματισμό στο γόνατο από τις υποχρεώσεις του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Άρα δηλαδή σήμερα ο Ολυμπιακός έχει ένα παιχνίδι να δώσει, στο οποίο θέλει να δει κάποια πράγματα, γιατί λίγα 24 ώρα τον χωρίζουν από τα μάτς που θα κρίνουν τον πρώτο τίτλο της νέας σεζόν, και σίγουρα περιμένει να δει κάποια πράγματα ο Γιώργος Μπαρτζόκας από το σημερινό παιχνίδι, όπως και ο Βασίλης Πανούλης περιμένει να δει, γιατί ο Άρης έχει αλλάξει επίπεδο και θέλει να το δείξει αυτό πάνω στο παρκέ, και σίγουρα χρειάζεται χρόνο ο Άρης μέχρι να δέσει και να φτάσει στο επίπεδο που θέλει. Πάντως θυμίζω ότι είχε κοντράρει πάρα πολύ τη Μακάβη την Παρασκευή και είχε τηθεί στις λεπτομέρειες με 87-92. Έτσι λοιπόν θα πέσει η αυλαία στο τουρνουά Νεόφυτος Χαναντριώτης. Ολοκληρώνεται σήμερα και το δεύτερο διεθνές τουρνουά στη Ρόδο, με την αναμέτρηση ανάμεσα στην ΑΕΚ και την πρωταθλήτρια Σερβίας Σπάρτα Ξουμπότιτσα, παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 8 η ώρα αυτό. Η Ένωση έχει πολλά θέματα, θα αγωνιστεί ξανά με πάρα πολλές και σημαντικές απουσίες, άρα δηλαδή δεν μπορούν να βγουν εύκολα συμπεράσματα για το σύνολο του Dragan Sakota εν ώψη της νέας σεζόν, γιατί είναι μια περίοδος προβλημάτων για την Ένωση, που σίγουρα ούτως ή άλλως λόγω των αλλαγών που έχει κάνει στο ρόστερ της θέλει χρόνο για να αποδώσει στο παρκέ αυτά που περιμένει. Γι' αυτό το τουρνουά χθες ο Παναθηναϊκός κέρδισε άνετα την πρωταθλήτρια Σερβίας, και μάλιστα έχοντας σημαντικές απουσίες και ο Παναθηναϊκός, γιατί είναι πολλοί οι τραυματίες και στο στρατόπεδο του Τριφυλιού. Μάλιστα δεν αγωνίστηκε στο χθεσινό φιλικό και ο Ματίας Λεσόρ, αν και είναι καλά ο Γάλλος Σέντερ, προτιμήθηκε να μείνει έξω, να μην επιβαρυνθεί περισσότερο, γιατί θυμίζω ότι ο Λεσόρ είναι ένας παίκτης ο οποίος στο ξεκίνημα της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού ακολουθούσε ένα ατομικό πρόγραμμα, γιατί ταλαιπωρήθηκε από ένα πρόβλημα στον αγώνα του, το οποίο δεν ήταν σοβαρό, αλλά τον κράτησε λίγο πίσω. Τώρα το έχει ξεπεράσει ο Γάλλος και είναι έτοιμος εν όψη της νέας σεζόν. Ωστόσο, αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε από τον Παναθηναϊκό είναι ότι έδειξε την μεγαλύτερη αλλαγή που έχει γίνει πλέον στο Τριφύλι μετά την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς και την απομάκρυση του Έγκη Νάταμαν.
1: Και ποια είναι αυτή η αλλαγή?
0: Είναι ξεκάθαρα, Θάνο, η αμυντική προσήλωση που δείχνουν οι πράσινοι στο κομμάτι αυτό, στο θέμα της άμυνας, γιατί πολλές φορές το είχαμε πει ότι και με τον Άταμαν δεν έπαιζε άμυνα ο Παναθηναϊκός, δεν ήταν ένα κομμάτι στο οποίο έδινε βάση ο Τούρκος τεχνικός. Τώρα με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς τα πράγματα είναι διαφορετικά, άλλωστε πάνω στο κομμάτι αυτό έγιναν και οι προσθήκες που έκανε ο Παναθηναϊκός αυτό το καλοκαίρι. Δηλαδή η ενίσχυση που ήρθε για τον Παναθηναϊκό είχε στόχο το να βελτιώσει το Τριφύλι στο αμυντικό κομμάτι, και είναι κάτι που φαίνεται από τα πρώτα φιλικά παιχνίδια, παρά το γεγονός ότι η ομάδα δεν είναι έτοιμη και παίζει με πολλές απουσίες, αφού για ακόμη ένα παιχνίδι κράτησε τον αντίπαλό της κάτω από τους 60 πόντους. Έτσι έγινε χθες με την πρωταθλήτρια Σερβίας, έτσι είχε γίνει και προχθές απέναντι στην ΑΕΚ. Άρα δηλαδή ο Παναθηναϊκός δέχτηκε πολύ λίγους πόντους και στα δύο φιλικά στη Ρόδο.
1: Και η άμυνα δεν ήταν το φόρτε του επί Αταμάν, τουλάχιστον στην τελευταία περίοδο, αγωνιστική
0: σίγουρα,
1: περίοδο, σεζόν εννοώ, πέρυσι.
0: Ναι, ήταν ένα πολύ μεγάλο αυτό θέμα σε όλη την τριετία του Άταμαν. Εντάξει, μπορούμε να ξερέσουμε την πρώτη χρονιά όπου ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε την EuroLeague και το πρωτάθλημα, αλλά στη συνέχεια ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα και σίγουρα ένα πολύ μεγάλο αντικείμενο συζήτηση. Τώρα αυτό αλλάζει και από εδώ και πέρα περιμένουμε τον Παναθηναϊκό να ανεβάζει στροφές, γιατί και αυτά τα παιχνίδια δεν μπορούσε να βγάλει κάποιο συμπέρασμα για τον Παναθηναϊκό, που είχε πολλές απουσίες, επαναλαμβάνω, πέρα από τις δεδομένες που είναι ο Νάνο Χέις Ντέιβις, ο Φαλ και ο ποιον ξέχασα, το Ρογκαβόπουλο, που θα χάσουν έτσι το πρώτο ξεκίνημα της, το ξεκίνημα της σεζόν λόγω των τραυματισμών που αντιμετωπίζουν. Έξω από τα φιλικά έμεινε και ο Κώστας Λούκας, θυμίζω, αλλά και ο Ματίας Λεσόρο, όπως είπαμε προηγουμένως. Ο Γάλλος Σέντερ είχε αγωνιστεί με την ΑΕΚ, αλλά δεν έπαιξε χθες. Άρα δηλαδή ο Παναθηναϊκός σίγουρα θα ανεβάσει στροφές από εδώ και πέρα, και τα περισσότερα συμπεράσματα για το τριφύλι περιμένουμε να βγουν στο Παύλος Γιαννακόπουλος, που έρχεται στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, όπου ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την κάτοχο του EuroCup την Μπουργκ, και στη συνέχεια θα παίξει είτε με τον ΠΑΟΚ είτε με την Παρτίζαν. Και θυμίζω τα όσα λέγαμε και χθες, Θάνο, ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται και στη διαδικασία αναζήτησης ψηλού, γιατί ο Παναθηναϊκός κοιτάζει την αγορά.
1: Λόγω τραυματισμού ΦΑΛ.
0: Ναι, λόγω τραυματισμού ΦΑΛ, και αυτό σημαίνει, Θάνο, ότι δεν το βλέπουν και στον Παναθηναϊκό ότι είναι τόσο απλός ο τραυματισμός του ΦΑΛ, ο οποίος έχει υποστεί θλάση στον οπίσθιο μυριαίο. Θυμίζω, δεν είχε γίνει γνωστό το διάστημα της απουσίας του Γάλλου Σέντερ, δεν είχε πει κάτι ο Παναθηναϊκός πάνω στο κομμάτι αυτό. Αυτό που είπαν από τον Παναθηναϊκό είναι ότι η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί και ότι έχει ήδη ξεκινήσει την θεραπευτική αγωγή. Άρα δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι πέρα από το ιστορικό που έχει ο Γάλλος στους τραυματισμούς, δεν είναι και ένα απλό θέμα δηλαδή που θα τον κρατήσει 10-15 μέρες έξω. Μάλλον προς το μήνα πηγαίνουμε. Άρα γι' αυτό και ο Παναθηναϊκός τα λαμβάνει όλα αυτά υπόψη και κοιτάζει στην αγορά για να ενισχυθεί στη θέση 5, και περιμένουμε να δούμε τις επόμενες ημέρες τι θα γίνει και με αυτό το κομμάτι, γιατί υπενθυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να ξεκινάνει οι υποχρεώσεις του λίγο πιο μετά από αυτές του Ολυμπιακού, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν είναι στο Super Cup της EuroLeague, αλλά στις 24 Σεπτεμβρίου υπάρχει το Τζάμπολ στην Ευρωλίγκα, όπου ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρί, και στις 26 και 27, δηλαδή λίγα 24 ώρα αργότερα, υπάρχει το Super Cup της GBL που θα διεξαχθεί στη Ρόδο. Άρα δηλαδή ο Παναθηναϊκός περιμένουμε να κάνει κάποια κίνηση στο 5 τις επόμενες ημέρες. Και αυτά είναι τα δεδομένα για Παναθηναϊκό, Θάνο. Κάνω μια μικρή παύση για να σου πω ότι και να ενημερώσω τον κόσμο ότι έχει ξεκινήσει το Άρης Ερυθρός Αστέρας, ναι, και φεύγει υποβασταζόμενος από το παρκέ ο Σέμιο Τζελέγε του Ερυθρού Αστέρα. Ο Νιγηριανός forward της σερβικής ομάδας πιάνει τον αστράγαλό του και με τη βοήθεια των ανθρώπων του συλλόγου πηγαίνει προς τον πάγκο. Προφανώς έχει υποστεί ένα διάστρεμα και θα περιμένουμε να μάθουμε περισσότερα τις επόμενες ώρες για τον τραυματισμό αυτό που έχει ο Σέμιο Τζελέγε.
1: Μάλιστα. Να πάμε και στον ΠΑΟΚ τώρα, ο οποίος νίκησε χθες με 12 πόντους εκτός έδρας στην Αρμάνη.
0: Ναι. Μια μεγάλη φιλική νίκη για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ανεβάζει στροφές, κέρδισε με 89-77 την Αρμάνι Μιλάνο μέσα στην έδρα της ουσιαστικά. Δεν έπαιζαν στο Mediolanum Forum, αλλά ήταν στην Ιταλία, όπου ο ΠΑΟΚ βρίσκεται εκεί την τελευταία εβδομάδα, και μάλιστα ευχαρίστησε πάρα πολύ τον Ιταλικό Σύλλογο για την βοήθεια που του προσέφερε, γιατί ο ΠΑΟΚ φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις της Αρμάνι Μιλάνο, όπου έκανε προπονήσεις στο τελευταίο διάστημα, και ήταν κάτι που το ανέφερε αυτό και ο Αντρέα Τρινκέρι στις δηλώσεις του μετά το φιλικό παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ενθουσίασε τον κόσμο του γιατί κέρδισε εντυπωσιακά και εύκολα μια ομάδα της EuroLeague, και μάλιστα μια ομάδα που στοχεύει στο να μπει στα play-off της EuroLeague, γι' αυτό έχει φτιαχτεί η Ιταλική ομάδα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κέρδισε με τον Όσμαν να είναι ο κορυφαίος για το σύνολο του Αντρέα Τρινκέρι, ο Τούρκος forward που τον είδαμε τα προηγούμενα δύο χρόνια να αγωνίζει με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, πέτυχε 19 πόντους, αλλά πολύ σημαντική ήταν και η παρουσία του Νας Μίτρου Λόγκ, του Ελληνοκαναδού guard, ο οποίος είχε περάσει το πρόσφατο παρελθόν από τον Ολυμπιακό, καθώς σημείωσε 16 πόντους, και μάλιστα ο ΠΑΟΚ παρατάχθηκε χωρίς να έχει στη διάθεσή του τους Μπριν Ταϊρή και Ράικουαν Γκρέι, δύο παίκτες που είναι σημαντικοί για το σύνολο του Αντρέα Τρινκέρι, αλλά αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε διάστημα αποθεραπείας, γιατί προέρχονται από τραυματισμούς και δεν μπορούν να ενισχύσουν τον δικέφαλο του Βόρα. Από εκεί και πέρα, Θάνο, φιλικό είχε χθες και ο Ηρακλής, ο οποίος ιτήθηκε στον πόντο από την Μπόρα Τάτσακ στη Ρουμανία. Ο Ηρακλής, ο οποίος ήλεγχε το παιχνίδι στο μεγαλύτερο διάστημά του απέναντι στην ομάδα της Σερβίας, την ομάδα που προέρχεται από τον τόπο καταγωγής, τη γενέτειρα του Ζέλικο Μπράντοβιτς, στο Τσάτσακ. Δεν τα κατάφερε ο Ηρακλής, αλλά ο Ζόραν Λούκιτς νομίζω έβγαλε τα συμπεράσματα που ήθελε. Άλλωστε ο Σέρβος τεχνικός του Ηρακλή τόνισε ότι ήταν πολύ δύσκολο αυτό το παιχνίδι για την ομάδα του, πέρα από τους τραυματισμούς που είχε. Θυμίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχε τραυματιστεί απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακα Σολιακίου και είναι εκτός. Στο προηγούμενο φιλικό με την ρουμανική Βαλτσέα είχε τραυματιστεί ο Χάτσον και έλειπε και αυτός, ενώ στο φιλικό με την Τζάτσακ αποχώρησε τραυματίας και ο Ελληνοαμερικανός ο Τάσος Κουκ. Άρα δηλαδή ο Λούκιτς επισήμανε αυτούς τους τραυματισμούς και είπε ότι η ομάδα του είχε και ένα ταξίδι να κάνει και ήταν και το δεύτερο φιλικό που έδινε μέσα σε 24 ώρες. Και από εδώ και πέρα ο Ηρακλής όπως και ο Άρης έχουν μπροστά τους και τη συμμετοχή στο γνωστό τουρνουά που γίνεται στη Θεσσαλονίκη κάθε χρόνο, τα Μαυροσκούφια, όπου εκεί θα δώσουν δυνατά φιλικά παιχνίδια και με ομάδες της Ελλάδας αλλά και με ομάδες από το εξωτερικό.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα και αφήνουμε το μπάσκετ για να πάμε τώρα μια βόλτα στην Ευρώπη, μια βόλτα στον κόσμο. Με πλοηγό το Δημήτρη Λιαργκόβα είχαμε και χθες παιχνίδια για τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου. Έχουμε και σήμερα. Χθες είχαμε τον Τζολάκη, ο οποίος δέχτηκε το πρώτο γκολ παίζοντας με την Χαλ. Ωστόσο και πάλι το αποτέλεσμα ήταν θετικό για την ομάδα του, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα φίλες και φίλοι της Ερασπόρ. Ακριβώς, μπορεί ο Κωνσταντίνος Ντολάκης να είδε την αιστεία του να παραβιάζεται για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα. Η Τσέλσι άλλωστε ήταν μια πολύ μεγάλη δοκιμασία για την ομάδα του. Ωστόσο, το τελικό 2-2 και μάλιστα παίζοντας μέσα στο Λονδίνο αφήνει κάτι παραπάνω από ικανοποιημένη την Χάλη, η οποία στάθηκε όρθια και πρόσθεσε έναν πολύτιμο βαθμό στη συγκομιδή της. Η πρωταθλήτρια Άρσεναλ επιβλήθηκε 2-0 εκτός έδρας της Σάντερλαντ. Χωρίς τέρματα ολοκληρώθηκε η μάχη ανάμεσα στην Τότεναμ και στην Έβερτον. Ωστόσο, εκπλήξεις είχαμε και στο Anfield με τη Liverpool να μην καταφέρει να βρει δίχτυα απέναντι στη Fulham. Το 0-0 υπέγραψε τις προσπάθειες των δύο ομάδων, ενώ η Aston Villa δεν πανηγύρισε νίκη ούτε την τέταρτη αγωνιστική. Μάλιστα έχασε στο Birmingham από την Nottingham Forest με 1-2. Στο σημερινό πρόγραμμα δεσπόζει, όσον αφορά πάντα την Premier League, δεσπόζει ξεκάθαρα το ντέρμπι του Manchester ανάμεσα στη United και τη City, πρώτη έντρα στις 18:30, ενώ στις 4 διεξάγεται το παιχνίδι Coventry-Brighton. Τώρα, όσον αφορά τη La Liga, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη το παιχνίδι Celta Málaga, είναι 1-0 αποτέλεσμα ημιχρόνου. 5:15 η Μπαρτσελόνα φιλοξενείται από τη Λεβάντε. Στις 7:30 υπάρχει το Χετάφε La Coruña και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 10 με την αναμέτρηση ανάμεσα στη Real Sociedad και την Ατλέτικο Μαδρίτης. Χθες η Real Μαδρίτης επιβλήθηκε χωρίς να αντιμετωπίσει κάποια δυσκολία, της Ράγιο Βαγικάνο με το εμφατικό έτσι 4-1, 1-1 η Μπιλμπάο με την Έλτσε, νίκη για την Εσπανιόλ στη Βασκονία απέναντι στην Οσασούνα στην Παμπλώνα 2-0, ενώ η Σαντατέρ, αν και αγωνίστηκε με παίκτη λιγότερο για ένα διάστημα στον αγώνα, επιβλήθηκε τις Αλαβές 2-1. Τώρα στο καμπιονάτο, 3 παιχνίδια χθες, 2-2 το ντέρμπι στο Ολύμπικο ανάμεσα στη Λάτσιο και τη Μίλαν με τους γαλάζιους της Ρώμης να προηγούνται 2-0 και τους Ρωσονέρι να βρίσκουν απάντηση. 2-2 το τελικό αποτέλεσμα ήταν για την Αταλάντα στον Μπέργαμο από την Κάλιαρη. Οι Σάρδοι επιβλήθηκαν στη Λομβαρδία 2-1, ενώ Τζένοα και Φροζινόνε πήραν από έναν βαθμό μετά το μεταξύ τους 1-1. Τώρα, όσον αφορά το σημερινό πρόγραμμα στη Σέρια, υπάρχουν 3 αναμετρήσεις. Στις 4 Λέτσε Μόντσα, στις 7 Νάπολη Μπολόνια, ενώ στις 10:15 η Γιουβέντους φιλοξενείται από την Σασουόλο. Στην Bundesliga έχουμε σήμερα Έλσμπεργκερ Μπάγκερ Μονάχου. Η Έλσμπεργκερ, η οποία προέρχεται από μία πόλη, είναι ουσιαστικά η ομάδα με τον μικρότερο πληθυσμό που έχει αγωνιστεί ποτέ στην ιστορία της Bundesliga. Παρ' όλα αυτά τρελαίνει κόσμο στην εκκίνηση του πρωταθλήματος. Όχι μόνο κερδίζει αλλά σκοράρει και αφιδώς. Σήμερα βέβαια έχει το δυσκολότερο έργο που θα μπορούσε κόντρα στους πρωταθλητές Γερμανίας, κόντρα στους Βαβαρούς της Bayern Μονάχου. Νωρίτερα Λειψία Αμβούργο στις 4:30. Ενώ στο Σαμπιονά 3 αναμετρήσεις, Λίλ Τρουά στις 4:15, Λεμάν Λαντς. Και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 10:15 με την Paris Saint-Germain να ταξιδεύει στη Βρετάνη για να αντιμετωπίσει την Brest. αναζητώντας το πρώτο της τρίποντο, αφού στις τρεις πρώτες στροφές έχει μόλις 2 βαθμούς με 2 ισοπαλίες και 1 ήττα. Η Paris Saint-Germain σε κάθε μία από αυτές τις 3 αναμετρήσεις η αιστεία της παραβιάστηκε 2 φορές.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Λιαγκόβα. Ενδιαφέροντα και σήμερα τα παιχνίδια σε όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, παρότι είμαστε ακόμη στην αρχή. Ο αγώνας του Άρη στο μεταξύ με τον Ερυθρό Αστέρα για το τουρνουά Νεόφυτος Κανδριώτης στην Κύπρο είναι στο πρώτο δεκάλεπτο, 5 και 48 συγκεκριμένα πριν από την ολοκλήρωσή του. Προηγείται ο Άρης με 14-6. Και εμείς κάπου εδώ, 57 λεπτά μετά τις 3, φτάνουμε στο τέλος. Ήταν η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα της Έρα Σπορ με όλη την αθλητική δισογραφία και τις προεκτάσεις της. Ματίνα Κανελοπούλου και Ολυμπία Γιαννικοπούλου ήταν μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Η Βιβίνη Κολοπούλου είχε την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ. Ακολουθεί το μικρόφωνο στα γήπεδα με το Σύφη Βοτζακή.

0: Era Sport 101,8.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
3: Εδώ και 54 χρόνια
4: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
2: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Sport.
5: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίση ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
6: Ακούτε Era Sport.

Είναι η αγαπημένη μας συνήθεια κάθε Κυριακή απόγευμα. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα εδώ στην αγαπημένη μας Eraspor. Καλό απόγευμα σε όλους, καλό απόγευμα σε όλες. Σας υποδεχόμαστε στην παρέα μας σε ένα μικρόφωνο στα γήπεδα που και σήμερα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς έχουμε αρκετούς αγώνες για την Super League 4η αγωνιστική, αναμετρήσεις για την Super League 2. Φιλικά μάτς στο μπάσκετ, την Φόρμουλα 1 που εξελίσσεται αυτή την ώρα στην Μαδρίτη, το Grand Prix της Ισπανίας και στίβο, χωρίς όμως ελληνική παρουσία σήμερα, στην τρίτη μέρα του Ultimate Championship στην Βουδαπέστη, καθώς μετά τον Καραλή και τον Τεντόγλου αναζητούμε τον τρίτο πόλο που θα απογειώσει τον ελληνικό στίβο. Δεν είναι εύκολο. Ο Μίλτος που κατάφερε χθες να πάρει και το μεγάλο χρηματικό έπαθλο ως πρώτος στην διοργάνωση των κορυφαίων στην Βουδαπέστη. Ο Καραλής ήταν δεύτερος στο επικοντό και επιβεβαιώνουν και οι δύο ότι δεν είναι απλώς αθλητές που κάνουν πρωταθλητισμό, είναι μεγάλα αστέρια του παγκόσμιου αθλητισμού πλέον. Όπως μεγάλα αστέρια της παγκόσμιας ραδιοφωνίας είναι η Ολυμπία Γιαννικοπούλου, θα πρέπει να βάλουμε ένα χειροκρότημα εδώ Ολυμπία, και η Βιβί Νικολοπούλου που είναι σήμερα μαζί μας, σταθερές αξίες, στο μικρόφωνο στα γήπεδα, η Ολυμπία στην κονσόλα στη ρύθμιση των ήχων και η Βιβί στην δημοσιογραφική υποστήριξη.

0: τηλέφωνα της Eraspor για το επόμενο τρίωρο ο Σίφης Βοντζάκης. Με τον πρώτο σημερινό αγώνα της Super League να γίνεται στο Περιστέρι στις 6, θα παίξουν η Καλαμάτα με το Βόλο. Σε μια αγωνιστική που χωρίς καμία αμφιβολία τη σφραγίδα του την έβαλε ο Όφη, με τη μεγάλη νίκη στο Γιώργος Καραϊσκάκης επί του Ολυμπιακού. Όφη που κατάφερε να νικήσει εκτός έδρας στον Ολυμπιακό μετά από 36 χρόνια. Η προηγούμενη φορά ήταν σε εκείνο το συναρπαστικό 4-5 το 1990, όταν ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 4-0 στο 50 λεπτό και από εκεί και πέρα εχάθηκε η μπάλα. Ο Όφη έβαλε 5 γκολ και κατάφερε να πάρει την νίκη με 5-4. Και μάλιστα αυτό το μάτς ήταν λίγες μέρες μετά τον τελικό του κυπέλου εκείνης της χρονιάς. Στο Ολυμπιακό στάδιο εκείνη τη σεζόν, ο Ολυμπιακός στον τελικό του κυπέλου είχε νικήσει τον Όφη με 4-2. Προκύπτει προβληματισμός στον Ολυμπιακό, είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε αρκετές φορές, είναι κάτι το οποίο το έχουν διαπιστώσει όλοι, κυρίως οι φίλοι του Ολυμπιακού. Το διαπίστωσε περισσότερο από όλους από την πρώτη μέρα της παρουσίας του επισήμως στον πάγκο των Ερυθρόλευκων ο Ιμανόλ Ελγκουαθίλ, καθώς άκουσε να ακούγεται από όλο το γήπεδο, από όλη την εξέδρα, το όνομα του Μεντιλίμπαρ περίπου στο 80 λεπτό του αγώνα και λίγο μετά την ολοκλήρωσή του. Στη ζωή γενικότερα, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, ισχύει αυτό που λέει ο λαός, κάθε αρχή και δύσκολη. Το ίδιο ισχύει και για τον Βάσκο που διαδέχθηκε τον Μεντιλίμπαρ. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που σε ό,τι αφορά τις μονάδες διαθέτει ποιότητα. Είναι όμως και μια ομάδα που χτίστηκε την τελευταία στιγμή με πάρα πολλές προσθήκες τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Θέλει χρόνο και εννοείται ότι αυτή την χρονική στιγμή δεν είναι έτοιμος για να εμφανιστεί ιδιαίτερος ανταγωνιστικός. Θα επιδιώξει βεβαίως να βάλει μια νέα φετηρία η ομάδα του Πειραιά στον αγώνα της πρεμιέρας της League Phase του Europa League την Τετάρτη το βράδυ με την Γιαγκελόνια. Πάντως με βάση την εικόνα που είδαμε χθες δεν διαπιστώσαμε ιδιαίτερη βελτίωση στον τρόπο με τον οποίο παίζει ο Ολυμπιακός, αλλά αυτό βεβαίως δεν μπορούμε να το χρεώσουμε από την πρώτη στιγμή στον νέο προπονητή του, ο οποίος ουσιαστικά έκανε 1-2 προπονήσεις μέχρι τώρα με την νέα του ομάδα. Τώρα σε ό,τι αφορά τους νικητές, τι να πω, τα λόγια είναι περιττά. Αυτό που βιώνει ο Όφη τους τελευταίους μήνες είναι κάτι το συναρπαστικό, είναι κάτι που δεν ξέρω πόσοι το περίμεναν στο Ηράκλειο. Οφείλω να ομολογήσω ότι συναισθηματικά έχω μια μεγάλη συμπάθεια στην συγκεκριμένη ομάδα, λόγω και της καταγωγής μου, λόγω και του ότι έχω παιδικά βιώματα με τον Όφη. Οφείλω να πω ότι στο ξεκίνημα της χρονιάς έβλεπα μία βελτίωση να έρχεται σε σχέση με το προβληματικό φθινόπωρο του 25 και με την έντονη γκρίνια που υπήρχε στο Ηράκλειο. Εννοείται όμως ότι δεν περίμενα αυτή την απογείωση, να βλέπω τον Όφη να κατακτά κύπελο Ελλάδος, να παίρνει Super Cup, να προκρίνεται με 2 νίκες μάλιστα στα play-off του Europa League στην League Phase της διοργάνωσης, να κερδίζει τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι μετά από 36 χρόνια με πιστικότατη εμφάνιση, να έχει κερδίσει και τον ΠΑΟΚ στο κύπελο, να έχει κερδίσει και την ΑΕΚ στο Super Cup και στο κύπελο της προηγούμενης αγωνιστικής περίοδου. Τι παραπάνω να περιμένουμε από τον Όφη που κάνει θαύματα, και τα θαύματα σε πολύ μεγάλο βαθμό οφείλονται στο Χρήστο Κόντι. Όχι όμως μόνο στον Κόντι, θα είμαστε ανάδικοι αν δεν παραδεχθούμε ότι μεγάλο μερίδιο σε αυτή την απογείωση έχει και η διοίκηση της ομάδας. Έχει ο Μπούσης, ο οποίος θα μπορούσε πριν από περίπου ένα χρόνο να αποχωρήσει από το Ηράκλειο, όταν έβλεπε ότι η προσπάθειά του δεν είχε ουσιαστικό αποτέλεσμα, όταν έβλεπε ότι στην εξέδρα είχε γίνει θέμα συζήτησης με μεγάλη γκρίνια, με αποδοκιμασίες, με αμφισβήτηση. Ο Μπούσης παρέμεινε, έβαλε τις βάσεις με τα χρήματά του προκειμένου ο Όφη να ενισχυθεί. Επέλεξε τον κατάλληλο προπονητή, γιατί ο Χρήστος Κόντις φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι ο ιδανικός άνθρωπος στην κατάλληλη θέση για την ομάδα του Ηρακλείου. Δημιουργήθηκε ένας πολύ ωραίος ελληνικός ποδοσφαιρικός κορμός. Να μην το ματιάσουμε τον Όφη, μακάρι να έχει και συνέχεια, αλλά είναι η ομάδα που δίνει το κάτι διαφορετικό πλέον στο ελληνικό ποδόσφαιρο και μας βγάζει και από την μονοτονία του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού. Είναι κάτι που στα χρονικά του ελληνικού ποδοσφαίρου το έχει κάνει μόνο η ΑΕΛ, η Λάρισα και ο Όφη. Μόνο δύο ομάδες από την περιφέρεια το έχουν πετύχει αυτό και άλλες ομάδες βρέθηκαν σε υψηλό επίπεδο κατά καιρούς. Καμία όμως ομάδα δεν διεκδίκησε και δεν κατέκτησε τίτλους. Η Λάρισα ήταν η πρώτη που πήρε πρωτάθλημα το 1988. Είχε κατακτήσει και κύπελο το 1985. Βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε και την ιστορική Καστοριά του Σαργκάνη, του Σημεφορίδη, του Παπαβασιλείου, του Δίντσικου, του Βοητσίδη, του Σιάντζη. Η Καστοριά, η οποία είναι η πρώτη ομάδα της περιφέρειας που κατάφερε να κατακτήσει κύπελο Ελλάδος το 1980, και θα ήταν ατόπιμα να ξεχάσουμε, γιατί μπορεί να περνούν τα χρόνια και να φεύγουν οι δεκαετίες, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και το παρελθόν του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν θα λησμονήσουμε λοιπόν να κάνουμε αναφορά στην μεγάλη δόξα δράμας που τη δεκαετία του 50, πριν από 75-80 χρόνια, αλλά αυτό δεν σβήνει εκείνη την επιτυχία της συγκεκριμένης ομάδας, έπαιξε σε 3 τελικούς του κυπέλου. Και μάλιστα εκείνη η υπέροχη ομάδα με τους Λουκανίδηδες, τον Ιωάννου και άλλους σπουδαίους ποδοσφαιριστές, τον Παύλο Γρηγοριάδη, εκείνη η υπέροχη ομάδα είχε την ατυχία τους τελικούς του κυπέλου να τους δώσει ουσιαστικά και τους 3 εκτός έδρας με αντίπαλο τον πολύ δυνατό τότε Ολυμπιακό. Αφήνουμε αυτή τη μικρή ιστορική αναδρομή, θα επανέλθουμε όμως σε λίγο. Θα θυμηθούμε με τη βοήθεια της Ολυμπίας Γιαννικοπούλου το τι είχε γίνει πριν από 36 χρόνια στο παλιό στάδιο Καραϊσκάκη, εκεί όπου είχαμε τη μεγαλύτερη ανατροπή στα χρονικά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 4-0, οι φιλοξενούμενοι επικράτησαν με 5-4 με γκολ στο 92. Για την τέταρτη αγωνιστική χθες είχαμε και τον αγώνα του Ηρακλή με τον Ατρόμητο στο Πανθεσσαλικό, εκεί με πάρα πολύ γκρίνια, ειδικά στο φινάλε του αγώνα, με έντονα παράπονα από τους τυπικά γηπεδούχους για τον γκολ που ακυρώθηκε, με το οποίο ο Ηρακλής θα μπορούσε να πάρει την νίκη. Ηρακλής Ατρόμητος 1-1 και Ολυμπιακός Όφη 0-1. Σήμερα θα παίξουν στις 6 η Καλαμάτα με το Βόλο στο Περιστέρι. Στις 7 στην Τρίπολη ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται την ΑΕΚ. Στις 9 έχουμε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Άρη. Την ίδια ώρα στη Λεωφόρο η αναμέτρηση της Κηφισιάς με τον Λεβαδιακό. Και στις 9.30 το ντέρμπι κορυφής, είναι κάτι που το αναφέρω με βάση και την βαθμολογία, παίζουν στο Ολυμπιακό στάδιο ο Παναθηναϊκός με τον Πανατολικό. Ο Πανατολικός που ξεκίνησε εντυπωσιακά το πρωτάθλημα μέχρι τώρα. Δεν ξέρω πόσοι το περίμεναν αυτό, αλλά μέχρι τώρα είναι αλόβητος. Έχει 3 νίκες σε 3 μάτς, το ίδιο και ο Παναθηναϊκός. Στους 9 βαθμούς είναι και ο Όφη, αλλά με ένα μάτς παραπάνω, καθώς έχει 4 μάτς, μία ήττα από τον Άρη, 3 νίκες. Και ακολουθούν η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός από 7 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ, ο Άρης έχουν από 6, ο Ηρακλής 5. Και πιο πίσω ο Ατρόμητος και ο Βόλος με 2 βαθμούς. Η Καλαμάτα και η Κηφισιά έχουν από 1 βαθμό. Χωρίς βαθμό μέχρι τώρα ο Λεβαδιακός και ο Αστέρας Άκτορ. Όπως κάθε Κυριακή, έτσι και σήμερα έχουμε και πολλά σημαντικά μάτς στον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο, τα οποία θα δούμε σε λίγο. Έχουμε και φιλικούς αγώνες στο μπάσκετ. Αυτή την ώρα ο Άρης παίζει με τον Ερυθρό Αστέρα και προηγείται με 34-22. Είναι η δεύτερη και τελευταία ημέρα του τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο. Είμαστε περίπου 8 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Άρης Ερυθρός Αστέρας 34-22. Στις 6 ο αγώνας του Ολυμπιακού με τη Μακάμπη, ενώ σε ό,τι αφορά το τουρνουά στη Ρόδο, στις 8 η ΑΕΚ θα παίξει με την Σπάρτακ Σουμπότιτσα, την ομάδα που πέρυσι κατάφερε να κατακτήσει πρωτάθλημα στην Σερβία, αφήνοντας πίσω της τον Ερυθρό Αστέρα και την Παρτίζαν. Η Σπάρτακ που χθες αντιμετώπισε τον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 18 πόντους διαφορά, παρότι εμφανίστηκε και σε αυτό το μάτς με πολλές και σημαντικές απουσίες. Είναι σε μια μεταβατική περίοδο όλες οι ομάδες. Οι δοκιμές συνεχίζονται, πλησιάζουν και τα επίσημα, με την πρώτη επίσημη διοργάνωση σε ό,τι αφορά το ελληνικό μπάσκετ να είναι το Super Cup, που θα γίνει σε 2 εβδομάδες και περιμένουμε να δούμε αν θα προκύψει ανατροπή σε ό,τι αφορά το πρώτο Super Cup της Ευρωλίγκας που είναι προγραμματισμένο να γίνει στο Ντουμπάι. Τις επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσει αν υπάρχει ενδεχόμενο αναβολής των αναμετρήσεων. Ο Ολυμπιακός, η Φενέρ, η Ντουμπάι και η Ρεάλ Μαδρίτης το αργότερο μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας θα γνωρίζουν αν θα γίνει το πρώτο Super Cup της Ευρωλίγκας. Το πιθανότερο είναι, με βάση και τις εγγυήσεις που δίνονται τις τελευταίες μέρες, να γίνουν κανονικά τα μάτς. Ερασπορ μικρόφωνο στα γήπεδα, αφήνουμε την Super League και το μπάσκετ προς το παρόν και περνάμε στην Super League 2, καθώς έχουμε το πρώτο μάτς της ημέρας να εξελίσσεται. Παίζουν η Νίκη Βόλου με τον Ολυμπιακό Β. Πρώτη ενημέρωση από τον Βαγγέλη Μητρούσια. Βαγγέλη, μου σ' ακούμε. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα σε εσένα και στους ακροατές Ερασπορ. Στο 22ο λεπτό είναι το παιχνίδι μεταξύ της Νίκης Βόλου και του Ολυμπιακού Β. Είναι το παιχνίδι που είναι πρώτο σήμερα στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα της Super League 2. Η Νίκη Βόλου, η οποία μέχρι στιγμής θα έλεγα είναι αυτή η οποία κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο και είχε τις ευκαιρίες να προηγηθεί στο σκορ απέναντι στον Ολυμπιακό Β και μάλιστα την καλύτερη ευκαιρία την είχε με τον Λουκίνα όταν έστειλε με κεφαλιά να χτυπήσει την μπάλα από την πάνω πλευρά του οριζόντιου δοκαριού της εστίας του Τζομπανίδη. Να δώσουμε όμως και τις συνθέσεις έτσι όπως οι δύο ομάδες αγωνίζονται στο Παντελής Μαγουλάς, ενώ θα πρέπει να πούμε ότι είχαμε μία ακόμη τώρα ευκαιρία για την Νίκη Βόλου με τον Παμπλίδη, ο οποίος με σούτ προσπάθησε να νικήσει τον Τσομπανίδη, δεν τα κατάφερε, ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού ήταν σε ετοιμότητα και μπλόκαρε την μπάλα. Η ενδεκάδα με την οποία ξεκίνησε ο Ολυμπιακός Β' Αλβάρο Ρούμπιο, Τσομπανίδης, Μπακούλας, Μπιλάλ, Κοτζαμανίδης, Τανούλης, Κολοκοτρώνης, Όζος, Κοτσογούλας, Ζουγλής, Πλής και Τουφάκης. Αυτή είναι η 11 που έπαιξε ο προπονητής του Ολυμπιακού και από την άλλη πλευρά ο Στέλιος Μαλεζάς, ο προπονητής της Νίκης Βόλου, έπαιξε τους Γκαραβέλη, Κεβρακίδη, Βαφέα, Τζανετόπουλο, Ρίνγκ, Ομεονγκά, Έπα, Παμλίδη, Ράιο, Τζίμα και Λουκίνα. Θα πρέπει βέβαια να πούμε εκτός από τη φάση με τον Λουκίνα που ήταν στο 13ο λεπτό, η ομάδα της Νίκης Βόλου είχε και άλλες ευκαιρίες. Η πρώτη ουσιαστικά ήταν με τον Τζανετόπουλο, ο οποίος με κεφαλιά απείλησε την εστία του Ολυμπιακού από κοντά, χωρίς όμως να βρει στόχο. Ο ίδιος ποδοσφαιριστής με το σουτ λίγο αργότερα είχε την δεύτερη ευκαιρία, την δεύτερη απειλή προς την εστία του Ολυμπιακού. Και στο 15ο λεπτό ήταν ο νεαρός ο Ράιος, ο οποίος μέσα από την περιοχή έκανε το σουτ για να μπλοκάρει, χωρίς βέβαια να ανησυχήσει ιδιαίτερα τον φλέκα του Ολυμπιακού. Από την άλλη πλευρά, η ομάδα του Ολυμπιακού Β θα πρέπει να πούμε ότι είχε επισκέψεις μέσα στην περιοχή της Νίκης Βόλου. Δεν κατάφερε όμως να δημιουργήσει την μεγάλη ευκαιρία για να απειλήσει την εστία του Γκαραβέλη. Θα
0: πρέπει η Νίκη Βόλου που είναι, Βαγγέλη μου, μια ομάδα με υψηλές, μεγάλες φιλοδοξίες στην εφετινή σεζόν, με το όνειρο της επιστροφής στην Super League να είναι ο βασικός στόχος. Είναι,
1: σωστά.
0: Δεν θα πω ότι είναι αυτός ο σκοπός, αλλά έχει δημιουργηθεί αυτή η ομάδα για να πρωταγωνιστήσει και να επανέλθει στην Super League. Και ακριβώς διαπιστώνω με μεγάλη ικανοποίηση ότι έχει και τον 12ο παίκτη.
1: Είναι
0: ο κόσμος της Νίκης είναι πάντα εκεί και βοηθάει.
1: Και είναι το πρώτο παιχνίδι, γιατί όπως ξέρεις υπήρχε και μια τιμωρία από πέρυσι που τη στέρισε δυνατότητα στο κύπελο. Αυτή τη φορά ο κόσμος είναι εκεί, αποτελεί το 12ο παίκτη στο Παντελής Μαγουλάς. Θα πρέπει να πούμε τώρα ότι είχαμε τη διακοπή έτσι, για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές, γιατί εντάξει, οι συνθήκες δεν είναι και οι καλύτερες, με την έννοια ότι οι θερμοκρασίες παραμένουν υψηλές παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στον πρώτο μήνα του φθινοπόρου. Να θυμίσω.
0: Χθες έβραχε ότι πάντως στη Θεσσαλία, αλλά σήμερα ηλιοφάνεια από ό,τι βλέπω.
1: Σήμερα ηλιοφάνεια και έχει ένα αεράκι, βέβαια. Εντάξει, είναι λίγο καλύτερα, αλλά είναι αυτό που λέμε πολλές φορές η υγρασία είναι που κάνει έτσι την ατμόσφαιρα που
0: βλέπουμε. Βέβαια. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα.
1: Έτσι. Να πω βέβαια ότι η Νίκη Βόλου στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος ιτήθηκε από την Καλυθέα με 2-1, ενώ από την άλλη πλευρά ο Ολυμπιακός απέσπασε ισοπαλία με τέρματα 1-1 από την αντίστοιχη ομάδα του ΠΑΟΚ Β. Και σήμερα είναι το δεύτερο παιχνίδι, περιμένουμε να δούμε. Είναι στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης, παραμένει το 0-0 μεταξύ της Νίκης Βόλου και του Ολυμπιακού Β.
0: Ωραία εικόνα στην εξέδρα με αρκετούς φίλους της ομάδος του Βόλου να βρίσκονται στο γήπεδο, αλλά προβληματική εικόνα στο αγωνιστικό χώρο. Πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση εκεί.
1: Εντάξει, θα πρέπει να πούμε ότι έγιναν πέρυσι έγιναν τα έργα στο Παντελής Μαγκουλάς και Πόπηση, δηλαδή τα δύο προηγούμενα χρόνια. Πολλές φορές βέβαια, εντάξει, το γήπεδο είναι καλό σε το φορά το χλωοτάπητα, αλλά σε κάποια σημεία, ξέρεις, οι υψηλές θερμοκρασίες είναι ένα πρόβλημα και η Θεσσαλία δεν μπορεί να αποφύγει αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες.
0: Και όχι μόνο η Θεσσαλία. Βαγγέλη μου, εκμεταλλεύομαι την ευκαιρία της επικοινωνίας μας να κάνουμε και μια γρήγορη αναφορά στο χθεσινό ματς που έγινε στο Πανθεσσαλικό. Εκεί ήσουν. Δεν θέλω να σταθούμε στο αγωνιστικό κομμάτι. Να μας δώσεις το ρεπορτάζ το τρίτο ημίχρονο, να μας κάνεις μια γρήγορη υπενθύμηση, γιατί σε αυτόν τον αγώνα είχαμε επεισοδιακό φινάλε.
1: Ναι, επεισοδιακό φινάλε στο τέλος και μάλιστα αυτά θα έλεγα ότι υπόθηκαν στη συνέντευξη τύπου και από τις δύο προπονητές, αλλά υπήρξαν και δηλώσεις και από τον ιδιοκτήτη της ομάδας του Ηρακλή, τον κύριο Μανεβασιώτη, ό,τι αφορά την διαιτησία, τον διαιτητή του αγώνος, αλλά και το ΒΑΡ και κυρίως για το δεύτερο γκολ που πέτυχε ο Μάρκες στις καθυστερήσεις και ακυρώθηκε από το ΒΑΡ, ενώ ο διαιτητής στην αρχή έδειξε δηλαδή ότι μετράει τον γκολ, αλλά από το ΒΑΡ όμως ακυρώθηκε. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση των ανθρώπων του Ηρακλή, αλλά και στη συνέντευξη τύπου ο Βάλτερ Ματσάρη, ο προπονητής του Ηρακλή, αναφέρθηκε τονίζοντας ότι αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να συμβαίνουν, ότι η ομάδα του έχασε 2 βαθμούς στο χθεσινό αγώνα από την διαιτησία, είπε, όπως έγινε και στο παιχνίδι με το Βόλο. Ουσιαστικά είπε ότι χάσαμε σε 2 παιχνίδια σε αυτό το γήπεδο 4 βαθμούς από την διαιτησία. Εκεί υπέρυψε και λέγοντας ότι δεν συμβαίνουν αυτά και δεν πρέπει να συμβαίνουν. Και αναφέρθηκε επίσης ότι λέγοντας και το άλλο γκολ που πέτυχε με το Ήβι Λόπες, που η μπάλα θεώρησε ότι πέρασε τη γραμμή, αλλά δεν υπάρχει όμως η τεχνολογία. Είπε ότι στο εξωτερικό, αναφέροντας την πατρίδα του στην Ιταλία, ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Και από την άλλη πλευρά, ο προπονητής του Ατρομήτου, ο Κέρκες, είπε ότι η ομάδα του ήταν καλή στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο ημίχρονο ήταν ο Ηρακλής και πίεσε, και εκεί είπε ότι ο Ηρακλής πέτυχε τον γκολ της ισοφάρισης και θα μπορούσε να είχε πάρει τη νίκη γιατί είχε τις ευκαιρίες. Από την άλλη πλευρά είπε ότι και εμείς είχαμε μια ευκαιρία και θα μπορούσαμε και εμείς να την είχαμε πάρει. Αλλά σε γενικές γραμμές είπε ότι απέναντι σε μια τέτοια ομάδα που πρέπει να παίζει στη μεγάλη κατηγορία είναι θετικό ότι η ομάδα του πήρε το βαθμό της ισοπαλίας.
0: Υπήρξε και ένταση μεταξύ των δύο προπονητών.
1: Ακριβώς εκεί στάθηκε στις δηλώσεις μετά το τέλος και είπε ότι αυτά δεν πρέπει να συμβαίνουν. Λάθη γίνονται, τα έχουμε δει αυτά, είπε, στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν θα εξετάσω έτσι για τα λάθη αυτά ούτε στη διαιτησία, αλλά στάθηκε και στη συμπεριφορά του προπονητή του Ηρακλή, ότι δεν του έδωσε στο τέλος το χέρι, ενώ είπε ότι αυτά δεν πρέπει να συμβαίνουν. Μπορεί να γίνεται στο ποδόσφαιρο να γίνονται λάθη από τις δέσεις, αλλά δεν έχει όμως καμία σχέση αυτή η συμπεριφορά. Από την άλλη είπε και έφερε και ένα περιστατικό, ότι όταν ήταν μικρός ότι είχε μια φανέλα του Ηρακλή, είπε στη συνέντευξη τύπου, γιατί ήταν ο Γιωβάνοβιτς, ο οποίος είπε ότι ήταν ένας από τους παίκτες έτσι που τον λάτρευε και ήθελε να του μοιάσει, όπως επίσης και για τον Μιτόσεβιτς, παίκτες δηλαδή που φόρεσαν τη φανέλα του Ηρακλή. Σε γενικές γραμμές έδειξε την ικανοποίησή του τουλάχιστον ότι η ομάδα του κατάφερε να μην ιτηθεί στο χθεσινό παιχνίδι, παρά το γεγονός, όπως είπε, ότι στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του δέχτηκε μεγάλη πίεση από τον Ηρακλή. Αυτά έτσι εν ολίγης από αυτό το παιχνίδι που, όπως είπαμε, αυτό που είπες, η ένταση, οι διακοπές, οι αποφάσεις από την διαιτησία σημάδεψαν το χθεσινό παιχνίδι.
0: Ο Ατρόμητος που την Τετάρτη, υπενθυμίζω, έχει το δυνατό ματς κυπέλου με τον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι. Το Σάββατο για την 5η αγωνιστική ο Ατρόμητος υποδέχεται την Κηφισιά και την ίδια μέρα το Σάββατο 19 του μήνα έχουμε ντέρμπι στην Θεσσαλονίκη μετά από αρκετά χρόνια αντίπαλοι στην πρώτη εθνική, στην Super League, ο Άρης και ο Ηρακλής. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστούμε.
1: Αναφέρθηκε σε αυτό το παιχνίδι, είπες για τον ΠΑΟΚ τώρα, ο Κέρκης στο τέλος, είπε ότι εμείς μετά τον χθεσινό δηλαδή αγώνα με τον Ηρακλή, τα βλέμματά μας είναι, όπως είπε, στο παιχνίδι της Τετάρτης με τον ΠΑΟΚ, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο και πρέπει να προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα.
0: Για την Super League 2 είμαστε πλέον στο ημίωρο του αγώνα Νίκη Βόλο Ολυμπιακός Β0-0. Στις 5 θα παίξουν στη Χρυσούπολη ο Νέστος με τον Πύργο, 5:30 στην Σύρο, στην Ερμούπολη, η Ελλά Σύρου με την Αναγέννηση Καρδίτσας και στις 6 στο γήπεδο Σερών το μάτς του Πανσεραϊκού με τον Αστέρα Άκτορ Β.
2: Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ακούτε Era Sport.

0: στο πρώτο κομμάτι του μικροφόνου στα γήπεδα που δεν έχουμε έντονη ποδοσφαιρική δράση. Θα βρω την ευκαιρία, σε λίγο θα το κάνω, να περάσω και στα δικά σας μηνύματα και ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί με τα μηνύματά σας μας δίνετε δύναμη και όθηση να συνεχίζουμε και στέλνετε την αγάπη σας. Αυτό είναι αμοιβαίο και θέλω να το ξέρετε. Στην Αγγλία είμαστε στο 31ο λεπτό, Coventry Brighton 0-0, βασικός για την Brighton ο Κοστούλας. Σήμερα έχουμε και το μεγάλο ντέρμπι στο Manchester. Θα παίξουν περίπου σε 2 ώρες η United με τη City. Στη Γαλλία περίπου 13 λεπτά πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, Lille Troyes 1-0, η Paris Saint-Germain στις 10 παρατέταρτο εκτός έδρας θα αντιμετωπίσει την Brest. Στη Γερμανία ξεκίνησε το μάτς Λιψία-Αμβούργο, στον αγώνα της Θέλτα με την Μάλαγα στην Ισπανία στο 71ο λεπτό η Θέλτα προηγείται με 1-0. Στο καμπιονάτο παίζουν αυτή την ώρα η Λέτσε με τη Μόντσα. Το σκορ είναι 3-1, να δούμε πώς έχει εξελιχθεί το σκορ σε αυτή την αναμέτρηση. Ο Κουλιμπαλή στο 3ο λεπτό έκανε το 1-0, ο Τιάγκο Γκάμπριελ το 2-0 στο 10ο λεπτό. Η Μόντσα με τον Μάγκας μείωσε στο 20ο λεπτό και πάλι ο Κουλιμπαλή ένα λεπτό αργότερα έκανε το 3-1. Στο μπάσκετ απομένουν περίπου 3 λεπτά για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στην Κύπρο, στο διεθνές τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης. Αυτή την ώρα παίζουν ο Άρης με τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Άρης είναι στο σύν 11, προηγείται με 43-32. Στις 6 το απόγευμα θα παίξουν ο Ολυμπιακός με τη Μακάμπη. Ερασπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα και όπως καταλαβαίνετε το μικρόφωνο στα γήπεδα είναι η εκπομπή όλων των σπορ, όχι μόνο του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ, του βόλεϊ και του στίβου. Και Φόρμουλα 1 έχουμε σήμερα με Grand Prix στην Ισπανία. Νίκος Μοσχονάς, να μάθουμε πώς εξελίσσεται το Grand Prix. Νίκο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Σύφη, καλησπέρα στους ακροατές και ακροάτριες της Ερασπορ. Για 15 γύρους κατάφερε να προηγηθεί ο Λάντο Νόρις στο Ισπανικό Grand Prix που διεξάγεται για πρώτη φορά στη Μαδρίτη και στην πίστα Madring. Είχαμε στο 14ο γύρο το Lance Stroll να σταματάει στη στροφή 21 με πρόβλημα στα φρένα, εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας. Αυτό έφερε ανακατατάξεις καθώς οι οδηγοί μπήκαν για αλλαγή ελαστικών. Την επιλογή αυτή έκανε και ο Λάντο Νόρις, είχε ένα καταστροφικό pit stop, δεν έβγαινε μπροστά δεξής τροχός, οπότε οι μηχανικοί καθυστέρησαν αρκετά και τον έριξαν πιο πίσω στην κατάταξη. Αυτή τη στιγμή προηγείται ο Σαρλ Λεκλέρ, δεύτερος είναι ο Κίμι Αντωνέλη, τρίτος ο Μαξ Φερστάπεν, στην τέταρτη θέση ο Τζορτζ Ράσελ, πέμπτος έχει πέσει ο Πόλμαν, ο Λάντο Νόρις, έκτος ο Λόσον, έβδομος ο Πιάστρη, όγδος ο Γκασλί, ένατος ο Μπορτολέτο και τη δεκάδα κλείνει ο Κολαπίντο, ενδέκατος ο Λίνμπλαντ, Χούλκεμπεργκ, Οκόν, Τσουνόντα, Σάινθ, Μπέρμαν, Άλμπον, Πέρες, Μπότας και Αλόνσο, οι 20 οδηγοί που συνεχίζουν. Εκτός από το Λαντ Στρόλ που εγκατέλειψε, εγκατάλειψη είχαμε και για την Φεράρι με τον Λούις Χάμιλτον. Ο επτάκης παγκόσμιος πρωταθλητής αντιμετώπισε πρόβλημα με τα φρένα του και τελικά στον έκτο γύρο οδηγήθηκε σε εγκατάλειψη.
0: Χθες το βράδυ πάντως στη Μαδρίτη με σπασμένα φρένα ήταν η Ρεάλ. Δεν ξέρω αν είδες τον αγώνα.
1: Δεν είδα τον αγώνα, αλλά είναι στην περιοχή που είναι και το προπονητικό κέντρο, όπως μου εξηγούσε ο Χρήστος Σαράντος, και ο περιβάλλοντας χώρος του γηπέδου.
0: Η Ρεάλ έπαιζε με την Ράγιο Βαγεκάνο, που επίσης είναι ομάδα εκεί που είναι στα περίχωρα της Μαδρίτης. Κατάφερε να πάρει την νίκη με 4-1. Σε ένα μάτς θα μπορούσε η Ρεάλ να βάλει και 7 και 8 γκολ με πάρα πολλές μεγάλες χαμένες ευκαιρίες. Και σήμερα εννοείται έχουμε και Μπαρτσελόνα στις 5 και 4, δηλαδή περίπου σε 40 λεπτά. Θα παίξει η Μπάρτσα εκτός έδρας με τη Λεβάντε. Για να δούμε, θα βάλει και σήμερα 5 η Μπαρτσελόνα.
1: Σύφη, επειδή είσαι πάρα πολύ
0: καλό. Το συνηθίζει τελευταία.
1: Είσαι πάρα πολύ καλό στις προβλέψεις και αυτό πρέπει να το πω στους ακροατές που δεν το ξέρουν.
0: Oh.
1: Έχεις κάποια πρόβλεψη για το ποιος θα είναι ο νικητής?
0: Στη Φόρμουλα 1.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Γιατί με πήγες απότομα από το ποδόσφαιρο στη Φόρμουλα 1. Κοίταξε, η επιθυμία μου ξέρεις ποια είναι. Εγώ είμαι με το μικρό, ξεκάθαρα πλέον.
1: Με το μικρό.
0: Αντωνέλη και μόνο Αντωνέλη.
1: Αντωνέλη, ωραία. Οπότε, επειδή το ξαναλέω, πέφτεις μέσα στις προβλέψεις, να πάω να το εκμεταλλευτώ.
0: Αυτό το κάνεις για να με εκθέσεις, γιατί πιθανότατα σήμερα δεν θα νικήσω, Αντωνέλη, αλλά τέλος πάντων.
1: Επειδή Νίκο, το βλέπω να κερδίζει, γι' αυτό ακριβώς ήθελα την πρόβλεψή σου.
0: Ωραία, για να δούμε. Σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Θα επανέλθουμε αργότερα. Απομένουν περίπου 9 λεπτά για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στο Βόλο. Νίκη Βόλου, Ολυμπιακός Β 0-0. Ενώ στην αναμέτρηση που διεξάγεται στην Αγγλία για την Championship έχουμε τελικό αποτέλεσμα Sheffield United Wolves 0-1. Αυστρία Βιέννη.

Σάο Πάολο 2-0, Μποταφόγκο Μπραγκαντίνο 1-1 και Σάντος Κρουζέιρο 2-1. Βέβαια η ΕΡΤ σας προσφέρει τη δυνατότητα εδώ και ένα μήνα περίπου και θα συνεχίσουμε να βλέπετε και Κόπα Λιμπερταδόρες σε βραδινές ώρες. Όσοι όμως λατρεύετε το λατινοαμερικάνικο ποδόσφαιρο, αυτή την ευκαιρία δεν πρέπει να τη χάσετε. Γερμανία, δεύτερη κατηγορία, Καλσρούι, Κόντμπους 0-3, Όσναμπρικ, Χέρτα Βερολίνου 1-3 και Χάιντενχάιμ, Χόλστάιν, Κιέλ 1-0.

0: Επιστρέφουμε στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Όφη. Ο Όφη που πέτυχε μια μεγάλη νίκη χθες στο γήπεδο Γιώργος Καραϊσκάκης. Να θυμηθούμε τον τρόπο με τον οποίο ο Κόντρο πέτυχε τον γκολ που έκρινε τον αγώνα.
1: Είναι ο Κόντρο σε καλή θέση, κάνει το σουτ, γκολ! 0-1 στο 66. Καταπληκτική αντεπίθεση για τον Όφη. Ολυμπιακός Όφη 0-1.
0: Ολυμπιακός Όφη 0-1 και όπως έλεγα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, αυτή είναι η πρώτη νίκη του Όφη στο Καραϊσκάκη, στην έδρα του Ολυμπιακού, μετά από 36 χρόνια. Την προηγούμενη φορά που Όφη τα κατάφερε ήταν σε ένα μάτσα συναρπαστικό που προηγούμενο δεν έχει. Αυτό έγινε μία και μοναδική φορά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 4-0 και ο Όφη πήρε την νίκη με 5-4 με γκολ στο 92. Απολαμβάνουμε την περιγραφή του μεγάλου Χρήστου Ράπτη.
2: Ο ψηλός θα δώσει την μπάλα για τον Τέταρη. Θα αποκρούσει ο Βάβουλα σούτ από το Τζιαντάκι. Πολύ ωραία απόκριση του Χανιωτάκη. Έρχεται ο Κοφίδης. Αποκρούει η άμυνα του Όφη. Ο Νιόπιας πολύ ωραία για τον Πέρα που μπαίνει στην περιοχή και είναι μόνος. Το Χιλιανός κάνει και το σουτ. Πολύ ωραία ο Ράντος πέφτει και μπλοκάρει την μπάλα στο 25. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό. 0-0 με τον Όφη. Μπάλα στην περιοχή. Ο Τσαλουκίδης δεν μπορεί να βρει την κεφαλιά. Ο Τέταρη με την μπάλα. Ο Τέταρη που σουτάρει για κατευθείαν γκολ και τα καταφέρνει. Πανεβάλλεται και Τσαλουχίδης και το 1-0 για τον Ολυμπιακό, ενώ συμπληρώσαμε 30 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Σαββίδης για τον Τέταρη, αλλάζουν την μπάλα. Ο Σαββίδης στην περιοχή θα την γυρίσει για τον Μητρόπουλο που σουτάρει και η μπάλα είναι στα δίκτυα. Το 2-0 για τον Ολυμπιακό στο 42. Δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο μέρος, η μπάλα στον Τέταρη. Τέταρη και Μπουλής. Δύσκολο με έναν αντίπαλο να χάσει την μπάλα. Ο Τέταρη πολύ ωραία βγάζει για τον Κοφίδη. Μόνο στο Κοφίδη περνάει το Χανιωτάκι και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ένα θαυμάσιο γκολ για τον Ολυμπιακό. Το τρίτο, 3-0 δηλαδή τον Όφη στην εκπνοή του πρώτου μέρους. Ο Τέταρη που θα αλλάξει το παιχνίδι για τον Καραταΐδη. Σέντρα από τον Καραταΐδη. Δεν θα μπορέσει ο Μητρόπουλος ούτε ο Κοφίδης. Θα έρθει ο Τσιαντάκης, θα σουτάρει και θα κάνει για τον Ολυμπιακό το 4-0 ακριβώς το 50. Και ένα Όφη με τον Παπαβασιλείου που περνάει στην επίθεση. Αποκρύει ο Καραταΐδης, αποφελεί το Βέρα. Βγαίνει ο Ράμος, σουτάρει στο δοκάρι μπάλα. Έρχεται ο Γιάννης Μαρινάκης και μειώνει 30 δευτερόλεπτα μετά το 4-0. Κάνει το 4-1 για τον Όφη. Νιόπλιας. Πολύ ωραία. Μόνοι τους οι παίκτες Όφη. Ο Βέρα που περνάει το Ράντο. Πάλι ο Βέρα. Πάλι στο δοκάρι μπάλα. Έρχεται από την αντίθετη πλευρά και χάνει την ευκαιρία αυτή τη φορά ο Γιάννης Μαρινάκης που 4 λεπτά νωρίτερα είχε μειώσει σε 4-1. Γρήγορο, ανοιχτό, καθαρό παιχνίδι. Ικανοποιούνται οι 10.000 περίπου θεατές που είναι στο στάδιο Καραϊσκάκη. Ο Βέρα προσποιείται, ξεφεύγει, φτάνει σε θέση βολής. Νέα προσποίηση από τον Χιλιανό και τρίτη, σουτάρει και η μπάλα στα δίκτυα που βρίσκεται σε κάποιο πόδι αμυντικού. Και έτσι ο Όφιο μειώνει σε 4-2 στο 62. Η παίκτος του Ολυμπιακού σε θέση βολής, σουτάρει ο Παχατουρίδης, χάνει την ευκαιρία. Ο Καλογερόπουλος που αργεί, έρχεται η μπάλα όμως στον Σοφιανόπουλο που σουτάρει. Νέα απόκρουση από τον Πατεμτζή αυτή τη φορά. Ο Κοφίδης που βγάζει την μπάλα είναι ο Αποστολάκης. Μόνος του σουτάρει δυνατά και η μπάλα είναι out. Δεν υπάρχει offside του Κάβουρα. Κακό σε κοστακέρια του ο Παχατουρίδης. Ο Κάβουρας θα γυρίσει την μπάλα, θα πλασάρει και θα γίνει το 4-3. Πάρα πολύ ωραία ο Όφη. Βρέθηκε στην τρίτη επιτυχία με τον Κώστα Πατσινίλα. Παπαδόπουλος για τον Όφη. Πέρασε η μπάλα, ο Βέρα μόνος του κάνει και το σουτ. Κόντρα και η μπάλα στα δίχτυα 4-4 με τον Χιλιανό. Το Βέρα που έχει σημειώσει 2 γκολ. Ο Όφη ισοφαρίζει πανηγυρικά.

0: Στο στάδιο Καραϊσκάκη ενώ συμπληρώσαμε 86 λεπτά παιχνιδιού. Συμπληρώθηκε το 94-4, δυνατό το σούρκι μπάλα στα δίχτυα και να. Αλλά ο κύριος Δημητριάδης ναι, κατακυρώνει τον κόλλο όφη, κερδίζει τον Ολυμπιακό με τη λήξη του αγώνα. Αποδοκιμάζεται από τους οπαδούς του, πέφτουν μπουκάλια στον αγωνιστικό χώρο, κέρματα και ό,τι άλλο μπορεί να εκφράσει τη διαμαρτυρία ορισμένων οπαδών που θα τους λέγαμε βέβαια hooligans. Κύριε Γκέρατε, οι οπαδοί του Ολυμπιακού έφευγαν από το γήπεδο στεναχωρημένοι. Είναι φυσικό αφού η ομάδα τους έχασε μετά το εντυπωσιακό 4-0 να γίνει 5-4. Αλλά έλεγαν η πλειοψηφία τους ότι στο γήπεδο υπήρχε μόνο ένας προπονητής. Διαπίστωσαν, το έλεγαν αυτό επειδή διαπίστωσαν ότι κάνατε κάποιες εσωτερικές αλλαγές που ίσως έφεραν τα πάνω κάτω.
1: Όχι, τα παιδιά παίζουν το παιχνίδι, όχι εγώ. Είμαι μόνο στο μπάνκο και εγώ νομίζω είναι μεγάλο μπράβο για τα παιδιά μας που μετά το 4-0 γύρισαν πίσω και έβαλα 5 γκολ.
2: Νομίζω αυτά δεν γίνονται που έγινε σήμερα στο δικό μας το μάτς. Ξέρω, ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω πώς χάσαμε. Δηλαδή δεν γίνεται να φάσει 5 γκολ σε ένα ημίχρονο. Τώρα βέβαια φταίμε όλοι γι' αυτό, είμαστε όλοι υπεύθυνοι. Εκτεθειμένος οπωσδήποτε είναι σε μερικές στιγμές, αλλά μπορώ να πω ότι δεν βγαίνω απ' έξω από την ευθύνη των γκολ. Δηλαδή φταίμε όλη η ομάδα γενικά, δεν έχει ας πούμε φταίει ένας και ο άλλος.
3: Ο Αλέκος Ράντος, ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, που προσπαθούσε να εξηγήσει, να καταλάβει και ο ίδιος πως το 4-0 που υπήρχε ως σκορ στον αγώνα μέχρι το 50 λεπτό διαμορφώθηκε σε 4-5 με την εκτέλεση φάουλ του Βάβουλα στο 91 λεπτό. Και με αφορμή την επιστροφή μας στο παρελθόν και επειδή σήμερα έχουμε και μεγάλο μάτς στην Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Άρη.

0: Θα γυρίσουμε με τη βοήθεια της Ολυμπίας Γιαννικοπούλου στη χρονιά που ο ΠΑΟΚ κατέκτησε το δεύτερο πρωτάθλημα της ιστορίας του. Το πρώτο το 1976, το δεύτερο το 1985. Ήταν ένα καθοριστικό μάτς αυτό για τη σεζόν. Ο ΠΑΟΚ είχε νικήσει τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ με ένα 0 με γκολ του Πάπριτσα. Έπαιζε με τον Άρη στην Τούμπα και με νίκη έκανε ένα πολύ σημαντικό βήμα για να πάρει τον τίτλο.
1: Φάουλ με τον Σουηδό Έριξον για τον Άρη. Κάνει τη σέντρα, πετάγεται ο Κούις, κάνει την κεφαλιά, η μπάλα στο δοκάρι, απομακρύνει ο Γιούρισιτς, σώζεται ο ΠΑΟΚ από ένα βέβαιο γκολ και προσπαθεί για αντεπίθεση του ΠΑΟΚ. Ναι, γίνεται η αντεπίθεση με τον Κωστίκο τώρα. Βγαίνει και ο Αλαβάντας μπροστά. Γίνεται η παλιά στον Αλαβάντα. Μόνος του Αλαβάντας, βγαίνει ο δερματοφύλακας. Κωστίκος τώρα για τον ΠΑΟΚ που γύρισε στο κέντρο του γηπέδου. Κέντρωσε τη θέση του στην επίθεση σαν παρτενέρ του Πάπριτσα στον Χρήστο Δημόπουλο που να τον ο Δημόπουλος στην περιοχή. Κάνει το σουτ, πέφτει ο Παπαδόπουλος και μπλοκάρει την μπάλα. Και τώρα Έριξον. Μαρκάρεται από τον Σκαρτάδο για τον Χατζόγλου η μπαλιά. Κάνει τη σέντρα ο Χατζόγλου, Κούις, τι κεφαλιά, καρφωτή από πολύ μικρή απόσταση και ευνοϊκή θέση, αλλά ο Παντέλης σώζει τον ΠΑΟΚ από ένα βέβαιο γκολ, ακριβώς το 35 διατρίτε το 0-0 στην Τούμπα. Βασιλάκος Δαμανάκης για τον ΠΑΟΚ. Δαμανάκης που κάνει το σουτ, πέφτει ο Παπαδόπουλος, η μπάλα στο δοκάρι και out. Δαμανάκης. Παίζει το 1-2 με τον Πάπριτσα, Δαμανάκης και Βασιλάκος. Γίνεται η σέντρα, πέφτει θαυμάσια ο Παπαδόπουλος και μπλοκάρει την μπάλα. Στο φάουλο αρχηγός του Άρη, ο Τζιφόπουλος, κεφαλιά από τον Γκούι. Ο Σκούτας στην περιοχή κάνει το σούτ στο έξω μέρος των δικτύων. Ιωσιφίδης. Δαμανάκης κάνει τη σέντρα σουτ. Να παραλίγο το αυτογκόλ από τον Τζόλα που προσπάθησε να αποκρούσει, βρήκε την μπάλα. Τελικά έχουμε κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Βασιλάκος είναι και ο Δημόπουλος κοντά στην μπάλα. Στο 19 έγινε το φάουλ. Δημόπουλος σουτάρει δυνατά και out. Έγινε το κόρνερ, κεφαλιά από τον Ζελιλίδη από κοντινή απόσταση και είναι out. Και τώρα Σκαρτάδος. Για τον Πάπριτσα που έφυγε ωραία. Ο Γιουγκοσλάβος, κυνηγός του ΠΑΟΚ, γυρίζει στην περιοχή, σουτάρει δυνατά και κάνει το 1-0. Κάπως ακριβώς στο 22 του δεύτερου μέρους αυτή την έξυπνη μπαλιά και το ωραίο πέρασμα που έκανε ο Γιουγκοσλάβος. Ράντε Πάπριτσα, ο Σκαρτάδος, πάντα καλά τοποθετημένος έξω από την περιοχή, έπιασε αυτό το σουτ που ευνηδίασε τον Παπαδόπουλο και έγραψε ΠΑΟΚ Άρης στο 67-1-0. Ο ΠΑΟΚ που θα χτυπήσει και αυτό το φάουλ τώρα με τον Ιωσιφίδη, κάνει τη σέντρα, διώχνουν οι αμυντικοί του Άρη, δυνατό το σούτ από τον Δαμανάκη, να μια ακόμα ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, out. Κωστίκος με την μπάλα, καθυστερεί, επιμένει όμως, μπαίνει στην περιοχή ο Κωστίκος, γυρίζει την μπάλα. Μόνοι τους οι παίκτες του ΠΑΟΚ και γίνεται το 2-0 από το Γιουγκοσλάβο Πάπριτσα ακριβώς το 45 και 10 δευτερόλεπτα και ενώ ο διαιτητής κύριος Τριανταφύλου προφανώς έχει κρατήσει καθυστέρηση τουλάχιστον ενός λεπτού από το βίο μαρκάρισμα που έκανε στο 43 ο Μιχαλίτσιος, τον Αλαβάντα πεπιτίθετο μόνος του έτοιμος για γκολ.
0: Αυτά ήταν τα καλύτερά μας ποδοσφαιρικά χρόνια, η δεκαετία του 80. Επιστρέφουμε στο παρόν και πάμε στον Βαγγέλη Μητρούσια. Φινάλε πρώτου ημιχρόνου στην Super League 2, νίκη Βόλου, Ολυμπιακός Β.
2: Φινάλε με γκολ για την νίκη Βόλου, η οποία κατάφερε ακριβώς στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου να προηγηθεί και να ανοίξει το σκορ με τον Κυβρακίδη, με διπλή προσπάθεια θα έλεγα, γιατί βγάζοντας τη σέντρα η μπάλα κοντράρισε, ξαναστρώθηκε πάλι στα πόδια του και το νέο σουτ που έγινε ξαναβρήκε βέβαια σε σώματα μενωμένων και συνέχεια κατέληξε στα δίχτυα του τραυματοφύλακα Τσομπανίδη και με τον τρόπο αυτό η νίκη Βόλου άνοιξε το σκορ και προηγείται του Ολυμπιακού Β' με 1-0 με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Σε ένα πρώτο 45 λεπτό όπου ήταν ένα παιχνίδι που η νίκη Βόλου είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, ήταν καλύτερη, είχε περισσότερες, να το πούμε, τελικές από την ομάδα του Ολυμπιακού Β, που είχε και αυτή με τη σειρά της επισκέψης, αλλά χωρίς όμως να δημιουργήσει τη μεγάλη ευκαιρία μπροστά από την εστία του τερματοφύλακα Καγκαραβέλη, που σε 2-3 περιπτώσεις που χρειάστηκε ήταν σωτήριος για την ομάδα του.
0: Έτσι, έβαλε λοιπόν, γκολ η Νίκη Βόλου και έβαλε γκολ και ο Μπάμπης Κοστούλας πριν από λίγο στον αγώνα της Brighton με την Coventry. 0-1, είμαστε λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Τα Ελληνόπουλα λάμπουν στο εξωτερικό.
2: Έτσι είναι και νομίζω ότι αυτό είναι ευχάριστο, όταν βλέπουμε ότι τα Ελληνόπουλα πάνε καλά, όπως και οι ομάδες τους, και αυτό ανεβάζει έτσι και τον πύχη του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Δεν είναι το πρώτο γκολ του Κοστούλα στην Premier League. Είχε βάλει και 2 πέρυσι σε 21 συμμετοχές.
2: Έτσι. Και φέτος έχει τη δυνατότητα να βάλει πολύ περισσότερα. Λοιπόν, με τη λήξη λοιπόν στο Παντελής Μαγουλάς 1-0 και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Θα επανέλθουμε, Βαγγέλη μου, περίπου σε 15 λεπτά. Στην Αγγλία, στο ημίχρονο Coventry Brighton 0-1 με τον γκολ του Κοστούλα. Στη Γαλλία, λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, Lille Troyes 1-0. Στην Bundesliga, πρώτο 20 λεπτό, Λειψία Αμβούργο 1-0. Στις 18:30 θα παίξουν οι Elversberg με την Bayer Μονάχου. Υπάρχει φαβορή στο μάτς, βέβαια. Η Elversberg, που δεν έχει πολυετή παρουσία στην Bundesliga, εμφανίζει ένα πολύ καλό σύνολο μέχρι τώρα. Η Μάλαγα ισοφάρισε τη Θέλτα. Στην Ισπανία είμαστε λίγο πριν το φινάλε του αγώνα. Στο 85 ο Νίνο πέτυχε τον γκολ για την Μάλαγα. Και στο καμπιονάτο ημίχρονο, Λέτσε Μόντσα 3-1.

Παρότι δεν το συνηθίζω, θα περάσω στα δικά σας μηνύματα και δεν το συνηθίζω στο μικρόφωνο στα γήπεδα, γιατί μας παρασύρει η αγωνιστική δράση. Επειδή όμως είμαστε λίγο πιο χαλαρά τώρα και επειδή βλέπω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή, έφτασε η δική σας ώρα.

Καλό απόγευμα στον Ηλία τον Αναγνωστάκη που γράφει στο μήνυμά του πραγματικά λέει Σύφη δόξα δράμας πριν από χρόνια όντως είχε μια πολύ καλύτερη ομάδα από ό,τι είναι σήμερα και επειδή ακούω που αναφέρεις τον Λουκανίδη της δόξα δράμας ήταν προπονητής μου στον Εργοτέλη πριν από 25 χρόνια. Ήταν δύο οι Λουκανίδες για να μην μπερδευόμαστε, ήταν ο Τάκης, Νεοτάκης το όνομα του και ο Θανάσης, αείμνηστοι και οι δύο. Ο Νεοτάκης Λουκανίδης που έκανε καριέρα και στον Παναθηναϊκό και μετά πήγε και στον Άρη από πολλούς θεωρείται ως ο πληρέστερος Έλληνας ποδοσφαιριστής, μορφή των γηπέδων. Εξαιρετικός ήταν και ο Θανάσης Λουκανίδης, ο οποίος μετά τη δόξα δράμας έπαιξε στον Ολυμπιακό. Καλό απόγευμα στο φίλο μας τον Πάνο, στην Έλενα από τη Λίμνο που ρωτάει αν θα έχουμε Airbet σήμερα με Γιάννη Ράνιο, μα έχουμε κάθε Κυριακή, στη μία όπως και το Σάββατο, να προγραμματιστεί Έλενα το επόμενο Σαββατοκύριακο. Την καλησπέρα μου στον Αλέξανδρο που με ρωτάει για τους Έλληνες παίκτες του Όφη αν είναι ικανοί να πάρουν μεταγραφή σε μεγαλύτερες ομάδες. Οι προπονητές λέει θα έχουν το θάρρος να τους βάλουν στην πρώτη ενδεκάδα. Εγώ λέει αμφιβάλλω, λέει ο φίλος μας ο Αλέξανδρος. Και εγώ αμφιβάλλω φίλε μου. Όλες οι ομάδες έχουν Έλληνες ποδοσφαιριστές ικανούς να παίξουν. Το θέμα όμως είναι ότι δυστυχώς η μόδα της εποχής, και αυτό δεν αφορά μόνο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, είναι ένα γενικότερο παγκόσμιο φαινόμενο, είναι να δίνονται περισσότερες ευκαιρίες και χρόνο συμμετοχής σε ποδοσφαιριστές που έρχονται από το εξωτερικό με μεγάλα συμβόλαια. Σε κάποιες περιπτώσεις, για να μην πω στις περισσότερες, αποδεικνύεται σε βάθος χρόνου ότι αυτή δεν είναι η σωστή επιλογή. Και για να μην ακούγεται ρατσιστικό αυτό, εννοείται ότι θέλουμε και τους ξένους ποδοσφαιριστές. Θέλουμε να δημιουργείται ένα παζλ τέτοιο μεταξύ ξένων Ελλήνων, νέων και πιο έμπειρων ποδοσφαιριστών, που να γίνονται πιο ελκυστικές οι ομάδες και σε ό,τι αφορά την εικόνα τους και σε ό,τι αφορά την αγωνιστική παρουσία τους. Στην Ελλάδα όμως τα τελευταία χρόνια, και αυτό δεν το κάνουν μόνο οι ισχυροί του ελληνικού ποδοσφαίρου, το κάνουν οι περισσότερες ομάδες. Η συνήθεια είναι να παίζουν ξένοι ποδοσφαιριστές που οι περισσότεροι είναι αμφιβόλου αξίας και γι' αυτό φεύγουν και πάρα πολύ γρήγορα. Την καλησπέρα μας στην Δέσποινα Φίλου και τον Θανάση Καπάλα που μας ακούνε από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Την καλησπέρα μου και στον Μπάμπη από το Αηδονοχώρι Σερών που αναρωτιέται αν θα ακούσουμε σήμερα το Αηδόνι της Μακεδονίας. Εννοείται, απλώς έχει αλλάξει η ώρα έναρξης του αγώνα. Αρχικά είχε προγραμματιστεί το μάτς να γίνει στις 5 ο αγώνας του Πανσεραϊκού με τον Αστέρα Άκτορ Β. Θα ξεκινήσει στις 6, οπότε υπομονή Μπάμπη. Ο φίλος ο 335 θέλει αναλυτική ενημέρωση για το στοίχημα και σου υπόσχομαι ότι ευθύς αμέσως μετά τα δικά σας μηνύματα θα περάσω και στο κουπόνι του στοιχήματος να δούμε τι γίνεται στον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο. Ο φίλος μας ο 130 λέει Σύφη τι ανεπανελήπτα ντοκουμέντα λέει είναι αυτά, μόλις άνοιξα το ραδιόφωνο και μου αρέσουν πάρα πολύ, πες μου ότι αυτός που μεταδίδει είναι ο Χρήστος Ράπτης. Ήταν ο μεγάλος Χρήστος Ράπτης, ο αείμνηστος, ένας από τους ανθρώπους που μας έκαναν να αγαπήσουμε το σπικάζ στο ποδόσφαιρο. Παρότι ήταν τηλεοπτικός, η αλήθεια είναι ότι οι περιγραφές του Ράπτη ήταν ξεχωριστές. Ως παιδάκι στο Ρέθυμνο μου άρεσε πάρα πολύ ο Τσόχος που είχα την τύχη να τον γνωρίσω στην πορεία και να είναι ο άνθρωπος που με έβαλε στο ραδιόφωνο το καλοκαίρι του 90 όταν εντάχθηκα στον Αντένα. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε βέβαια και ο Ράπτης που εκείνα τα χρόνια που έκανε τις τηλεοπτικές μεταδόσεις για το πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής και όχι μόνο και κύπελα Ευρώπης ήταν και διευθυντής στο αθλητικό τμήμα του Ελεύθερου Τύπου που ήταν με μεγάλη διαφορά το καλύτερο εκείνη την εποχή.

Καλό απόγευμα στον Στέφανο Μάρκου, στον φίλο μας τον Σάκη τον Μεϊντάνη, στον Κώστα από τα Πετράλωνα, στον Μανώλη από την Καλυθέα, στο δάσκαλο τον Γιάννη τον Στρατάκη που μας ακούει αυτή την ώρα από το Ηράκλειο και απολαμβάνει τις στιγμές για τον Όφη. Και μου στέλνει και ένα υπέροχο πρωτοσέλιδο από μάτς του Όφη με τον Ολυμπιακό αρχές δεκαετίας 80 που είχε νικήσει η Όφη με 1-0 στο Ηράκλειο με γκολ του Σύφη Κορονάκη, που ο τίτλος στην εφημερίδα είναι «Θρύλος ο Όφη».

Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας και στον Διονύση Στρούμπο που είναι στην παρέα μας αυτή την ώρα, στον Στέλιο Κοζανίδη, τον καλό μας φίλο που προετοιμάζεται από τώρα για το μεγάλο ντέρμπι της πρεμιέρα στο πρωτάθλημα των γυναικών. Η ομάδα του ΙΑΕΚ υποδέχεται τον πρωταθλητή ΠΑΟΚ. Να πούμε την καλησπέρα μας και στον Κώστα από το Εγάλεο που ρωτάει ποιος θα περιγράψει τον αγώνα της Καλαμάτας με το Βόλο. Εγγύηση Γιάννης Παπαγεωργίου. Ο Γιάννης θα είναι στο Περιστέρι, θα τον ακούσουμε περίπου σε 15 λεπτά στην πρώτη επικοινωνία μας μαζί του.

0: Ερασπόρ μικρόφωνο στα γήπεδα, τέταρτη αγωνιστική στην Super League. Ολυμπιακός Όφη 0-1, Ηρακλής Ατρόμητος 1-1. Στις 6 θα παίξουν η Καλαμάτα με το Βόλο, στις 7 ο Αστέρας Άκτορ με την ΑΕΚ, στις 9 ο ΠΑΟΚ με τον Άρη και η Κηφισιά με τον Λεβαδιακό, 9:30 ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τον Πανετολικό. Στην Super League 2 είμαστε στο ημίχρονο του αγώνα νίκη Βόλο Ολυμπιακός Β, το σκορ είναι 1-0. Στις 5 περίπου σε 2-3 λεπτά θα ξεκινήσει ο αγώνας του Νέστου με τον Πύργο. 5:30 θα παίξουν η Ελλάς Σύρου με την Αναγέννηση Καρδίτσας. Στις 6 το μάτς του Πανσεραϊκού με τον Αστέρα Άκτορ Β. Υπενθυμίζω χθες Μαρκό Καλυθέα 2-1 και ΑΕΛ Ζάκυνθος 1-0. Βλέπω μέσω διαδικτύου και τον γκολ που έβαλε ο Κοστούλας στον αγώνα της Brighton με την Coventry με μια πολύ ωραία ατομική ενέργεια. Ο Κοστούλας που, όπως και άλλα Ελληνόπουλα που παίζουν στην Ευρώπη ποδόσφαιρο, έχει πάρει φανέλα βασικού και ελπίζουμε να καταφέρει και αυτός να κάνει τη διαφορά, όπως την κάνουν στην Αγγλία μέχρι τώρα ο Τζόλις στην Arsenal και ο Τζολάκη στη Hull. Γιατί με τον Τζολάκη πρωταγωνιστή, η Χαλ όχι απλώς συμμετέχει στην πρώτη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, αλλά μέχρι τώρα είναι και εντυπωσιακή. Ολοκληρώθηκε ο αγώνας στην Ισπανία, Θέλτα Μάλαγα 1-1 τελικό. Περίπου σε 15 λεπτά θα ξεκινήσει το μάτς της Λεβάντε με την Μπαρτσελώνα. Ξεκινάει και το δεύτερο μέρος στο καμπιονάτο Λέτσε Μόντσα 3-1. Στην Αγγλία, στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, Coventry Brighton 0-1, 6:30 το μεγάλο Derby United με την City στο Manchester. Και στην Γαλλία, λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, στον αγώνα της Lille με την Troyes, η Lille προηγείται με 1-0. Και πριν ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα, να σας πω ότι η αγαπημένη μου ομάδα στη Γερμανία, το Αμβούργο, δέχτηκε ακόμη ένα γκολ από τη Λειψία. Στο 30 λεπτό το σκορ έχει γίνει 2-0.
1: Η ώρα

0: Era Sport 101,8.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της, Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή, το θερμονοτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση, γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Ακούτε Era Sport.
5: Απόγευμα Κυριακής, παρέα με την Era Sport και το μικρόφωνο στα γήπεδα, πανηγυρίζει η μισή Γλασκόβη και απογοητεύεται η υπόλοιπη μισή, καθώς ολοκληρώθηκε το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν για το Link Up είναι ο αγώνας. Οι Glasgow Rangers νίκησαν την Celtic με 3-0. Πρώιμη τελικός. Στο 23ο λεπτό ο Νίλ μετά από προσπάθεια του Κέλσι έκανε το 1-0 για τους μπλε. Στο 59 ο Κέλσι από δημιουργός γίνεται σκόρερ, κάνει το 2-0. Και στο 75 ο Νίλ έκανε το 3-0. Σε ένα μάτς το οποίο οι πιθανότητες ήταν μοιρασμένες, αλλά μέσα στο γήπεδο φάνηκε ότι σήμερα υπήρχε μόνο μία ομάδα.

0: Για τους φίλους και τις φίλες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας, να υπενθυμίσω ότι το πρώτο σημερινό μάτς για την Super League είναι ο αγώνας που θα γίνει στο Περιστέρι περίπου σε μία ώρα. Στις 6 θα παίξουν η Καλαμάτα με το Βόλο. Στις 7 στην Τρίπολη ο Αστέρας Άκτορ με την ΑΕΚ. Στις 9 ΠΑΟ Κάρης και Κηφισιά Λεβαδιακός. 9:30 ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τον Πανετολικό. Ξεκίνημα δευτέρου ημιχρόνου στο Βόλο, Super League 2, νίκη Βόλου, Ολυμπιακός Β 1-0. Στις 5 δηλαδή πριν από λίγο ξεκίνησε ο αγώνας του Νέστου Χρυσούπολης με τον Πύργο. 5:30 Ελλάς Ήρου Αναγέννης Καρδίτσας και στις 6 το μάτς του Πανσεραϊκού με τον Αστέρα Άκτορ. Αύριο στις 5 θα παίξουν ο Πανθρακικός με τον ΠΑΟΚ Β και στις 4 ο Πανιώνιος με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Υπενθυμίζω στα δύο χθεσινά μάτς η Μαρκό κατάφερε να νικήσει την Καλυθέα με 2-1 και η ΕΛ τη Ζάκυνθο με 1-0. Αύριο έχουμε και τον τελικό του Super Cup στο Handball. 7:30 τηλεοπτικά από την R2 Sport στο Καματερό θα παίξουν ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ. Στο βόλεϊ στις 10 αύριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Ανδρών, ο αγώνας της εθνικής μας με την Σλοβενία, εθνική μας που θέλει μια νίκη μετά από τις 2 ήττες στην πρεμιέρα από την Τσεχία και χθες από την Ιταλία. Θα δούμε αναλυτικά το αθλητικό πρόγραμμα της εβδομάδας μετά την ενημέρωσή μας από τον Βαγγέλη Μητρούσια για τον αγώνα νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β και από τον Νίκο Μοσχονά για το Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην Ισπανία. Πάμε λοιπόν πρώτα στο Βόλο να ακούσουμε τον Βαγγέλη Μητρούσια. Βαγγέλη.
1: Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, είναι στο δεύτερο λεπτό. Το 1-0 παραμένει όπως αυτό διαμορφώθηκε στη λήξη του πρώτου ημίχρονου και συγκεκριμένα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Αυτό που πρέπει να πούμε, Σύφη, είναι ότι το γκολ τελικά δεν το χρεώνουν στον Κεβρακίδη, αλλά αυτό γκολ στον Κοντζαμανίδη, καθώς η μπάλα δεν πήγαινε προς την εστία, αλλά από τα πόδια του κεντρικού αμυντικού και αρχηγού της ομάδας του Ολυμπιακού Β, κατέληξε στα δίχτυα της ομάδας του και με αυτόν τον τρόπο η νίκη Βόλου πήρε το προβάδισμα στο σκορ. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι με την έναρξη του δευτέρου ημικρόνου, ο Ολυμπιακός, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε έντονα για την φάση του τέρματος, υποστηρίζοντας ότι ο Κεβρακίδης βρήκε την μπάλα με το χέρι, δηλαδή πριν κάνει την προσπάθειά του από την δεξιά πλευρά, και αυτό ήταν ο λόγος, αλλά δεν υπάρχει βάρο, όπως ξέρεις, στην Super League 2. Και ο διαιτητής άφησε να εξελιχθεί το παιχνίδι και από την συνέχεια ήρθε αυτό το γκολ που πέτυχε η νίκη Βόλου, η οποία όμως θα πρέπει να πούμε ότι ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο. Ήταν αυτή που είχε τις 7 τελικές απέναντι στον Ολυμπιακό Β, που είχε 2 τελικές προς την εστία. Τώρα να πούμε λοιπόν ότι με την έναρξη του δεύτερου ημίχρονου, αλλαγή που είπαμε στην Πακούλα είναι ο Φίλης, ενώ από την άλλη πλευρά ο Στάλιος Μαλεζάς συνεχίζει με την ενδεκάδα του πρώτου ημιχρόνου, παρά το γεγονός ότι στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου εκεί φαίνεται ότι υπήρχε ένα πρόβλημα για να κάνει την πρώτη αλλαγή, αλλά τελικά όμως φαίνεται ο νεαρός Ωραίος ότι συνεχίζει, δεν υπάρχει πρόβλημα, ίσως στη συνέχεια να γίνουν και οι αλλαγές. Για την ώρα παραμένει το 1-0 στο Παντελής Μαγουλάς, νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β.
0: Νίκη Βόλου που συνεχίζει και στο κύπελο. Την Τετάρτη υποδέχεται τον Αστέρα Άκτορ. Το μάτς αρχικά ορίστηκε, Βαγγέλη μου, στις 3 το μεσημέρι. Υπάρχει ενδεχόμενο να αλλάξει η ώρα?
1: Όχι, νομίζω δεν θα αλλάξει, γιατί δεν ξέρω κιόλας, αλλά καμιά φορά μέχρι στιγμής ξέρουμε ότι είναι για τις 3. Τουλάχιστον αυτή την ενημέρωση έχουμε.
0: Την Τετάρτη που εκτός από το μάτς του Ολυμπιακού με την Γιαγκελόνια για την Link Face του Europa Link, έχουμε μάτς κυπέλου στις 3 νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ. 5 παρατέταρτο ο Άρης με την Μαρκό, 6 παρατέταρτο η Κηφισιά με τον Παναθηναϊκό Σιλεοφόρο και στις 8 στο Περιστέρι θα παίξουν ο Ατρόμητος με τον ΠΑΟΚ. Κύπελο έχουμε και την Πέμπτη, θα παίξουν στις 4:30 στη Νεάπολη στο γήπεδο του Ιωνικού η Καλαμάτα με την ΑΕΛ και στις 6 παρατέταρτο η ΑΕΚ υποδέχεται τον Πανσεραϊκό. Βέβαια την Πέμπτη το μάτς που ξεχωρίζει είναι αυτό που θα γίνει στο Παγκρίτιο, στο Ηράκλειο, για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο Όφης στις 8 παρατέταρτο θα αντιμετωπίσει την γερμανική Hoffenheim. Still... Σε 5 λεπτά θα ξεκινήσει ο αγώνας στην Ισπανία Λεβάντε Μπαρσελόνα. Έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετή ώρα το Grand Prix στη Μαδρίτη. Επιστρέφουμε οπότε στον Νίκο Μοσχονά να μάθουμε πώς εξελίσσεται η προσπάθεια των οδηγών.
2: Βρισκόμαστε σύφη στον 31ο από τους 57 γύρους. Αυτή τη στιγμή προηγείται ο Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος όμως χρωστάει ένα pit stop, οπότε θα χάσει την πρώτη θέση. Δεύτερος είναι ο αγαπημένος του Κίμι Αντωνέλη, 2,7 πίσω από τον πρωτοπόρο. Τρίτος ο Μαξ Φεστάπεν, τέταρτος ο Λάντο Νόρις, πέμπτος ο Ράσελ, έκτος ο Λόσον, έβδομος ο Πιάστρι, όγδοος ο Γκασλί, ένατος ο Μπορτολέτο και στη δέκατη θέση είναι ο Κολαπίντο. Αυτή ήταν η...
0: Οπότε το συμπέρασμα είναι ότι είναι θέμα χρόνου να περάσει πρώτος ο Αντωνέλη.
2: Μόλις θα μπει να κάνει το pit stop ο Λεκλέρ, ο οποίος προηγείται, ναι, θα περάσει στην πρώτη θέση ο Κίμι Αντωνέλη και η πρόβλεψή σου λογικά θα επαληθευτεί.
0: Νίκο μου, θα επανέλθουμε στην συνέχεια και θα ικανοποιήσουμε βεβαίως και την επιθυμία αρκετών ακροατών. Θα το κάνουμε όμως μετά την ολοκλήρωση του Grand Prix, να δώσουμε βαθμολογίες οδηγών και κατασκευαστών. Σε ευχαριστούμε.
2: Και εγώ.

Από ό,τι βλέπω, η απόφαση του Φλικ είναι σήμερα να ξεκουραστούν αρκετοί ποδοσφαιριστές της Μπαρτσελόνα προκειμένου να είναι πανέτοιμοι για την συνέχεια. Ο Γκαρσία τερματοφύλακα, στην άμυνα ο Κουμπαρσί, ο Μαρτίν, ο Έσπαρτ και ο δεύτερος του Γκαρσία. Στο κέντρο του γηπέδου ο Ρόδρι, ο Πέδρη και ο Φερμίν. Στην επίθεση ο Γκόρντον, ο Ραφίνια και ο Λαμίν Γιαμάλ. Εντυπωσιακό αυτό που βλέπω στις ενδεκάδες, είναι κάτι σαν τους Παπαδόπουλους στην Ελλάδα. Τέσσερις Γκαρσία είναι στο γήπεδο, δύο για την Μπαρτσελόνα και δύο για την γηπεδούχο Λεβάντε.

Ξεκίνημα δεύτερο ημιχρόνου στο μάτς της Coventry με την Brighton και το μάτς εξελίσσεται με τον ιδανικό τρόπο για την ομάδα του Κοστούλα, καθώς ο Γιαλκούγ στο 51ο λεπτό έκανε το 0-2 και στην ίδια φάση αποβλήθηκε ο Αγωνίγη για την Coventry που παίζει με 10. Οπότε Coventry Brighton 0-2 το πρώτο γκολ ο Κοστούλας, οι γηπεδούχοι παίζουν με 10.

0: Έκανα μια μικρή αναζήτηση για να βρω στοιχεία στατιστικά για τον αγώνα του Άρη με τον Ερυθρό Αστέρα. Προς το παρόν δεν τα έχω καταφέρει. Ο Άρης προηγείται με 62-51 και απομένουν περίπου 14 λεπτά για την ολοκλήρωση του αγώνα. Ο Άρης απέναντι σε μια ομάδα της Ευρωλίγκας είναι σταθερά καλός σήμερα. Ειδικά στο πρώτο δεκάλεπτο ήταν εντυπωσιακός με επιμέρους σκορ 34-18, 17-22 το δεύτερο, 11-11 μέχρι τώρα το σκορ στην τρίτη περίοδο του αγώνα. Στις 6 θα παίξουν ο Ολυμπιακός με την Μακάμπι Τελαβίβ. Είναι τα δύο μάτς με τα οποία κλείνει το τουρνουά στην Κύπρο, το τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης. Στις 8 για το τουρνουά της Ρόδου, εκεί όπου συμμετέχουν ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η πρωταθλήτρια της Σερβίας, η Σπαρτάκ Σουμπόντιτσα. Η ΑΕΚ λοιπόν στις 8 θα παίξει με τους Σέρβους. Ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα στις πρώτες δύο μέρες του τουρνουά νίκησε την ΑΕΚ και την ομάδα από τη Σερβία. Σε ό,τι αφορά το μουντο μπάσκετ, που περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τον τελικό στις 10 απόψε, τηλεοπτικά από το Earth Sports, θα τεθούν αντιμέτωπες οι ομάδες της Γαλλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Γαλλία που νίκησε πολύ εύκολα την διοργανώτρια Γερμανία με περίπου 20 πόντους διαφορά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν μεν την Ισπανία, αλλά δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ η Ισπανία και η Γαλλία, που ούτως ή άλλως έχουν πάρα πολλές παίκτριες που παίζουν στο NBA των γυναικών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φαβοροί είναι οι Αμερικανίδες, αλλά στο μπάσκετ ποτέ δεν ξέρεις. Πάντως η αλήθεια είναι ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο μπάσκετ των γυναικών οι Ηνωμένες Πολιτείες κατακτούν το χρυσό, κάτι που δεν μπορούν να κάνουν οι άνδρες. Ερασπόρ μικρόφωνο στα γήπεδα. Στο 56ο λεπτό νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β 1-0. Το πρώτο μάτς της ημέρας για την Super League θα γίνει στο Περιστέρι. Θα ξεκινήσει περίπου στα 45 λεπτά. Θα παίξουν η Καλαμάτα με το Βόλο. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου βρίσκεται ήδη στο γήπεδο, οπότε δεν χάνουμε την ευκαιρία μας. Γιάννη μου, σε ακούμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Σύμφη, καλησπέρα και στους φίλους και τις φίλες της Ερασπόρ από το Δημοτικό Στάδιο του Περιστέριου, εδώ που η Καλαμάτα θα το χρησιμοποιήσει σήμερα σαν έδρα. Είναι γνωστό ότι γίνονται έργα στο γήπεδο της παραλίας. Μέχρι να ολοκληρωθούν η Μαύρη Θύελλα θα
0: μακάρι αγωνίζεται να γίνει γρήγορα αυτό για να αποφύγει η Καλαμάτα αυτή την ταλαιπωρία. Έχει παίξει ως γηπεδούχος μέχρι τώρα στην Τρίπολη, στο Περιστέρι, στη Νεάπολη. Δεν τη βοηθάει αυτό.
1: Σωστό.
0: Το ίδιο γιατί ισχύει και για τον Ηρακλή. Έτσι που έχει πρόβλημα προς το παρόν με τον Καφτατζόγλιο.
1: Και για τον Ηρακλή. Και για τον Ηρακλή που αγωνίστηκε χθες στο Πανθεσσαλικό. Οι δύο ομάδες ψάχνουν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα και η Καλαμάτα, η Καλαμάτα Μαύρη Θύελλα, την περασμένη εβδομάδα εδώ στο Περιστέρι πήρε τον πρώτο της βαθμό απέναντι στον Ατρόμητο και μάλιστα αναγκάστηκε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, για περίπου 20 λεπτά μαζί με τις καθυστερήσεις, να αγωνιστεί και με παίχτη λιγότερο λόγω αποβολής του Κατάλτη. Από την άλλη μεριά και ο Βόλος με δύο ισοπαλίες μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα είναι στους δύο βαθμούς, όπως καταλαβαίνουμε, και οι δύο θα ψάξουν την νίκη στο παιχνίδι που θα παρακολουθήσουμε σε περίπου 40 λεπτά εδώ στο Περιστέρι.
0: Δεν είναι η πρώτη αναμέτρησή τους στην φετινή σεζόν, γιατί έχουν παίξει και στο μάτς του Κυπέλου πριν από 12 μέρες, την πρώτη του μήνα νομίζω ήταν ο αγώνας, 2-2 στο Βόλο.
1: Ναι, σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι, 2-2 ολοκληρώθηκε αναμέτρηση στο Πανθεσσαλικό για την League Phase του Κυπέλου Ελλάδας. Πάμε να δούμε τις συνθέσεις που θα ξεκινήσουν οι δύο ομάδες, τις συνθέσεις που έχουν επιλέξει δύο προπονητές. Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας για την Καλαμάτα με τον Γκέλιο κάτω από τα δοκάρια, Καλουτσικίδης, Τρούγκης, Ροντρίγκες, Αλόνσο, Πινέιρο, Καρεσάο, Χάμζα, Σίγκουρτσον, Μορέιρα και Μπόλιβαρ, με τρεις αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι της περασμένης εβδομάδας εδώ στο ίδιο γήπεδο με τον Ατρόμητο. Δεν έχει φυσικά και την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει τον μέσο τον Κατάλτη, που είναι από τα βασικά εργαλεία της Μαύρης Θιέλλας, ο οποίος αποβλήθηκε στην αναμέτρηση του Περιστέριου. Από την άλλη μεριά, ο Κώστας Μπράτσος, ο προπονητής του Βόλου, με τον Κοσέλεφ κάτω από τα δοκάρια, Κάργας, Ελσαουμπή, Μεντίλ, Γρόσδης, Λικουρίνος, Γκονζάλες, Λάμπρου, Τζόκα, Κόμπα και Φουρτάδο στον πάγκο.
0: Μας για δίνεις την Καλαμάτα. Λίγα δευτερόλεπτα, το πολύ αναλεπτό θα χρειαστούμε, να πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια. Έχουμε γκολ στο μάτς της νίκης Βόλου με τον Ολυμπιακό Β. Βαγγέλη.
2: Ναι, ισοφάρισε ο Ολυμπιακός Β σε 1-1. Ήταν μια προσπάθεια που ξεκίνησε από τα δεξιά, από τον Κολοκοτρώνη, η πάσα προς τον Τουφάκη. Αυτός ήδη από την άλλη πλευρά που έβγαινε, στην αριστερή πλευρά ο Ζούγκλης, ο οποίος προχώρησε και από το ύψος μεγάλης περιοχής με ένα δυνατό σιρτοσούτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Καραβέλη και με τον τρόπο αυτό ο Ολυμπιακός Β ισοφάρισε σε 1-1 και δίνει νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Υπενθυμίζω ότι η νίκη Βόλου είχε προηγηθεί με αυτόν τον γκολ του Κοντζομανίδη στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.
0: Σε λίγο θα επανέλθουμε και θα μείνουμε σε σένα και για περιγραφή, Βαγγέλη. 0-0 Νέσος Χρυσούπολης Πύργος στο 19ο λεπτό. Σε λίγα λεπτά θα ακούσουμε τον Παναγιώτη Γιώγα. Επιστρέφουμε στο Περιστέρι, στον Γιάννη Παπαγιώργιου.
1: Για να δούμε και τους πάγκους των δύο ομάδων, ξεκινώντας από την τυπικά γηπεδούχο Μαύρη Θύελλα, με τον Βασιλίεβιτς να είναι στον πάγκο για τον Καλαμάτα, τον Γκίνη, τον Μαρτίν Άρον, τον Διαρά, τον Γιατσικούρα, τον Μπονέτο, τον Χατζηθοδωρίδη, τον Παναγιώτου, τον Μπακαγιώκο, τον Ιγνιάτοβιτς, τον Γκέσαν και τον Αγγελή. Από την άλλη μεριά, στον πάγκο της ομάδας της Θεσσαλίας είναι ο Γεροφωκάς, ο Ατζακούα, ο Μίγας, ο Κρέσπη, ο Ρεταφλάρη, ο Χαραλαμπόβουγλου, ο Τασιούρας, ο Νεγιού, Ιβάν Λατούρ και ο Μπέρνιτς. Διετής αναμέτρησης θα είναι ο κύριος Βασίλης Φίτσας, βοηθή του η κύριοι Ηλίας Κωνσταντίνου και ο κύριος Γιώργος Φραγιαδάκης, τέταρτος διετής ο Χρήστος Βεργέτης, στο ΒΑΡ Κωνσταντίνος Κατοίκος με βοηθό του τον Βασιλή Φωτιά. Σε ένα παιχνίδι που θα ξεκινήσει η Σύφη το πρώτο χρονικά της ημέρας ακριβώς σε 40 λεπτά εδώ στο Περιστέρι και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Επαναλαμβάνω, οι δύο ομάδες θα ψάξουν μετά από 4 αγωνιστικές την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα της Super League.
0: Το θεωρώ και αυτό είναι και το πιο πιθανό σενάριο, να έχουμε και δυναμική εξέδρα από τους Μεσσηνίους για μία ακόμη φορά.
1: Ήδη ο κόσμος της Καλαμάτας, υπάρχουν αρκετοί στις εξέδρες, υπάρχει και αρκετός κόσμος έξω από το δημοτικό στάδιο του Περιστερίου. Ναι, θα υπάρχει αρκετός κόσμος, έτσι κι αλλιώς οι φίλοι της Καλαμάτας δείχνουν έμπρακτα την στήριξή τους στην Μαύρη Θύελλα, πόσο μάλλον που μετά από αρκετά χρόνια έχει επιστρέψει στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Και ξέρεις, Γιάννη, παρότι συνηθίζουμε να κρίνουμε τα πάντα με βάση τους βαθμούς και τα αποτελέσματα, παρότι μέχρι τώρα οι δύο ομάδες δεν έχουν πάρει πολλούς βαθμούς, δύο Βόλος, ένα η Καλαμάτα, η εικόνα που έχουμε διαμορφώσει και για τις δύο, και για την Καλαμάτα και για το Βόλο, θετική είναι.
1: Σωστό, σωστό. Είναι θετική η εικόνα τους. Ο Βόλος, μην ξεχνάμε ότι προέρχεται από τον βαθμό απέναντι στον Ολυμπιακό την περασμένη εβδομάδα στο Πανθεσσαλικό. Φυσικά και η Καλαμάτα πήρε τον πρώτο της βαθμό εδώ στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο.
0: Και ο Βόλος πήρε βαθμό απέναντι στον Ολυμπιακό σε ένα μάτς το οποίο βρέθηκε πίσω στο σκορ και δεν είναι και σύνηθες φαινόμενο ο Βόλος να αποσπά βαθμούς από τον Ολυμπιακό. Το έχει κάνει τρεις φορές στα 20-25 μάτς που έχουν παίξει. Ο Ολυμπιακός βέβαια γενικότερα δεν είναι σε καλή κατάσταση, γιατί μετά την ισοπαλία με τον Βόλο είδες ότι ήρθαν τα χειρότερα στην πρεμιέρα του Ιλγκουαθίλ με την ήττα από τον Όφη στο Καραϊσκάκι. Στα καλύτερα της ξέρεις ποια είναι.
1: Ποια?
0: Η Μπαρτσελόνα.
1: Καλά, εντάξει, Μπαρτσελόνα, τα έχεις πει από την περασμένη εβδομάδα. Εσύ την έχεις κρίσει φαβορί για κατάκτηση Champions League.
0: Οι ομάδες δεν κρίνονται το Σεπτέμβριο. Ούτε θετικά, ούτε αρνητικά.
1: Σωστό.
0: Αλλά καταλαβαίνεις όμως. Και βλέπεις, ειδικά βλέπεις. Όταν μια ομάδα εμφανίζει πολλή ποιότητα και μεγάλη δυναμική, φαίνεται, ακόμη και όταν δεν είναι πανέτοιμη. Με το που ξεκίνησε το μάτς η Μπαρτσελόνα είχε δοκάρι και μετά από 2 λεπτά ο Έσπαρτ σκοράρει και κάνει το 0-1. Απέναντι και στην Λεβάντε, 19χρονος αμυντικός που, για να δω τα στατιστικά του, εννοείται ότι είναι το πρώτο γκολ του με την Μπαρτσελόνα. Είναι η πέμπτη συμμετοχή του στο εφετινό πρωτάθλημα, σκοράρει για πρώτη φορά είχε βάλει γκολ με την Μπαρτσελόνα Β στην δεύτερη κατηγορία.
1: Και σ' άκουγα που έλεγες και νωρίτερα ότι η Μπάρτσα έχει παραταχθεί με πάρα πολλές αλλαγές, έτσι.
0: Έχει την δυνατότητα ο Φλικ να το κάνει αυτό, και αυτό που κάνει ο Φλικ και είναι εντυπωσιακό είναι το ότι δίνει σε αυτή την ομάδα των πολλών αστέρων ευκαιρίες στους νέους. Γιατί η Μπαρτσελόνα δουλεύει στα τμήματα υποδομών και δικαιώνεται.
1: Και φαίνεται αυτό και στον αγωνιστικό χώρο, όπως είπες, δικαιώνεται για αυτήν την πρακτική της.
0: Λεβάντε Μπαρτσελόνα 0-1, σε λίγα λεπτά θα επανέλθουμε στο Περιστέρι στον Γιάννη Παπαγεωργίου. Πριν πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια, γιατί έχουμε πέναλτι στην αναμέτρηση της νίκης Βόλου με τον Ολυμπιακό Β, να σας πω ότι στην Αγγλία το Coventry Brighton παραμένει στο 0-2, Lille Troyes 1-0 και στην Γερμανία Λειψία Αμβούργο 2-0, στη Γαλλία όπως είπα Lille Troyes 1-0. Βαγγέλη, σε ακούμε.
2: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός μόλις πανηγυρίζουν, δεν έχουν κοπάσει ακόμη οι πανηγυρισμοί από τον γκολ που πέτυχε από τα 11 μέτρα ο Ολυμπιακός Β και προηγείται της νίκης Βόλου με 2-1, 1-2, ενώ υπάρχουν κάποιες εψημαχίες και με τον Καραβέλη και με τους παίκτες του Ολυμπιακού, αλλά μπαίνουν στη μέση ψυχρεμότεροι. Να πούμε λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός Β κατάφερε με ένα πέναλτι που κέρδισε ο Διαμαντής Λεγκίση, που είχε περάσει λίγο νωρίτερα στο παιχνίδι στη θέση του Κολοκοτρώνη. Ήταν αυτός ο οποίος από τα αριστερά μπήκε μέσα στην περιοχή, ανατράπηκε από τον Μεογκά. Το πέναλτι υπέδειξε ο διαιτητής αναμέτρησης, το εκτέλεσε ο Μπιλάλ. Έπεσε στην σωστή γωνία ο τραυματισμένος Καραβέλης, όμως δεν μπόρεσε να πιάσει την μπάλα. Πέρασε κάτω από το σώμα του και με αυτόν τον τρόπο αυτό κατέληξε στα αλήθεια και έγινε έτσι το νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β 1-2. Και σίγουρα αυτό το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού, που ανατρέπει, θα έλεγα, το παιχνίδι, δίνει νέο ενδιαφέρον στον αγώνα και να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια αυτού του παιχνίδι.
0: Είναι μια εξέλιξη, μάλλον μη αναμενόμενη, σε σχέση με αυτά που βλέπαμε στο πρώτο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός Β στο δεύτερο μέρος είναι κυρίαρχος.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό που ήταν στο πρώτο ημίχρονο η νίκη Βόλου, τώρα με την έναρξη του δεύτερου ημίχρονου, ο Ολυμπιακός Β είναι κυρίαρχος και κατάφερε μέσα σε λίγα λεπτά να ισοφαρίσει λίγο νωρίτερα με τον Ζουγλί, που πέτυχε τον γκολ της ισοφάρισης στο 57 για την ακρίβεια, και στο 63 ήρθε το πέναλτι και στο 64 η εκτέλεση και έγινε το 1-2 και δίνει προβάδισμα στον Ολυμπιακό Β και νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι, και περιμένουμε να δούμε τώρα ποια θα είναι η αντίδραση της νίκης Βόλου για τη συνέχεια του αγώνα.
0: Απομένουν περίπου 25 λεπτά για την ολοκλήρωση του αγώνα. Στο 25ο λεπτό είμαστε στον αγώνα του Νέστου Χρυσούπολης με τον Πύργο. Πρώτη ενημέρωση από τον Παναγιώτη Γιώγα. Παναγιώτη, καλησπέρα.
3: Ξέρετε, καλησπέρα σε φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Δοκάρι Μπαρτσελόνα, δοκάρι και ο Νέστος. Δεν πέτυχε γκολ όμως σε αντίθεση με την Μπαρτσελόνα. Στο 13ο λεπτό, 0-0 είναι το αποτέλεσμα. Ο Στοίλκοβιτς βρέθηκε μέσα στην περιοχή, εξαπέλυσε ένα δυνατό σουτ, την μπάλα βρήκε στο δοκάρι, στο δεξί δοκάρι, και στη συνέχεια πέρασε out. Σε ένα παιχνίδι κατά άλλα μοιρασμένο, παιχνίδι κέντρου. Αυτή ήταν η μεγάλη ευκαιρία του παιχνιδιού για τους λιπεντούχους, για τον Έστα Κουτσούπολης με τον Στοίλκοβιτς. Προσπάθησε να απαντήσει ο Πύργος με τον Τζορνομάς 3 λεπτά αργότερα, αλλά το σουτ πέρασε αρκετά μέτρα out. Δύο ομάδες, οι οποίες μπροστά σε 1000 περίπου θεατές που παρακολουθούν το παιχνίδι στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Χρυσούπολης, ψάχνουν για το πρώτο τρίποντο της χρονιάς, καθώς στην πρώτη αγωνιστική ο Νέστος πάλι εντός έδρας ήρθε ισόπαλος 1-1 με τη Ζάγκυνθο, ενώ ο Πύργος είχε λευκή ισοπαλία με τον Πανθρακικό στην Κομωτινή. Να δούμε και τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Ο Τίμος Καβακάς για τον Νέστο έχει τον Αστρά κατά τα δοκάρια. Από εκεί πέρα Μιέγκα, Παύλος Δερμιτζάκης, Παντεκίδης, Λιμπεράκης, Μπαλτάς, Θωμαίδης, Κασέμι, Τότσκα, Σαπουντζής και Στοίλκοβιτς. Ενώ ο Νόντας Κουδρομάνος για την ομάδα του Πύργου έχει κάτω από τα δοκάρια τον Καβαλιώτη, τον Γιαννίκογλου, πέρσι αγωνιζόταν στην Καβάλα. Από εκεί και πέρα Σκεντεράι, Εραμούσπε, Δημητρίου, Σαραμαντάς, Τζορνομάς, Γκονζάλο, Περεκίδης, Λαζαρίδης, Μαυριάς και στην κορυφή της επίθεσης ο Δούμτσιος. Ένα παιχνίδι το οποίο διευθύνει ο Κεχαγιάς από την Θεσπρωτεία με βοηθούς τον Τσεχελίδη από τη Μακεδονία και τον Βουγιατζόκλου από την Μαθία. Και όσον αφορά τις ομάδες της Πελοποννήσου, ναι, μεν τα πάνε καλά στις Ανόδους και η Καλαμάτα και ο Πύργος, πάσχουν όμως από αθλητικές εγκαταστάσεις. Καθώς και η Καλαμάτα, από ό,τι ξέρω, έχει πρόβλημα, και ο Πύργος, ο οποίος σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση θα δώσει, δίνει εκτός έδρας στα πρώτα δύο παιχνίδια, το έχει ζητήσει ο ίδιος. Τα τρία εντός έδρας παιχνίδια τα οποία είναι να δώσει, θα τα δώσει στην Πάτρα, όπως λένε οι πληροφορίες, και μάλιστα θα είναι και κλεισμένο το θυρόν.
0: Ναι, ναι, είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό, βέβαια. Δεν είναι θέμα Πελοποννήσου μόνο, γιατί θυμάσαι ότι πριν από μερικά χρόνια.
3: Λέω απλά τυχαίνει αυτές οι δύο ομάδες να έχουν το πρόβλημα, δηλαδή που πήραν την άνοδο.
0: Πριν από λίγα χρόνια θυμάσαι ότι αυτό το βίωσε και η Δόξα Δράμας και επηρεάστηκε πάρα πολύ από το γεγονός ότι δεν μπορούσε να παίξει εντός έδρας.
3: Ακριβώς. Είναι μεγάλη υπόθεση να έχεις έδρα, να παίζεις στην έδρα. Τώρα σκέψου μια ομάδα η οποία είναι αναγκασμένη να παίζει σε άλλη πόλη, δηλαδή να μην έχει τον κόσμο, ούτε το γήπεδο στο οποίο έπεσε.
0: Στην επόμενη
3: καιρό.
0: Επικοινωνία μας θα μιλήσουμε για τον ντέρμπι του Μάντσεστερ. Δεν θέλω να πούμε κάτι επιπλέον τώρα.
3: 6:30 ξεκινάει, οπότε εντάξει.
0: Αυτό όμως που πρέπει να πω είναι ότι επιβεβαιώνω ότι η πρόβλεψή σου για το φίλο σου τον Βασίλη Σπανούλη ότι θα δημιουργήσει ένα δυνατό Άρη. Ο Άρης παίζει φιλικό μεν, αλλά ένα μάτς το οποίο βγάζει συμπεράσματα απέναντι σε ομάδα Ευρωλίγκας, στον Ερυθρό Αστέρα.
3: Εάν δεις μόνο το ρόστερ, φτάνει για να καταλάβεις ότι είναι μια ομάδα για μεγάλα πράγματα όπως το ΠΑΟ.
0: Πριν από ένα λεπτό η διαφορά ήταν στους 20 πόντους για τον Άρη, 80-60. Με ένα μικρό σερί 5-0 ο Ερυθρός Αστέρας έχει μειώσει στους 15, απομένουν 7 λεπτά για το τέλος. Για τον ΠΑΟΚ, τα έλεγα και χθες, ο ΠΑΟΚ όχι απλώς έχει ανέβει επίπεδο, αλλά είναι έτοιμος να εισχωρήσει στην ελίτ, στην Ευρωλίγκα.
3: Εμείς που έχουμε ζήσει τη δεκαετία του 80-90, χαιρόμαστε που βλέπουμε τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, να και τώρα ανοίγει το σκόρ ο Νέστος, λίγο θα σου πω το σκόρ. Στο 21 λεπτό, Νέστος Χρυσούπολης Πύργος 1-0. Με σούτ τον Γκόλτορ, θα σου πω σε λίγο το σκόρες, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή
0: να σου μεγάλη πω... ευκαιρία για τον Ολυμπιακό Β' στο Βόλο να κάνει το 1-3 στο μάτς με την Νίκη Βόλου, 61 το λεπτό, υπενθυμίζω ημίχρονο 1-0 προβάδισμα για την Νίκη Βόλου στο πρώτο μέρος, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο Ολυμπιακός Β' έχει σκοράρει δύο φορές και έχασε πριν από λίγο και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να κάνει το 1-3. Παναγιώτη.
3: Ώστε ο Ιλκοβιτς να είναι σκόρερ, θα το επιβεβαιώσουμε όμως σίγουρα στην επόμενη σύνδεση. Τώρα έχουμε φτάσει στο 30 λεπτό και ο Νέστος άνοιξε το σκόρ απέναντι στον Πύργο, προηγείται με 1-0.
0: Σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει και ο αγώνας στις Κυκλάδες. Η Ελλάς Ήρου με την Αναγέννηση Καρδίτσας. Ό,τι αφορά τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, ο οποίος έδωσε χθες φιλικό στην Ιταλία με την Αρμάνι Μιλάνο και κατάφερε να επικρατήσει, ολοκλήρωσε μία σειρά αγώνων φιλικών στην Ιταλία με νικηφόρα αποτελέσματα, με πάρα πολύ καλή εικόνα. Βεβαίως δεν πρέπει να βιαζόμαστε, γιατί αυτά είναι φιλικά μάτς. Τα συμπεράσματα θα βγουν στα πρώτα επίσημα. Βάζει τρίτο γκολ η Brighton στον αγώνα με την Coventry. Το σκορ γίνεται 0-3. Είμαστε στο 73ο λεπτό. Ο Γκρος με πέναλτι είναι ο σκόρερ για την Brighton. Το πρώτο γκολ των νικητών, όπως φαίνεται, του αγώνα το έβαλε ο Κοστούλας στο 36ο λεπτό. Τέλος πρώτου ημιχρόνου στην Bundesliga, Λειψία Αμβούργο 2-0. Στο 72 στη Γαλλία Lille Troyes 1-0. Στον αγώνα της Λεβάντε με την Μπαρτσελόνα το σκόρ είναι 0-1, είμαστε πλέον στο 15ο λεπτό. Τελικό αποτέλεσμα Θέλτα Μάλαγα 1-1 και στο καμπιονάτο στο 68 Λέτσε Μόντσα 3-1.

0: Hera Sport 101,8.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται προς το παρόν με Super League 2, με τα μάτς που εξελίσσονται αυτή την ώρα και λίγο μετά τις 6 θα μπούμε σε ρυθμούς Super League. Καλαμάτα Βόλος, Αστέρας ΑΕΚ, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ Άρης και Φυσιά Λεβαδιακός και Παναθηναϊκός Πανετολικός. Με ενδιαφέρον παρακολουθούμε το μάτς που διεξάγεται στο Βόλο. Η νίκη Βόλου υποδέχεται τον Ολυμπιακό Β'. Το μάτς Βαγγέλη Μητρούσια έχει γίνει ροντέο, με τον Ολυμπιακό Β' στο δεύτερο μέρος να είναι μεταμορφωμένος. Ο Ολυμπιακός Β', από ό,τι βλέπω, παίζει καλύτερα αυτή την περίοδο από ότι ο Ολυμπιακός Α.
1: Ναι, είναι αλήθεια ότι οι νεαροί παίζουν πολύ πιο καλύτερα και κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο πολύ σωστά όπως το είπες, γιατί με την έναξη του δεύτερου ημιχρόνου η ομάδα του Ολυμπιακού Β' που ήταν πίσω στο σκορ με την λήξη του πρώτου ημιχρόνου στις καθυστερήσεις, συγκεκριμένα όταν από το αυτογκόλ από την προσπάθεια του Κυβρακίδη, αλλά εκεί υπενθυμίζουμε ότι υπήρχαν διαμαρτυρίες από την πλευρά του Ολυμπιακού, ότι είχε προηγηθεί δηλαδή χέρι από τον Κυβρακίδη, από τον οποίο ξεκίνησε η προσπάθεια και το σούτ που έγινε και στη συνέχεια κατέληξε γκολ από τα πόδια του Γκότζα Μανίδη. Με την έναρξη όμως του δεύτερου ημικρόνου, ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι πατούσε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και κατάφερε στο 57 να ισοφαρίσει με τους Ζουγκλή σε 1-1 και στο 64, στο 63 να κερδίσει το πέναλτι ο Λεγκίση που είχε περάσει ως αλλαγή στο παιχνίδι στη θέση του Κολοκοτρώνη. Το εκτέλεσε ο Μπιλάλ και έκανε το 1-2 που είναι το σκορ μέχρι στιγμής ανάμεσα στη νίκη Βόλου που πιέζει και προσπαθεί και τώρα βρίσκεται στην επίθεση. Μια σέντρα που γίνεται μέσα στην περιοχή δεν είναι καλή όμως από το Μιωγκά. Εκεί εύκολα θα βγει ο τροματοφύλακας ο Τσομπανίδης για να μπλοκάρει την μπάλα. Ο Ολυμπιακός λοιπόν, ο οποίος είχε και ευκαιρία να πετύχει και ένα τρίτο γκολ μετά το δεύτερο και μάλιστα με τον Λεγκίση στο 67ο λεπτό για την ακρίβεια, όταν έκανε το σούτ από το γύρισμα που έκανε από τα αριστερά ο Μπιλάλ, όμως το σούτ δεν ήταν δυνατό. Και ο τροματοφύλακας Καραβέλης ήταν αυτός ο οποίος απεσόβησε τον κίνδυνο και διατήρησε σε εκείνο το σημείο το 1-2 που παραμένει μέχρι στιγμής. Και τώρα οι δύο ομάδες.
0: Ο Καραβέλης που είναι σταθερή αξία και ήταν μια φάση που θα έκρινε τον αγώνα. Γιατί αν και ο Ολυμπιακός έκανε το 1-3, θα έπαιρνε τεράστιο πλεονέκτημα.
1: Έτσι. Για να δούμε τώρα μια προσπάθεια που έγινε τώρα από την νίκη Βόλου. Η κεφαλιά, αλλά ο Τσομπανίδης θα βγει και θα πέσει και θα μπλοκάρει την μπάλα στην κεφαλιά που έγινε από τον Μάντζη, που πέρασε, θα πρέπει να πούμε, στο παιχνίδι στην θέση του Λουκίνα. Ήταν η δεύτερη αλλαγή που πραγματοποίησε ο Στέλιος Μαλεζάς στον αγώνα. Η πρώτη ήταν στη θέση του Ράι που είχε κάποιο πρόβλημα από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Είναι ο Λίγδας, ο οποίος είναι η τελευταία μεταγραφή της νίκης Βόλου, δανεικός από την ομάδα της Κηφισιάς. Ενώ θα πρέπει για τον Ολυμπιακό Β' ότι έχουν γίνει 4 αλλαγές. Οι δύο με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου και βοήθησαν σημαντικά, θα λέγα έτσι, αυτές οι
0: ειδικά
1: δύο.
0: Ο Φίλης έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Τον έχουμε δει και να παίζει και με την πρώτη ομάδα. Είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, πολύ μικρός σε ηλικία. Το μέλλον του ανήκει.
1: Και έπαιξε και στο κύπελο. Έτσι, το πρώτο παιχνίδι που είχε παίξει με την ΑΕΛ και έδειξε ότι, όπως το είπε, στο μέλλον του ανήκει και το δείχνει αυτό. Ο Φίλης, όπως και άλλοι ποδοσφαιριστές που διαθέτει η ομάδα του Ολυμπιακού Β'. Και ξέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια οι ομάδες του Ολυμπιακού, οι νέοι μάλλον να το πούμε έτσι, το βλέπουμε που διαπρέπουν και στο εξωτερικό, που ξεκίνησαν έτσι από τα τμήματα υποδομής, όπως και στον ΠΑΟΚ, αλλά και στην ομάδα του Παναθηναϊκού παλιότερα. Είναι αυτό που λέμε ότι μακάρι να το κάνουν όλες οι ομάδες.
0: Ποδοσφαιριστές προκύπτουν από τα τμήματα υποδομών. Το μεγάλο ζήτημα είναι να παίζουν και στην πρώτη ομάδα.
1: Εκεί έχει να κάνει με
0: τους προπονητές. Εκεί εντοπίζουμε το πρόβλημα.
1: Έτσι. Εκεί εντοπίζουμε γιατί έχει να κάνει με τους προπονητές και με τις διοικήσεις.
0: Εντάξει, γιατί δεν αγχωνόμαστε ιδιαιτέρως. Πλέον υπάρχουν οι σύλλογοι της Ευρώπης σε προηγμένα πρωταθλήματα που επιλέγουν τον Έλληνα ποδοσφαιριστή, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν εξαρτώμαστε μόνο ως Έλληνας ποδοσφαιριστής από τις ελληνικές ομάδες. Υπάρχει και άλλη επιλογή που είναι και καλύτερη, Βαγγέλη.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Εκεί γιατί φαίνεται ότι δίνουν τις ευκαιρίες αυτές τα νέα τα παιδιά. Και τα νέα τα παιδιά

0: στην Ερμούπολη, σε ένα παιχνίδι όπου και οι δύο ομάδες προέρχονται από ισοπαλία. Η Ελλάς Σύρου αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 σε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της αγωνιστικής απέναντι στον Απόλλων Πόντου. Η αναγέννηση Καρδίτσας στο ντέρμπι με την ΑΕΛ 1-1. Ο Θανάσης Τάικος παρέταξε την ομάδα του με τον Καραργύρη κατά τον Κολπόστ, Λάχος, Διαμαντής, Κωστόπουλος, Ζαφύρης, Κρέτσι, Μπάμπης, Τακεσιάνο, Τσοβέκη, Φάιζαλ και Μπουλάρη, η 11 για τους νησιώτες. Ενώ η αναγέννηση Καρδίτσας, ο Τσιμόπουλος είναι κατά τον Κολπόστ, Ουέστ, Μαΐς, Λίμον, Ηλιάδης, Μοϊγκούι, Γκόλιας, Βιτλής, Μεντιέτα, Αναστασόπουλος και Ντιαγέ. Δύο ομάδες οι οποίες ανέβηκαν πέρυσι, μάλλον είναι η δεύτερη συνεχόμενη τους χρονιά στην Super League 2. Διαφορετικοί στόχοι. Πέρυσι η αναγέννηση Καρδίτσας ήταν από τις ομάδες οι οποίες πάλεψαν για την άνοδο. Φέτος η αλήθεια είναι, βάσει τουλάχιστον με τον κινήσεις οι οποίες έχει γίνει, φαίνεται να είναι λίγο πιο πίσω, αλλά ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς. Ενώ από την άλλη η Ελλάς Σύρου είναι μια ομάδα η οποία βρίσκεται μπροστά σε αρκετές αλλαγές, καθώς ο προπονητής της ομάδας, ο άνθρωπος ο οποίος έβγαλε την ομάδα από τα τοπικά πρωταθλήματα και την οδήγησε μέχρι και την Super League 2, ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, αποτελεί παρελθόν, πλέον είναι στην τεχνική ηγεσία της Καλαμάτας, με τον Θανάση Στάικο να παίρνει την θέση του.
1: Όντως η αναγέννηση πέρυσι έφτασε πολύ κοντά στο να πετύχει το μεγάλο στόχο, αλλά δεν τα κατάφερε, πανηγύρισε στο τέλος ο Ηρακλής. Φέτος η αλήθεια είναι αυτό που είπες και εσύ νωρίτερα, Νίκο, ότι δεν εμφανίζεται η αναγέννηση τόσο δυνατή για να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, αν και θα το δούμε αυτό και θα το κρίνουμε στην πορεία. Στις 6 θα παίξουν ο Πανσεραϊκός.
0: Είναι και πιο δύσκολο το πρωτάθλημα φέτος, από τη στιγμή που είναι ένας όμιλος και οι 16 ομάδες το κάνουν και πιο δυνατό το.
1: Συναρπαστικό θα είναι φέτος ο πρωτάθλημα με ένα όμιλο στην Super League 2. Υπενθυμίζω ότι τηλεοπτικά από την R2 Sport, ραδιοφωνικά η Super League 2, όπως κάθε χρόνο εδώ στην Era Sport. Να ευχαριστήσουμε τον Νίκο Καραγιάννη. Στις 6 θα παίξουν ο Πανσεραϊκός με τον Αστέρα Άκτορ Β. Αφήνουμε για λίγο το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ. Άρης Ερυθρός Αστέρας 92-69 στην Κύπρο. Απομένουν 2-48 για την ολοκλήρωση του αγώνα. Το μόνο που απομένει να δούμε αν η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα καταφέρει να βάλει κατοστάρα σε αυτό το φιλικό με τον Ερυθρό Αστέρα που παίζει στην Ευρωλίγκα. Εμείς επιστρέφουμε στον Νίκο Μοσχονά να μάθουμε αν ολοκληρώθηκε το Grand Prix στην Ισπανία, Φόρμουλα 1.
2: Το Grand Prix ολοκληρώθηκε, ο Σύφης Βοντζάκης είχε κάνει την πρόβλεψή του. Σας έλεγα και στην προηγούμενη σύνδεση ότι ο Βοντζάκης δεν πέφτει έξω. Μα οπότε
1: καλά, μη με αποθεώνεις, δεν ανακάλυψα και την Αμερική.
2: Δεν σε αποθεώνω, εγώ τα μιλάω με γεγονότα.
1: Το πιο πιθανό σενάριο ήταν να νικήσει ο Αντωνέλη.
2: Κίμι Αντωνέλη λοιπόν ο μεγάλος νικητής, 8η νίκη του μέσα στο 2026 και νομίζω ότι το πρωτάθλημα σιγά σιγά στη Φόρμουλα 1 παίρνει άλλη μορφή, διαδικαστικό θα γίνει από εδώ και πέρα. Δεύτερος ο Max Verstappen με Red Bull, την τριάδα έκλεισε ο Λάντο Νόρις, ο Πόλμαν, ο οποίος δεν τα κατάφερε, είχε το καταστροφικό pit stop στο 15ο γύρο, έχασε τις αρκετές θέσεις και τελικά κατέληξε τρίτος. Τέταρτος ο Λεκλέρ, πέμπτος ο Ράσελ, έκτος ο Λόσον, έβδομος ο Κολαπίντο, όγδοος ο Πιάστρη, ένατος ο Λίντμπλαντ και τη βαθμολογούμενη δεκάδα έκλεισε ο Νίκο Χούλκεμπερκ με Audi, ενδέκατος ο Κον, δωδέκατος ο Γκασλί, δεκατος τρίτος ο Μπορτολέτο, δεκατος τέταρτος ο Τσουνόντα, δεκατος πέμπτος ο Άλμπον, Μπέρμαν, Αλόνσο και Μπότας. Είδε οι 18 οδηγοί που τερμάτισαν. Δεν κατάφεραν να δουν την καρό σημαία καθώς είχαν προβλήματα. Ο Κάρλος Σάινθ με Williams, ο Σέρχιο Πέρες με Cadillac, ο Lance Stroll με Aston Martin και ο Lewis Hamilton με Ferrari. Το επόμενο Σαββατοκύριακο δεν έχει Φόρμουλα 1. Είχαμε καλομάθη, είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα τη Μόντσα, αυτή τη Μαδρίτη. Η Φόρμουλα 1 φεύγει από την Ευρώπη και το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο πάει στο Αζερμπαϊτζάν και στον Μπακού για το 15ο αγώνα της χρονιάς.
1: Αλλά να διευκρινίσουμε ότι παρότι δεν έχει Grand Prix την επόμενη Κυριακή, εμείς στο πρόγραμμα της Era Sport έχουμε κανονικά ήλικο ταχύτητας.
2: Εντάξει,
1: την ειδική εκπομπή για τα μηχανοκίνητα.
2: Δεν γίνεται. Πρέπει να δούμε τι έγινε αναλυτικά σε αυτό το Grand Prix και να το συζητήσουμε παρέα και με τον Χρήστο Σαράντου.
1: Διαφήμιση σου κάνω, δεν ξέρω αν το κατάλαβες.
2: Το κατάλαβα.
1: Καλή συνέχεια, σε ευχαριστούμε.
2: Και εγώ επίσης.
1: Λεβάντε Μπαρτσελώνα 0-2 στο 26ο λεπτό. Ο Λαμίν Γιαμάλ μετά από προσπάθεια του Ραφίνια έκανε το

0: 0-2. Ο Ραφίνια που έχει 2 ασίστ μέχρι τώρα. Στο πρώτο γκολ του Εσπάρτα στο 5ο λεπτό και στο δεύτερο του Γιαμάλ στο 19ο λεπτό. Είχαμε πει, είχαμε αναρωτηθεί αν η Μπαρτσελόνα θα βάλει και σήμερα 5. Μπορεί και να τα ξεπεράσει. Έχει βάλει ήδη 2 και είμαστε στα πρώτα 24 λεπτά του αγώνα. Τελευταίο δεκάλεπτο στο Βόλο, στο μάτς της νίκης Βόλου με τον Ολυμπιακό Β. Επιστρέφουμε στον Βαγγέλη Μητρούσια.
1: 84ο λεπτό για την ακρίβεια στο Παντελής Μαγουλάς. Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β παραμένει το 1-2, όπως αυτό διαμορφώθηκε από το 64ο λεπτό με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Μπιλάλ. Νωρίτερα η ομάδα του Ολυμπιακού Β είχε καταφέρει να ισοφαρίσει παρά το γεγονός ότι με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου στην εκνοή ακριβώς βρέθηκε πίσω με το αυτό γκολ του Γκοντζά Μανίδη μετά από το σούτ. Και τώρα η ευκαιρία για τη νίκη Βόλου που είχε με τον Μάντζη. Η μπάλα θα χτυπήσει στο δοκάρι από την σέντρα που βγήκε από τα δεξιά. Ο Μάντζης, ο οποίος θα έλεγα ότι με την είσοδό του στο παιχνίδι έχει βοηθήσει επιθετικά. Η μπάλα θα χτυπήσει στο οριζόντιο δοκάρι και συνέχεια θα καταλήξει out από τη σέντρα που βγήκε από την δεξιά πλευρά από τον Κυβρακίδη. Ο επιθετικός της ομάδας της νίκης βρήκε με το κεφάλι, αλλά προφανώς δεν βρήκε έτσι όπως θα την ήθελα για να καταλήξει. Αυτή είναι η καλύτερη στιγμή για την νίκη Βόλου στο δεύτερο ημίχρονο. Όμως θα πρέπει να πούμε, Σύφη, ότι η ομάδα του Ολυμπιακού Β είχε, εκτός από τα δύο τέρματα που πέτυχε με τον Ζουγλή και με τον Μπιλάλ από τα 11 μέτρα, είχε ευκαιρίες με τον Λεγκίση και με τον Σάντι. Με τους δύο παίκτες που προέρχονται έτσι από την ομάδα του Βόλου είχαν ενταχθεί ο ένας πριν από λίγες ημέρες, ο Λεγκίση, και ο Σάντις πέρυσι στην ομάδα του Ολυμπιακού. Είχα την ευκαιρία και στις δύο περιπτώσεις ο Γκαραβέλης ήταν αυτός ο οποίος απεσόφησε τους κινδύνους για την ομάδα της νίκης Βόλου σε εκείνο το σημείο, διατηρώντας το 1-2. Η νίκη πεπειμένη μεγάλη ευκαιρία από την νίκη Βόλου, η απόκρουση από τον Τζομπανίδη. Άλλη μια καλή στιγμή ήταν για την ομάδα της νίκης στο 85ο λεπτό της αναμέτρησης. Πάλι ο Μάντζης, ο οποίος έχει δώσει μεγάλη πνοή, θα λέγα, στην ομάδα της νίκης με την είσοδό του, με την αλλαγή. Αλλά ήταν όμως σε θέση offside, δεν μετράει, θα λέγα, αυτή η φάση, γιατί ο υπόπτης σήκωσε την σημαία του.
0: Βαγγέλη μου, ολοκληρώθηκε το μάτς στην Κύπρο για το τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης. Άρης Ερυθρός Αστέρας 98-74, σε μια πιστικότατη εμφάνιση για την ομάδα του Σπανούλη, που θα μπορούσε να βάλει και 100 πόντους, αλλά στην τελευταία επίθεση δεν εκδήλωσε προσπάθεια. 98-74, καλά τα νέα και για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ. Ακολουθεί ο αγώνας του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι ΠΑΟΚ, που υπενθυμίζω ότι χθες νίκησε την Αρμάνι στην Ιταλία σε ένα μάτς στο οποίο είχε το προβάδισμα καθ' όλη τη διάρκεια του. Βαγγέλη.
1: Φέτος προβλέπεται τουλάχιστον έτσι να δούμε ένα πιο καλύτερο πρωτάθλημα, να μην είναι μόνο δύο ταχυτήτων, αλλά να είναι ένα.
0: Να ξεφύγουμε από τη μονοτονία του πράσινου και του κόκκινου, του κόκκινου και του πράσινου.
1: Έτσι ακριβώς, για να υπάρχουν και η ενίσχυση και του Άρη και του ΠΑΟΚ, νομίζω ότι μας δίνει τη δυνατότητα τουλάχιστον να ευελπιστούμε ότι θα δούμε ένα πιο ανταγωνιστικό και ένα πιο δυνατό πρωτάθλημα στην μεγάλη κατηγορία του μπάσκετ.
0: Έχουν ενισχυθεί και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, παρόλα αυτά όμως έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, χωρίς να θέλω να παρεξηγηθώ, επιμένω ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός παραμένουν πιο μπροστά από τις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης, που πρέπει να κάνουν μεγάλη προσπάθεια στην πορεία για να μειώσουν ακόμη την ψαλίδα.
1: Σωστά. Λοιπόν, στο παιχνίδι παραμένει το 1-2. Η νίκη Βόλου στα τελευταία πιέζει για να φτάσει στην ισοφάριση. Είχε την καλύτερη ευκαιρία στο οριζόντιο δοκάρι με τον Μάντζη. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι ο Ολυμπιακός προσπαθεί τώρα με τις αντεπιθέσεις. Έχει κάνει 4 αλλαγές, ενώ η νίκη της έχει ολοκληρώσει όλες τις αλλαγές ο Στέλιος Μαλεζάς. Γιατί με την είσοδο αυτών των ποσοστών θα έλεγα ότι άλλαξε και λίγο την εικόνα, εκεί που ο Ολυμπιακός ήταν κυρίαρχος και ο Ολυμπιακός ψάχνει στην κόντρα, έτσι όπως εξελίσσεται το παιχνίδι, δεχόμενος αυτή την πίεση από την πλευρά της νίκης Βόλου, για να πετύχει ένα τρίτο γκολ. Με την νίκη να εξακολουθεί τώρα να έχει την μπάλα και να προσπαθεί από την δεξιά πλευρά για να κάνει μια σέντρα. Θα βγει ο Τσομπανίδης, θα διώξει μπροστά πάλι από τον Μάντζη. Ο Μάντζης, ο οποίος είναι σχεδόν μέσα σε όλες τις φάσεις για την ομάδα της νίκης Βόλου, είτε αυτή κινείται από την αριστερή πλευρά, κυρίως με το ρινγκ, είτε με τον Κυβρακίδη από την δεξιά πλευρά, προσπαθεί να είναι μέσα στις φάσεις για να διεκδικήσει την μπάλα και να απειλήσει την αιστεία του Ολυμπιακού. 88 λεπτό, 2 πριν το τέλος, πριν από τα 90 συν τις καθυστερήσεις.
0: Θα είναι αρκετές πάνε... λογικά, γιατί είχαμε αρκετές διακοπές στο μάτς στο δεύτερο ημίχρονο, τουλάχιστον 5 λεπτά.
1: Σίγουρα θα είναι πάνω από τα 3 λεπτά με βάση τέτοιο. Για να δούμε όμως τώρα γιατί ο Ολυμπιακός είναι στην επίθεση, γιατί έτσι πως είναι ροντέο το παιχνίδι. Από τη μία πλευρά είναι ο Ολυμπιακός και από την άλλη η Νίκη Βόλο. Ο Ολυμπιακός ο οποίος έχει το προβάδισμα με αυτό το την πολύ καλή δηλαδή παρουσία του στο δεύτερο ημίχρονο. Να υπενθυμίσω ότι ο Ολυμπιακός ο οποίος βρέθηκε πίσω στο σκορ στη λήξη του πρώτου ημίχρονου από αυτό το γκολ του Κοντζαμανίδη μετά από το σούτ του Κυβρακίδη, ισοφάρισε στο 57 με τον Ζουγλή και στο 63 κέρδισε το πέναλτι με το Λεγγύση, το αξιοποίησε ο Μπιλάλ και έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του Ολυμπιακού η οποία προηγείται με 2-1, 1-2.
0: Παραμένει στη γραμμή σου Νίκη Βόλο Ολυμπιακός Β 1-2, ημίχρονο στη Χρυσούπολη Νέστος Πύργος 1-0, 18 λεπτό Ελλάς Ήρου Αναγέννης Καρδίτσας 0-0 και πάμε για πρώτη φορά στον Βασίλη Αναστασιάδη για την έναρξη του αγώνα του Πανσεραϊκού με τον Αστέρα Άκτορ Β. Αν προκύψει κάτι σημαντικό στο Βόλο θα μας διακόψει ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Βασίλη μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σιφωτζάκη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι από μένα και από τον τεχνικό της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και της Ερτσερών, τον Θάνο Παπουτσί, Δημοτικό Γήπεδο Σερών Εμμανουήλ Παπάς, Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β, ο Πανσεραϊκός που θέλει βέβαια την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα μετά το άσχημο ξεκίνημα την ήττα από την Μαρκό, μια ομάδα που έχει βλέψεις πρωταθλητισμού και ανόδο, δεν μπορεί να έχει άλλη περιθώρια απώλειας βαθμών κόντρα στην νεανική ομάδα του Αστέρα Τρίπολης. Να δώσουμε τις συνδέσεις των δύο ομάδων, ξεκινώντας από τον γηπεδούχο Πανσεραϊκό. Αλέκος Βοσνιάδης ξεκινά με τον Τίνα Λίνη κατά τα δοκάρια, δεξιά ο Τάχατος, αριστερά ο Αρμουγκόμ, Ηλιάδης και Παντελάκης είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Οικονόμου και Μορέιρα στη μεσαία γραμμή, Μωυσίδης και Τσέλιος στις πτέρυγες, Πασά στην κορυφή και πίσω του ο 36χρονος Βραζιλιάνος στάρ ο Τεσέιρα. Όσον αφορά τον Αστέρα Τρίπολης, την ομάδα του Γιάννη Κοντοέ, ο Γιάννης Νικοπολίδης, ο γιος του Αντώνη Νικοπολίδη κάτω από τα δοκάρια, στόπερ Τριανταφυλόπουλος και Χατζικυριάκος, δεξιά ο Σπυράκος, αριστερά ο Πομόνης, στη μεσαία γραμμή Μεταξάς και Καλόγυρος, μπροστά τους Κύρκος, Κόλα και Κολυμάτσης και στην κορυφή ο επιθετικός, ο νεαρός επιθετικός, ο Γραμμένος από την Κέρκυρα, η καταγωγή του 23 ετών, ο Δημήτρης Γραμμένος. Διετής αναμέσως ο Παναγιώτης Τσιάρας από την Καβάλα, βοηθή Νίξας Λάρισας και Φακάνας Μακεδονίας, τέταρτος ο Τζίκας Μακεδονίας. Ο καιρός είναι καλός, έχει ένα αεράκι βέβαια, ποτίζεται τώρα ο πάρα πολύ καλός αγωνιστικός χώρος, σιγά σιγά έρχεται και ο κόσμος στο γήπεδο, άλλωστε ο Πασραϊκός έβαλε και 5 ευρώ εισιτήριο στο νότιο πέταλο.
0: Προτείνω να επανέλθουμε σε λίγο, λίγο μετά τις 6.
2: Ξεκινήσει το παιχνίδι, φυσικά.
0: Ναι, γιατί ξεκίνησαν να παίζονται καθυστερήσεις στο Βόλο. Είμαστε στο πρώτο από τα 5 λεπτά. Νίκη Βόλου, Ολυμπιακός Β 1-2. Βαγγέλη, σε ακούμε.
1: Όπως το είπες, 5 λεπτά. Φαίνεται ότι διάβασες το παιχνίδι και αυτό έδειξε τουλάχιστον ο τέταρτος διαιτητής, ο κύριος Ξηρογιάννης, μετά από υπόδειξη του πρώτου διαιτητή, του κύριου Ανδικόπουλου. Οι δύο ομάδες βρίσκονται στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Το 1-2 παραμένει όπως και η αγωνία. Η Νίκη Βόλου, υπενθυμίζουμε ότι που ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο, κατάφερε στην εκπνοή να προηγηθεί και να κάνει το 1-0. Όμως την έναρξη του δεύτερου ημίχρονου τα πράγματα άλλαξαν. Τώρα είναι στην επίθεση η Νίκη Βόλου. Το σουτ μέσα από την περιοχή είναι out, δεν θα μπορέσει εκεί. Ήταν από τον Λίγδα, ο οποίος δεν μπόρεσε να βρει το στόχο στο γύρισμα που έγινε από τον Μάντζη από τα αριστερά. Ο Λίγδας μέσα από την περιοχή από πλάγια θέση έπιασε το σούτ, αλλά η μπάλα όμως πέρασε πολλά μέτρα πάνω από την αιστεία του Τζομπανίδη και έτσι χάθηκε η ευκαιρία για την Νίκη Βόλου, η οποία παραμένει πίσω στο σκορ με τον Ολυμπιακό Β να κρατάει το προβάδισμα, αυτό που πέτυχε στο 64ο λεπτό από τα 11 μέτρα με τον Μπιλάλ. Ο Ολυμπιακός ο οποίος θα κόψει και τώρα στο χώρο του κέντρου εκεί γίνεται η προσπάθεια. Υπάρχει ένα φάουλ που είναι για τον Ολυμπιακό που γίνεται από τον
0: Πολέτο. Επιβλητική Βαγγέλη Μπράιτον λίγο πριν την ολοκλήρωση του αγώνα, Coventry Brighton 0-5. Το δρόμο για την νίκη τον άνοιξε ο Κοστούλας στο 36. Η Μπράιτον έβαλε 4 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Εκμεταλλεύτηκε βεβαίως σε μεγάλο βαθμό και το γεγονός ότι η Coventry από το 53 παίζει με 10 παίκτες.
1: Λοιπόν, στην Αγγλία είναι αλήθεια ότι μπαίνουν τα γκολ. Εδώ παραμένει το 1-2. Τα τρία γκολ που έχουν σημειώσει, 2 ο Ολυμπιακός Β και 1 η Νίκη Βόλου. Είναι στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων από τα 5 συνολικά, με την ομάδα του Ολυμπιακού να βρίσκεται στην επίθεση, αλλά η μπάλα όμως θα περάσει τώρα στην κατοχή της Νίκης Βόλου, η οποία προσπαθεί και θα κερδίσει ένα φάουλ από την αριστερή πλευρά. Και αυτό το φάουλ το θέλει γρήγορα, με προορισμό εκεί που κινείται ο Πολέτο, γιατί Μάντζης, Πολέτο θα έλεγα και Φερνάντες είναι οι παίκτες οι οποίοι προσπαθούν και έχουν απομισθεί το βάρος για την Νίκη Βόλου, προκειμένου να της δώσουν τη δυνατότητα να φτάσει στην ισοφάριση. Τώρα ένα φάουλ που είναι από την αριστερή πλευρά, λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή, εκεί όπου προσπαθεί για να το δώσει συνέχεια να πάει τελικά ο Γκαραβέλης, ο οποίος έφυγε από την εστία του, και από τα πόδια του Γκαραβέλη, του τερματοφύλακα της Νίκης, θα φτάσει στα χέρια του τερματοφύλακα Τσομπανίδη του Ολυμπιακού Β, στο τέταρτο των καθυστερήσεων. Και τώρα η μπάλα από την αριστερή πλευρά, εκεί που είναι ο Αγγελάκης, που πέρασε λίγο νωρίτερα στο παιχνίδι στην θέση του Φάκη. Ήταν η πέμπτη αλλαγή που πραγματοποίησε ο Αλβάρο Ρούμπιο, ο προπονητής της ομάδας του Ολυμπιακού Β, με την ομάδα τώρα
0: της Νίκης Βόλου. Το κάθε αρχή και δύσκολη ταιριάζει και για την Νίκη Βόλου.
1: Ναι, η αλήθεια
0: που
1: είναι
0: από
1: ότι
0: τα φαβορί στην εφετινή Super League 2, αλλά ξεκινάει από ό,τι φαίνεται με 0-2.
1: Ξεκινάει από 0 μέχρι στιγμής, γιατί να θυμίσουμε ότι στην πρεμιέρα ιτήθηκε με 2-1 στην Καλλιθέα, ενώ σήμερα, αν και ξεκίνησε με τους καλύτερους Ιωνούς και μάλιστα ξεκίνησε δυνατά, μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχει καταφέρει, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν ήταν μια προσπάθεια τώρα από τον Βαφέα, ο οποίος είχε προωθηθεί, γιατί έχουν προωθεί από την πάσα του Μάντζη, προέβαλε το πόδι του, αλλά δεν βρήκε έτσι όπως θα ήθελε την μπάλα, και αυτή κατέληξε στην αγκαλιά του Τσομπανίδη, ο οποίος πλοκάρει την μπάλα, και δευτερόλεπτα απομένουν ακόμη για να συμπληρωθούν τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων στο Παντελής Μαγουλάς, με την αγωνία να παραμένει, με την ομάδα του Ολυμπιακού ήταν να κρατάει στα χέρια της το προβάδισμα. Η Νίκη Βόλου είναι στην επίθεση, προσπαθεί, και εδώ έχουμε out τελικά, και όχι κόρνερ σε μια προσπάθεια που έκανε, και αυτή τη στιγμή ακούγεται το τελικό σφύριγμα της αναμέτρησης, με τους παίκτες του Ολυμπιακού Β να αγκαλιάζονται και να πανηγυρίζουν το πρώτο τρίποντο, την πρώτη νίκη που παίρνουν στο πρωτάθλημα. Και από την άλλη πλευρά, όπως το είπες λίγο νωρίτερα, η Νίκη Βόλου δυστυχώς γνωρίζει την δεύτερη ήττα στο πρωτάθλημα, στο ξεκίνημα. Δεν έχει καταφέρει. Την πρώτη, υπενθυμίζουμε, στην Καλλιθέα ιτήθηκε με 2-1, και σήμερα με το ίδιο σκορ στο γήπεδό της, μπροστά στο κοινό της, μπροστά στο 12ο παίκτη, ιτήθηκε με 2-1 από τον Ολυμπιακό. Υπενθυμίζω πολύ γρήγορα. Ο
0: Ολυμπιακός Β που έκανε το τέλειο ημίχρονο στο δεύτερο μέρος ήταν κυρίαρχος στο μάτς.
1: Ήταν κυρίαρχος, και αυτό του έδωσε έτσι και την ανατροπή. Έκανε την ανατροπή, γιατί βρέθηκε πίσω στο σκορ με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, όταν ο Κυβρακίδης, που με διπλή προσπάθεια έκανε το σούτ, κοντράρισε στα πόδια του Γκοτζαμάνιδη, κατέληξε στα δίκτυα της ομάδας του, και με αυτόν τον τρόπο η Νίκη πήρε το προβάδισμα. Θα μπορούσε να το είχε πάρει και νωρίτερα, γιατί είχε τις ευκαιρίες και καλές ευκαιρίες και το δοκάρι με τον Λουκίνα. Δεν το κατάφερε, όμως το κατάφερε έστω και στην εκπνοή. Με το δεύτερο ημίχρονο έγινε ανατροπή. Στο 57 ο Ζουγκλής, μετά από την πάσα του Τουφάκη, ισοφάρισε σε 1-1. Στο 63 ο Λεγκίση, που είχε περάσει λίγο νωρίτερα στο παιχνίδι, κέρδισε το πέναλτι από τον Ομεόγκα. Το εκτέλεσε ο Μπιλάλ, έκανε το 1-2. Και αυτό παρέμεινε ως το τέλος της αναμέτρησης και έδωσε τους 3 βαθμούς της νίκης, την πρώτη νίκη στον Ολυμπιακό Β, που προέρχεται από ένα ισόπαλο αποτέλεσμα και ήταν το δεύτερο συνεχόμενο εκτός έδρας. Και από την άλλη πλευρά, στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για την Νίκη Βόλου, δεν τα κατάφερε, γνώρισε την ήττα. Τελικό αποτέλεσμα στο Παντελής Μαγουλάς, Νίκη Βόλου, Ολυμπιακός Β, 1-2.
0: Αφιερώνουμε ως ώρα προβαγγέλια αρκετό χρόνο και στην Super League 2, και από την μεθεπόμενη Κυριακή θα έχουμε και τρίτη εθνική.
1: Γιατί και εκεί έχουμε ομάδες έτσι ιστορικές, ομάδες που εκπροσωπούν πόλεις.
0: Και θα προσπαθήσουμε, παρότι είναι αρκετοί οι όμιλοι και πολλές οι ομάδες φέτος, να έχουμε μια αναλυτική ενημέρωση και για τα μάτς που θα διεξάγονται κάθε απόγευμα Κυριακή. Σε κάποιες περιπτώσεις θα έχουμε μάτς και το Σάββατο. Να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Μητρούχια. Συνεχίζουμε για λίγο με την Super League 2. Να ακούσουμε και τον Παναγιώτη Γιώγα. Τέλος πρώτη ημιχρόνου στη Χρυσούπολη, ναι, στο Σπύργος. Παναγιώτη.
3: 1-0. Απλά μια και έλεγε για γάμα εθνική, να σου πω ότι 7 αγωνιστικές του πρώτου ομίλου έχουν μεταφερθεί για Σάββατο. Γιατί το ζήτησε και η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, από ό,τι ξέρω, γιατί είναι πολύ όμιλοι. Οπότε θα υπάρχουν παιχνίδια και Σάββατο και Κυριακή. Ο πρώτος όμιλος.
0: Τον αρχικό προγραμματισμό που έχει κάνει ο Αναστασιάδης για την κάλυψη της Τρίτης Εθνικής σου έχει δώσει 2 ομίλους. Δεν ξέρω γιατί το έχει κάνει αυτό.
3: Το δεύτερο δεν ξέρω, ξέρω μόνο τον πρώτο. Που είναι οι ομάδες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δεν ξέρω τι προγραμματισμό
0: θα έχει. Θα τα μάθεις και για το δεύτερο. Σου έχουμε εμπιστοσύνη.
3: Λοιπόν, όσον αφορά το παιχνίδι του Νέστου με τον Πύργο, 1-0 ο Νέστος, και λέμε ότι όταν γίνεται νωρίς μια αλλαγή κάτι δεν πάει καλά, κάτι καλά δεν πήγαινε στο Νέστο αυτούς τους πόλους. Στο 24ο λεπτό ο Τριμάτης πήρε τη θέση του Μιέγκα στο δεξιάκρο της άμυνας, από εκεί πέρα άλλαξε η εικόνα του αγώνα. Είχε ένα δοκάρι ο Νέστος πιο πριν με τον Στοίλκοβιτς, με ένα σουτ μέσα από την περιοχή. Άρχισε να πιέζει. Στο 21ο λεπτό κέρδισε πάω λόγω από την περιοχή. Ο Τάσος Απουντζής, ο οποίος είχε σκοράρει και τον γκολ της πρεμιέρας στο 1-1 με τη Ζάκηθο, το εκτέλεσε. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Με απευθείας εκτέλεση πάω προηγήθηκε 1-0 ο Νέστος. Θα μπορούσε να γίνει το 2-0 στο 39, όταν ο Τότσκα βγήκε απέναντι από τον Γιαννίκοβιτ. Τον νίκησε όμως ο τερματοφύλακας του Πύργου. Και έτσι έμεινε μέχρι το τέλος του ημιχρόνου αυτό το 1-0 που δίνει το προβάδισμα στον Νέστο Χρυσούπολης. Αυτά για το πρώτο μέρος.
0: Ελλάς Ήρου Αναγέννης Καρδίτσας 0-0 στο 25ο λεπτό. Στην Ισπανία Λεβάντε Μπαρτσελώνα 0-2 λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Καμπιονάτο στο 94 Λέτσε Μόντσα 3-2. Διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε σε ποδοσφαιρική δράση με τον αγώνα της Καλαμάτας με το Βόλο και με ενημέρωση για το μάτς του μπασκετικού Ολυμπιακού στην Κύπρο με τη Μακάμπη.
4: Έρα Σπορ 101,8.
5: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
6: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
5: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
6: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
5: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
0: Έρα Σπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα, Super League, τέταρτη αγωνιστική, όλα έτοιμα στο Περιστέρι για την έναρξη του αγώνα, Καλαμάτα Βόλος, Γιάννης Παπαγεωργίου.
7: Καλησπέρα και πάλι Σύφη, φίλες και φίλοι της Έρα Σπορ από το Δημοτικό Στάδιο Περιστέριου, εδώ που όλα είναι έτοιμα, όπως είπες, για να ξεκινήσει η πρώτη χρονικά αναμέτρηση της ημέρας. Τέταρτη αγωνιστική, Καλαμάτα Βόλος, οι δύο ομάδες ψάχνουν το πρώτο τρίποντο στο φετινό πρωτάθλημα, την πρώτη τους νίκη. Ο Βόλος έχει 2 βαθμούς από 2 ισοπαλίες. Η Καλαμάτα την περασμένη εβδομάδα απέσπασε τον πρώτο της βαθμό εδώ στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο. Θυμίζουμε, αφού σας πούμε ότι ο κύριος Φίτσας είναι έτοιμος για να σφυρίξει για πρώτη φορά στην αναμέτρηση. Ο
0: είναι η τρίτη αναμέτρηση των δύο ομάδων σε διάστημα ενός μήνα. Ξεκινήσαμε με το φιλικό που η Καλαμάτα ανοίξε με 2-0 και μετά στο μάτς Κυπέλλου 2-2.
7: 2-2 στο Πανθεσσαλικό, σε ένα ωραίο, σε ένα χορταστικό παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες. Να θυμίσουμε εμείς πώς έχουν παρατάξει τις ομάδες τους οι δύο προπονητές για την Μαύρη Θύελλα, για την Καλαμάτα. Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας με τον Γκέλιο κάτω από τα δοκάρια, Στρούγκης και Ροντρίγκες στο κέντρο της άμυνας. Ο Αλόνσο είναι αριστερά, ο Καλουτσικίδης δεξιά στην άμυνα. Σίγκουλτσον και Μπονέτο είναι μια αλλαγή που έγινε αναγκαστική μετά την ολοκλήρωση της προθέρμανσης από τους παίκτες της Καλαμάτας. Κάποιο πρόβλημα αντιμετώπισε ο Καρεάσο, στην θέση του πήρε θέση βασικού, συγγνώμη, ο Μπονέτο. Μπροστά τους στο κέντρο θα είναι η Πινέιρο, Χάμσα και Μπολίβαρ, ενώ στην επίθεση ο Μορέιρα, ο οποίος έχει εντυπωσιάσει μέχρι στιγμής με τις εμφανίσεις του στο πρωτάθλημα. Από την άλλη μεριά, Κώστας Μπράτσος για τον Βόλο, με τον Κοσέλεφ κάτω από τα δοκάρια, Κάργας και Λικουρίνο στο κέντρο της άμυνας, με την δεξιά από αριστερά ο Ελ Σαουμπί. Μπροστά τους τα αμυντικά χαφ, ο Γρόσδης και ο Γκονζάλες. Στο κέντρο θα είναι ο Τζόκα, αριστερά στην επίθεση ο Λάμπρου, την δεξιά πλευρά ο Κόμπα, στην κορυφή της επίθεσης ο Γκουστάβο Φουρτάδο, διαιτητής αναμέτρησε ο κύριος Φίτσας, βοηθή του η κύριε Κωνσταντίνου Κεφραγιαδάκης, τέταρτος ο κύριος Βεργέτης, στο ΒΑΡ ο κατοίκος, βοηθός του ο Φωτιάς. Είμαστε ήδη στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, αυτές τις πρώτες μπαλιές τις αναγνωριστικές. Ο Ροντρίγκες για την Καλαμάτα θα πάρει μια κεφαλιά στο χώρο του κέντρου. Έπεσε ο Μορέιρα λίγο έξω από την περιοχή του Βόλου. Είχαμε διαμαρτυρίες από τους περίπου 1000 φίλους της Καλαμάτας που βρίσκονται στο Περιστέρι. Έχουν έρθει εδώ σε ένα άλλο παιχνίδι, σε ένα ακόμα παιχνίδι που η ομάδα τους παίζει μακριά από την φυσική τους έδρα. Ξεκίνησε από την Τρίπολη, παίζει εδώ στο Περιστέρι, την επόμενη εβδομάδα θα παίξει στην Νέαπολη με τον Παναθηναϊκό. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο γήπεδο της παραλίας, η Καλαμάτα όπως καταλαβαίνετε δεν θα αγωνίζεται στα εντός έδρας παιχνίδια της στην φυσική της έδρα.
0: Διευκολύνει και την Καλαμάτα και τον Ηρακλή το γεγονός ότι θα έχουμε μια 20ήμερη διακοπή του πρωταθλήματος με αφορμή τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας στο Nations League. Πιστεύω ότι μετά την διακοπή η Καλαμάτα θα είναι στη Μεσσηνία και ο Ηρακλής στο Καφτατζόγλιο.
7: Για να δούμε αν θα επιστρέψουν στις φυσικές τους έδρες. Για να δούμε την προσπάθεια από δεξιά του Βόλου.
0: Πρέπει να είναι ένα βασικό κριτήριο για τη συμμετοχή μιας ομάδας στην Super League το γηπεδικό.
7: Σωστό, σωστό. Πρέπει να ανεβαίνουν στη Super League, στην μεγάλη κατηγορία και να είναι ολοκληρωμένα τα πάντα σε ό,τι έχει να κάνει και με το.
0: Να έχουμε έτοιμο το γήπεδο και μετά να βάζουμε τις βάσεις για να ανέβει η ομάδα στην μεγάλη κατηγορία.
7: Υπάρχουν αυτά τα προβλήματα όταν δεν είναι και δικό στο γήπεδο ΣΥΦΗ και υπάρχουν δημοτικές άρχες και περιφέρειες.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα όντως.
7: Λοιπόν, για να δούμε την Καλαμάτα. Παλεύει από αριστερά ο Μπολίβαρ. Θα κάνει το επιθετικό φάουλ πεσμένος ποδοσφαιριστής του Βόλου. Εκεί οι διαμαρτυρίες από τους παίκτες της Μαύρης Θύελλας και από τον κόσμο της Καλαμάτας εδώ στο Περιστέρι για αυτό το σφύριγμα από τον Βασίλη Φίτσα. Τέταρτο λεπτό, 0-0. Καλαμάτα Βόλος είναι το παιχνίδι, το πρώτο χρονικό παιχνίδι, χρονικά παιχνίδι της ημέρας για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Μακριά από την αστεία του ο Αλεξεϊκό Σέλεφ, ο τερματοφύλακας της ομάδας της Θεσσαλίας, για να δώσει συνέχεια με αυτό το φάουλ, ένα γέμισμα εκεί που θα αφήσει να περάσει την μπάλα ο Αλόνσο έξυπνα εκτός αγωνιστικού χώρου. Out με τον Ροντρίγκες να τρέχει γρήγορα. Κεντρικός αμυντικός της Καλαμάτας να αφήσει για τον Γκέλιο. Αυτός θα παίξει με τα πόδια για τον Στρούγκη. Στρούγκης, Ροντρίγκες και πάλι έχουν ανέβει ψηλά και πιέζουν οι παίκτες του Βόλου με τον Γκονζάλες. Τώρα γυρίζουν σε αυτό το build-up που προσπαθούν να παίξουν οι παίκτες της Καλαμάτας. Ροντρίγκες θα αλλάξει το παιχνίδι εκεί που ο Καλουτσικίδης γυρίζει μπροστά πίσω, μια κόντρα πλάγιο.
0: Στο πέμπτο λεπτό είμαστε, στο ξεκίνημα του αγώνα, χωρίς κάτι σημαντικό μέχρι τώρα η Καλαμάτα με το Βόλο. Επιστρέφουμε στον αγώνα της Super League 2, Πανσεραϊκός Αστέρας Άκτορ Β. Ακούμε τον Βασίλη Αναστασιάδη.
2: Στο πέμπτο λεπτό, Πανσεραϊκός Αστέρας Άκτορ Β 0-0, με τον Αστέρα Άκτορ να βρίσκεται τώρα στην επίδεση από τα δεξιά. Μια προσπάθεια θα γίνει και η μπάλα είναι εκτός τελικής γραμμής. Out για τον Πανσεραϊκό. Αν θέλει, Σύφη, να υπενθυμίσω και πάλι γρήγορα τις θέσεις των δύο ομάδων.
0: Βεβαίως,
2: ο Πανσεραϊκός με την Αλίνη, Τάχα, το Αρμουγκό, Μιλιάδη, Παντελάκη, Οικονόμου, Μορέιρα, Μοησίδη, Τσέλιο, Τεσέιρα και Πάσα. Και ο Αστέρας Άκτορ Β με Νικοπολίδης, Πυράκο, Πομόνη, Τριανταφυλόπουλο, Χατζικυριάκο, Μεταξά, Καλόγυρο, Κύρκο, Κόλλα, Κολυμάτσι και Γραμμένο. Διετής αναμέτρησης, όπως είπαμε, ο Παναγιώτης Τσιάρας από την Καβάλα. Χωρίς κάποια σημαντική ευκαιρία μέχρι στιγμής, με τον Πανσεραϊκό να έχει μια ελαφρά υπεροχή και να έχει κερδίσει τώρα ένα φάουλ στην μεσαία γραμμή για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη που θέλει σήμερα την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Πηγαίνει ο Νόντας Παντελάκης, ο 31 ετών Χανιώτης, κεντρικό στόπερ, να εκτελέσει το φάουλ πίσω στον Τιναλίδη με τα πόδια. Αυτό τροφοδοτεί τον Θεοχάρη Ψάλτη, στο Θεοχάρη Ηλιάδη και ο Κατερινιώτης στόπερ πασάρι ξανά στον Παντελάκη. Ξεκινάει η επίθεση του Πανσεραϊκού με τον Τάχατο, τον δεξιόπιστο φύλακα, να παίρνει την μπάλα, να την ξαναδίνει στον Παντελάκη. Παντελάκης ξανά για τον Χάρη Ηλιάδη. Ηλιάδης πρώην συμπαίκτη στη Λάρισα και οι δύο. Θα πασάρει στον Αρμουγκόμ, τον Γάλλο αριστερόπιστο φύλακα. Κλείνουν πάρα πολύ καλά οι φιλοξενούμενοι μην επιτρέποντας στους γηπεδούχους να κάνουν παιχνίδι στην μεσαία γραμμή. Κλείνουν τους διαδρόμους με διπλή ζώνη άμυνας. Η μπάλα τώρα για τον Τάχατο από τα δεξιά. Τάχατος πάσα στον κενό χώρο εκεί, αλλά η μπάλα που μακρύνεται.
0: Κάνουν δηλαδή αυτό που δεν μπόρεσε να κάνει το Αμβούργο, που δεν έκλεισε κανένα διάδρομο, και γι' αυτό η Λειψία έχει βάλει 5 γκολ στα 78 λεπτά που έχουν παιχτεί μέχρι τώρα στην Bundesliga. Λειψία Αμβούργο 5-0. Στην Ισπανία, λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, Λεβάντε Μπαρτσελόνα 0-2. Και στην Αγγλία, τελικό Coventry Brighton 0-5. Το πρώτο γκολ της Brighton το έβαλε ο Μπάμπης Κοστούλας. Εμείς παραμένουμε για λίγο στην Super League 2. Νίκος Καραγιάννης, Ελλάς Σύρου, Αναγέννης Καρδίτσας, λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.
8: 5-7 λεπτά στην Ερμούπολη, παραμένει το 0-0 ανάμεσα στις δύο ομάδες. Δεν έχει πάρα πολύ ρυθμό η αναμέτρηση ανάμεσα σε Ελλάς Σύρου και Αναγέννηση Καρδίτσας. Το μαρτυρά αυτό άλλωστε σύφη και το σκορ της αναμέτρησης, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0. 38 λεπτά στο πρώτο μέρος στην Ερμούπολη. Η Ελλάς Σύρου έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, ωστόσο δεν έχει καταφέρει να μετουσιώσει ακόμα την καλή της εικόνα και στον φωτεινό πίνακα.
0: Με τον γκολ του Σαπουτζή στο 21ο λεπτό, Νέσος Χρυσούπολης, Πας Πύργος 1-0. Στην αναμέτρηση που έγινε νωρίτερα, Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β 1-2. Ο Γκοτζαμανίδης στον γκολ για την Νίκη Βόλου. Ζουγκλής και Μπιλάλ τα γκολ του Ολυμπιακού Β στο δεύτερο ημίχρονο. Δοκάρι για την Νίκη Βόλου με τον Λουκίνα στο 13 και στο 84 με τον Μάτζη. Ο Ολυμπιακός Β πήρε την νίκη με 2-1 και εμείς επιστρέφουμε στην Super League στο Περιστέρι Καλαμάτα Βόλος. Γιάννη.
7: Στο Περιστέρι 9 λεπτά παιχνιδιού Καλαμάτα Βόλος, πάντα στο 0-0, αλλά ήρθαμε νομίζω στο καλύτερο σημείο, γιατί η Καλαμάτα έχει κερδίσει ένα φάουλ από δεξιά όπως κάνει επίθεση σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Είναι κοντά στην γραμμή του πλαγίου, 1-2 μέτρα μέσα και περίπου 10 μέτρα έξω από την περιοχή του Βόλου. Για να δούμε αυτή την εκτέλεση, αυτό το στημένο 9 λεπτά παιχνιδιού. Κάποιες παρατηρήσεις από τον κύριο Φίτσα για τα μαρκαρίσματα λίγο έξω από την περιοχή. Όλοι οι παίκτες είναι ακριβώς στην γραμμή της μεγάλης περιοχής του Βόλου. Τώρα σφυρίζει ο Φίτσας, εκτελείται, η μπάλα θα περάσει, η εκτέλεση που έγινε από τον Μορέιρα, απομακρύνουν οι αμυντικοί του Βόλου σε κόρνερ από δεξιά με τον Χάμζα τώρα να πηγαίνει για αυτή την εκτέλεση. Ακούτε και τους φίλους της Καλαμάτας που ενισχύουν την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών της ομάδας του Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Χάμζα σε αυτό το κόρνερ από δεξιά μέσα στην περιοχή του Κοσέλεφ, υψηλόσιμο παίκτες, κεφαλιά που θα γίνει, σταματάει όμως η φάση, επιθετικό φάουλ έχει κάνει ο Στρούγκης στην προσπάθειά του να πάρει την κεφαλιά πάνω στον τερματοφύλακα της ομάδας της Θεσσαλίας, τον Αλεξέη Κοσέλεφ, ο οποίος πάει αργά τώρα για να στήσει την μπάλα στην μεγάλη του περιοχή και να δώσει συνέχεια με αυτό το φάουλ. Ο κύριος Φίτσας ζητάει από τον Μπολίβαρ να πάει πιο μακριά από την μπάλα. Τώρα θα συνεχιστεί το παιχνίδι με τους παίκτες του Βόλου.
0: Γέμισε η εξέδρα των Καλαματιανών, Γιάννη.
7: Υπάρχει αρκετός κόσμος, περίπου 1000 φίλοι της Καλαμάτας είναι στο δημοτικό του Περιστερίου. Φαντάζομαι φτάνουν οι φωνές τους στα αυτιά σας, καθώς δεν έχουν σταματήσει λεπτό να ενισχύουν την προσπάθεια της ομάδας τους.
0: Αυτό πρέπει να το επισημάνουμε, ότι και η Καλαμάτα και ο Ηρακλής, παρότι δεν έχουν δώσει μάτς εντός έδρας μέχρι τώρα, εξέδρα όπου και αν παίζουν έχουν.
7: Σωστά.
0: Και ο Ηρακλής είναι στο Πανθεσσαλικό, είχε πάρα πολύ κόσμο.
7: Είναι δύο ομάδες που έχουν μείνει μακριά από τα μεγάλα σαλόνια. Υπάρχει αυτή η δίψα από τον κόσμο με την επιστροφή στην μεγάλη κατηγορία. Για να δούμε τους παίκτες του Βόλου με τον αρχηγό, τον Κόμπα, να παίρνει μπάλα στο χώρο του κέντρου. Μια κάθετη παλιά που επιχείρησε εκεί που είχε κάνει την κίνηση ο Γκονζάλης.
0: Δεν κάνεις και εσύ τώρα μια κάθετη πάσα στο Βασίλη Κούβαλη?
7: Να πάμε στο Βασίλη, να πάμε.
0: Γιατί
7: να πάμε,
0: είναι έτοιμος να μας βάλει στο ρυθμό του μάτς που ακολουθεί. Στις 7 θα παίξουν στην Τρίπολη ο Αστέρας Άκτορ με την ΑΕΚ. Καλησπέρα, Βασίλη.
9: Καλησπέρα, Σύφη. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι της Έρα Σπορ. Εδώ είμαστε στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, στη γνωστή μας θέση, με τη Μαρία Ντάντουλη, την τεχνικό της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η θύρα 4, βλέπω, σιγά-σιγά αρχίζει και γεμίζει. Θα είναι κατάμεστη από φίλους της ΑΕΚ. Το υπόλοιπο γήπεδο, είμαστε περίπου 45-47 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα, δεν έχει πάρα πολύ κόσμο. Θα έχει βέβαια η αναμέτρηση κόσμο, πιστεύουμε, και από την πλευρά του Αστέρα Άκτορ, γιατί οι φίλοι Τσάικ θα κατακλείσουν τη θύρα 4, έχουν εξαντλήσει όλα τα εισιτήρια και έχουν και κάποια εδώ δίπλα από ό,τι έμαθα, με κάποιες προσκλήσεις για τους επισήμους που έχουν γραφτεί στη λίστα. Αναμέτρηση λοιπόν με ξεκάθαρο φαβορί την ΑΕΚ, που είναι εντυπωσιακή, είναι πιο φορμαρισμένη ομάδα. Έχει χάσει βέβαια 2 βαθμούς στο πρωτάθλημα.
0: Με εξαίρεση το μάτς με την Κηφισιά στη Λεωφόρο, η ΑΕΚ έχει πλέον άπτεστη διαδρομή και πρόσεξε, δεν είναι μόνο ότι παίρνει βαθμούς, είναι ότι παίζει και εντυπωσιακό ποδόσφαιρο.
9: Αυτό
0: πολύ δημιουργική
9: είπαμε,
0: ομάδα.
9: Είναι πολύ δημιουργική, είναι πιο φορμαρισμένη, παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Όλους μας αρέσει να τη βλέπουμε και στο πρωτάθλημα το ελληνικό, αλλά και στην Ευρώπη βέβαια με την νίκη στο Champions League. Νομίζω ότι είναι στο καλύτερο, στην καλύτερη στιγμή που θα μπορούσε να έρθει εδώ στην Τρίπολη. Ο Αστέρας στη χειρότερη του, αφού έχει 0 βαθμούς όσο αφορά το πρωτάθλημα, έχει μία αισιοδοξία θα έλεγα, γιατί βλέπω ότι
10: από το σουτ που έκανε έξω από την περιοχή ο Γκονζάλες, η μπάλα σταματάει στο δεξί δοκάρι της εστίας της Καλαμάτας, της εστίας του Γιάννη Γκέγιου, που είχε μείνει άγαλμα, είχε πάρα πολλά φάλτσα η μπάλα από αυτό το σουτ που επιχείρησε από το ύψος της μεγάλης περιοχής ο Ματίας Νάουελ Γκονζάλες. Η πρώτη καλή στιγμή στην αναμέτρηση έρχεται στο 13ο λεπτό με τον Γκονζάλες, με ένα σούτ με πολλά φάλτσα, ένα περίεργο σούτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής, η μπάλα σταμάτησε στο δεξί δοκάρι της εστίας του Γκέλιου.
0: Απλώς θεατής ο τερματοφύλακας αυτή τη φάση Γιάννη Παπαγεωργίου. Βασίλης, ακούμε.
9: Έλεγα ότι ο Αστέρας έβγαλε μια αισιοδοξία στο παιχνίδι με τον Άρη για το κύπελο την Πέμπτη, σε αυτό το 1-1 που αδικεί την ομάδα της Αρκαδίας, τον Αστέρα Άκτορ, γιατί ήταν καλύτερος, θα έπρεπε να κερδίσει το παιχνίδι, όμως δεν έρχονται τα παιχνίδια όπως πρέπει όλα, το ποδόσφαιρο έτσι είναι, όπως και σήμερα. Εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ πρέπει να παλέψει για να δώσει πολλά πράγματα για να περάσει από το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, και βλέπω ότι ο Γιώργος Αντωνόπουλος.
0: Και ο Ολυμπιακός που κατάφερε να περάσει από την Τρίπολη, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Ο Αστέρας, ειδικά στο δεύτερο μέρος, είχε ευκαιρίες, ήταν αρκετά καλός.
9: Ναι, αυτό πιστεύουν και τώρα ότι μπορεί να γίνει στο σημερινό παιχνίδι, και με αλλαγή σχηματισμού για το πρωτάθλημα. Για πρώτη φορά βλέπουμε τον Γιώργο Αντωνόπουλο να συνεχίζει αυτό που είδαμε και με τον Άρη, και του πήγε πολύ καλά, πολύ ωραίο ήταν αυτό το 3-4-3. Βέβαια έχει αλλάξει κάποια πρόσωπα. Ο Χατζή Εμμανουήλ θα είναι τερματοφύλακας, ο Κότσιρας όλη την πλευρά δεξιά, ο Γιάννης Κότσιρας, αριστερά ο Μέντες, ο Ισπανός. Οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί θα είναι η Σίλβα, Μπρόνσον και Λάσκαρης. Με δύο αμυντικούς χαφ επιστρέφει ο Δημήτρης Κουρμπέλης, αφού ήταν εκτός αποστολής με τον Άρη για να αποφορτιστεί. Με τον Έντερ Γκοντζάλεθ αυτό το δίδυμο στο κέντρο δεν αλλάζει. Ο Μπαρτόλο θα είναι στη δεξιά πλευρά, αριστερά ο Κετού και στην κορφή ο Μακέντα. Ένα 3-4-3 λοιπόν που διατηρεί και στο πρωτάθλημα ο Γιώργος Αντωνόπουλος, και θέλει να πάρει πράγματα από το συγκεκριμένο σχηματισμό και από την απόδοση των παικτών του. Ενώ ο Νίκολιτς, ο προπονητής της ΑΕΚ που ήρθε, χειροκροτήθηκε, πήγε, κοίταξε στον πάγκο εκεί και τα δικά του πριν την έναρξη του αγώνα, και μετά αποχώρησε για τα αποδυτήρια. Έχει αλλαγές τρεις στο σχήμα που αναμενόταν να παρουσιάσει και μας έχει δώσει εδώ την αρχική εντεκάδα, όπως είχε και ο Αστέρας. Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι συνεχίζει κατά από τα δοκάρια, ξαλλού ο Φώτης 300 είναι τραυματίας. Ενώ η άμυνα δεν αλλάζει σχεδόν, όχι σχεδόν, όλα τα πρόσωπα είναι τα ίδια. Ρώτα δεξιά, ο Μουκουντή με το Ρέλβα, οι δύο στόπερ, και αριστερά ο Πίλιος. Ο Ρασβάν Μαρίν σταθερή αξία, έβαλε και την κολάρα στο Champions League με τη Λάσκ Λίντς. Και ο Κέβιν Αριάγκα θα είναι δίπλα του, 28χρονος από την Οντούρα που έπαιξε αλλαγή στο προηγούμενο παιχνίδι, πλέον θα τον δούμε βασικό για πρώτη φορά με τη φανέλα της ΑΕΚ. Μιγιάτ Γκατσίνοβι στη θέση του Κοϊτά. Κοϊτά έλεγε το ρεπορτάζ του, μπορεί να ήταν αριστερά. Στην δεξιά πλευρά εδώ έχουμε έναν παίκτη ατραξιών, θα τον χαρακτήριζα εγώ, τον αριστεροπόδαρο Μάγερ, που κάνει πολύ ωραία πράγματα και αρέσει στον κόσμο, αρέσει και εκτός ΑΕΚ οπαδούς και φιλάθλους. Με Λούκα Γιώβιτς και Ζήνη στην κορφή, δίπλα στο Λούκα Γιώβιτς δεν θα είναι ο Μπαρνάβα Βάργα, θα είναι ο Ζήνη, ο 24χρονος Αγκολέζος. Αυτό θα είναι το επιθετικό δίδυμο για την ΑΕΚ. Στη διαδικασία της προθέρμανσης η ΑΕΚ ακόμα δεν έχει βγει, η ομάδα του Αστέρα Άκτορ.
0: Ο Βάργα που είναι ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος, έχει βάλει 4 γκολ μέχρι τώρα. Οπότε, Βασίλη μου, προτείνω να αρκεσούμε σε αυτά προς το παρόν. Θα επανέλθουμε σε
9: λίγο. Επειδή υπάρχουν μεταδόσεις, βέβαια, ναι, να ακούσουμε τα παιχνίδια.
0: Ξεκινάει και ο αγώνας μπάσκετ του Ολυμπιακού με την Μακάμπη στην Κύπρο. Είναι το τελευταίο μάτσο, τελικός, στο Νεόφυτος Χανδριώτη, στο τουρνουά που ολοκληρώνεται με αυτόν τον αγώνα στην Κύπρο. Εμείς όμως παραμένουμε σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς. Για λίγο θα πάμε στις Σέρρες να ακούσουμε τον Βασίλη Νεσσασιάδη, Πανσεραϊκός Αστέρας Άκτορ Β. Αφού σας πω ότι λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στις Κυκλάδες, Ελλάς Ήρου Αναγέννηση 0-0. Βασίλη.
2: 17ο λεπτό. Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β 0-0. Με τους φιλοξενούμενους να έχουν την πολύ μεγάλη ευκαιρία του αγώνα μέχρι στιγμής. Ήταν στο 10ο λεπτό όταν ο Πομόνης ήταν αυτός που έβγαλε μια εξαιρετική σέντρα από τα αριστερά. Στην καρδιά της άμυνας του Πανσεραϊκού, ο Άγγελο Κόλλα ήταν αυτός που έπιασε την κεφαλιά. Αλλά εντυπωσιακά ότι την Αλίνη απομάκρυνε κόρνερ. Ενώ και πάλι ο Αστέρας Τρίπολης τώρα στην επίθεση. Το σουτ, την μπάλα είναι out. Να λοιπόν δεύτερη καλή στιγμή για τον Αστέρα Τρίπολης. Αν και υπάρχει πεσμένος παίκτης του Πανσεραϊκού εκεί και πηγαίνει ο διαιτητής αναμέτρησης, ο Παναγιώτης Τσιάρας, να δει τι έχει ο Παντελάκης, ο οποίος τώρα σηκώνεται. Έλεγα λοιπόν ότι η πιο μεγάλη ευκαιρία του αγώνα μέχρι στιγμής ήταν για τον Αστέρα Τρίπολης Β. Στο 10ο λεπτό ήταν εξαιρετική σέντρα από τον Πομπόνη από τα αριστερά. Ωραία κεφαλιά από τον Κόλλα, αλλά εξίσου εκπληκτική ήταν η επέμβαση του την Αλίνη. Το 0-0 παραμένει.
10: Πρώτη καλή στιγμή για την Καλαμάτα στην αναμέτρηση. Στο 18ο λεπτό βγήκε η σέντρα από τον Καλουτσικίδη. Από δεξιά πρώτου Μπόλιβαρ απομακρύνουν οι αμυντικοί του Βόλου σε κόρνερ. Κόρνερ που πάει από αριστερά για να εκτελέσει ο Άρνορ Σίγκουρτσον. Άλλο ένα στημένο για την Καλαμάτα. Είναι η αλήθεια ότι εδώ και κάνα δεκάλεπτο ο Βόλος είναι η ομάδα που πατάει καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Είχε και το δοκάρι στο 13 με τον Γκονζάλες. Έχει και παραπάνω κατοχή από την Καλαμάτα. Για να δούμε. Στημένο από αριστερά με αυτό το κόρνερ. Σίγκουρτσον θα εκτελέσει στο δεύτερο δοκάρι. Απομακρύνει ο Κοσέλεφ. Ένα σούτ έξω από την περιοχή. Μπάλα σταματάει σε κορμιά πλάγιο από δεξιά για την Καλαμάτα. Και ακούτε τα χειροκροτήματα από τους φίλους της Μαύρης Θύελλας. Έχει πάει ο Καλουτσικίδης για να το εκτελέσει. Κάνουν κίνηση και ο Μορέιρα και ο Χάμζα. Στο Μορέιρα τελικά η μπάλα τώρα στον Χάμζα από δεξιά. Άνοιξε λίγο το κοντρόλ. Αυτό δίνει την ευκαιρία να βάλει ωραία το κορμί του και να την αφήσει να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου.
0: Μοντέρο, Φουρνιέ, Γουόρντ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ Γιάννη. Αρχική πεντάδα του Ολυμπιακού στον αγώνα με τη Μακάμπη. Η ομάδα του Ισραήλ προηγείται με 2-0 στο ξεκίνημα του αγώνα.
10: Συνέχεια στο Περιστέρι, 20 λεπτά παιχνιδιού, το 0-0 πάντα ανάμεσα σε Καλαμάτα και Βόλο, τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο Βόλος με 2 βαθμούς στο πρωτάθλημα μετά από 3 αγώνες. Η Καλαμάτα με τον βαθμό που πήρε την περασμένη εβδομάδα εδώ στο Περιστέρι ως φιλοξενούμενη απέναντι στον Ατρόμητο. Ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου, ένα φάουλ που θα κάνει ο Αντώνιο Ροντρίγκες, ο κεντρικός αμυντικός της ομάδας Καλαμάτας που βγήκε ψηλά κοντά στο χώρο του κέντρου. Κάποιες παρατηρήσεις στον Ροντρίγκες από τον Βασίλη Φίτσα, χωρίς να βγει όμως κίτρινη κάρτα από το τσεπάκι. Τον Γκονζάλες έχει μείνει πάνω στην μπάλα. Αυτό έχει δώσει τη δυνατότητα, αυτό το στημένο είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και στο κεντρικό άξονα έχει δώσει τη δυνατότητα σε αρκετούς παίκτες του Βόλου να ανέβουν λίγο έξω από την περιοχή του Γιάννη Γκέλιου, του τερματοφύλακα της Καλαμάτας. Ο Γκονζάλες σηκώνει το χέρι για να δείξει το σύστημα, πώς θα εκτελέσει δηλαδή αυτό το φάουλ. Παρατηρήσεις από τον Φίτσα για τα μαρκαρίσματα και πάλι έξω από την περιοχή. Για να δούμε στο 21ο λεπτό αυτό το φάουλ για την ομάδα της Θεσσαλίας. Ο Γκονζάλες με ψηλά το χέρι, παραλαμβάνω, για να δείξει το σύστημα. Τώρα θα σφυρίξει ο Φίτσας. Γκονζάλες θα εκτελέσει, θα έχει το γύρισμα που έγινε από τον Κάργα. Οι κόντρες ευνοούν όμως τους παίκτες Καλαμάτας, η μπάλα περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Out, άλλη μια καλή στιγμή για τον Βόλο στο 21 με αυτή την έξυπνη εκτέλεση φάουλ από τον Γκονζάλες. Βγήκε σαν δεξί χαφ ο κεντρικός αμυντικός της ομάδας του Βόλου. Κάργας γυρίζει την μπάλα. Εκεί που πάει όμως πρέπει να είναι ο Φουρτάδο ο οποίος την βρίσκει. Όχι γεμάτα, η μπάλα περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Πεσμένος.
0: Ενδεχομένως να υπήρξε και επιθετικό φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης. 0-0 στο Περιστέρι η Καλαμάτα με τον Βόλο. Στις 7 θα παίξουν ο Αστέρας Άκτορ με την ΑΕΚ. Στις 9 πάω Κάρης και Κηφισιά Λεβαδιακός, 9.30 ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τον Πανετολικό. Τέλος πρώτου ημιχρόνου στην Ερμούπολη, Ελλάς Ήρου Αναγέννης Καρδίτσα Super League 2, Νίκο Καραγιάννη.
8: Και το πρώτο μέρος στην Ερμούπολη, χωρίς σκόρ οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια, 0-0. Η Αναγέννηση Καρδίτσας είχε την μεγάλη ευκαιρία προς το τέλος του πρώτου μέρους, στο 42ο λεπτό με τον Ενδιαγέ να στέλνει την μπάλα στο δοκάρι. Δεν κατέληξε τα δίκτυα η προσπάθεια του ποδοσφαιριστή της Αναγέννησης Καρδίτσας. Έτσι, οι δύο ομάδες πηγαίνουν στα αποδυτήρια ισόπαλες χωρίς σκορ.
0: Να υπενθυμίσω ότι ο Κίμ Αντωνέλη ήταν ο νικητής στο Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην Ισπανία. Πάμε και στον Παναγιώτη Γιώγα να μάθουμε πώς εξελίσσεται το μάτς του Νέστου με τον Πύργο. Παναγιώτη.
3: Παραμένει το 1-0, Νέστος Χρυσούπολης Πύργος με το γκολ με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Σαπουντζή από το 21ο λεπτό. Ένας Νέστος ο οποίος είχε νωρίτερα και δοκάρι με το Στοίλκοβιτς στο 13ο λεπτό και μια μεγάλη ευκαιρία με τον Τότκα. Στο δεύτερο μέρος μπήκε πιο δυνατά ο Πύργος, προσπάθησε να πιέσει. Στο 54 κέρδισε ένα φάουλ έξω από την περιοχή. Το εκτέλεσε ο Μαυριάστορα, μάλλον βρήκε την μπάλα και ο Αστράς, βρήκε στο αριστερό δοκάρι. Αυτή ήταν η καλύτερη στιγμή για τους φιλοξενούμενους να φτάσουν στην ισοπάριση. Από εκεί και πέρα όμως δεν έχουν κάνει κάτι άλλο. Ο Νέστος είναι αυτός ο οποίος έχει την κατοχή της μπάλας στην πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά όσο παραμένει αυτό το ρευστό 1-0, όλα είναι ανοιχτά για το παιχνίδι. Μία κίτρινη κάρτα για τον Θωμαίδη, για τους γηπεδούχους, και άλλες δύο αλλαγές που έκανε ο προπονητής του Νέστου, ο κύριος Καβακάς, με τον Τοπαλίβη να παίρνει τη θέση του Τότσκα και τον Σάμπλιτς, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα. Ο Βοστινιοκροάτης που έπαιζε στην πρώτη εθνική της Σλοβακίας ήρθε για να κάνει τη διαφορά στην επίθεση. Πριν από δύο μέρες βγήκε το δελτίο του για να έχει δικαίωμα συμμετοχής. Τώρα ήρθε στην Ελλάδα, πέρασε ως αλλαγή στη θέση του σκόρερ του Σαπουντζή και μία αλλαγή με το Λεμονή να παίρνει τη θέση του Δημητρίου για τον κύριο Κουτρομάνο για τον Πύργο. Παραμένει τον Νέστος Πύργος 1-0.
0: Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β' 1-2 τελικό. Για λίγο θα ακούσουμε και τον Βασίλη Αναστασιάδη, Πανσεραϊκός Αστέρας Άκτορ Β'.
2: 23ο λεπτό, Πανσεραϊκός Αστέρας Άκτορ Β' 0-0. Είναι μια διακοπή τώρα για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές. Άλλωστε έχει ζέστη και σήμερα. Ενώ ο Αστέρας Άκτορ Β' απείλησε πριν από λίγο και πάλι σε μια ξαφνική αντεπίθεση. Ουσιαστικά ήταν δύο παίκτες της φιλοξενούμενης ομάδας που βρέθηκαν στην επίθεση. Ο Κολυμάτσης ήταν αυτός που αποφάσισε να μην κάνει ο ίδιος το σούτ. Βέβαια ήταν σε πλάγια θέση, πλάγια αριστερά, μέσα στην μεγάλη περιοχή. Αποφάσισε να κάνει. Προτίμησε να κάνει την σιρτή σέντρα προς το κέντρο της άμυνας. Εκεί που βρισκόταν ο Κόλλα. Τελικά δεν ήταν καλή η εμπνευσή του, αφού η αμυντική του Πασαραϊκού που μάκρυναν την μπάλα σε κόρνερ. Το κόρνερ εκτελέστηκε χωρίς να το εκμεταλλευθούν οι φιλοξενούμενοι που δείχνουν πάρα πολύ καλά.
0: Φάουλσε καλό σημείο για την Καλαμάτα στο Περιστέρι. Οπότε επιστρέφουμε στον Γιάννη Παπαγεωργίου.
10: Στο 25ο λεπτό, Σύφη, φίλες και φίλες της Ερασπορ, ένα φάουλ περίπου 10-12 μέτρα έξω από την περιοχή της Καλαμάτας και από αριστερά. Φάουλ για σέντρα και όχι για απευθείας εκτέλεση από τους ποδοσφαιριστές της Καλαμάτας. Για να δούμε. Και αυτό το στημένο στο 25 θα εκτελεστεί με το γέμισμα. Προσπάθησε ο Ροντρίγκες να πάρει την κεφαλιά. Σταματάει και φάση. Είναι εκτεθειμένος ο κεντρικός αμυντικός της ομάδας της Καλαμάτας. Offside. Είχε ανέβει ψηλά για αυτή την κεφαλιά, όπως γίνεται στα περισσότερα στημένα. Και ο Στρούγκες και ο Ροντρίγκες ανεβαίνουν μπρος στην περιοχή του Αλεξέη Κοσέλεφ. Στο 20...
0: Σε 5 λεπτά, Γιάννη, φίλες και φίλοι, ξεκινά το μεγάλο ντέρμπι στο Μάντσεστερ. Θα παίξουν η United με τη City. Νωρίτερα στην Αγγλία, Coventry Brighton 0-5. Ένα γκολ για τον Κοστούλα, το πρώτο για την Brighton. Ήταν και ο παίκτης που κέρδισε το πέναλτι για να γίνει το 0-3 για την ομάδα του. Λίλ Τρουά 2-0 τελικό στη Γαλλία. Στη Γερμανία, Λειψία Αμβούργο 5-0. Ημίχρονο Λεβάντε Μπαρσελόνα 0-2.
10: Γκολ για τον Βόλο με τον Γκονζάλες στο 26ο λεπτό. Μια ωραία συνεργασία από δεξιά από τους παίκτες της ομάδας της Θεσσαλίας. Άλλαξαν ο Φουρτάδο μαζί με τον Κόμπα την μπάλα η οποία φτάνει στον Γκονζάλες με ένα σιρτό σουτ. Νικάει τον Αγγέλιο και με αυτόν τον τρόπο στο 26 Καλαμάτα Βόλος 0-1, 13 λεπτά πριν ο ίδιος παίκτης ο Γκονζάλες είχε απειλήσει με το σουτ στο δοκάρι στο 26, όμως το σουτ που επιχειρεί ένα σιρτό δεν μπορεί να αντιδράσει ο Γκέλιος, η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα του και με αυτόν τον τρόπο Καλαμάτα Βόλος 0-1 με σκόρερ τον Ματίας Νάουελ Γκονζάλες.
0: Τον είχε προειδοποιήσει τον Γκέλιο, η μπάλα πήγε στο δοκάρι νωρίτερα. Ο Γκονζάλες είναι ο παίκτης ο οποίος σκοράρει σε ένα μάτς που ο Βόλος επιβραβεύεται, γιατί μέχρι τώρα, το είπες αρκετές φορές, ήταν καλύτερος.
7: Ναι, πατούσε καλύτερα μετά το δεκάλεπτο στον αγωνιστικό χώρο, είχε την κατοχή, προσπαθούσε να δημιουργήσει καταστάσεις επικίνδυνες γύρω από την περιοχή του Γιάννη Γκέλιου, του τερματοφύλακα της Καλαμάτας. Ήρθε η πρώτη απειλή με το δοκάρι του Γκονζάλες στο 13, στο 26, 13 λεπτά δηλαδή αργότερα. Ο Γκονζάλες σε μια ωραία συνεργασία, άλλαξαν ωραία την μπάλα ο Κόμπα μαζί με τον Φουρτάδο. Κόμπα έδωσε τον Γκονζάλες, αυτός κάνει το σιρτό σουτ και έτσι νικάει τον Γκέλιο. Ο Βόλος μπροστά στο σκορ στο 27, είμαστε τώρα Καλαμάτα Βόλος 0-1 και να δούμε αν έχει αντίδραση η μαύρη θύελα στην αναμέτρηση. Θυμίζω και την περασμένη εβδομάδα βρέθηκε νωρίς πίσω στο σκορ πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης από αυτή την κολάρα του Ματουσαμί, που νομίζω ψηφίστηκε και τον κόλ της αγωνιστικής, έτσι.
0: Και ήταν ούτως ή άλλως.
7: Ήταν. Η Καλαμάτα αντέδρασε, έβγαλε αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο, ισοφάρισε, πήρε τον βαθμό. Να δούμε αν θα έχει αντίδραση σήμερα απέναντι στον Βόλο η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα.
0: Μέχρι τώρα μαύρη θύελα δεν βλέπουμε στο γήπεδο. Ο Βόλος είναι καλύτερος. Λεβάντε Μπαρτσελόνα 0-2 ξεκίνημα δευτέρου ημιχρόνου. Καμπιονάτο τελικό Λέτσε Μόντσα 3-2. Σε ακούμε, Γιάννη.
7: Επιστροφή στο Περιστέρι. Καλαμάτα είναι στην επίθεση. Αλόνσο ψάχνει τον Σίγκουρτσον. Ανοίξει το κοντρόλ του. Έρχεται ο Μεντίλ να απομακρύνει όπως σε κόρνερ για την Καλαμάτα από αριστερά. Πάει για αυτήν την εκτέλεση ο Μπονέτο. Θυμίζω ο Μπονέτο ήταν η αναγκαστική αλλαγή πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Ο Καρεάσο τραυματίστηκε στην προθέρμανση. Είχαμε αυτή την αναγκαστική αλλαγή με τον Μπονέτο να περνάει στην αρχική ενδεκάδα σε σχέση με αυτή που μας είχαν δώσει οι άνθρωποι της Καλαμάτας πριν από το ξεκίνημα. Ο Μπονέτο λοιπόν σε αυτό το κόρνερ από αριστερά στο 29. 0-1, Καλαμάτα Βόλος. Μπονέτο στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά που θα γίνει στο δεύτερο. Θα έρθει ο Μορέιρα να πηδήξει πιο ψηλά από όλους. Η κεφαλιά όμως που θα πάρει, φεύγει ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Αλεξέη Κοσέλεφ, του τερματοφύλακα του Βόλου, ο οποίος πάει αργά-αργά τώρα για να δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση. Συνεχίζει οδηγίες και από τον Χριστοφιλέα και από τον Μπράτσο, δεν έχουν κάτσει στιγμή στον πάγκο τους. Σε αυτό το build-up τώρα οι παίκτες του Βόλου θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν μια επίθεση. Ωραία, θα απελευθερωθούν, ένα γέμισμα που θα επιχειρήσει να βγάλει, βλέποντας την κίνηση που έκανε ο Φουρτάδο, το γέμισμα που επιχείρησε ο Βασίλης Γρόσδης. Η μπάλα κοντράρει πλάγιο για την Καλαμάτα, για τον Βόλο, συγγνώμη, λίγα μέτρα κάτω από το χώρο του κέντρου και από αριστερά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα της Θεσσαλίας. Ο Γρόσδης έχει πάει για αυτή την εκτέλεση, θα βρει τον Τζόκα, έρχεται να πάρει πλάγιο, όχι, το πλάγιο είναι για την Καλαμάτα. Στην προβολή που επιχείρησε ο Λικουρίνος.
0: Με πέναλτι που εκτέλεσε ο Γιαμάλ στο 48 λεπτό, γίνεται το 0-3 στο μάτι της Λεβάντε με την Μπαρτσελώνα. Παρακολουθώντας τον αγώνα στο Περιστέρι, Γιάννη Παπαγεωργίου, διαπιστώνουμε ότι, επειδή λέμε ότι θέλουμε να παίζουν Ελληνόπουλα, διαπιστώνουμε ότι ο Βόλος έχει και φέτος κάποιους ξένους που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Και ο ξένος, ναι, που φοράει τη φανέλα με το 10. Είναι εξαιρετικός παίκτης.
7: Είναι καλός ο Τζόκα. Λοιπόν, για να δούμε αυτή η προσπάθεια των παικτών της Καλαμάτας. Ένα φάουλ εδώ θα βγει, το η πρώτη κίτρινη. Όχι, ο κύριος Φίτσας δεν θα βγάλει την κίτρινη, όπως και λίγο νωρίτερα σε ένα μαρκάρισμα του Μεντίλ. Το φάουλ που έγινε πάνω στον Χάμσα εκτελέστηκε γρήγορα. Ο Μορέιρα περνάει στον Σίγκουρτσον από αριστερά. Θα βγάλει αυτό στην σέντρα μπρος στην περιοχή. Από μάκρη είναι ο Ελσαουμπί. Αλλά παραμένει όμως σε πόδια παικτών της Καλαμάτας. Καλουτσικίδης περνάει για τον Αλόνσο. Αλόνσο κρατάει, αποφύγει δύο παίκτες. Θα περάσει για τον Χάμζα. Σίγκουρτσον έξω από την περιοχή. Καλουτσικίδης κάνει μια προσποίηση πάνω στον Λάμπρου. Θα περάσει τον Χάμζα. Το γέμισμα, σέντρα σούτ ήταν, η μπάλα θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Out. Έχουμε και μια αψιμαχία εκεί ανάμεσα στον Μπολίβαρ και τον Κάργα, πρέπει να είναι ο Κάργας, ο Γιάννης Κάργας, ο κεντρικός αμυντικός της ομάδας του Βόλου. Πάει ο Φίτσας να κάνει τις παρατηρήσεις για να δοθεί συνέχεια στην αναμέτρηση. Στο 32 πλέον, Καλαμάτα Βόλος 0-1, θυμίζω, από το 26 ο Γκονζάλες με ένα σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής Ασυρτό έχει νικήσει τον Γιάννη Γκέλιο. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν η ομάδα της Θεσσαλίας είναι μπροστά.
0: Είναι το πρόσωπο του αγώνα ο Γκονζάλης μέχρι τώρα. Γκολ και δοκάρι.
7: Έτσι, και να δω
0: και για την Καλαμάτα ο καλύτερος παίκτης ξεχωρίζει μέχρι τώρα είναι ο Χάμζα, ο οποίος παίζει δανεικός, ναι, από τον Ολυμπιακό.
7: Σωστά, και έχει κάνει αρκετά χιλιόμετρα μέχρι στιγμή στην αναμέτρηση. Πλάγιο για την Καλαμάτα που εκτελέστηκε. Στρούγκης προσπάθησε να βρει τον Καλουτσική, δεν είναι λάθος η μεταβίβασή του. Πλάγιο για τον Βόλο, πλάγιο από αριστερά όπως κάνει επίθεση και κοντά στην περιοχή της Καλαμάτας. Έχει πάει για να το εκτελέσει ο Λικουρίνος, έψαξε τον Λάμπρου, χάθηκε η μπάλα, προσπάθησαν να βγάλουν γρήγορη κόντρα επίθεση παίκτες της Καλαμάτας. Κλείνουν καλά δύο ποδοσφαιριστές του Βόλου τώρα με φάουλ όμως, όπως λέει ο κύριος Φίτσας, θα χάσει την μπάλα ο Χάμσα. Φάουλ περίπου στο χώρο του κέντρου για την Μαύρη Θύελλα. Φάουλ που θα γυρίσει πιο πίσω, ενώ εκτελέστηκε.
0: Ξεκίνησε το μεγάλο ντέρμπι στο Μάντσεστερ σε μια υπέροχη ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα με κατάμεστη εξέδρα. 0-0 στα πρώτα 5 λεπτά. Πολλοί κόσμος βλέπει στην Κύπρο τον αγώνα μπάσκετ του Ολυμπιακού με τη Μακάμπη. Είμαστε στο πρώτο 8 λεπτό, 10-16, στο συνέξι η ομάδα του Ισραήλ. Σε ό,τι αφορά την Super League 2, πριν πάμε στο Βασίλη Σισέρας, να πω ότι έχουμε ημίχρονο στις Κυκλάδες Ελλάς, Ήρω Αναγίνης Καρδίτσας 0-0, στο 75 στη Χρυσούπολη Νέστος Πύργος 1-0. Τελικό αποτέλεσμα νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β 1-2, Πανσεραϊκός Αστέρας Άκτορ Β. Βασίλη.
2: 33ο λεπτό, Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β 0-0. Πριν από λίγο νέα ευκαιρία για τον Αστέρα, ο Πανσεραϊκός τώρα έχει κερδίσει ένα κόρνερ, πηγαίνει ο Αρμουγκόμα το εκτελέσει. Ήταν ο Ιάσονας Κύρκος αυτός που απείλησε στο 31ο λεπτό, όταν βρέθηκε μέσα στην περιοχή του Πανσεραϊκού, έκανε ένα ωραίο σουτ, απομάκρυνε την μπάλα με τα χέρια ο τερματοφύλακας Ατίν Αλίνη. Και τώρα το κόρνερ για τον Πανσεραϊκό.
7: Φεύγει ταχύτατα ο Μορέιρα. Πήγαν να βγάλουν μια κόντρα επίθεση οι παίκτες της Καλαμάτας. Και εδώ έχουμε την πρώτη κίτρινη κάρτα που βγαίνει στον Κάργα, τον κεντρικό αμυντικό της ομάδας του Βόλου, καθώς είδε τον Μορέιρα να κοντρολάρει, να πετάει την μπάλα μπροστά εκεί, αντεπιάστον αναγκάστηκε να τον σταματήσει.
0: Πρόλαβε και τον έπιασε με το χέρι. Έστω γιατί κανονικά τα κατάφερε.
7: Στην αναμέτρηση να δούμε και αυτό στημένο για να γυρίσουμε στον Βασίλη και πάλι στις Σέρες. Από δεξιά με τον Χάμζα αυτό το φάουλ για την Καλαμάτα, Ερικ Χάμζα. Και πάλι ο Φίτσας τις παρατηρήσε αυτά τα μαρκαρίσματα ακριβώς στην γραμμή της μεγάλης περιοχής του Κοσέλεφ. Τώρα θα σφυρίξει ο Φίτσας. Χάμζα θα εκτελέσει στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Έρχεται ο Ροντρίγκες να πάρει την κεφαλιά. Μπονέτο πήγε να κάνει την προσποίηση, κρατάει την μπάλα από δεξιά στην περιοχή. Έρχεται ο Καλουτσικίδης να κάνει μια τρίπλα, προσπάθησε και άλλη μια. Θα χάσουν την μπάλα επέκταση Καλαμάτας, θα βγάλουν μπροστά και πολύ ωραία τώρα. Θα προσπαθήσουν να βγουν στην κόντρα οι παίκτες της ομάδας της Θεσσαλίας. Το γύρισμα όμως που επιχείρησε ο Κόμπα, αλλά κοντράρει και καταλήγει σε πόδια ποδοσφαιριστών της Μαύρης Θύελλας. Ωραία ενέργεια και πάλι του Μορέιρα. Από αριστερά θα πετάξει την μπάλα Μπονέτο μέσα στην περιοχή, θα γυρίσει Μπολίβαρ, μεγάλη φάση. Δεν μπορεί να βάλει την προβολή σε αυτό το γύρισμα που έγινε από τον Μπονέτο. Ουσιαστικά ήταν πάσα πάρε βάλε, δεν μπορεί να βάλει ο Μπολίβαρ την προβολή. Η μπάλα περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου, out στο 35. Μεγάλη στιγμή για την Καλαμάτα. Πολύ ωραία. Σε διπλώθηκε αυτή η επίθεση από δεξιά. Πολύ ωραίο και το γύρισμα του Μπονέτο. Ο Μπολίβαρ όμως δεν μπορεί να βάλει την προβολή για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Κοσέλεφ. Καλαμάτα.
0: Αν έβρισκε την μπάλα ο Μπολίβαρ, θα πηγαίναμε στο ΒΑΡ.
7: Ήταν, λες, υπήρχε υποψία offside.
0: Νομίζω ότι ελαφρώς ήταν εκτεθειμένο.
7: Για να δούμε και πάλι. Σίγκουρτσον πήρε την μπάλα από τον Μορέιρα. Θα γυρίσει. Το σουτ που θα γίνει δεν είναι καθόλου καλό. Το σουτ που γίνεται από τον Χάμζα έξω από την περιοχή, μπαλά περνάει αρκετά μέτρα δίπλα από το δοκάρι, δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Κοσέλεφ.
0: Αφυπνίζεται η Καλαμάτα.
7: Ναι, στα τελευταία
0: οποία
7: 5 λεπτά έχει πάρει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Ναι, μέχρι
7: χώρο
0: το 30 προσπάθει. Κυριαρχούς ο Βόλος στο γήπεδο. Έτσι. Τώρα φαίνεται και η Καλαμάτα λίγο.
7: Ναι, σιγά σιγά αρχίζουν και παίρνουν μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, κρατούν μπάλα, δημιουργούν φάσεις οι παίκτες της Καλαμάτας. Λίγο νωρίτερα η καλή στιγμή με το γύρισμα του Μπονέτο, δεν μπόρεσε ο Μπολίβαρ να βάλει την προβολή. Σίγκουρτσον και πάλι θα πάρει την μπάλα στο χώρο του κέντρου, κρατάει, θα χάσει όμως και τώρα υπάρχουν προϋποθέσεις με τον Λάμπρου. Λάμπρου
10: Σταματάει όμως η φάση καθώς έχει κάνει επιθετικό φάουλ ο Γκονζάλες. Ο σκόρερ θα δει και την κίτρινη κάρτα από τον κύριο Φίτσα. Το φάουλ που έγινε πάνω στον Σίγκουρτσον και ενώ έφευγε πολύ ωραία, είχαν κλέψει παίκτες του Βόλου. Εδώ υπήρχαν προϋποθέσεις μάλιστα να δημιουργηθούν και επικίνδυνες καταστάσεις στην εστία, μπροστά στην εστία του Γκέλιου. Δεύτερη κίτρινη κάρτα μετά από αυτήν που είδε ο Μεντίλ για τον Βόλο. Τώρα την βλέπει ο σκόρερ της αναμέτρησης, ο Γκονζάλες.
0: Μάλλον ήταν υπερβολικός εδώ ο διαιτητής. Ο Γκονζάλες έχει γυρίσει το σώμα του, πέφτει ο αντίπαλος επάνω του. Δεν έχει γίνει κάτι σκεμμένο.
10: Ναι, δεν την είδα στην πρώτη φάση.
0: Για να πάρει και κάρτα ο παίκτης.
10: Έβλεπα την κίνηση που είχε κάνει ο Λάμπρου. Πραγματικά σε αυτό το κλέψιμο οι παίκτες του Βόλου είχαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν μια καλή φάση μπροστά στην εστία του Γκέλιου. Οι παίκτες Καλαμάτας από αριστερά και μπάλα, πάλι η μπάλα θα γυρίσει στον Ροντρίγκες. Ροντρίγκες περνάει για τον Χάμσα.

0: αυτό ένα γέμισμα του Μορέιρα. Προσπάθησε να κοντρολάρει ο Μπολιβάρ, απομακρύνουν και πάλι. Όπως να φύγει μπάλα μακριά η αμυντική του Βόλου. Η πίεση της Καλαμάτας συνεχίζεται στο 38. Ροντρίγκες. Νέα αλλαγή παιχνιδιού, ψάχνοντας τον Μπονέτο από δεξιά. Θα πάρει αυτό στην κεφαλιά. Πάει να μπει στη φάση ο Μπόλιβαρ. Θα κρατήσει. Πέφτει στα πόδια του και απομακρύνει σε κόρνερ ο Κοσέλεφ. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Μπολίβαρ. Ποιος κατάφερε να κάνει το κοντρόλ. Το γύρισμα έπεσε με το κορμί του και απομάκρυνε σε κόρνερ ο Αλεξέη Κοσέλεφ. Κόρνερ από δεξιά για την Καλαμάτα, που είπαμε ότι σε αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο έχει πάρει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και προσπαθεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις κοντά στην περιοχή του Βόλου. Το κόρνερ που εκτελέστηκε, ένα γέμισμα από τον Μορέιρα, θα καταφέρει να μπλοκάρει ο Κοσέλεφ. Είχε βγει ο τερματοφύλακας του Βόλου. Το είδα αυτό, ο Μορέιρα με ένα ψιλοκρεμαστό προσπάθησε να τον νικήσει, όμως ο υψηλός
1: πληθωρικός παίκτης ο Μπολίβαρ, που είναι μέλος και στην εθνική ομάδα της Βενεζουέλας. Καλή έτσι μεταγραφή για την Καλαμάτα αυτή.
0: Σωστά, γενικά η Καλαμάτα έχει κάνει καλές μεταγραφικές κινήσεις. Μπορεί τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής να μην έχουν φέρει το χαμόγελο στους ανθρώπους της Καλαμάτας, αλλά νομίζω σιγά σιγά.
1: Νωρίς είναι ακόμη, Γιάννη μου, νωρίς είναι. Καθώς υπάρχει αυτή η μικρή διακοπή, 5 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, είμαστε Καλαμάτα Βόλος 0-1 με τον γκολ του Γκονζάλες. Στο Old Trafford, στο αγγλικό ντέρμπι, στο πρώτο δεκάλεπτο 0-0 η United με την City. Στην αναμέτρηση της Γαλλίας που εξελίσσεται, Le Mans Lens 0-0. 0-0 και η Bayern Μονάχου στο μάτς που δίνει εκτός έδρας με την Elversberg, ενώ στον αγώνα της Λεβάντε με την Μπαρτσελώνα το 0-3 παραμένει, είμαστε πλέον στο 58 λεπτό. Στο μπάσκετ στην Κύπρο, Ολυμπιακός Μακάμπι 10-22, κακό πρώτο δεκάλεπτο για τον Ολυμπιακό απέναντι στην ομάδα του Ισραήλ. Εμείς παραμένουμε σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς και επιστρέφουμε στην Super League 2, στον Βασίλη Ανεσασιάδη, στο μάτς του Πανσεραϊκού με τον Αστέρα Β'.
2: 40 λεπτά παιχνιδιού. Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β. 0-0 οι φιλοξενούμενοι που έχουν βάλει στα δύσκολα τους γηπεδούχους. Και αυτό γιατί ο Πανσεραϊκός 40 λεπτά δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια ευκαιρία σε αντίθεση με την ομάδα της Τρίπολης, η οποία μέχρι στιγμής έχει και την ευκαιρία με τον Κόλλα και την ευκαιρία με τον Κύρκο. Ο Πανσεραϊκός τώρα προσπαθεί κάτι να κάνει στην επίθεση με μια άστοχη κεφαλιά από τον Πασά. Ο Πασάς που νωρίτερα πήγε να κάνει ένα εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι μετά από σέντρα του Τσέλιου, δεν το κατάφερε τελικά. Ο Πανσεραϊκός χωρίς λοιπόν τελικές, δεν έχω δει κάποια ευκαιρία. Σε αντίθεση με την φιλοξενούμενη ομάδα που, όπως είπαμε, και στο 10ο λεπτό απείλησε με τον Κόλλα και στο 31ο με τον Κύρκο και νωρίτερα με τον Κολιτσάρη. Ο Πανσεραϊκός που βέβαια προσπαθεί να βγει μπροστά, να κερδίσει την μπάλα, έχει καλούς έμπειρους τεχνίτες παίκτες, αλλά είναι πολύ καλά διαβασμένος ο Αστέρας Τρίπολης Β. Κλείνει καλά τους χώρους. Βλέπουμε πάρα πολλοί παίκτες να πέφτουν πάνω στην μπάλα, να μαρκάρουν σωστά, να προσπαθούν να μπλοκάρουν τα ατού της ομάδας του Αλέκου Βοσνιάδη και έτσι τα λεπτά κυλούν και το 0-0 παραμένει με τον Αστέρα Άκτορ να προσπαθεί να βγει τώρα στην επίδεση. Θα κόψει ο Παντελάκης στη μεσαία γραμμή η μπάλα για τον Μορέιρα. Ο Ρουανός μια πάσα για τον Τεσέιρα, τον Βραζιλιάνο, ο οποίος κάνει βέβαια κάποιες στιγμές του αγώνα αυτά τα μαγικά που κάνει με την μπάλα στα πόδια. Ο Μορέιρα θα ξαναπάρει την μπάλα, παίκτης του
1: γκολ
2: Αστέρα
1: του Φαϊζάλ στο 50 λεπτό. Ελάσσιρο Αναγέννης Καρδίτσας 1-0. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Νίκο Καραγιάννη. Το 1-0 παραμένει στη Χρυσούπολη στον αγώνα του Νέστου με τον Πύργο. Είμαστε πλέον στο 85 λεπτό. Σε λίγο ενημέρωση από τον Παναγιώτη Γιώγα. Συνεχίζουμε με τον Γιάννη Παπαγεωργίου με το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στο Περιστέρι. Καλαμάτα Βόλος 0-1.
0: Στο Περιστέρι 42 λεπτά παιχνιδιού. Καλαμάτα Βόλος 0-1. Θυμίζω από το 26 ο Γκονζάλες με ένα σιρτό σουτ νίκησε τον Γιάννη Γκέλιο. Ένα σιρτό σουτ από το ύψος της περιοχής σε μια ωραία συνεργασία των ποδοσφαιριστών του Βόλου από αριστερά. Η Καλαμάτα μετά τον 30 λεπτό έχει πάρει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Είναι καλύτερη στο γήπεδο. Δημιούργησε και κάποιες φάσεις στο 38 μετά την σέντρα που βγήκε από τον Μπονέτο από δεξιά. Προσπάθησε να βάλει την προβολή ο Μπολίβαρ. Ο Μπολίβαρ δεν τα κατάφερε. Ενώ είχαμε και δύο λεπτά αργότερα στο 40 την ευκαιρία και πάλι από τον Βενεζουελάνου επιθετικό της Καλαμάτας, όταν κατάφερε να κάνει το κοντρόλ με δυσκολία. Προσπάθησε να γυρίσει προς την εστία. Ο Κοσέλεφ έπεσε και του είπε όχι, έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Χάμζα για τον Αλόνσο από αριστερά.

0: Παίκτες Καλαμάτας. Τώρα θα φτάσει στον Στρούγκη, είναι δίπλα του ο Μπονέτος, αυτόν θα δώσει την μπάλα, κάνει κίνηση και ο Καλουτσικίδης, βγαίνει ωραία ο Λάμπρου, βάζει καλά το κορμί του, θα κόψει την μπάλα, έγινε το λάθος όμως, δεν μπορεί να κάνει καλό κοντρόλο ο Βασίλης Γκρόσδης, η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, κόρνερ για την Καλαμάτα, στο 44. Με τον Έρικ Χάμζα να έχει μείνει και γι' αυτό στημένο. Το εκτελεί με κοντινή πάσα για τον Μπονέτο. Χάμσα έκανε το λάθος και τώρα υπάρχουν προϋποθέσεις για τον Βόλο που βγαίνει στην κόντρα επίθεση με τον Φουρτάδο. Φουρτάδο περίμενε να ανέβει ο συμπαίκτης του ο Κόμπα. Αυτόν θα δώσει. Ο Κόμπα προσπάθησε βλέποντας την κίνηση του Φουρτάδο. Φουρτάδο να βρει και πάλι τον επιθετικό της ομάδας του. Είναι πιο δυνατή παλιά εκτός αγωνιστικού χώρου που η μπάλα. Out, out που εκτελεί γρήγορα με κοντινή πάσα ο Γκέλιος για τον Στρούγκη. Στρούγκης θα δώσει τον Πινέιρο. Πινέιρο στον Ροντρίγκες. Κεντρικός αμυντικός της ομάδας Καλαμάτας κρατάει την μπάλα. Είναι δίπλα του μόνος του και σε αυτόν θα δώσει στον έτερο κεντρικό αμυντικό των Μεσίνιων. Τον Στρούγκη, ένα γέμισμα ωραίο από τον Στρούγκη για τον Σίκουρτσον. Από αριστερά μπροστά το Μεντίλ. Σίκουρτσον κρατάει την μπάλα. Περιμένει να ανέβουν οι συμπαίκτες του. Αλόνσο και πάλι Σίκουρτσον. Ο Σίκουρτσον έξω από την περιοχή προσπάθησε να βρει τον Μπονέτο. Η μπάλα βρίσκει στον ρέφερι, βρίσκει στον Φίτσας. Θα σταματήσει με ελεύθερο κατοχή βέβαια στους παίκτες της Καλαμάτας. Έτσι γίνεται συνέχεια στο 45, τελευταία δευτερόλεπτα. Σε αυτό το πρώτο ημίχρονο να δούμε και τις καθυστερήσεις που θα δείξει ο Χρήστος Βεργέτης. Καλουτσικίδης γυρίζει στον Στρούγκη. Στρούγκη στο Ροντρίγκες. Λίγα μέτρα κάτω από το χώρο του κέντρου. Αυτές οι προσπάθειες των παικτών της Καλαμάτας. Ροντρίγκες θα αλλάξει το παιχνίδι για τον Καλουτσικίδη από δεξιά. Για να δούμε τώρα τον νεαρό Έλληνα αμυντικό. Ένα γέμισμα. Εδώ ζητάνε χέρι οι παίκτες της Καλαμάτας. Αυτήν την, το γύρισμα που έκανε ο Χάμσα. Δεν ξέρω, θα μας βοηθήσει και εσύ Σύφη. Είναι κατηγορηματικός ο Φίτσας κοντά στη φάση.
1: Την ώρα που κάνει την προβολή διακυμνού θαλμού είδαμε ότι η μπάλα χτύπησε στο χέρι του παίκτη. Αλλά να δούμε και το replay.
0: Βρίσκει στο κορμί του πρώτα, ναι, το βλέπω και εγώ. Και στη συνέχεια στο χέρι. Βέβαια περιμένει ο Φίτσας πριν την εκτέλεση του κόρνερ.
1: Χτυπάει στο τώρα πόδι δίνει και η μπάλα πηγαίνει στο χέρι. Έτσι του, δεν υπάρχει παράβαση.
0: Περιμένει ο κύριος Φίτσας να πάρει το OK και από τον Κωνσταντίνο Κατοίκο στο VAR. Υπάρχει εξέταση της φάσης, υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, ενώ έχουμε μπει στις καθυστέρησεις ένα.
1: Αν πήγαινε απευθείας στο χέρι μπάλα θα ήταν πέναλτι, γιατί το χέρι είναι σηκωμένο, είναι ψηλά.
0: Ναι, ενώ βρίσκει στο
1: αλλά
0: κορμί
1: από κόντρα στο πόδι
0: συνέχεια
1: του πηγαίνει.
0: Ναι, για να δούμε, πάντως περιμένει ο κύριος Φίτσας. Έχουμε αυτή την καθυστέρηση. Είμαστε ήδη στο έξτρα χρόνο, ένα λεπτό.
1: Ελέγχονται όλα πλέον λεπτομερώς.
0: Έτσι.
1: Το θέμα
0: έτσι
1: είναι από το VAR να προκύπτουν και σωστές αποφάσεις, γιατί υπάρχουν μία-δύο περιπτώσεις που μας υποχρεώνουν να ξεχνάμε τους κανονισμούς.
0: Σωστά. Δεν υπάρχει πέναλτι. Το είδαμε και εμείς.
2: Για τον Πανσεραϊκό με τον Τεσέιρα τον Βραζιλιάνο να πετυχαίνει ένα πάρα πολύ όμορφο τέρμα. Εντάξει, ο άνθρωπος ξέρει πολλά κιλά μπάλα, να το πούμε αυτό. Έχει παίξει Champions League, έχει παίξει σε πολύ ψηλό επίπεδο, έστω και στα 36. Ωραία κίνηση από τον Τεσέιρα, ένα εκπληκτικό σου την μπάλα στα δίκτυα. Και ο Πανσεραϊκός με τη συμπλήρωση 45 λεπτών αγώνα ανοίγει το σκορ και κάνει το Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β. 1-0 με τον Τεσέιρα, τον Άλεξ Τεσέιρα, 36χρονος, ο οποίος παρέμεινε στον Πανσεραϊκό. Θα μπορούσε να παίξει και Super League από ό,τι είχα μάθει, αλλά παρέμεινε στον Πανσεραϊκό. Βέβαια και ο Πανσεραϊκός έδωσε ένα υψηλό συμβόλαιο για να τον κρατήσει.
1: Μείνε λίγο στη γραμμή είναι σου, γιατί και σε σένα θα δώσουμε υψηλό συμβόλαιο εντός της τρέχουσας αγωνιστικής περίοδου. Να πάμε ξανά στο Γιάννη Παπαγεωργίου. Φινάλε πρώτη μηχρόνου Καλαμάτα Βόλος.
0: Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Σύφη, Βοντζάκη, φίλες και φίλοι της ΕΡΑ Σπορ, Καλαμάτα, Βόλος 0-1. Το γκολ του Γκονζάλες από το 26ο λεπτό είναι αυτό που χωρίζει τις δύο ομάδες. Πηγαίνοντας για την ανάπαυλα, να θυμίσουμε ότι ο Βόλος μετά το 10 λεπτό πατούσε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Είχαμε την πρώτη απειλή από τον σκόρερ λίγο αργότερα, τον Γκονζάλες, το 13, όταν με ένα σιρτό σουτ με πολλά βάλτσα η μπάλα σταμάτησε στο δεξί δοκάρι του Γκέλιου, που είχε μείνει άγαλμα να παρακολουθεί την φάση. Ο Βόλος κατάφερε με τον Γκονζάλες το 26 να ανοίξει το σκόρ από αυτή την ωραία συνεργασία από αριστερά, από τους παίκτες της ομάδας του Βόλου, με Κόμπα, Φουρτάδο και τον Τζόκα. Αλλά έφτασε τον Γκονζάλες με ένα σιρτό σουτ, νίκη στον Γκέλιο. Με αυτόν τον τρόπο οι Θεσσαλοί άνοιξαν το σκορ στην αναμέτρηση. Μετά το 30 η Καλαμάτα άρχισε να παίρνει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Έγινε απειλητική στο 38 η πρώτη καλή στιγμή, όταν από ένα γύρισμα του Μπονέτο δεν μπόρεσε ο Μπολίβαρ να βάλει την προβολή. Πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου, out. Στο 40 άλλη μια καλή στιγμή για τον Βόλο, όταν στο γέμισμα μπρος την περιοχή από τον Χάμζα κατέβασε ωραία ο Μπολίβαρ. Από δύσκολη θέση προσπάθησε να νικήσει τον Κοσέλεφο, ο goalkeeper της ομάδας του Βόλου του είπε όχι, από μάκρινε σε κόρνερ. Και είχαμε και αυτή η φάση που ζήτησαν στο 45 πέναλτι οι παίκτες της Καλαμάτας. Σωστά όμως αποφάσισε ο κύριος Κατοίκος με τον κύριο Φωτιά στο ΒΑΡ, καθώς η μπάλα έχει βρει πρώτα στο κορμί και στη συνέχεια στο χέρι του αμυντικού του Βόλου από αυτό το γύρισμα που έκανε ο Μπονέτο. Ημίχρονο λοιπόν.
1: Δέχομαι
0: στο
1: την ένστασή σου. Δεν θα κάνουμε καλύτερο συμβόλαιο στον Αναστασιάδη, γιατί όπως πολύ σωστά επισημαίνεις, είναι ήδη υψηλόμισθος. Οπότε δεν χρειάζεται αύξηση.
0: Ναι, είναι. Αλλά εντάξει.
1: Αλλά είναι καλός.
0: Μπορούμε να το συζητήσουμε σύμφω όμως τους επόμενους μήνες αυτό, έτσι.
1: Καλαμάτα Βόλος 0-1 ημίχρονο. Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Παπαγεωργίου, τον Κόλο Γκονζάλες. Στις 7 θα παίξουν ο Αστέρας Άκτορ με την ΑΕΚ. Στις 9 ο ΠΑΟΚ με τον Άρη και η Κηφισιά με τον Λεβαδιακό. 9:30 το μάτς του Παναθηναϊκού με τον Πανατολικό. Με ταχύτητα θα κινηθούμε να περάσουμε και στην Super League 2 πριν πάμε στην Τρίπολη στον Βασίλη Κούβαλη. Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β 1-2 τελικό. Ακούμε τον Βασίλη από τις Σέρες. Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Να σας πω ότι έβαλε δεύτερο γκολ η Ελλά Σύρου στο μάτς με την Αναγέννηση Καρδίτσας. Προηγείται με 2-0, ενώ λίγο πριν το τέλος του αγώνα, Νέστος Πύργος 1-0. Βασίλη.
2: Ο Άλεξ Τεσέρα ήταν αυτός που θα λέγαμε έκοψε τον γόρδιο δεσμό στο 45, εκεί που ο Πανσεραϊκός δεν μπορούσε να δημιουργήσει ευκαιρίες σε αντίθεση με τον Αστέρα Άκτορ, ο οποίος βγήκε μπροστά. Είχε στο 10ο λεπτό με τον Κόλλα, μετά τη σέντρα του Πομόνη από τα αριστερά, ο Κόλλα έπιασε την κεφαλιά στην καρδιά της άμυνας του Πανσεραϊκού, απομάκρυνε την Αλίνη. Στο 22ο λεπτό μια ωραία προσπάθεια από τον Κολυμάτση. Στο 21ο με τον Ιάσονα Κύρκο μέσα από την περιοχή, ο Κυρκυραίος έκανε το σούτ, απομάκρυνε την Αλίνη. Ήρθε στο 43 μια εκτέλεση από τον Αρμουγκόμ κόρνερ. Η μπάλα χτύπησε, μάλλον προσπάθησαν δύο αμυντικοί της ομάδας Αστέρα Τρίπολης Β να την απομακρύνουν την μπάλα. Βρήκε το πάνω μέρος της οριζόντιας δοκού, βγήκε κόρνερ. Και στο 45 ο Τεσέρα, αυτός πραγματικά ο καταπληκτικός παίκτης που, όπως είπαμε, έχει παίξει ψηλό επίπεδο και που δεν έχει παίξει αυτός ο ποδοσφαιριστής. Και ήταν αυτός λοιπόν όταν ο Τσέλιος του έδωσε την μπάλα. Έκανε μια εκπληκτική προσποίηση στον αντιπαλό του, απέφυγε τον αντιπαλό του, βρήκε χώρο για να κάνει το σούτ και από τις μεγάλες περιοχές με ωραίο σούτ έκανε το Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β 1-0. Έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Σε λίγο θα είμαστε κοντά σας στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου.
1: Ερασπόρ μικρόφωνο στα γήπεδα. Στο 94ο λεπτό στη Χρυσούπολη, Νέστος Πύργος 1-0. Πάμε και στον Νίκο Καραγιάννη να μάθουμε πώς εξελίσσεται ο αγώνας στις Κυκλάδες. Ελλάς Σύρου Αναγέννηση Καρδίτσας. Νίκο.
3: Το βάσμα δύο τερμάτων έχει πάρει η Ελλάς Σύρου απέναντι στην Αναγέννηση Καρδίτσας. Ο Φάιζαλ στο 50 λεπτό άνοιξε το σκορ για τους νησιώτες, ενώ στο 56 ο Τσοβέκη έκανε το 2-0, βάζοντας έτσι τις βάσεις για την νίκη της ομάδας του. Να θυμίσουμε ότι η Αναγέννηση Καρδίτσας ήταν αυτή η οποία έχασε την μεγαλύτερη ευκαιρία στο πρώτο μέρος με το δοκάρι του Ενδιαγέ. Ωστόσο, στο δεύτερο ημίχρονο, οι ποδοσφαιριστές του Θανάση Στάικου έχουν μπει, πατάνε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και έχουν καταφέρει να έχουν το προβάδισμα με το 2-0. 63 λεπτά στην Ερμούπολη, Ελλάς Σύρου, Αναγέννηση Καρδίτσας 2-0.
1: Ο Πύργος είχε δοκάρει στο 55ο λεπτό με τον Μαυριά. Το 1-0 διατηρείται στη Χρυσούπολη. Ο Νέσος προηγείται με 1-0. Και σε λίγο θα ακούσουμε τον Παναγιώτη Γιώγα με λεπτομέρειες για το μάτς. Είναι μαζί μας ο Παναγιώτης. Παναγιώτη, σε ακούμε.
4: Λοιπόν, ένα παιχνίδι το οποίο είναι συναρπαστικό στο τελευταίο 20 λεπτό μεταξύ του Μέστου Χρυσοπόλης και του Πύργου. 1-0 προηγείται ο Μέστος Χρυσοπόλης μετά τις αρκετές αλλαγές τις οποίες έγιναν. Είχαμε ευκαιρίες με τον Μαυριά και τον Εραμούσπε για τους φιλοξενούμενους για να ισοπαρίσουν. Πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 76ο λεπτό για τον Μέστο, όταν ο Σάμπλιγκιτς, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, βρέθηκε τέτα-τέτ απέναντι από τον Γιάννη Κογλου, ο οποίος πάλι, όπως και στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στον Τότσκα, έσωσε την εστία του, παρέμεινε το 1-0, για να φτάσουμε προς το τέλος του παιχνιδιού στο 87ο λεπτό, όταν σε μια φάση διαρκές η μπάλα έφτασε στον Ντούμτσιο, στην επίθεση που έκανε ο Πύργος, η κεφαλιά του πολύ κοντά έδιωξαν πάνω στη γραμμή αμυντική. Παραμένει αυτό το 1-0 για τον Έστον, ενώ είμαστε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων και να δούμε τι θα γίνει σε ένα παιχνίδι που, όπως είπαμε, είχε αρκετές πάσεις στο τελευταίο 20 λεπτό, με τις δύο ομάδες να έχουν από ένα δοκάρι.
1: Αυξήθηκαν πάντως οι πιθανότητες της αγαπημένης ομάδας να πάρει θετικό αποτέλεσμα απέναντι στη City, η οποία παίζει πλέον με 10 παίκτες. Αποβλήθηκε Φόντεν.
4: Ό,τι και να είναι, δεν είναι United αυτή όπως την είχαμε μάθει από παλιά. Η αλήθεια αυτή είναι. Δεν λέει με τίποτα, δεν ξέρω τι γίνεται, δεν λέει με τίποτα να σηκώσει κεφάλι.
1: Όταν η Manchester United ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο, δεν ήταν σε αυτό το επίπεδο η Manchester City.
4: Ναι, το θέμα είναι ότι θυμίζει πώς ήταν η Liverpool για 25 χρόνια. 30, κάπως έτσι είναι η United.
1: Τώρα αυτά τα λες για να με πληγώσεις, έτσι.
4: Έτσι δεν ήταν η Λίβερπουλ. Κάπως έτσι δεν ήταν. Κάθε χρόνο βελτιωνόμαστε και τερμάτιζε τεταρτοπέμπτη.
1: Σε περιμένουμε να μας δώσει το τελικό αποτέλεσμα στον αγώνα του Νέστου με τον Πύργο. 1-0 λίγο πριν το τέλος. Στο 25ο λεπτό Manchester United, Manchester City 0-0 στην Αγγλία. Νωρίτερα Coventry Brighton 0-5. Με τον Μπάμπη Κοστούλα να είναι πρωταγωνιστής, έβαλε το πρώτο γκολ για την ομάδα του, κέρδισε και το πέναλτι με το οποίο έγινε το 0-3. Στο μπάσκετ απομένουν περίπου 3 λεπτά για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στην Κύπρο, στο τουρνουά Χανδριώτης. Ο Ολυμπιακός Μακάμπι 28-33, με τον Ολυμπιακό να είναι βελτιωμένος στο δεύτερο δεκάλεπτο. Στο πρώτο δεκάλεπτο η ομάδα του Ισραήλ έφτασε στο σημείο να προηγείται ακόμη και με 12 πόντους διαφορά. Στη Γερμανία, Λειψία, Αμβούργο 5-0 τελικό και Έλβεσμπερκ Μπάγερ Μονάχου 0-0 στο 26ο λεπτό. Στην Ισπανία, Λεβάντε Μπαρτσελώνα 0-3 στο 75, ενώ στο μάτς που έγινε νωρίτερα, Θέλτα Μάλαγα 1-1, με την Μάλαγα να ισοφαρίζει στα τελευταία λεπτά του αγώνα, και στο καμπιονάτο, Λέτσε Μόντσα 3-2 τελικό. Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα, και έφτασε η ώρα να πάμε ξανά στην Τρίπολη, στον Βασίλη Κούβαλη, καθώς σε 5 λεπτά θα ξεκινήσει ο αγώνας του Αστέρα Άκτορ με την ΑΕΚ. Βασίλη μου, θα ήθελα από σένα να κάνεις μια γρήγορη υπενθύμηση των ενδεκάδων των δύο ομάδων για να ακούσουμε διαφημιστικά και να επανέλθουμε με την έναρξη του αγώνα.
5: Να δούμε λοιπόν τις δύο εντεκάδες εν αναμονή εισόδου των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο μαζί με τους διαιτητές. Θα πούμε και ποιοι είναι οι διαιτητές. Για τον Αστέρα Άκτορ, σε ένα 3-4-3 του Γιώργου Αντωνόπουλου, Χατζή Εμμανουήλ. Τερματοφύλακας απουσιάζει ο Νίκος Παπαδόπουλος. Είναι τραυματίας για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Δεν έπαιξε και στο κύπελο. Κότσιρας δεξιά-αριστερά, όλη την πλευρά ο Μέντες. Η τριάδα στο κέντρο της άμυνας, Σίλβα, Μπρόνσορ και Λάσκαρης. Οι δύο αμυντικοί, Χαφ, Κουρμπέλης και Γκοντζάλες. Ο Μπαρτόλο δεξιά-αριστερά, ο Κετού και στην κορφή ο Μακέντα. Αυτή είναι η εντεκάδα για τον Γιώργο Αντωνόπουλο και τον Αστέρα Άκτορ. Ο Μάρκο Νίκολης για την ΑΕΚ με τρεις αλλαγές στην αρχική εντεκάδα. Τερματοφύλακας ο Μπρινιόλι. Η τετράδα στην άμυνα από δεξιά προς τα αριστερά, Λάζαρος, Ρότα, Μουκουντή, Ρέλβας και Πίλιος. Ενώ οι δύο μέση είναι ο Ρασβάν Μαρίν και ο Κέρβιν Αριάγκα. Η πρώτη παρουσία του μέσω από την Ονδούρα στη βασική εντεκάδα. Δεξιά θα παίξει ο Μάγερ, αριστερά ο Γκατσίνοβιτς. Οι δύο επιθετικοί, Λούκα Γιώβιτς με Ζήνη. Δεν παίζει ο Βάργα δίπλα στο Λούκα Γιώβιτσα, είναι ο Ζήνη. Αναπληρωματική για την ΑΕΚ.
1: Να το πούμε στην επόμενη επικοινωνία μας σε 2-3 λεπτάκια. Με τρίποντο του Ντόρση. Θα επανέλθουμε, Βασίλη, σε 2 λεπτά θα είμαστε εκεί πάλι. Με τρίποντο από τον Ντόρση, πρώτο προβάδισμα για τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός Μακάμπι 35-33, 2 λεπτά πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.
6: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό Φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
7: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
8: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
7: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
8: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
7: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
8: Απολαύστε την αλήθεια του.
9: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Cosmarco Ελλάς ΑΕ. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
11: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
12: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
11: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
13: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ερασπόρ μικρόφωνο στα γήπεδα με την είσοδο του Ηλία Δρυμώνα στο στούντιο. Έβαλε γκολ η Λεβάντε στο μάτς με την Μπαρτσελώνα. 1-3 έχει γίνει το σκορ. Ολοκληρώθηκε το μάτς στη Χρυσούπολη. Ο Νέσος νίκησε τον Πύργο με 1-0. Και είμαστε πανέτοιμοι να συνεχίσουμε το μικρόφωνο στα γήπεδα με τον Ηλία Δρυμώνα και τον Δημήτρη Γιαχανατζή και το μάτς του Αστέρα Άκτορ με την ΑΕΚ. Από μένα καλή συνέχεια σε όλους. Βασίλη μου, σε ακούμε.
14: Έχει ξεκινήσει το παιχνίδι στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό. Δεν υπάρχει σκορ. Αστέρας Άκτορ με την ΑΕΚ στο 0-0. Η ΑΕΚ με τα μαύρα όλα και η μπλούζα και το σορτσάκι και οι κάλτσες. Όλα κίτρινα για τον Αστέρα Άκτορ σε αυτή την αναμέτρηση για την τέταρτη αγωνιστική τη Στοίχημαν Super League εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Με την ΑΕΚ έρχεται με πολύ καλή έτσι, αύρα, ψυχολογία και ανεβασμένο ηθικό, με νίκες, με καλή εμφάνιση και νίκη στο Champions League. Και ο Αστέρας να είναι στο 0 όσο αφορά την βαθμολογική συγκομιδή στις αγωνιστικές που έχει παίξει στο πρωτάθλημα της Super League. Το 0-0 παραμένει και ο Αστέρας Άκτορ που έχει κατοχή της μπάλας με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Ήρθε και ο Γιάννης Κότσιρας να μπει ενδιάμεσα και να βοηθήσει στην κυκλοφορία της μπάλας. Λάθος όμως εκεί η πάσα που θα γίνει είναι λάθος από το Λάσκαρη. Μια πάσα που πήγε να δώσει ο Λάσκαρης, ο Δημήτρης Λάσκαρης, ένας εκ των τριών κεντρικών αμυντικών στον Μπαρτόλο. Ο ρέφερι της αναμέτρησης είναι ο Τάσος Παπαπέτρου από την Αθήνα με πρώτο βοηθό τον τον Μιχάλη Παπαδάκη από το Ηράκλειο, δεύτερο βοηθό τον Πέτρο Πάτρα από τη Μακεδονία, τέταρτο διαιτητή, ενώ τώρα η ΑΕΚ πολύ ωραία βγαίνει από αριστερά. Γκατσίνοβιτ, για να δούμε εκεί μπροστά το Λάσκαρη. Στο κεντρικό άξονα για τον Γιώβιτ, ο Γιώβιτ για τον Ζήνη. Ο Ζήνη έχει χώρο, κάνει το σουτ, πρώτη τελική προσπάθεια, μπλοκάρει εύκολα ο Βασίλη Χατζημανουήλ, ο γκολκίπερ του Αστέρα Άκτορ. Ήταν αδύναμο το σουτ, δεν είχε και πολύ έτσι μεγάλη κίνηση ο Ζήνη για να φέρει την μπάλα πιο καλά στο δεξί του πόδι και να σουτάρει. Το κατάφερε τώρα η κρυφή πάσα για τον Κετού που βγαίνει όμως ο Μπρινιόλι και απομακρύνει με τα πόδια. Ανάγκασε τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ στην προστινή παλιά. Ξεπέρασε ο Κετού ο Καμερουνέζος στο σπριντ εκεί τον Ρέλβας και τους Μουκουντί και τον Μουκουντί, τους δύο κεντρικούς αμυντικούς. Βγήκε ο Μπρινιόλι και απομάκρυνε σε κόρνερ. Υπήρχε ρήγμα εδώ στην άμυνα της ΑΕΚ με τη γρήγορη πάσα που έγινε από τον άξονα για τον Αστέρα Άκτορ. Ο Αστέρας που επιμένει με τον Κετού από αριστερά, έχει μπροστά του τον Αριάγκα, τον μέσω από την Ονδούρα. Θα κερδίσει ένα φάουλ. Πέφτει στο πόδια του Καμερουνέζου Αριάγκα και κάνει φάουλ. Πονάει, βλέπω ο Κετού. Έχει μείνει κάτω. Ζητάνε κίτρινη κάρτα οι παίκτες του Αστέρα Άκτορ από τον διαιτητή, τον κύριο Παπαπέτρου. Λέει όμως ότι δεν υπάρχει περίπτωση κάρτας. Είναι φάουλ καθαρό. Είναι πάντως δυνατό και σκληρό το φάουλ που είναι έξω από την περιοχή αριστερά και λίγα μέτρα από τη μεγάλη περιοχή. Είναι τελικά η κίτρινη κάρτα, θα δείξει κίτρινη κάρτα στο Μάγερ. Στο Μάγερ είναι η κίτρινη κάρτα που δείχνει ο ρέφερι, ο κύριος Παπαπέτρου, μετά από συζήτηση εκεί που είχαμε. Έχουμε κίτρινη κάρτα λοιπόν στο Μάγερ, πρώτη κίτρινη και ένα σουτ που είχαμε πριν την τελική για την ΑΕΚ με τον Ζήνη να είναι στην τελική της ΑΕΚ. Και τώρα καλή ευκαιρία από αριστερά και μέσα, αρκετά κοντά στη μεγάλη περιοχή, περίπου 3 μέτρα. Και πριν φτάσουμε στο ξεκίνημα της μεγάλης περιοχής, αυτό το φάουλ από αριστερά για τον Αστέρα Άκτορ με τον Μπαρτόλο. Ο Μπαρτόλο είναι ο παίκτης που είναι πάνω στην μπάλα και είναι και ο Έντερ Γκοντζάλεθ. Πάνε δύο παίκτες για να δούμε αν θα υπάρξει λύση. Απευθείας το κάνει έξυπνα ο Αργεντινός θέλοντας να ευνηδιάσει τον Μπρινιόλι. Όμως η μπάλα θα περάσει αρκετά μέτρα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Την κίτρινη κάρτα τη δέχθηκε ο Μάγερ λοιπόν. Ο Λόβρο Μάγερ λοιπόν με κίτρινη κάρτα ξεκινάει το παιχνίδι εδώ για την ΑΕΚ. Ο Κροάτης που είναι εξαιρετικός στην παρουσία του στα παιχνίδια της ΑΕΚ. Ενώ οι φίλοι της ΑΕΚ που είναι πίσω από την εστία του Μπρινιόλι έχουν κερδίσει τη μάχη της κερκίδας. Να πούμε ότι περίπου 3,5 με 4.000 κόσμος βρίσκεται στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. 1.700 στη θύρα 4 οι φίλοι οπαδοί της ΑΕΚ. Ενώ στη θύρα 2 και στη θύρα 3 οι υπόλοιποι γύρω στους 3,5 με 4.000 συνολικά οι φίλαθλοι, οι άνθρωποι που παρακολουθούν εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην αναμέτρηση. Είμαστε στο έκτο λεπτό. Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ 0-0 με μια τελική προσπάθεια από τον Ζήνη στο ξεκίνημα. Εύκολα μπλόκαρε ο τερματοφύλακας του Αστέρα ο Χατζημανουήλ. Ενώ είχαμε και ένα φάουλ από τον Μπαρτόλο απευθείας εκτέλεση έξυπνα από αριστερά. Ήθελε να περάσει την μπάλα και να τη στείλει στην γωνία όπου θεωρούσε ο Μπρινιόλι ότι θα γίνει ένα γέμισμα. Τελικά έστειλε την μπάλα πολύ ψηλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Είχαμε μια κίτρινη κάρτα στο ξεκίνημα για τον Λόβρο Μάγερ, τον Κροάτη που έκανε ένα φάουλ εκεί στο μαρκάρισμα μαζί με τον Αριάγκα. Και δόθηκε το φάουλ και η κίτρινη κάρτα. Ίσως υπήρχε και διαμαρτυρία από τον Μάγερ. Το βλέπουμε πολύ πιο μέσα να παίζει σήμερα. Κλέβει ο Αστέρας. Πολύ έξυπνα και ο Κετού. Ο Κετού για τον Έντερ. Ο Έντερ έχει το Μάγερ δίπλα του. Πέφτει, γλιστράει μόνος του και βγαίνει με την μπάλα out. Ο Έντερ Γκοντζάλεθ έκανε καλό κοντρόλ. Δεν υπολόγισε καλά την πίεση που δέχτηκε από τον Κροάτη, τον Λόβρο Μάγερ, και βγήκε έξω μαζί με την μπάλα. Έτσι χάνεται η προσπάθεια επίθεση από αριστερά για τον Αστέρα Άκτορ που δίνει πιο ζωηρό σε αυτά τα πρώτα 7 λεπτά. Το 0-0 παραμένει. Θυμίζουμε η πρώτη τελική στην εστία είναι από τον Ζήνη και η μοναδική και για τις δύο ομάδες. Το τρίτο λεπτό όταν έκανε ένα σουτ ο επιθετικός από την Αγκόλα που είναι δίπλα στο Λούκα Γιώβιτς σήμερα. Αυτό είναι το επιθετικό δίδυμο για τον Μάρκο Νίκολιτς. Δεν παίζει ο Μπαρνάμπα Βάργα. Ενώ τώρα το γύρισμα πίσω πιέζει ψηλά ο Αστέρας με τον Μακέντα στην κορυφή. Θα τη βγάλει η ΑΕΚ την μπάλα, θα σπάσει το pressing. Θα γίνει πάσα για τον Γιώβιτς, το συνηθίζει, γυρίζει πίσω και βοηθάει στην ανάπτυξη. Όμως η αλλαγή παιχνιδιού πήγε να κάνει για το Ρότα. Είναι δυνατή, η μπάλα έσκασε κάτω. Μάλιστα κάτι του λέει πιο γρήγορα να έχει φύγει. Κάτι τέτοιο καταλαβαίνω από το σήμα που κάνει με το χέρι του Λούκα Γιώβιτς. Η κατοχή περνάει για τον Αστέρα Άκτορ με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς, Σίλβα, Μπρόρσον και Λάσκαρη. Τώρα το λάθος εκεί, κλέβει ο Ζήνη με γυάλο λάθος. Τραγική κατάσταση πήγε να δημιουργήσει ο Βασίλης Χατζημανουήλ. Γουίλ και τελικά για να δούμε τι έχει δώσει εκεί. Έβαλε και πίεσε ο Ζήνη, έπιασε την μπάλα ο Χατζημαρουήλ, την άφησε, την ξανάπιασε, δεν ξέρω τι έχει δώσει τώρα. Έχει δώσει έμεσο. Έμεσο γιατί έπιασε δύο φορές την μπάλα με τα χέρια, δεν ξέρω. Έχει δώσει έμεσο μέσα στη μεγάλη περιοχή υπέρ της ΑΕΚ, ο ρέφερι, ο κύριος Παπαπέτρου. Σε αυτή την προσπάθεια του Χατζημαρουήλ είχε την μπάλα στα χέρια του, έφυγε, την ξανάπιασε, του έκανε και ένα τζάρτζο Ζήνη και τελικά δίνει έμεσο. Δίνει έμεσο υπέρ της ΑΕΚ. Είναι μια περίεργη φάση αυτή. Βέβαια πήγε να κάνει πολύ σοβαρό λάθος εκεί ο Χατζημανουήλ και τελικά έκανε λάθος αφού ήρθε η φάση για το.
15: Έδωσε, Βασίλη, καλησπέρα καταρχάς. Έδωσε έμεσο γιατί ναι, έπαιξε την μπάλα στην πραγματικότητα δύο φορές. Αυτό που
14: ναι, έπιασε δύο φορές την μπάλα. Ναι, αυτό έπιασε, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση.
15: Και δίνει έμεσο διαιτής, πολύ κοντινή απόσταση προς το τέρμα.
14: Είναι 3 μέτρα από την μικρή περιοχή.
15: Είναι σπάνια φάση για τα ελληνικά.
14: Ναι, είναι σπάνια και θα δούμε πολύ κόσμο μέσα στο τέρμα.
15: Θα στηθούν στο τέρμα.
14: Όλοι στο τέρμα. Ναι, είναι μια φάση που. Δεν τη
15: βλέπεις, παίζει την μπάλα, βλέπουμε το replay, παίζει την μπάλα από την πάση του σπέκτου και μετά πάει και τη μαζεύει.
14: Ακριβώς, ακριβώς. Βέβαια, ευτυχώς που έγινε έτσι, γιατί έκανε πολύ σοβαρό λάθος εκεί. Αν ο Ζήνη του έπαιρνε την μπάλα, θα έμπαινε με την μπάλα στα δίχτυα. Τέλος πάντων.
15: Υπολόγιζε χωρίς το Ζήνη όλη την κατάσταση.
14: Ένα έμεσο λοιπόν τώρα στο ένα το λεπτό είμαστε, το 0-0.
15: Τώρα είναι δύσκολο, ξέρεις, για την ΑΕΚ. Δεν είναι φάση από προπόνηση.
14: Δεν περνάει μπάλα από εκεί. Είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, όταν μπαίνει η γκολ από τέτοιες φάσεις, είναι σπάνιο. Να δούμε, για να δούμε αν το καταφέρει. Πολλοί παίκτες πάντως ΣΑΕΚ πάνω στην μπάλα και ο Μάγερ, βέβαια, αν ακουμπήσει να πούμε σε κάποιον παίκτη μπάλα, είτε αντίπαλο είτε συμπαίκτη, μετράει γκολ κανονικά. Γιατί
15: ναι,
14: το...
15: Ναι, ναι, ναι.
14: Να το καταλάβει και ο
15: κόσμος. Έμεσο σημαίνει ότι δεν έχουμε απευθείας
16: εκτέλεση.
14: Ναι. Ακριβώς. Πρέπει να βρει κάποιο την μπάλα ή να γίνει πάσα σουτ. Αυτό ακριβώς. Αν πάρει κάποιο φορά και σουτάρει και βρει κάπου η μπάλα όμως, εγώ για μένα καλύτερα να σουτάρει κάποιο απευθείας και αν βρει κάπου.
16: Και να κοντράρει η μπάλα.
14: Ξέρεις, είναι πολύ κοντά η απόσταση και είναι δύσκολο.
15: Και ο τερματοφύλακας στην ουσία είναι πιο μπροστά από τους αμυνόμενους, να εξηγήσουμε στον κόσμο.
14: Ο τερματοφύλακας θα πέσει πρώτο στην μπάλα. Σωστό, Ηλία. Έτσι γίνεται συνήθως. Για να δούμε. Είναι ο Μαρίν πάνω στην μπάλα.
15: Αλλιώς δεν βλέπει ο τερματοφύλακας. Δεν μπορεί να κάτσει πίσω από τους.
14: Όχι, δεν γίνεται αυτό. Είναι ο Μαρίν πάνω στην μπάλα. Έχει πατήσει την μπάλα που και αυτό για μένα απαγορεύεται γιατί το ακούμπημα της μπάλας είναι παίξιμο. Δεν μπορείς να έχεις το πόδι σου πάνω στην μπάλα. Να τώρα την άφησε και πάει ο Γιώβιτς στην μπάλα. Για να δούμε. Χωρίς να την ακουμπάει. Ξέρω ότι η επαφή με την μπάλα, έστω και χωρίς να γυρίσει καθόλου, ναι, να κάνει. Είναι εντός παιδιάς.
15: Δεν το ήξερα αυτό.
14: Ναι, νομίζω αυτό λέει ο καινούργιος κανονισμός. Ο καινούργιος κανονισμός αυτό λέει. Για το ακούμπημα, γιατί είδες, είχε γίνει και σε ένα κόρνερ. Κάποιος είχε ακουμπήσει την μπάλα, την πήρε κάποιος από το κόρνερ και πήγε και έκανε ευκαιρία σε ένα παιχνίδι. Και είχε...
15: Προσπαθεί ο διαιτητής να βάλει τώρα μια τάξη.
14: Να δούμε τώρα το Γιώβιτς που έχει Μάγερ και Μαρίν. Στο Μαρίν η μπάλα το shoot out πολύ ψηλά πάνω από τα δοκάρια. Δεν σημάδεψε αιστεία ο Μαρίν, ενώ είχε. Ανοιχτό πεδίο, δεν έπεσε κανείς πάνω στην μπάλα από τους ποδοσφαιριστές του Αστέρα Άκτορ.
17: Ευκαιρία για την Καλαμάτα με τον Μορέιρα. 1-1 στο 52. Σηκώνεται όμως το σημεάκι. Ο Μορέιρα έφυγε ταχύτατα από δύσκολη θέση. Πλασάρι, νικάει τον Κοσέλεφ. Ανοίγει το σκόρ, ισοβαρίζει το σκόρ η Καλαμάτα, αλλά έχει σηκωθεί το σημεάκι του βοηθού. Του δεύτερου βοηθού του κύριου Γιώργου Φράγκη Αδάκη, θα περιμένουμε.
15: Πάντως ο Μορέιρα δεν δείχνει να πολύ διαμαρτύρεται. Ναι, σαν αισθάνεται ότι είναι εκτεθειμένος.
17: Και όντως είναι σε δεσοφθέν, δεν χρειάστηκε πολύ.
15: Είναι πολύ εκτεθειμένος. Ναι.
17: Οπότε ακυρώνεται το γκολ τη Καλαμάτα.
15: Ή τουλάχιστον
17: Καλαμάτας.
15: Έτσι φαίνεται από τη λήψη που έχουμε εμείς εδώ. Γιατί δεν είναι η σωστή κάμερα αυτή που είδαμε το replay.
17: Πάντως γρήγορα, γρήγορα με συνοπτικές διαδικασίες πήραν απόφαση. Οπότε πρέπει να είναι.
15: Ναι, το έχει καταλάβει ο ίδιος. Το έχει καταλάβει και ο ίδιος. Γιάννη, πες μας τι έχει γίνει τώρα στο σχέδιο με τη Φιλμένη, αν υπάρχουν αλλαγές σε Καλαμάτα ή Βόλο.
17: Ναι, να σας καλησπέρισω καταρχάς και εσάς, Δημήτρη και Ηλία. 1-0 προηγεί το Βόλος εδώ στο Περιστέρι της Καλαμάτας. Καλαμάτα είναι γηπεδούχος μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο γήπεδό της, στη φυσική της έδρα στο γήπεδό της παραλίας. Θα είναι σαν τσιγκάνα, έτσι έπαιξε στη Τρίπολη την πρώτη αγώνιση.
16: Για αρκετό καιρό, Γιάννη.
17: Για αρκετό καιρό.
15: Να ενημερώσω εγώ ένα λεπτάκι, Γιάννη, ότι από εκεί που κέρδισε 3-0 η Μπαρσελόνα έχει μειώσει σε 2-3 η Λεβάντε και μπαίνουμε τώρα σε καθυστερήσεις του αγώνα. Άρα το μας ξαναζωντάνεψε. Συνεχίζεις.
17: Λέγαμε λοιπόν ότι η Καλαμάτα την περασμένη εβδομάδα σε αυτό εδώ το γήπεδο, φιλοξενούμενη όμως απέναντι στον Ατρόμητο, πήρε το πρώτο της βαθμό στο πρωτάθλημα με αυτό το 1-1. Ο Βόλος έχει 2
0: βαθμούς μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Οι δύο ομάδες βρέθηκαν πριν από λίγες μέρες στο Πανθεσσαλικό, αντιμέτωπες για το κύπελο Ελλάδας 2-2 η συγκεκριμένη αναμέτρηση για την League Face. Ο Βόλος που προηγείται με 1-0 μέχρι το 30 ήταν η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Κατάφερε με τον Γκονζάλες μετά από ωραία συνεργασία από αριστερά των παικτών της Θεσσαλικής ομάδας με Κόμπα, Τζόκα και Φουρτάδο. Η μπάλα έφτασε στον Γκονζάλες με ένα σιρτό σουτ, νίκησε τον Γκέλιο, είχε ανοίξει το σκορ για τον Βόλο. Στο 13 είχε δοκάρει ο σκόρερ του Βόλου ένα σουτ πάλι από περίπου το ίδιο σημείο που σκόραρε, ένα σιρτό σουτ, η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι του Γκέλιο. Για να δούμε τον Μορέιρα, γυρίζει τώρα μπρος στην περιοχή, το η κεφαλιά που θα γίνει από τον Χάμζα είναι στο σωστό σημείο. Ο Κοσέλεβ μπλοκάρει την μπάλα. Ακούτε όμως τα χειροκροτήματα από τους περίπου 1000 φίλους Καλαμάτας που βρίσκονται για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι.
15: Θα επιστρέψουμε σε σένα να πούμε ότι πάει να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο ανάμεσα σε Manchester United και Manchester City. Το ντέρμπι του Manchester παραμένει το 0-0. Παίζει με παίκτη λιγότερο εδώ και 20 λεπτά η City λόγω απευθείας αποβολής του Foden. Να κάνουμε ένα πέρασμα γρήγορο.
18: Από Σέρες.
15: Παίζουν ο Πανσεραϊκός με τον Αστέρα Ακροβίτα. Ακούμε τον Βασίλη Αναστασιάδη. Καλώς απόγευμα, Βασίλη.
18: Καλησπέρα.
2: Καλό απόγευμα, Δημήτρη, Ηλία.
15: Μου λείψε, φωνήσω. Μου λείψε.
2: Και εγώ μου λείψατε. 52ο λεπτό, ο Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β 1-0. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά σου, από μόνο στο πρώτο ημίχρονο, ο Αστέρας Τρίπολης είχε δύο καλές στιγμές με τον Κόλα και τον Κίρκο, αλλά στο 45 ο Άλεξ Τεσέιρα, ο 36χρονος Βραζιλιάνος, με ωραίο σουτ και ωραία κίνηση έγραψε το 1-0 για τον Πανσεραϊκό. Λύθηκαν τα πόδια, θα λέγαμε, των παικτών του Βοσνιάδη σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Έκανε και δύο αλλαγές, πέρασαν στο παιχνίδι ο Πασχάλης Τάικος και ο Αλέξανδρος Αδάμ στη θέση του Μωυσίδη και του Αρμουγκόμ. Και μάλιστα έχασε δύο καλές ευκαιρίες. Στον 50ο λεπτό ο Άγγελος Οικονόμου έκανε ένα εξαιρετικό σιρτό, δυνατό σουτ. Μπλόκαρε ο τερματοφύλακας του Αστέρα, ο Γιάννης Νικοπολίδης. Στο αμέσως επόμενο λεπτό, νέο σουτ από τον Πασχάλη Στάικο που έχει δυνατό σουτ. Αποκρούστηκε η μπάλα εντυπωσιακά από τον Νικοπολίδη σε κόρνερ. Είμαστε στο 53ο λεπτό. Δημοτικό Κήπεδο Σερών Εμμανουήλ Παπάς, Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β 1-0 με σκόρερ του Τεσέιρα.
15: Να πούμε, να κάνουμε μια ενημέρωση ότι το μάτς της Ελλάδας Σύρου με την αναγέννηση Καρδίστας είναι στο 2-0 με τα γκολ που είχαν πετύχει ο Φαϊσάλ στο 50 και Ότσε στο 58, και αυτό το μάτς θέλει 5 λεπτά συν τις καθυστερήσεις. Θα έχουμε αργότερη ενημέρωση από τον Νίκο Καραγιάννη. Επιστρέφουμε στην Τρίπολη και στο Βασίλη Κούβαλη για το παιχνίδι του Αστέρα με την ΑΕΚ.
14: Από Αστέρα Β στον Αστέρα Α, λοιπόν, παιδιά.
18: Και από Βασίλη σε Βασίλη.
14: Ακριβώς, σωστό, μπράβο Δημήτρη. Έτσι λοιπόν, εδώ ένα φάουλ θα κερδίσει η ΑΕΚ στο κέντρο. Εγκλωβισμένη τη βλέπω την ΑΕΚ με το σχηματισμό που έχει επιλέξει ο Γιώργος Αντωνόπουλος, αυτό το 3-4-3 που γίνεται 5-3-1. 3-2 μάλλον. Έχει ένα θέμα η ΑΕΚ.
15: Ο Αντεγέμι, να πω εγώ, σκόραρε για την Μπαρσελόνα στις καθυστερήσεις, άρα στην ουσία
18: το καθάρισε το μάτς η Μπαρσελόνα.
15: Η Μπαρσελόνα προηγείται 4-2 της Λεβάντε. Να περιγράφω τα γκολ που δεν βλέπεις στην Τρίπολη, γι' αυτό σου λέω.
14: Ωραία. Έτσι λοιπόν το 0-0 παραμένει με τον Αστέρα στο 11ο λεπτό μετά το τελείωμα της φάσης του έμεσου φάουλ που εκτέλεσε ο Μαρίν σε συνεργασία με τον Γιώβιτς και πήγε πολύ ψηλά η μπάλα. Στην επίθεση που βρέθηκε ο Αστέρας Άκτο Ροκετού, πήρε μια ωραία πάσα κάθετη από τον Μπαρτόλο. Έκανε ένα σούτ έξω από την περιοχή. Απέκουσε σχετικά εύκολα ο Μπρινιόλι σε κόρνερ και ήταν μια επίθεση και μια τελική προσπάθεια για τον Αστέρα Άκτο στο 11ο λεπτό, όπως είχαμε περιγράψει και την εκτέλεση του έμεσου φάουλ μετά το λάθος που έκανε ο Βασίλης Χατζημανουήλ και ακούμπησε δύο φορές την μπάλα. Επαφή ο τερματοφύλακας του Αστέρα Άκτορο. Η ΑΕΚ που έχει κατοχή της μπάλας στην άμυνα τώρα με τον Μουκουντή, τον αρχηγό. Ο Μουκουντή κάθετα για τον Μάγερ. Ο Μάγερ ακόμα πιο δεξιά για τον Ρότα. Βγαίνει στην πλευρά ο Μάγερ εκεί, προσπαθεί να τσιμπήσει την μπάλα. Ωραίο το τάκλιν όμως από τον Κουρμπέλη, τον αρχηγό του Αστέρα Άκτορο. Ακολούθησε τον Κροάτη μέσω και του έβαλε το τάκλιν. Κέρδισε πλάγιο ο ΑΕΚ, το εκτέλεσε ο Ρότα. Αφήνει πιο πίσω για τον Αριάγκα. Ο Αριάγκα αλλάζει με τον Ρότα. Όλα αυτά εδώ δεξιά στην πλευρά που παίζει η ΑΕΚ για να επιτεθεί στην αριστερή πλευρά της άμυνας του Αστέρα Άκτορ. Ένα διώξιμο από τον Μέντες. Δεν θα βρει την μπάλα ο Κετού. Πιέζει ο Μακέντα. Ο Μουκουτί θα του βάλει κόντρα. Ο Μακέντα δεν βγαίνει μπάλα πλάγιο out. Παίρνει κεφαλιά. Ο Μακέντα γυρίζει στο Ρέλβας. Ο Πορτογάλος στην απέναντι πλευρά για τον Πίλιο. Ο Πίλιος πάει να πιέσει. θέση ο Μπαρτόλο. Έτσι λοιπόν αναγκάζεται μια μεγάλη πάσα. Ο Μπρόρσον, ο Σουηδός κεντρικός αμυντικός, θα διώξει. Κατοχή μπάλας για τον Αστέρα Άκτρον με τον Δημήτρη Κουρμπέλη.
17: Γκολ για την Καλαμάτα! Γκολ για την Καλαμάτα στο 51ο λεπτό. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Μορέιρα από δεξιά που πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του ταχύτητα. Τα γυρίζει στο κατάλληλο σημείο και έρχεται να στείλει την μπάλα στα δίκτυα ο Έρικ Χάμζα. Με αυτόν τον τρόπο η Καλαμάτα ισοφαρίζει σε 1-1 στο 59. Και ακούτε τι γίνεται από τους περίπου 1000 φίλους της Καλαμάτας στο δημοτικό γήπεδο.
15: Πάνω πήγα να σε ρωτήσω, ναι, γιατί ακούγονται περισσότεροι από 1000.
17: Ναι, υπάρχει αρκετός κόσμος, αρκετοί φίλοι της Μαύρης Τιέλας έχουν έρθει στο γήπεδο. Η Καλαμάτα που μετά το 30 λεπτό πήρε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Μιλάω για το πρώτο 45 λεπτό, δημιούργησε 2-3 καλές στιγμές μπροστά στην εστία του Κοσέλεφ. Ξεκινάει με τον ίδιο τρόπο και το δεύτερο ημίχρονο και από αυτή την πολύ ωραία ενέργεια του Μορέιρα από αριστερά. Είπαμε είναι ένας ποιοτικός ποδοσφαιριστής, ένας ταχύτατος ποδοσφαιριστής. Έφυγε πέρα στον προσωπικό του αντίπαλο στην συγκεκριμένη φάση, ήταν ο Μεντίλ. Γύρισε προς την μεγάλη περιοχή ο Χάμζα με σούτε, νικάει τον Κοσέλεφ και έτσι από το 59 η Καλαμάτα έχει φέρει το παιχνίδι στα ίσια. Καλαμάτα Βόλος 1-1.
15: Ένα, λοιπόν. Είχαμε την ενημέρωση από τον αγώνα αυτό
18: και ολοκληρώθηκε.
15: Την αλήθεια μου μύριζε πολύ παραπανήσια γκολ από αυτά που έχουν ήδη μέχρι τώρα μπει.
18: Σίγουρα.
15: Αλήθεια. Να ξέρετε ότι αν ανοίξετε τώρα τον Sky θα δείτε δεύτερο ημίχρονο του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για το τουρνουά της Λευκοσίας. 35-35 λύσει το πρώτο ημίχρονο και τώρα προηγούνται οι Ζαρινοί με 37-40. Είναι το τουρνουά της Λευκοσίας. Στις 8 η ώρα έχουμε τουρνουά στη Ρόδο.
18: Ναι, αλλά στο τουρνουά της Λευκοσίας ο Άρης νίκησε νωρίτερα τον Ερυθρό Αστέρα 98-74 και στο τουρνουά της Ρόδου στις 8 η ΑΕΚ θα παίξει με την Σπάρτα Σουμπότιτσα με τηλεοπτική μετάδοση από το Action 24 και φυσικά από εδώ ενημέρωση από την Ερασπορ.
17: Ναι, ευκαιρία για την Καλαμάτα με τον Μορέιρα και πάλι από αριστερά να κάνει το γύρισμα. Δεν βόρεσε ο Μπόλιβαρ, έρχεται ο Μπονέτο να κάνει ένα σουτ περίπου από το ύψος του σημείου του πέναλτι. Μπάλα περνάει ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Κοσέλεφ.
15: Έπρεπε να αφήσει το συμπαίκτη του από τη στιγμή που είχε πέσει κάτω ο Μπόλιβαρ.
17: Σωστά.
15: Ναι, βέβαια. Του πήρε την μπουκιά μέσα το στόμα.
18: Να δώσω και το τελικό. Στον μικρό τελικό η Ισπανία νίκησε τη Γερμανία 81-58. Στον μικρό τελικό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών κατέκτησε την τρίτη θέση.
15: Παγκόσμιο κύπελλο μπάσκετ.
18: Παγκόσμιο κύπελλο μπάσκετ, ναι. Στις 10 το βράδυ ο τελικός μεταξύ ΗΠΑ και Γαλλίας με τηλεοπτική μετάδοση από το Air Sports.
15: Και τα πανηγύρι στην πλευρά
18: της Ισπανίας και κλάμα
15: για να καταλάβει ο κόσμος πόσο Γερμανίας μετράει το μετάλλιο στις μεγάλες διοργανώσεις.
18: Σωστό.
15: Αυτός ο λεγόμενος μικρός τελικός. Επιστρέφουμε στην Τρίπολη. Έχουμε φτάσει στα 20 λεπτά αγώνα χωρίς γκολ ακόμα το Βασιλικού Βαλή.
14: Ο Μάγερ γύρισε την μπάλα από αριστερά στο 21ο λεπτό. Η μπάλα έφτασε στον Κατσίνο. Σουτ κόντρας τελικά. Δεύτερη κόντρα θα φτάσει στον τερματοφύλακα του Αστέρα Άκτορ, τον Βασίλη Χατζημανουήλη. Μπάλα μια προσπάθεια από την δεξιά πλευρά με τον Κροάτη τον Μάγερ που έκανε μια διαδρομή, βρέθηκε σε μεγάλη περιοχή, γύρισε στον Κατσίνοβιτς. Η ΑΕΚ είναι αργή, έγινε και μια πάσα νωρίτερα στον Γιώβιτς, έβαλε στην πλάτη του τους δύο κεντρικούς αμυντικούς. Τελικά στο δεύτερο κοντρόλ μόλις βρέθηκε απέναντι από τον Βασίλη Χατζημανουήλ, τον πρόλαβαν και οι δύο, και ο Σίλβα και ο Μπρόρσον. Έτσι δεν κατάφερε να τελειώσει ο Γιώβιτς την φάση αυτή τη συγκεκριμένη, και βέβαια βγήκε και ο τερματοφύλακας ο Χατζημανουήλ και μπλόκαρε την μπάλα, και νωρίτερα έχασε την μπάλα στο χώρο του κέντρου, όπως χάνει τώρα και ο Αστέρας Άκτορ με τον Μάγερ. Είναι στο αριστερό του πόδι, δίνει για το Ρότα δεξιά, γυρίζει αυτό στην μπάλα. Γκολ! Γκολ αυτό, γκολ είναι η Οζίνη, το έχει βάλει. Πάντως η μπάλα είναι στα δίκτυα. Η Οζίνη είναι ο σκόρερ, είναι αυτό γκολ από ποδοσφαιριστή του Αστέρα Άκτορ. Με το γύρισμα του Ρότα λοιπόν στο 22ο λεπτό, Αστέρας Άκτορ. ΑΕΚ 0-1, το γκολ μετράει κανονικά. Θα δούμε βέβαια και την εξέταση από το VAR. Δεν ξέρω ποιος είναι ο σκόρερ όμως, γιατί δεν βλέπω κάποιον παίκτη να πανηγυρίζει από την ΑΕΚ για σκόρερ. Όλοι στο Ρότα πήγαν. Πρέπει να έχει βρει σε παίκτη του Αστέρα, ή είναι ο Λάσκαρης ή ο Μπρόρσον. Κάποιος από αυτούς πρέπει να είναι, ή ο Σίλβα, κάποιος από τους κεντρικούς αμυντικούς. Γιατί ήταν πολύ γρήγορη φάση. Εκεί που φαίνονταν η ΑΕΚ ότι παίζει αργά, έγινε το λάθος στο κέντρο. Έδωσε ο Μάγερ δεξιά την μπάλα στον Ρότα. Ο Ρότα πάρα πολύ μεγάλο το κενό από την δεξιά πλευρά. Γύρισε την μπάλα συρτά δυνατά στη μικρή περιοχή. Η μπάλα πήγε στα δίκτυα και δεν ξέρω, παιδιά, αν βλέπετε το replay.
18: Το βλέπουμε, Βασίλη, αλλά είναι λίγο περθεμένη η φάση. Δεν ξέρω τώρα που έχει βρει η μπάλα.
14: Ποιο είναι ο σκόρερ, αυτό είναι σίγουρα πάντως.
18: Ναι, ναι, σίγουρα.
14: Είναι σίγουρα αυτό γκολ. Να δούμε ποιο είναι ο παίκτη που το έχει πετύχει το αυτό γκολ.
18: Βλέπω στο replay πάντως το Ρότα να πανηγυρίσει μέχρι εκεί τώρα. Ποιο έχει στείλει την μπάλα στα δίκτυα, δεν μπορώ να σου πω.
14: Εντάξει, είναι ο παίκτη που δημιούργησε τη φάση. Νωρί λοιπόν, παρότι η ΑΕΚ δεν το άξιζε με την εικόνα που είχε αυτά τα πρώτα.
18: Αυτό γκολ του Λάσκαρη δίνουν.
14: Μάλιστα, Λάσκαρη. Αφήνει πλεονέκτημα τώρα ο κύριο Παπαπέτρου γιατί ο Μπαρτόλα τράπει έξω την περιοχή. Αφήνει το πλεονέκτημα έντερ. Θα γυρίσει το πρώτο δοκάρι. Ο Κουρμπέλης δεν θα βρει την μπάλα με το κεφάλι. Θα ήταν πολύ επικίνδυνο εκεί για την αιστεία του Μπρινιόλη. Και τώρα αντεπίθεση με την ΑΕΚ, τον πολύ γρήγορο Ζήνη. Ο Ζήνη αριστερά για τον Κατσίνοβιτς. Και παίρνει χώρο Ζήνη. Ξαναπαίρνει την μπάλα. Πιέζεται από τον Μπρόσον. Για να δούμε. Δεν μπορεί ο Μπρόσον να τον κόψει. Πηγαίνει πάλι πάνω του. Περνάει ο Ζήνη πολύ ωραία. Φέρνει την μπάλα με στην περιοχή. Κατσίνοβιτς για τον Μαρίν πήγε να πασάρει. Λάθος από τον Σερβοβόσνιο, συγγνώμη, τον Κατσίνοβιτς. Δεν θα δώσει σωστή πάσα. Μια απλή πάσα ήταν αυτή και θα ήταν μόνο στο Μαρίν. Τελικά πήραν του Αστέρα Άκτορ και ένα φάουλ που θα κερδίσει ο Κετού στο χώρο του κέντρου, λίγο μετά το κέντρο. Στην προσπάθεια επίθεση έκοψε αυτή την προσπάθεια επίθεση η ΑΕΚ του Αστέρα Άκτορ για να μην έχει προβλήματα, για να επιστρέψουν και οι υπόλοιποι παίκτες της. Έτσι λοιπόν αρχίζει και παίρνει ρυθμό το παιχνίδι μετά από το γκολ. Αυτό γκολ πρέπει να είναι ο Δημήτρης Λάσκαρης ο παίκτης που έστειλε την μπάλα. Ναι,
18: ο Δημήτρης
14: Λάσκαρης ακριβώς. Στο 21ο λεπτό λοιπόν η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ. Ξαναλέω, κόντρα στην εικόνα και σε αυτά που βλέπαμε στο παιχνίδι. Η ΑΕΚ ήταν λίγο πιο προβλέψιμη. Ο Αστέρας φαίνονταν να την έχει εγκλωβίσει και να έχει και μία-δύο στιγμές με τον Κετού και με τον Μπαρτόλο. Αλλά να μην έχει καταφέρει βέβαια να κάνει μεγάλη φάση ο Αστέρας Άκτορ, ούτε βέβαια και η ΑΕΚ. Πέρα από κάποιες προσπάθειες με τον Τζίνι στο τρίτο λεπτό, με την προσπάθεια του Γιώβιτς στο 18, που δύο παίκτες έπεσαν πάνω του, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, και γρήγορα πήραν την μπάλα μαζί με τον τερματοφύλακα τον Χατζή Μανουήλ, όπως και το έμεσο φάουλ που εκτέλεσε ο Μαρίν, την μπάλα απελπιστικά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του τερματοφύλακα του Αστέρα Άκτορ, του Βασίλη Χατζή Μανουήλ. Το κενό που δημιουργήθηκε εδώ στη δεξιά πλευρά με τον Ρότα και η πάσα η εύκολη του Μάγερ είναι τα αποτελέσματα των τριών κεντρικών αμυντικών που αφήνουν τις πλευρές κενές, οι τρεις στόπερ, και αυτό το εκμεταλλεύτηκε, το διάβασε λογικά η ΑΕΚ μετά από 20 λεπτά αγώνα και από το 21ο λεπτό με το αυτογκόλ του Δημήτρη Λάσκαρη και το γύρισμα πολύ ωραίο του Λάζαρου Ρότα από την δεξιά πλευρά. Γύρισμα που, όπως λέμε, όπου και να βρει μπάλα θα πάει στα δίκτυα. Αυτό έγινε. Μπορεί να μην τη βρει και παίκτη ΑΕΚ, τη βρήκε όμως ο Δημήτρης Λάσκαρης και την έστειλε στα δίκτυα της εστίας του Βασίλη Χατζημανουήλ και έχει κάνει αυτό το 0-1 για την ΑΕΚ με το αυτογκόλ του Δημήτρη Λάσκαρη. Προηγείται η ΑΕΚ εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης πολύ νωρίς. Οι φίλοι της ΑΕΚ τραγουδάνε, φωνάζουν γιατί είχαν δει και το μουδιασμένο ξεκίνημα της ομάδας τους και ότι δεν έβρισκε η ΑΕΚ ευκαιρίες. Βρήκε το κενό, δημιούργησε την φάση με τον Ρότα και πέτυχε τον γκολ στο 21ο λεπτό και προηγείται η ΑΕΚ με τον Αστέρα Άκτορ να έχει κατοχή μπάλα τώρα και τον Λάσκαρη, το μεσίνιο κεντρικό αμυντικό, να προωθεί την μπάλα μπροστά. Ο Μπαρτόλο πιο πίσω για τον Κουρμπέλη, ο Κουρμπέλης για τον Κότσερα. Ο Κότσερας προσπαθεί να συνδυαστεί με Μακέντα. Τα κουνάκια από τον Ιταλό θα κόψει εκεί ο Ρέλβας που πήγε στην γραμμή του πλαγίου out. Για ανέβηκε ψηλά μαρκάροντας τον Φεντερίκο Μακέντα. Εκτελείται το πλάγιο out. Βγαίνει πρώτος ο Ρέλβας, πολύ μακρύ το πόδι που έβγαλε μπροστά από την μπάλα και έκοψε τη φάση αυτή. Κατσίνοβιτς προσπαθεί να περάσει τον Έντερ Γκοντζάλεθ. Θα γίνει κόντρα, η μπάλα πλάγιο out για την ΑΕΚ αριστερά μπροστά στον πάγκο της φιλοξενούμενης της ομάδας του Μάρκο Νίκολης που προηγείται με το αυτογκόλ του Δημήτρη Λάσκαρη στο 21ο λεπτό. Είμαστε στο 26 και το Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ 0-1 είναι αυτό που χωρίζει τις δύο ομάδες.
15: Πάρε μια ανάσα, Βασίλη, για να μπορέσω να κάνω εγώ ενημέρωση για το τι γίνεται στις υπόλοιπες χώρες. Στην Αγγλία ημίχρονο Manchester United Manchester City 0-0. Είπαμε παίζει με 10 παίκτες από το 23 η City. Νωρίτερα η Brighton είχε κερδίσει εκτός έδρας την Coventry με 5-0. Στη Γαλλία το match της Le Mans με τη Lens είναι στο 2-2. Μετά από 54 λεπτά, νωρίτερα η Λίλ κέρδισε την Τρουά με 2-0. Στη Γερμανία, ημίχρονο Έρβεσμπεργκ Μπάγκερ Μονάχου 0-1. Είχαμε νωρίτερα τη συντριβή του Αμβούργου στη Λειψία με 5-0. Και από εκεί και πέρα στην Ισπανία, όπως σας είπαμε, τελείωσε ο αγώνας της Λεβάντε με αυτό το 2-4 από την Μπαρτσελόνα. και είχαμε και μια ισοπαλία πιο νωρίς στο μάτς της Θέλτα με τη Μάλαγα. Στην Ιταλία, μετά από 26 λεπτά, η Νάπολη με την Μπολόνια είναι στο 0-0. Και είχαμε προηγουμένως την νίκη της Λέτσε επί της Μόντσα με 3-2. Τελικό αποτέλεσμα από την Championship, Sheffield United Wolves 0-1.
18: Και, να πάμε... και έχουμε συντριβή στην Ολλανδία αυτή τη στιγμή στο 84, Zwolle Feyenoord 0-7.
15: Α, έτσι όπως το πες, νόμιζα ότι είναι 7-0.
18: Όχι, όχι, 0-7.
15: 0-7 είναι μέσα στο παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε λίγο από τον Γιάννη Παπαγεωργίου, γιατί έχουμε και μια κίτρινη κάρτα στον αγώνα της Καλαμάτας με το Βόλο. Γιάννη, σε ακούμε.
0: Στο Περιστέρι 1-1 το παιχνίδι, στο 69ο λεπτό της αναμέτρησης. Είχαμε λίγο νωρίτερα και τις αλλαγές ραφάλου που έχει κερδίσει το χώρο του κέντρου η ομάδα του Βόλου, ενώ βγαίνει και η τέταρτη κάρτα από το τσεπάκι του κυρίου Φίτσα, γι' αυτό το μαρκάρισμα λίγο νωρίτερα. Είχαμε και τις αλλαγές, έκανε την πρώτη κίνηση πριν από λίγο ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, βγήκε από το παιχνίδι ο Μπονέτο, στην θέση του πέρασε ο Γιατσικούρας. Είχαμε αλλαγές στο 60 λεπτό και από τον Κώστα Μπράτσο. Να σας πω ότι μια αναγκαστική στο ξεκίνημα του δεύτερου μηχρόνου, στο 52, με τον κεντρικό αμυντικό της ομάδας του Βόλου, τον Έλσα Ομπί, να μην μπορεί να συνεχίσει στην θέση του πέρασε ο Ατζάκουα, ενώ στο 60 βγήκε ο Γρόσδης, πέρασε με το, στο παιχνίδι ο Μπέρνιτς, ενώ πέρασε και ο Κρεσπί στην θέση του Φουρτάδο. Για να δούμε την Καλαμάτα από αριστερά. Αλόνσο πήρε την μπάλα από τον Μορέιρα. Αλόνσο θα παίξει με τον Γιατσικούρα, αυτός προσπάθησε να περάσει τον Μορέιρα, η προβολή από τον Κόμπα πλάγιο στο ύψος της μεγάλης περιοχής.
18: Παρανάσα Γιάννη, να πάμε και στον Νίκο Καραγιάννη, καθώς έχουμε γκολ στο Ελλάς Ήρου, αναγέννηση καρδίας. Σας Νίκο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Δημήτρη, γκολ και λήξη, η Ελλάς Ήρου επικράτησε με 3-0 της αναγέννησης της καρδίας. Ο Φάιζαλ στο 50 έκανε το 1-0, στο 2-0 πήρε τη σκητάλη από τον Φάιζαλ ο Τσοβέκη στο 56 κάνοντας το 2-0 και ο Μπουλάρη στο 67 έκανε το 3-0. Η Ελλάς Σύρου επικράτησε έτσι την αναγέννηση της καρδίτσας και πήρε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Επόμενο παιχνίδι για τους νησιώτες είναι με αντίπαλο της Ζάκης.
14: Φάουλ για τον Αστέρα Άκτορ στο 30 λεπτό.
18: Έλα, Βασιλή.
14: Φάουλ για τον Αστέρα Άκτορ στο 30 λεπτό από πλάγια δεξιά με τον Μπαρτόλο. Πολύ καλά εκτελεσμένο στο πρώτο δοκάρι. Άτσαλο το διώξιμο εκεί από τον Κατσίνοβιτ. Η μπάλα θα περάσει. Ο Πίλιος είναι. Ο Πίλιος έβαλε άτσαλα το πόδι. Το παίκτη που έκανε και το φάουλ στον Μπαρτόλο. Του πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια και του έκανε φάουλ στη γραμμή του πλαγίου out στην προέκταση τη μεγάλη περιοχή. Και το φάουλ έγινε corner τώρα. Πάλι ο Πίλιος είχε παρέμβαση. Με τον παίκτη που πάει να εκτελέσει αυτό το corner είναι πάλι ο Μπαρτόλο. Είμαστε στο 30 λεπτό. Το Αστέρα 0-1 παραμένει εδώ στο Θεόδωρος Χολκοτρώνης. Καλή εκτέλεση στο δεύτερο δοκάρι. Περνά από όλους κεφαλιά από τον Μακέντα. Όμως έχει κάνει επιθετικό φάουλ εκεί. Ανέβηκε πάνω στον παίκτη της ΑΕΚ, στον Λάζαρο Ρώτα. Ανέβηκε πάνω του ο Μακέντα, για να, ο Κουρμπέλης, συγγνώμη, για να πάρει αυτή την κεφαλιά. Και λογικό είναι να δοθεί αυτό το φάουλ. Δημήτρης Κουρμπέλης, λοιπόν, ο αρχηγός του Αστέρα Άκτορ, έκανε επιθετικό φάουλ. Τελειώνει αυτή η προσπάθεια με το φάουλ και το κόρνερ για τον Αστέρα Άκτορ να φέρει κάτι καλό με στη μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ. Το 0-1 παραμένει για την φιλοξενούμενη ομάδα. Με τον Αριάγκα τώρα από την δεξιά πλευρά. Ο Μάγερ το βλέπουμε περισσότερο προς τα μέσα και δίπλα στο Μαρίν στο σημερινό παιχνίδι. Παίζει δίπλα στο Μαρίν και τον Αριάγκα τον έχει φέρει. Λάθος τώρα από τον Μουκουντή. Ο Μακέντα δίνει στον Μπαρτόλο μόνος του. Γκολ 1-1. Τραγικό λάθος εκεί στο κέντρο της άμυνας από τον Μουκουντή. Του πήρε την μπάλα ο Μακέντα, την έδωσε στον Μπαρτόλο στο 31. Ο Μπαρτόλο μόνος του ανεπανάληπτο τετατέτ. Δεν είχε άλλη επιλογή από το να πλασάρει σωστά στη δεξιά γωνία του Μπρινιόλι. Στο 31 λοιπόν ο Χουλιάν Μπαρτόλο κάνει το Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ 1-1. Ισοπαλία και ισοφάριση εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με την πολύ ωραία έτσι ενέργεια του Μακέντα. Έξυπνα ο Ιταλός, τσίμπησε την μπάλα από το Μουκουντή που καθυστέρησε εκεί. Είναι τραγικό το λάθος του αμυντικού της ΑΕΚ, του αρχηγού της ΑΕΚ. Πήρε λοιπόν ο Ιταλός την μπάλα, την πάσαρε στον Μπαρτόλο που δεν άργησε, έκανε την κίνηση στην πλάτη του Μακέντα, γρήγορα μια απλή πασούλα, τέτα τέτ με τον Πρινιόλι, το πλασέ στη δεξιά γωνία και Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ 1-1 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ένα γκολ πανηγυρίζει.
15: Είναι σαν να έχεις περιγράψει δύο αυτογκολ στην πραγματικότητα.
14: Έτσι, σαν αυτογκολ είναι και αυτό, ναι. Αλλά εντάξει.
19: Πολύ ωραίο σουτ έξω από την περιοχή από τον Τζόκα. Αναγκάζει τον Γκέλιο σε εντυπωσιακή επέμβαση. Πετάει τη βάλα. Κόρνερ, η ευκαιρία για τον Βόλο στο 73ο λεπτό. Πάμε σιγά σιγά για το τελευταίο τέταρτο της αναμέτρησης. Για να δούμε αυτό το στιμένο. Από αριστερά το κόρνερ για την ομάδα της Θεσσαλίας με τον σκόρερ τον Γκονζάλες να πηγαίνει για να το εκτελέσει. Στο 74 έχουμε περάσει τώρα. Ο Γκονζάλες, ο οποίος είχε και δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο, στο 13ο λεπτό, στο 26 πέτυχε τον γκολ. Θα εκτελέσει τώρα στην καρδιά της περιοχής. Απομακρύνουν οι αμυντικοί της Καλαμάτας. Η κατοχή θα παραμείνει όμως σε πόδια παικτών του Βόλου. Ένα γέμισμα μπρος στην περιοχή. Απομακρύνει ο Καλουτσικίδης. Ζήτησε φάουλ, δεν υπάρχει κάτι. Ο αρχηγός του Βολοκόμπα θα γυρίσει μπροστά πίσω στον Μεντίλ. Ο Μεντίλ αλλάζει το παιχνίδι. Εκεί που θα πάρει ο Λικουρίνος, μια κάθετη ωραία για τον Λάμπρου. Ο Λάμπρου μέσα στην περιοχή κρατάει την μπάλα. Πέρασε για τον Γκονζάλες. Γκονζάλες τώρα ένα γέμισμα. Το πλασέ δεν το πιάνει έτσι όπως θα ήθελε ο Κάργας, ο κεντρικός αμυντικός του Βόλου, που είχε προωθηθεί λίγο πιο μέσα από το σημείο του πέναλτι. Ωραία αυτή η επίθεση των παικτών της ομάδας του Κώστα Μπράτσου. Ο Γιάννης Κάργας όμως δεν θα πιάσει το πλασέ γεμάτο. Αν είχε καταφέρει να κάνει σωστά το σουτ, τότε θα είχε πρόβλημα ο Γκέλιος, καθώς ήταν τελείως ανενόχλητος ο κεντρικός αμυντικός της ομάδας του Βόλου μέσα στην περιοχή της Καλαμάτας. Το 75ο λεπτό, Καλαμάτα Βόλος 1-1. Θυμίζω στο 26 ο Γκονζάλες ανοίξει το σκορ για την ομάδα της Θεσσαλίας. Στο 59 ο Χάμζα ισοφάρισε για την Μαύρη Θύελλα. Ενώ τώρα ο Κώστας Μπράτσος ετοιμάζει δύο κινήσεις. Θα περάσει σε λίγο στον αγωνιστικό χώρο για να δούμε αυτή τη φάση. Μια έξυπνη κάθετη και το γκολ. Όχι, μεγάλη φάση. Δοκάρι για τον Βόλο. Μεγάλη ευκαιρία. Πέρασε ο Λάμπρου στον Γκονζάλες στην περιοχή. Συνεχίζεται τη φάση. Ο Λάμπρου κρατάει την μπάλα. Μεντίλ. Προσποίηση και πάλι στο Λάμπρου που έχει έρθει τώρα από δεξιά. Ο Λάμπρου θα κάνει την προσποίηση πάνω στον Γιάτσικούρα. Οι παίκτες του Βόλου επιμένουν. Η παλιά του Γκονζάλες για τον Μεντίλ. Πολύ μεγάλη φάση με το δοκάρι για τους Βολιώτες το 75ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Γκονζάλες να στέλνει την μπάλα στο δοκάρι της Καλαμάτας. Ένα δυνατό μαρκάρισμα πάνω στον Μορέιρα τώρα για να δούμε αν θα βγει κίτρινη κάρτα από το τσεπάκι του Φίτσα. Κάποιες παρατηρήσεις, όχι, δεν έχει πρόθεση να βγάλει κάρτα εδώ ο διαιτητής της αναμέτρησης. Μια μάχη ανάμεσα σε Μεντίλ και Αλόνσο. Αλόνσο έχει πέσει στο χορτάρι, κρατάει το αριστερό του πόδι ο αριστερός αμυντικός της ομάδας της Καλαμάτας. Ετοιμάζει Μίγα και Χαραλαμπόγλου ο Μπράτσος. Αυτές θα είναι οι δύο κινήσεις, ενώ βλέπω απαντάει άμεσα και ο Χριστοφιλέας. Έχει σηκωθεί ο Ντιαρά για να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Βγαίνει ο Μεντίλ, περνάει στην θέση του ο Μίγας. Θα βγει από τον αγωνιστικό χώρο για την ομάδα του Βόλου για να περάσει τώρα ο Χαραλαμπόγλου. Για να δούμε ποιος παίκτης έφυγε. Τώρα θα δείξει το ταμπελάκι του ο τέταρτος διαιτητής, ο κύριος Χρήστος Βεργέτης. Περιμένουμε, όπως σας είπα, είναι φεύγει ο σκόρερ ο Γκονζάλες από τον αγωνιστικό χώρο, σκόρερ του Βόλου, για να περάσει ο Χαραλαμπόγλου στην αναμέτρηση στο 77, ενώ θα κάνει κίνηση και ο Χριστοφιλέας. Ο Σίγκουρτσον πάει εκτός αγωνιστικού χώρου για να περάσει στην θέση του ο Ντιαρά.
15: Να κάνω εγώ μία ενημέρωση, Γιάννη, ότι σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα μπάσκετ του Ολυμπιακού με τη Μακάπη, δηλαδή, δεν αγωνίζει το Μιλουτίνοβ γιατί είχε ενοχλήσεις λόγω τενοντίτιδας. Ένα πρόβλημα που το γνωρίζαμε, γι' αυτό και τον απέσυρε ο Μπαρτζόκας. Το μάτς αυτή τη στιγμή, λίγο πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου, είναι στο 57-60. Και να πάμε λίγο τώρα στον Βασίλη Κούβαλη. Παραμένει το 1-1 του Αστέρα με την ΑΕΚ.
14: Στο 37 βρισκόμαστε στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ 1-1 και ένα πλάγιο κερδίσει ο Αστέρας Άκτορ που τα τελευταία λεπτά έχει αυξήσει την πίεση του και δυσκολεύει πάλι την ΑΕΚ. Κάτι που βλέπαμε μέχρι το πρώτο 15 λεπτό να μην έχει λύσει η ΑΕΚ. Βρήκε βέβαια τον γκολ με μια αδράνεια στην άμυνα. Ένα πολύ μεγάλο κενό που δημιουργήθηκε στη δεξιά πλευρά και ο Ρώτα γύρισε και είχαμε το αυτογκόλ από τον Λάσκαρη στο 21ο λεπτό. Ισοφάρισε όμως γρήγορα θα έλεγα μετά από 10 λεπτά ο Αστέρας Άκτορ μετά το τραγικό λάθος. Δεν γίνεται πολλές φορές ένα τέτοιο λάθος από τον αρχηγό και πολύ μεγάλη εμπειρία για τον Μουκουντή. Έκλεψε την μπάλα ο Μακέντα από τον στόπερ της ΑΕΚ, την πάσαρε στον Μπαρτόλο, ο Αργεντινός εύκολα έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. Ο Αστέρας που σκόραρε με την ΑΕΚ μετά από 4 χρόνια περίπου, το 2022 είχε πετύχει γκολ πάλι απέναντι στην ΑΕΚ, το Νοέμβρη του 2022. Έτσι λοιπόν μετά από πάρα πολλά παιχνίδια έχουμε γκολ για τον Αστέρα Άκτορ απέναντι στην ΑΕΚ. ΑΕΚ σε ένα 1-1 που έχει διαμορφωθεί στο 38 και τον Αστέρα να είναι πιο ζωηρός με την ΑΕΚ να μην βρίσκει λύση. Ο Γιώβης δεν μπορεί να τροφοδοτηθεί από πουθενά. Τώρα πήρε την μπάλα γιατί γυρίσει πίσω, κάνει και λάθος κοντρόλ, χάνει την μπάλα και την παίρνει του Αστέρα στο χώρο του κέντρου μετά την προβολή που έκανε ο Γιώβης. Έβαλε μια προβολή επικίνδυνη εκεί και ευτυχώς δεν πέτυχε και κάποιον από τους ποδοσφαιριστές του Αστέρα Άκτορ. Κάτι λέει εκεί με τον Τάσο Παπαπέτρου, ο Σέρβος επιθετικός της ΑΕΚ. Το γύρισμα πίσω το είναι εκτέλεση του φάουλ για τον Σίλβα, το μεξικανό κεντρικό αμυντικό. Μπρόρσον, ο στόπερο έτερος και υπάρχει και τρίτος βέβαια, ο Δημήτρης Λάσκαρης που ήταν άτυχος στη φάση του 21ου λεπτού. Έβαλε εκεί την προβολή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Ήθελε να απομακρύνει, εντάξει, αυτό συμβαίνουν. Όμως το λάθος του Μουκουντή είναι πραγματικά πάρα πολύ σοβαρό. Με τον Γάλλο με καταγωγή από το Καμερούν να κάνει αυτό το τραγικό λάθος και να δίνει ευκαιρία στον Αστέρα Άκτορ να πετύχει τον γκολ της σοφάρισης. Και ο Μάρκο Νιού.

0: Ένα μέτρο μέσα από τη γραμμή του πλαγιού και περίπου στο ύψος της περιοχής του Βόλου η Καλαμάτα με τον Μορέιρα σε ένα φάουλ που κέρδισε ο επιθετικός Καλαμάτας ο Μορέιρα σε προβολή του Μίγα, ο οποίος είδε και την κίτρινη κάρτα. Τελευταίο δεκάλεπτο στο 81, Καλαμάτα Βόλος 1-1 στο δημοτικό του Περιστερίου. Μορέιρα περιμένει το σφύριγμα από τον Φίτσα. Τώρα θα εκτελέσει σιρτά. Δεν είναι κακή εκτέλεση. Απομακρύνουν όπως η αμυντική του Βόλου. Ένα σούτ από πολύ μακριά. Δεν είναι καθόλου καλό. Από τον Πινιέιρο. Η μπάλα μακριά από την εστία του Κοσέλεφ. Επιστροφή και πάλι στην Τρίπολη στο 81.
1: Έχουμε
0: κόρνερ
1: μόνος στην Τρίπολη. Ναι, ναι, ακούμε το Βασίλη Κούβαλη.
2: Τελέστηκε το κόρνερ, η μπάλα έφτασε έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Έντερ Γκοντζάλεθ πήγε εκεί να περάσει. Φάουλ του έγινε έξω από τη μεγάλη περιοχή. Μάλιστα είναι και δυνατό το χτύπημα στο πρόσωπο. Είναι ο Μπαρτόλο, δεν είναι ο Έντερ Γκοντζάλεθ, όπου πήγε να περάσει μπάλα πάνω από παίκτη τη ΣΑΕΚ.
1: Καλή τον Μαρίν, ο διαιτητής.
2: Ναι, γιατί και έκοψε την προσπάθεια επίθεσης για τον Αστέρα Άκτορ, αλλά είναι και σκληρό το φάουλ νομίζω. Δηλαδή έβαλε τον νόμο του κάπως
1: περίεργα. Δεν το πέτυχε πάντως στο πρόσωπο που κρατάει ο Μπαρτόλο.
2: Όχι, έτσι.
1: Ναι, εντάξει. Εσείς στο βλέπετε, πρόσωπο δεν το πέτυχε. Μάλιστα. Στο στήθος το πέτυχε.
2: Με ο Μπαρτόλο είναι ο σκόρερ, μάλιστα. Mm. Και δεν υπάρχει και κάτι. Νομίζω όλα εντάξει. Ούτε κίτρινη κάρτα, τίποτα. Όλα εντάξει. Ο Μπαρτόλο σηκώνεται. Όλα καλά για το φάουλ που δόθηκε βέβαια. Και έτσι η κατοχή είναι για τον Αστέρα Άκτορ. Πήγε να βγει γρήγορα μετά την απομάκρυνση. Ο Γιώβιτς εκεί δεν μπόρεσε να μπει και να διεκδικήσει στην εκτέλεση κόρνερ από τον Μάγερα από αριστερά με το αριστερό πόδι για τον Κροάτη προς τον Σέρβο επιθετικό. Η ΑΕΚ που τώρα έχει πάει και αμήνεται πίσω από τη σέντρα για το γέμισμα του Χατζή Μανουήλ, τερματοφύλακα του Αστέρα Άκτορ. Θα πάρει την κεφαλιά ο Ρέλβας, ο Λάσκαρη στην δεύτερη κεφαλιά, ο Γκατσίνοβιτς σε ένα διώξιμο για τον Γιώβιτς. Δεν ακολουθεί ο Γιώβιτς, η μπάλα φτάνει εύκολα στα πόδια του τερματοφύλακα του Αστέρα Άκτορ, του Βασίλη Χατζή Μανουήλ, που περιμένει λίγο να ανέβει ο Γιώβιτς. Τώρα γίνεται αυτό, την μπλοκάρει την μπάλα και θα επαναφέρει με βολέ. Ο Βασίλης Χατζή Μανουήλ κάνει το βολέ στον κεντρικό άξονα. Ο Μουκουντή εκεί με τον Κετού θα πάρει την πρώτη κεφαλιά, όχι καλά ο Μουκουντή. Κάνει φάουλ, σπρώχνει με τα χέρια. Είναι πολύ έτσι. Δεν είναι σε καλή μέρα ο Μουκουντή σήμερα. Βλέπουμε ότι κάνει πολλές άτσαλες προσπάθειες. Και τώρα εδώ μια εύκολη μεγάλη διαφορά ύψους από τον Κετού. Δεν μπόρεσε να πάρει την κεφαλιά. Η πρώτη ήταν στραβή. Μετά ήρθε και η δεύτερη, έσπρωξε με τα χέρια.
3: Και το λάθος του Βασίλη και στο 1-1 έτσι.
2: Καλά, αυτό το λάθος είναι, δεν το συζητάμε. Αυτό είναι σαν, όπως είπε και ο Ηλίας, σαν να είναι αυτό που είναι δώρο. Είναι δώρο αυτό. Ο Μπαρτόλο όμως που ήταν ο πρώτος σκόρερ πέρυσι του Αστέρα και όταν έλειπε και όταν λείπει είναι μεγάλη η απώλειά του. Δεν έπαιξε με τον Ηρακλή και δεν κατάφερε ο Αστέρας να είναι δημιουργικός, παραγωγικός. Εκτελεί πολύ καλή εκτέλεση του Μπαρτόλο, κόρνερ. Το φάουλ εκτελέστηκε, ήταν στον κεντρικό άξονα και το γέμισμα που έκανε ο Μπαρτόλο, η μπάλα βρήκε και
0: Μπολιβάρ,
2: είναι κόρνερ.
0: Θα κάνει το πλασέ, η μπάλα κοντράρει, θα προλάβει εδώ κόλεψε ελεφόκι, δεν προλαβαίνει. 2-1 για την Καλαμάτα στο 84 με τον Μπολίβαρ να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ενώ έχει ακυρωθεί, έχει σηκωθεί το σημαίακι. Έχει σηκωθεί το σημαίακι του... του βοηθού να ξαναδούμε την φάση. Είναι η παλιά που κάνει ο Μορέιρα για
1: λάθος
0: τον Μπολίβαρ.
1: Λάθος του βοηθού, ο παίκτης ξεκινάει πίσω από τη σέντρα.
0: Οπότε το γκολ της Καλαμάτας και... θα κατοκυρωθεί. Ο Μπολίβαρ κάνει το πλασέ, η μπάλα κάπου κοντράρει, πάει αργά βασανιστικά. Ο Κοσέλεφ τρέχει να απομακρύνει, τρέχει να προλάβει.
1: Δεν πήγε σωστά προς την μπάλα.
0: Δεν πήγε σωστά.
1: Δεν πήγε σωστά προς την μπάλα πίσω γυρνώντας.
0: Με αυτόν τον τρόπο
1: μπορούσε
0: λοιπόν
1: να αποτρέψει
0: Καλαμάτα,
1: τον γκολ.
0: Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν η Καλαμάτα στο 84 παίρνει προβάδισμα. Περιμένουμε και την επιβεβαίωση με τον Μπολίβαρ μετά από ασίστ του Μορέιρα.
1: Στον πάγκο πανηγυρίζουν κάποιοι της Καλαμάτας.
0: Ήδη πανηγυρίζουν γιατί έχουν ενημερωθεί από τον πάγκο. Τώρα και ο Φίτσας δείχνει σέντρα και φεύγει ο Μπολίβαρ. Πάει στο πέταλο των φίλων της Καλαμάτας για να πανηγυρίσει ετεροχρονισμένα. Όπως είναι ένα πολύ σημαντικό γκολ για την Καλαμάτα που ανατρέπει το της σκορ. Θυμίζω στο 13, στο 26 ο Γκονζάλες είχε ανοίξει το σκορ για τον Βόλο. Έτσι τελείωσε το πρώτο ημίχρονο. Ο Χάμζα στο 59 έκανε το 1-1 μετά από ασίστ του Μορέιρα. Χρεώνεται άλλη μία ασίστ του Μορέιρα τώρα στην πάσα για τον Μπολίβαρ, ο οποίος φεύγει πίσω από το κέντρο. Πλασάρι με αυτόν τον τρόπο Καλαμάτα Βόλος 2-1.

0: και έχουμε μπει πλέον στο τελευταίο πεντάλεπτο της αναμέτρησης.
1: Μάλιστα. Ωραία. Επιστρέφουμε στην Τρίπολη. Εκεί πέρα το μάτς θέλει ένα λεπτό συν τις καθυστερήσεις, Βασίλη.
2: Το μάτς είναι πάνω κάτω εδώ στο Θεοδόρος Κολοκοτρώνης. Στο 43 με στο 44.
1: Είδαμε και τον Πρινιόρι να παίρνει την πουκιά από το στόμα επιτιθέμενο του Αστέρα σε προηγούμενη φάση.
2: Ακριβώς, στην κεφαλιά του Κετού. Ήταν ο Μακέντα εκεί που ήταν έτοιμος να μπει στη φάση και να σκοράρει. Όμως ο Πρινιόλι έκανε ένα μπλοζόν πολύ ωραίο. Μπλόκαρε σταθερά την μπάλα. Νωρίτερα είχε κάνει ένα βολέ. Βρήκε τον Κατσίνοβι. Ο Κατσίνοβιτς μπήκε στη μεγάλη περιοχή σε μια κόντρα επίθεση για την Άγια. Να δούμε όμως τον Αστεράκτορ πάλι με τον Μπαρτόλο. Ο Μπαρτόλο έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Έχει κάνει άνω κάτω την άμυνα της ΑΕΚ από την αριστερή πλευρά. Ο Πίλιος νομίζω δεν τον έχει κόψει σε καμία περίπτωση. Τον έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα ο Μπαρτόλο και όλες οι επιθέσεις του Αστεράκτορ είναι από την δεξιά πλευρά με τον Μπαρτόλο με το αριστερό πόδι να παίζει εκεί και να δημιουργεί πολλά θέματα στην άμυνα της ΑΕΚ. Επιμένει ο Αστέρας Άκτορ, θα πούμε την φάση που δημιούργησε η ΑΕΚ και ο Ζήνη έκανε ένα άψυχο πλασέ που εύκολα μπλόκαρε ο Χατζημανουήλ, γιατί το γύρισμα του Κατσίνοβιτς ήταν σωστό. Στον Ζήνη που ακολούθησε αυτή την αντεπίθεση βρέθηκε μόνος στη μεγάλη περιοχή, έκανε όμως ένα αδύναμο άψυχο πλασέ στην αριστερή γωνία του Χατζημανουήλ και μπλόκαρε όλα αυτά στο 43. Στο 44 ήρθε η κεφαλιά του Κετού, όπου εκεί παρενέβη ο Μπρινιόλι, μπλόκαρε την μπάλα, γιατί αν δεν έπεφτε να κάνει μπλοζόν θα υπήρχε ο Μακέντα εκεί που θα την έστενε στα δίχτυα. Και όπως είπα, από την αριστερή πλευρά στην άμυνα της ΑΕΚ είναι πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, με τον Μπαρτόλο να έχει δημιουργήσει θέματα στον Πίλιο και δεν τον αφήνει να ανέβει ψηλά, αλλά έχει και τον Γιάννη Κότσιρα πιο πίσω που κλείνει σωστά την πλευρά αν προσπαθεί να επιτεθεί από εκεί η ΑΕΚ, με μια αλλαγή παιχνιδιού τώρα για τον Ρότα. Ο Ρότα με τον Μέντες πλάγιο out. Είμαστε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Έχουν συμπληρωθεί τα 45 και παίζουμε τις καθυστερήσεις. Ένα λεπτό λοιπόν. Η πάσα από τον Μαρίν. Ο Μαρίν για τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς περιμένει τον Πίλιο. Ανεβαίνει ο Πίλιος. Θα κάνει το shoot out. Πολύ καλό το shoot του Πίλιου για άμεση εκτέλεση και γκολ για την ΑΕΚ. Δεν θα το καταφέρει. Θα κάνει το shoot. Η μπάλα θα περάσει και θα βρει στο πλαϊνό δίκτυ. Το πρώτο από τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων. Εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης η ΑΕΚ χάνει μεγάλη ευκαιρία, τη μεγαλύτερη μετά το τέρμα θα έλεγα, μετά τον γκολ που πέτυχε αυτό γκολ ο Δημήτρης Λάσκαρης στο 21. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία της ΑΕΚ για να πετύχει ένα δεύτερο γκολ και να πάρει πάλι προβάδισμα. Θυμίζουμε 1-1 είναι το σκορ εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Στα 3 λεπτά των καθυστερήσεων είμαστε στο δεύτερο από τα 3 και η φάση αυτή έγινε στο πρώτο από τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων. Τώρα είμαστε στο δεύτερο και είμαστε με κατοχή μπάλας για τον Αστέρα Άκτορ και τον Χατζη Εμμανουήλ σε ένα μεγάλο, μια μεγάλη πάσα που κάνει με το αριστερό πόδι. Θα βρει τον Μακέντα. Ο Μακέντα κατεβάζει πολύ ωραία. Δεν μπορούν εύκολα να αντιμετωπίσουν τους ευέλικτους επιθετικούς και μέσο επιθετικούς που έχει ο Αστέρας Άκτορ της ΑΕΚ. Δεν είναι σε καλή μέρα, δεν συνδυάζονται σωστά. Να και τώρα λάθος από τον Μάγερ. Φάουλ πάνω στον Κουρμπέλι από τον Αριάγκα. Πολύ σωστό και το φάουλ. Είναι φάουλ από πίσω από τον Αριάγκα στον αρχηγό του Αστέρα Άκτον, τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Είναι και είμαστε στο τρίτο από τα 3.
1: Να ενημερώσω εγώ ότι παραμένει το 2-1 της Καλαμάτας. Υπάρχει μια διακοπή λόγω τραυματισμού, άρα πάμε με καθυστέρηση προς το τέλος αυτού του αγώνα.
3: Όπως παραμένει και το 1-0 στο παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Αστέρα Τρίπολης Β'. Θα πάμε σε λίγο στον
1: Σεβαστιανό. Να τελειώσουμε το ημίχρονο στην Τρίπολη, Βασίλη.
2: Να δούμε αυτό το φάουλ. Ναι. Είμαστε στο τρίτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων για το παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ με την ΑΕΚ. 1-1. Δεν υπάρχει έτσι κάποια από τις δύο ομάδες να έχει πάρει προβάδισμα. Η ΑΕΚ προηγήθηκε, ισοφάρισε ο Αστέρας και έχει μείνει αυτό το 1-1. Κεφαλιά από τον Μπρόνσον. Δεν είχε καλή ισορροπία. Πολύ ωραία η εκτέλεση από τον Μπαρτόλο. Ασυνεννοησία πάλι εκεί του τερματοφύλακα του Μπρινιόλι και ήταν κόρνερ. Τελικά βγήκε η μπάλα κόρνερ, αλλά σφυρίζει τη λήξη ο Τάσος Παπαπέτρου. Η μπάλα βγήκε κόρνερ, όμως είχαν συμπληρωθεί τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων. Πάλι μεγάλη και κακή εκτίμηση της φάσης από τους ποδοσφαιριστές και τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ. 1-1 λοιπόν ημίχρονο εδώ. Η ΑΕΚ προηγήθηκε με το αυτογκόλ του Δημήτρη Λάσκαρη στο 21ο λεπτό, στο πολύ ωραίο γύρισμα του Λάζαρου Ρότα. από δεξιά. Ισοφάρισε ο Αστέρας Άκτορ με τον Μπαρτόλο. Πολύ σοβαρό λάθος από τον Μουκουντή. Του πήρε την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Μακέντα. Την πάσαρε στον αμαρκάριστο και μόνο του ανεπανάληπτο τέταρτο απέναντι στον Μπρινιόλι. Έγραψε το 1-1 που είναι και το σκόρ ημιχρόνου. Ημίχρονο λοιπόν στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ, ΑΕΚ 1-1.
4: Ερασπορ 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
7: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
6: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
7: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
6: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
7: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
6: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Ακούτε Eraspor.
1: Χρειάστηκε πολλή ώρα για να μπορέσει ο διαιτητής και ο βαρίστας στο Μάντσεστερ να αποφασίσουν. Τελικά μέτρησε γκολ του Χάλαντ. Η City προηγείται της Manchester United με 1-0 αρχικά.
3: Και παίζει και με 10.
1: Ναι, το γκολ αυτό είχε κυρωθεί αρχικά ως offside. Πάρα πολύ δύσκολη φάση. Πάμε στον Χρήστο Σαράντο, ο οποίος έχει αναλάβει να καλύψει την τελευταία ημέρα.
3: Τρίτη ημέρα και τελευταία.
9: 3-1 η Καλαμάτα στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Έρικ Χάμζα να πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο παιχνίδι. Ωραίο το πλασέ. Λυκάει τον κοσέλευμα αυτόν τον τρόπο. Νομίζω η Καλαμάτα σφραγίζει την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα της μεγάλης κατηγορίας στην Super League μετά από 25 χρόνια μετά την επιστροφή της στα μεγάλα σαλόνια. Χάμζα, δεύτερο προσωπικό γκολ στην αναμέτρηση στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. 8 είναι τα λεπτά του έξτρα χρόνου, αλλά νομίζω δεν μπορεί πλέον να έχει κάποια αντίδραση η ομάδα της Θεσσαλίας. Καλαμάτα Βόλος 3-1 η Καλαμάτα που βρέθηκε πίσω στο σκορ με το γκολ του Γκονζάλες στο πρώτο ημίχρονο, κατάφερε στο δεύτερο μέρος με το γκολ του Χάμζα στο 59, του Μπολίβαρ στο 85 και του Χάμζα στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων να γυρίσει τούμπα
1: και
9: το
1: μην ξεχάσουμε και... Γιάννη, ότι ο Ντιαρά κάνει την φάση, αυτός κλέβει την μπάλα την ώρα που αναφύγει σε αντεπίθεση ο Βόλος, αυτός πασάρει στο Χάμζα, το μισό γκολ δικαιωματικά του ανήκει.
9: Σωστά, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο και το πλασέ από τον Χάμζα, έτσι, ένας ποδοσφαιριστής.
1: Θα επιστρέψουμε στον... σε λίγο σε ένα, πάμε να κάνουμε αυτή την πρώτη μας σύνδεση με τον Χρήστο Σαράντο. Γιατί περιγράφει το Ultimate Championship από την Βουδαπέστη, την τελευταία διοργάνωση της φετινής σεζόν στο Στίβο.
10: Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Ultimate Championship, το οποίο είναι στη τρίτη του μέρα. 400 μέτρα εμπόδια είχαμε στους άνδρες και στις γυναίκες. Έγινε καταπληκτική κούρσα στους άντρες, εκεί όπου ο Άλισον Ντος Σάντος νίκησε για ακόμη μια φορά τους αντιπάλους του, αλλά το κυριότερο μεταξύ αυτών και το Βάρχολμ και το Ράι Μπέντζαμιν, ο Μπέντζαμιν δεύτερος, ο Βάρχολμ τρίτος, αλλά έγινε κατέβηκε πάλι τα 46 δευτερόλεπτα, 45-98, που είναι η τρίτη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών. Καταπληκτικός ο Βραζιλιάνος, που ο οποίος πριν λίγο καιρό έκανε ένα μεγάλο παγκόσμιο ρεκόρ στη Ζυρίχη με 45-80. Είχαμε επίσης τις γυναίκες, τη νίκη της Jones, η οποία εμφανίστηκε σε αυτό το τη διοργάνωση, ενώ η Ζαπλετάλοβα και η Κόκρελ νικούσαν όλους τους προηγούμενους αγώνες στα 400 μέτρα εμπόδια. Η Ζαπλετάλοβα, πρωταρρήτρια Ευρώπης, η Σλοβάκα, η Jasmine Jones πήρε την πρώτη θέση και τα 150.000 δολάρια στα 400 μέτρα εμπόδια. Και βεβαίως είχαμε πριν.
1: Χριστό, 150.000 είναι ο πρώτος, δεύτερος και τρίτος τι παίρνει.
10: 75.000 ο δεύτερος, 150 δηλαδή πήρε ο Μίλτος Ντεντόγλου, ναι, χθες, και 75.000 ο Εμμανουήλ Καραλής για τη δεύτερη
1: και
10: θέση.
1: Ο τρίτος τι παίρνει.
10: 40.000 δολάρια, 25 ο τέταρτος και φτάνουν μέχρι τα 10.000 δολάρια ενώ όγδος. Και επειδή στους δρόμους.
1: Τέλειες έγινε το στίβος,
10: 20 εκατομμύρια δολάρια μοιράζουν, οπότε είναι μια καλή αρχή. Το τένις είναι πολύ ψηλότερα.
1: Ναι, όχι, λέω, η, αλλά η διαδικασία, πώς ναι, το λένε, επιβράβηση οικονομικής, αυτό εννοώ.
10: Το κυριότερο είναι ότι σε αυτό το event είναι όλοι οι σπουδαίοι του παρόντος, τα σίγουρα, αλλά και αρκετοί του παρελθόντος. Βλέπαμε το Usain Bolt σε πολλές περιπτώσεις, σε πολλά απλά.
3: Και Σεργέη Μπούμπκα είδαμε, Χρήστο.
10: Βλέπουμε, ναι, βέβαια.
11: Τέλος του αγώνα στις Έρες.
1: Μπράβο, Βασίλη, ναι, θα επιστρέψουμε σε λίγο στο Χρήστο Ράδιο, θα έχει πολύ χρόνο μετά. Σε ακούμε, Βασίλη.
11: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το παιχνίδι. Πρώτη νίκη για τον Πανσεραϊκό στο πρωτάθλημα. Κερδίζει τον Αστέρα Τρίπολης Β με σκορ 1-0. Απλώς να πούμε ότι στους 45 ο Άλεξ Τεσέιρα, ο 36χρονος Βραζιλιάνος, με εξαιρετικό σλάλομ, ωραία κίνηση και σούτ, έκανε το 1-0 για τον Πανσεραϊκό. Ο Πανσεραϊκός είχε ευκαιρίες με τους Οικονόμου και Στάικο, αλλά και ο Αστέρας άφησε πάρα πολύ καλές εντυπώσεις. Μάλιστα, απείλησε το 87 με τον Φερνάντεφ. Η μπάλα όμως πέρασε out με το σούτ που έκανε 23χρονος Ισπανός. Τελικό αποτέλεσμα εδώ στις Έρες, Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β, 1-0 από μένα και από το τεχνικό της ελληνικής ραδιοφωνίας της Έρτσα Ροθάνο Παπουτσί. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας από τις Έρες.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να τελειώσουμε και το παιχνίδι της Καλαμάτας με το Βόλο στο Περιστέρι με τη βοήθεια του Γιάννη Παπαγεωργίου.
9: Τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, 8ο λεπτό εδώ στο Δημοτικό του Περιστερίου. Καλαμάτα Βόλος 3-1, η μαύρη θύελα με ανατροπή είναι μια ανάσα από την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα της Super League. Στην επιστροφή της στα μεγάλα σαλόνια μετά από 25 χρόνια θα απομακρύνει όπως ο Στρούγκης να φύγει μπάλα οι παίκτες του Βόλου με τον Κρεσπή. Βγαίνει πολύ γρήγορα ο Μπακαγιώκο και απομακρύνει σε πλάγιο. Ακούτε και τα χειροκροτήματα από τους περίπου χίλιους και πλέον φίλους της Καλαμάτας που βρίσκονται εδώ στο Δημοτικό του Περιστήριου. Θυμίζω ότι η
1: μαύρη
9: θύελα
1: μέχρι... Η επιχώνηση, Γιάννη, του αγώνα δικαιολογεί αυτό το σκορ που λες, το 3-1. Ήταν δηλαδή για, ναι, πάνω από δύο γκόλ η Καλαμάτα και σχεδόν ένα ο Βόλος.
9: Σωστά, και η Καλαμάτα παρουσιάζεται τελείως διαφορετική στο δεύτερο ημίχρονο. Τελευταίο σφύριγμα τώρα από τον κύριο Φίτσα. Έξαλλοι πανηγυρισμοί από τους φίλους της Καλαμάτας. Έξαλλοι πανηγυρισμοί και από τους ποδοσφαιριστές του Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Πρώτο τρίποντο για την Καλαμάτα στην μεγάλη κατηγορία μετά από 25 χρόνια, μετά την επιστροφή της στα μεγάλα σαλόνια, με ανατροπή απέναντι στον Βόλο. Θυμίζω, η ομάδα της Θεσσαλίας μέχρι το 30 λεπτό ήταν καλύτερη, είχε κατοχή, είχε δοκάρι στο 13 με τον Γκονζάλες, ο ίδιος παίκτης το 26 άνοιξε το σκορ με σιρτό σουτ, έκανε το 1-0 για τον Βόλο. Μετά το 30 η Καλαμάτα άρχισε να παίρνει χώρο στον αγωνιστικό χώρο, να δημιουργεί απειλητικό καταστάσεις μπροστά στην εστία του Κοσέλευτο. Ο ημίχρονο τελείωσε με αυτό το 0-1 για τον Βόλο. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως παρακολουθήσαμε ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Στο 59 πριν συμπληρωθεί μια ώρα παιχνιδιού, ο Χάμζα μετά από την σέντρα του Μορέιρα από αριστερά νικάει τον Κοσέλευτο, ζοβαρίζει σε 1-1 στο 85, και πάλι ο Μορέιρα με την παλιά βγάζει τον Μπολίβαρ να φεύγει πίσω από το κέντρο, ταχύτατα πλασάρει κόντρα τον ευνοεί ο Κοσέλευτο, δεν μπορεί να προλάβει, η μπάλα καταλήγει στην εστία ευχαριστία του το 2-1 γκολ που στην αρχή ακυρώθηκε καθώς σηκώθηκε το σημαίακι του βοηθού, στη συνέχεια όμως μέσω του ΒΑΡ
1: μεγάλο λάθος του βοηθού, Γιάννη. Τέτοιες φάσεις δεν πρέπει να τις κάνεις όταν είναι πίσω.
9: Ναι, γιατί φεύγει πίσω από το κέντρο κύριος Γιώργος Φραγκιαδάκης, ο βοηθός που σήκωσε το σημαίακι του. Με αυτόν τον τρόπο η Καλαμάτα πήρε προβάδισμα στο σκορ με τον γκολ του Μπόλιβαρ και δεύτερη ασίστ από τον Μορέιρα στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Ντιαρά κάνει όλη τη δουλειά, πετάει σε θέση μέσα δεξιά στην περιοχή στον Χάμζα. Αυτός πλασάρει ωραία τον Κοσέλεφ. 3-1. Ακούτε τους πανηγυρισμούς από τους περίπου 1000 και πλέον φίλους της Καλαμάτας εδώ στο Περιστέρι. Οι παίκτες της Μαύρης Θύελλας ανταποδίδουν με χειροκρότημα και πάνε και μπρος στο πέταλο που κάθονται οι οργανωμένοι για να δεχθούν και από εκεί το χειροκρότημα και να ανταποδώσουν. Τελικό αποτέλεσμα: Ηλία Δημήτρη, φίλες και φίλοι της Ερασπόρα, από το Περιστέρι Καλαμάτα Βόλος 3-1. Πρώτο τρίποντο μετά από 25 χρόνια στην επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία για την Καλαμάτα που φτάνει τους 4 βαθμούς μετά την ισοπαλία την περασμένη εβδομάδα εδώ στο ίδιο γήπεδο απέναντι στον Ατρόμητο, ως φιλοξενούμενη όμως σε εκείνο το μάτς, και νίκη σήμερα απέναντι στον Βόλο. Ο Βόλος που μένει στους 2 βαθμούς με τις 2 ισοπαλίες με το ίδιο σκορ 1-1 απέναντι σε Ηρακλή και Ολυμπιακό στο Παρθεσσαλικό στάδιο. Τίποτα άλλο από μένα. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Να πούμε ότι έχουμε ημίχρονο νωρίτερα Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1. Έχει ισοφαρίσει η Έλβεσμπεργκ την Μπάγερ Μονάχο σε 1-1. Λίγο πριν τη λήξη, Λεμάν Λανς είναι στο 2-2. Παραμένει το προβάδισμα της Manchester City επί της United με 1-0 στο ντέρμπι του Manchester. 0-0 ημίχρονο στην Ιταλία το Νάπολι Μπολόνια και 0-0 μετά από 28 λεπτά τόσο ο αγώνας της Χετάφε με τη Λα Κορούνια. Πήγα να πω και άλλον αγώνα, αλλά έβαλε γκολ η Σαρλεροά αυτή τη στιγμή. Προηγείται 1-0 τη Ζούλτε Βάρεγγε μέσα στο Βέλγιο. Και έχουμε και τελικό αποτέλεσμα στην Αυστρία. Η Λάσκ Λίντς έχασε και από τη Στουρμ Γκρατς με 2-1.
3: Μάλιστα. Και η Φέγενορντ δεν έβαλε άλλο γκολ. Έμεινε στα 7. Νίκησε λοιπόν Τσβόλε Φέγενορντ 0-7 τελικό αποτέλεσμα στην Ερετιβίση.
1: Και επιστρέφουμε στον Χρήστο Σαράντο. Είχαμε μείνει σε χρηματικά έπαθλα, Χρήστο.
3: Και σε μεγάλες παρουσίες.
1: Ναι. Μας ακούει ο Χρήστος Σαράντος που καλύπτει την τελευταία μέρα στο Ultimate Championship της Βουδαπέστης.
10: Με δεν ξέρω γιατί δεν ακούτε.
3: Ωραία, σ' ακούμε.
10: Ωραία, έλεγα ότι είναι μέχρι και η 16η θέση, γιατί οι δρόμοι έχουν 16 αθλητές, έχουν 2 ημιτελικές σειρές. Για παράδειγμα, τώρα τελείωσαν των 200 μέτρων. Μέχρι ο τελευταίος που είναι 2.000, εντάξει, θα μου πείτε τίποτα. Αλλά okay, ο πρώτος, και εδώ έχουμε παράδειγμα τον Μπέντναρ, ο οποίος κέρδισε την πρώτη σειρά στα 200 μέτρα. Ο οποίος πήρε χθες για το κατοστάρι 150, μπορεί να φτάσει στα 300.000 σε 2 μέρες. Οπότε νομίζω είναι μια χαρά. Να μην ξεχάσω να πω.
3: Ωραίος γαμπρός μοιάζει.
10: Μια χαρά. Εντάξει, βέβαια οι Αμερικάνοι έχουν χορηγούς, έτσι. Το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, ας πούμε, η Sydney McLaughlin, η οποία φέτος λόγω εγκυμοσύνης δεν συμμετέχει στους αγώνες που πέρυσι παραλίγο να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ της Μαρίτα Κοχ. Βγάζει περίπου 100.000 από τα αγωνιστικά της, γιατί δεν συμμετέχει στα Diamond League, στις μεγάλες διοργανώσεις, και βγάζει καμιά 30 εκατομμύρια.
3: Εκατομμύρια από τα διαφημιστικά, από τις διαφημίσεις.
10: Ναι, οπότε μιλάμε, οι Αμερικάνοι απευθύνονται σε μεγάλη αγορά. Να σας πω, για να μην το ξεχάσω, ότι έγινε σκανδαλάκι με τον Όλιβερ στο Old Trafford. Έτσι ήταν αποβολή και του Μπρούνο Φερνάντες και βγάλε μόνο το Φόντι. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, ξαναδείτε τη φάση και θα δείτε ότι κλωτσάει και καλά πηγαίνοντας προς την μπάλα. Το γλουτό του, να το πω.
1: Φόντεν
10: που ήταν πρεσμένος, γι' αυτό τα πήρε ο Φόντεν.
1: Συγγνώμη, σου έχει φάει τη φωνή, η εκφωνήτρια του σταδίου.
10: Ναι, είχε μια συνέντευξη με τον Άλισον
1: Ντος Σάντος.
10: Αυτός ο καταπληκτικός αθλητής που έκανε στη Ζυρίχη παγκόσμιο ρεκόρ στα 400 μέτρα εμπόδια. Ο Βάρχολμ έχει βρει τον πελάτο, ο πρώτος που μας εξέπληξε ο Νορβηγός, τώρα είναι ο Βραζιλιάνος. Να πω γρήγορα για να πάτε και στα γήπεδα ότι ο Πατιράγκε, αυτός ο τρομερός ακοντιστής από τη Σρι Λάνκα, ο ακοντισμός πια είναι ασιατική υπόθεση, εκεί ήταν ο Ινδός, ο Πακιστανός, και τώρα από τη Σρι Λάνκα ο Πατιράγκε έκανε 91-09, τρίτη φορά πάνω από τα 90 μέτρα και πήρε τη νίκη στον ακοντισμό. Δεύτερος ο Πίτερς, τρίτος ο Βέμπερ, τέταρτος ο Γουόλκοτ. Ήταν και ο Πακιστανός Ολυμπιονίκης του Τόκιο, του Παρισιού, ο Ναντίμ, αλλά ήταν πέμπτος. Δεν ήταν ο Ινδός ο νικητής στο Τόκιο το 21, οπότε πιο εύκολα τα πράγματα για τον Πατηράκη. Η Amy Hunt την είδαμε νωρίτερα να κερδίζει τη δεύτερη σειρά στα 200 μέτρα, αυτή η κυρία από τη Βρετανία που είναι και του Cambridge, η οποία πήρε 4 χρυσά μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με τις σκυτάλες 2, 100 και 200, εδώ βέβαια ο βαθμός δυσκολίας μεγαλύτερος. Amy Hunt, Sandy Moore, Sonny Miller Weibo και Cabrera Sturgis πέρασαν από τη μία σειρά και από την άλλη Gabby Tombans νίκησε, είναι η Ολυμπιονίκη των 200 μέτρων στο Παρίσι, την Melissa Jefferson Wooden, και το λέω γιατί μαζί με το Bednar και η Melissa Jefferson Wooden μπορεί να φτάσει στα 300 χιλιάρικα. Χθες νίκησε τα 100 μέτρα με απίθανα πράγματα, επίδοση 10.63, εντυπωσιακή. Είναι μια κοπέλα που μπορεί στα 100 να φτάσει όσο γίνεται πιο κοντά στο παγκόσμιο ρεκόρ.
1: Και να ρωτήσω, Χρήστο, ναι, κάτι για το, επειδή είναι καινούργια διοργάνωση το Ultimate Championship, θα γίνεται κάθε χρόνο?
10: Θα γίνεται όταν δεν υπάρχουν παγκόσμια πρωταθλήματα. Δεν ξέρω αν θα γίνει του χρόνου που έχουμε Ολυμπιακούς Αγώνες. Uh-huh. Έχω καταλάβει ότι θα γίνεται ψέματα του χρόνου.
3: Του παραχρόνου,
10: έχουμε...
3: σε δύο χρόνια.
10: Ναι, σε δύο. Του χρόνου έχουμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Πεκίνο, οπότε δεν θα γίνει.
1: Άρα θα
10: κανονικά
1: τελειώνει...
10: κάθε δύο χρόνια.
1: Ναι, κάθε δύο χρόνια για να τελειώνει τη σεζόν, να κλείνει τη σεζόν.
10: Αυτό είναι για να γίνεται με πανηγυρικό τρόπο. Ναι. Εντάξει, το σκηνικό το έχουμε δει με τις πολυθρόνες που στείνονται.
3: Ναι,
10: τώρα
3: ναι,
10: βλέπουμε.
3: Πολυθρονάρες, όχι πολυθρόνες.
10: Ναι, τους αθλητές του ύψους. Εντάξει, το ύψος είναι με το που προστέθηκε ο Ταμπέρι, που έφτασε ξανά στο επίπεδο όχι του παρελθόντος απόλυνα, αλλά στο 2.30 έχει ανέβει το επίπεδο. Βλέπουμε και πάντα τη γυναίκα του με το παιδάκι του. Έκανε φοβερά πράγματα.
1: Και κάτι
10: στο
1: ακόμα.
10: Μπέρνιχαμ.
1: Θα αλλάζει και η έδρα, φαντάζομαι, κάθε δύο χρόνια.
10: Ναι, εντάξει, ναι, δεν μπορεί να γίνεται πάντα στη Βουδαπέστη. Είναι καταπληκτικό το στάδιο, είναι στην καρδιά της Ευρώπης. Okay. Εδώ η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε τη σύναξη των καλύτερων αθλητών. Αλλά επειδή είναι τέλος της σεζόν, δεν είναι πολύ εύκολο να γίνουν οι καλύτερες επιδόσεις. Και ειδικά επειδή πια στο Σεπτέμβριο στη κεντρική Ευρώπη η θερμοκρασία είναι στους 15 βαθμούς. Ο στίβος θέλει ζέστη. Περισσότερο για λόγους μυϊκούς, έτσι, για να είναι πολύ, πολύ πιο εύκολο οι μύες να ζεσταθούν και να μην χρειάζονται πάρα πολλές διατάσεις. Οτιδήποτε άλλο προσπαθεί να σε κρατήσει ζεστό για να μπορέσει να φτάσει στο maximum των επιδόσεων, δηλαδή να βοηθιέσαι σωματικά να φτάσει εκεί. Και από την άλλη έχουμε δει και άστατες συνθήκες κάποιες φορές, ναι, αντίθετους ανέμους, θες το μήκος και όλα τα σχετικά.
3: Ωραία. Να θυμίσουμε ότι οι αγώνες μεταδίδονται και από την RTL Sport τηλεοπτικά.
10: Ναι, RTL Sport τηλεοπτικά, έχουμε τα 200, έχουμε το ύψος, τα 5 χιλιόμετρα, το τριπλούν. Ωραία, υπάρχουν αγωνίσματα που είναι έξω και γκρινιάζει πολλοί κόσμος γι' αυτό, αλλά δεν χώραγαν όλα σε τρεις μέρες.
1: Σωστό. Λοιπόν, θα επανέλθουμε σε σένα γιατί πάμε γρήγορα στην Τρίπολη. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στον Αστέρα Τρίπολης και την ΑΕΚ. Ακούμε τον Βασίλη Κούβαλη και Βασίλη, με ρωτάω γιατί έτσι πρέπει. Αν έχουμε κάποια αλλαγή στις
2: δεν εμφέσεις. Έχουμε τίποτα, Ηλία. Παίζουμε ήδη το πρώτο λεπτό, ολοκληρώθηκε. 47ο μπήκαμε για την αναμέτρηση του Αστέρα.
1: Έχουμε και λήξη του αγώνα. Του μισό λεπτάκι, Βασίλη, στο μπάσκετ.
3: 77-72 Ολυμπιακός νίκησε την Μακάμπη.
1: Τη Μακάμπη, δηλαδή. Ωραία. Βασίλη, σε ακούμε.
2: Έχουμε λοιπόν τις ομάδες να παίζουν και να ξεκινούν σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο χωρίς αλλαγές, ούτε η ΑΕΚ ούτε ο Αστέρας Άκτορ. 1-1 θυμίζουμε στο πρώτο ημίχρονο. Η ΑΕΚ προηγήθηκε στο 21ο λεπτό με αυτόν τον γκολ του Δημήτρη Λάσκαρη στο γύρισμα του Λάζαρου Ρότα. Ισοφάρισε ο Αστέρας Άκτορ με τον Χουλιάν Μπαρτόλο στο 31, όταν έγινε ένα σοβαρό λάθος από τον Μουκουντή. Πήρε την μπάλα ο Μακέντα, την πάσαρε στον Μπαρτόλο, έγραψε εύκολα το 1-1. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ένα σούτ του Πίλιου ήταν πλάγι αριστερά, αλλά μπορούσε από εκεί να σημαδέψει σωστά και να πετύχει κόλ. Και έτσι έκλεισε το πρώτο ημίχρονο. Ένα δεύτερο ημίχρονο που, όπως είπαμε, συνεχίζουν οι δύο ομάδες χωρίς αλλαγές. Ένα φάουλ που έχει κερδίσει ο Αστέρας Άκτορ και όλες οι στατικές φάσεις είναι επικίνδυνες. Με τον Μπαρτόλο εκτελεστεί, όμως τώρα δεν θα εκτελέσει σωστά. Η μπάλα θα πάει χαμηλά και θα απομακρύνουν οι αμυντικοί της ΑΕΚ. Ο Μάγερ τώρα προσπαθεί να καλύψει έξυπνα, όμως ο Έντερ Γκοντζάλεθ έχει βγει μπάλα όμως, γιατί εδώ δεν ήταν σοβαρά τα πράγματα και δυσκολία. δυσκολίες για την άμυνα της ΑΕΚ. Αν δεν είχε βγει μπάλα out και συνέχιζε ο Έντερ την κατεύθυνση προς την εστία για να γυρίσει σε κάποιον συμπαίκτη του, πήγε να καλύψει ο Μάγερ την μπάλα. Βγήκε έξυπνα και του την πήρε ο Έντερ. Λάθος τώρα από την ΑΕΚ. Συνεχίζει τα λάθη.
1: Έβαλε γκολ ο Χάρι Κέιν, έτσι προηγείται πλέον η Μπάγερ εκτός έδρας της Έλβες με 2-1. Συνεχίζει, Βασίλη.
2: Συνεχίζει τα λάθη η ΑΕΚ και σε πολύ κακή μέρα και ο Μαρίν και ο Γιώβιτς και ο Μουκουντή. Πολλοί παίκτες αστέρια της φιλοξενούμενης ομάδας, τους παίκτες του Μάρκο Νίκολης, δεν τους βλέπουμε να είναι στην επίδοση και στην απόδοση που είχαν στα προηγούμενα παιχνίδια. Και ο Ζήνη δεν είναι σε καλή κατάσταση. Τώρα μια απομάκρυση κακή και από τον Ρέλβας. Γενικά η άμυνα δεν πατάει πολύ καλά. Το κέντρο δεν μπορεί να συνεργαστεί. Και ο Μάγερ που τρέχει, μπαίνει προς τα μέσα, δεν πάει πολύ δεξιά. Είναι ο παίκτης που παίζει για πρώτη φορά, ο Ριάγκα, δηλαδή λίγο ασύνδετη δείχνει. Και ο Αστέρας είναι σε πολύ καλύτερο ρυθμό με τον Έντερ Γκοντζάλεθ. Ωραίο το γύρισμα. Πάλι ένα νέο πρόβλημα από την αριστερή πλευρά στην άμυνα της ΑΕΚ. Χτυπάει πάλι εκεί ο Αστέρας Άκτορ με τον Έντερ, με τον Μπαρτόλο. Επιμένει.
1: Να μεταδώσω και ένα τελικό αποτέλεσμα από τη Γαλλία. Βασίλη, να με συγχωρείς για αυτές τις παρεμβάσεις, αλλά θέλει να ενημερώνει το κόσμο στοιχήματος. Λοιπόν, τελικό αποτέλεσμα στη Γαλλία, Le Mans Lens 2-2. Συνεχίζει εσύ.
2: Έχει ανεβάσει και την πίεση του Αστέρας Άκτορ ψηλά. Δεν αφήνει την ΑΕΚ να ξεκινήσει αυτό το build-up που λέμε, την κυκλοφορία της μπάλας από πίσω για να αναπτυχθεί και να περάσει μπάλα στο χώρο του κέντρου. Πάσα τώρα για τον Πίλιο. Θα κάνει ωραίο κοντρόλ. Ο Πίλιος έχει μπροστά του τον Κότσιρα. Ο Κότσιρας κλείνει την πλευρά, αναγκάζει τον Πίλιο να παίξει κάθετα. Ο Μαρίν, ωραία, το 1-2 μπαίνει με την κόντρα που κέρδισε. Όμως νέα κόντρα. Ο Λάσκαρης θα του βάλει και την προβολή και θα μπλοκάρει την μπάλα ο Χάτζι Εμμανουήλ. Έγινε μια κόντρα και ευνόηση αρχικά το Ρουμάνο, το μέσο της ΑΕΚ, όμως στην δεύτερη προσπάθεια που έκανε για να μπει στη μεγάλη περιοχή του τσίπησε, όπως λέμε, την μπάλα ο Λάσκαρης, έφτασε στον τερματοφύλακα τον Χατζη Μανουήλ και μπλόκαρε ο γκολκίπερ του Αστέρα Άκτορ. Ο Ζήνη τώρα δίνει στο Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς πασάρει για τον Κατσίνοβιτς. Ο Κατσίνοβιτς έχει χώρο, ελίσσεται, περνάει εκεί. Ο Κότσιρας με αυτοθυσία θα παραχωρήσει κόρνερ. Κόρνερ για την ΑΕΚ στο 50 λεπτό μπροστά στον κόσμο της, αφού τώρα η εστία του Χατζη Μανουήλ είναι μπροστά από την θύρα 4 που είναι η κατάμεστη κερκίδα για τους φίλους της ΑΕΚ και τους φίλους της ΑΕΚ. Πηγαίνει ο Ρασβάν Μαρίν να εκτελέσει αυτό το κόρνερ, δεν πάει ο Μάγερ αυτή τη φορά, για να δούμε αν θα έχει κάποια άλλη επιλογή η ομάδα του Μάρκο Νίκολης, που φαίνεται ότι ετοιμάζει την πρώτη αλλαγή εκεί. Δύο αλλαγές, Κοϊτά και Βάργα, από ό,τι βλέπουμε εδώ από μακριά, θα είναι οι δύο παίκτες που θα περάσουν και θα είναι οι πρώτες αλλαγές. Είμαστε στο 51, κόρνερ για την ΑΕΚ. Κάτι συζητάει εκεί με τον Μπρόνσον σε μια μονομαχία που είχε με τον Μουκουντή ο ρέφερι, ο Τάσος Παπαπέτρου, ο Αθηναίος διαιτητής. Ο Μαρίν λοιπόν στο 51 παίρνει φόρα, εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι, περνάει μπάλα από όλους, κεφαλιά από τον Γιώβιτς, νέα κόντρα, out. Ο Ρέλβας ζητάει corner, τελικά ο Παπαπέτρου λέει out και μάλλον έχει δίκιο ο διαιτητής, ήταν κοντά. Και τώρα θα έρθουν οι δύο αλλαγές που πηγαίνουν στην σέντρα εκεί για να, στον τέταρτο διαιτητή, για να ελεγχθούν και να ανάψει και το φωτεινό ταμπελάκι μετά την επόμενη διακοπή, όχι σε αυτή, για να περάσουν οι δύο παίκτες που, όπως βλέπω από εδώ απέναντι, είναι ο Κοϊτά και ο Βάργα. Κοϊτά και Βάργα λοιπόν ετοιμάζονται για να περάσουν το παιχνίδι, να δούμε και ποιοι θα είναι αυτοί που θα αποχωρήσουν. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Γκατσίνοβιτς ή θα είναι ο Ζήνη. Θα δούμε, οι πιθανοί να βγουν είναι αυτοί, ο Γκατσίνοβιτς και ο Ζήνη, εκτός και πάμε σε αλλαγή με κάποιο άλλο σκεπτικό για τον Μάρκο Νίκολης. Τώρα του λέει ο διαιτητής αν θέλει τώρα να γίνουν οι αλλαγές και λέει τώρα στον Γκατσίνοβιτς να βγει από εδώ, βγαίνει εδώ μπροστά μας και μπαίνει ο Κοϊτά. Η πρώτη αλλαγή λοιπόν είναι ο Κοϊτά αντί του Γκατσίνοβιτς, πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι γενικά και πρώτη αλλαγή για την ΑΕΚ. Και η δεύτερη αλλαγή, να δούμε ποιος είναι. Ο δεύτερος είναι το νούμερο 16 και είναι ο Αριάγκα. Ο Αριάγκα βγαίνει, άρα τώρα θα δούμε πού θα παίξει ο Μάγερ, αν θα πάει δίπλα στον Ρασβάν Μαρίν και αν θα πάει δεξιά ο Ζήνη. Κάτι τέτοιο βλέπω να γίνεται, με τον Βάργα να πηγαίνει δίπλα βέβαια στον Γιώβιτς και να έχουμε το επιθετικό δίδυμο το γνωστό στο 4-4-2, το καθαρό. Τώρα πλέον για τον Μάρκο Νίκολιτς, 1-1 το παιχνίδι, είμαστε στο 53ο λεπτό, εκτελέστηκε το πλάγιο out και ένα φάουλ που θα δοθεί για την ΑΕΚ Ένα φάουλ πίσω από τη σέντρα. Το εκτελεί ο Ρέλβας γρήγορα στην απέναντι πλευρά για τον Ρότα. Ο Ρότα θα κάνει το κοντρόλ μπροστά στον πάγκο τη ΑΕΚ όλα αυτά. Και στην πλευρά που αμήνεται η ΑΕΚ και προσπαθεί να χτίσει μια επίθεση με τον Μάγερ να έχει έρθει ενδιάμεσα σαν αμυντικό σχάβ να παίρνει, να δίνει στο Μαρίν. Πάλι ο Μάγερ. Πιο δεξιά για τον Ζήνη. Ο Ζήνη που τώρα παίζει σε θέση δεξιού half extreme, σε δεξιού winger. Η κάθετη πάσα του Μάγερ για τον Γιώβιτς θα γίνει λάθος εκεί, θα ξανακερδίσει ο Γιώβιτς. Πιο πίσω η μπάλα κοϊτά για τον Μαρίν. Ο Μαρίν αριστερά για τον Πίλιο. Ο Πίλιος πιο πίσω για τον Ρέλβας. Δεν βρήκε χώρο, είναι ο Γιάννης Κότσιρας μπροστά του. Πάλι το ίδιο σκηνικό με τον Γιάννη Κότσιρα και τον Κοϊτά τώρα που βρήκε στην πλάτη των αμυντικών. Κάνει προσποίηση, μπαίνει, φτάνει στο σημείο του πέναλτι. Πασάρι δεξιά για τον Ζήνη. Ο Ζήνη μόνο του προσποίηση μία. Το σουτ πλασέ κόντρα. Κοϊτά έρχεται εκεί να μαζεύει την μπάλα όλα αυτά μέσα και έξω την περιοχή τη ΑΕΚ. Επιμένει η ΑΕΚ. Του Αστέρα Άκτορ επιμένει ΑΕΚ, ο Μάγερ για τον Πίλιο. Επιμένει από αριστερά τώρα ο Πίλιος. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι θα περάσει από όλους. Εκεί προσπαθεί ο Ζήνη, φέρνει την μπάλα στην περιοχή. Γιώβιτς διαρκείας επίθεση για την ΑΕΚ. Απομακρύνουν όπως όπως η του Αστέρα Άκτορ. Ο Μπαρτόλο προσπαθεί εκεί να πάρει την μπάλα από τον Ρέγες. Να, ασφιχτική πίεση τώρα από την ΑΕΚ με τον Μάγερ στον κάθετο άξονα. Η κάθετη πάσα για τον Γιώβιτς. Εκεί θα βγει πρώτος ο Μπρόσον. Θα απομακρύνει ο Κότσιρας ακόμα από μακριά. Ο Μπαρτόλο χάνει από τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας για τον Μάγερ. Ο Μάγερ θα κερδίσει φάουλ από την προσπάθεια εκεί που έκανε ο Μπαρτόλο και μάλιστα δέχεται και την κίτρινη κάρτα. Ο Χουλιάν Μπαρτόλο διαμαρτύρεται πάρα πολύ έντονα ο Αργεντινός στον διαιτητή. Κάτι του λέει εκεί να σταματήσει γιατί θα του δείξει και δεύτερη κίτρινη κάρτα. Όμως συνεχίζει και επιμένει ο Χουλιάν Μπαρτόλο να διαμαρτύρεται. Μια ασφιχτική πίεση που άσκησε για περίπου 1-1,5 λεπτό η ΑΕΚ στην περιοχή.
3: Δεν έγινε η μπάλα από την περιοχή, Βασίλη.
2: Ακριβώς, Δημήτρη, ήταν ασφιχτική πίεση με ένα φάουλ που έχει κερδίσει τώρα η ΑΕΚ που μπήκε αποφασισμένη όπως δείχνει σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο και με τις γρήγορες αλλαγές του Μάρκο Νίκολιτς για να βάλει παίκτες μέσα στην περιοχή και να πιέσει να σφίξει το κλειό στην άμυνα του Αστέρα Άκτορ και γενικά και στο κέντρο γιατί από εκεί ξεκινάνε τα προβλήματα της ΑΕΚ από τον χώρο του κέντρου που δεν μπορεί να περάσει πάσεις και να τροφοδοτήσει τους επιθετικούς. Για να δούμε τώρα αν καταφέρει από αυτή τη στατική φάση να βγει κάτι καλό για την ΑΕΚ με τον Μαρίν και τον Πίλιο πάνω στην μπάλα. Αφήνει ο Πίλιος πλασαριστά για τον Μάγερ. Ο Μάγερ ένα γέμισμα στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά, κόντρες από τον Λάσκαρη. Μπάλα θα βγει κόρνερ. Δεν πρόλαβε εκεί να διώξει ο Μπαρτόλο. Κόρνερ, έγινε μια κομπίνα πάσα. Δεύτερο γέμισμα. Προσπάθησε ο Βάργα εκεί να βγει πρώτο στην μπάλα και ο Γιώβιτς. Τελικά η απομάκρυνση από τον Λάσκαρη κόρνερ. Κόρνερ με τον Μάγερ από την αριστερή πλευρά με το αριστερό πόδι. Δεν πάει ο Μαρίν τώρα. Ο Μάγερ λοιπόν στο 56 θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ. 56 λεπτό και το κόρνερ με το αριστερό πόδι για τον Κροάτι μέσω. Πολύ καλή εκτέλεση. Ο Μουκουντή δεν θα βρει την μπάλα εκεί. Ανέβησε την μπάλα. Ο Μουκουντή ήταν φάτσα με το τέρμα. Όμως δεν κάνει καλή επαφή. Την βρίσκει πολύ λίγο και πάει μπάλα out στην απέναντι πλευρά. Έτσι λοιπόν χάνει μια ευκαιρία που μπορούσε να έχει δημιουργηθεί στη συγκεκριμένη φάση.
1: Βασίλη, θα σε αφήσουμε για λίγο να πω δύο τελικά αποτελέσματα της Β' Ιταλίας. Αβελίνο Παλέρμο 1-1 και Μόντενα Σαντόρια 2, Μάντοβα Σαντόρια συγγνώμη 2-0. Πάμε στην Θεσσαλονίκη γιατί έχουμε μπροστά μας το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Άρη και να μάθουμε αν μη τι άλλο τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Πάμε στο Γιάννη Βοησίδη.
3: Γιάννη, καλησπέρα.
12: Ναι, γεια σας. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, από το γήπεδο της Τούμπας. Από μένα και τον Τάσο Πακλατζή που είναι δίπλα μου.
3: Καλησπέρα,
12: θα μεταδώσουμε
3: λοιπόν
12: μαζί το ντέρμπι στις 9 η ώρα σε μια Τούμπα που ακόμη δεν έχει πολύ κόσμο. Σίγουρα όμως θα είναι γεμάτη όταν θα ξεκινήσει το ντέρμπι. Αυτό που έχει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή είναι οι συνθέσεις με τις οποίες θα ξεκινήσουν οι δύο ομάδες. Για τον ΠΑΟΚ μπορώ να πω δεν υπάρχουν εκπλήξεις. Το ότι το νέο πρόσωπο ο Ντιέγκο Κώστα θα έπαιζε την ενδεκάδα λίγο πολύ ήταν αναμενόμενο λόγω κάποιων άλλων απουσιών. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν με τον Παυλένκα στην εστία, με τον Κένι, τον Ντιέγκο Κώστα, τον Μιχαηλίδη και τον Μπάμπα στην άμυνα, ο Ζαφίρης και ο Ούγκρεσιτς στα χαφ με τον Μπέλκα δεκάρι, το Ζίφκοβιτς δεξιά στη γνώριμη του θέση μεσοεπιθετικός, αριστερά ο Τάισον με τον Ντιαγέ στην κορυφή της επίθεσης. Για τον ΠΑΟΚ στο στον πάγκο είναι ο Τσιφτσής, ο Μπαταούλας, ο Κωσίδης, ο Σανταμαρία, ο Γιάκητς, ο Θημιάνης, ο Καμαρά, ο Τέιλορ, ο Σορετήρε, ο Άλλη, ο Χατσίδης και ο Μύθου. Αυτή είναι η πρώτη 11 λοιπόν για τον Αλέσιο Λύση. Και ο Τάσος Πακλατζής θα μας πει αν υπάρχει κάποια έκπληξη από πλευρά σα στην αρχική ενδεκάδα.
1: Καλησπέρα,
3: Τάσο.
13: Καλησπέρα και από μένα, από το γήπεδο της Τούμπας. Καθώς έχουμε και την ενδεκάδα του Άρη, δεν μπορώ να πω ότι υπάρχουν φοβερές εκπλήξεις, αλλά υπάρχει μία αλλαγή σε σχέση πάντα με το προηγούμενο παιχνίδι αυτού του κυπέλου. Οι αλλαγές είναι αρκετές, αλλά το γεγονός ότι μένει ο Μανού Γκαρσία έξω και αποφασίζει ο προπονητής του Άρη να χρησιμοποιήσει στην θέση αυτή τον Γένσεν, σημαίνει ότι θέλει να προστατεύσει περισσότερο τον άξονα του, έτσι, με έναν παίχτη ο οποίος παίζει στο 8. Λοιπόν, Βέλιο κατά τα δοκάρια, Φατιγκά, Ρίτσαρτς, οι δύο οπισθοφύλακες του Άρη, ο Φατιγκά από τα δεξιά, ο Ρίτσαρτς από τα αριστερά, Σούταλο, Φαμπιάνο, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, η τριάδα του κέντρου, Ράσιτς, Ντέλε Μπασίρου και Γένσεν, Κατεβέρε στην κορυφή, Γκαρέ δεξιά και Γιαννιώτας αριστερά. Αυτή είναι η ενδεκάδα του Άρη. Λογική σε σχέση πάντα με αυτά που ο προπονητής του Άρη, ο Μιχάλης Γρηγορίου, σκεφτόταν και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και πριν από το παιχνίδι Κυπέλου, αλλά και μετά από αυτό, αποφάσισε να μην χρησιμοποιήσει από την αρχή τον ανέτοιμο ακόμα Μανού Γκαρσία, και οι απαιτήσεις του παιχνιδιού ήθελαν έναν πιο ανασταλτικό χαφ, αν θέλετε, και στο πρόσωπο του Γένσεν βρήκε τον τρίτο που κλειδώνει τον χώρο του άξονα και τον χώρο των χαφ του Άρη. Αυτά για την ώρα, θα επανέλθουμε στη συνέχεια.
1: Πάμε λίγο από το Χρήστο Σαράντο, γιατί έχουμε 5 χιλιόμετρα, βλέπω, γυναικών στην Βουδαπέστη, έχουμε και ύψος ανδρών, Χρήστο.
10: Ναι, εδώ είμαστε τα 5 χιλιόμετρα, είμαστε στα 3.000 μέτρα, τώρα έχουν ξεπεράσει η Αμεμπάου, η Ντέιβις, η Γκέτατσι, η Μπελάιν, πάντα υπάρχουν πάρα πολλά κορίτσια από την Αιθιοπία σε αυτή τη διαδικασία. Δεν υπάρχει αθλήτρια που ξεχωρίζει, δεν υπάρχει Τσέμπετ, η Κενιάτισσα, η Κίπιεγον, οι οποίες δύο είναι αυτές που κυριαρχούν, δεν έχουν έρθει σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν και κάποιες που μέσα στη χρονιά δοκιμάζουν πράγματα, είναι χρονιά που μπορεί να έχει σημασία για τους Ευρωπαίους αθλητές με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αλλά για τους υπόλοιπους είναι μια μεταβατική ενόψη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο Πεκίνο την ερχόμενη σεζόν. Στο ύψος είδαμε μόλις τον Ντόρος Τσιούκ να περνάει τα 2 μέτρα και 22, εκείνο πήγε, ο Ταμπέρι το έχει κάνει, από εκεί μάλιστα ξεκίνησε, ο Πορτίγιο, ο Μεξικανός, ένα νεαρό παιδί που είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, το είδαμε στο τόρο να κάνει ωραία πράγματα, ο Πολωνός ο Κολοτζιέτσκι και ο Τζουόν Χάρισον που έχει κάνει έτσι μεγάλη επίδοση 2-34 φέτος, αλλά και ο Μπέκφορντ Στεφέλα και Βίλσον, οι δύο που έχουν αποτύχει στην πρώτη προσπάθεια στο 2-22. Το ύψος πηγαίνει ανά 4 πόντους, 26-30, να δούμε που θα φτάσει. Πάντως δεν είχαμε φέτος πολύ μεγάλες επιδόσεις, ενώ στα 5 χιλιόμετρα η Αμεμπάου έχει δημιουργήσει μια διαφορά μεγαλούτσικη και από τις 3 Αιθιοπίδες που ακολουθούν στην πορεία. Αυτά για την ώρα, θα επιστρέψουμε σε λίγο.
1: Ωραία. Να πούμε επίσης για τον Ολυμπιακό ότι είχε, επειδή ακούμε το όνομα NDI πολύ αυτές τις μέρες, είχε πρώτο σκόρ τον δικό του NDI στον αγώνα με τη Μακάβη Τελ Αβίβ, πέτυχε 14 πόντους και παίρνοντας αυτό το τουρνουά στην Λευκοσία, ετοιμάζεται πλέον για το Super Cup της Ευρωλίγας που θα γίνει στο Αμπουντάμπι.
3: Μια και μιλάμε για μπάσκετ, 27-20 προηγείται η ΑΕΚ της Σπάρτα Σουμπότιτσα στο πρώτο δεκάλεπτο στο διεθνές τουρνουά που γίνεται στη Ρόδο.
1: Στη Ρόδο, και το μάτς μεταδίδεται από το Action 24. Πάμε στον Βασίλη Κούβαλη να πούμε ότι στις καθυστερήσεις συνεχίζει να προηγείται η City της United με ένα 0 στο τέρμι του Manchester.
14: 62ο λεπτό στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορα ΑΕΚ 1-1, πέτυχε γκολ η ΑΕΚ στο 60ο λεπτό, όμως ήταν καθαρό offside ο Βάργα και έτσι λοιπόν ο έλεγχος από το VAR ήταν γρήγορος και σωστά, και από την αρχική υπόδειξη του βοηθού είχε ακυρωθεί το τέρμα. Τώρα η κόντρα επίθεση για τον Αστέρα Άκτορ, λάθος η πάσα του Κετού, ανέβησε και τον Μπαρτόλο, ήταν μόνος του, δεν είχε επιστρέψει ο Πίλιος. Είναι πάνω κάτω το παιχνίδι, η ΑΕΚ φέρνει και βάζει πολλούς παίκτες μέσα στην περιοχή του Αστέρα Άκτορ, και αν καθεί μπάλα έξω από την περιοχή του Αστέρα και την πάρουν οι παίκτες της Αρκαδίας, της αρκαδικής ομάδας, ομάδας του Γιώργου Αντωνόπουλου μπορούν να βγουν γρήγορα στην κόντρα με λίγους παίκτες να μπορούν να τους αναχαιτήσουν, και αυτό διακρίνουμε με έναν, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε παίκτες που είναι στο επιθετικό κομμάτι. Ανεβαίνει από δεξιά τώρα ο Ρώτα για να βάλουν παίκτες και μέσα στην περιοχή και έξω από αυτή, με τον Κοϊτά να είναι σαν ένας παίκτης που παίζει στο 10 για την ΑΕΚ, με τον Ζήνη τώρα να έχει έρθει και αυτός προς τα μέσα και να έχει αφήσει την πλευρά στον Ρώτα, η μπάλα στην αριστερή πλευρά με τον Πίλιο, ο Πίλιος πιο πίσω για τον Ρέλβας, ο Ρέλβας για τον Μαρίν. Ο Μαρίν πάει στο κάθετο παιχνίδι, δίνει όμως δίπλα στον Μάγερ τελικά. Ο Μάγερ δεν έχει λύσει στην απέναντι πλευρά, δίνει στον Ρέλβας, ο Ρέλβας πιο αριστερά στον Πίλιο, ο Πίλιος για τον Κοϊτά που έχει έρθει αριστερά και μπροστά του τον Έντερ Γκοντζάλεθ. Ωραία θα περάσει τον Έντερ Γκοντζάλεθ, μπαίνει στην περιοχή, δεύτερη τρίπλα, τον κλείνει εκεί πολύ ωραία όμως ο Λάσκαρης, δεν γύρισε στην πρώτη τρίπλα την μπάλα ο Κοϊτά. Αν γύριζε την μπάλα ήταν τρεις παίκτες στην απέναντι πλευρά για να καταφέρουν να μπουν και να συναντηθούν με την μπάλα, όμως ο Κοϊτά επέλεξε να κάνει μία ακόμη τρίπλα και έτσι λοιπόν έβαλε ωραία το σώμα του ο Δημήτρης Λάσκαρης και έκλεισε το χώρο στον Κοϊτά.
1: Έχουμε φινάλε του ντέρμπι στο Μάντσεστερ, πανηγυρίζει η Σίτι και έρθει ένα με την United, η οποία είναι σαν να στόξει σε πέναλτι, γιατί ο Μπέμπρα βρέθηκε σε αυτό το σημείο μόνο στο πέτο του Ναρούμα και έκανε εκπληκτική απόκρουση ο goalkeeper της City, διώχνοντας την μπάλα σε corner. Βασίλη, σε ακούμε.
14: Στο 64 έχουμε μπει. Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ 1-1. Η αλλαγή παιχνιδιού από τον Μπαρτόλο για τον Μέντες, τον αριστερό μπακ. Ο Μέντες θα γυρίσει πιο πίσω για τον Έντερ Γκοντζάλεθ. Ο Έντερ Γκοντζάλεθ, μια ωραία πάσα που κάνει για τον Μπαρτόλο. Πολύ άνετα κυκλοφορούν την μπάλα του Αστέρα Άκτορ. Ωραίο το γύρισμα στον Μπαρτόλο με στην περιοχή. Περνάει το σούτ. Φοβερή απόκρουση. Τι έπιασε ο Μπρινιόλι και τι σούτ έκανε ο Μπαρτόλο. Στο 64 πολύ μεγάλη, τεράστια ευκαιρία για τον Αστέρα Άκτορ στο συνδυαστικό παιχνίδι, το σούτ από τον Αργεντινό. Η μπάλα είχε βέβαια πορεία προς τα πάνω, δύσκολα να πήγαινε στα δίχτυα. Έβαλε το χέρι του Μπρινιόλι στο σούτ αυτό του Μπαρτόλο. Μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα να κάνει
1: ο
14: το.
1: Ο Μπαρτόλο δείχνει με απόγνωστο Μπρινιόλι, σαν λέει, μα τι έκανε τώρα.
14: Ναι, τι έπιασε. Ναι,
1: και όμως μέσα πήγαινε.
14: Εσείς το βλέπετε στην τηλεόραση.
1: Ναι, ναι, μέσα πήγαινε.
14: Εντάξει, παιδιά, εντάξει. Ναι. Ήταν εντυπωσιακή απόκριση όντως του Μπρινιόλι στο σούτ του Μπαρτόλο και πολύ ωραίο συνδυασμό που έβγαλε ο Αστέρα πάλι από την δεξιά πλευρά, αριστερά όπως αμήνεται η ΑΕΚ που έχει πολλά προβλήματα. Πάλι από την δεξιά πλευρά το σούτ, η κόντρα στο Ρέλβας, κόρνερ, όχι, πλάγιο. Πλάγιο αυτή τη φορά. Το κόρνερ έγινε πλάγιο και ο Μακέντα με τον κόσμο του Αστέρα Άκτορ που είναι στη θύρα 2 και οι Tigers φανατικοί να εμψυχώνουν τους παίκτες, με τον Κότσιρα πηγαίνει να εκτελέσει αυτό το πλάγιο out και τον κόσμο του Αστέρα Άκτορ να πανηγυρίζει και να ενθαρρύνει τους ποδοσφαιριστές. Ο Μπαρτόλο εκεί με τον Πίλιο, κόρνερ. Κόρνερ για τον Αστέρα Άκτορ, ένα ακόμη. Πρέπει να έχει φτάσει πάνω από 5 κόρνερ ο Αστέρας Άκτορ στο παιχνίδι και νομίζω ότι βάζει πολλά προβλήματα στην ΑΕΚ όταν φέρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Η τρομερή απόκρουση του Μπρινιόλι στο προηγούμενο λεπτό, στο 64. Είμαστε στο 65 και πάμε για το 66. Για να δούμε τον Μπαρτόλο. Το εκτελεί πολύ καλά στο πρώτο δοκάρι, όμως θα διώξει εκεί σωστά τοποθετημένος ο Γιώβιτς που γύρισε ο Σέρβος να βοηθήσει την ομάδα του. Ο Κότσιρας βλέπει και ενώ στην απέναντι πλευρά κάνει τη σέντρα ο Σίλβα, θα κοντρολάρει με στην περιοχή. Βγαίνει από πίσω και του. Και του μπαίνει, γυρίζει έξω και το Μακέτα. Ο Μακέτα θα τον κοντράρει ο Ρέλβας. Τι απόκρουση κάνει ο Ρέλβας. Εδώ την πανηγυρίζει κιόλας ο Ρέλβας και λες και πέτυχε γκολ. Αυτή την απόκρουση και την κόντρα, το μπλοκ που κάνει πάνω στο Μακέτα. Στο γύρισμα του και του, ο Μακέτα έβαλε το σουτ με το αριστερό πόδι. Όμως ο Ρέλβας κόντραρε την μπάλα και παραχώρησε κόρνερ. Ένα ακόμη για τον Αστέρα Άκτορ. Είμαστε στο 66. Αστέρα Άκτορ. ΑΕΚ 1-1 με τη σειρά του Αστέρα τώρα να είναι αρκετή ώρα, λεπτά, δευτερόλεπτα στην περιοχή της ΑΕΚ, να δημιουργεί θέματα, επικίνδυνες καταστάσεις, ευκαιρίες και στιγμές. Στο πρώτο δοκάρι θα διώξει πάλι ο Γιώβιτς, όμως τώρα δεν υπάρχει παίκτη της ΑΕΚ να κυνηγήσει. Ο Βάργα τρέχει να κυνηγήσει την μπάλα για να βγάλει και τους συμπαίκτες του πιο έξω. Ο Χατζημανουήλ που φτάνει σε αυτόν τον τερματοφύλακα της ομάδας της Αρκαδίας η μπάλα θα κάνει ένα γέμισμα για τον Κετού.
1: Να πούμε ότι η Νάπολη με τον Λομπότκα προηγείται 1-0 της Μπολόνια μετά από 67 λεπτά παιχνιδιού. Χρήστο Σαράντο, η Αμεμπάου έκανε δική της προσωπική υπόθεση στα 5 χιλιόμετρα στην Βουδαπέστη.
10: Ναι. Από τη στιγμή που μιλήσαμε πριν και έφυγε μπροστά, δεν κοίταξε ποτέ πίσω. 14-30-36, όχι σπουδαίος χρόνος. Τζίσχα Καχάλ, η Αυστραλή, προσπέρασε τρεις Αιθιοπίδες και πήρε τη δεύτερη θέση και καλύτερη αμοιβή και μάλιστα με ατομικό ρεκόρ 14-32-39, 1500 είναι. που κάνει και 5 χιλιόμετρα και γι' αυτό ο χρόνος δεν είναι ιδιαίτερα καλός, αλλά η Αμεμπάου νίκησε, οπότε επιστρέφουμε σε εσάς και πάλι.
1: Τελικό αποτέλεσμα στο Έλβερ και Μπάγερ Μονάχου 1-2. Ναι. Δηλαδή δικαιώθηκε το φαβορί, αλλά με ζόρι. Εκεί που δεν δικαιώνει το φαβορί είναι στην Τρίπολη. Διότι είναι, αν μη τι άλλο, το δεύτερο ημίχρονο Βασίλη Κούβαλη μοιρασμένο. Αν μη τι άλλο.
3: Και ξέρει που όλο δεν δικαιώνεται το φαβορί. Στο μάτς της Μπενφίκα με τη Σίλβη Θέντε έχουμε φτάσει στο 27. Η Σίλβη Θέντε κερδίζει 1-0 από το 7ο λεπτό. Έχουμε χρόνο.
1: Πάμε, Βασίλη.
14: 68 λεπτό. Όχι απλά δεν δικαιώνεται το φαβορί μέχρι στιγμή σε αυτά που βλέπουμε. Ο Αστέρας ίσως είναι και ελαφρώς καλύτερος από την ΑΕΚ, θα έλεγα. Κυρίως σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, ναι. Που παίζει πιο αποφασιστικά. Πλέον είδε και στο πρώτο ημίχρονο ότι μπορεί να τα καταφέρει απέναντι στην ΑΕΚ, αφού ισοφάρισε πολύ νωρίς με τον γκολ που δέχτηκε στο 21, στο 31. Είδε ότι μπορούν να κάνουν λάθη αν πιεστούν οι παίκτες της ΑΕΚ. Και αυτό θέλει να εκμεταλλευτεί ο Αστέρας Άκτορ, να πιέσει και να δυσκολέψει τις προσπάθειες στον κάθετο άξονα, στον χώρο της άμυνας που προσπαθούν να κυκλοφορήσουν. Και όταν ανεβάζει ο Αστέρας Άκτορ την πίεση, δημιουργούνται προβλήματα. Να, τώρα έγινε μια πάσα για τον Γιώβιτς. Πολύ κακό το κοντρόλ. Ο Μπρόρσον εκεί ήταν πίσω του, δεν έκανε φάουλ. Ο Έντερ Γκοντζάλετ για τον Μακέντα. Ο Μακέντα που έρχεται πίσω αρκετά για να βοηθήσει και αυτό στην κυκλοφορία της μπάλας. Μια καλή κυκλοφορία για τον Αστέρα Άκτορ. Με την ΑΕΚ να μην μπορεί να πιέσει και να βγάζει παίκτες περισσότερους στο χώρο του κέντρου. Ο Αστέρας Άκτορ, ο Κότσιρας περνάει δεξιά για τον Κετού. Ο Κετού έχει μπροστά του και το μάγερ, το γύρισμα. Ο Ρότα θα έρθει στην απέναντι πλευρά με τον Μέντες να επιμένει τον αριστερό μπακ. Χέρι στο Ζήνη, πέφτει κάτω. Μέντες παίζεται, λέει ο διαιτητής, ζητάνε και χέρι. Αλλά και φάουλ η του Αστέρα Άκτορ και ο Μαρίν τώρα στην κόντρα επίθεση για την ΑΕΚ. Κάθε την πάσα για τον Ζήνη. Ο Ζήνη γυρίζει για τον Βάργα. Πολύ δυνατή όμως η πάσα του Ζήνη. Δεν θα προλάβει ο Βάργα εκεί. Έρχονταν και ο Γιώβιτς από πίσω. Θα φτάσει στην απέναντι πλευρά η μπάλα. Πλάγιο out. Νωρίτερα, το ξαναλέμε, ζήτησε κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα στον Πάγκο, για να δούμε ποιος είναι, στον προπονητή ή στον Χερόνιμο Μπαράλες. Στον Χερόνιμο Μπαράλες πρέπει να είναι. Γιατί από ό,τι βλέπω εκεί λέει ο διαιτητής να περάσει έξω ο τέταρτος διαιτητής, τον team manager του Αστέρα Άκτορ, τον Χερόνιμο Μπαράλες, παλιά δόξα του Αστέρα και όχι πολύ παλιά βέβαια, ο αρχισκόρερ στην ιστορία της αρκαδικής ομάδας, και τώρα μάλλον πρέπει να αποχωρήσει, όχι μάλλον, θα αποχωρήσει, διαμαρτύρεται εκεί ο Χερόνιμο Μπαράλες. Αυτό είναι εκτός αγωνιστικού χώρου, το παιχνίδι δεν έχει συνεχιστεί ακόμα γιατί δεν έχει φύγει ακόμα ο Χερόνιμο Μπαράλες. Κάτι γράφει ο τέταρτος διαιτητής, το συνοείται με τον πρώτο και λέει ο διαιτητής να βγει έξω, αλλιώς δεν συνεχίζεται το παιχνίδι. Και έχουμε διακοπή εδώ στο 70 λεπτό με την απευθεία.
1: Ναι. Καλύτερα που έχουμε διακοπή γιατί θα σε διακοπτε έτσι κι αλλιώς. Του λέω προηγουμένως του Δημήτρη.
3: Νωρίζει
1: για την Μπενφίκα. Γκολ ο Παυλίδης.
3: Βαγγέλης Παυλίδης 1-1 στο 29.
1: 13ο γκολ, παιδιά, ήδη στη σεζόν που δεν έχει πολύ καιρό που ξεκίνησε.
3: Πόσο, ένα μήνα έχει πόσο.
14: Ακούω, ακούω,
1: 13ο γκολ ο Παυλίδης.
14: Φοβερός. Όλοι οι Έλληνες πάνε πάρα πολύ καλά. Πραγματικά. Αν δεν είχαμε και τους τραυματισμούς, δυστυχώς μας έκατσαν οι τραυματισμοί. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, μέσα στο ποδόσφαιρο είναι και αυτά.
1: Απλά κάτσανε. Ήταν πολύ άσχημο συνδυασμό στην Ντόρτμουντ.
14: Ναι. Ακριβώς.
1: Με τον βαρύ τραυματισμό του Κωνσταντέλια και μετά το καρδιοχτύπη που πέραμε όλοι από τον Καρέτσα, να σου πω την αλήθεια.
14: Στο 71ο λεπτό μπήκαμε εδώ. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Αστέρας Άκτορ. Τώρα βγαίνει ο Χερόνιμο Μπαράλες. Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ 1-1. Θα έχουμε δραματικό φινάλε. Το βλέπω εγώ ότι θα πάει έτσι το μάτς. Και οι δύο ομάδες μάχονται μόνο για να σκοράρουν, για τίποτε άλλο. Δεν μπορεί να πει κάποιος ή ΑΕΚ ή ο Αστέρας Άκτορ ότι κάθονται και είναι ευχαριστημένοι με αυτό το 1-1 που βλέπουμε εδώ στο φωτεινό πίνακα του Θεόδωρος Κροκοτρώνης. Το 1-1 δεν ικανοποιεί καμία από τις δύο ομάδες. Ο Αστέρας έχει 0 βαθμούς.
1: Πώς να ικανοποιείται η ΑΕΚ, για παράδειγμα, η οποία με αυτό το 1-1 αυτή τη στιγμή έχει 8 βαθμούς και υπάρχουν ήδη 3 ομάδες από πάνω της και οι δύο δεν έχουν παίξει μεταξύ τους.
14: Ακριβώς.
1: Ο Παναθηναϊκός και ο Αστέρας... Πανετολικό.
3: Σωστά.
14: Και πώς να ικανοποιείται και ο Αστέρας που είναι στο 0, έτσι.
1: Που είναι, ναι, στο 1 αυτή τη στιγμή. Είναι
14: αυτή
1: ο πρώτος του βαθμός.
14: Αν τελειώσει έτσι το παιχνίδι. Αλλά όταν είσαι στο 0 πρέπει να προσπαθήσεις ή να πάρεις το βαθμό ή να κερδίσεις και να, με όποιον και να παίζεις, δεν έχει σημασία αυτό. Ένα φάουλ και σε ΑΕΚ χωρίς ουσία, έτσι να μπορεί να εκτελέσει κάτι γρήγορα. Πλασαριστά ο Μαρίν για τον Μάγερ, ο Μάγερ και ο Μαρίν εκεί στο κέντρο, έρχεται και ο Ζήνη, λίγο μπλεγμένη η ΑΕΚ, δεν είναι ξεκάθαρη έτσι η ρόλη στους ποδοσφαιριστές του Νίκολιτς και σε έτσι μια αναπανικό που δείχνει ότι έχει με τα πολλά λάθη.
1: Αυτή τη στιγμή περιγράφεις αυτό που δεν έχει πάθει άλλη φορά η ΑΕΚ, αυτό που είπες τώρα, δεν είναι διακριτή η ρόλη μες στο γήπεδο.
14: Ακριβώς, αυτό βλέπω ξεκάθαρα αυτό, Ηλία, είναι ξεκάθαρα αυτό, η σέντρα από δεξιά από τον Ζήνη, σέντρα χωρίς σημάδι, χωρίς έτσι ουσία, έφτασε στην απέναντι πλευρά στον Κοϊτά, ανάγκασε τον Κότσερα όμως να παραχωρήσει πλάγιο out, Μαρίν στον κεντρικό άξονα, ο Μαρίν κάθετα για τον Γιώβιτς, ο Γιώβιτς στην πλάτη του είναι ο Μπρόσον, γυρίζει, περνάει από την μπάλα, προσπάθησε να βγάλει κάθετη πάσα μέσα στην περιοχή στον Μαρίν, είναι πολύ δύσκολα αυτά τα πράγματα, δεν περνάει από τη μύτη της βελόνας η μπάλα εκεί για να παίξει ένα-δύο πάνω στην μεγάλη περιοχή και να μπει ένας που έρχεται από πίσω παίκτη, συμπαίκτη σου και να του περάσει την μπάλα. Αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολα πράγματα και δεν γίνονται σε ένα παιχνίδι που είναι στην κόψη του ξηραφιού, στο όριο. Είναι 1-1 το μάτς και στο 73 η ΑΕΚ επιμένει, είναι φλιαρή, αλλά έχει την κατοχή της μπάλας. Με τον Μάγερ τώρα κόντρες, κερδίζει ο Μάγερ, προσπαθεί να μπει στην περιοχή, διώχνει ο Μέντες όπως. Δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι βέβαια ο Μάγερ εκεί. Αναγκάζει τον Μέντες, συγγνώμη, να διώξει πλάγιο out. Ο Μέντες λοιπόν παραχωρεί σε αυτό το πλάγιο out και ο Ζήνη που μάχεται εκεί με Κετού, κάνει το τάκλινο Κετού και παραχωρεί ένα νέο πλάγιο. Ο Ρώτα πηγαίνει να το εκτελέσει. Στο 73 είμαστε. Το 1-1 Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ είναι αυτό που χωρίζει έτσι, δίνει από ένα βαθμό μάλλον στις δύο ομάδες. Για να δούμε τώρα πρώτη αλλαγή για τον Αστέρα Άκτορ με τον Μακέντα. Δεν μπορεί να παίξει όλο το παιχνίδι ο Μακέντα, ο Ιταλός, ήταν τραυματίας, επέστρεψε. Ο Φεντερίκο Μακέντα είναι μεγάλη έτσι, αξία και ένας παίκτης που μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά και πρέπει να τον ξεκουράσει ο Αντωνόπουλος. Ο Ρικαρντίνιο μπαίνει και στη θέση του Δημήτρη Κουρμπέλη θα περάσει ο Γιάννης Μπουζούκης. Αυτές είναι οι δύο πρώτες αλλαγές για τον Αστέρα Άκτορ και τον Γιώργο Αντωνόπουλο στο 74-1-1. Είναι το σκορ εδώ στο φωτεινό ταμπλό ανάμεσα στις δύο ομάδες και έχουμε πλάγιο out για την ΑΕΚ από δεξιά με τον Ρώτα να το εκτελεί εκεί για τον Βάρκα, θα πάει την πρώτη κεφαλιά ο Βάρκα, ο Κοϊτά, έρχεται ο Μαρίν εκεί, θα βάλει την κόντρα όμως ο Μπαρτόλο και θα παραχωρήσει πλάγιο out. Δεν μπορεί να γίνει ένα κοντρόλ εκεί από τους παίκτες της ΑΕΚ, είναι πάντα έτσι σε ένα παιχνίδι χωρίς ηρεμία, βιαστικό, προσπαθούν να περάσουν κάποιες περίεργες και δύσκολες πάσες και αυτό είναι πιο εύκολο να αντιμετωπιστεί νομίζω από τον Αστέρα Άκτορ που όταν βρει κενό χώρο είναι πάρα πολύ επικίνδυνος για να βρεθεί απέναντι από τον Μπρινιόλι και να δημιουργήσει επικίνδυνη κατάσταση. Ο Μάγερ τώρα σε μια γλυκιά πάσα μέσα στην περιοχή για τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς δεν έχει καταφέρει να κάνει τελική προσπάθεια. Θα απομακρύνει...
1: Να κάνω μια ενημέρωση, Βασίλη, για την Κύπρο, γιατί έχουμε φτάσει 27ο λεπτό ΑΕΚ Λάρνακα Πάφος 0-1 και στο 36ο λεπτό Ολυμπιακός Λευκωσίας Ομόνοια 29 Μαΐου 0-1 και επίσης στη Νορβηγία προηγείται η Φρέντριξτατ τη Σάλτσοκ με 1-0. Συνεχίζει, Βασίλη.
14: Για να δούμε με Μπουζούκι τώρα και με Ρικαρντίνιο πιο ξεκούραστους που μπήκαν αλλαγή. Αν καταφέρει ο Αστέρας να δημιουργήσει κάποια επικίνδυνη κατάσταση μπροστά στην εστία τη ΑΕΚ. Θυμίζουμε στο 64 ο Μπαρτόλο, πολύ ωραία ενέργεια. Σουτ, ο Μπρινιόλι είπε όχι, φοβερή απόκρουση, μεγαλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο. Και τώρα ο Κετού, για να δούμε αν θα παίξει με τον Μέντες. Ναι, ο Μέντες παίρνει την μπάλα, είναι πλάγια το πλασέ. Νέα μεγάλη απόκρουση από τον Μπρινιόλι στη δεξιά του γωνία. Η φάση αυτή στο 76, μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα Άκτορ με τον Μέντες, τον Ισπανό αριστερό μπακ που έκανε όλη τη διαδρομή, όλη την κούρσα, βγήκε στην πλάτη του Κετού. Πολύ ωραία ο Καμερουνέζος, πέρασε την πάσα στον Ισπανό αριστερό μπακ. Το σουτ στην δεξιά του γωνία, είχε κλείσει τη γωνία του Μπρινιόλι, για να λέμε την αλήθεια. Αν σημάδευε στην απέναντι πλευρά ο Μέντες που εκεί λογικά έπρεπε να στείλει την μπάλα, ίσως ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ. Όμως η ουσία είναι ότι έχουμε κόρνερ για τον Αστέρα Άκτορ, το 7ο κόρνερ με τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο στο πέναλτι πηδάει ο Σίλβα που είναι εξαιρετικός κεφαλοσεριστής. Θα περάσει από όλους η μπάλα, θα βγει στην απέναντι πλευρά στον αρχηγό, τον Γιάννη Κότσιρα, που έχει πάρει το περιβραχιόνιο πλέον ο Γιάννης Κότσιρας μετά την έξοδο του Δημήτρη Κουρμπέλη και είναι ο αρχηγός του Αστέρα Άκτορ. Το 1-1 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης παραμένει. 77ο λεπτό, φάουλ επιθετικό, αφήνει την μπάλα κάτω Μπρινιόλι, παίζει πλασαριστά για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας οδηγεί την μπάλα 3-4-5 μέτρα. παίζει κάθετα για τον Κοϊτά, όλα αυτά πίσω από τη σέντρα. Τώρα αναγκάζεται να παίξει πιο δίπλα για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή λέει στο Μαρίν ανέβει. Ο Μουκουντή οδηγεί και αυτό στην μπάλα, έχει μπροστά το Ρικαρντίνιο. Κάθετη πάσα για τον Μαρίν. Ο Μαρίν πιο μπροστά για τον Γιώβιτς. Λάθος η πάσα του, ο Μπρόσον θα βγει πολύ σωστά. Και έχουμε το Ρικαρντίνιο που μοιράζει παιχνίδι δεξιά και ανεβάζει τον Κότσιρα. Ο Γιάννης Κότσιρας αφήνει πιο πίσω για τον Γιάννη Μπουζούκη. Ο Μπουζούκης στον χώρο του κέντρου για τον Έντερ Γκοντζάλες. Θα αλλάζουν πολύ ωραία οι δύο παίκτες του Αστέρα Άκτορ. Ο Μπουζούκης κάνει προσποίηση στον Βάργα. Έρχεται ο Ζήνη τώρα, δεύτερη τρίπλα που τρώει από τον Γιάννη Μπουζούκη. Πάει πάλι να κλέψει την μπάλα ο Ζήνη. Πασάρι τώρα αυτή τη φορά ο Γιάννης Μπουζούκης. Πιο πίσω για τον Λάσκαρη. Ο Λάσκαρης ψάχνει ελεύθερο παίκτη. Μια διαγώνια πάσα δεν είναι καλή. Ήθελε να πασάρει στον Μέντες.
1: Πάρε μια ανάσα, Βασίλη, να πούμε ότι στην Πορτογαλία η Σάντα Κλάρα προηγείται εκτός έδρας 2-0 τη Σαρούκα και είδαμε ένα άλμα πάνω από τα 15 μέτρα στη Βουδαπέστη από την ΣΑΡ Χρήστο Σαράντο.
10: Η οποία είναι καταπληκτική. Έχει κάνει τους 4 από τους 5 τελευταίους αγώνες εκεί στα 15 μέτρα και κάνει 15-0-6 την πρώτη προσπάθεια η Λεγιανής Πέρες Ερνάντες.
1: 4 προσπάθειες έχει κάθε αθλήτη, καλά κατάλαβα.
10: Ναι, ναι. Μετά τις δύο πρώτες συνεχίζουν οι 6 από τις 8. Εδώ βλέπω ότι είναι 7. Όχι, 8 είναι. Και στην τελευταία προσπάθεια συνεχίζουν 4. Αυτό έγινε και με το Μίλτο Δεντόγλου χθες. Mm-hmm. Το ίδιο γίνεται σε όλα τα οριζόντια άλματα και στις ρήψεις που υπάρχουν. Έτσι λειτουργούν, γι' αυτό είχαμε και αρκετά πρόπτα. Εντάξει, είχαμε ψηλόβροχο την πρώτη μέρα, οπότε η βαλβίδα ήταν βρεγμένη. Ο Κάτσμπεργκ στη σφυροβολία γλίστησε, μπόρεσε να κάνει έγκυρη προσπάθεια. Αυτά, ενώ στο ύψος να πω πάρα πολύ γρήγορα ότι ο Ταμπέρι, ο Πορτίγιο, ο Τζουβόν Χάρισον. Με την πρώτη το 2-26 ο Ντόρος Τσουκ, ο Μπέκφορτ και ο Κολοτζιέσκι. Συγγνώμη, ο Ντόρος Τσουκ και ο Μπέκφορτ έχουν περάσει με τη δεύτερη, επομένως συνεχίζουν. Δύο αποτυχημένα στο 2-30 που έχει πάει ο Πύχης, μία από τον Ταμπέρι και μία από τον Μπέκφορτ. Σε λίγο θα επιστρέψουμε, βεβαίως, γιατί έχουμε και το 800.
3: Και η ΑΕΚ προηγείται τη Σπάρτα Σουμπότιτσα με 36-33.

0: ΑΕΚ στο παιχνίδι, σε αυτό το 1-1 θα έλεγα εγώ. Με αυτό που βλέπουμε, η ΑΕΚ δεν έχει κάνει φάση επικίνδυνη μπροστά στην εστία του τερματοφύλακα Χατζή Εμμανουήλ μέχρι αυτό το λεπτό που μπαίνουμε στο 80, 10 λεπτά ακόμα, και η ΑΕΚ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Γυρίζει μπάλα τώρα στο πέναλτι από τον Τζίνι, δεν βρίσκεται παίκτη ΑΕΚ εκεί. Πολλοί παίκτες είναι στην περιοχή και ο Ρότα ακόμα είχε πάει, και ο Βάργα και ο Γιώβιτς. Τελικά δεν μπόρεσε να γυρίσει σωστά σε παίκτη δικό του ο Τζίνι. Απομακρύνθηκε μπάλα, επιμένει η ΑΕΚ. Βέβαια τώρα φαίνεται και η κούραση του Αστέρα Άκτορ που έχουν καθίσει προς τα πίσω οι παίκτες της αρκαδικής ομάδας και περιμένουν την ΑΕΚ. Ίσως σκέφτονται ότι μπορούν για 10 λεπτά να παίξουν έτσι ένα αμυντικό παιχνίδι, και αν κάτσει κάποια στιγμή να βγουν μπροστά. Αλλιώς μπορούν να αντιμετωπίσουν με κλειστή άμυνα τις προσπάθειες των παικτών της ΑΕΚ που γυρίζουν την μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή και δεξιά και αριστερά και ψάχνουν κάποια λύση με τον Μάγερ τώρα με το καλό αριστερό πόδι για να δούμε προσποίηση στον Μπουζούκι. Ξανά μπροστά του όμως ο Γιάννης Μπουζούκης. Αναγκάζεται να δώσει πιο πίσω για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας για τον Ζήνη. Ο Ζήνη για τον Μαρίνο. Ο Μαρίνο για τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς βγάζει πιο δεξιά για τον Ρότα. Για να δούμε αυτή τη σέντρα. Πολλοί κόσμος στην περιοχή. Σέντρα που θα γίνει. Θα διώξει ο Λάσκαρης. Πολύ ωραία εκεί. Ο Λάσκαρης με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Είναι δύσκολα τα πράγματα για τους παίκτες της ΑΕΚ. Φάουλ που θα κερδίσει ο Κοϊτά και διαμαρτύρεται πολύ έντονα ο Κότσιρας. Δεν ξέρω αν ήταν φάουλ αυτό. Πάντως το σφύριξε αμέσως ο Τάσος Παπαπέτρου.
1: Ήταν φάουλ. Έπεσε πολύ δύναμη πάνω του και μάλιστα με τα δύο χέρια.
0: Φάουλ λοιπόν για την ΑΕΚ έξω από τη μεγάλη περιοχή, 10 μέτρα περίπου.
2: Και τον πέταξε έξω, τον πέταξε κάτω.
0: Μάλιστα.
1: Σε ποιο άθλημα δεν δίνεται φάουλ αυτό?
0: Εσύ το βλέπετε πιο καλά, παιδιά. Στο replay, εγώ δεν μπορώ να το δω τόσο καλά. Εντάξει, ξέρετε. Φάουλ λοιπόν με τον Μάγερ να είναι πάνω στην μπάλα και αλλαγή τώρα μία ακόμη με Παπακανέλο να περνάει στον αγωνιστικό χώρο. Αντώνη Παπακανέλο και να βγαίνει ο Κετού. Είναι η τρίτη αλλαγή για τον Αστέρα Άκτορ με Αντώνη Παπακανέλο, ένα νεαρό παιδί, δανεικός από τον Ολυμπιακό και κάτοχος του Youth League, έτσι, με τον Ολυμπιακό. Ήταν στην ομάδα που πήρε το ευρωπαϊκό τρόπαιο. Και το φάουλ που ετοιμάζεται και είναι πάνω στην μπάλα ο Μάγερ και ο Μαρίν. Δύο πάρα πολύ καλοί στις στατικές φάσεις, πολύ καλά πόδια και αριστερό και δεξί. Αριστερό ο Μάγερ, δεξί ο Μαρίν. Αφήνει ο Μαρίν για τον Μάγερ. Ο Μάγερ φέρνει την μπάλα στην περιοχή. Κεφαλιά, κόντρα όμως η κεφαλιά που έκανε ο Ρέλβας. Κόντραρε σε παίκτη του Αστέρα Άκτορ. Κυνηγάει ο Ζήνη, βγει μπάλα και την προλαβαίνει. Νέα κεφαλιά από τον Ρέλβας που έχει μείνει μπροστά. Και ο Μουκουτί, όλοι έχουν μείνει μπροστά εκτός από Πίλιο και από Ρότα. Νέα σέντρα, πολλές οι σέντρες. Υπάρχουν τρεις κεντρικοί αμυντικοί, υπάρχουν και δύο μπακ. Γίνονται πέντε οι αμυντικοί. Είναι η μέση και δυσκολεύει πάρα πολύ στο να βρεθεί κενός χώρος και να πάρει έστω και μία ωραία όμως ώρα. Θα κλέψει ο Ζήνη εκεί από το λάθος του Λάσκαρη, το τάκλιν από τον Κότσιρα εκεί και απομάκρυνση του Σίλβα στο γύρισμα που έκανε ο Ζήνη. Απομάκρυνε ο Τζόρνταν Σίλβα, λέει να περιμένει. Όχι, εντάξει, είναι, είχε πέσει κάτω ο Ζήνη, δεν υπήρχε κάτι, μήπως είναι τραυματίας. Παίζεται, λέει ο ρέφερη, και είμαστε στο 83 πλέον, 7 λεπτά συν τις καθυστερήσεις εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ 1-1 με τα γκολ, αυτό γκολ του Δημήτρη Λάσκαρη στο 21ο λεπτό για την ΑΕΚ, ισοφάρισε από τον Χουλιάν Μπαρτόλο στο 31 και ο Πίλιος τώρα. Μια ακόμη σέντρα, ένα γέμισμα εύκολα ο Μπρόνσον. Δεν έχουν πρόβλημα με τις σέντρες από τα πλάγια που γίνονται από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Αν η μπάλα φτάσει στην τελική γραμμή, τότε είναι δύσκολα τα πράγματα για τους αμυντικούς του Αστέρα Άκτορ. Όταν όμως γίνονται γεμίσματα είτε από δεξιά είτε από αριστερά, όταν πλησιάζουν προς τη μεγάλη περιοχή και είναι όχι σέντρα, είναι γέμισμα, τότε είναι διαφορετικά τα πράγματα. Πιο εύκολη δουλειά για τους κεντρικούς αμυντικούς και όχι μόνο του Αστέρα Άκτορ. Κάθετα τώρα για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά έχει καλό πόδι, κάνει το σουτ, βρήκε χώρο. Πολύ ψηλά όμως πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Βασίλη Χατζημανουήλ. Βρήκε χώρο στο πολύ καλό πόδι το δεξί του ο Κοϊτά. Έκανε με ένα σουτ η μπάλα αρκετά μέτρα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Τελική προσπάθεια. Δεν έχει τη μεγάλη ευκαιρία η ΑΕΚ σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Αντιθέτως ο Μπρινιόλι στο 64 είπε όχι στον Μπαρτόλο και
2: έχει
0: στο 76.
2: Κάνει σωτήρια σε μεμβάσεις, Βασίλη, ο Μπρινιόλι.
0: Ακριβώς, στο 76 και στο 64 είπε όχι σε Μπαρτόλο και Μέντες και κρατάει αυτό το 1-1. Και δίνει στην ομάδα του την ευκαιρία, αν πετύχει ένα γκολ, να πάρει το μάτς. Μιλάμε για την ΑΕΚ. Βέβαια και ο Αστέρας που υπερασπίζεται σε αυτά τα λεπτά που μεταδίδουμε και είμαστε στον αέρα, το 1-1 που έχει, τον ένα βαθμό που έχει στην κατοχή του, αν τελειώσει έτσι το παιχνίδι, γιατί δεν θα είναι και άσχημο αποτέλεσμα απέναντι στην ΑΕΚ.

0: ένα ισόπαλο αποτέλεσμα που είναι το μεγάλο φαβορί και ήταν και είναι και θα είναι μέχρι να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Δεν αλλάζει κάτι σε αυτό. Μαρίν τώρα για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή για τον Ζήνη. Λάθος το κοντρόλ του Ζήνη, μόνος του χωρίς αντίπαλο. Κακό κοντρόλ, λάθος και του Μάγερ. Εκεί κάνει φάουλ, αφήνει το πλεονέκτημα. Μπαρτόλο ψάχνει να βρει χώρο να σουτάρει. Δεν βρίσκει χώρο ο Παπακανέλος. Είναι πολύ καλός τεχνίτης παίκτης. Γυρίζει ο Παπακανέλος, δεν περνάει μπάλα για τον Μπαρτόλο. Επιμένει ο Αστέρας Άκτορ με τον Μέντες. Ο Μέντες αφήνει για τον Παπακανέλο. Ο Αντώνης Παπακανέλος πιο πίσω για τον Μέντες. Αλλάζουν στην αριστερή πλευρά οι δύο παίκτες. Το 85 το παιχνίδι έχει φτάσει και η αλλαγή παιχνιδιού για τον Γιάννη Κότσερα με πάρα πολύ χώρο. Η σέντρα του Γιάννη Κότσερα στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά του Ρικαρντίνιο. Περνάει μπάλα. Μουκουντή διώχνει όπως όπως. Ο Βάργα θα πάρει την κεφαλιά για τον Ζήνη. Ο Ζήνη προσπαθεί να παίξει με τη μία για τον Βάργα. Δεν τα καταφέρνει τελικά. Τυχερός ο Βάργα κερδίζει την κόντρα. Κερδίζει όμως την κόντρα και ο Μπουζούκης. Μπαρτόλο σηκώνει την μπάλα. Δεν είναι σωστή επιλογή του Χουλιάν Μπαρτόλο. Κουράστηκε εδώ και ο Αργεντινός. Είναι λογικό αυτό. Είμαστε στο 86. Το 1-1 Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ παραμένει. Φάουλ που δίνει στον Έντερ. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ εδώ. Την μπάλα βρήκε ο Έντερ. Ξεκάθαρα είναι μπροστά μας. Τέλος πάντων δίνει αυτό το φάουλ ο διαιτητής ο Τάσος Παπαπέτρου. Ο Ρέλβας που οδηγεί την μπάλα και από την θέση του αριστερού στόπερ φτάνει στην απέναντι πλευρά και μοιράζει στον Ρότα. Ο Ρότα έχει μπροστά του τον Παπακανέλο. Κάνει προσποίηση, αφήνει για τον Ζήνη. Ο Ζήνη που δεν μπορώ να καταλάβω τι θέση παίζει ο Ζήνη, αλήθεια. Όπως και ο Κοϊτά. Είναι πίσω από τους Γιώβιτς και Βάργα και οι δύο. Μία πάνε δεξιά, μία έρχονται αριστερά. Τέλος πάντων, οι πάσες τώρα που γίνονται με τον ίδιο τρόπο γύρω από την περιφέρεια. Ωραία η προσποίηση τώρα από τον Μάγερ. Ο Μάγερ φέρνει την περιοχή, στην περιοχή την μπάλα. Τι έχασε ο Γιώβιτς, απίστευτο. Γύρισε την μπάλα ο Ρότα στο πρώτο δοκάρι, την βρήκε ο Βάργα σε καινή αιστεία. Πήγε με τις τάπες να τις πρόξει τα δίχτυα ο Γιώβιτς, καινή αιστεία, και έκανε τσάφο ο Γιώβιτς. Μπάλα πήγε χωρίς να έχει δύναμη και απομακρύνθηκε από τους αμυντικούς της ΑΕΚ. Πραγματικά πολύ τραγική η ενέργεια από τον Γιώβιτς. Το πλασέ γκολ, όχι, απίστευτο. Απίστευτη ευκαιρία από τον Γιώβιτς. Δεν χάνεται αυτό το γκολ. Δεν χάνεται αυτό το γκολ. Στο 87 το γύρισμα από δεξιά σε καινή αιστεία, όλο το τέρμα από την δεξιά πλευρά ανοιχτό, το πλασέκι, μπάλα out. Απίστευτο, δύο μεγάλες ευκαιρίες τεράστιες από τον Γιώβιτς, αυτό το πολύ μεγάλο επιθετικό, για να πετύχει ένα δεύτερο τέρμα και να δώσει προβάδισμα στην ομάδα του. Τεράστιες αυτές οι δύο ευκαιρίες από τον Γιώβιτς στο 87 και στο 86 μέσα σε...
1: Να μου επιτρέψω να σου πω ότι η πρώτη ήταν μεγαλύτερη ευκαιρία.
0: Αυτό μα το είπα και εγώ. Το είπα και εγώ. Ήταν καινή αιστεία και πήγε με τις τάπες να τις πρόξει τα δίχτυα. Και έκανε τσάφο ο Γιώβιτς.
1: Το δεύτερο, να σου πω την αλήθεια, το έχουμε δει να χάνεται πολλές φορές.
0: Ναι, αλλά και αυτό για τέτοιους επιθετικούς.
1: Εντάξει,
0: λογικό όταν είσαι και σε αυτό το σημείο.
1: Αλλά στην κίνηση επάνω το να πλασάρεις και ενώ έχεις
0: και κόσμο μπροστά σου. Το είχε σίγουρο τον Κολιλιέ, έτσι φάνηκε. Ότι τώρα τελείωσε η δουλειά.
1: Αν με διαψεύσει ο Γιώβιτς.
0: Την έβαλα στα δίχτυα. Έτσι φάνηκε.
2: Επιβεβαιώνεται πάντως αυτό που λέμε ότι όλα χάνονται και όλα μπαίνουν, έτσι.
0: 100%. 100%. Ένα πρόβλημα του Χατζημανούλη και διακοπή υπάρχει, γιατί ο τερματοφύλακας του Αστέρα Άκτορ είναι κάτω. Και
2: Βασιλή,
0: και ο...
2: να εκμεταλλευτούμε από τη μικρή διακοπή να δώσω εγώ το ημίχρονο στο παιχνίδι της ΑΕΚ με την Σπάρτα Ξουμπότη. Ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος στο παιχνίδι μπάσκετ στο διεθνές τουρνουά της Ρόδου. Η ΑΕΚ προηγείται με 39-35.
1: Πάμε λίγα και ενημέρωση. Να πούμε ότι στην Ιταλία η Νάπολη κρατάει αυτό το 1-0 με την Μπολόνια. Έχουμε φτάσει στο 89 και πάμε λίγο και στον Χρήστο Ράντο, ενώ έχουμε μια μικρή καθυστέρηση.
3: 2-30 ο Ταμπέρι το έχει κάνει, είναι πρώτος.
1: Δεν το πρόλαβα να το δω αυτό το άλμα.
3: Είναι εντυπωσιακό ξανά μετά από δύο χρόνια στο Μπέρμιγχαμ. Πρωτοπέρασε.
2: Οριακά το πήρε Χρήστο,
3: Όχι, το άλμα του ήταν καλό. Βλέπεις τον Πορτίγιο, εσύ, ο οποίος έχασε το τρίτο άλμα του. Έγινε λίγο νωρίτερα και είχαμε ένα φανταστικό 800 στους άνδρες με τον Αλγερινό, τον Τζαμέλ Σετζάτη, να νικά τα μεγάλα φαβορί, τον Εμμανουέλ Ουανιγιόνι, τον Χρυσόλυμπιο Νίκη και τον Μάρκο Άροπο, ο οποίος άνοιξε την κούρσα, δεν μπορούσε να το υποστηρίξει και εκεί στα 780 μέτρα κλάταρε. Πήρε τελικά τη δεύτερη θέση ο Σετζάτη, κάτω από το 1.42 που έχουν κάνει μόλις 10 αθλητές στην ιστορία των 800 μέτρων. 1.41.91.
1: Ο Χάρισον πάει να δοκιμάσει τρίτη φορά.
3: Ο Τζουβόν Χάρισον 2.30 είναι από τους αθλητές τελευταία. Περνάει. Περνάει ο Τζουβόν Χάρισον, έχει κάνει 2-34 φέτος με το ιδιαίτερο στυλ. Κάνει το άλμα, οπότε θα έχουμε...
1: Σπαρταράει στον αέρα. Συγγνώμη δηλαδή, έτσι όπως τον είδα.
3: Θα έχουμε μάχη, θα πάει ο ποιητής στο 2-33. Ο Ταμπέρι βεβαίως είναι πρώτος γιατί έχει περάσει με τη δεύτερη προσπάθεια του 2-30 με την τρίτη ο Τζουβόν Χάρισον. Απομένει άλλη μία του Ντόρος Τσουκ που εγώ εκτιμώ ότι έχει καλές πιθανότητες και ο Ουκρανός να περάσει το 2-30 με βάση τις επιδόσεις, αλλά θα τα δούμε αυτά σε λίγο.
1: Ωραία. Πάμε πάλι πίσω στην Τρίπολη. Μπήκαμε στο 90 λεπτό, Βασίλη.
0: Ακριβώς, να δούμε και ποιες θα είναι οι καθυστερήσεις. Δεν έχει αρχίσει πάλι το παιχνίδι. Τώρα με ελεύθερο διαιτητή θα συνεχιστεί. Είχαμε και αλλαγή για την ΑΕΚ. Στη θέση του Ζήνη έχει περάσει ο Πέτρος Μάνταλος. Ο Πέτρος Μάνταλος λοιπόν στην αναμέτρηση σε αυτό το 1-1 στο 90 λεπτό. Και να δούμε ποιες θα είναι οι καθυστερήσεις. Ετοιμάζει κάποιες αλλαγές. Δύο ακόμα που δικαιούται ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Ο Πέτρος Μάνταλος με την μπάλα. Πασάρι για τον Μάριν. Ο Μάριν πήρε πάσα από τον Μάγερ. Μεγάλες τεράστιες ευκαιρίες στο ίδιο λεπτό. Στο 87 οι δύο ευκαιρίες που χάνει ο Γιώβιτς είναι πραγματικά από αυτές που δεν χάνονται, να όμως που χάθηκαν, και είναι 5 τα λεπτά των καθυστερήσεων που έχουν αρχίσει και μετράνε από τώρα οι καθυστερήσεις εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ 1-1. Τεράστιες ευκαιρίες, οι φάσεις που έχει η ΑΕΚ στις μοναδικές αυτό το δεύτερο ημίχρονο για να πετύχει ένα δεύτερο γκολ και με έναν δεινό σκόρερ, με έναν παίκτη τεράστιας κλάσης.
1: Για να σε δικαιώσω βάσει στατιστικής, έπρεπε να έχει πετύχει δεύτερο γκολ η ΑΕΚ.
0: Μάλιστα.
1: Με βάση τα αναμενόμενα γκολ.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα ο Κοϊτά ένα σου την μπάλα στην 5 τα λεπτά και παίζουμε το πρώτο, ήδη παίζουμε 35 δευτερόλεπτα από το πρώτο λεπτό των 5 για τις καθυστερήσεις με ένα κόρε που έχει κερδίσει η ΑΕΚ και ετοιμάζει αλλαγή.
1: Πάντως τώρα έχει μεταφερθεί το παιχνίδι καθαρά στην περιοχή του Αστέρα.
0: Ναι.
1: Προσπαθεί στην ουσία ο Αστέρας να κρατήσει αυτό το πρώτο βαθμό.
0: Το είπαμε αυτό, ότι στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Αστέρας θα υπερασπιστεί έτσι, αυτό το 1-1, γιατί και ο ένας βαθμός δεν θα είναι άσχημος αν τελειώσει έτσι. Βγαίνει και ο Χουλιάν Μπαρτόλο, σκόρε του Αστέρα Άκτορ, στη θέση του Τερεζίου. Αριστεροπόδαρος ο Τερεζίου από την Β' ομάδα την περσινή χρονιά. Μπαίνει λοιπόν ο Τερεζίου στο παιχνίδι. Για να έχουμε και την αλλαγή για τον Αστέρα Άκτορ, για να δούμε το κόρνερ, εκτελείται από τον Μαρίνη, κεφαλιά θα πάρει ο Βάργα, είναι όμως χωρίς καλή ισορροπία, πολύ ψηλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Θυμίζουμε πέρυσι κέρδισε η ΑΕΚ εδώ με τον γκολ του Γιώβιτς το 38 που το κράτησε σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και της καθυστερήσης. Είχαμε την εντυπωσιακή απόκρουση για τον Στρακώσια στο 93 συγκεκριμένα, σε κεφαλιά του Ιβάνοφ του Φιλανδού κεντρικού αμυντικού, είπε όχι ο Στρακώσια και κράτησε το 1-0. Τώρα είναι ο Γιώβιτς που στο 87 χάνει δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες στο ίδιο λεπτό για να πετύχει ένα δεύτερο γκολ και να λυτρώσει την ομάδα του.
1: Βασίλη, όχι ο Στρακώσια.
0: Ο Στρακώσια πέρυσι, για πέρυσι.
1: Α, το παιχνίδι.
0: Είπα για πέρυσι. Για πέρυσι, είπα, παιδιά. Την απόκριση που έκανε στο 93 στην κεφαλιά του Ιβάρο. Ήμουν εδώ και το θυμάμαι πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Και κράτησε το 0-1 που ήταν το γκολ του Γιώβιτς στο 38.
1: Καθένα το είδο του, βέβαια. Αυτά θυμάσαι.
0: Ναι, εντάξει. Και έλεγα λοιπόν για τη φάση αυτή.
1: Πώς είχε τελειώσει πέρσι το περσινό μάτς?
0: 0-1 με τον γκολ του Γιώβιτς. Δύσκολα πάλι η ΑΕΚ πέρυσι είχε κερδίσει. Αν δεν έπιανε αυτό το, την κεφαλιά
1: ένα
0: του Ιβάνου.
1: Ένα από τα πολλά 1-0 που είχε πετύχει η ΑΕΚ.
0: Ακριβώς. Και βέβαια πήρε το πρωτάθλημα και έκανε αυτά που έχει κάνει η ΑΕΚ. Για να δούμε τώρα τον Μάγερ. Προσπαθεί εκεί, κοντράρεται με τρεις παίκτες. Θα του πάρουν τελικά την μπάλα. Όλα αυτά έξω από τη μεγάλη περιοχή. Και τώρα υπάρχει και προϋπόθεση για μετάβαση για τον Αστέρα Άκτορ. Ο Ρικαρντίνιο θα πάρει την μπάλα και είμαστε στο τρίτο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Παπακανέλος. Προσποίηση πάνω στον Πίλιο. Η πάσα είναι κακή. Νόμιζε ότι θα κάνει κίνηση ο Ρικαρντίνιο προς τη θέση center for. Όμως έμεινε σταθερός ο Ρικαρντίνιο. Κακή η πάσα, έφτασε στον Πρινιόλι. Έπιασε την μπάλα ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ, ο Ιταλός. Και προσπαθεί τώρα ο Μάνταλος να περάσει μια πάσα δύσκολη. Θα απομακρύνει όπως ο Λάσκαρης. Έχουμε 2 λεπτά ακόμα για να φτάσουμε στα 5. 1-1 Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ. Θυμίζω ότι δύο μεγάλες ευκαιρίες για τον Αστέρα Άκτορ στο δεύτερο ημίχρονο, δύο μεγάλες ευκαιρίες για την ΑΕ και οι δύο από τον Γιώβιτς. Στις ευκαιρίες όμως του Αστέρα Άκτορ και του Μπαρτόλο συγκεκριμένα αλλά και του Μέντες είπε όχι ο Μπρινιόλι. Στις ευκαιρίες του Γιώβιτς ο ίδιος δεν κατάφερε να σημαδέψει σωστά και να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Δεν υπήρξε κάποια παρέμβαση τερματοφύλακα ή αμυντικού. Ήταν πολύ άσχημες οι εκτελέσεις από έναν πάρα πολύ καλό και τεράστια κλάση επιθετικό που έχει η ΑΕΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο, ο Λούκα Γιώβιτς. Ο Κότσιρας δεν βιάζεται να εκτελέσει αυτό το πλάγιο που κέρδισε ο Αστέρας Άκτορ. Φαίνεται και η ΑΕΚ να έχει σβήσει την προσπάθειά της. Τώρα ο Μάνταλος, λάθος η πάσα που γίνεται εκεί πέρα και το κοντρόλ από τον Πέτρο Μάνταλο. Το γύρισμα για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας αναγκάζεται να γεμίσει. Ο Κοϊτά προσπαθεί να διεκδικήσει την μπάλα, δεν θα τα καταφέρει. Έρχεται στο κέντρο για τον Τερεζίου. Τερεζίου αριστερά για τον Μέντες. Ο Μέντες για τον Παπακανέλο. Οι αλλαγές του Αστέρα Άκτορ και του Γιώργου Αντωνόπουλου. Ο Ρώτα θα πάρει την μπάλα, προσπαθεί να τη φέρει στην απέναντι πλευρά. Εκεί ο Μπουζούκης ήθελε να ρισκάρει να πάει στην μπάλα. Ήρθε όμως ο Κοϊτά. Είμαστε στα τελευταία 35 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθούν τα 5 των καθυστερήσεων. Ο Μάνταλος έξω από περιοχή του Αστέρα Άκτορ κάνει μια τρίπλα, φέρνει την μπάλα στο δεξί. Βγάζει έξω αριστερά για τον Πίλιο. Η σέντρα του Πίλιου είναι ο Μουρκουντή εκεί. Η Βάργα θα πάρει την κεφαλιά. Ήρθε από πίσω ο Βάργα, θα πάρει την κεφαλιά. Τον μπέρδεψε ο Μουρκουντή, όπως λέει και ο Βάργα. Η μπάλα θα περάσει out, νομίζω η τελευταία φάση στο παιχνίδι.
1: Αν υπάρξει νικητή στο ντέρμπι της Τούμπας, η ΑΕΚ θα βρεθεί αυτομάτως στην πέμπτη θέση βαθμολογίας, Βασίλη. Με αυτή τη δεύτερη απώλεια βαθμού.
0: Η δεύτερη απώλεια στο δεύτερο εκτός έδρας παιχνίδι, αν ολοκληρωθεί τελικά.
2: Μετά την Κηφισιά.
0: Ακριβώς, για να δούμε, πέρασε το πεντάλεπτο, αφήνει κάποια δευτερόλεπτα ακόμα ο Τάσος Παπαπέτρου. Η μπάλα πάει δεξιά για την ΑΕΚ με το Ρώτα. Έχει μπροστά του το Μάγερ, έπεσε και ο Έντερ κάτω, ζητάνε φάουλ. Ο Ρώτα τώρα θα φέρει την μπάλα με σέντρα στην περιοχή. Εκεί όμως ο Λάσκαρης πολύ ωραία θα απομακρύνει. Ένα γύρισμα και τέλος. Από ό,τι φαίνεται, για να δούμε. Όχι, κοιτάει το ρολόι του, τέλος. Τέλος. Τέλος εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ολοκληρώνεται η αναμέτρηση. 30 δευτερόλεπτα κράτησε ακόμα ο ρέφερι ο Τάσος Παπαπέτρου. Ένα τελικό αποτέλεσμα. Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ. Πολύ σημαντικός βαθμός για τους γηπεδούχους. Μία ακόμη απώλεια 2 βαθμών για την ΑΕΚ. Την ΑΕΚ που ήρθε εδώ με ανεβασμένη ψυχολογία, με νίκη στο Champions League, με πολύ καλή παρουσία και καλό αγωνιστικό ρυθμό. Όμως βρήκε απέναντί του ένα διαβασμένο Αστέρα Άκτορ. Έναν αστέρα με ψυχή. Ένα παθιασμένο, μια ομάδα που ήθελε να δείξει ότι δεν είμαι εγώ αυτός που πρέπει να έχει 0 βαθμούς στο πρωτάθλημα και στη βαθμολογία. Ο Αστέρας Άκτορ λοιπόν με πάθος κατάφερε να πάρει έναν χρυσό βαθμό. Θα μπορούσε ίσως να έχει κάνει και κάτι παραπάνω, θα μπορούσε βέβαια να έχει χάσει κιόλας. Να θυμίσουμε και να πούμε ότι προηγήθηκε η ΑΕΚ με ένα αυτογκόλ από τον Δημήτρη Λάσκαρη. Όταν ο Ρώτα γύρισε, βρήκε κενό εκεί η ΑΕΚ από δεξιά την μπάλα, δυνατά στη μικρή περιοχή. Ο Δημήτρης Λάσκαρης προσπάθησε να απομακρύνει. Έστειλε την μπάλα στα δίκτυα, έκανε το 0-1 για την ΑΕΚ ο Δημήτρης Λάσκαρης με αυτογκόλ. Ισοφάρισε ο Μπαρτόλο στο 31 μετά το λάθος του Μουκουντή και την πάσα από τον Φεντερίκο Μακέντα. Ο Αργεντινός δεν είπε όχι, έκανε το 1-1. Και ήρθε το δεύτερο ημίχρονο με δύο φάσεις στο 64 και στο 76 για τον Αστέρα Άκτορ. Μεγάλες ευκαιρίες είπε όχι ο Μπρινιόλι για να κάνει το 2-1 ο Αστέρας Άκτορ. Και οι μεγάλες ευκαιρίες, δύο που όπως λέμε όλες μπαίνουν και όλες χάνονται.
1: Ψηφίστηκε ο Μπρινιόλι,
0: σωστά. 87 ο Γιώβιτς δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα τη μία σε κενή εστία και την άλλη σε ένα εύκολο πλασέ για τέτοια κλάση επιθετικό. Τελικό αποτέλεσμα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης λοιπόν, Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ 1-1 από εμένα και την τεχνικό της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε
2: τον Βασίλη.
1: Το Βασίλη και θα πάμε σε διαφημίσεις γιατί ακολουθούν σέντρες. Πήγα να πω σε δύο αγώνες, ναι. Και Παοκάρης.
2: Και Κηφισιά Λεβαδιακός.
1: Ωραία.

0: Era Sport 101,8.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
3: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
2: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
5: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
4: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
5: Απολαύστε την αλήθεια του.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
8: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
7: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
9: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ακούτε Era Sport.
11: Era Sport, μικρόφωνο στα γήπεδα με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην ρυθμίση, τον Ιωάννη Τάκη Μπάλτα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Era Sport ο Ηλίας Δρυμώνας και ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Καλαμάτα Βόλος 3-1, Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ 1-1 στα παιχνίδια για την τέταρτη αγωνιστική τη Super League. Αυτή την ώρα ξεκινούν οι αγώνες ΠΑΟΚ ΑΕΚ στην Τούμπα και Κηφισιά Λεβαδιακό στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Πάμε πρώτα στην Τούμπα να ακούσουμε ξανά μόνο τις συνθέσεις από τον Γιάννη Βουετσίδη και τον Τάσο Πακλατζή. Παιδιά, πολύ γρήγορα μόνο τις συνθέσεις για να πάμε και στη Λεωφόρο να ακούσουμε τα πρώτα στοιχεία από τον Μιχάλη Λαδόπουλο.
12: Ναι, καλησπέρα λοιπόν και πάλι από την Τούμπα, από τη Θεσσαλονίκη, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το ντέρμπι της τέταρτης αγωνιστικής. ΠΑΟΚάρι σε μια Τούμπα που υπάρχει πολύ πάθος, δεν είναι κατάμεστη, θα έλεγα περίπου 20.000 οι φίλαθλοι.
13: Να πάρουμε ΠΑΟΚ λίγο μικρόφωνο ξεκινά... στη Λεωφόρο πρώτα για ένα φάουλ σε πολύ καλή θέση για το Λεβαδιακό στο δεύτερο λεπτό. Λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή είναι ο Κωστή πάνω από την μπάλα. Θα γίνει η εκτέλεση, θα απομακρύνουν οι παίχτες της Κηφισιάς. Η φάση ουσιαστικά τελειώνει. Πάμε Γιάννη να πεις τα υπόλοιπα.
12: Ο ΠΑΟΚ λοιπόν ξεκίνησε με τον Παυλένκα στην εστία, στην άμυνα ο Κένι, ο Ντιέγκο Κώστα, το νέο πρόσωπο, δανεικός από την Κράσνονταρ, μπήκε στις προπονήσεις τη Δευτέρα, παίζει σήμερα λόγω και των απουσιών, έτσι, γιατί δεν είναι διαθέσιμοι ο Χατζηδιάκος και ο Ελουστόντο. Ο Ντιέγκο Κώστα λοιπόν ως δεξιός στόπερ, ο Μιχαηλίδης αριστερός στόπερ, ο Μπάμπα αριστερός αμυντικός, στα χαφ ο Ούγκρεσιτς και ο Ζαφίρης, με τον Μπέλκα δεκάρι, το Ζίφκοβιτς δεξιά στην επίθεση, τον Ντάισον αριστερά και τον Εντιαγέ στη θέση του Σέντερ Φορ. Τώρα έχουμε ένα φάουλ που γίνεται από τον Κένι έξω από την μεγάλη περιοχή του Άρη. Ήταν μια προσπάθεια, έγινε το φάουλ το οποίο κέρδισε ο Άρης έξω από την μεγάλη περιοχή του. Να πούμε ότι η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου ξεκίνησε με το Βέλιο στην εστία, στην άμυνα, από τα δεξιά προς τα αριστερά το Φαντιγκά, το Φαμπιάνο, το Σούταλο και το Ρίτσαρτς, στα χάφου Μπασίρου, ο Ράτσιτς και ο Γένσεν, πιο προωθημένος θα λέγαμε, με τον Γιαννιώτα αριστερά, τον Καρέ δεξιά στην επίθεση και τον Καντεβέρε που τώρα έχει την μπάλα και αλλάζει με τον Ράσιτς. Ο Καντεβέρε λοιπόν στην κορυφή της επίθεσης με διαιτητή τον Ιταλό τον Αντρέα Κολόμπο, 35χρονο διεθνή Ιταλό διαιτητή, Τζουζέπε Κιπερότη και Τζόρτζο Περέτη είναι οι δύο βοηθοί για τον Ιταλό τον Αντρέα Κολόμπο. Άρης τώρα σε
14: και
12: μια
14: πάμε,
12: επίθεση.
14: Πάμε στη Λεωφόρο να μάθουμε από τον Μιχάλη Λαδόπουλο πως ξεκίνησαν τον αγώνα οι ομάδες της Κηφισιάς και του Λεβαδιακού. Μιχάλη.
13: 4 λεπτά στη Λεωφόρο. Καλησπέρα τώρα και επίσημα νωρίτερα. Έτσι. Διακόψαμε για αυτό το φάουλ του Λεβαδιακού που πέρασε χωρίς αντίκρισμα. Είναι ωραίο. Αφήστε το να ακούγεται ο κόσμος της Τούμπας. Γιατί εδώ είναι 200 άτομα με το ζόρι και οι μόνοι που ακούγονται είναι καμιά
14: 50-60
13: φίλοι του Λεβαδιακού. Οι οποίοι έχουν πιάσει εδώ το.
14: Μπας και δουν το πρώτο γκολ της ομάδας στο πρωτάθλημα.
13: Ναι, μπας και δουν το πρώτο γκολ της ομάδας στο πρωτάθλημα.
14: Που είχε την καλύτερη επίθεση, θυμίζουμε, στο προηγούμενο πρωτάθλημα.
13: Καμία σχέση η περσινή ομάδα του Λεβαδιακού με τη φετινή. Περισσότερο θυμίζει την προπέρσινη, έτσι, που είχε ξεκινήσει με πρώτη νίκη την 11η αγωνιστική. Γύρω στην 7η-8η ο Νίκος Παπαδόπουλος είχε υποβάλει παραίτηση, δεν είχε γίνει δεκτή από τη διοίκηση του Λεβαδιακού και το τι ακολούθησε είναι γνωστό της πάση με τους βιωτούς. Πέρσι να φτάνουν στο σημείο να διεκδικούν μέχρι το τέλος της κανονικής σεζόν του πρωταθλήματος, κανονικής περίοδου πριν τα play-off δηλαδή, ευρωπαϊκή έξοδο για πρώτη φορά στην ιστορία τους. Και ημιτελικό κυπέλλου, μην το ξεχνάμε. Βεβαίως.
12: Να πάρουμε στην Τούμπα γιατί έγινε ένα δυνατό μαρκάρισμα. Μάλιστα μόλις το δεύτερο λεπτό του αγώνα ο Κένι είδε την κίτρινη κάρτα για το φάουλ που έκανε στο Γιαννιώτα και ο Άρης θα εκτελέσει ένα φάουλ.
15: Ο Άρης στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης από τα αριστερά, όπως επιτίθεται στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Παβλέγκα. Ο Γκαρέ εκτελεί δεύτερο δοκάρι, μπάλα θα περάσει. Είναι πολύ δυνατή η σέντρα από τον Αργεντίνο. Φτάνει όμως και πάλι σε πόδια παικτών του Άρη. Σέντρα μέσα στην περιοχή ο Μιχαηλίδης άτσαλα, αλλά αποτελεσματικά θα βάλει το πόδι του. Επικίνδυνα εκεί. Η μπάλα πήρε τροχιά προς την περιοχή, προς την εστία του ΠΑΟΚ, αλλά μακριά από τα δοκάρια του Παβλέγκα. Με αποτέλεσμα ο Άρης να κερδίσει το πρώτο κόρνερ της αναμέτρησης, με τον Γκαρέ να στείνει την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ μετά το φάουλ που ήταν σαν κοντινό κόρνερ. Πηγαίνει από την άλλη πλευρά τώρα, από την πλευρά της θύρας 4 των φανατικών φίλων του ΠΑΟΚ. Θα εκτελέσει ο Γκαρέ με το αριστερό. Δίνονται κάποιες συστάσεις από τον Ιταλό ρέφερι στους παίκτες που βρίσκονται συγκεντρωμένοι εκεί στο πέναλτι. Ακριβώς, ένας όμιλος ποδοσφαιριστών εκτελείται, απομακρύνεται η μπάλα, είναι πλάγιο και πάλι για τον Άρη, απομάκρυνση της άμυνας του ΠΑΟΚ όλα αυτά, ενώ δεν έχουμε συμπληρώσει ακόμα τα 5 λεπτά αγώνα εδώ στην Τούμπα. Νωρίτερα, όπως είπε και ο Γιάννης Βοητσίδης, ο Κένι δέχτηκε την κίτρινη κάρτα για μαρκάρισμα πάνω στο Γιαννιώτα, ενώ λίγο νωρίτερα ο Γιαννιώτας είχε βρεθεί στον αγωνιστικό χώρο. Ο διαιτής έδωσε το φάουλ, δεν έδωσε όμως κάποια κάρτα, πειθαρχικό έλεγχο δηλαδή. Ενώ θα μπορούσε, γιατί άπλωσε το χέρι του και βρήκε το πρόσωπο του Έλληνα πλάγιου επιθετικού. Εκτελείται το πλάγιο για τον Άρη μέσα στην περιοχή. Υπάρχει κόρνερ ή όχι. Κόρνερ. Και πάλι ο Γκαρέ. Δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ για τον Άρη που βρίσκεται σε φάση επίθεσης. Τα τελευταία λεπτά η μπάλα ακούμπησε τελευταία σε πόδι παίκτη του ΠΑΟΚ, σύμφωνα με την υπόδειξη του δεύτερου βοηθού, ο οποίος ήταν κοντά στη φάση. Και πάλι ο Αργεντίνος στην εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Πολλοί παίκτες, όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ είναι μέσα στην περιοχή. Εκτελείται και πάλι είναι δυνατό, εκτελεσμένο δυνατά. Η μπάλα δεν απομακρύνεται. Θα μπει στην φάση για να δημιουργήσει προβλήματα ο Γιαννιώτας. Επιμένουν οι παίκτες του Άρη. Ούρος Ράσιτς από κοντά, ο Καντεβέρε θέλει να βάλει το πόδι του, όμως καλή κίνηση από τον Μιχαηλίδη που απομακρύνει και τώρα οι παίκτες του ΠΑΟΚ προσπαθούν να διώξουν την μπάλα και το πετυχαίνουν από την περιοχή του σε ένα χώρο που κινείται.
14: Να πάμε λίγο στο Χρήστο Σαράντο, γιατί έχει τρελάνει τον κόσμο στην Βουδαπέστη ο Ταμπέρι στο ύψος.
16: Ο Ταμπέρι είναι πραγματικά καταπληκτικός. Το 2.33 με την πρώτη, το 2.35 με την πρώτη. Δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει σήμερα. 2.39 είναι το ατομικό ρεκόρ, εθνικό ρεκόρ.
14: Τώρα δοκιμάζει 2.37.
16: 2.37.
14: Και
16: δημιουργεί ένα σόου. Πάει σε όλο το ημικύκλιο που βρίσκεται εκεί για να σηκώσει, να ξεσηκώσει τον κόσμο. Δεν ακούει πολύ, θέλει περισσότερη ένταση.
14: Μόνος του παίζει μπάλα πλέον, ε.
16: Ο Τζουβόν Χάρισον είχε αφήσει τα δύο προηγούμενα ύψη ενώ έχει αποτυχημένο. Δεν ξέρω αν μπορεί να επιχειρήσει τόσο ψηλά. Του πήρε και την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο με το 2.35. Είχε ο Αμερικανός 2.34 σε έναν αγώνα, αλλά φαίνεται ότι το Ταμπέρι έχει επιστρέψει. Αν κάνει πια και το 2.37, γιατί όχι να φτάσει και στο 2.40, όχι.
14: Μάλιστα.
16: Δεν μπορεί να το κάνει πολύ ψηλό, τουλάχιστον σε αυτή την προσπάθεια.
14: Ναι, ωραία. Πάμε στο Μιχάλη Λαδόπουλο, στο γήπεδο Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Δεν έχουμε πει ακόμα τις συνθέσεις, Μιχάλη. Γρήγορα.
13: Δεν πειράζει, αφού ούτως ή άλλως τρέχει επικαιρότητα σε άλλα παιχνίδια. Ένα το λεπτό στην Λεωφόρο, στο Απόστολος Νικολαίδης. Πάντα στο 0-0 η Κηφισιά με τον Λεβαδιακό. Η Κηφισιά που ουσιαστικά ξεκινάει για αυτήν τώρα το πρωτάθλημα. Σήμερα, μάλλον, ξεκινάει για αυτήν το πρωτάθλημα, καθότι τα προηγούμενα τρία ήταν με τους τρεις Ευρωπαίους. Ακόμα και ο βαθμός που πήρε κέρδος είναι κόντρα στην ΑΕΚ. Η Κηφισιά, ο Σεμπάστιαν Λέτο, ο μακροβιότερος αυτή τη στιγμή που μιλάμε, προπονητής σε πάγκο ομάδα Σούπερ Λίγκας μετά την αποχώρηση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, έχει κλείσει δύο χρόνια στον πάγκο της Κηφισιάς και συνεχίζει ακάθεκτος. Ο Αργεντίνος έχει παρατάξει με Ραμίρες κάτω από τα δοκάρια, δεξιά Αποστολάκη, αριστερά Μπάντα, Σόουζα και Πέτκοφ στο κέντρο της άμυνας, διάδα ανασταλτικών μέσων, ζευγάρι ανασταλτικών μέσων, ο Μπένι με τον Ρουκουνάκη, μεσοεπιθετική τριπλέτα, δεξιά ο Γιάννη, αριστερά ο Αντώνησε και στον άξονα ο Πόμπο, με κεντρικό, με επιθετικό τον Σαγκάλ. Από την άλλη ο Λεβαδιακός, λέγαμε και πριν, 0 ιστοπηλίκων, γενικά 0 βαθμοί, 0 γκολ, είπαμε τι θυμίζει, να μην μπούμε παραπάνω, να πάμε στη σύνθεσή του με τον Ηλία Χαραλάμπους να έχει παρατάξει τον Ελιάση, τον Ισραηλινό, κάτω από τα δοκάρια. Αριστερά ο Βίχος, δεξιά ο Πάντεα, ο Ρουμάνος, Τσιβελεκίδης και Κορνέζο στο δίδυμο των κεντρικών αμυντικών. Για να δούμε τώρα τον Σαγκάλ, ο οποίος ελίσσεται έξω από την περιοχή του Λεβαδιακού. Φέρνει την μπάλα το αριστερό σουτάρι, θα κοντράρει πάνω στα σώματα των αμυντικών και θα καταλήξει κόρνερ στο 11ο λεπτό. Πρώτο κόρνερ για την Κηφισιά. Να ολοκληρώσουμε τη σύνθεση και να δούμε το κόρνερ και να πάμε όπου θέλετε. Σουτ και Κωστή το δίδυμο των ανασταλτικών μέσων. Ούρση αριστερά, Μπαλντέ δεξιά, Νίκα στον άξονα και Κομπνάν στην κορυφή της επίθεσης για τους Βιωτούς. Εν 10ο λεπτό κόρνερ για την Κηφισιά. Το πρώτο κόρνερ ο Λεβαδιακός ήδη έχει κάνει και έχει κερδίσει το δικό του. Να δούμε αν θα εκτελεστεί με πάσα. Θα πάει μπάλα στον Πόμπο. Αυτός θα γυρίσει πιο πίσω. Θα γίνει καλή η σέντρα μες στην περιοχή. Θα απομακρύνουν οι παίχτες του Λεβαδιακού. Εν 10ο λεπτό στην Λεωφόρο. Κηφισιά, Λεβαδιακός, πάντα στο 0-0. Αν θέλετε μέλλον,
14: επιστρέφουμε στο γήπεδο Τούμπας, γιατί εκεί είμαστε στο 10ο λεπτό. Ανάμεσα σε ΠΑΟ και Άρη το 0-0.
12: Όντως 10ο λεπτό στο ντέρμπι της Τούμπας, 0-0 ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Άρη, με τον Άρη να έχει ασκήσει έντονη πίεση για ένα τετράλεπτο, πεντάλεπτο μετά την κίτρινη κάρτα του Κέν για το φάουλ στο Γιαννιώτα. Και τώρα ο Άρης είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟ. Στέκεται καλύτερα η ομάδα του Γρηγορίου μέχρι στιγμής. Μέσα λοιπόν στην περιοχή η προσπάθεια που γίνεται από τον Καρέ από τα δεξιά, και τώρα πηγαίνει πιο πίσω η μπάλα σε ένα χώρο.
14: Γιάννη, κρατάς το μικρόφωνο, είσαι στον αέρα. Πάμε στον Χρήστο Κοντό να μάθουμε συνθέσεις Παναθηναϊκού και Πανετολικού στο ντέρμπι των πρωτοπόρων.
11: Σε 18 λεπτά από τώρα. Χρήστο, καλησπέρα.
17: Εντάχει, παιδιά, αργότερα θα πούμε τα πολλά. Στα γρήγορα έχουμε τρεις αλλαγές στην δεκάδα του Παναθηναϊκού. Ξεκουράζονται Λιβάη Γκαρσία και Τετέι, όπως και ο Κάγκουα. Πρεμιέρα σε αρχή δεκάδα για Λουζά και Ουναή και επιστροφή 4. Αλλάζει λοιπόν κατά 3-10 η δεκάδα του Παναθηναϊκού. Στην άμυνα όλα όπως τα ξέρουμε. Πένια κάτω από τα δοκάρια, δεξιά Γαλάμπρια, αριστερά Κυριακόπουλος, κεντρικό αμυντικό δίδυμο Ντεφράι και Φαντρόκελεν. Τα δύο κεντρικά χαφ του Παναθηναϊκού στο 4-2-3-1 είναι ο Καμαρά μαζί με τον Λουζά. Μπροστά τους τριπλέτα, δεξιά Ταμπόρδα, αριστερά Αντίνο, κεντρικό σκάφο Ουναή με σέντερ φορ των 4. στην πλευρά του συμπρωτοπόρου Πανετολικού. Εδώ να πούμε ότι ο νικητής αυτού του ντέρμπι, αν υπάρξει νικητής, θα έχει μίνιμουμ διαφορά 3 βαθμών από τον δεύτερο της βαθμολογίας. Και ειδικά από τους, αν είναι ο Παναθηναϊκός από τους διεκδικητές, θα έχει ένα πολύ μεγάλο μαξιλαράκι. Από 4 από την ΑΕΚ, 5 από τον Ολυμπιακό, και δεν ξέρω τι θα γίνει στον ντέρμπι της Τούμπα. Ο Πανετολικός λοιπόν εδώ, η μόνη ομάδα μαζί με τον Παναθηναϊκό με το 3-3. Παίζει με Κουτσερέκο, Γκράναθ, Μεχία, Μπάση, Τζενεπό, Άλεξη, Τσατσιά, Μαυρία, Εράκοβιτς, Στάγιτς και Αποστολόπουλο. Γιατί Τσιμεντερίδης, επόπτες Μπουτσμπαουμ και Χριστοδούλου. Στο ΒΑΡ ο Κουμπαράκης μαζί με τον Κοκκίνο. Αυτή την ώρα περίπου 2.000 θεατές στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνάς. Αριθμός όμως που θα αυξηθεί καθώς υπάρχει πυκνή ροή εισόδου. Πάμε όπου θέλετε.
14: Ωραία,
17: και επιστρέφουμε σε περίπου 15 λεπτά.
14: Αφού πούμε πρώτα ότι Χετάφε Λα Κορούνια είναι στο 1-1 μετά από 81 λεπτά αγώνα, πάμε στον Γιάννη Βοητσίδη και τον Τάσο Παγκλατζή στη Τούμπα.
12: Στην Τούμπα λοιπόν 12 λεπτά στο ντέρμπι, ΠΑΟΚ Άρης στο 0-0. Είπαμε ο Άρης ήταν πιο απειλητικός αυτά τα πρώτα λεπτά του αγώνα. Κέρδισε δύο κόρνερ, κέρδισε το φάουλ το οποίο κόστησε την κίτρινη κάρτα στο Γκένι. Να σταθώ σε αυτό, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει ουσιαστικά άλλον δεξιό μπακ, και το ότι ο Γκένι είδε την κίτρινη κάρτα μόλις το δεύτερο λεπτό αποτελεί ένα πρόβλημα, ακόμη και στη λογική του ότι δεν μπορεί κάποια στιγμή ουσιαστικά να βάλει στο δεύτερο ημίχρονο έναν άλλον δεξιό μπακ, ο Αλέσιο Λύση. Ο ΠΑΟΚ δεν πήρε δεύτερο δεξιό μπακ, ίσως και λόγω του αποκλεισμού του από την Ευρώπη. Θεωρητικά μια εναλλακτική λύση είναι ο Ελουστόντο. Ο Ελουστόντο όμως είναι τιμωρημένος.
11: Γιάννη, το έκανε όπως η ΑΕΚ που συνεχίζει με τον Λάσαρ Ρότα, αλλά έχει ένα backup του Γεωργίεφ, έτσι, εκτός ευρωπαϊκής λίστας ωστόσο.
12: Ναι, για τον ΠΑΟΚ πλέον backup είναι ο Ελουστόντο, που όμως είναι τιμωρημένος γιατί αποβλήθηκε στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Αυτή τη στιγμή στον πάγκο του ΠΑΟΚ ο μοναδικός ως εναλλακτική λύση δεξιού μπακ είναι ο νεαρός ο Κωσίδης, που δεν είναι και καθαρό όμως δεξιός μπακ. Για παράδειγμα, στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ Β την περασμένη Τετάρτη έπαιζε στόπερ. Άρα λοιπόν ο Κένι απέναντι στον ταχύτατο το Γιαννιώτα, καταλαβαίνει κανείς, με την κίτρινη από το δεύτερο λεπτό καλείται να είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Και απ' την άλλη για το Γιαννιώτα τα πράγματα μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις. Για να δούμε τώρα, ο Κένι παραχωρεί το κόρνερ, πήγε να δώσει την μπάλα με κεφαλιά στον Παυλένκα. Να λοιπόν το τρίτο κόρνερ για τον Άρη στο 14ο λεπτό. Όπως είπαμε, η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου έχει ξεκινήσει καλύτερα στο παιχνίδι. Αυτό είναι το τρίτο κόρνερ που κερδίζει μέχρι στιγμής.
15: Λοιπόν, είμαστε στο 14ο λεπτό. Τρίτο κόρνερ για τον Άρη, εκτελεστής ο Γιαννιώτας. Να δούμε την εκτέλεση του Έλληνα ποδοσφαιριστή. Τρομερή επέμβαση από τον Παυλένκα στην κεφαλιά του Καντεβέρε. Ο Άρης κάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Παυλένκα να λέει όχι. Σε αυτήν την εκτέλεση κόρνερ ο Καντεβέρε μέσα από την περιοχή πήρε την κεφαλιά. Σωστά εκτέλεσε. Ο Παυλένκα άπλωσε το πόδι του. Με το αριστερό πόδι βρήκε την μπάλα, ενώ αυτή είχε τροχιά προς τα δίχτυα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη να ανοίξει το σκορ στο 15ο λεπτό. Και να πούμε ότι εδώ στην Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη γενικότερα, υπάρχει ένας άνεμος ο οποίος είναι αρκετά, δεν θα έλεγα ενοχλητικός, αλλά φυσάει προς τη μία κατεύθυνση. Αυτή τη στιγμή στο πρώτο ημίχρονο είναι υπέρ του ΠΑΟΚ, και στην προηγούμενη φάση, στην φάση που ο Κένι παναχώρησε το κόρνερ, η μπάλα είχε τροχιά προς τα έξω, αλλά με τον άνεμο έφτασε σε ένα σημείο που μπέρδεψε τον Κένι και προσπάθησε να τη γυρίσει πίσω, την έστειλε κόρνερ. Το λέμε αυτό για να μπει και οι φίλαθλοι που μας παρακολουθούν, οι ακροατές, στο κλίμα της αναμέτρησης. Μέχρι στιγμής το παιχνίδι έχει ρυθμό. Ο Άρης, όπως είπε και ο Γιάννης νωρίτερα, κρατάει την μπάλα περισσότερο στα πόδια του. Εν πάση περιπτώσει, έκανε πιο ουσιαστικές επιθέσεις. Έχασε και την ευκαιρία με τον Καντεβέρο. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει απειλήσει ακόμα. Τώρα η μπάλα θα καταλήξει corner ή out ή πλάγιο, για να δούμε. Είναι πλάγιο για τον ΠΑΟΚ από τα αριστερά, όπως επιτίθεται στο σημαίακι του corner. Corner τελικά και όχι πλάγιο, Γιάννη.
12: Ναι, ναι, είναι το corner το οποίο θα φέρει πολύ κόσμο στα καρέ του Άρη, στο 16ο πλέον λεπτό του ντέρμπι. Το 0-0 παραμένει. Για να δούμε την εκτέλεση corner. Έχουν προωθηθεί και οι στόπερ του ΠΑΟ, ο Ντιέγκο Κώστα, ο Μιχαηλίδης. Η εκτέλεση λοιπόν σε λίγο αυτού του corner για τον ΠΑΟΚ με τον Τάισον να σεντράρει. Η μπάλα όμως καταλήγει out. Πήγαν να κάνουν μια κομπίνα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Δεν βγήκε όμως κάτι το ιδιαίτερο και η μπάλα κατέληξε out χωρίς να ανησυχήσει ιδιαίτερα η άμυνα του
13: να
12: Άρη στην προκειμένη
13: ένα
12: περίπτωση.
13: Φάουλ εκτελεί ο Κωστής στο κέντρο της άμυνας, μεγάλη ευκαιρία για το Λεβαδιακό στο 18ο λεπτό σε ένα φάουλ που εκτέλεσε από αριστερά όπως επιτίθεται φιλοξενούμενη ο Κωστή. Η μπάλα έσκασε στο κέντρο της περιοχής, δεν την βρήκε κανείς ούτε αμυντικός ούτε επιθετικός και πέρασε λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Ραμίρες που είχε φύγει προς την πορεία της μπάλας, αλλά δεν ξέρω αν πήγαινε λίγο πιο μέσα προς την εστία, αν μπορούσε ο τερματοφύλακας από τον Ισημερινό της Κηφισιάς να την αποτρέψει. Πρώτη πολύ καλή στιγμή, δεύτερη μάλλον πολύ καλή στιγμή για το παιχνίδι, πρώτη για το Λεβαδιακό στο 19ο λεπτό. Είχε προηγηθεί ένα σούτ του Σαγκάλ έξω από την περιοχή στο 12ο λεπτό όταν η μπάλα βρήκε πρώτα στο κεφάλι του Κορνέζου και ανάγκασε τον Ελιάση, τον Ισραηλινό τερματοφύλακα των Διωτών, να πεταχτεί στη δεξιά του γωνία και να αποκρούσει δύσκολα με το δεξί του χέρι σε κόρνερ. Να ολοκληρώσουμε λέγοντας ο διαιτητής είναι ο Τσέτσιλας από τα Γρεβενά, 39 χρονών, επιστρέφει φέτος στη μεγάλη κατηγορία, είχε αποβληθεί να το πούμε έτσι, είχε υποβιβαστεί πέρσι λόγω διάφορων σφυριγμάτων, έχει δείξει και μια κίτρινη κάρτα στον Αποστολάκη στο 13ο λεπτό. Βοηθεί ο Κορώνας από τον Πειραιά και ο Οικονόμου από την Αχαΐα. Τέταρτος ο Τζίλος ο Λαρισαίος. Βαρ 1 ο Πολυχρόνης από την Πιερία και 2 ο Πουλικίδης από τη Δράμα. 10-20 λεπτά στην Λεωφόρο και η Φυσιά Λεβαδιακός 0-0.
14: Και πάμε στο
15: να πάρουμε λίγο το μικρόφωνο στην Τούμπα, γιατί ο Άρης έχει κερδίσει ένα φάουλ περίπου στα 10 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Κερδισμένο φάουλ από τον Γιαννιώτα. Το έκανε ο Ζιβκοβιτς. Ο Ούρος Ράσιτς είναι πάνω στην μπάλα μαζί με τον Γκαρέ. Ο Ράσιτς έχει δυνατά πόδια. Έχει κόντρα τον αέρα στην προκειμένη περίπτωση, αλλά έχει πάρα πολύ δυνατά πόδια ο Ράσιτς. Το τείχος του ΠΑΟΚ είναι στον άξονα. Η φάση αυτή στημένη μπάλα για τον Άρη στο 19. Να δούμε τον εκτελεστή. Θα είναι ο Ράσιτς. Ναι, θα είναι ο Ράσιτς. Σουτάρει πάνω στο τείχος. Η μπάλα παραμένει στα πόδια των παιχτών του Άρη, πίσω για τον Σούταλο και αυτός ακόμα πιο πίσω για τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο σε ένα γέμισμα αριστερά, εκεί όπου βρίσκεται ο Ράσιτς, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα, την προστατεύει ωραία με το κορμί του, θα γυρίσει επικίνδυνα πίσω. Την μπάλα φτάνει στον Βέλιο, τον τροντοφύλακα.
14: Να πάμε στον Χρήστο Σαράντο, γιατί αφενός αποθεώθηκε ο Τζος Κέρ για τα νίκη του στα 1500, αλλά βεβαίως όλα κυλούν πλέον σε ρυθμούς ταμπέρι. Και το 2.37 πέρασε ο Ιταλός Άλτης στο ύψος και ακούστηκε ένα μεγαλοπρεπές ανκόρα, Χρήστο.
16: Ναι, ναι, πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Σήμερα έχει θέλει ξαπλώσει κι άλλο, γιατί άλλο, ναι. Έχει αφήσει το ύψος στο 2.39, θέλει να κάνει 2.40 και είναι ένα ύψος
14: 2.41,
16: το οποίο δεν έχουμε 2.41, ναι. Έχει πει ο Πύχης. Ένα ύψος πάνω από το 2.40 που δεν έχουμε δει τα τελευταία 11 χρόνια. Ο Μπαρσίν ήταν ο τελευταίος που έχει περάσει σε τέτοιο ύψος. Το ατομικό του ρεκόρ πάντως είναι 2.39, από ό,τι έχω δει, και εθνικό ρεκόρ, και ετοιμάζεται να επιχειρήσει το 2.41. Τζουβόν Χάρισον, όσο ακολουθούσε την πορεία του Ταμπέρι, άφηνε ύψος-ύψος, αλλά δεν μπορούσε να περάσει κανένα από τα 2.33 και μετά.
18: Είναι και άνκορμαν ο τύπος, έτσι.
14: Μ' αρέσει που μιλάει με το κοινό, ρε Χρήστο. Δηλαδή τους λέει, θέλετε κι άλλο, ανκόρα, ναι, το κοινό, ανκόρα, ναι.
16: Είναι ένας μεγάλος σόουμαν και ένας τεράστιος αθλητής. Από αυτό παίρνει ενέργεια. Είναι
14: η δε σύζυγός του εξαστιάστηκε με το άλμα στα 2.37.
16: Εντάξει, εδώ εξαστιαστήκαμε εμείς.
14: Όχι, το λέω με την έννοια ότι η σύζυγος ξέρει περισσότερα από εμάς.
16: Έχει και το μωρό, έχει το γράφει πάνω, show. Showtime baby, λέει. Δεν το γράφει για το μωρό του. Έχει γράψει στο αριστερό του χέρι. Πρόλαβα να το διαβάσω έτσι στο κοντινό το
14: 2.41
16: τώρα,
14: 2.41 τώρα
16: ζητάει λίγο την ησυχία. Έχει αυτή τη βιβλική μορφή. Βέβαια πάντα ξυρισμένος, μισό πρόσωπο, ναι. Με μουσί, μισό απολύτως ξυρισμένος, όπως τον έχουμε μάθει από τα παλιά τα καλά, με τις πολλές ατυχίες. Στα 34 χρόνια του είναι. και πάει να επιχειρήσει 2 μέτρα και 41 εκατοστά. Απόλυτη ησυχία. Ο Ταμπέρι δεν θα μπορέσει. Δεν έφυγε καλά.
18: Έφτασε εδώ... πολύ ωραία ο ήχος από το στάδιο της Βουδαπέστης. Αυτή ναι. η σιωπή, ο ήχος του άλματος, το πήχης που έπεσε και το χειροκρότημα τώρα του κοινού.
16: Πολύ γρήγορα για να πάμε στο ναι. ποδόσφαιρο. Τζόσκερ 3-29-35 βεβαίως και θα κέρδιζε τον προέβλεπαν 12ο στην Κούσαν. Είναι δυνατόν τον άνθρωπο που έκανε παγκόσμιο ρεκόρ στο μίλι και βέβαια τους κατάπιε όλους. Ο Κάμερον Μάγερς ήταν ο μόνος που μπορούσε να τον ακολουθήσει, ενώ να σας πω παιδιά ότι έχει ξεκινήσει και ο τελικός του US Open μεταξύ του Σβέρεφ και του Σέλτον μόλις το πρώτο game είμαστε.
18: Ωραία, ωραία. Να πούμε ότι η ΑΕΚ προηγείται στο μπάσκετ 62-56 της Σπαρτάκ Σουμπότιτσα και
11: τώρα μένει... 63-56, 5 και... δευτερόλεπτα έχουν απομείνει για να τελειώσει η τρίτη περίοδος.
18: Ναι. Πάμε πίσω στο γήπεδο τώρα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παραλίγο να έχουμε γκολ. Μιχάλη.
13: Παραλίγο να έχουμε γκολ. Ένα σούτ του Κομπτάν έξω από την περιοχή, αν εννοούμε την ίδια φάση.
18: Ναι.
13: Ήταν εύκολα στην αγκαλιά του Ραμίρες.
18: Ναι, είχε χώρο όμως,
13: λίγο...
18: ναι, να εκτελέσει
13: ναι, είχε
18: πολύ
13: χώρο
18: καλύτερο.
13: Να κάνει κάτι καλύτερο. Δεν έκανε το καλύτερο που θα μπορούσε ο Νιγηριανός επιθετικός του Λεβαδιακού. Ουσιαστικά την έστειλε την μπάλα στην αγκαλιά του Ραμίρες και αυτός το έκανε και λίγο πιο δύσκολο, αφήνοντας την μπάλα να χτυπήσει λίγο στο στήθος του να σκάσει μπροστά του και να την μπλοκάρει μετά με διπλή, ας το πούμε έτσι. Προσπάθεια. Τώρα είμαστε σε διακοπή ενώ είμαστε στο 24ο λεπτό.
18: Οπότε ωραία. Να πάμε
13: γιατί
18: πάμε.
13: Ο Σόουζα είναι στον αγωνιστικό χώρο, δείχνει να πονάει στο αριστερό του πόδι. Ο Τσέτσιλας έχει διατάξει, του λέει τώρα να βγει έξω να του παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες.
18: Πάμε εμείς στο γήπεδο της Τούμπας.
13: 24 λεπτά 0-0 το Κηφισιά Λεβαδιακός.
18: Έλα,
15: η Τούμπα εκτελέστηκε αυτό το φάουλ που είχε κερδίσει ο Άρης στην μετάβασή του. Ένα φάουλ πάνω στο Γιαννιώτα. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ απομακρύνουν την μπάλα από την άμυνά του. Η μπάλα πέρασε out και τώρα και πάλι οι παίκτες του Άρη έχουν την μπάλα στην κατοχή τους για την εκτέλεση αυτού του πλαγίου out. Γιάννη.
12: Ναι, μπορούμε να πούμε γενικά ο Άρης στέκεται καλύτερα. Αυτό φαίνεται και από τους αριθμούς. Έτσι,
18: ναι, έχει τρεις τελικές. Ναι, δεν έχει τελική προσπάθεια.
12: Έχει τρεις τελικές μέχρι στιγμής. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει τελική και μάλιστα η μία τελική για τον Άρη ήταν η μεγάλη ευκαιρία. Στο 15ο λεπτό η κεφαλιά του Καντεβέρε από μέσα από τη μικρή περιοχή απέκρουσε ενστικτοδός ο Παβλένκα. Ήταν μια φάση ενδεικτική των πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζει φέτος η αμυντική λειτουργία του ΠΑΟΚ. Ευελπιστεί ο ΠΑΟΚ με την προσθήκη κάποιων παικτών όπως ο Ντιέγκο Κώστα που ήδη αγωνίζεται ή ο Κροάτης ο Γιάκητ που είναι στον πάγκο να τα λύσει σταδιακά αυτά τα προβλήματα. Γενικά όμως υπάρχει πρόβλημα στην αμυντική λειτουργία του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που πάντως τώρα είναι στο προσκήνιο με τον Ζίφκοβιτς να βρίσκει ωραία τον Γκένι δεξιά, σεντράρει ο Άγγλος, η μπάλα μένει στην περιοχή στο Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς τώρα βγάζει, όχι τελικά την κρατά, δεν δίνει στον Γκένι, δίνει στον Ζαφίρι που νωρίτερα είδε την κίτρινη κάρτα. Άρα λοιπόν δύο κίτρινες κάρτες για παίκτες του ΠΑΟΚ σε αυτά τα πρώτα 24 λεπτά. Η πρώτη στον Γκένι και η δεύτερη στον Ζαφίρι και αυτό είναι ένα επιπλέον πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ και για έναν δεξιό αμυντικό που είδε μόλις το δεύτερο λεπτό την κάρτα. Τώρα την κάρτα θα τη δει ο Καντεβέρε, η πρώτη πάνω που μιλούσαμε για κάρτες. Η πρώτη κάρτα για παίκτη του Άρη στο μαρκάρισμα αυτό στον Ντιέγκο Κώστα. Σήκωσε ψηλά το πόδι του ο Καντεβέρε, βρήκε το κεφάλι του Ντιέγκο Κώστα. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ κέρδισε το φάουλ και βέβαια είπαμε είδε την κίτρινη κάρτα ο Καντεβέρε. Ο διαιτητής ο Κολόμπο Ιταλός που φαίνεται αρκετά αυστηρός μέχρι στιγμής δεν δίστασε μάλιστα και στο δεύτερο λεπτό, ενώ καμιά φορά οι διαιτητές αφήνουν τα πρώτα λεπτά χωρίς κίτρινες κάρτες κλπ. Αυτός από το δεύτερο λεπτό έδειξε την κίτρινη κάρτα βάσει του κανονισμού, έτσι χωρίς να σκεφτεί το χρονικό διάστημα στο οποίο έγινε το μαρκάρισμα. Τρεις κίτρινες λοιπόν από τον Ιταλό ρέφερι τον Αντρέα Κολόμπο σε ένα παιχνίδι όπου μέχρι στιγμής ο Άρης είπαμε έχει καλύτερη εικόνα. Νωρίτερα η κατοχή μπάλας ήταν στο 56% για τον Άρη, στο 44% για τον ΠΑΟΚ και όπως είπαμε ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάνει τελική μέχρι στιγμής. Ο Άρης έχει τρεις τελικές, η ευκαιρία του Αντεβέρε ήταν πάρα πολύ μεγάλη με την εκτέλεση corner στο 15ο λεπτό. Τώρα μια βαθιά μπαλιά προς την μεγάλη περιοχή του Άρη, ωστόσο δεν θα προλάβει ο Πέλκας, είναι πολύ δυνατή αυτή η μπαλιά και δεν θα ανησυχήσει καθόλου και ο goalkeeper ο Βέλιο. Ο Άρης λοιπόν, ο οποίος θα ξεκινήσει τώρα μια επίθεση με τον Μπάουκ να πιέζει ψηλά.
13: Πολύ καλή από φάση στη Λεωφόρο για την Κηφισιά με ένα σουτ του Πέτκοφ έξω από την περιοχή. Η μπάλα κάπου κόντραρε, πήρε πορεία προς το δεξί παράθυρο του Ελιάση, ο οποίος εκτινάχθηκε και την έδιωξε σε κόρνερ. Καταπληκτική η επέμβαση του Ισραηλινού τερματοφύλακα σε ένα σουτ του Πέτκοφ που μέχρι στιγμής είχε δείξει να είναι κυρίαρχο στο ψηλό παιχνίδι. Τώρα έδειξε ότι μπορεί και να σουτάρει έξω από την περιοχή. Να δούμε το κόρνερ τώρα με τον Πόμπο. Καλό, χτυπημένο. Η μπάλα θα πάει προς τον Αντώνησε, θα απομακρυνθεί από τους παίχτες του Λεβαδιακού. 28 λεπτά
12: να πάρουμε το τεστ στην Τούμπα.
13: Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0.
14: Πάμε, γιατί
12: έχουμε κόρνερ και στην Τούμπα. 27ο λεπτό του αγώνα. Το δεύτερο κόρνερ για τον ΠΑΟΚ εκτελείται από τον Ζίβκοβιτς. Η φάση όμως δεν δίνει κάτι στον δικέφαλο. Η μπάλα περνά out. Τη διεκδίκησαν αρκετοί ποδοσφαιριστές στον αέρα. Από πλευράς ΠΑΟΚ ο Μιχαηλίδης ήταν αυτός που προσπάθησε να πιάσει την κεφαλιά. Τελικά κανείς δεν βρήκε την μπάλα. Η μπάλα κατέληξε out. Είμαστε πλέον στο 28ο λεπτό του ντέρμπι. Πάντα στο 0-0 σε ένα ντέρμπι που δεν έχει δώσει σπουδαία πράγματα. Μία καλή ευκαιρία μέχρι τώρα. Και τώρα ο Άρης, ο οποίος βγαίνει στο επιθετικό transition με καλές προϋποθέσεις, ωστόσο γυρίζει γρήγορα ο αρχηγός του ΠΑΟΚ ο Ζίβκοβιτς και κόβει. Ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος είναι ένας καλός επιθετικός και είναι και ένας επιθετικός ο οποίος πολλές φορές δίνει βοήθεια στην αμυντική λειτουργία της ομάδας του. Τώρα ο ΠΑΟΚ κερδίζει ένα φάουλ από χέρι, ήταν το χέρι από τον Φαμπιάνο. Διαμαρτυρία στην Τούμπα για κάποια κίτρινη για το χέρι. Από την πλευρά του ο Φαμπιάνο λέει ότι η μπάλα δεν χτύπησε καν στο χέρι. Η ουσία είναι ότι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Άρη ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει ένα φάουλ, το οποίο θα δώσει την ευκαιρία να προωθηθούν και οι αμυντικοί του ΠΑΟΚ. Ίσως γίνει μια σέντρα. Όντως γίνεται η σέντρα από τον Ζίβκοβιτς. Η κεφαλιά βγαίνει ο Βέλιο και απομακρύνει με γροθιές. Ο ΠΑΟΚ που επιμένει ενδιαγές στην περιοχή, το σουτ και κόρνερ. Ζητούν κάποιο πέναλτι οι παίκτες του ΠΑΟΚ, πέφτουν όλοι πάνω στον Ιταλό διαιτητή. Προφανώς θα τη δουν τη φάση στο ΒΑΡ. Είναι πολύ έντονες οι διαμαρτυρίες. Ο διαιτητής λέει όμως ότι ήταν κοντά και ότι εν πάση περιπτώσει προφανώς τώρα κάτι εξηγεί στο Ζίβκοβιτς, ότι δεν συντρέχει λόγος να δώσει πέναλτι, ακόμη και αν η μπάλα χτύπησε στο χέρι παίκτη του Άρη, του Φαμπιάνο, ο οποίος ήταν κοντά. Δεν ξέρω,
14: χτύπησε η μπάλα στο χέρι του Φαμπιάνο. Το θέμα είναι αν θα θεωρηθεί σε φυσική θέση.
12: Ναι, γιατί από ό,τι βλέπω έτσι τώρα στο replay,
14: έτσι μου φαίνεται εμένα.
12: Το χέρι το έχει έτσι αρκετά.
14: Είναι στην κρίση του καθενός.
11: Αλλά είναι από πάρα πολύ κοντά έρχεται η μπάλα πάνω στο χέρι.
12: Κοντά, βέβαια. Λοιπόν, θα δούμε τώρα πραγματικά, γιατί τώρα έχουμε και εντάσεις, κάποιες κοκορομαχίες ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων.
14: Πάμε γρήγορα μέχρι να διευθετηθεί αυτή η φάση στο Χρήστο Σαράντο, γιατί είχαμε αποθέωση για τον Ταμπέρι αλλά και για τη ΣΑΡ στην Βουδαπέστη.
19: Να πω γρήγορα, φοβερό Ταμπέρι, ένα απίθανο σόου και η Μάχου Τσικεκή για να το χειροκροτήσει. Και τώρα κάνει το γύρο του θριάμβου, ξετσκώνει τα πλήθη και βέβαια πολύ έντονη πανηγυρισμή και για τη Σάλι Σάρ με το 15-06, το οποίο έκανε στην πρώτη προσπάθεια. Πάντως δεν ήταν εύκολη επικράτηση. Βελάσκο έκανε ένα καταπληκτικό 15-04 και την απείλησε σοβαρά, όμως η Σενεγαλέζα πήρε τη νίκη. Αυτοί οι δύο έκαναν θράψη.
12: Πάρουμε στην Τούμπα πέναλτι, το είδε στο ΒΑΡ ο Ιταλός διαιτητής. Ήταν πολύ έντονες οι διαμαρτυρίες των παικτών του ΠΑΟΚ και ένιωθαν σίγουροι ότι έγινε πέναλτι. Το είδε λοιπόν ο διαιτητής, τον κάλεσε ο συνεργάτης του, ο συμπατριώτης του από το ΒΑΡ. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ, χωρίς να έχει δημιουργήσει κάποια ευκαιρία, κερδίζει το πέναλτι στο 31ο πλέον λεπτό του αγώνα. Και να δούμε ποιος θα το εκτελέσει αυτό το πέναλτι. Στο 31ο λεπτό, κάτι λέει ο Φαμπιάνο εκεί στο διαιτητή. Πήγε λοιπόν ο Ιταλός διαιτητής, είπε στο Φαμπιάνο ότι έγινε χέρι, ότι είναι πέναλτι, και το πέναλτι από τον Ενδιαγέ, από ό,τι βλέπω, θα εκτελεστεί. Εκτός αν αλλάξει κάτι, γιατί βλέπω και ο Ντιέγκο Κώστα ήταν κοντά στην μπάλα. Ωστόσο, ο Ενδιαγέ, ο σέντερ φορ του ΠΑΟΚ, είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το πέναλτι, ενώ μπαίνουμε πλέον στο 32ο λεπτό του αγώνα. Ο ίδιος το κέρδισε, ο Ενδιαγέ, και θα το εκτελέσει σε λίγο, έχοντας απέναντί του τον Πορτογάλο goalkeeper, τον Βέλιο. Η μεγάλη ευκαιρία λοιπόν για τον ΠΑΟΚ με το πέναλτι αυτό στο 32ο λεπτό του αγώνα. Χρειάστηκε το ΒΑΡ για να καταλογιστεί από τον Ιταλό διαιτητή, τον Κολόμπο. Ο Ενδιαγέ λοιπόν απέναντι στον Βέλιο, με το αποτέλεσμα στο 0-0. Ενδιαγέ το γκολ. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 1-0 λοιπόν με την εκτέλεση πέναλτι του Ενδιαγέ στο 32ο λεπτό του αγώνα, από αυτό το χέρι του Φαμπιάνο. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν κέρδισε το πέναλτι, το αξιοποίησε, έτσι λοιπόν προηγείται με 1-0. Πανηγυρισμοί βέβαια εδώ στο γήπεδο της Τούμπας για αυτό το προβάδισμα που παίρνει ο ΠΑΟΚ με
18: και
12: το
18: πάμε, γιατί έχουμε και τρίτο μάτς πλέον σε εξέλιξη. Θα γίνει ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τον Πανετολικό στο ΆΚΑ. Πάμε στον Χρήστο Κοντό.
11: Καλησπέρα, παιδιά.
20: Καλησπέρα, καλησπέρα από το Ολυμπιακό Στάδιο. Έχει ξεκινήσει το παιχνίδι μας στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Παναθηναϊκός Πανετολικός. Ένα μάτς το οποίο έχει ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός στο προσκήνιο από τα αριστερά με τον Ουναΐ, ο οποίος θα επιχειρήσει να μπει στην περιοχή. Ουναΐ θα παίξει το 1-2 με τον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα θα βγάλει στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος κρατάει και πάλι στον Ταμπόρδα. Ουναΐ και Ταμπόρδα. Ο Παναθηναϊκός έχει μπει από το πρώτο λεπτό αυτή τη αναμέτρηση απόψε, θέλοντας να επιβάλλει το ρυθμό του όπως φαίνεται από τα πρώτα λεπτά, έχοντας την κυκλοφορία της μπάλας και προσπαθεί να κλείσει τον Πανετολικό στην περιοχή του. Για να δούμε την προσπάθεια με τον Λουζά, ο οποίος θα βγάλει σε ένα σημείο που ελέγχουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Ουναΐ. Ωραία τρίπλα Ουναΐ, φοβερή ενέργεια. Θα κάνει το shoot corner. Τρομερή ενέργεια. Μια τρίπλα από τον Ουναΐ πάνω στο ύψος μεγάλης περιοχής. Ενώ ο Παναθηναϊκός παίζει με Πένια Καλάμπη, Αντεφράι, Ντέσε, Σαντίνο, Ταμπόρδα, Ουναΐ, Καμαρά, Λουζά, Φαντρόκελεν και Κυριακόπουλο. Είναι η 11 ο Πανετολικός με Κουτσερέκο, Γκράθ, Μαχία, Μπασί, Τζενέπο, Άλεξη, Σατσιά, Μαυρία, Εράκο, Βιστάκιτς και Αποστολόπουλο. Το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος με τον Αζεντίν Ουναΐ πάνω στη μπάλα το εκτελεί πλασαριστά σε ένα σημείο στο οποίο η μπάλα θα φτάσει στον Λουζά. Ο Λουζά στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα η σέντρα μέσα στην περιοχή. Απομακρύνουν με υπερένταση όλοι οι παίκτες του Πανετολικού μέσα στην περιοχή και προσπαθούν να παίξουν άμυνα. Καλάμπρια γεμίζει σε ένα σημείο στο οποίο θα φτάσει σε πόδια παιχτών του Παναθηναϊκού με τον Ουναΐ να κατεβάζει καταπληκτικό κοντρόλ. Θα γυρίσει στον Αντίνο. Αντίνο σεντράρι μέσα στην περιοχή. Ο Ντέστερ θα πιάσει μια κεφαλιά. Η μπάλα θα γυρίσει. Επιθετικό φάουλ θα σφυρίξει ο διαιτητής Τσιμεντερίδης από την Κοζάνη. Με βοηθούς τους Μπουξμπάουν από την Ανατολική Αττική και τον Χριστοδούλα από την Ημαθία. Τέταρτος ο Γιουματζίδης από την Πέλα. Χρήστο, φίλοι ακροατές, 4ο λεπτό, 0-0 ο Παναθηναϊκός.
18: Γρήγορα να πούμε ότι περίπου 22-23.000 θεατές εδώ, τόσο εκτιμώ ότι είναι, αλλά συνεχίζει να μπαίνει ο κόσμος. Ενδεχομένως να αυξηθεί ο αριθμός. Αργύρης Παντελιάδης, ο συνάδελφος τεχνικός, είμαστε στο 5ο λεπτό, 0-0. Έχει ανάψει όμως τον τέρμπι στην Τούμπα. Θα επιστρέψουμε εδώ, τώρα ξεκινάει το παιχνίδι. Πάμε στην Τούμπα ή στη Λεωφόρο που νομίζετε, παιδιά, εσείς να το
11: πάμε κάνουμε. Λίγο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στο Μιχάλη Λαδόπουλο.
13: Στη Λεωφόρο είμαστε στο 36ο λεπτό, παραμένει το 0-0 με τον Λεβαδιακό να πατάει γενικά καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο σε αυτό το διάστημα που έχουμε διανύσει ως τώρα, αλλά την Κηφισιά να είναι αυτή που έχει κάνει τις δύο καλές ευκαιρίες μέχρι στιγμής με τον τερματοφύλακα των Βιωτών, τον Ελιάση, να έχει κάνει δύο εξαιρετικές πραγματικά επεμβάσεις. Ο Λεβαδιακός έχει απειλήσει με στατικές φάσεις ως επιτοπλίστων. Η πρώτη στο 19ο λεπτό, αυτό το σουτ, η εκτέλεση φάουλ του Κωστή που πέρασε από όλους και από το αριστερό δοκάρι λίγο έξω. Και η δεύτερη, ένα κόρνερ του στο 30ο λεπτό. Η μπάλα την βρήκε λίγο Τσιβελεκίδης και ο Αποστολάκης την ξαναπέταξε σε κόρνερ για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην αμυντική γραμμή της Κηφισιάς. Οι δύο μεγάλες επεμβάσεις του Ελιάς είναι στο 12ο λεπτό στο σούτε του Σαγκάλ έξω από την περιοχή.
18: Και πάμε στο Χρήστο Σαράντα να μας περιγράψει τα 200 μέτρα από τη Βουδαπέστη να ζήσουμε αυτή την ατμόσφαιρα. Χρήστο.
19: Μπέτναρεκ έχει φύγει μπροστά και ο Τεμπόγκο και από το τρίτο διάδρομο βγαίνει και ο Λίντζεϊ, αλλά ο Μπέτναρεκ είναι πάρα πολύ δυνατός. Ο νικητής θες στα 100 μέτρα. Ο Τεμπόγκο προσπαθεί να τον προσεγγίσει, αλλά ο Μπέτναρεκ θα κάνει το double, 300.000 δολάρια μέσα σε ένα διήμερο με ένα φανταστικό χρόνο, 19.52. Απίθανος χρόνος, είναι η καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο και μία από τις καλύτερες γενικώς. Είναι το ατομικό του ρεκόρ, είναι ο 7ος καλύτερος αθλητής όλων των εποχών με αυτό το 19.52. Ο Μπέτναρεκ, ο Τεμπόγκο, δεύτερος, ο Λίντσεϊ, τρίτος. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο.
18: Πάμε στο γήπεδο της Τούμπας, τον Γιάννη Βοητσίδη και τον Τάσο Πακλατζή.
15: Ναι, στα λεπτά που δεν είχαμε σύνδεση από μια ευκαιρία έχασαν και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, οι δύο ομάδες, αρχικά με τον Γένσεν, ο οποίος γύρισε την μπάλα προς την εστία, ο Παβλέγκα απομάκρυνε την μπάλα και νωρίτερα ο Πέλκας σε φάση μέσα στην περιοχή του Άρη έπιασε το σουτ, δεν πήρε τροχιά προς τα δίχτυα όμως, με αποτέλεσμα η μπάλα να περάσει out. Πρέπει να πούμε ότι έχει αρκετή ένταση το παιχνίδι, εδώ πρέπει να συμφωνήσουμε με τον Γιάννη Βοητσίδη, είναι ένα ντέρμπι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, πολλές διαμαρτυρίες, γενικότερα έχει δουλειά ο Ιταλός ρέφερι σήμερα. Ο ΠΑΟΚ μετά τον γκολ έχει αναθαρίσει, να δούμε τώρα την προσπάθεια έξω από την περιοχή, το σουτ, η μπάλα θα περάσει out. Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος με τον Τάισον με το δεξί προσπάθησε να στείλει την μπάλα στην απέναντι γωνία, έπεσε ο Βέλιο, αλλά αν η μπάλα είχε τροχιά προς τα δίχτυα νομίζω ότι θα κατέληγε εκεί.
18: Και ζητάει κόρνερ, νομίζω, Τάσο.
15: Ζητάει κόρνερ, ναι. Γιατί η μπάλα, από ό,τι βλέπω από το monitor, έχει βρει σε παίκτη του Άρη, νομίζω στο χέρι του Φαμπιάνο. Και τώρα δίνει συνέχεια στο παιχνίδι ο διαιτητής από την Ιταλία. Είναι ένα παιχνίδι από τα πρώτα 38 λεπτά, αυτά που βλέπουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, είναι πραγματικό ντέρμπι στην κυριολεξία. Είναι πάνω κάτω η μπάλα. Υπάρχουν δύο παίκτες τώρα πεσμένοι. Ο διαιτητής δεν σταματάει το παιχνίδι. Γιαννιώτας κάνει ένα σούτ ενώ περιμένει δεξιά την μπάλα ο Φατιγκά και διαμαρτύρεται τώρα στο συμπαίκτη του. Να δούμε.
18: Να πάρουμε λίγο μικρόφωνο.
15: Δύο παίκτες κάτω, ακριβώς έχουμε διακοπή.
18: Να πάρουμε λίγο μικρόφωνο στο ΑΚΑ. Υπάρχει κόνη για τον Παναθηναϊκό, ασφαλιστική πίεση. Ασκούν από το ξεκίνημα του αγώνα μέχρι τώρα στο 8ο λεπτό οι παίκτες του Παναθηναϊκού στην άμυνα του Πανετολικού. Εκτελεί ο Λουζά. Στο πίσω δοκάρι Φαντρόγγελεν, Γιαντίνο, κόντρα.

0: κάποια φάση από το VAR, ναι, συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι. Χρήστο.
1: Αν είπα από τη φάση, εγώ δεν κατάλαβα τι ακριβώς τάγανε εκεί, να σου πω την αλήθεια. Το μάτς συνεχίζει, ο Παναθηναϊκός πιέζει πάρα πολύ. Δηλαδή, έχουμε δει 9 λεπτά πολιορκίας. Καλά-καλά δεν έχει περάσει ο Πανετολικός της Έντρα. Λίγο αδόκιμο αυτό για μια ομάδα που είναι στην κορυφή της βαθμολογίας με 3 στα 3. Αλλά καταλαβαίνουμε όλη την μεγάλη διαφορά ποιότητας που υπάρχει ανάμεσα στις δύο ομάδες. Έτσι, ο Παναθηναϊκός είναι συνεχώς μπροστά, όπως τώρα με την παλιά που βγαίνει από τον, δηλαδή, για τον Καλάμπρια. Όπως να φύγει μπάλα μακριά, Λουζά θα κερδίσει. Μια πρώτη κόντρα ο παίκτης του Πανετολικού και εδώ είναι φάση για κάρτα. Από τον Ντεφράι τη γλιτώνει την κάρτα γιατί είναι ξεκίνημα του αγώνα. Το φωνάζει ο διαιτητής της Σιμεντερίδης και του κάνει παρατήρηση. Αυτό που πήγε φανερά ο παίκτης του Παναθηναϊκού να παίξει χωρίς να έχει καμία πιθανότητα να πάρει την μπάλα. Στο κέντρο βέβαια αυτή η φάση. Εδώ γλιτώνει την κάρτα ο Ντεφράι. Μένουμε άρι στο 0-0 στο 10ο λεπτό και ενώ είναι φανερό ότι ο Παναθηναϊκός να αρχίσει
0: να είναι εντυπωσιακός ο τρόπος τον οποίο πήγε ο Παναθηναϊκός αυτό το παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ πιεστικός. Δεν είναι υπερβολή αυτό που λες. Και είναι μια εικόνα η οποία τη βλέπουμε σε αυτά τα πρώτα 10 λεπτά. Μια προσπάθεια που θα γίνει τώρα στη μεσαία γραμμή. Η μπάλα θα κοπεί εκεί, θα φτάσει στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα θα παίξει με τον Ντεφράι. Ο Παναθηναϊκός και πάλι σε φάση επίθεση. 10ο λεπτό του παιχνιδιού με τον Καμαρά και τον Φαντρόκερεν. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος παίζει με αλλαγές απόψε. Έξω Τετέ, έξω Λιβάη Γκαρσία, έξω και ο Κάγκουα. Κάνει το rotation για πρώτη φορά απόψε ο Νίστρουπ. Η μπάλα φτάσει στον Κυριακόπουλο. Στο ίδιο σκηνικό, όλοι παίξουν Πανετολικού. Για να δούμε. Καμαρά με στην περιοχή. Ευκαιρία, θα μπορέσει να γυρίσει εκεί. Όχι, ο Καμαρά θα επιστρέψει πιο πίσω. Η μπάλα φτάσει στον Κυριακόπουλο. Θα σταματήσει ο Τσιμεντερίδης στο παιχνίδι. Θα σφυρίξει φάουλ του Καμαρά πάνω στον Σατσιά, ο οποίος έπεσε με πάρα πολύ δύναμη.
2: Πάμε στο γήπεδο της Τούμπας. Γιατί έχουμε φτάσει πλέον 40 λεπτό.
3: Όντως 40 λεπτά στο ντέρμπι στην Τούμπα. Πάω Κάρις 1-0 με τον γκολ του Σερίφ Εντιαγέ, του Σενεγαλέζου σέντερφορ του ΠΑΟΚ από το 32ο λεπτό, με εκτέλεση πέναλτι. Ένα πέναλτι το οποίο κέρδισε στο 30ο λεπτό ο Εντιαγέ, κάνοντας ένα σουτ προς την εστία του Άρη. Μπάλα βρήκε το χέρι του Φαμπιάνο με την παρέμβαση των Ιταλών διαιτητών του ΒΑΡ, του Ντιμπέλο και του Πεντζότο. Ο διαιτητής ο Αντρέα Κολόμπο έδωσε αυτό το πέναλτι σε ένα ντέρμπι το οποίο μπορούμε να πούμε ότι έχει δώσει αρκετές καλές φάσεις τα τελευταία λεπτά και ο ΠΑΟΚ μετά τον γκολ που πέτυχε πήρε όθηση ψυχολογική, βρήκε την αυτοπεποίθησή του, είχε δύο καλές ευκαιρίες με τον Μπέλκα στο 36 και με τον Ντάισον στο 37, η μπάλα πέρασε out και στις δύο περιπτώσεις και τώρα ο ΠΑΟΚ με τον Ζαφίρι Ντάισον μέσα στη μεγάλη περιοχή, η σέντρα και η μπάλα. Γκολ από τον Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς μετά την αρχική απόκρουση από τον Βέλιο στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 41ο λεπτό του αγώνα. Ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς με μια πολύ καλή παρουσία μέχρι τώρα, παίζοντας με πολύ πάθος, εκμεταλλεύεται λοιπόν αυτήν την επιθετική μετάβαση του ΠΑΟΚ. Με τον Τάισον έγινε αρχικά η προσπάθεια, η μπάλα πήγε μέσα στην μικρή περιοχή του Άρη, έγινε το 2-0 από τον Ζίφκοβιτς. Εξ επαφής βέβαια δεν ήταν δύσκολο το έργο του Ζίφκοβιτς, από τη στιγμή που βρέθηκε εκεί εκμεταλλεύτηκε την ασθενή απομάκρυνση της μπάλας από τον Βέλιο και με το γόνατο
2: η μπάλα πήγε, καλά, πήγε προς το δέρμα από συμπαίκτη του τερματοφύλακα του, πήγε να γίνει αυτό
3: από
2: goal.
3: Το Παπιάνο, ναι. Ο οποίος είναι μοιραίος μέχρι στιγμής γιατί έκανε το πέναλτι.
2: Εγώ πιστεύω ότι ο Άρης δεν έχει καταλάβει πως κάνει 2-0 αυτό το μάτς, έτσι όπως ξεκίνησε το μάτς τουλάχιστον στην αρχή.
3: Ναι, ναι, και σε αυτή την περίπτωση με τον Φαμπιάνο να είναι μοιραίος γιατί η μπάλα χτύπησε στο πόδι, το άλλαξε πορεία, ευνηδιάστηκε ο Βέλιο, έδιωξε την μπάλα, δεν την έδιωξε όμως όπως θα έπρεπε ή όπως θα ήθελε να τη διώξει και στη συνέχεια από πολύ κοντά με το γόνατο Αντρίγια Ζίφκοβιτς πέτυχε τον γκολ. Να λοιπόν που ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ανέβασε βέβαια την απόδοσή του μετά το 30ο λεπτό, είπαμε είχε και τις φάσεις με τον Μπέλκα και με τον Ντάι. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ προηγείται με 2-0 απέναντι στον Άρη.
2: Πάμε στο γήπεδο Βεφόρου Αλεξάνδρας γιατί φτάνουμε προς το τέλος.
0: Ολυμπιακός Στάδιο έχουμε ένα κόρνερ το οποίο εκτελεί ο Παναθηναϊκός με τον Λουζάι. Πάντα φτάσει στην περιοχή με τις γροθιές, απομακρύνει εκεί ο Κουτσερένκο. Ο Καλάμπρια συνεχίζεται στον ίδιο ρυθμό η ασφυκτική πίεση του Παναθηναϊκού μέσα στο 13. Και ο Παναθηναϊκός βρίσκεται συνεχώς σε φάση επίθεσης. Αντίνο, η σέντρα κεφαλιά του Ταμπόρδα, γκολ! 1-0, Βίσεντε Ταμπόρδα για μια ακόμη φορά. Ο Ταμπόρδα σκοράρει μία, δύο, τρίτη φορά με στη χρονιά με το κεφάλι. Ο Ταμπόρδα ο οποίος εξελίσσεται στο πιο σημαντικό κέφαλο σφαιριστή του Παναθηναϊκού. Ήταν πολύ ωραία η ενέργεια από τον Σαντίνο. Αντίνο έγινε η σέντρα με στην περιοχή. Γλυκιά, ο Ταμπόρδα έβγαινε στην

0: Κεφαλιά ο Κουτσερέγκο επιχείρησε να απομακρύνει. Η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. 1-0 Παναθηναϊκός Παρετολικός με τον Βιθέντε Ταμπόρδα.
1: Χρήστο και Άρη, ό,τι είπαμε για την Τούμπα εδώ ισχύει ανάποδα. Το περιμέναμε, δηλαδή θα μπει.
2: Ναι, το φαινόμενο.
0: Τρομερή πίεση του Παναθηναϊκού, παιδιά. Δηλαδή είναι από το πρώτο δευτερόλεπτο Παναθηναϊκός. Παίζει ασφυκτική πίεση για να σκοράρει όλος ο Παναθηναϊκός μέσα στην περιοχή, τη μεγάλη περιοχή από το πρώτο λεπτό. Δηλαδή.
2: Έχει ποιότητα, έχει βάθος, έχει καλή ψυχολογία πια. Όλα του πάνε ευνοϊκά πρίμα. Έχει πάρει αέρα και δείχνει, και ειδικά σε μια βραδιά που έχει χάσει βαθμουσία και χάσει χθες ο Ολυμπιακός, δίνει μια μεγάλη ευκαιρία του Παναθηναϊκού να στείλει μήνυμα σε
1: όλους. Κάνει εντύπωση, Χρήστο, ότι ο παίκτης που πάει να πάρει την κεφαλιά πίσω από τον Ταμπόρδα είναι ο Ντεφράι στη φάση αυτή.
2: Έχει προωθηθεί.
1: Έχει προωθηθεί, ναι. Και είναι τόσο ωραία η σέντρα του Αντίνο που θα μπορούσε και αυτός,
2: ναι,
1: να σημαδέψει αιστεία.
2: Μα έτσι όπως παίζει το παιχνίδι με τους παίκτες Παναθηναϊκού να είναι όλοι πίσω από την μπάλα.
0: Και τα στόπερ θα γίνουν σεντερφόρ κάποια
2: στιγμή. Σε λίγο θα βγει και ο
0: Πένια θα παίζει. Ναι, δεκάρι.
2: Δεν έχει περάσει.
0: Όχι, δεν είναι υπερβολή. Ξέρεις, ναι.
1: Πάμε να κλείσουμε το ημίχρονο στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με τον Μιχάλη Λαδόπουλο. Μιχάλη.
3: Παίζουμε το ένα από τα τρία λεπτά των καθυστερήσεων και πριν από περίπου 45-50 δευτερόλεπτα έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία ο Λεβαδιακός και τώρα έχουμε μια πολύ άσχημο χτύπημα στο πρόσωπο του Σαγκάλ. Σήκωσε το πόδι του ο Τσιβελεκίδης, έβαλε το κεφάλι ο Χιλιανός σεντερφόρ. Ευτυχώς δείχνει να μην έχει κάτι
1: σοβαρό. Δεν τον έβλεπε ο Τσιβελεκίδης. Δεν τον έβλεπε.
3: Έχει σηκώσει το πόδι να απομακρύνει την μπάλα. Ο Σαγκάλ έχει βάλει το κεφάλι. Έτσι όπως έγινε η επαφή και βρέθηκε στο έδαφος ο Χιλιανός. Ευχαριστώ, Ηλία. Πήρε κίτρινη κάρτα ο Τσιβελεκίδης. Λέγαμε λοιπόν ότι στο 45ο λεπτό με ένα μπάσιμο του Κομπνάν από τα αριστερά, το γύρισμα στο κέντρο της άμυνας της Κηφισιάς, απευθείας στο σούτ του Κωστή, πρόλαβε να βάλει το κορμί του ο Σόουζα και να απομακρύνει την μπάλα σε κόρνερ. Είμαστε τώρα στο δεύτερο, έχουμε συμπληρώσει 2 από τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων. Παραμένει το 0-0 στη Λεωφόρο ανάμεσα σε Κηφισιά και Λεβαδιακό. Σε ένα μοιρασμένο παιχνίδι, αν δει κανείς την κατοχή, πρέπει να είναι στο 55-45 η κατοχή ανάμεσα στις δύο ομάδες.
2: Μισελ, να σε διακόψω λίγο, ναι, γιατί βεβαίως είχαμε μια πρώτη αντίδραση στον Πανατολικό. Έβαλε την μπάλα 2 φορές επικίνδυνα μέσα στην περιοχή του Πανατολικού και σε αυτή τη μήνυ πολυαρκία κερδίζει ένα φάουλ κοντά στην πλάγια γραμμή στο ύψος μεγάλης περιοχής από τα δεξιά που θα φέρει όλο τον κόσμο στριμωμένο στα καρέ του Ινιάκη Πένια. Είναι δηλαδή μια ευκαιρία για ένα καλό γέμισμα, όχι για άμεση απειλή. Δεν μπορεί από εκεί να απειλήσει κανείς άμεσα, να στείλει την μπάλα με τη μία στα δίχτυα. Αλλά επειδή έχει ψηλά κορμί ο Πανατολικός και ήδη έχουν ακροβολιστεί οι μισοί παίκτες του μέσα στην ενδεκάδα, οι άλλοι περιμένουν να παίξω. Ας δούμε με ενδιαφέρον αυτή την φάση, την εκτέλεση. Υπάρχουν και κάποιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα στισήματα και τα σπροξήματα μέσα στην περιοχή, οι οδηγίες του διαιτητή Τσιμεντερίδη στο 17. Η εκτέλεση κεφαλιά out. Είναι προς τα
0: corner.
2: Είναι corner, είναι προς τα πίσω κεφαλιά ή κάπου έχει βρει μπάλα, για να την ξαναδούμε τη φάση, γιατί
1: έχει
2: πολλοί παίκτες...
1: Έχει βρει μπάλα στον Κυριακόπουλο.
2: Στον Κυριακόπουλο, ναι. Ήταν μια καλή εκτέλεση με πολλά φάλτσα. Εδώ δημιουργεί μια συνθήκη πίεση στην άμυνα του Παναθηναϊκού, εντελώς ατέριαστη με την εικόνα του αγώνα μέχρι το σημείο που δέχτηκε τον γκολ ο Πανετολικός. Για 3 λεπτά πολιορκεί την άμυνα του Παναθηναϊκού. Γίνεται η εκτέλεση, η απομάκρυνση, νέο γέμισμα με το κεφάλι από το Μαυρία. Ντεφράι εκεί πάλι με κεφαλιά απομακρύνει. Νέο σουτ Καμαρά Ουναΐ και τώρα ευκαιρίες για κόντρα στον Παναθηναϊκό με Καμαρά σε φάση που την αφήνει ο διαιτητής, μετά μπορεί να δείξει μια κάρτα. Τα Μπόρδα την αφήνει με την έννοια ότι είχε ένα πλεονέκτημα ο Παναθηναϊκός να βγει σε ανοιχτό γήπεδο μπροστά.
0: Έχει και ο Αντίνο αριστερά μόνος του και ο Ουναΐ κράτησε την μπάλα εκεί και δέχτηκε ένα σκληρό μαρκάρισμα. Ναι. Τον πήρε αγκαλιά δηλαδή ο Αντίνο.
2: Πιθανόν ο διαιτητής
3: να διακοπεί δευτερολέπτων, παιδιά.
1: Ναι.
3: Διακοπεί δευτερολέπτων γιατί ολοκληρώθηκε το ημίχρονο στη Λεωφόρο. Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0. Είπαμε μοιρασμένο. Δύο εξαιρετικές επεμβάσεις του Ελιάση, του Ισραηλινού τερματοφύλακα του Λεβαδιακού, σε σούτ από τον Σαγκάλ και από τον Πετκόφ. Και δύο-τρεις καλές φάσεις αποστημένα για τον Λεβαδιακό. 0-0 το ημίχρονο στη Λεωφόρο.
1: Ωραία. Πάμε να κλείσουμε το ημίχρονο και στην Τούμπα, στο Γιάννη Βοητσίδη και το Άσο Πακλατζή.
4: Στην Τούμπα είμαστε στο τρίτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. ΠΑΟΚΑΡΙΣ 2-0. Θυμίζω με την εκτέλεση πέναλτι του Φαμπιάν, του Εντιαγέ πέναλτι, το οποίο έγινε σε χέρι του Φαμπιάνο. Στο 32 αυτό το πέναλτι, το 1-0 για τον ΠΑΟΚ. Και στο 41.
0: Να πάρουμε στη Λεωφόρο. Μπερδεύτηκα. Να πάρουμε στο ΑΚΑ. Η συνήθεια. Λοιπόν, έχουμε ένα φάουλ σε πολύ καλό σημείο για τον Παναθηναϊκό για διαμαρτυρίες. Αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι βλέπω να κάνει μια αλλαγή νωρίς-νωρίς ο Νίστρου. Βάζει τον Λιβάη Γκαρσία, θα περάσει στο γήπεδο. Σε αυτό το χρονικό σημείο δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε κάποιο από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, γιατί είμαστε το 18. Οπότε θα μπει ο Λιβάη Γκαρσία, που δίνει εντολές συγκεκριμένες, και θα φύγει ο Αντίνο από το γήπεδο. Δεν ξέρω αν Αντίνο έχει κάποιο πρόβλημα. Τραυματισμό, όχι, δεν θα βγει ο Αντίνο. Ο Αντίνο θα πάρει εντολές, οδηγίες. Σε λίγο θα γίνει, πρώτα θα εκτελεστεί.
2: Καμαρά.
0: Αυτό το.
2: Και αυτός οδηγίες.
0: Όχι, οδηγίες. Ναι, παίρνει και ο Καμαρά
2: γιατί
0: και ο Αντίνο.
2: Φεύγουν, ναι, από
0: έρχεται
2: ένας
0: ένας. Ναι. Και τους μιλάει ο Νίστρουπ. Αλλά παρόλα αυτά, τώρα θα μπει στο γήπεδο, θα φύγει ο Ταμπόρδα. Κάποιο πρόβλημα έχει. Φεύγει κουτσένοντας.
2: Ναι,
0: φεύγει χωλένοντας ο Βισέντε Ταμπόρδα, ο οποίος σηκώνει και τα χέρια του. Κάποιο ζήτημα τραυματισμού έχει ο Ταμπόρδα. Φεύγει από το γήπεδο, μπαίνει ο Ταμπόρδα. Απορρίσαμε γιατί δεν φάνηκε κάτι στην αρχή. Ένα πρόβλημα τραυματισμού θα μάθουμε.
2: Προφανέστατα
0: είναι
2: πρόβλημα τραυματισμού.
0: Γιατί φάνηκε το παιδί, σήκωσε και τα χέρια και κούτσενε κιόλας. Φεύγοντας. Λοιπόν,
2: τραύμα, φλάση, δεν ξέρω.
0: Προφανώς κάτι τέτοιο, και προτιμήθηκε να φύγει ο Ταμπόρδα για να προφανώς και για να προφυλακτεί. Λοιπόν, φάουλ σε πολύ καλό σημείο για τον Παναθηναϊκό. Στο 20 λεπτό είμαστε. Πρόκειται να μηδέν ο Παναθηναϊκός με τον γκολ του Ταμπόρδα, του σκόρερ, ο οποίος φεύγει στο 20 λεπτό. Ουναή και Λουζά πάνω στην μπάλα. Σε πολύ καλό σημείο το φάουλ αυτό.
2: Αριστεροπόδαρο, θέλει
0: νομίζω ο Λουζά θα το εκτελέσει από εκεί. Φεύγει ο Ουναή, έτοιμος να το εκτελέσει ο Λουζά. Στο 20 είμαστε στο Ολυμπιακό Στάδιο. 1-0 προηγεί το Παναθηναϊκός του Πανετολικού και κερδίζει φάουλ. Σε πολύ καλό σημείο Λουζά πάνω στην μπάλα. Ο Τσιμεντερίδης του λέει να περιμένει για να πάρουν σωστή θέση μέσα στην περιοχή οι παίκτες που μαρκάρονται μεταξύ τους, και συγκεκριμένα από ό,τι βλέπω είναι και ο Τζενέπο και ο Γκρανάθ εκεί, οι οποίοι είχαν κάποια συμμαχία με τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Μπήκε ο Λιβάη στη θέση του Ταμπόρδο. Λουζά έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Φιλιακρά 4 σπορ. Λουζά εκτελεί μπάλα στο τείχος. Επανέρχεται Λουζά ξανά. Έχει την μπάλα στην κάτω. Σεντράρι. Μπάλα θα γυρίσει έξω. Ήταν η σέντρα. Λήξη συναγερμού.
1: Θα σας διακόψω γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
5: Έρα Σπορ 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
8: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
7: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
8: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
7: Ακριβώς. Ούζο Ντάρτεμις Black. Η καρδιά της απόσταξης.
8: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
7: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
9: Απολαύστε υπεύθυνα.
10: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Ακούτε, Έρα Σπορ.
1: Η ΑΕΚ προηγείται 81-80, περίπου 45 θέλοντα πριν τη λήξη του αγώνα της με τη Σπαρτάκ στον Πόντιτσα. Πάμε στον Χρήστο Σαράντος για το Ultimate Championship στη Βουδαπέστη. Χρήστο.
12: Ολοκληρώθηκε το meeting με μια ιστορική στιγμή. Η Μελίσσα Τζέφερσον Γούντεν έκανε ένα φανταστικό χρόνο, τον τρίτο καλύτερο όλων των εποχών, με 21-47 στα 200 μέτρα, αφήνοντας πίσω τη Μίλια, την καμπιτό μας. Και τώρα όλοι οι νικητές έχουν μαζευτεί εκεί στην οθόνη. Πρόλαβα να δω.
1: Και είναι παρουσιαστής ο Ντουπλάντης.
12: Ο Ντουπλάντης έτσι κι αλλιώς έχει γράψει και τον ύμνο του Ultimate Championship. και αυτό τραγουδάει αυτή τη στιγμή, το τραγούδι που έχει συνθέσει. Οπότε το show ολοκληρώνεται με το Την Πλάνη να τραγουδά. Πρόλαβα να δω και το Μίλτο Δεντόγλου να υποκλίνεται στον Ταμπέρι και με τη σειρά του Ταμπέρι να υποκλίνεται στο Μίλτο για τις επιτυχίες τους. Είναι όλοι παρατεταγμένοι νικητές μεταξύ αυτών και ο Μίλτος Δεντόγλου. Και βέβαια να σας πω κλείνοντας, αφού σας αποχαιρετήσω, ότι είναι σε εξέλιξη και το τελικός του US Open, με τον Zverev να έχει κάνει break, να προηγείται του Σέλτον και να 4-3 και να σερβίρει. Έτσι είναι. Ο Ρονάλντο Ναζάριο είναι εκεί, δεν βλέπει μπάλα πάντως.
9: Χρήστο, πάντως ο Ντουμπλάτης κάνει και για τραγουδιστής, έτσι.
12: Εντάξει, τώρα δεν θα έλεγα ότι είναι φοβερός, αλλά μέσα του Ντουμπλάτης μπορεί να κάνει ζωή.
1: Οκ, Χρήστο Σαράντο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη την μετάδοση από τη Βουδαπέστη. Πάμε πίσω στο γήπεδο, στο ΆΚΑ. Πήγα να πω και εγώ λίγο.
9: Ο ΆΚΑ, ο ΆΚΑ.
1: Άρη και Χρήστο, να πούμε.
2: Είχα στείλει μια ερώτηση στο φαινόμενο.
9: Έχουμε και τηλεοφόρο
1: ανοιχτή γι' αυτό.
2: Είχα στείλει λοιπόν μια πρόσκληση στο φαινόμενο να έρθει να δει το παιχνίδι εδώ ο Ρονάλντο, αλλά περίεργο πώ προτίμησε το US Open. Κάτι συμβαίνει με αυτό. Κάπου δεν τα ζυγίζει σωστά τα πράγματα. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ένα μάτσο που πια έχει αρχίσει και παίρνει έτσι ένα πιο άνοιχτο χαρακτήρα. Ο Πανατολικός βγήκε από το καβούκι του με έναν γκολ που δέχτηκε νωρίς στο 14 με την κεφαλιά του Ταμπόρδα, που θυμίζουμε ότι λίγο νωρίτερα βγήκε από το παιχνίδι προφανώς λόγω του μυϊκού τραυματισμού, αντικαταστάθηκε από τον Λιβάη Γκαρσία. Η ομάδα του Αγρινίου απείλησε δύο φορές σε μια φάση διαρκείας. Βάλε την μπάλα επικίνδυνα μέσα στην περιοχή, απέφερε αυτή ένα φάουλ, εκτελέστηκε το σούτ, βρήκε την μπάλα, η κεφαλιά μάλλον βρήκε την μπάλα στο σώμα ενός αμυνωμένου και κόρνερ, και λίγο αργότερα μετά από ένα καταπληκτικό συνδυασμό η μπάλα άλλαξε 5-6 πόδια και τώρα βγαίνει ο Τέσσερς σε επικίνδυνη θέση μέσα στην περιοχή, σηκώνεται η σημαία του βοηθού, υπάρχει offside, δεν εξελίσσεται η φάση. Βγήκαμε ένα τελικό σούτ από το να μην μπάσει. Πολύ ωραία προσπάθεια. Η μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Πένια, στην πρώτη κλασική φάση για την ομάδα του Αγρινίου. Έτσι εδώ δηλαδή μας έδειξε γιατί είναι μια ομάδα που σκοράρει συνέχεια. Μέχρι στιγμής το πρωτάθλημα χάθηκε μπάλα. 4-5 παίχτες μπήκαν μέσα. Τάκ τάκ με τριγωνάκια και πολύ ωραίους συνδυασμούς. Και με πίεση παρακαλώ, έτσι στο ύψος της μεγάλης πλήξης του Παναθηναϊκού, βρήκε τον τρόπο μπάση να εκτελέσει. Ωραίο σουτ, ωραία εκτέλεση. Μπάλα λίγο πάνω από το δοκαρί. Έχουμε δρόμο ακόμα. Ο Παναθηναϊκός κάπου έκατσε μετά τον γκολ από τον Ταμπόρδα στο 14, που σημειώνει το τρίτο του φετινό τέρμα με κεφαλιά, παρακαλώ. Κάτι που δεν το είχε στο ρεπερτόριό του, ή δεν ξέραμε τουλάχιστον το στο ρεπερτόριό του. Ο Αντίνο τώρα κρατάει τον Παναθηναϊκό μπροστά, ψάχνει στήριγμα, κάνει μια πολύ ωραία φιγούρα. Ελευθερώνεται από δύο, περνάει την μπάλα για τον Κυριακόπουλο. Απρόσεκτη πάσα, δεν την σιγούρεψε. Τρέχει ο ίδιος να μαζέψει μπροστά από τον Μαύρη, αλλά ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού κάνει μια πολύ ωραία προσπάθεια. Περνάει την μπάλα για τον Μπάση και ανοίγεται εξαιρετικά στον χώρο η ομάδα του Πανατολικού. Το μπάσιμο είναι μέσα στην περιοχή, κόψιμο προς τα πίσω, αβίαστο λάθος εδώ. Ο Λουζά που ακολουθήσε τη φάση κάνει και τα χορευτικά του και ξεπερνάει δύο. Πάει να χάσει την μπάλα στο ψηλό της περιοχής, εδώ την χάνει τελικά, αλλά με φάουλ στην πρώτη σημαία. Αυτό όμως το σκηνικό, Άρη, ενθουσιάζει τον κόσμο γιατί το βλέπουμε ότι είναι μπαλαδόρος. Του αρέσει αυτό.
13: Ξέρει,
2: το...
13: ναι, μπάλα, είναι τεχνίτης. Ναι. Είναι καλός με την μπάλα στα πόδια, είναι κοντρολαρισμένος παίκτης. Δηλαδή και αυτή την ενέργεια τώρα την έκανε ο Καμαρά εδώ, όχι ο Λουζά. Ο Καμαρά ήταν ο οποίος έπεσε με ωραίο τρόπο και έβγαλε την μπάλα. Ενώ μια ακόμα εξαιρετική τρίβλα από τον Ουναΐ. Εκεί οι παίκτες του Παναθηναϊκού επιδίδονται περισσότερο σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι όχι ουσίας αλλά αθεάματος αυτά τα τελευταία λεπτά. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος τώρα θα γίνει ένα φάουλ, αφήνει το πλεονέκτημα.
2: Σωστά το αφήνει.
13: Ο Πανετολικός είναι στο προσκήνιο από τα αριστερά με τον Εράκοβιτς. Ο Εράκοβιτς κρατάει, έχει να αντιμετωπίσει την αντίσταση του Λουζά. Ωραία θα παίξει αριστερά σε ένα σημείο στο οποίο ελέγχουν εκεί με τον Μαυρία και τον Στάγιτς η προσπάθεια, η οποία θα γίνει ποτέ σε αριστερά. Ο Καλάμπρια με πολύ ωραίο τρόπο θα κόψει και δεύτερη προσπάθεια θα διώξει μακριά την μπάλα. Ήταν η προσπάθεια για τους παίκτες του Πανατολικού από τα αριστερά. Έχει ισορροπήσει πολύ ο Πανατολικός στο παιχνίδι.
2: Τώρα, πριν είχα πει ότι αν έβλεπε κάποιο στην βαθμολογία και έβλεπε αυτό το παιχνίδι, δεν καταλάβαινε για ποιο λόγο είναι ντέρμπι πρωτοπόρων. Τώρα το καταλαβαίνει. Έχει ανοίξει το παιχνίδι του Πανατολικός και δείχνει ωραία πράγματα μπροστά. Ωραία συνδυασμή.
9: Και έχει πάρει καλή... μέτρα στο γήπεδο.
2: Ναι. Είναι καλές επιθέσεις στο
13: είναι
2: χώρο.
13: Είναι επιλογή του Αναστασίου στην πρώτη μπάλα του Παναθηναϊκού να πιέσει ψηλά. Στα 3/4 του γηπέδου ακριβώς τώρα ο Παναθηναϊκός έχει κατοχή στην μπάλα. Έχουμε διακοπή, παιδιά, τώρα δεν ξέρω αν θέλετε να γυρίσουμε για κάτι.
9: Λοιπόν, να πάρω εγώ το
13: 28 εδώ, έτσι.
9: Να πάρω εγώ το μικρόφωνο, να πω ότι η ΑΕΚ χάνει με ένα πόντο διαφορά τώρα από την Σπαρτάκ Σουμπότιτσα 81-82 ισοφαρίζει, 82-82. Θέλουμε περίπου κάτι λιγότερο από 15 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο, η Μπενφίκα νίκησε την Ζιλ Βιθέντε, παρόλο που βρέθηκε πίσω στο σκορ με 1-0. Νίκησε με 3-1-2. Τέρματα πέτυχε ο Βαγγέλης Παυλίδης στο δεύτερο τέρμα στο 87ο λεπτό με πέναλτι το 3-1. Ο Πρεστιάνης στις καθυστερήσεις του αγώνα. 82-82 η λήξη του αγώνα. Προφανώς θα πάνε σε παράταση οι δύο ομάδες. Και πάμε και πάλι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας να ακούσουμε τον Χρήστο Κοντό και τον Αριγάτα. Ενώ θα έχουμε αλλαγές κοιτάλης πλέον στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, ο Δηλίας Δρυμώνας και ο Δημήτρης Γιαχανάτης. Εδώ ολοκληρώνουμε την σημερινή μας παρουσία. Συνεχίζει ο Άγγελος Θήμος. Καλό βράδυ από εμάς.
2: Δεύτερος παίκτης που βγαίνει εκτός αγώνα. Ο Σατσιάς αποχωρεί χωλένοντας. Είναι αναγκαστική αλλαγή. Όπως νωρίτερα έχει κάνει αναγκαστική αλλαγή και ο Παναθηναϊκός με την αντικατάσταση του Λαμπόρδα από τον Λιβάη Γκαρσία. Στη θέση του Σατσιά μπαίνει ο Ντιέγκο Εστέμπαν. Στο 30 λεπτό βρισκόμαστε. 1-0 ο Παναθηναϊκός μπροστά στο σκορ με τον γκολ και φαγιά του Ταμπόρδα στο 14. Ο Πανετολικός μπροστά. Ωραίο σουτ κόντρα. Εύκολα η μπάλα στα χέρια του Πένια. Ο Πανετολικός παίζει ανοιχτά πλέον και αυτό δημιουργεί κάποιες στιγμές μια ανασφάλεια στον Παναθηναϊκό, ο οποίος όμως αναζητεί και ψάχνει χώρο και τον βρίσκει τώρα στην κόντρα επίθεση. Έχει καλές προϋποθέσεις να βρει ανοιχτή την άμυνα του Πανετολικού. Το πέρασμα είναι για τον Λουζάη. Πάσα είναι για τον Λιβάη Γκαρσία. Κλείνεται, θέλει να δώσει τον Λουζά. Δεν τα καταφέρνει. Σε δεύτερο χρόνο έχετε μαζεύει ο Ντεφράη. Αφήνει την μπάλα στον Λουζά. Υπάρχει φάουλ, λέει ο διαιτητής, επιθετικός στη διεκδίκηση. Οπότε σταματάει εδώ η επίθεση του Παναθηναϊκού στο 30 λεπτό, το μάτι 1-0. Με τον Πανετολικό να ετοιμάζεται να πάρει την μπάλα στα δικά του πόδια.
13: Ήταν ο Ματέο Μαχία αυτός ο οποίος δέχεται ένα μαρκάρισμα από τον Φαντρό και λένε πάνω στην περιοχή. Ήταν η προσπάθεια που έγινε για τους παίκτες του Πανετολικού. Ενώ τώρα είναι στο προσκήνιο ο Πανετολικός, ο οποίος επιχειρεί να παίξει από πίσω με την προσπάθεια η οποία θα γίνει με τον Αλεξίτς. Ο Κώστα Αλεξίτς θα εκτελέσει αυτό το ελεύθερο. Η μπάλα θα βγει σε ένα χώρο που κινείται ο Μαυρίας. Ο Μαυρίας κρατάει. Θα παίξει κάθετα, αλλάζουν την μπάλα εκεί παίκτες του Πανετολικού. Ωραία, μια βαθιά μπαλιά θα γίνει σε ένα σημείο όμως που η μπάλα θα κοπεί από τον Ντάβιντε Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια κρατάει, έχει χώρο να κινηθεί ο Καλάμπρια. Τώρα κάτω από τη μεσαία γραμμή θα παίξει με τον Αζεντίν Ουναή. Ουναή και Καμαρά. Καμαρά θα παίξει στον Αντίνο. Αντίνο από θέση έξω αριστερά κινεί το Αντίνο, συγκλίνει. Θα βγάλει στον Ουναή. Ουναή έξω περιοχή. Φοβερή τρίπλα του Ουναή. Πρώτη, δεύτερη προσπάθεια. Ο Ουναή σεντράρει καταπληκτικά. Η κεφαλιά, όχι, Λιβάη, μπάλα έξω. Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να κάνει το 2-0. Ήταν εξαιρετική η σέντρα του Αζεντίν Ουναή, ο οποίος έφερε γλυκά την μπάλα μέσα στην περιοχή. Εκεί δεν μπόρεσε ο Καλάμπρια να την πιάσει σε πρώτο χρόνο. Μπάκλαν η αμυντική του Πανετολικού. Η μπάλα έφτασε στρωμένη στο πόδι του Λιβάη, στο αριστερό. Αυτός σούταρε με πάρα πολύ δύναμη. Έφυγε ψηλά μακριά η μπάλα. Δεν είχε καλά τοποθετημένο το κορμί του Παναθηναϊκού. Χάνει μια ευκαιρία στο 32.
2: Έδειξε επιπολαιότητα εδώ Λιβάη Γκαρσία. Αυτή τη φάση τελειώνει. Γιατί ναι, το τέρμα πια τον μπροστά σου δεν έχει ιδιαίτερη πίεση και τότε μια χαρά η μπάλα στα αριστερά του πόδι.
13: Για να δούμε την προσπάθεια για τους παίκτες του Πανετολικού στη μεσαία γραμμή. Μια ενέργεια η οποία θα γίνει από τον Μπάση. Μπάση κρατάει. Θα παίξει με τον Μαυρία. Μαυρίας έχει χώρο να κινηθεί. Θα βγάλει σε ένα σημείο με τον Στάγιτς. Στάγιτς θα ξεμαρκαριστεί λίγα μέτρα πιο πίσω εκεί που κινούνται με τον Εράκοβιτς και αυτός θα βγάλει αριστερά στον Τζενεπό. Τζενεπό μια βαθιά μπαλιά σε θέση έξω δεξιά που κινεί το Χάρισο Μαυρίας, τρέχει εκεί και ο Αντίνο. Θα κόψει καθαρά ο Αντίνο, θα βάλει το χέρι του ο Χάρισο Μαυρίας. Το φάουλ είναι για τον Παναθηναϊκό. Σε θέση έξω δεξιά στο 32 είμαστε. Κινήθηκε ο Μαυρίας, ήταν η προσπάθεια για τους παίκτες του Πανετολικού με μια βαθιά μαλλιά από τον Τζενεπό από αριστερά προς τα δεξιά. Επιχείρησε να βρει σε όλο το πλάτος του γηπέδου το χάρι του Μαυρία. Ο Μαυρίας έτρεξε, αλλά εκεί έβαλε ωραία το σώμα του πρώτα ο Αντίνο. Βρήκε την μπάλα με το πόδι, ο Μαυρίας χρησιμοποίησε το χέρι του, ο διαιτητής σφύριξε το φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο εκτελείται τώρα με τον Καλάμπρια και τον Λιβάη για τον Παναθηναϊκό. Λιβάη κρατάει και πάλι στον Καλάμπρια. Καλάμπρια έχει χώρο να κινηθεί. Κάθε πάσα του Καλάμπρια με στόχο τον Αντίνο. Κόβει ο Μαυρίας. Μαυρίας θα γυρίσει στον τερματοφύλακά του τον Κουτσερέγκο. Κουτσερέγκο βαθιά μαλλιά. Ο Τζένεπο κρατάει στη μεσαία γραμμή. Ωραία προσπάθεια από τον παίκτη του Πανετολικού και δεύτερη τρίπλα. Περνάει και τον Καμαρά. Ο Λουζάμος θα τον κόψει καθαρά εκεί στη μεσαία γραμμή. Θα δώσει όμως φάουλ την προηγούμενη προσπάθεια από τον Ετιέν Καμαρά. Ο διαιτητής και θα του δείξει και κάρτα. Θα του δείξει και κίτρινη κάρτα. Ναι, τώρα στον Ετιέν Καμαρά.
2: Τέταρτη κάρτα σε τέσσερα παιχνίδια.
13: Ναι.
2: Το λες και ρεκόρ αυτό.
13: Σωστά. Είναι σωστή η κάρτα. Γιατί ο Καμαρά επιχείρησε να βάλει το χέρι του να τον κόψει. Είχε πρόθεση εκεί. Ο διαιτητής ήταν κοντά. Άφησε το παιχνίδι σε πρώτο χρόνο να εξελιχθεί. Ο Λουζά δεν έκανε το φάουλ. Το έκανε ο Καμαρά στο 34. Είμαστε. Φάουλ για τον Πανετολικό. Ένα φάουλ το οποίο είναι να εκτελέσουν τώρα οι παίκτες του Πανετολικού με τον Εράκοβιτς, ο οποίος θα παίξει σε ένα σημείο που θα γυρίσει την μπάλα λίγα μέτρα πιο δίπλα του στον Τζενεπό. Τζενεπό, μια μπαλιά, θα φτάσει την μπάλα στον Μπάση. Μπάση με τον Μαυρία, ο Χάρης ο Μαυρίας λίγα μέτρα πιο πίσω, όλα αυτά κάτω από τη μεσαία γραμμή, και με τον Πανετολικό να επιχειρεί να παίξει τώρα στα μέτρα στην μεσαία γραμμή. Η μπαλιά σε ένα σημείο στο οποίο ελέγχουν οι παίκτες του Πανετολικού, πιέζουν εκεί οι παίκτες του Τριφυλιού. Φάουλ από τον Λιβάη Γκαρσία. Νέο φάουλ το οποίο θα κάνει στον Νίκολα Στάγιτς. Ο Λιβάη Γκαρσία έπεσε με πάρα πολύ δύναμη. Είναι τώρα ο Αποστολόπουλος αυτός ο οποίος βρέθηκε στο χορτάρι. Ο Στάγιτς έκανε την πάσα. Ο Αποστολόπουλος ήταν αυτός ο οποίος βρέθηκε στο χορτάρι. Η προσπάθεια τώρα με τον Στάγιτς και τον Εράκοβιτς για τον Πανετολικό. Είμαστε στο 35, φίλοι ακροατές. Έχει πέσει ο ρυθμός. Ο Πανετολικός έχει πιέσει ψηλά. Ο Παναθηναϊκός έχει πατήσει φρένο σε σχέση με την εικόνα που είχε στα πρώτα 15 λεπτά, που ήταν εντυπωσιακή. Ο Παναθηναϊκός μπήκε πάρα πολύ δυνατά στο παιχνίδι. Προηγείται με ένα 0 από το 14 με τον κολ του Ταμπόρτα. Από εκεί και πέρα ο ρυθμός έχει πέσει του παιχνιδιού. Η προσπάθεια η οποία θα γίνει τώρα με τον Μπάση στη μεσαία γραμμή, μια βαθιά μπαλιά ο Μπάση σε ένα σημείο στο οποίο κινείται ο Χάρης ο Μαυρίας. Ο Μαυρίας θα κατεβάσει, θα γυρίσει λίγα μέτρα πιο πίσω, εκεί όπου θα παίξουν με τον Άλεξιτς οι παίκτες του Πανετολικού. Μια μπαλιά με στόχο τον Τζενεπό. Μούσα Τζενεπό θα την κατεβάσει, ωραία την μπαλά μπροστά από τον Καλάμπρια. Θα ξεμαρκαριστεί, θα παίξει με τον Μπάση. Μπάση έξω περιοχή. Η προσπάθεια, μια κόντρα, θα διώξουν και οι αμυντικοί με τον Φαντρόκελεν και Ντέσσερς. Θα πιάσει μια πρώτη κεφαλιά, μια δεύτερη ο Λουζά. Ο Λουζά θα βρει τον Ουναή. Ουναή θα κατεβάσει την μπάλα. Ο Παναθηναϊκός επιχειρεί να φύγει στην κόντρα. Ο Ουναή καθυστερεί γιατί δεν μπορεί σε πρώτο χρόνο να κατεβάσει την μπάλα. Παγώνει το ρυθμό. Για να δούμε. Ουναή και Αντίνο. Ουναή με τον Λουζά για τον Παναθηναϊκό στη μεσαία γραμμή. Αζεντίν Ουναή. Ουναή και πάλι στον Λουζά. Όλα αυτά στο 36. Με τους παίκτες του Παναθηναϊκού τώρα να παίρνουν μέτρα στο γήπεδο, να είναι λίγα μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή με τον Νταβίντε Καλάμπρια και τον Λουζά. Ο Παναθηναϊκός κρατάει σε ένα σημείο στο οποίο παγώνουν το ρυθμό. Ντεφράι για τον Παναθηναϊκό. Παίρνει αρκετά μέτρα και προωθείται προς την εστία του Κουτσερέγκο. Η μπάλα θα βγει αριστερά στον Αντίνο και στον Κυριακόπουλο τώρα. Σεντράρει ο Κυριακόπουλος. Ο Ντέσσερς στην κεφαλιά, η μπάλα έξω. Ωραία προσπάθεια. Το Σίριλ, Ντέσσερς, η μπάλα θα φύγει έξω. Ήταν ωραία σέντρα από τον Γιώργο τον Κυριακόπουλο. Από θέση μέσα αριστερά σηκώθηκε ο Ντέσσερς. Έπιασε την κεφαλιά. Δεν είχε καλά το κορμί του τοποθετημένο έτσι ώστε να έχει πορεία προς τα δίχτυα.
14: Παναθηναϊκό, οι πράσινοι συνεχίζουν να προηγούνται με 1-0. Πάμε να δούμε το ξεκίνημα του δεύτερου 45 λεπτού σε Τούμπα και Λεωφόρο. Ξεκινάμε από τον Γιάννη Βοητσίδη και τον Τάσο Πακλατζή. Πάω Κάρης.
4: Λοιπόν, στην Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη, πρώτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Πάω Κάρης, θυμίζουμε 2-0 με τα γκολ από το 32ο λεπτό με εκτέλεση πέναλτι του Ντιαγέ. Στο 42ο λεπτό, ο Ζίφκοβιτς μετά τη σέντρα του Τάισον, την απομάκρυνση της μπάλας από τον goalkeeper Βέλιο με το γόνατο, ο Ζίφκοβιτς πέτυχε το 2-0. Είχαμε και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, όπως αναμενόταν, κάποια προσπάθεια του Μιχάλη Γρηγορίου να αλλάξει ορισμένα πράγματα στην ομάδα του. Ο Μπασίρου, ο οποίος μάλιστα είχε ευθύνη στη φάση του δεύτερου γκολ του ΠΑΟΚ, αποχώρησε, έδωσε τη θέση του στο Μανού Γκαρθία. Αυτό σημαίνει ότι ο Γένσεν θα γυρίσει λίγο πιο πίσω και θα παίξει δίπλα στο Ράτσιτς. Από πλευράς ΠΑΟΚ δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στην σύνθεσή του. Το 2-0 λοιπόν εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Θυμίζουμε, στο πρώτο ημίχρονο ο Άρης καλύτερος στα 30 λεπτά, στα πρώτα 30 λεπτά. Από ένα σημείο και μετά όμως, μετά τον γκολ που πέτυχε ο ΠΑΟΚ, ανέβασε την απόδοσή του, είχε φάσεις και μπόρεσε να φτάσει και στο δεύτερο γκολ. Έτσι λοιπόν είδαμε να αλλάζουν και τα δεδομένα στατιστικά. Έτσι, με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου ο ΠΑΟΚ είχε και περισσότερη κατοχή μπάλα στο 52%, αλλά είχε και περισσότερες τελικές ευκαιρίες, ενώ στα πρώτα 30 λεπτά τα δεδομένα ήταν τελείως διαφορετικά. Είμαστε στο τρίτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Να ακούσουμε και από τον Τάσο Πακλατζή πώς βλέπει και αυτή την αλλαγή από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Φανταζόμαστε ότι θα δούμε αργότερα ίσως και το Μωρόν να περνά στο παιχνίδι. Τάσο.
15: Ναι, ο Γρηγορίου προσπαθεί να καταλάβει αρχικά το πώς η ομάδα του βρίσκεται πίσω στο σκορ μετά από τα πρώτα 45 λεπτά, και προσπαθεί να δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες ώστε να υπάρξει ένας ποδοσφαιριστής με την ποιότητα του Μανού Γκαρθία, προκειμένου να πατήσει την μπάλα κάτω, γιατί αυτό το 2-0 τον φέρνει πίσω στο σκορ και δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Είπε και ο Γιάννης νωρίτερα ότι εκτός ο Ντέλ Μασίρου, ο οποίος είναι καθαρός κόφτης αλλά ευθύνεται 100% για το ατομικό του λάθος που στήχησε την επιθετική μετάβαση του ΠΑΟΚ που κατέληξε στο δεύτερο τέρμα, με αποτέλεσμα να τον αποσύρει ο τεχνικός του Άρη και πλέον να προσπαθήσει να μπορέσει να κάνει αυτό που θέλει με βάση την εικόνα που είχε και στο πρώτο ημίχρονο, δηλαδή να κρατήσει την μπάλα και να τη φέρει προς την εστία του ΠΑΟΚ. Πλέον όμως αυτό εγκυμονεί και κινδύνους.
0: Απίστευτο γκολ από τον Ουναΐ, 2-0 ο Παναθηναϊκός. Ο Ουναΐ βάζει τη σφραγίδα του με ένα καταπληκτικό γκολ στο 39. Δέχεται την μπάλα έξω περιοχή, σκοράρει, παίρνει με λίγα μετραφόρα, στέλνει την μπάλα στο γάμα της εστίας του Κουτσερέκο. Γι' αυτό ο Παναθηναϊκός έδωσε σχεδόν 15 εκατομμύρια ευρώ για αυτή τη φάση. Αζεντίν Ουναΐ σφραγίζει το 39 το Παναθηναϊκός Πανετολικός 2-0, βάζοντας ένα καταπληκτικό γκολ ο Ουναΐ. Δείγμα του απίστευτου ταλέντου, της ποιότητας που έχει αυτός ο ποδοσφαιριστής, που είναι μια κλάση πάνω από όλους τους υπόλοιπους. Χρήστο.
2: Είναι σε ένα σημείο που ο Παναθηναϊκός άρχισε να βγαίνει λίγο πιο συχνά στην επίθεση, γιατί για 10 λεπτά 15 τον πίεσε ο Πανετολικός και φάνηκε να παίρνει αέρα στο παιχνίδι. Είχε δύο ευκαιρίες, μία με τον Λιβάη Γκαρσία και άλλη μία με την κεφαλιά του Ντέσσερ, και τώρα με αυτό το υπέροχο γκολ από τον Ουναΐ, το καταπληκτικό σούτεξ στο ύψος της περιοχής, ο Παναθηναϊκός κάνει σχετικά νωρίς το 2-0, δηλαδή πριν κλείσουμε 40 λεπτά αγώνα, και βάζει γερά θεμέλια για νίκη. Παναθηναϊκός Πανετολικός 2-0 με σκορ στα μπόρδα και Ουναΐ, μικρόφωνο και πάλι στην Τουμπά.
14: Λοιπόν, δεν θα πάμε στην Τούμπα, θα πάμε στη Λεωφόρο να δούμε πώς ξεκίνησε και εκεί το δεύτερο ημίχρονο. Έλα, Μιχάλη.
3: 51 λεπτά στην Λεωφόρο, πάντα στο 0-0 Κηφισιά Λεβαδιακός. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με δύο αλλαγές για τους γηπεδούχους. Ο Σεμπάστιαν Λέτο προφανώς δεν έμεινε ικανοποιημένος από την
14: Τούμπα. Μιχάλη, άνω τελεία, είχαμε φάση στην Τούμπα. Γιάννη, Τάσο.
4: Ναι, λοιπόν, στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ πλησίασε το 3-0. Έγινε ένα σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή από τον Μπέλκα. Κάπου χτύπησε η μπάλα, άλλαξε πορεία. Αρχικά απομάκρυνε ο τερματοφύλακας ο Βέλιο και στην συνέχεια ο ΠΑΟΚ επέμεινε και είχε δοκάρι. Ο ΠΑΟΚ, λοιπόν, ο οποίος πλησίασε το 3-0 σε αυτήν την περίπτωση στο 51ο λεπτό του αγώνα με μια προσπάθεια, διπλή προσπάθεια μπορούμε να πούμε, που ξεκίνησε από τον Πέλκα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει πάρει αυτοπεποίθηση μετά τον γκολ που πέτυχε το πρώτο στο 32ο λεπτό, στη συνέχεια στο 42ο, είπαμε με τον Πέλκα νωρίτερα που απείλησε αρχικά, κάπου χτύπησε μπάλα στο Ζαφίρι, απομακρύνθηκε και ο Ζίβκοβιτς ήταν αυτός ο οποίος την έστειλε στο δοκάρι του Βέλιο. Το 2-0
14: παραμένει λοιπόν, ΠΑΟΚ, Γιάννη και Τάσο, το 2-0 στην Τούμπα. Έχετε ανοιχτό μικρόφωνο, πάμε να ολοκληρώσει ο Μιχάλης Λαδόπουλος να γυρίσουμε στο ΆΚΑ. Μιχάλη.
3: Λέγαμε λοιπόν για τις δύο αλλαγές του Σεμπάστιαν Λέτο στο ημίχρονο. Έξω ο Πόμπο, μέσα Θεοδωρίδης, έξω Αποστολάκης, μέσα ο Μάνσο. Είμαστε στο 53ο λεπτό. Κηφισιά Λεβαδιακός, πάντα στο 0-0 στην Λεωφόρο, παιδιά.
14: Ωραία. Και εσύ ανοιχτό μικρόφωνο, Μιχάλη, παρεμβαίνεις. Επιστρέφουμε στο ΆΚΑ. Άρη, Χρήστο.
2: Στην κόντρα επίθεση ο Παναθηναϊκός, Λουζάτο, σουτ, γκολ!
0: Όχι έξω.
2: Όχι. Βρήκε η μπάλα έξω. Την άκαν δίχτυα. Πώς πήγε εκεί η μπάλα? Είπα μόλι γκολ εγώ. Για να την ξαναδούμε τη φάση. Εδώ ακόμα προς το δω καταλάβω πώς δεν πήγε η μπάλα μέσα.
0: Είναι
2: η μπάλα κάπου κόντρανε, πέρασε απ' έξω, για να την ξαναδούμε.
0: Είναι σαν να πήγε στα δίχτυα.
2: Ναι, βρήκε από πίσω με δύναμη.
0: Αλλά είναι τρομερό γιατί έκανε βόλτα πίσω από το δίχτυ.
2: Ναι, ναι, και χτυπάει την άκρα τα δίχτυα κανονικά. Όλος ο κόσμος πανηγύρισε για ακόμα.
0: Γελάει μέχρι και ο Λουζά με αυτή την εξέλιξη. Κοίταξε,
2: ναι,
0: τώρα.
2: Ναι. Κάπου βρήκε μπάλα.
0: Μπήκε στο δίπλα από το δοκάρι έξω.
2: Στο
0: στήλο αυτό που κρατάει.
2: Με κόρνερ το παιχνίδι, συνεχίζεται η μπάλα έξω. Παραλίγο εδώ να έχει ο Παναθηναϊκός ένα ακόμη γκολ. Είχε πέρα από τα δύο γκολ που ξεμειώσει με τα μπόρδα και Ουναΐ, είχε μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία με Λιβάη Γκαρσία και άλλη μια με τον Τέσσερς. Σε ένα σημείο που ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι, νομίζω ότι το γκολ αυτό το δεύτερο του Ουναΐ ήταν μαχαιριά για τον Πανετολικό, ο οποίος θα προσπαθήσει να συνταχθεί στο ημίχρονο Μήπως και βάλει ένα γκολ και ξαναμπεί στο παιχνίδι στην επανάληψη. Ο Μανέκος πήγε συνεχώς στην επίδεση ξανά με την παλιά που γίνεται απρόσεκτα για τον Τέσσερς. Η μπάλα θα φύγει μπροστά από τους παίκτες του Πανετολικού. Και ενώ είμαστε δύο λεπτά πριν το φινάλε του πρώτου μηχρόνου, το σκορ εδώ στο 2-0 για τους Πράσινους. Πάμε και πάλι, παιδιά, όπου νομίζετε ότι πρέπει να πάει.
11: Λοιπόν, πάμε Τούμπα.
4: Λοιπόν, στην Τούμπα είμαστε πλέον στο 53 στο ντέρμπι. Πάω Κάρης πάντα στο 2-0 με τα γκολ από το πρώτο ημίχρονο του Ντιαγέ με εκτέλεση πέναλτι και στην συνέχεια του Ζίφκοβιτς στο 32 το πρώτο γκολ, στο 42 το δεύτερο και ο Πάουκ στο 51ο λεπτό έφτασε πολύ κοντά σε τρίτο γκολ, αρχικά με τον Πέλκα και στη συνέχεια με το δοκάρι του Ζίφκοβιτς. Ο Πάουκ, ο οποίος απέκτησε αυτοπεποίθηση, πήρε όθηση με τον γκολ το πρώτο με την εκτέλεση πέναλτι του Ντιάγε και από εκεί και πέρα θα έλεγα ο Άρης δεν έχει καμία σχέση όσον αφορά στην εικόνα του με αυτή την πολύ καλή εικόνα που παρουσίασε στο πρώτο ημίωρο του αγώνα. Έβαλε το Μανού Γκαρθία ο Γρηγορίου για να πάρει
0: ευκαιρία
4: κάποια...
0: για τον Παναθηναϊκό, μεγάλη ευκαιρία πάνω στη γραμμή. Η πάσα ο Τέσσερς δεν μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Απίστευτη ευκαιρία για να γίνει το 3-0, μια κάθετη πάσα από τον Αντίνο. Ο Τέσσερς έφυγε στην πλάτη της άμυνας του Πανετολικού. Πάνω στη γραμμή, ο Γκρανάθ, αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτός ο οποίος θα διώξει την μπάλα και θα την απομακρύνει σε κόρνερ. Τεράστια ευκαιρία με τον Κουστάβ.
2: Από υπερβολική σιγουριά το χάνει εδώ, έπρεπε να βάλει παραπάνω δύναμη. Αλλά με την αίσθηση ότι θα βάλει την μπάλα εύκολα στα δίκτυα, δεν κάνει δυνατό σουτ. Πλασάρει και στη γραμμή
0: ακριβώς. Για να δούμε τον Αντίνο μέσα στην περιοχή, ο Παναθηναϊκός και πάλι στο προσκήνιο. Αντίνο. Θα γυρίσει τελευταία στιγμή κόρνερ. Εντυπωσιακός ο Παναθηναϊκός στα τελευταία λεπτά χάνει δύο τεράστιες ευκαιρίες να κάνει το 3-0 και να κλείσει το ημίχρονο. Με τον Τέσσερς ο οποίος παίρνει την μπάλα, περνάει και τον τερματοφύλακα με άδεια εστία πλασάρι και πριν η μπάλα καταλήξει στα δίχτυα ο Γκρανάθ θα τη διώξει σε κόρνερ. Έχουμε τις καθυστερήσεις, δύο λεπτά τα οποία μετρούν από τώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Να δούμε αυτό το κόρνερ με τον Σαντίνο Αντίνο. Πάνω στην μπάλα να εκτελεί. Θα απομακρύνουν οι αμυντικοί του Πανετολικού σε ένα σημείο που τρέχει ο Ουναΐ. Καταπληκτική ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Βλέπω τώρα το replay πάλι. Φίλοι ακροατές, ένα σπορ. Περνάει ο Τέσσερς και τον τερματοφύλακα. Πλασάρει και πάνω στη γραμμή με υπερένταση. Λίγο πριν μπάλα περάσει την εστία. Θα διώξουν μέχρι του Πανετολικού. Κυριακόπουλος σεντράρει. Θα μπλοκάρει χωρίς κανένα πρόβλημα ο Κουτσερένκο.
2: Όλα αυτά ενώ έχουμε κλείσει τα 45 λεπτά της κανονικής διάρκειας του πρώτου ημιχρόνου. Είμαστε στο δίλεπτο των καθυστερήσεων. Ο Παναθηναϊκός έχει επιβλητική κυριαρχική εικόνα, προηγείται άνετα 2-0. Πάμε Τούμπα και επιστρέφουμε εδώ για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.
11: Γιάννη Τάσο.
15: Στην Τούμπα είμαστε στο 56. Ο ρυθμός είναι αμύωτος. Η μπάλα είναι πάνω κάτω σε αυτά τα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Πάοκ είχε την ευκαιρία που μεταδώσαμε νωρίτερα. Από εκεί και πέρα. Οι δύο ομάδες προσπαθούν από την πλευρά του ο ΠΑΟΚ να κρατήσει αυτό το προβάδισμα και να το αυξήσει έχοντας και την αυτοπεποίθηση αλλά και το 2-0 υπέρ του. Με τον Άρη να προσπαθεί να βγει στην κόντρα, δεν έχει καταφέρει να κρατήσει την μπάλα στα πόδια του. Ο Μανού Γκαρθία δεν έχει ακόμα καταφέρει να περάσει τις γνωστές του μπαλιές. Άλλωστε η ομάδα δεν παίζει πάρα πολύ μπροστά, φοβούμενη την μετάβαση του ΠΑΟΚ σε αυτή την περίπτωση. Εδώ ένα φάουλ το οποίο θα κερδίσει ο Ντιαγέ, ο επιθετικός του ΠΑΟΚ, κάτω από τη μεσαία γραμμή αριστερά όπως επιτίθεται η ομάδα του ΠΑΟΚ. Είμαστε στο 57, το 2-0 από το πρώτο ημίχρονο παραμένει. Αν εξαιρέσουμε αυτή τη φάση υπέρ του ΠΑΟΚ, δεν υπήρξε άλλη που να μπορούμε να την υπογραμμίσουμε ως μια κλασική ή εν πάση περιπτώσει ευκαιρία για τη μία ή για την άλλη ομάδα. Η αίσθησή μου είναι ότι...
2: Απλά να πούμε τέλος ημιχρόνου εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, σκόρ ημιχρόνου 2-0 για τον Παναθηναϊκό με σκόρερ τον Ταμπόρδα και τον Ουναΐ.
11: Ωραία, σας ευχαριστούμε
2: σε
11: πολύ.
2: 15 Χρήστο... λεπτά για το δεύτερο μικρόνο.
11: Ωραία, θα επιστρέψουμε σε εσάς πριν γυρίσουμε στην Τούμπα. Πάμε σύντομα να μας πει ο Μιχάλης τι έχουμε χάσει στο Απόστολος Νικολαίδης και επιστρέφουμε Τούμπα. Μιχάλη.
3: Έχουμε χάσει τις πρώτες δύο αλλαγές.
15: Ευκαιρία για τον Άρη στην Τούμπα, καθώς. Συγγνώμη, συνάδελφε. Ευκαιρία για τον Άρη στην Τούμπα, αλλά υπάρχει και τραυματισμός του Παυλέγκα σε αυτήν την προβολή που έκανε ο Ράσιτς. Ήταν η διαγώνια παλιά από τον Μανού Γκαρθία, αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Ο Ράσιτς δεν πρόλαβε την, μάλλον πρόλαβε να πλασάρει απομάκρυνε πάνω στην, όχι στη γραμμή, αλλά ενώ η μπάλα είχε πορεία. Για να δούμε αν η πορεία πηγαίνει, ήταν πολύ, δεν είχε δύναμη η μπάλα, αλλά
14: και δεν νομίζω να πηγαίνει και στα δίχτυα, Τάσο.
15: Ναι, με την φόρα που είχε ο Ράσιτς πέφτει πάνω στον Πολωνό τραυματοφύλακα του ΠΑΟΚ.
14: Στο γόνατο.
15: Στο γόνατο. Ο Ράσιτς σηκώθηκε. Ο Παυλένκα είναι ακόμα πεσμένος στο έδαφος. Έπεσε άτσαλα επάνω.
14: Ωραία, λοιπόν, οπότε να εκμεταλλευτούμε αυτή τη διακοπή να μας πει ο Μιχάλης τι έχουμε χάσει για να επιστρέψουμε στην Τούμπα. Έλα, Μιχάλη.
3: Λοιπόν, είχαμε χάσει τις αλλαγές, αλλά χάσαμε και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Κηφισιά στο 59ο λεπτό. Σέντρα σούτα από τα αριστερά του Αμπάντα, του Γάλλου αριστερού αμυντικού της Κηφισιάς. Η μπάλα πήγαινε στο παράθυρο του Ελιάση. Για ακόμη μια φορά όμως ο Ισραηλινός θερματοφύλακας του Λεβαδιακού έδειξε ότι διαθέτει πολύ καλή εκτίμηση των φάσεων και ακόμα καλύτερα τα ανακλαστικά. Πετάχτηκε, πέταξε την μπάλα στα κόρνερ. Λέγαμε λοιπόν δύο αλλαγές για τον Λεβαδιακό. Στο 52ο λεπτό έξω ο Ούρση, μέσα ο Σιμελίδης και έξω ο Ρουμάνος, μέσα ο Εμμανουηλίδης. Συμπληρώνουμε μια ώρα παιχνιδιού στην Λεωφόρο. Δεν έχει αλλάξει τίποτα από πλευράς αποτελέσματος. Λευκή ισοπαλία μέχρι στιγμής ανάμεσα σε Κηφισιά και Λεβαδιακό.
14: Πάντα ανοιχτό μικρόφωνο, Μιχάλη Παρεμβαίνης. Επιστροφή στην Τούμπα. Γιάννη, Τάσο.
4: Λοιπόν, στην Τούμπα 60 λεπτά αγώνα, ο ΠΑΟΚ στην επιθετική μετάβαση, έχει χώρο ο Πέλκας, πλησιάζει τη μεγάλη περιοχή, βγάζει δεξιά στο Ζαφίρι, έχει ανέβει και ο Κένι τώρα από τη δεξιά πλευρά, έχει κοντά του το Ζίφκοβιτς, αλλάζει με τον Πέλκα, δεν είναι καλή η πάσα του Πέλκα, γενικά δεν έχει φανεί πολύ ο Πέλκας στο σημερινό παιχνίδι. Εδώ όμως είχαμε μια απρόσεκτη, θα έλεγα, επιπόλαιη ενέργεια στο κέντρο της άμυνας του Άρη από τον Σούταλο, ο οποίος παραχώρησε το κόρνερ, ένα εύκολο κόρνερ το οποίο έδωσε στον ΠΑΟΚ, ενώ είμαστε στο 60 λεπτό του αγώνα. Το 2-0 παραμένει, θυμίζουμε, με τα γκολ του Ενδιαγέ με εκτέλεση πέναλτι και του Ζίφκοβιτς από το πρώτο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ που είχε και δοκάρι με τον Ζίφκοβιτς το 51ο λεπτό, εκτελείται τώρα από τον Ζίφκοβιτς αυτό το κόρνερ, από τον Ράσιτς η μπάλα καταλήγει πλάγιο out που είναι για τον ΠΑΟΚ στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Άρη, ενώ Άρης ετοιμάζει όπως αναμενόταν την αλλαγή στη θέση του center for. Ο Μωρόν, βέβαια, δεδομένη η ποιότητά του, ο Μωρόν θα περάσει τον αγώνα παίρνοντας τη θέση του Καντεβέρε. Ο Καντεβέρε που είχε την πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 15ο λεπτό μετά από εκτέλεση corner και την κεφαλιά από πολύ πλεονεκτική θέση να ανοίξει το σκορ στο 15ο λεπτό. Ο Παυλένκα ήταν αυτός που του είπε όχι. Έτσι λοιπόν έχουμε τώρα την αλλαγή στη θέση του center for για τον Άρη. Η δεύτερη αλλαγή στο παιχνίδι για τον Μιχάλη Γρηγόριου, που ψάχνει βέβαια να αλλάξει κάποια πράγματα, βλέποντας ότι ο ΠΑΟΚ μετά το 30 λεπτό του αγώνα έχει κυριαρχήσει. Ο Άρης δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει την ίδια εικόνα με αυτήν την καλή εικόνα που παρουσίασε στο πρώτο ημίωρο του αγώνα. Είμαστε λοιπόν πλέον στο 62ο λεπτό με το σκορ στο 2-0. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα περιμένουμε να δούμε και τις δικές του αλλαγές, ο ΠΑΟΚ ο οποίος τώρα κερδίζει το πλάγιο out από τα δεξιά όπως επιτίθεται, ενδεχομένως να δούμε και τα πρώτα λεπτά συμμετοχής του Κροάτη του Γιάκιτς, ο οποίος αποκτήθηκε πριν από λίγες μέρες ως δανεικός από την Augsburg. Ωραία προσπάθεια από τον Πέλκα, η μπάλα πηγαίνει όμως σε παίκτες του Άρη έξω από την μεγάλη περιοχή. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος επιμένει, ο Άρης κερδίζει το φάουλ, ένα φάουλ έξω από τη μεγάλη του περιοχή, το φάουλ που γίνεται από τον Ζίφκοβιτς. Έτσι λοιπόν θα έχουμε μια μικρή διακοπή στο παιχνίδι με αυτό το φάουλ που έγινε από τον Ζίφκοβιτς έξω από τη μεγάλη περιοχή.
14: Λοιπόν, εκμεταλλεύομαι εγώ αυτή τη μικρή διακοπή, για πάμε να δούμε, έχουμε φάουλ στην Λεωφόρο, Μιχάλη.
3: Εκτελέστηκε το φάουλ, ήταν για το Λεβαδιακό, εκτελέστηκε από τον Κωστίο Ραμίρεζ, ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς, ο 26χρονος από τον Ισημερινό. Δεν είχε πρόβλημα να βγει στη μικρή του περιοχή, να σηκωθεί και να μπλοκάρει την μπάλα. Με την Κηφισιά τώρα είμαστε στο 63ο λεπτό, το συμπληρώσαμε μόλις τώρα τα 63 λεπτά. Κηφισιά Λεβαδιακός στο 0-0, σε ένα παιχνίδι παραμένει μοιρασμένο, με καλύτερη φάση για το δεύτερο ημίχρονο αυτή την εντυπωσιακή επέμβαση του Ελιάση, του τερματοφύλακα του Λεβαδιακού, στη σέντρα σουτ του Αμπάντα, ωραία, του αριστερού αμυντικού της Κηφισιάς, στο 51, του είμαστε 64 λεπτά, 0-0, Άγγελε.
11: Ωραία, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε, θα επανέλθουμε σε σένα, πάμε ξανά στην Τούμπα. Γιάννη, Τάσο.
4: Πάνω που το λέγαμε για τον Γιάκιτς, το νέο πρόσωπο στον ΠΑΟΚ, θα πάρει τη θέση του Ζαφίρη. Ο Κροάτης, ο Γιάκιτς, είπαμε πριν από 2-3 λεπτά ότι ήταν ένα πολύ πιθανό σενάριο να πάρει τα πρώτα λεπτά συμμετοχής. Καθαρό αιμο εξάρι από την Augsburg, δανεικός, την ομάδα στην οποία αγωνιζόταν ο Γιαννούλης, τώρα πλέον συμπαίκτη στον ΠΑΟΚ με τον Γιαννούλη. Να λοιπόν που αφού έπαιξε από την αρχή ο Ντιέγκο Κώστα, έπαιξε ο Ούγκρεσιτς βέβαια και παίζει, ο οποίος πριν από 2 εβδομάδες και αυτός αποκτήθηκε από τον ΠΑΟΚ. Τώρα μπαίνει και ο Κροάτης ο Γιάκιτς, θα παίξει ως εξάρι με τον Ούγκρεσιτς σε ένα ρόλο οχταριού κοντά του, και από εκεί και πέρα βέβαια ο Πέλκας είναι το δεκάρι του ΠΑΟΚ. 2-0 το σκορ παραμένει, δεν έχουμε δει κάτι το ιδιαίτερο στα τελευταία 12-13 λεπτά μετά το δοκάρι που είχε ο ΠΑΟΚ με τον Ζίφκοβιτς, και από πλευράς Άρη δεν έχουμε δει κάτι παρά τις αλλαγές με τον Μανού Γκαρθία που πέρασε το παιχνίδι στη θέση του Μπασίρου, αλλά πριν από λίγο και η αλλαγή στη θέση του Σεντερφόρ. Ο ΠΑΟΚ τώρα με τον Ούγκρεσιτς που σουτάρει, εδώ δεν ήταν καλή επιλογή από τον Ούγκρεσιτς, είχε πολλούς παίκτες αμαρκάριστους κοντά του, η μπάλα καταλήγει στα χέρια του τερματοφύλακα του Βέλιο, και τώρα ο Άρης που θα έχει την ευκαιρία να βγει σε μια
15: επίθεση. Τώρα ο Άρης, για να δούμε το Γιαννιώτα μέσα στην περιοχή, θέλει να περάσει, πέφτει στο έδαφος, δεν υπάρχει τίποτα, λέει ο Ιταλός διαιτητής, και σωστά νομίζω αφήνει αυτή τη φάση. Ο Άρης επιμένει με τον Μανού Γκαρσία να σερβίρει, να σεντράρει στο δεύτερο δοκάρι. Απομάκρυνε ο Μπάμπα, θέλει να κατεβάσει την μπάλα ο Τάισον και να την προωθήσει. Ο Σούταλο βρίσκεται εκεί, με υπερένταση κατάφερε να κρατήσει την μπάλα. Ελέγχει ο Άρης τώρα κάτω από τη μεσαία γραμμή με τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο θέλει να βρει κάποιο μαρκάριστο, θα πάει σε μακρινή παλιά για τον Μανού Γκαρσία. Υπάρχει μαρκάρισμα του Μωρόν, υπάρχει φάουλο Μωρόν, λέει, δεν ακούμπησα τον αντίπαλό μου. Αυτό είναι λίγο δύσκολο να το διακρίνουμε εμείς από εδώ από τα δημοσιογραφικά της Τούμπας. Σε κάθε περίπτωση ο Ιταλός ρέφερι υπέδειξε αυτό το φάουλ. Να δούμε και την προηγούμενη φάση του Γιαννιώτα. Δεν υπάρχει κάτι. Σωστά άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί ο Ιταλός διαιτητής. Ο Τάισον τώρα θα πέσει στο έδαφος, θα σηκωθεί. Και πάλι ο Τάισον θα καταφέρει να ξεφύγει ανάμεσα από τρεις. Ο Πέλκας θέλει να σουτάρει, όχι, θα βγάλει δεξιά. Και πάλι για τον Πέλκα το σουτ θα πέσει και θα μπλοκάρει την μπάλα. Το σουτ δεν ήταν πάρα πολύ δυνατό. Στην εναλλαγή της μπάλας που έγινε μεταξύ των δύο ποδοσφαιριστών, του Ζίβκοβιτς και του Πέλκα, ο Πέλκα σούταρει, η μπάλα έφυγε από τα χέρια αρχικά του τερματοφύλακα του Άρη, του Βέλιο, αλλά με δεύτερη προσπάθεια πριν αυτή περάσει τη γραμμή κατάφερε να τη συγκρατήσει. Ο Άρης που έχει χάσει την συνοχή του δεν καταφέρει να βρει τον τρόπο για να περάσει την μπάλα. Είναι φυσιολογικό, ο ΠΑΟΚ προσέχει ανασταλτικά την μεσαία του γραμμή και την αμυντική γραμμή, έχοντας αυτό μαξιλαράκι των δύο τερμάτων, και γίνεται ακόμα πιο δύσκολο το έργο του Άρη, γιατί όταν θέλει να προωθηθεί είναι ευάλωτος στις κόντρα επιθέσεις, δηλαδή στην επιθετική μετάβαση του ΠΑΟΚ. Ο Ρίτσαρτς τώρα έξω από την περιοχή, μακριά από την περιοχή όμως του Παβλέγκα. Δίνει και για τον Γιαννιώτα. Γιαννιώτας έτοιμος να σεντράρει, ψάχνει ένα στήριγμα. Είναι ο Κένι δίπλα του. Τώρα ο Γιαννιώτας σεντράρει για κανέναν. Η μπάλα θα είναι λουκούμι στα χέρια του Παβλέγκα, σαν σε προπόνηση. Εκεί που πήγε η μπάλα δεν υπήρχε συμπαίκτης του. Με αποτέλεσμα τώρα ο Πολωνός γκολκίπερ του ΠΑΟΚ να δώσει συνέχεια, όχι με build-up αλλά με βολέ. Ο άνεμος δεν αφήνει την μπάλα να περάσει το χώρο του κέντρου. Αυτή θα χτυπήσει κάτω.
3: Να πάρουμε λίγο μικρόφωνο στην Λεωφόρο. Στο 68 λεπτό η Κηφισιά έχει κερδίσει ένα φάουλ σε καλή θέση για γέμισμα. Είναι σχεδόν στη γραμμή του πλαγίου out, στο μέσο της μεγάλης περιοχής, να το πούμε έτσι. Ο Μπένι με το δεξί το εκτελεί. Πολύ κακή η εκτέλεση. Μπάλα θα απομακρυνθεί από τους παίχτες της, του Λεβαδιακού που θα βγουν και στην κόντρα. Δέντιο Εμμανουηλίδης από τα δεξιά. Εκεί θα πάει η μπάλα έξω από την περιοχή. Θα κάνει μια τρίπλα. Εξαιρετικό το τάκλιν που κάνει ο Ρουκουνάκης πάνω στην μπάλα. Πάνω που ο Εμμανουηλίδης προσπάθησε να του κάνει την τρίπλα, ο Ρουκουνάκης έκανε ένα εξαιρετικό τάκλιν και πέρα για πέρα αποτελεσματικό, πετώντας την μπάλα σε πλάγιο out. Θα γίνει μια αλλαγή για τον Λεβαδιακό. Θα περάσει εκτός παιχνιδιού λόγω τραυματισμού ο Μπαλντέ και θα πάρει τη θέση του με το νούμερο 7. Δεν έχω προλάβει να δω το παίχτη που θα μπει. Πρέπει να είναι με τον ο Μπάουζα. Είναι ο Μπάουζα με το νούμερο 7. Ενώ νωρίτερα είχαμε και άλλη μια αλλαγή για την Κηφισιά. Εκτός αγώνα ο Αντώνησε, μέσα ο Ισπανός ο Εμπουλά στο 61ο λεπτό. Στα 69 έχουμε φτάσει τώρα λεπτά. 0-0 Κηφισιά Λεβαδιακός.
11: Ωραία, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε. Επιστρέφουμε στην Τούμπα.
4: Λοιπόν, στην Τούμπα 69 λεπτά στο ντέρμπι, πάντα στο 2-0 με τα γκολ του Ντιαγέ με εκτέλεση πέναλτι στο 32, πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος, και στο 42 ο ΠΑΟΚ πέτυχε το 2-0 με το Ζίφκοβιτς μετά τη σέντρα του Τάισον και την ασθενή απόκρουση του Βέλιο. Ο ΠΑΟΚ είχε και το δοκάρι με τον Ζίφκοβιτς στο 51ο λεπτό, νωρίτερα έχασε και μια ευκαιρία με τον Μπέλκα. Ο Άρης τώρα είναι στη μεγάλη περιοχή, μια κόντρα, ο Παβλένκα και δεν αφήνει την μπάλα να περάσει κόρνερ. Ο Άρης προσπαθεί να πετύχει ένα γκολ για να ξαναμπεί στο παιχνίδι, έχοντας πλέον και τον Μανού Γκαρθία και τον Μωρόν στην ενδεκάδα του. Από την άλλη, για τον ΠΑΟΚ είχαμε την αλλαγή πριν από λίγο. Ο Γιάκιτς πέρασε τον αγώνα στη θέση του Ζαφίρη και φανταζόμαστε θα δούμε και κάποιες άλλες αλλαγές στη συνέχεια. Να βλέπω το Μαντί Καμαρά τώρα να ετοιμάζεται να περάσει τον αγώνα. Λογικά θα πάρει τη θέση του Ούγκρεσιτς. Η προσπάθεια για τον Άρη από τα αριστερά με τον Ρίτσαρτς έχει ανέβει πολλά μέτρα, χάνει όμως την μπάλα και τώρα ο Ζίφκοβιτς πλέον στο 70ο λεπτό εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 2-0. Ο Άρης ήταν καλύτερος στο πρώτο ημίωρο του αγώνα. Από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ είναι ο πρωταγωνιστής με 2 γκολ, με ευκαιρίες, με δοκάρι και τώρα με τον Τάισον, ο οποίος δίνει την μπάλα δεξιά για τον Ζίφκοβιτς. Έχει χώρο και πάλι ο ΠΑΟΚ στην επιθετική μετάβαση. Η μπάλα όμως πηγαίνει σε παίκτες του Άρη και μάλιστα τώρα ο Μανού Γκαρθία αφήνει για τον Γκαρέ από τα δεξιά. Ο Γκαρέ αλλάζει με τον Μανού Γκαρθία. Ωραία η πάσα για τον Ράτσιτς. Η μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Οι παίκτες του Άρη ελέγχουν. Γίνεται η σέντρα τώρα μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Ο Γιαννιώτας είναι αυτός ο οποίος έχει μπροστά του τον Μπάμπα. Έχει χώρο ο Γιαννιώτας, σεντράρει όμως σε ένα σημείο όπου είναι μόνο ο Μιχαηλίδης και πάλι ο Άρης στο προσκήνιο, ο οποίος πιέζει ψάχνοντας τον γκολ. Η μπάλα στο Φαμπιάνο. Ο Φαμπιάνο δίνει αριστερά εκεί όπου ανεβαίνει ο Ρίτσαρτς. Γίνεται η προσπάθεια από τους παίκτες του Άρη. Ο Γιάκιτς είναι αυτός που απομακρύνει Ρίτσαρτς και τελικά το σούτ από το Γιαννιώτα. Η μπάλα θα καταλήξει κόρνερ. Κόρνερ λοιπόν για τον Άρη, ενώ θα μπει σε λίγο στο παιχνίδι μαζί με τον Μαντί Καμαρά. Βλέπω να ετοιμάζεται τώρα και ο Χατσίδης. Είμαστε στο 72ο λεπτό, το 2-0 παραμένει και ο Άρης και έχει κερδίσει το κόρνερ.
15: Το κόρνερ θα το εκτελέσει από τα δεξιά ο Μανού Γκαρθία. Ο Άρης που πίεσε σε αυτό το δίλεπτο, αλλά δεν τελείωσε σωστά τις φάσεις, καθώς και οι αμυντικοί του ΠΑΟΚ δεν απομάκρυναν όπως θα έπρεπε την μπάλα. Να δούμε αυτή την εκτέλεση. Στο 72 είμαστε, φίλες και φίλοι της ΕΡΑΣΠΟΡ. Εκτέλεση από το Μανού Γκαρθία. Η μπάλα απομακρύνεται από το Μιχαηλίδη. Η κόντρα παραμένει στα πόδια των παιχτών του Άρη. Νέα σέντρα από το Μανού. Στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά από το Φαμπιάνο. Σηκώνεται ο Ράσιτς. Απομακρύνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Μέσα στην περιοχή ο Γιαννιώτας. Θέλει να σεντράρει. Σεντράρει δεύτερο δοκάρι. Εκεί όπου βρίσκεται ο Μανού θα πάρει νέο κόρνερ. Ο Άρης που έχει κατασκηνώσει τα τελευταία λεπτά στην περιοχή του ΠΑΟΚ, αλλά δεν μπορεί να βρει τον τρόπο να παραβιάσει την εστία του Παβλένκα. Γκαρέ τώρα. Ο Γκαρέ, νέα σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, η μπάλα πάνω από την εστία. Χαμένη ευκαιρία για τον Άρη με τον Φαμπιάνο. Καλή κεφαλιά του Φαμπιάνο στο δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα πέρασε ελάχιστα πάνω από το δοκάρι του Παβλένκα και λύνεται η πολιορκία, ενώ έχουμε δύο αλλαγές για την ομάδα του ΠΑΟΚ, Γιάννη.
11: Γιάννη, μας ακούτε, μας ακούει η Τούμπα?
4: Έχουμε λοιπόν αυτές τις δύο αλλαγές για τον ΠΑΟΚ που είπαμε. Ο Μαντί Καμαρά μπαίνει στον αγώνα στη θέση του Πέλκα και ο Χατσίδης θα μπει στη θέση του Τάισον. Είναι αλήθεια, περιμέναμε τον Τάχα Άλι, ο οποίος είναι ταχύτατος και θα βόλευε σε αυτό το στυλ παιχνιδιού, έτσι με τον Άρη να αφήνει πολλούς χώρους για να βγει ο ΠΑΟΚ στο επιθετικό transition. Μπαίνει ο Χατσίδης, ενδεχομένως στη συνέχεια να δούμε και τον Σουηδό, τον Τάχα Άλι, με την μπάλα τώρα να είναι για τον Άρη από τα δεξιά. Η μπάλα είναι για τους παίκτες του Άρη από τη δεξιά πλευρά, όπως ο αρχηγός τώρα ο Ράσιτς είναι αυτός ο οποίος ελέγχει, ψάχνει μια πάσα για τον Γκαρέ. Ο Χατσίδης κερδίζει την μπάλα και κερδίζει το φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Άρη. Σε ένα δεύτερο ημίχρονο το οποίο δεν μας έχει δώσει κάποιο γκολ, το 2-0 παραμένει από το πρώτο ημίχρονο. Είχαμε φάσεις και για τις δύο ομάδες και νωρίτερα η προσπάθεια του Φαμπιάνο.
3: Στη λεωφόρο για το Λεβαδιακό, το εκτελεί ο Βίχος, η μπάλα στην περιοχή της Κηφισιάς, θα περάσει από όλους, θα καταλήξει out στο 75ο λεπτό αυτή η φάση. Ένα φάουλ λίγο έξω από την περιοχή από το Βίχο, προσπάθησε να σεντράρει στο κέντρο της περιοχής της Κηφισιάς, η μπάλα έσκασε, πέρασε από τα δοκάρια του Ραμίρες, κατέληξε out 75 λεπτά στην λεωφόρο. Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0 με αλλαγή του Κωστή, βγήκε, μπήκε ο Γκούμας, η τέταρτη αλλαγή για το Λεβαδιακό στο 70 λεπτό. Άγγελε, Γιάννη,
11: ωραία. Τάση. Μιχάλη, θα έρθουμε και πάλι σε σένα. Τα πάντα είναι έτοιμα για να αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πάμε να μας πούνε ο Χρήστος και ο Άρης αν είχαμε κάποια αλλαγή και να επιστρέψουμε στην Τούμπα.
13: Στο Ολυμπιακό Στάδιο ξεκίνησε δεύτερο ημίχρονο, φίλοι ακροατές Αστέρα Σπορ. Καλησπέρα και πάλι από μένα, τον Χρήστο Κοντό και τον συνάδελφο τεχνικό της ελληνικής ραδιοφωνίας Αργύρη Παντελιάδη. Είμαστε εδώ και θα είμαστε για αυτό το δεύτερο ημίχρονο, το οποίο έχει αρχίσει πρώτα δευτερόλεπτα του δεύτερου ημίχρονου. Είχαμε αλλαγή από την πλευρά του Πανετολικού. Από ό,τι βλέπω, ο Μαρβέλους Νακάμπα είναι αυτός ο οποίος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο 45 λεπτό του παιχνιδιού. Ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο ο Παναθηναϊκός ήταν καταγιστικός. Έχει παίξει καταπληκτικό ποδόσφαιρο κατά διαστήματα. Έχασε μεγάλες ευκαιρίες. Προηγείται 2-0. Μπήκε εμφαντικά στο παιχνίδι στα πρώτα 15 λεπτά. Έβαλε τη θηλιά στο λαιμό του Πανετολικού και τον έπνιξε. Ο Πανετολικός ισορρόπησε όμως από εκείνο το χρονικό διάστημα και μετά. Και εκεί που το πράγμα άρχισε να ισορροπεί, ήρθε ο Αζεντίνου Ναΐ για να ρίξει μια μαχαιριά στην καρδιά του Πανετολικού και να κάνει το 2-0 στο 39. Και το υπόλοιπο εξάλεπτο μετά, λίγο παραπάνω, 8 λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου.
3: Μεγάλη ευκαιρία για την Κηφισιά στη λεωφόρο με τη σέντρα από τον Σαγκάλ από τα αριστερά, πετάχτηκε μέσα στην περιοχή ο Μπένι από το ύψος του πέναλτι, έπιασε την κεφαλιά, η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Λεβαδιακού και κατέληξε out. Αυτή η φάση στο 76ο λεπτό, η μεγαλύτερη ευκαιρία για την Κηφισιά να ανοίξει το σκορ, παραμένει το 0-0. Άρη, συνεχίζεις.
11: Λοιπόν, δεν θα πάμε δε στο ΆΚΑ, θα πάμε στην Τούμπα, εκεί όπου μας περιμένει ο Γιάννης Βοητσίδης και ο Τάσος Πακλαντζής. Ο Τάσος θα μας πει και για την αντίδραση της ΠΑΕ Άρης για τη διαιτησία του Κολόμπο. Τάσο.
15: Για να δούμε αυτή τη φάση, το σου, την μπάλα θα περάσει κόρνερ. Νέα τελική για τον Άρη με τον Γιαννιώτα, ο οποίος βρέθηκε σε θέση βολής. Σούταρη μπάλα κόντραρε και υπάρχει κίτρινη κάρτα στον Διαγέ για την προηγούμενη φάση, το φάουλ πάνω στον Λορέν Μωρόν. Για να δούμε την εκτέλεση εδώ, βλέπουμε την προηγούμενη φάση. Να δούμε την εκτέλεση. Με τον Γκαρέ στο πρώτο δοκάρι, νέο κόρνερ. Είμαστε στο 77, θα πούμε για την ανακοίνωση, Άγγελε. Δύο αλλαγές. Μόλις εκτελεστεί το κόρνερ ή όχι, τώρα έξω ο Φατιγκά για να μπει ο Πετρής και θα βγει ο Γιαννιώτας για να μπει ο Κουάμε. Βάζει κι άλλον επιθετικό, βγάζει έναν ακραίο. Ο Πετρής από ό,τι φαίνεται θα πάει αριστερά για να προωθηθεί ο Ρίτσαρτς και ο Κουαμέ πηγαίνει στην κορυφή για να γίνει δίδυμο, το επιθετικό αυτό δίδυμο με τον Μωρόν. Εκτελείται το κόρνερ από μακρύνη η άμυνα του ΠΑΟΚ. Μανού Γκαρσία μέσα στην περιοχή. Θέλει να κρατήσει την μπάλα. Βγαίνει στη μετάβαση ο ΠΑΟΚ. Θα κοπεί όμως από τον Καρέ. Ο Καρέ ο οποίος κρατάει την μπάλα. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ τώρα με τον Κένι σε ένα γέμισμα το οποίο φτάνει στα πόδια του Σουταλό. Δεν υπήρχε παίκτης του ΠΑΟΚ κάτω από τη μεσαία γραμμή. Ο Άρης τα παίζει όλα για όλα πλέον. Και μόλις τελειώσει αυτή η φάση θα μεταφέρουμε και την ανακοίνωση, την ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης, η οποία βγήκε στο διαδίκτυο πριν από λίγη ώρα. Νέο γέμισμα για τον Κουάμε. Απομακρύνει η άμυνα του ΠΑΟΚ και πάλι ο Άρης γίνεται πιεστικός. Πίσω θα γυρίσει την μπάλα ο Πετρής, ο οποίος πήγε στο δεξί άκρο της άμυνας.
11: Τάσο, είναι ευκαιρία να την πούμε τώρα που η μπάλα παίζεται στην περιοχή του Άρη.
15: Ναι.
11: Για να πάμε και ο Άκα και Λεωφόρο.
15: Έβγαιναν

0: Κούμπα, φυσικά ανοιχτό μικρόφωνο και ηλιοφόρος. Πάμε στο ΆΚΑ. Άρη Χρήστο.
1: Στο ΆΚΑ στο 52-0 ο Παναθηναϊκός μπροστά στο σκορ με τα γκολ του Ταμπόρδα με κεφαλιά στο 14 και τον κεραυνό του Ναΐ στο 39. Ο Ταμπόρδα λίγο μετά τον γκολ που πέτυχε αποχώρησε προφανώς με μυϊκό τραυματισμό. Υποθέτουμε ότι είναι τράβηγμα που σημαίνει καμιά εβδομάδα έξω. Λογικά θα χάσει και τα δύο επόμενα παιχνίδια μέχρι τη διακοπή και θα επιστρέψει μετά τη διακοπή. Τώρα ενδεχομένως οριακά να προλάβει να παίξει το παιχνίδι με την Καλαμάτα την Κυριακή. Αυτά σαν δική μας εκτίμηση, δεν είμαστε γιατροί προς Θεού, έτσι με βάση την εμπειρία που έχουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Τα περισσότερα θα τα μάθουμε στο τέλος του αγώνα από το ιατρικό team της ομάδας που μας πει ακριβώς τι συμβαίνει με τον παίκτη που επιδρά στο παιχνίδι Παναθηναϊκού περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο. Ταμπόρδα πάντα ή θα σκοράρει, θα πασάρει, δηλαδή ή θα δώσει ασίστ, θα βάλει γκολ. Εξελίσσεται πια σε έναν παίκτη κομβικό για τον Παναθηναϊκό. Ποιος Παναθηναϊκός είναι συνεχώς στο επιθετικό προσκήνιο, στο ξεκίνημα δεύτερου ημιχρόνου, έχει λίγο πολύ την εικόνα που είχε και στο πρώτο μέρος, στο ίδιο χρονικό διάστημα. Η ωραία Μπαγιά τώρα βιάζει τον Κυριακόπουλο σε θέση κόρνερ να κάνει μια σέντρα στο πρώτο δοκάρι. Κερδίζει ο Αντίνο, κρατάει τη φάση ζωντανή, σουτάρει, κοντράρεται, δεν μπορεί να σπρώξει την μπάλα πιο βαθιά στην άμυνα του Παναθηναϊκού, ο οποίος είχε ένα καλό τεταρτάκι μετά τον γκολ που δέχτηκε. Δημιούργησε ένα άγχος και μια ασφάλεια στον Παναθηναϊκό. Αλλά μετά δέχτηκε ένα δεύτερο γκολ και γλίτωσε άλλα 3-4 που ήταν πολύ καλές οι ευκαιρίες του Παναθηναϊκού. Κορυφαία του Ντέσσερς, προσκυνηματοφύλακα και πλασάρ χλιαρά στην άδεια αιστεία. Νομίζω ότι θα μπει μπάλα μέσα. Ήρθε από πίσω ο Γκράναθ και με μια προβολή την πρόλαβε ακριβώς πάνω στη γραμμή και την έκοψε. Ο ίδιος είχε μια κεφαλιά out. Υπήρξε ένα σουτ του Λιβάη Γκαρσία, ένα σουτ του Λουζά. Ήταν δηλαδή κάποιες καλές στιγμές του Παναθηναϊκού που θα μπορούσε να πετύχει και περισσότερα τέρματα από το πρώτο κιόλας ημίχρονο. Ο Πανετολικός προσπαθεί να απλώσει το δικό του παιχνίδι, είναι όμως φανερά κατώτερος του Παναθηναϊκού στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα. 10-15 λεπτά εκεί στα μισά του πρώτου ημίχρονου κάτι έδειξε. Ενώ τώρα κλέβει την μπάλα. Τέσσερις θα πάει να βγει, θα πασάρει την μπάλα. Το πλασέ από τον Ουναή έξω την μπάλα. Το κλέψιμο από τον Λουζά στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Μπαγιά για τον Τέσσερις, ο οποίος επέλεξε τον Ουναή που μπαίνοντας στην περιοχή έκανε το σουτ πάνω στην κίνηση με το δεξί μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Πρώτη καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Παναθηναϊκός που είναι και πάλι μπροστά. Θα γίνει ωραία κίνηση από τον Αντίνο που δείχνει αρκετά ανεβασμένο στα τελευταία παιχνίδια. Ουναή με χώρο. Θα πασάρει την μπάλα στο Λιβάη Γκαρσία. Σουτάρει αυτός κόντρα. Δεν μπορεί σε πρώτο χρόνο ο Αντίνο από πολύ κοντά. Κάπου του φεύγει μπάλα. Λίγο πιο μακριά στο δεύτερο δοκάρι πλασαρισμένος από εκεί. Αν την έβρισκε θα την πέταγε πολύ εύκολα στα δίχτυα. Επιμένει ο Παναθηναϊκός με τον Λουζά. Αφήνει την μπάλα για τον Αντίνο. Ο Αργεντίνος κάνει ένα χορευτικό σόλο ανάμεσα σε δύο. Δεν μπορεί να περάσει. Ο Μαυρίας του παίρνει την μπάλα. Δυνατές μονομαχίες με την εμπλοκή του Λουζά. Στην ίδια φάση, λήξη συναγερμού στην άμυνα του Πανετολικού. Το σκορ στο 2-0. Παναθηναϊκός Πανετολικός στον τέρμι κορυφή στην τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. 2-0 Ταμπόρδα 14. Ουναή στο 39. Τα κόλια του Παναθηναϊκού. Ο νικητής αυτού του αγώνα θα είναι μόνος πρώτος στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα μετά από 4 παιχνίδια, κάνοντας το απόλυτο το 4-4 και με απόσταση ασφαλείας 3 βαθμών από τους δεύτερους. Στην περίπτωση αυτή θα είναι όφη μαζί με τον Πανετολικό, αν μείνει το 2-0. Από εκεί και πέρα θα ακολουθούν πιο πίσω. Θα φτάσει και ο ΠΑΟΚ βέβαια σε αυτό το μείον 3, στην διαθέση με όφη και Πανετολικό, εάν και εφόσον μείνουν τα αποτελέσματα όσο έχουν αυτή τη στιγμή, δεν αλλάξει δηλαδή το πρόσωπο του νικητή. Και πολύ πιο πίσω ο Ολυμπιακός με 5 βαθμούς από την κορυφή και 4 η ΑΕΚ.
0: Παραμένει το 2-0 Χρήστο, έχετε ανοιχτό μικρόφωνο εσύ και ο Άρης στο ΆΚΑ. Για πάμε στην Τούμπα να δούμε τι χάσαμε όση ώρα δεν είχαμε σύνδεση με το στάδιο της Θεσσαλονίκης. Γιάννη, Τάσο.
2: Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ μέσα στη μεγάλη περιοχή με τον Εντιαγέ και το Χατσίδη προσπαθεί να πετύχει το τρίτο γκολ. Θυμίζω 2-0 η σέντρα από τον Ζίβκοβιτς απομακρύνει ο Βέλιο. Ο ΠΑΟΚ επιμένει με το Χατσίδη στην περιοχή. Τελικά όμως οι παίκτες του Άρη κερδίζουν την μπάλα και προσπαθούν να βγουν στο επιθετικό transition. Ο ΠΑΟΚ όμως με τον Μπάμπα και πάλι στο προσκήνιο. Είμαστε στο 24ο λεπτό. Θυμίζω ΠΑΟΚ προηγείται με την εκτέλεση πέναλτι του Εντιαγέ στο 32 και στο 42 τον γκολ του Ζίβκοβιτς. Ο ΠΑΟΚ που είχε και δοκάρει με τον Ζίβκοβιτς στο 51ο λεπτό. Πάντως στα τελευταία λεπτά ο Άρης έχει ανεβάσει την απόδοσή του. Θυμίζω απείλησε και με τον Γιαννιώτα στο 76 και με τον Μωρόν στο 80ο λεπτό. Έκανε ένα γυριστό σουτ ο Μωρόν. Η μπάλα πέρασε μόλις out. Έτσι λοιπόν είμαστε πλέον στο 84. Ο ΠΑΟΚ είναι κοντά σε μια νίκη που την θέλει βέβαια πάρα πολύ και για βαθμολογικούς λόγους και για το γόητρο που πάντα

0: Παίζει ρόλο στι αναμετρήσει των δύο ομάδων, αλλά φυσικά και για να νιώσει καλύτερα μετά από μια σειρά ανεπιτυχών αποτελεσμάτων και στην Ευρώπη, αλλά και την ήττα που προηγήθηκε από τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό στάδιο. Ο ΠΑΟΚ, εφόσον δεν αλλάξει κάτι μέχρι το τέλος του αγώνα, θα φτάσει στους 9 βαθμούς, ο Άρης θα παραμείνει στους 6. Από πλευράς Άρη τώρα θα έχουμε μία ακόμη αλλαγή. Ο Παλάθιος θα περάσει το παιχνίδι, θα πάρει την θέση του Γκαρέ. Και να δούμε και την άλλη αλλαγή. Στο 85ο λεπτό του αγώνα για τον ΠΑΟΚ βγαίνει ο Ενδιαγέ και περνά ο Μπίθου στο παιχνίδι, και ο Τάχα Άλλη που θα πάρει τη θέση του Ζίβκοβιτς. Χειροκροτήματα για τον αρχηγό, τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος αφήνει το περιβραχιόνιο του αρχηγού στον Μπάμπα, και με ένα πολύ ζεστό χειροκρότημα ο Ζίβκοβιτς που πέτυχε το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ στο 42ο λεπτό θα αποχωρήσει από το παιχνίδι. Οι αλλαγές λοιπόν αυτές από τους δύο προπονητές, ενώ είμαστε στο 86, να δούμε αν μας επιφυλάσσει κάποια ιδιαίτερη συγκίνηση το ντέρμπι στα εναπομείναντα λεπτά. Θα έχουμε βέβαια και κάποια λεπτά καθυστερήσεων. Ο Άρης ψάχνει ένα γκολ για να ξαναμπεί κατά κάποιο τρόπο στο παιχνίδι. Το πλησίασε τον γκολ με τον Μωρόν νωρίτερα, είπαμε, απείλησε και με τον Γιαννιώτα, απείλησε και με τον Φαμπιάνο στην προσπάθειά του την κεφαλιά που έστειλε την μπάλα να περάσει out, ωστόσο δεν το έχει πετύχει τον γκολ, και αυτό το 2-0 κάνει τον ΠΑΟΚ να νιώθει αρκετά άνετα εν ώψη της συνέχειας.
1: Λοιπόν, θα ξανάρθουμε σε εσάς σε πολύ λίγο, για πάμε στο Απόστολος Νικολαίδης να μας πει ο Μιχάλης τι έχουμε χάσει και να επιστρέψουμε στο ΆΚΑ. Μιχάλη.
2: Στο 87ο λεπτό έχουμε φτάσει στο Απόστολος Νικολαίδης. Έχουμε χάσει την αλλαγή του Οζέγκοβιτς αντί του Κομπνάν για τον Λεβαδιακό στο 79ο λεπτό, και ένα ευτράπελο πριν από περίπου ένα λεπτό ακούστηκε από τα μεγάφωνα του γηπέδου η παράκληση στους φιλάθλους του Λεβαδιακού να παραμείνουν στις θέσεις τους μετά το τέλος του αγώνα με εντολή της αστυνομίας, για να αποχωρήσουν λίγη ώρα μετά τη λήξη του παιχνιδιού. Και λέω ευτράπελο γιατί είναι γύρω στους 60 οι φύλαθλοι του Λεβαδιακού και συνολικά όλοι οι υπόλοιποι που βρίσκονται στο γήπεδο της Λεωφόρου στο Απόστολος Νικολαίδης είναι, δεν είναι 200-250. Δηλαδή αν φεύγανε και οι φίλοι του Λεβαδιακού μαζί με τους υπόλοιπους κάτι θα συνέβαινε. Για να δούμε τώρα τον Αμπάντα να κάνει τη σέντρα, θα απομακρύνει τελευταία στιγμή ο Βίχος πριν γίνει απειλητικός ο Ζέλσον Σόουζα. Η τελευταία αλλαγή για την ομάδα της Κηφισιάς που πήρε τη θέση του Σαγκάλ στο 84ο λεπτό. Είμαστε στο 88ο, 0-0 Κηφισιά Λεβαδιακός, με ένα παιχνίδι.
1: Ναι, έλα Μιχάλη, ολοκλήρωσε για να πάμε τούμπα και...
2: Που από ένα σημείο και μετά πάει στο, από τη στιγμή που δεν μπορείς να το κερδίσεις,
1: δεν
2: προσπάθησε
1: το
2: τουλάχιστον να μην το χάσεις ακριβώς.
1: Ωραία Μιχάλη, ανοιχτό μικρόφωνο, πάμε στο ΆΚΑ και μετά στην τούμπα. Χρήστο Άρη.
3: Στο ΆΚΑ Παναθηναϊκός στο προσκήνιο με τον Λιβάη Γκαρσία. Αποθέσουμε στη δεξιά. Θα φύγει στην κόντρα ο Γκαρσία για να δούμε. Ο Λιβάη έχει πάρει την μπάλα στα πόδια του Λιβάη. Θα σεντράρει μέσα στην περιοχή. Ο Αντίνο έχει την ευκαιρία να την κατεβάσει. Το γύρισμα, ευκαιρία. Διαμαρτυρίες για πέναλτι Λουζά. Μέσα στην περιοχή ο Τσιμεντερίδης αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Ενώ είναι στο χορτάρι παίκτης του Πανετολικού. Πρέπει μπάλα να τον βρήκε στο πρόσωπο. Αντίνο διαμαρτυρήθηκε για πέναλτι σε αυτή τη φάση. Ήταν μια προσπάθεια με τον Λιβάη από τα δεξιά. Σέντραρε, η μπάλα φαίνεται να βρίσκει στο πρόσωπο.
4: Στο πρόσωπο, στο πρόσωπο.
3: Στο γράχα, ναι. Ο Γκράναθ, ο οποίος είναι στο χορτάρι, διαμαρτυρήθηκε ο Αντίνο,
4: δηλαδή,
3: αλλά
4: την
3: βρήκε ακριβώς, γιατί σούταρε με το κουντεπιέ, με το γεμάτο του σούταρε το, ο Αντίνο. Και η μπάλα, εδώ θα δούμε πιο καθαρά το replay τώρα. Ο Αντίνο την κατεβάζει. Την μπάλα βρίσκει στο πρόσωπο.
1: Σαγόνι. Στο πρόσωπο, σαγόνι, δυνατά, ναι, γεμάτο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Σαν γροθιά. Λοιπόν, όσο έχουμε τη διακοπή, πάμε στην Τούμπα. Πλησιάζουμε στο φινάλε. Γιάννη Τάσο.
5: Στην Τούμπα είμαστε στο 89. Ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει ένα πλάγιο ακριβώς στο χώρο του κέντρου. Δεξιά, όπως επιτίθεται. Το πλάγιο δεν πήγε σε συμπαίκτη στην εκτέλεση. Τώρα ένα γέμισμα προς το μισό του ΠΑΟΚ. Η μπάλα είναι στον αέρα, κατεβάζει ο Γένσεν. Θέλει να περάσει την μπάλα για τον Πετρίς. Καμαρά επάνω του. Πετρίς κρατάει. Αφήνει για τον Ράσιτς. Η μπάλα μετά από κόντρες φτάνει και πάλι στα πόδια παικτών του Άρη. 2-0 ο ΠΑΟΚ με τα γκολ που πέτυχε στο πρώτο ημίχρονο με το πέναλτι στο 32 και στο 42 το 2-0. Ράσιτς θα κάνει το λάθος ο Σέρβος. Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να βγει στην κόντρα επίθεση ανάμεσα σε δύο παίκτες. Ο Χατζίδης θα χάσει την μπάλα, ελέγχουν όμως οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Μεταβίβαση για τον Καμαρά, η μπάλα χτυπάει πάνω στον διαιτητή από την Ιταλία και θα δοθεί στον ΠΑΟ καθότι ήταν στην τροχιά της μπάλας. Ο Κολόμπο τώρα θα δώσει την μπάλα στους παίκτες του ΠΑΟΚ.
0: Στην Τούπα πλέον είμαστε στις καθυστερήσεις, 4 λεπτά καθυστερήσεων. Ο Τάχα Άλλη, ο οποίος ψάχνει τον Καμαρά μέσα στην μεγάλη περιοχή, απομακρύνουν οι παίκτες του Άρη. Το 2-0 παραμένει, θυμίζουμε, με την εκτέλεση πέναλτι του Ντιαγέ στο 32, πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος όταν έκανε ένα πλασέκι, μπάλα βρήκε το χέρι του Φαμπιάνο. 10 λεπτά αργότερα ο ΠΑΟΚ πέτυχε το 2-0, το οποίο παραμένει, ενώ είμαστε πλέον
1: Γιάννη, θα παρακαλούσα και εσένα αγώνα και τον Τάσο, ενώ είμαστε στις καθυστερήσεις, το 2-0 γέρνει ξεκάθαρα την πλάστιγκα προς την πλευρά του δικεφάλου του Βορρά. Να μας πείτε και τις εντυπώσεις, ώστε να κλείσουμε για να πάμε ο ΆΚΑ και Λεωφόρο.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Ενώ ο Άρης τώρα με μια σέντρα από τον Πετρίς μέσα στην περιοχή, η μπάλα βγαίνει πίσω στον Ράστιτς. Ο Άρης, ο οποίος ψάχνει ένα γκολ που θα του δώσει οξυγόνο, αλλά ο ΠΑΟΚ στέκεται καλά στην αμυνά του. Ο Άρης είχε βέβαια τις φάσεις του με τον Φαμπιάνο, με τον Γιαννιώτα, με τον Μωρόν, και τώρα ο ΠΑΟΚ με τον Τάχα Άλλη βγαίνει σε μια αντεπίθεση. Ωστόσο, γυρίζει γρήγορα ο Πετρίς και κερδίζει την μπάλα. Το πρώτο ημίωρο στο ντέρμπι ήταν του Άρη. Εκεί ο Άρης έχασε και την μεγάλη ευκαιρία με τον Καντεβέρε. Όταν ο ΠΑΟΚ πέτυχε το γκολ με τον Ντιαγέ, από εκεί και πέρα ανέβασε την απόδοσή του, πήρε αυτοπεποίθηση, έπαιξε καλύτερο ποδόσφαιρο, θα έλεγα, μέχρι περίπου το 60 λεπτό. Είχε και τις φάσεις του με τον Πέλκα στο 36, με τον Ντάισον στο 37, το δοκάρι με τον Ζίβκοβιτς στο 51. Από ένα σημείο και μετά στο δεύτερο ημίωρο, ο Άρης είχε καλύτερη εικόνα, ο ΠΑΟΚ έριξε τον ρυθμό του. Από τη στιγμή όμως που παραμένει το 2-0, ο ΠΑΟΚ μπορούμε να πούμε ότι οδεύει προς μια άνετη και σημαντική βέβαια νίκη. Κάθε νίκη σε αυτά τα παιχνίδια μετράει. Για να δούμε τώρα τον Άρη πάλι σε μια προσπάθεια. Απομακρύνει ο Γιάκιτς, ο οποίος έκανε τον ντεμπούτο. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων και βέβαια ευκαιρία να ακούσουμε και από τον Τάσο τον Μπακλατζή τώρα τις εντυπώσεις του για το παιχνίδι που βρίσκεται πολύ κοντά στη λήξη.
5: Αυτή είναι η εικόνα που μετέφερε και ο Γιάννης. Ο Άρης είχε αυτή την καλή εικόνα, εκεί θα μπορούσε να πετύχει και ένα γκολ και να διαχειριστεί καλύτερα το παιχνίδι. Ήρθε σε μια ανύποπτη φάση αυτό το πέναλτι με τον Φαμπιάνο να είναι ο μοιραίος ποδοσφαιριστής για την ομάδα του Άρη, και φαίνεται ότι το πρώτο ημίχρονο ήταν και το καθοριστικό από την εξέλιξη του αγώνα, καθώς από εκεί και πέρα στο δεύτερο ο ΠΑΟΚ διαχειρίστηκε σε έναν βαθμό και ο Άρης προσπάθησε, αλλά δεν κατάφερε να διασπάσει ή να βρει χώρους στην αντίπαλη άμυνα. Πάντως το αξιοσημείωτο για τον Άρη είναι ότι και πάλι στην πρώτη επιθετική ενέργεια του αντιπάλου δέχεται γκολ. Αυτό συνέβη και στην Καλαμάτα, συνέβη και στην Τρίπολη την περασμένη Πέμπτη στην αναμέτρηση για το παιχνίδι του Κυπέλου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το κοιτάξουν σίγουρα οι άνθρωποι του Άρη.
1: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε Τάσο το παιχνίδι στο Απόστολος Νικολαίδης. Μιχάλη,
5: αυτά, ακούμε. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα περισσότερο. Δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι.
1: Το ξέρω, απλά κερδίσει. Πάμε στο να πάρουμε το τελικό σκορ στο παιχνίδι που ολοκληρώθηκε και επιστρέφουμε σε εσάς. Έλα, Μιχάλη. Μιχάλη, μας ακούς?
2: Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0, λοιπόν, σε ένα παιχνίδι μοιρασμένο, μια ισοπαλία δίκαιη. Αν κάποιος μπορεί να γκρινιάξει, είναι η Κηφισιά, γιατί το δοκάρι του μπαίνει με την κεφαλιά στο 77ο λεπτό είναι η μεγαλύτερη στιγμή, η καλύτερη φάση του παιχνιδιού. Από εκεί και πέρα οι δύο ομάδες είχαν τις στιγμές τους. Φαντάζομαι πηγαίνουν και οι δύο ικανοποιημένες, ίσως λίγο λιγότερο και η Κηφισιά, καθότι σαν γηπεδούχος θα περίμενε κάτι παραπάνω. Ο Λεβαδιακός παίρνει τον πρώτο του βαθμό στο πρωτάθλημα, ωστόσο δεν κατάφερε να κάνει σεφτέ στα γκολ, παραμένει στο 0 μετά από 4 αγωνιστικές. Μια κίτρινη στον Ελιάση για καθυστέρηση λίγο πριν από το τέλος και μια καλή φάση στο 21ο λεπτό όταν ο Τσιβελεκίδης πρόλαβε και έκανε την προβολή πάνω στον Γιάννη που είχε σουτάρει με κατεύθυνση προς την εστία. Αυτά από το Απόστολος Νικολαίδης και Φυσιά Λεβαδιακός 0-0. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Καλό βράδυ Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην Τούμπα, Τάσο Γιάννη.
0: Λοιπόν, κλείνουμε από την Τούμπα. Τα είπαμε νωρίτερα. Τελικό αποτέλεσμα 2-0. Η τρίτη νίκη για τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα με τα γκολ που πέτυχαν ο Ενδιαγέ με πέναλτι στο 32. 10 λεπτά αργότερα ο Ζίφκοβιτς έγραψε το 2-0. Ο ΠΑΟΚ που είχε και δοκάρι με τον Ζίφκοβιτς. Τίποτε περισσότερο. Θα δώσουμε αργότερα το ρεπορτάζ. Καλό βράδυ και καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Καλό βράδυ στον Γιάννη και τον Τάσο. Επιστρέφουμε στο ΟΑΚΑ. Παναθηναϊκός Πανετολικός. Χρήστος Κοντός, Άρης Γάτας.
3: Στο Ολυμπιακό στάδιο μας, το 66ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να προηγείται 2-0 με τα γκολ του Ταμπόρδα από το 14 και του Ουναΐ στο 39. Ένα δεύτερο ημίχρονο, στο οποίο ο Παναθηναϊκός έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, έχει χάσει ευκαιρίες. Έχει κάνει και αλλαγές ο Νίστρουπ. Έχει γυρίσει ένα 4-4-2 κλασικό τώρα, βάζοντας και Ντέσσερς και Τετέι μέσα με τον Κάγκουα στη μεσαία γραμμή. Απέσυρε τον Ουναΐ και τον Λουζά.
4: Έχει ολοκληρώσει και ο Πανατολικός τις αλλαγές. Στην πρώτη ευκαιρία τις πούμε όλες, γιατί είναι πολλές και μαζεμένες.
3: Βέβαια.
4: Για να έχει ο κόσμος μια εικόνα για το πώς πηγαίνει το παιχνίδι.
3: Λοιπόν, η προσπάθεια με τον Πανατολικό από τα αριστερά, ο οποίος επιχειρεί τώρα να κάνει την ενέργεια, θα κόψει εκεί ο Καλάμπρια. Παίζεται, λέει ο Τσιμεντερίδης, πάρα θα φτάσει στον Ντέσσερς. Ωραία ενέργεια του Ντέσσερς, ξεμαρκάρεται σε δύο χρόνους. Θα παίζει το χορτάρι, θα κερδίσει ένα φάουλ, θα επιφέρει και μια κίτρινη κάρτα. Η προσπάθεια η οποία έγινε και από τους παίκτες του Πανετολικού.
4: Οπότε είναι η ευκαιρία να δώσουμε τις αλλαγές. Είπαμε αναγκαστική αλλαγή για τον Ταμπόρδα στο 20 πριν τη θέση του Ολιβάη Γκαρσία. Στο 65 συγγνώμη, μπήκαν μαζί Τετέι και Κάγκουα. Στη θέση του Ουναΐ και του Λουζά έχει αλλάξει το σύστημα σε 4-4-2 πια ο προπονητής Παναθηναϊκού Νίστρουπ. Ενώ αναγκαστική αλλαγή, θυμίζουμε, και στο πρώτο ημίχρονο με την απώλεια του Στάγιτς και ο Πανετολικός πήρε τη θέση του Εστέμπαν στο 29 και από εκεί πέρα είχαμε στο 46 την αντικατάσταση του Άλεξης από τον Νακαμπά και στη συνέχεια του αγώνα στο 63 ο Προδρομίτης πήρε τη θέση του Μαυρία και ο Μπάζη τη θέση του Μεχία, ενώ ο Πόκου είχε αντικαταστήσει τον Εράκοβιτς στο 57, δηλαδή ο Παναθηναϊκός είχε ακόμα δύο αλλαγές να κάνει. Ο Πανετολικός έχει κλείσει τις δικές του 5.
3: Πανετολικός όπως στο προσκήνιο, μια προσπάθεια μέσα στην περιοχή, ένα σου το Πένια θα μπλοκάρει την μπάλα. Ήταν ωραία ενέργεια η οποία έγινε σε δύο χρόνους από τους παίκτες του Πανετολικού, συγκεκριμένα τον Μουσά Τζενεπό, ο οποίος πήρε την μπάλα έξω περιοχή, έκανε την προσπάθεια, σούταρε με πάρα πολύ δύναμη, αλλά ο Πένια ήταν σωστά τοποθετημένος και μπλόκαρε την μπάλα.
4: Η πρώτη φάση του Πανετολικού ουσιαστικά εδώ και πάρα πολύ ώρα.
3: Ενώ αλλάζει καταπληκτικά την μπάλα ο Παναθηναϊκός και φεύγει στο προσκήνιο τώρα με τον Αντρέα τον Τετέι. Ο Τετέι θα μπει στην περιοχή, ο Τετέι κρατάει την μπάλα. Τετέι θα μπει, ο Τετέι σουτάρει μπάλα έξω. Τεράστια ευκαιρία, θα ήταν ένα καταπληκτικό γκολ αν ο Τετέι έβαζε την μπάλα στα δίχτυα. Πήρε την μπάλα από το κέντρο, έπαιξε 1-2 με τον Αντίνο. Πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, μάλλον. Δεν μπόρεσε κανείς να τον σταματήσει μέχρι να φτάσει στην αντίπαλη περιοχή. Ο Τετέ έβαλε ωραία στην πλάτη του σε δύο χρόνους τον Γκουστάβου Γκρανάθ. Μπήκε στην περιοχή, έκανε την τρίπλα. Σούταρε με δύναμη πάνω στον Νικόλα Στάγιτς. Η μπάλα φύγε δίπλα από το αριστερό κάτω το δοκάρι. Νέα μεγάλη ευκαιρία στο 70 για τον Παναθηναϊκό. Είναι η καλύτερη βερσιόν που βλέπουμε Παναθηναϊκό στα τελευταία χρόνια, Χρήστο.
4: Ναι, είναι,
3: θα
4: είναι,
3: τολμήσω να το πω έτσι.
4: Είναι πολύ χορταστικός, είναι πολύ απρόβλεπτο στο παιχνίδι του, μπορεί να απειλήσει από τις πτέρυγες, από τον άξονα, βγάζει πάρα πολλούς πρωταγωνιστές σε κάθε παιχνίδι, έχει μεγάλη ποιότητα και πολύ βάθος στο πάγκο του και νομίζω ότι αρχίζει και φαίνεται ότι είναι μια ομάδα που ναι, μεν έκανε πολλές αλλαγές, αλλά τις έχει κάνει σχετικά νωρίς και τις δούλεψε τις αλλαγές αυτές στο διάστημα της προετοιμασίας.
3: Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για τα παιχνίδια στην Ευρώπη. Έξι ναι, παιχνίδια βέβαια, τα οποία ήταν πολύ υψηλής έντασης.
4: Σημαντικά, γιατί δεν είναι κάτι εύκολο να μοντάρεις ομάδα όταν αλλάζεις τόσους πολλούς παίκτες και τεχνική ηγεσία παρεμπιπτόντως, οπότε ήταν σημαντικό το Παναθηναϊκός μέχρι να φτάσει εδώ σήμερα, έχει δώσει 10 παιχνίδια επίσημα, 6 στην Ευρώπη, 3 στο πρωτάθλημα και 1 στο κύπελλο. Αυτό είναι το 11ο και μέχρι στιγμής δεν έχει χάσει κάποιο από αυτά, συνήθως κερδίζει.
3: Να, ναι, ωραία. Ναι.
4: Η προσπάθεια από τον Πανατολικό, η κόντρα και καταλήγει έξω, ο Ντεφράι, μια γρήγορη παρέμβαση στη φάση και έχουμε το πρώτο κόρνερ του Πανατολικού. Νομίζω από το πρώτο ημίχρονο είχαμε να τον δούμε να κερδίζει κόρνερ. Γενικά έχουμε ένα κομμάτι αγώνα όπου ο Παναθηναϊκός είναι πολύ πιεστικός και επιθετικός, αλλά σε πιο ελεγχόμενο τέμπο. Δεν είχε εκείνο εκεί το εκρηκτικό που τον χαρακτήριζε σε μεγάλα κομμάτια του πρώτου ημίχρονου, έχοντας την ασφάλεια του 2-0 και απέναντι σε μια ομάδα που δεν απειλεί. Έχει καταφέρει να δώσει ένα τέμπο στο παιχνίδι αρκετά χαλαρό, που του επιτρέπει να ελέγχει απόλυτα το ρυθμό του αγώνα και να έχει την αίσθηση της υπεροχής. Τώρα είχαμε μια προσπάθεια εκεί από τον Τζενεπό που μπήκε μέσα στην περιοχή, ο διαιτής πολύ κοντά στην κόντρα που έγινε, του λέει να σηκωθεί, αυτός δείχνει να έχει ένα μικρό πρόβλημα. Είναι η παρέμβαση εκεί που κάνει ο Αντίνο στη φάση. Θα γίνει μια χρήση του VAR, αν και εφόσον χρειαστεί κάτι. Δεν μπορούμε να το δούμε από μακριά, πρέπει να δούμε και το replay. Ήταν ο Αντίνο που μπήκε στην διεκδίκηση, για να δούμε εδώ. Όχι, όχι, πατάει κάτω το πόδι, δεν... από τον Αντίνο δεν είναι κάτι. Ξανά. Όχι, όχι, δεν είναι τίποτα. Είναι μπροστά του και ο Λιβάη Γκαρσία και με τη φορά που
6: έπεσε τελεπώ, πάνω στο Λιβάη. Το γόνατό του με, ναι, με τα πόδια του.
4: Έχει χτυπήσει Λιβάη βέβαια, αλλά δεν είναι. Είναι. Δεν είναι κάποια παράβαση από τον αμυντικό, ο οποίος είναι όρθιος, στέκεται στη θέση του. Από τον αμυνόμενο εδώ, γιατί είναι αμυντικός ο Λιβάη Γκαρσία. Εκεί που φάνηκε ότι μήπως μπορεί να υπήρχε κάτι επιλείψιμο ήταν στο μαρκάρισμα του Αντίνο, ο οποίος κάνει προβολή, δεν βρίσκει μπάλα, δεν βρίσκει όμως και πόδια. Συνεχίζει την προσπάθεια του Τζενεπό και με τη φορά που έχει πάει και πέφτει πάνω στον στημένο, πιβοταρισμένο που θα λέγαμε στο μπάσκετ, Λιβάη Γκαρσία, που έχει πάρει θέση, βρίσκει γόνατο με γόνατο, πέφτει κάτω. Ο διαιτητής πολύ κοντά στη φάση λέει παίζεται, δεν ξέρω αν γίνεται και χρήση βάρος η ώρα που δίνονται οι πρώτες βοήθειες στον παίχτη του Πανετολικού. Πάντως δεν μοιάζει να περιμένουν κάτι οι ποδοσφαιριστές της φιλοξενούμενης ομάδας από τη συγκεκριμένη φάση. Το μάτς είναι στο 2-0 για τον Παναθηναϊκό, μέσα στο 72. Οι αλλαγές για τον Πανετολικό έχουν ολοκληρωθεί, για τον Παναθηναϊκό υπάρχουν ακόμα δύο. Θα τις δούμε κάποια στιγμή, γιατί έχει σηκώσει σχεδόν όλο τον πάγκο ο προπονητής του Παναθηναϊκού για να διαλέξει δύο παίχτες που θα επιστρέψουν στο παιχνίδι. Θα μπουν εδώ στο παιχνίδι να πάρουν και αυτοί λίγο χρόνο συμμετοχής τώρα που πάμε για το φινάλε. Γενικά έτσι μια πολύ χορταστική εικόνα από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος πέρα από τα δύο γκολ έχει τουλάχιστον τέσσερις κλασικότατες ευκαιρίες για περισσότερα γκολ. Η τελευταία αυτή είναι το σόλο του Τετέ, που ήταν και η πιο κλασική του ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο. Ένα μάλλον απρόσεκτο τελείωμα με το αριστερό, όπως μπήκε θα μπορούσε να ήταν πιο ζυγισμένο το σούτ και να είχε βάλει γκολ. Όπως νωρίτερα είχε μια καλή φάση ο Τέσσερις, το σούτ του κοντραρίστηκε και βγήκε έξω. Ο Τέσσερις που είχε την ευκαιρία του αγώνα, τρίπλαρε και τερματοφύλακα και από υπερβολική σιγουριά απλά πλάσαρε την μπάλα στην άδεια από τερματοφύλακα αστεία και ήρθε ο Γκράναθ με μια προβολή αυτοθυσίας να προλάβει την μπάλα ακριβώς πάνω στη γραμμή και να απομακρύνει. Να ένα νέο σόλο από τον Τετέι. Το σούτ κοντράρεται μαζί, μαζεύει το rebound. Ο Κυριακόπουλος κρατάει την πίεση ο Παναθηναϊκός με το πέρασμα από τον Φάδρο Γκέλετ στον Αντίνο. Αυτός για τον Κυριακόπουλο θέλει να κάνει ένα χορευτικό εκεί. Ο Κυριακόπουλος το 2-0 άρι του επιτρέπει να κάνει για τον Βιρτουόζο, έτσι.
3: Ναι, πάντως είναι τέτοια η ποιότητα κυρίως κάτω από τη μεσαία γραμμή. Χρήστο Φίλια, ακροατές Τερασπορ, Παναθηναϊκός έχει εξαιρετικό momentum σε κάθε φάση επίθεσης, σε κάθε συνθήκη συστήματος παιχνιδιού, σε κάθε συνθήκη παιχτών που χρησιμοποιεί. Δηλαδή, για να δούμε τον Αντίνο, κάνει μια καταπληκτική ενέργεια. Ο Αντίνο θα μπει στην περιοχή τελευταία στιγμή, απομακρύνει σε κόρνερ. Εκεί ο κεντρικός αμυντικός, ο Γκρανάθ, από την ομάδα του Πανετολικού. Έλεγα λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός έχει τρομερή ποιότητα, κυρίως κάτω από τη μεσαία γραμμή, και είναι νομίζω η καλύτερη βερσιόν του, τουλάχιστον με αυτά τα 10 παιχνίδια που έχουμε δει μέχρι τώρα και πολύ περισσότερο όσο περνάει ο καιρός. Τα παιχνίδια δηλαδή στο ελληνικό πρωτάθλημα που μοντάρει την ομάδα ο Νίστρουπ, είναι η καλύτερη βερσιόν του τα πολλά προηγούμενα χρόνια. Και αν παραμείνει έτσι στα 17 περίπου λεπτά αυτό το 2-0, το τέλος της βραδιάς, στην τέταρτη αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός θα είναι στην κορυφή της βαθμολογίας. Και θα είναι στην κορυφή της βαθμολογίας αποσπασμένος από τους αντιπάλους του, γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς βέβαια ακόμα να συζητάμε οτιδήποτε, αλλά τα πρώτα δείγματα γραφής για αυτή την ομάδα είναι άκρως ενθαρρυντικά για αυτό τον Παναθηναϊκό, έχοντας αυτή την εικόνα, το ρόστερ, ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα το οποίο θα γίνει πάνω στον Αντίνο, πάρα πολύ σκληρό μαρκάρισμα το οποίο έγινε εκεί στην άκρη από θέση μέσα αριστερά, ενώ βλέπω τον Φακούντο Πελίστρη να είναι έτοιμος να περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Ο Αντίνο είναι ακόμα στο χορτάρι, ένα μαρκάρισμα το οποίο έγινε από τον Diego Esteban, ο οποίος έπεσε με πάρα πολύ δυναμή πάνω στον Πελίστρη, στον Αντίνο, και έκανε το φάουλ Ένα φάουλ το οποίο θα φέρει αρκετό κόσμο για μια ακόμη φορά στην εστία του Κουτσερέγκο. Στο 75 είμαστε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Παναθηναϊκός προηγείται 2-0 με Ταμπόρδα στο 14 και ο Ναΐ στο 39. Είναι τα δύο γκολ τα οποία πέτυχαν οι πράσινοι, έχοντας ένα εξαιρετικό πρώτο 45 λεπτό, στο οποίο έκαναν πολύ σπουδαία πράγματα. Έχασαν δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Μία με τον Λουζά και μία με τον Τέστερ. Θα μπορούσε να έχει αυξηθεί ο δείκτης του σκόρ. Ο Κάγκου εκτελεί αυτό το φάουλ μέσα στην περιοχή. Μια κεφαλιά θα γίνει. Θα σφυρίξει ο Τσιμεντερίδης, γιατί έχει κάνει επιθετικό φάουλ ο Τετέι από ότι υποδεικνύει ο διαιτής πάνω στο και βγαίνει Κουτσερέγκο, το τερματοφύλακα του Πανετολικού, που είναι στο χορτάρι αυτό το χρονικό σημείο.
4: Ένα μάτς που τουλάχιστον με την εικόνα που έχει μοιάζει να το έχει αγκαλιάσει και με δυο του χέρια ο Παναθηναϊκός. Βέβαια στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν λες μεγάλη κουβέντα. Νομίζω ότι ο Πανετολικός δεν πιστεύει πια ότι μπορεί να γυρίσει αυτό το παιχνίδι. Θα έχουμε και αλλαγές τώρα τις δύο τελευταίες για τον Παναθηναϊκό. Θα μπει στο παιχνίδι ο Πελίστρη στη θέση του Ντέσσερς και θα μπει και ο Τσάπρας.
3: Επιστρέφει.
4: Στη θέση του προφανέστατα.
3: Αντίνο.
4: Ο Αντίνο
3: μπαίνει
4: έξω. Αντίνο Τέσσερς. Και μπαίνει ο Τσάπρας στη θέση του Αντίνο, ο οποίος θα πάει να παίξει μπροστά. Δεν θα παίξει με επιθετικό χάρισμα. Ήταν πρώτος πασέρ πέρυσι του πρωτάθλημά μας από ρόλο δεξιού μπακ. Τον βάζει μπροστά από τον Καλάμπρια.
3: Κάνει ένα τρίκ που δεν το έχουμε ξαναδεί ο Νίστρουπ αυτή τη χρονική στιγμή. Έχοντας στα πλευρά του Πελίστρη από τα αριστερά αυτή τη φορά και έχοντας την πλάτη τον Κυριακόπουλο και τον Τσάπρα σε θέση.
4: Με backup τον Καλάμπρια πίσω. Για να τα δούμε. Έχει πολλές εναλλακτικές οπότες πάνω από εγώ και σίγουρα θα δοκιμάσει πράγματα όσο το επιτρέπουν τα παιχνίδια. Τώρα πάμε να κλείσει ένα σημαντικό πρώτο κομμάτι της περίοδου με τη διακοπή που κρατάει 20 μέρες διακοπή λόγω εθνικών ομάδων. Και έχει δύο ακόμα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός στο πρόγραμμά του. Ένα για το κύπελο με την Κυψιά στη Λεωφόρο. Και ένα σημαντικό για το πρωτάθλημα με την Καλαμάτα που φαίνεται στο κύπελο της Νεάπολης, φιλοξενούμενος. Με στόχο να πάει νικηφόρα και σε αυτά τα δύο παιχνίδια και να πάει ήρεμο στη διακοπή. Γιατί στο τελείωμα, αν δημιουργηθεί αυτή η συνθήκη να νικήσει σήμερα και να πάρει και τα δύο επόμενα παιχνίδια, θα κάνει ό,τι ήθελε.
3: Το απόλυτο.
4: Το απόλυτο, ναι. Θα έχει περάσει στην league phase του conference, δηλαδή δεν είχε κάτι παραπάνω να περιμένει από εκεί πέρα. Και θα έχει την πρωτιά στο πρωτάθλημα και δύο νίκες.
3: Για να δούμε, θα κόψει εδώ ο Πελίστρη, θα μπει στην περιοχή. Ο Πελίστρη κρατάει την μπάλα. Ο Πελίστρη θα γυρίσει Κάγκουα. Στον Τσάπρα, ο Τσάπρα σεντράρει, η μπάλα θα φτάσει στον Καμαρά, μια κόντρα, ωραία προσπίση του Καμαρά, ένα σούτ, η μπάλα έξω. Τα ωραία προσπάθεια, κόρνερ τελικά.
4: Έχει πάρα πολλές κόντρες στο παιχνίδι, πολλά σούτ που γίνονται με πολλά κορδιά μπροστά, από την μπάλα δεν είναι εύκολο να πάρει τροχιά προστατικά, όλο και κάπου βρίσκει και βγαίνει κόρνερ. Πρέπει να διψήφισε ο αριθμός κόρνερ που κερδίζει ο Παναθηναϊκός και στα δύο ημίχρονα. Ο Κάγκουα θα πάει να το εκτελέσει. Ένα παιδί που έχει πολλή ενέργεια μέσα του.
3: Βλέπω μια εικόνα αυτή τη στιγμή, την οποία έχω χρόνια να τη δω στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, στο ποδόσφαιρο. Όλο το γήπεδο, όλη η εξέδρα έχει σηκωθεί ορθή. Ναι. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού και τραγουδάνε τα συνθήματα όλοι από όλες τις θύρες. Και είναι μια εικόνα η οποία δείχνει ξεκάθαρα, ενώ εκτελείται το κόρνερ μέσα στην περιοχή. Η μπάλα θα φύγει, δείχνει ξεκάθαρα την ψυχολογία που έχει αυτή την ώρα.
4: Είναι σε καλό
3: ο μέσος φύλαθλος του Παναθηναϊκού.
4: Όλος ο οργανισμός Παναθηναϊκού είναι σε πολύ καλή φάση. Να δούμε Πελίστρη. Κάνει ένα σόλο. Στρώνει την μπάλα. Λιβάη Γκαρσία πιο έξω. Το σουτ χαμηλά. Ο Τσάπρας πάει να πασάρει. Κάνει κάτι μεταξύ σέντρας και σουτ. Την μπάλα κόβεται. Πολλά κορμιά, πάρα πολλά πόδια. Πασαρισμένα μέσα. Καμαρά στο μακρινό ριμπάλ. Παναθηναϊκός ψάχνει το τρίτο γκολ. Έχει σκοράρει 3 γκολ με την Κυψία, 3 γκολ με τον ΠΑΟΚ, 2 γκολ με τον Λεβαδιακό και ήδη άλλα 2 γκολ σήμερα κόντρα στον Πανετολικό σε ένα ντέρμπι κορυφής.
3: 3 γκολ με την Κυφισιά.
4: Με την Κυφισιά προχθές, ναι. Θέλει ένα γκολ ακόμα. Ναι, είναι και νομίζω η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος στο επιθετικό κομμάτι. Το ψάχνει, έχει τις ευκαιρίες. Έχει σπαταλήσει πολλές φάσεις και στο πρώτο και στο δεύτερο μήκρονο, φάσεις που θα μπορούσαν να είχαν γίνει. Goal, το match μοιάζει, επαναλαμβάνω, μοιάζει. Δεν λέμε μεγάλη κουβέντα για στο ποδόσφαιρο. Έχουν δει τυφλοί και έχουν μιλήσει μουγκοί αυτά που γίνονται. Μοιάζει να είναι κλειδωμένο από τον Παναθηναϊκό. Μέσα στο 79 προηγούνται προς την 2-0 και η εικόνα είναι από όλη τη κυριαρχία δική του. Πολύ λίγες φορές ο Πανετολικός έχει βγει από το καβούκι του. Η σέντρα θα γίνει με την εκτέλεση του φάουλ στο πίσω δοκάρι. Πάει να μπει στη φάση ο Φαντρόγκελεν. Η κόντρα, μακρινό rebound, ο Τετέι θα σπάσει την μπάλα για τον Κυριακόπουλο σε μια στιγμή που ο Παναθηναϊκός πιέζει. Καμαρά μπροστά η μπάλα για τον Ολλανδό Φαντρόγκελεν. Καμαρά θα πασάρει την μπάλα για τον Κινγκς Κάγκουα. Αυτός θα βγάλει την μπάλα λίγο πιο πλάγια δεξιά, εκεί όπου θα έχουμε ένα καλό passing game με τον De Frey να γυρίζει την μπάλα τελικά λίγο πιο πίσω, γιατί κλειστήκανε οι παίκτες του Παναθηναϊκού από το παιχνίδι των παίκτων του Πανετολικού. Η Μπαγιά είναι καλή για τον Πελίστρη που διεμβολίζει. Του φεύγει λίγο πάνω στο κοντρό, περνάει από όλους πάνω στη γραμμή, το απλωμένο πόδι ενός αμυνόμενου την βγάζει προς τα έξω. Εδώ φάνηκε η κόντρα να ευνοεί τον Πελίστρη που έκανε ένα σόλο από τα αριστερά. Πέρασε και το τερματοφύλακα, γίνεται η σέντρα προς τα έξω η μπάλα. Κυριακόπουλος σεντράρει, η μπάλα πηγαίνει σε παίχτη που φοράει κίτρινη φανέλα. Και τώρα βγαίνει ο Πανετολικός πιο γρήγορα. Ήταν το σόλο λοιπόν από τον Πελίστρη. Εδώ παραλίγο να μπει το τρίτο κόλ για τον Παναθηναϊκό που πιέζει, το ψάχνει, δεν έχει χαλαρώσει. Θέλει να το δώσει αυτός ο παδός του. Τετέι μέσα στην περιοχή, στριφογυρνάει, τετατέτ. Πάει ένα τριπλάρι για τον τερματοφύλακα, το κλείνει, κρατιέται. Kings Kagwa, shoot, κόντρα, διώχνει με μεγάλη επέμβαση ο Κουτσερέγκο την μπάλα, ενώ πήγαινε στα δίκτυα. Ναι. Το 3-0 δεν γίνεται εδώ, αλλά ο κόσμος ξεσηκώνεται, παρατεταμένο χειροκρότημα, γιατί βλέπουν την ομάδα να μην χαλαρώνει, να γκαζώνει, να πηγαίνει για το τρίτο γκολ, το τρίτο γκολ έτσι που είναι κερασάκι στην τούρτα μιας διαγραφόμενης νίκης με βάση την εικόνα και το σκορ και το χρόνο του αγώνα. Είμαστε στο 81. Παναθηναϊκός Πανετολικός 2-0. Με τον Παναθηναϊκό να είναι στην επίθεση πάλι από τα αριστερά. Είναι πολύ κινητική η πτέρυγα του αυτή, η Κάγκουα, η σέντρα, η μπάλα πηγαίνει και ο Μπολιβάη Γκαρσία την υποδέχεται. Δεν θέλει να σουτάρει γιατί βλέπει πολλά κορμιά μπροστά του. Προσποιείται, κρατάει την κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Καμαρά, λάθος πάσα στα 5 μέτρα. Ευκαιρία του Πανετολικού να βγει λίγο από την αμυνά του και να προσπαθήσει να φτιάξει επιθετικό παιχνίδι.
3: Λοιπόν, στο 82 είμαστε. Ο Παναθηναϊκός έχει παίξει ένα εξαιρετικό ποδόσφαιρο και σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο προηγείται 2-0 του Πανετολικού και έχει βάλει τις βάσεις για να φύγει με αυτό το τρίποντο, το οποίο θα τον διατηρήσει πρώτο στην κορυφή της βαθμολογίας και με διαφορά από τους αντιπάλους του στην τέταρτη αγωνιστική της χρονιάς στη Super League. Μια τέταρτη αγωνιστική την οποία ο Παναθηναϊκός φλερτάρει με το 4. Στα τέσσερα παίζοντας και πολύ ωραία μπάλα, πολύ εξαιρετικό ποδόσφαιρο τον Παναθηναϊκό, ο οποίος όλες τις επιλογές του Νίστρουπ βάζει παίκτες, βγάζει παίκτες. Η εικόνα της ομάδας δεν αλλάζει. Ο Παναθηναϊκός έχει χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες. Θα μπορούσε να έχει πετύχει σίγουρα και 2 και 3 γκολ παραπάνω απόψε αυτή τη βραδιά. Δεν έχει κινδυνεύσει ιδιαίτερα. Και αυτό το ντέρμπι της κορυφής τουλάχιστον μέχρι αυτό το χρονικό σημείο που έχουμε παιχνίδι, παράσε για ένα ρόλο. Λέω θα φύγει στην κόντρα τώρα. Για να δούμε η προσπάθεια του Τσάπρα, ο οποίος δεν μπορεί να πάρει την εσωτερική για να φτάσει τέτα τέτ με τον Κουτσερέγκο. Τελευταία στιγμή απομακρύνουν εκεί αμυντικοί με τον Κουστάβο Γκρανάθ του Πανετολικού. Θα βγει ο Κουτσερέγκο, θα διώξει την μπάλα πλάγι. Ήταν ωραία ενέργεια από τον Λιβάη, ο οποίος πέρασε την μπάλα κάθετα για Τσάπρα και τετέι. Ο Τσάπρας έτρεξε πιο γρήγορα. Επιχείρησε να βρει κόντρα και φάτσα τέτα τέτ με την εστία του Κουτσερέγκο. Δεν μπόρεσε να πάρει την εσωτερική. Τελευταία στιγμή έδιωξαν εκεί αμυντικοί του Πανετολικού. Απεσόβησαν ένα βέβαιο κίνδυνο που θα ήταν τέτα τέτ με την εστία του Κουτσερέγκο. Πένια θα παίξει με τον Φαντρόκελεν και ο Παναθηναϊκός ελέγχει την μπάλα από τα αριστερά. Μια βαθιά μπαλιά με στόχο τον Τετέι. Ωραία κεφαλιά του Τετέι. Μπάλα φτάσει στον Πελίστρη. Πελίστρη σε δύο χρόνους κατεβάζει με τον Κίξ Κάγκουα. Θα παίξει και θα γυρίσει στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος παγώνει το ρυθμό. Στο 83 είμαστε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Παναθηναϊκός προηγείται 2-0 του Πανετολικού και είναι συνεχώς στο προσκήνιο. Χάνει ευκαιρίες, δημιουργεί καταστάσεις στην αντίπαλη περιοχή και ψάχνει και το τρίτο γκολ αυτή τη βραδιά. Δεν έχει καθίσει στο 2-0 που έχει ένα μαξιλαράκι ασφαλείας, αλλά κυνηγάει με μανία να βάλει και τρίτο γκολ ο Παναθηναϊκός με τον Πελίστρη. Τώρα έξω περιοχή Πελίστρη στο Kings Kagwa. Ο Kagwa θα παίξει μέσα στην περιοχή με τον Καλάμπρια. Ένα γύρισμα, διαμαρτυρίες εκεί. Παίζεται, λέει ο Τσιμεντερίδης, σε αυτή τη φάση. Διαμαρτύρεται έντονα ο Καλάμπρια. Η μπάλα θα φύγει πλάγιο. Περιμένετε.
4: Θα το δούμε
3: στο VAR ακριβώς. Ο πάει να εκτελέσει το πλάγιο. Θα εκτελεστεί, δεν υπάρχει τίποτα. Παίζουμε κανονικά συνέχεια στο παιχνίδι. Η μπάλα θα φτάσει στον Τσάπρα. Τσάπρας δεν μπορεί να γυρίσει.
4: Ήταν η προσπάθεια. Και να έχει βρει χέρι, είναι από χτύπημα στη γάμπα του παίχτη. Ανεβαίνει η μπάλα προς τα πάνω, τον βρίσκει κάπου μεταξύ μέσης πλάτης και χεριού. Είναι ακούσιο, δεν υπάρχει.
3: Δεν υπάρχει. Βρήκε χέρι, τώρα είδα τη φάση, αλλά έχει κοντράρει πρώτα στο πόδι του και μετά στο χέρι. Δεν υπάρχει τίποτα. Παίζεται κανονικά.
4: Του είπα, θα το δούμε λίμπερο που έφτασε στο κέντρο, έφτασε στο... ο Πινιά. Παραδείγμα πέρασε και στην άλλη
3: περιοχή. Πάγει συντερφόρ στο τέλος. Και με καταστάσεις 2-0. Όχι ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει να βρει γκολ, ας πούμε, για την επίση στο σκορ, αλλά είναι ένας τρόπος παιχνιδιού ο οποίος είναι μια καινοτομία στο ποδόσφαιρο. Είναι τα νέα ήθη έτσι τα ποδοσφαιρικά. Αν έβλεπες κάτι τέτοιο, το έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν, θα σε περνούσαν για τρελό τον τρόπο.
4: Νομερή προσπάθεια από τον Κάγκουα που κάνει ωραίο άνοιγμα. Θα πάρει την μπάλα ο Καλάμπρια, θα περάσει για τον Τζάπρα. Στρώνει ευκαιρία Λιβάη Γκαρσία. Στη φάση πάει να μπει και ο Τετέ. Η μία ευκαιρία χάνεται μετά την άλλη. Τρομερή επέμβαση του Ξερέγκο. Δεν γίνεται το 3-0. Πιέζει όμως ο Παναθηναϊκός. Τετέ, οι κόντρες και πάλι Τετέ. Στέκεται όρθιος. Θέλει να σουτάρει με το αριστερό. Μεγάλη επέμβαση πάλι από τον Ξερέγκο.
3: Τι έχει βγάλει ο Ξερέγκο.
4: Πραγματικά λες και το έχουν βάλει στοίχημα. Ποιος
3: θα
4: κρατήσει, ναι, και κρατάει το σούτ από τον Καμαρά έξω η μπάλα.
3: Τρομερές επεμβάσεις, ο Κουτσερέγκο κάνει τρομερές επεμβάσεις. Χρήστο, φίλε, ακροατέ Τρασπορ, κάνει απίστευτη επέμβαση και εδώ. Με τον Κουτσερέγκο να φεύγει στη γωνιά του και να απομακρύνει 5-6 φορές το δεύτερο ημίχρονο.
4: Είναι ολοφάνερη διαφορά ποιότητας μεταξύ των δύο ομάδων, δεν το συζητάμε τώρα, έτσι. Όλοι μπορούμε να το καταλάβουμε, δεν μιλάμε τώρα ιστορικά ως μεγέθη. Αγωνιστικά τώρα έτσι όπως είναι οι δύο ομάδες. Αυτός ο Πανετολικός πέρυσι είχε επαρχία από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, θυμίζω. Ναι. Δεν είχε ηττηθεί. Και σήμερα εδώ ήρθε ως πρώτος, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει βάλει δύο γκολ και έχει χάσει 5-6.
3: Για να δούμε μια προσπάθεια με τον Καλάμπρια να κόβει άνετα μπροστά από την επέμβαση του παιχνιδιού του Πανετολικού. Θα γυρίσει ο Τσάπρα στον Ντεφράι. Μπάλα θα φτάσει στον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια θα διώξει μακριά σε ένα σημείο στο οποίο θα κόψουν οι φιλοξενούμενοι παίκτες του Πανετολικού έξω περιοχή. Ωραία όμως ο Καμαρά με εντυπωσιακό τρόπο θα κόψει σε πρώτο χρόνο και θα φύγει στην κόντρα ξανά. Ο Παναθηναϊκός, ο Καμαρά θα παίξει με τον Τετέι. Τετέι μπαίνει την μπάλα. Ο Τετέι θα μπει στην περιοχή. Ο Τετέι κρατάει. Θα πέσει στο χορτάρι. Παίζεται. Καθαρή νομίζω. Ναι, είναι η φάση. Δεν υπάρχει τίποτα. Ενώ ο Τετέι έφυγε με πάρα πολύ δύναμη ξανά. Στην πλάτη της άμυνας του Πανετολικού πήγε να βγει τέτα τέτ.
4: Αυτό το τελευταίο βήμα ήθελε παραπάνω δύναμη. Ήταν καταπληκτική η μπαγιά του Καμαράκη. Ανασταλτικά ανακτά την κατοχή της μπάλας και κάνει μια πολύ ωραία μπαγιά τρύπα και πάει να βγάλει σε ένα πλάγιο τέτα τέτ τον Τετέι.
3: Εντυπωσιακός ο τρόπος όμως έπεσε εκεί ο Νικόλα Στάγιτς και έκοψε την μπάλα τελευταία στιγμή. Είναι η κορυφαία και ο Στάγιτς και ο Γκρανάθ. Έχουν κάνει φοβερό παιχνίδι και οι δύο απόψεις. Έχουν κόψει, έχει δεχτεί δύο γκολ ο Πανετολικός. Έχει καμιά δεκαριά ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός σε όλο το παιχνίδι. Και έχει κορυφαίους τους δύο στόπερ του, οι οποίοι έχουν κόψει όλη τη διάρκεια της βραδιάς.
4: Είναι σημαντικό για τον Παναθηναϊκό ότι απέναντι σε μια ομάδα που σκοράρει κατά ρυπάστα από το ξεκίνημα του προγράμματος. Γι' αυτό είναι και πρώτη. Έχει σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια. Και έχουμε τον έχει κρατήσει ο Παναθηναϊκός στο 0. Τώρα τι φωνάζουμε, τη Λίμπαρ.
3: Με τη Λίμπαρ φωνάζουμε.
4: Τρολάρουνε λίγο.
3: Τρολάρουνε οι φίλοι.
4: Αυτό λέω, τι γίνεται εδώ.
3: Με τη Λίμπαρ φωνάζουμε.
4: Δεν άκουσα καλά, ναι. Τρολάρουνε λίγο τους φίλους του Ολυμπιακού ή φίλοι του Παναθηναϊκού. Φαντάζοντας το όνομα του με τη Λίμπαρ, όπως και χθες στο Καραϊσκάκι. Όλα αυτά στο 89, φίλες, στο 87, συγγνώμη, φίλες και φίλοι Τσέρασπορ, και ενώ το μάτς είναι στο 2-0 για τον Παναθηναϊκό.
3: Λοιπόν, για να δούμε την προσπάθεια. Απομένουν 2 λεπτά για να ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Με όποιες καθυστερήσεις, 88 λεπτό, διανύουμε αυτή την ώρα μια προσπάθεια για τον Πανετολικό από τα δεξιά. Αλλά θα μείνει σε πόδια παιχτών του Πανετολικού με τον Αμίν Μπάση. Αυτός θα γυρίσει αρκετά μέτρα πιο πίσω σε ένα σημείο στο οποίο προσπαθούν τώρα να δημιουργήσουν κάποιες προϋποθέσεις παίκτες του Πανετολικού. Ενώ είμαστε σε λίγο, θα μπούμε προς τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Θα κόψει ο Φαντρόκελεν. Ο Τσάπρας κρατάει την μπάλα και έχει χώρο να κινηθεί ο Τσάπρας. Θα παίξει με τον Κάγκουα. Ο Κάγκουα στο Λιβάη. Λιβάη με τον Ντεφράι που προωθεί τον Ντεφράι. Θα βγάλει την μπάλα αριστερά στον Φακούντο Πελίστρι και θα γυρίσει τον Φαντρόκελεν. Κοίταξε τώρα πάθος που έχει ο Ολλανδός. Εκεί δύο Ολλανδοί έχουν φοβερό πάθος. Τελευταία λεπτά ο Παναθηναϊκός προηγείται 2-0 και ζητάει να παίξουν επίθεση, να φύγουν μπροστά. Είναι μια νοοτροπία την οποία ο Παναθηναϊκός καλλιεργεί, δουλεύει ο Νίστρουπ το τελευταίο χρονικό διάστημα και το πιστώνεται στον υπερθετικό βαθμό. Γιατί επαναλαμβάνω, είπαμε και νωρίτερα, είναι η καλύτερη βερσιόν επιθετικής τακτικής και ομάδας που έχουμε δει μέχρι τώρα τα πολλά τελευταία χρόνια για τον Παναθηναϊκό. Έχει καλές ομάδες, καλή κυκλοφορία της μπάλας, αλλά αυτό το πράγμα με καταιγισμό επιθετικής πρωτοβουλίας ο Παναθηναϊκός έχει πολλά χρόνια να το δουλέψει με την εικόνα την οποία βγάζει στα τελευταία παιχνίδια. Με τον Καλάμπρια από τα δεξιά. Μπάλα θα φτάσει στον Τετέι. Όχι, μπάλα θα κοντράρει σε πόδια παιχτών του Πανετολικού. Είμαστε στο 89 με την προσπάθεια του Καλάμπρη, ο οποίος θα κόψει. Και ενώ τώρα σιγά σιγά θα μπούμε μέχρι το τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. 2-0 προηγεί το Παναθηναϊκός με τον Ταμπόρτα στο 14 και τον Ουναΐ με ένα καταπληκτικό γκολ στο 39 με τη σφραγίδα του Μαροκινού.
4: Εδώ οποίος... βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός με τα δύο τέρματα που τυχαίνει σήμερα, αυτά είναι τα 10, δεν είναι η καλύτερη επίθεση όπως νόμιζα. Το ξεπερνάει κατά ένα γιατί έχει βάλει αυτή την πεντάρα με τον Άρη και τα 4 με τον Ηρακλή η ΑΕΚ. Και έχει 11 γκολ, 11 η ΑΕΚ, 10 ο Παναθηναϊκός και μετά ο ΠΑΟΚ με 9. Ο Πανετολικός με 7 και οι άλλες ομάδες πολύ πιο πίσω. Ολυμπιακός για παράδειγμα
3: με τον Κιγκάγουα και τον Τετέι με στην περιοχή. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό για να θα προλάβει. Ο Τετέι την προλαβαίνει, παρά θα γυρίσει. Δεν μπορεί ο Πελίστρη να γίνει κάτοχος στην μπάλα και να τη στείλει προς την εστία του Κουτσερένκο. Απομακρύνουν και οι αμυντικοί του Πανετολικού. Το ψάχνουν το τρίτο γκολ οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Δεν έχουν χαλαρώσει. Είμαστε στο 90 και ψάχνουν να πετύχουν ένα ακόμη γκολ. Έχοντας μια επιθετική πρωτοβουλία η οποία είναι παροιμιώδη σε όλο το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει δημιουργήσει πάρα πολλές ευκαιρίες. Μια προσπάθεια η οποία θα γίνει τώρα από τα αριστερά με το Φαν Τρόκελεν, ο οποίος κρατάει. Η μπάλα θα βγει στον Κυριακόπουλο. 3 τα λεπτά των καθυστερήσεων, τα οποία αρχίζουν να μετρούν από τώρα στο Ολυμπιακό στάδιο. Με τον Πελίστρη, ωραία ενέργεια. Τετέι δεν περνάει η μπάλα στον Τσάπρα. Ο Κάγκουα θα πάρει το rebound. Η μπάλα θα γυρίσει στον Ντεφράι. Παναθηναϊκός και πάλι σε φάση επίθεσης με τον Ντεφράι, τον αρχηγό του. Να παίζει με τον Λιβάη. Ο Λιβάη με τον Ντεφράι. Η μπάλα θα γυρίσει στον Καλάμπρια. Καλάμπρια, ωραία, προσποιείται από τα δεξιά. Θα μπει στην περιοχή ο Καλάμπρια. Κρατάει, θα πέσει στο χορτάρι. Πέναλτι. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. 1, 2, 3, 13. Ο Παναθηναϊκός κερδίζει πέναλτι στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Με τον Νταβίτε Καλάμπρια, ο οποίος θα προσποιηθεί, θα μπει στην περιοχή, θα δεχθεί ένα μαρκάρισμα από πίσω. Ο Τσιμεντερίδης βλέπει τη φάση, έχει οπτική επαφή. Ο Καλάμπρια ζητάει να το εκτελέσει αυτός. Έτσι.
4: Πάρε την μπάλα, εγώ λέει δικό μου.
3: Δικό σου λοιπόν. Και εδώ δικό σου.
4: Μέρση βγαίνει. Για να την ξαναδούμε τη φάση από την πίσω κάμερα. Καλάμπρια λοιπόν μπαίνει στην περιοχή. Ο Τζενεπό. Υπό πολύ υπερβολικό πέναλτι αυτό τώρα. Με συγχωρείτε δηλαδή.
3: Το δένει,
4: τον βρίσκει στο φρενάρισμα. Τον βρίσκει με ένα από πίσω. Δεν νομίζω ότι είναι. Δεν θα το δει προσωπικά.
3: Φαίνεται
4: είναι
3: λίγο
4: υπερβολικό. Δηλαδή τον βρίσκει με ένα, αλλά είναι πάνω στο βηματισμό. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, μπερδεύονται τα πόδια του και είναι μια ανεπαίσθητη.
3: Βέβαια έχει βάλει το κορμί του. Δεν έχει
4: είναι, είναι πολύ
3: by
4: the book. Δεν σου λέω ότι δεν είναι. Είναι πολύ by the book. Και εγώ με τα πολύ by the book δεν είμαι και πάρα πολύ φίλος. Να σου πω την αλήθεια. Πάμε τώρα στην εκτέλεση του Καλάμπρια στο 90-1. Καλάμπρια με το δεξί, γκολ 3-0. Ο Παναθηναϊκός, την μπάλα στα δίκτυα και ο Μαδρίτης ουσιαστικά βάζει με αυτόν τον άχαρο τρόπο από την πούλα του πέναλτι το κερασάκι στην τούρτα της νίκης. Μια χορταστική εμφάνιση με πάρα πολλές ευκαιρίες, πολλές φάσεις που πεταχτήκαμε και είπαμε γκολ, γιατί έμοιαζε να είναι σίγουρο το γκολ και με κάποιο τρόπο τελικά δεν μπήκε. Απέναντι σε μια ομάδα που μέχρι τώρα είχε το απόλυτο, ήρθε εδώ με 9 βαθμούς, 3 νίκες, 4 παιχνίδια και ο Παναθηναϊκός μετατρέπει το παιχνίδι σε έναν θρίαμβο. 3-0, θα μπορούσε να ήταν και 6-0 και 7-0. Εδώ νομίζω ότι κάποιες γκρίνιες από τους παίκτες του Πανετολικού προς τον διαιτητή Τσιμεντερίδη είναι δίκαιες, είναι δικαιολογημένες. Παραλαμβάνω, by the book, με βράσει τους κανονισμούς και το γράμμα τους κτλ. Ναι, εντάξει, υπάρχει μια επαφή. Αλλά στο πνεύμα του αγώνα είναι μια άθελη επαφή από πίσω και το παίκτης απλά μπερδεύονται λίγο τα βήματά τους, τον βρίσκει λιγάκι άγαρμα. Αλλά μέχρι εκεί έτσι, αυτή η φάση σε ντέρμπι, αν έκρινε νίκη τώρα θα είχαμε
3: καλά
4: θα
3: τώρα.
4: Λέγαμε πολλά τώρα έτσι. Δεν δίνουμε και μεγάλη σημασία γιατί είναι στο 91 σε ένα μάτς που είναι 2-0.
3: Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι στο οποίο δεν φοράει κριτική. Ο Παναθηναϊκός είναι ανώτερος του Πανετολικού, είναι σαφέστατα ανώτερος αυτή τη βραδιά και παίρνει μια νίκη η οποία το τελευταίο πράγμα που συζητάμε είναι αυτό το η φάση τελευταία. Λοιπόν, τέλος του αγώνα, 3-0. Μια μεγάλη προσπάθεια για τον Παναθηναϊκό, η οποία μετουσιώνεται σε νίκες μέχρι και αυτό το χρονικό σημείο. Παναθηναϊκός, ο οποίος καταφέρνει να είναι στην κορυφή της βαθμολογίας, τέταρτη αγωνιστική. Έχει πάρει
4: μόνος
3: πρώτος.
4: Τρεις βαθμούς διαφορά από ΠΑΟΚ, Όφη και Πανετολικό.
3: Και έχει κάνει το απόλυτο. Είναι η μοναδική ομάδα στο πρωτάθλημα που έχει κάνει μέχρι τώρα το απόλυτο, 4-4. Και νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για τον κόσμο του και την άβρα που δημιουργεί με το ξεκίνημα της χρονιάς, γιατί είμαστε ακόμα στην αρχή. Έχει πάρα πολύ δρόμο μπροστά, όλη η ιστορία, αλλά τα πρώτα δείγματα γραφής είναι άκρως ενθαρρυντικά. Όχι μόνο γιατί ο Παναθηναϊκός κερδίζει τα παιχνίδια με 3 γκολ, 3 γκολ με τον ΠΑΟΚ, 3 γκολ με την Κηφισιά, 3 γκολ με τον Πανετολικό, αλλά γιατί είναι η εικόνα του επιβλητική μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι, Χρήστο.
4: Ναι, είναι
3: πολύ καλύτερη
4: καλός.
3: Version που έχουμε δει.
4: Είναι απελευθερό. Ήταν πολύ σημαντικό που κατάφερε και πέρασε στην Conference League με αυτόν τον περιπετειό τρόπο, με ένα γκολ στο 120
3: φεύγα.
4: Εκεί ηρέμησε λίγο η ομάδα, έκανε και καλό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα με την εκτός έδρας νίκη στη Λιβάδια. Και από εκεί πέρα ηρεμήσανε. Εγώ επέμενα από την αρχή και έλεγα ότι αυτή η ομάδα, επειδή έχει ταλέντο και έχει πολλά νέα παιδιά και πολλά νέα πρόσωπα και νέα τεχνική ηγεσία, θέλει λίγο να τραφεί από τα αποτελέσματα. Πήρε βιταμίνες από τις νίκες, πήρε από την πρόκριση, έκανε το πρώτο καλό παιχνίδι. Από εκεί πέρα τα πράγματα είναι σαν να έχουν μπει σε ένα ποτάμι που κυλάει μόνο του ανεμπόδιστα, αβίαστα και αρχίζει και παίρνει όλο ένα και πιο ορμητικό χαρακτήρα. Έχει μπροστά τον Παναθηναϊκό αυτή τη βδομάδα μάτς κυπέλλου με την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Παιχνίδι με την Καλαμάτα, την Οφότη της Καλαμάτα, πιθανότητα στη Νεάπολη, για να κλείσει το πρώτο κομμάτι της περίοδου, γιατί έχουμε μια μεγάλη διακοπή 20 ημερών που ακολουθεί λόγω των υποχρεώσεων της Εθνικής Ομάδας, και ξεκινάει το πρόγραμμα μετά με ένα κλασικό τέρμι με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Οπότε μέχρι εκείνο το crash test που σίγουρα είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, αν καταφέρει και κάνει το 5 στα 5 θα πάει με τελείως διαφορετική ψυχολογία και άλλο αέρα στα πανιά του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.
3: Αυτά, νομίζω τα είπαμε όλα, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αργότερα το τρίτο ημίχρονο. Καλό βράδυ, 3-0 Χρήστος Κοντός, Άρης Γάτας στην μετάδοση, Αργύρης Παντελιάδης στην κονσόλα των ήχων. Καλό βράδυ από το Ολυμπιακό στάδιο, τελικό αποτέλεσμα. Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-0 με τα γκολ του Ταμπόρδα στο 14, του Ουναή στο 39 και του Καλάμπρια στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού.
7: Έρα Σπορ 101,8.
8: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
9: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
8: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
9: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
8: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
9: Απολαύστε την αλήθεια του.
7: Απολαύστε υπεύθυνα.
10: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Καλαμάτα Βόλος σήμερα 3-1. Αστέρας Άκτορα 1-1. Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0. ΠΑΟ Κάρης 2-0. Και Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-0. Θυμίζω χθες Ηρακλής Ατρόμητος 1-1 και Ολυμπιακός Σόφι 0-1. Μετά από 4 αγώνες, όλες οι ομάδες πλέον έχουν 4 παιχνίδια, καθώς έγινε και το ξαναβολής παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Κηφισιά. Να δούμε τη βαθμολογία. Πρώτη θέση για τον Παναθηναϊκό με 12, δεύτερη για τον ΠΑΟΚ 9, τρίτη για τον Όφι 9, τέταρτη για τον Πανετολικό 9. Πέμπτη θέση για την ΑΕΚ 8, έκτη για τον Ολυμπιακό 7, έβδομη θέση για τον Άρη 6, όγδοη θέση για τον Ηρακλή 5 οι βαθμοί. Ένατη θέση για την Καλαμάτα 4 οι βαθμοί, δέκατη θέση για τον Ατρόμητο 2 οι βαθμοί, ενδέκατη θέση για τον Βόλο 2 οι βαθμοί, δωδέκατη θέση για την Κηφισιά με 2 βαθμούς, δέκατη τρίτη και δέκατη τέταρτη θέση Αστέρας Τρίπολης και Λεβαδιακός έχουν από 1 βαθμό. Η πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος θα διεξαχθεί το Σάββατο και την Κυριακή 19 και 20 του μήνα. Το Σάββατο στις 7 Ατρόμητος Κηφισιά και μισή ώρα αργότερα Άρης Ηρακλής. Την Κυριακή στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 Βόλος ΑΕΚ, στις 7 Όφι Αστέρας Άκτορ, στις 7 και μισή Καλαμάτα Παναθηναϊκός και στις 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ. Να πω ότι ο Γιάννης Κωσταράκης είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Πάμε να δούμε τα παιχνίδια στο κουπόνι, τα τελικά από τις 9.30 και αυτά που είναι σε εξέλιξη. Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-0, 2-0 ημίχρονο. Στουδιάντες Κάσερος Ακασούσο 1-0, 0-0 το ημίχρονο. Αλμιράντε Μπράουν Φέρο Καρίλ που τέλειωσε με 10-0, Πατρονάτο Ατλέντικο Τέμπερλέι και εδώ οι φιλοξενούμενοι τέλειωσαν με 10-0. Ατλέντικο Μαδρίτης Βίτα Ρεάλ Μούρθια 4-0, 2-0 το ημίχρονο και Ατένα Σερίτο 0-0. Στην εξέλιξη, όπου έχουμε γκολ. Μπρέστ Παρί Σεζερμέν 0-1, Σασουόλου Γιουβέντους 2-2, Μυρασόλ Μπαΐα 1-2, Ατλέντικο Γκουανιένσε Κρισιούμα 4-0, Τενερίφη Λεγκανές 1-0, Ντεπόρτες Περέιρα Ατλέντικο Μπουκαραμάγκα 1-2, γκολ έχουμε στο Ρασίκ Ντε Κόρντομπα Ντεπορτίβο Μωρόν 0-1, Χυμνάσια Χουχούι Ατλέντικο Ραφαέλα 2-1, Always Ready Montero 5-0, Νοβάρα Περγκολετέζε 0-1, Ουνιόν Ντρεσάντσο 1-0, γκολ έχουμε στο Ολύμπια Ασουνσιόν Σπορτίβο Λουκένιο 2-0, ημίχρονα Φαμαλικά ο Sporting 0-0, Midland Τσακαρίτα Juniors 1-0, στην εξέλιξη Αρχεντίνος Juniors Γυμνάσια Λα Πλάτα 0-1. Τα παιχνίδια που δεν είπαν ισόπαλα χωρίς γκολ. Λοιπόν, ξεκινάμε αμέσως, ξεκινάμε με τις αμφισβητούμενες φάσεις όπου και αν είχαμε, γι' αυτό είναι κοντά μας ο Κώστας Ακρίδας. Έλα Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Είχαμε και καλές και κακές διαιτησίες, μπορώ
0: Ωραία,
1: να πω.
0: Πάμε να τα δούμε.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε από το παιχνίδι Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ. Δεν είχαμε εδώ καμία αμφισβητούμενη φάση. Ο διαιτητής ήταν Παπαπέτρου, ήταν πολύ κοντά στις φάσεις, δεν αμφισβήτησαν καμία απόφασή του. Ήταν η καλύτερη διαιτησία της αγωνιστικής. Λοιπόν, φεύγουμε από αυτό το παιχνίδι και πάμε στο δύσκολο, στο ντέρπι της Θεσσαλονίκης μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη. Διαιτητής ο Ιταλός Κολόμπο, πάρα πολλά προβλήματα στον πειθαρχικό έλεγχο και εφαρμογή κανονισμών. Δεν έδωσε ένα πέναλτι στο ΠΑΟΚ το δεύτερο, αλλά και αυτό που έδωσε στο 29. Ο διαιτητής έδειξε κόρνερ. Το ΒΑΡ δεν συμφώνησε με την απόφασή του, τον έστειλε στο monitor και σωστά έδωσε το πέναλτι. Ένα άλλο πέναλτι που ζήτησε ο ΠΑΟΚ, πάλι χέρι, απορώ πως δεν το είδε αυτό το πράγμα, αλλά και το ΒΑΡ δεν τον βοήθησε εδώ το διαιτητή, που μπορούσε κάλλιστα να τον βοηθήσει, να τον στείλει στο monitor και φυσικά να δώσει το πέναλτι, γιατί ήταν ξεκάθαρο χέρι. Και γενικά στον πειθαρχικό έλεγχο δεν πήγε καθόλου καλά. Ήταν μια κακή διαιτησία από τον Κολόμπο, που θεωρείται στην Ιταλία από τους πολύ καλούς διαιτητές.
0: Μάλιστα.
1: Φεύγουμε και από
0: ο Άρης διαμαρτύρεται για κάποιες κάρτες που δεν έδειξε, που θα πήγε,
1: ναι,
0: δεν ήμουν σε κόκκινο.
1: Στον πειθαρχικό έλεγχο γενικά τα έκανε μπάχαλο. Να μην αναφέρουμε μία-μία με τις κάρτες. Ο Άρης έχει δίκιο σε αυτό που τη διαμαρτυρία που κάνει. Φεύγουμε από αυτό το παιχνίδι και πάμε στο παιχνίδι Παναθηναϊκός Πανετολικός, διαιτητής Τσεμεντερίδης, το 82 ο Παναθηναϊκός ζητά χέρι, η μπάλα χτυπά πρώτα στο πόδι του αμυντικού, μετά στο χέρι, και έχουμε πει ότι όταν η μπάλα χτυπάει στο πόδι και μετά στο χέρι, δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Στο 86 ζήτησε πάλι μια ανατροπή ο παίκτης του Πανετολικού, δεν υπήρχε κάτι. Στο 90-3 σωστά πέναλτι ανατροπή για τον Καλάβρια του παίκτη του Παναθηναϊκού. Πολύ καλή, είπαμε, η διαιτησία του Τσεμεντερίδη. Και πάμε στο άλλο παιχνίδι που είναι... Μισό λεπτό, να...
0: Λοιπόν, είναι το Κηφισιά Λεβαδιακός ή το Καλαμάτα Βόλος?
1: Λοιπόν, Λεβαδιακός. Πάμε Λεβαδιακός.
0: Κηφισιά Λεβαδιακός.
1: Κηφισιά Λεβαδιακός. Στο 47 η Κηφισιά ζήτησε πέναλτι. Προβολή ο αμυντικός στο κεφάλι του αμυντικού. Ο αμυντικός έκανε προβολή στο κεφάλι του επιθετικού, όμως η προβολή έγινε αλλά δεν υπήρχε καμία επαφή στον επιθετικό παίχτη. ΒΑΡ και διαιτητής είπαν ότι πράγματι δεν υπήρχε καμία παράβαση γιατί δεν υπήρχε επαφή. Εδώ ο διαιτητής ήταν ο κύριος Τσέτσουλος, ήταν πολύ καλός. Και πάμε στο παιχνίδι το τελευταίο, Καλαμάτα Βόλος. Διαιτής Φίτσας, στο 45 η Καλαμάτα ζήτησε πέναλτι χέρι, έλεγχος από το ΒΑΡ, δεν υπήρξε τίποτα. Συμφώνησε ο διαιτητής και το ΒΑΡ ότι δεν υπήρχε. Εδώ είναι το παράδοξο, στο 89,
0: ναι,
1: σε μια μπροστινή παλιά, ο παίχτης κάνει, επιθετικός παίχτης, φεύγει πίσω από τη σέντρα, ο βοηθός κοιμόταν φαίνεται, και σήκωσε offside παίχτη που δεν είχε περάσει ακόμα τη σέντρα.
0: Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά.
1: Συμβαίνουν και αυτά, αλλά όμως δεν είναι καλό για τη διαιτησία. Αυτά είχαμε αυτή την Κυριακή. Είχαμε καλές διαιτησίες, είχαμε και κακές διαιτησίες, και ιδιαίτερα
0: στον ντέρμπι,
1: από το ξένο διαιτή τον Ιταλό.
0: Στο ΠΑΟ Κάρις. Ωραία, σε ευχαριστώ Κώστα, καλή συνέχεια.
1: Να είμαστε καλά.
0: Λοιπόν, καλή εβδομάδα. Αυτά από τον Κώστα Ακρίδα και τις αμφισβητούμενες φάσεις. Να πω ότι ολοκληρώθηκε το Σασουόλο Γιουβέντους 3-2, τελικό αποτέλεσμα, με τον Άτζιτς, ο Βασίλη Άτζιτς, να στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων να πετυχαίνει το νικητήριο γκολ για τη γηπεδούχο Σασουόλο. Μπρέστ Παρίς Σερμέν 0-1, είμαστε εδώ, είμαστε στις καθυστερήσεις με τον Φεράν Τόρες από νωρίς να έχει χρηστεί σκόρερ μόλις από το 5ο λεπτό μετά την ασίστ του Ουσμάν Ντεμπελέ. Δεύτερο γκολ Τενερίφη Λεγκανές 2-0, Defensor Sporting Deportivo Maldonado 1-0. Να δω αν έχουμε κάποια άλλη διαφοροποίηση. Όχι, τα πράγματα είναι όπως τα υπόλοιπα παιχνίδια, είναι όπως τα αφήσαμε λίγο νωρίτερα.

Λοιπόν, επιστρέφουμε εμείς στο Ολυμπιακό Στάδιο. Εκεί πριν από λίγη ώρα, ο Παναθηναϊκός πέτυχε το 4 στα 4, κερδίζοντας και τον Πανετολικό με 3-0 και απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής.

0: στο πρωτάθλημα, με εξαίρεση το μάτς αυτό που έδωσε στη Λιβαδιά, με ΠΑΟΚ και Φυσιά και Πανετολικό, να έχει πετύχει σε άριθμες τριάρες και στο τέλος της βραδιάς η συζήτηση να κινείται στο ότι θα μπορούσε να πετύχει και 4 και 5 και 6 γκολ. Δηλαδή, τέτοια ελκυστική εικόνα και τέτοιον Παναθηναϊκό με ποιότητα επιθετική, με φιλοσοφία αγωνιστική, η οποία είναι να μπαίνει μέσα να πνίγει τον αντίπαλο για να μπορέσει να πάει να πάρει το παιχνίδι, έχουμε να δούμε πάρα πολλά χρόνια. Εγώ δεν θυμάμαι. Δηλαδή, ακόμα και στις εποχές του Γιωβάνοβιτς που ο Παναθηναϊκός είχε κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά στο παιχνίδι του, αυτά ήταν περισσότερο στο ότι είχε μια κυκλοφορία στην μπάλα και στο ότι έλεγχε το ρυθμό. Βέβαια, αυτή τη φορά οι παίχτες που έχει ο Νίστρουπ είναι πολύ υψηλού επίπεδου, αν μπορεί να συγκρίνει κανείς. Γι' αυτό λέω ότι πολλά χρόνια πριν ο Παναθηναϊκός έχει να δει τέτοιο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο. Χρονιά έχει ξεκινήσει εξαιρετικά. Είναι πολύ ενθαρρυντικά τα μηνύματα. Αν βλέπεις μόνο πώς φεύγει ο κόσμος του Παναθηναϊκού από το γήπεδο, περίπου 25.000, θα το καταλάβαινες. Δηλαδή, είναι εντελώς άλλο το κλίμα το οποίο έχει διαμορφωθεί.
1: Λογικό είναι να το βλέπουν, ότι... μια προοπτική. Και βλέπουν...
0: Ναι, δεν είναι, ξέρεις, δεν είναι τα αποτελέσματα. Και άλλες φορές ο Παναθηναϊκός.
1: Όχι, προοπτική.
0: Είχε κάνει 12 παιχνίδια, 12 συνεχόμενες νίκες. Είναι ακριβώς αυτό που λες, ότι υπάρχει προοπτική από την εικόνα που σου βγάζει η ομάδα. Ευχαριστούνται οι φίλοι του Παναθηναϊκού το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει γυρίζοντας τον πάγκο να δει τώρα και να κάνει αλλαγή, βάζοντας μέσα τον Ντετέι, τον Λιβάη Γκαρσία και τον Γκάγκουα, έχοντας την πολυτέλεια, ας πούμε, να έχει παίκτες από την αρχή όπως ο Ουναΐ, όπως ο Λουζά, όπως ο Ντέσσερς, όπως ο Αντίνο, να μπει αλλαγή, ας πούμε, λίγα λεπτά πριν το τέλος του αγώνα, ο Πελίστρη. Καταλαβαίνεις ότι εδώ πια μιλάμε για μια δημιουργία ρόστερ που είναι απολύτως γεμάτο. Και έχοντας και την τελευταία του μεταγραφή ο Παναθηναϊκός στο Μαροκινό, το αριστερό μπακ, το οποίο πήρε το Σαλάχ από την Ρώμα, καταλαβαίνεις ότι έχει φτιάξει ένα πραγματικό πλωστάσιο. Αλλά πέρα από το πλωστάσιο, εγώ θέλω να πω κάτι το οποίο το έχουμε αφήσει στην άκρη, γιατί είμαστε μια χώρα που βγαίνουν πολύ εύκολα συμπεράσματα. Και απογοητευόμαστε πολύ γρήγορα και ενθουσιαζόμαστε εξίσου γρήγορα. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει πετύχει κάτι, αλλά εδώ αχνοφαίνεται κάτι το οποίο έχει να κάνει με τον προπονητή του. Ο Παναθηναϊκός έχει μόνο νίκες από την αρχή της χρονιάς. Έχει βγάλει μια πολύ δύσκολη αποστολή τηρουμένων πάντα των αναλογιών μιας καινούργιας ομάδας με ένα καινούριο προπονητή και προκρίθηκε σε τρεις διαδοχικές φάσεις στην Ευρώπη. Και ουσιαστικά μετά από αυτή την πρόκριση στο Χράντετς Κράλοβε απέναντι στην ομάδα την τσέχικη, είναι σαν να ξεκλείδωσε όλη την ιστορία της ψυχολογίας των παιχτών του Παναθηναϊκού του Νίστρου.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός δηλαδή, έπαιζε με ένα πολύ μεγάλο βάρος, γιατί αν αποκλειόταν.
0: Τεράστιο το βάρος.
1: Αν αποκλειόταν, τέλειωνε η Ευρώπη.
0: Έτσι, και διαφορετική θα ήταν και η ψυχολογία στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ξεκλείδωσε λοιπόν όλο το κομμάτι αυτό και τώρα ξεδιπλώνεται κάθε Κυριακή η ποιότητα του ρόστερ. Δηλαδή είναι χάρμα η δέστη αυτό το πράγμα. Είναι, ο Παναθηναϊκός παίζει κατά διαστήματα καταπληκτικό ποδόσφαιρο. Απόψε παίζει με τον Πανετολικό που είναι ένα ντέρμπι κορυφής στο πρωτάθλημα. Έχουν πετύχει και οι δύο ομάδες από τρεις νίκες. Και αν θα δεις το παιχνίδι, νομίζεις ότι παίζει ο πρωτοπόρος με τον ουραγό.
1: Εντάξει, δηλαδή, Παναθηναϊκός, επειδή το έβλεπα το παιχνίδι, όπως ξέρεις, γιατί ήμουν στο στούντιο, ήταν πολύ καλός.
0: Ήταν χαώδης η διαφορά. Δηλαδή, το βλέπες ότι στη διάρκεια του αγώνα ο Παναθηναϊκός δεν κινδύνευσε ούτε δευτερόλεπτο να πεις ότι το παιχνίδι μπορεί να στραβώσει. Και εκεί πάνω που ο Πανετολικός πήγε το παιχνίδι να το φέρει σε μια ευθεία, γιατί είναι μια ομάδα με πολύ καλό προπονητή, με πολύ καλή ποιότητα, με παίχτες, ήρθε ο Ναΐ και έδωσε μια μαχαιριά αποτελειωτική με ένα προσωπικό γκολ το οποίο έβαλε, και αυτό είναι το δείγμα μιας ομάδας η οποία όταν έχεις παίκτες με ποιότητα, γι' αυτό πας και αγοράζεις παίκτες με 10 και με 15 εκατομμύρια για να σου κάνουν τη διαφορά σε αυτές τις χρονικές στιγμές. Θέλω να πω λοιπόν με άλλα λόγια ότι έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά η χρονιά για τον Παναθηναϊκό και νομίζω ότι θα είναι ενδεικτικό το πώς θα πάει να την κλείσει αυτή την πρώτη φάση, γιατί έχουμε μια μεγάλη διακοπή στο πρωτάθλημα 20 μέρες, η οποία για αυτή την ομάδα του Παναθηναϊκού, έτσι όπως δουλεύεται και έτσι όπως είναι τα δεδομένα της Άγγελε αυτή τη χρονική στιγμή, θα είναι ευεργετική και για τον Παναθηναϊκό.
1: Θα είναι ευεργετική, πιστεύω, για πολλές ομάδες αυτή η διακοπή των 20 ημερών, ειδικά για ομάδες τύπου όπως ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, που έχουν φέρει πολλούς νέους παίκτες.
0: Ακριβώς.
1: Νέους παίκτες στο ρόστερ.
0: Προπονητή, το ξεχνάς.
1: Όχι.
0: Οπότε εκμεταλλεύεται μια συγκυρία αυτή τη χρονική στιγμή και πάει και βγάζει έναν αριθμό παιχνιδιών, τώρα 4 παιχνίδια στα οποία δεν έχει απώλειες, και αν αυτό το πράγμα συνεχιστεί και γίνει και με την Καλαμάτα, θα πάει να μπει στα ντέρμπι μετά έχοντας το πλεονέκτημα.

0: από τους αντιπάλους, αν και είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη, αλλά έχοντας ένα πλεονέκτημα, γιατί στο τέλος της ημέρας, κάνοντας τη σούμα οι ομάδες, θα δουν ότι ποιους βαθμούς, ξέρεις, αφήνουν σε σταθμούς που είναι πολλές φορές αποδεικνύονται κομβικοί. Δηλαδή, το θυμάμαι κάθε χρόνο να φτάνουμε στα play-off. Παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο τελικά και αυτοί οι βαθμοί που οι ομάδες αφήνουν μέσα στη χρονιά. Δεν καλύπτονται εύκολα.
1: Ναι, άσχετα. Δεν μιλάμε για τα ντέρμπι, να πούμε στους φίλους, μιλάμε για τα παιχνίδια με τις άλλες ομάδες.
0: Μιλάμε για τα παιχνίδια αυτά. Έτσι, μπράβο. Όταν θα βάλεις να συγκριθούν οι ομάδες μεταξύ τους, από εκεί θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο πόσους βαθμούς έχεις αφήσει σε λεγόμενα παιχνίδια τα οποία είσαι φαβορή. Έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μπορείς δηλαδή, έχεις τον τίτλο του φαβορή και μπορείς να τα κερδίσεις, να τα πάρεις. Παναθηναϊκός αυτά τα μάτς. Λιβαδιά, Κηφισιά, Πανετολικό, τα έχει βγάλει. Πήρε και τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και πάει να παίξει τώρα με την Καλαμάτα, μάλλον το πιο πιθανό είναι στην Νεάπολη, με ένα παιχνίδι το οποίο, αν καταφέρει να κερδίσει και αυτό το μάτς, θα έχει
1: κάνει το
0: απόλυτο, ακριβώς, θα έχει κάνει το απόλυτο στα παιχνίδια αυτά, επαναλαμβάνω, τις παγίδες, παιχνίδια που πολλές φορές μπορεί να, στο τέλος της ημέρας, να σου δίνουν μια προοπτική τέτοια που μπορεί να περιμένεις ότι όταν θα κάνεις τη σούμα στη χρονιά ουσιαστικά θα αλλάξει όλη την εικόνα αυτή.
1: Και σίγουρα με τη διακοπή θα κερδίσει και χρόνο για ακόμα καλύτερο μοντάρισμα.
0: Ναι, γιατί έχει καινούριους παίκτες, είναι καινούρια η ομάδα, πάει να μονταριστεί και νομίζω ότι αυτό πάντα, ξέρεις, στις ομάδες τις νέες είναι ευεργετικό. Δηλαδή θα ενσωματωθούν και καινούργιοι ποδοσφαιριστές. Και γενικότερα θα έχει ένα χρόνο παραπάνω. Εν τω μεταξύ, μην ξεχνάμε κάτι πολύ βασικό. Ο Παναθηναϊκός έχει παίξει τα περισσότερα παιχνίδια από κάθε άλλη ομάδα αυτή τη φορά, αυτή τη χρονιά, έτσι. Έχει δώσει μέχρι τώρα, μέχρι το απόψινό μάτς, έχει δώσει 6 παιχνίδια στην Ευρώπη, ένα παιχνίδι στο κύπελο, 7, και 4 παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Άρα καταλαβαίνεις ότι είναι 11 μάτς που του δίνουν μια προοπτική για να γίνεται καλύτερος μεν στα παιχνίδια τα οποία παίζει μέχρι τώρα, αλλά από την άλλη πλευρά τον δυναμώνουν κιόλας στο ρόστερ που θέλει να φτιάξει υψηλής έντασης μάτς. Και αυτά τα παιχνίδια, ξέρεις, πάντα έχουν πολύ μεγάλη σημασία να παίρνεις το αποτέλεσμα. Είναι αυτό που λέγαμε, ξέρεις, το καλοκαίρι, ότι δεν θα θυμάται κανένας αν ο Παναθηναϊκός κέρδισε με μισό μηδέν την
1: λοιπόν,
0: κράτη.
1: Λοιπόν, άρα να βάλουμε άνω τελεία, να ακούσουμε ναι. Δηλώσεις που
0: κάνουν. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Ωραία. Λοιπόν, οπότε να σε ευχαριστήσω. Εμείς πάμε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Δηλώσεις τώρα στον Χρήστο Κοντό.
2: Ακριβώς. Πολύ σημαντικό να κερδίσουμε το σημερινό μάτς. Το κάναμε. Σημαντικό για την ψυχολογία μας και για να συνεχίσουμε να κερδίζουμε στα επόμενα μάτς.
3: Είχατε περάσει λίγο δύσκολα στην αρχή με την έννοια ότι είχατε το άγχος με τις απαντές προκρίσεις, τις δύσκολες προκρίσεις στο κόφερες. Τώρα νομίζετε ότι έχει μπει η ομάδα σε μια καλή ρότα, δηλαδή σε ένα μονοπάτι ηρεμίας. Το βλέπουμε και από τον κόσμο, την Πιζάρη είναι κοντά. Νιώθει ότι έχετε πολύ ψηλότερο ταβάνι από ό,τι έχετε δείξει μέχρι τώρα.
2: Ναι, στην αρχή ήταν πιο δύσκολα. Είμαστε καινούργιοι παίχτες όλοι, καινούργια ομάδα. Θέλαμε λίγο καιρό να βρούμε ένα τον άλλον. Νομίζω σιγά σιγά το καταφέρνουμε. Είναι νωρίς ακόμα, έχουμε πολλά να δείξουμε. Πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα. Ο κόσμος είναι πάντα δίπλα μας, τον ευχαριστούμε και θέλουμε να συνεχίσει να μας στηρίζει.
4: Αυτή η εικόνα που είχατε κυρίως από στο δεύτερο μήχρονο, παρότι δεν είδατε τον γκολ, τι σας προκαλεί, τι σας δημιουργεί, τι αισθήματα, το ότι μπορείτε και δημιουργείτε τόσο πολύ.
2: Μας αρέσει, εννοείται πάρα πολύ. Στην αρχή δεν το είχαμε τόσο πολύ αυτό, όπως είπα, στην αρχή της σεζόν. Σιγά σιγά το βρίσκουμε, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι τα επόμενα μάτς. Κάθε μάτς θέλουμε να το κερδίζουμε, εννοείται. Και πιστεύω πως θα συνεχίσουμε έτσι.
5: Τριαντάφυλλε, υπήρχε μια πίεση το καλοκαίρι, γιατί υπήρχε ένα στόχος που δεν έπρεπε να χαθεί η Ευρώπη. Νιώθετε και ψυχολογικά έχετε λυθεί ακόμα περισσότερο πέρα από το χρόνο που χρειαζόσασταν και το βρήκατε στις τελευταίες εβδομάδες?
2: Ναι, εννοείται ότι μας έδωσε πολύ χαρά η πρόκριση. Το θέλαμε, εννοείται, όλοι. Και νομίζω ότι ψυχολογικά είμαστε ακόμα καλύτερα και φαίνεται και μέσα στο γήπεδο.
3: Σε προσωπικό επίπεδο, τώρα φέτος κάνεις το step up. Δηλαδή, πας από μια ομάδα του επίπεδου του Λεβαδιακού σε μια ομάδα πρωταγωνιστή. Πώς νιώθεις, είσαι και αυτή την περιπέτεια με τον τραυματισμό, πώς νιώθεις?
2: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος στην ομάδα. Ευχαριστώ όλους όσους είναι στην ομάδα που με στηρίζουν. Γύρισα από έναν τραυματισμό, νιώθω μια χαρά και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να βοηθήσω στην ομάδα.
1: Πολύ. Λοιπόν, ήταν οι δηλώσεις που έκανε ο ακραίος οπισθοφύλακας του Παναθηναϊκού, ο Τσάπρας, στο Χρήστο Κοντό και στους άλλους συναδέλφους που βρέθηκαν στη μεικτή ζώνη και μίλησε ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Να πούμε λοιπόν στο κουπόνι, Σοσιεδάδ Ατλέτικο, στις καθυστερήσεις γίνεται 0-2. Ήταν ο Γκριμάλντο που άνοιξε το σκορ και ο Ντέιβιντ Τζόναθαν, μετά από την ασίστ του Γκριμάλντο, κάνει το 2-0. και όπως όλα δείχνουν η Ατλέτικο θα περάσει νικηφόρα από την έδρα της Σοσιεδάδ. Ρασίγκ Ντε Κόρντομπα, Ντεπορτίβο Μωρόν 1-2. Έχουμε πει τα τελικά, να πούμε ακόμα ένα. Μπρέστ Παρί Σεν Ζερμέν 0-1 από ημίχρονο, θυμίζω, Σασουόλο Γιουβέντους 3-2. Από εκεί και πέρα γκολ έχουμε και στο Ουνιόν Ντε Σανσάνο 1-2. Είμαστε στις καθυστερήσεις. Τελικό Τρέντο Ουνιόν Μπρέσια 0-0. Τα υπόλοιπα είναι όπως τα αφήσαμε λίγο πριν στο κουπόνι του στοιχήματος.

Λοιπόν, αυτή την ώρα περιμένουμε το ρεπορτάζ από, από το ΑΚ. Ακούσαμε το πρώτο σχόλιο από τον Άρη Γάτα. Ακούσαμε και τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα πριν από λίγη ώρα στις δηλώσεις που έκανε στη μεικτή ζώνη στο Χρήστο Κοντό και στους υπόλοιπους συναδέλφους. Βεβαίως, να θυμηθούμε άλλη μια φορά τα αποτελέσματα που είχαμε στην τέταρτη αγωνιστική. Σήμερα Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-0, ΠΑΟΚ Άρης 2-0, Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0. Αστέρας Άκτορα 1-1, Καλαμάτα Βόλος 3-1 χθες. Ηρακλής Ατρόμητος 1-1, Ολυμπιακός Όφη 0-1. Η πέμπτη αγωνιστική θα διεξαχθεί Σάββατο και Κυριακή 19 και 20 του μήνα. Το Σάββατο στις 7 Ατρόμητος Κηφισιά και στις 7.30 Άρης Ηρακλής. Την Κυριακή στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός, μία ώρα αργότερα Βόλος ΑΕΚ. Στις 7 Όφη Αστέρας Άκτορ, 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ.

Ακόμα ένα τελικό που μας έρχεται από το κουπόνι του στοιχήματος, Ολύμπια Ασουνσιόν, Σπορτίβο Λουκένιο, 3-0 με 2-0 ημίχρονο. Και άλλο τελικό, Always Randy Montero, 6-0, 5-0 το ημίχρονο, Novara per Goletese, 0-1 από ημίχρονο. Τρέντο Ουνιόν Μπρέσια 0-0, ακόμα ένα τελικό, παραμένει χωρίς γκολ η αναμέτρηση, είμαστε στο 60 φαμαλικά ο Sporting Λισαβόνας. Racing de Córdoba, Deportivo Morón, 1-2 στις καθυστερήσεις. Λοιπόν, να δούμε πώς έχουν τα παιχνίδια που ολοκληρώνονται. Αυτή την ώρα, Μυρασόλ Βιτόρια Μπαΐα 1-2, Ατλέτικο Γκάνιενσε Κρισιούμα 4-0, Σοσιεδάδ Ατλέτικο 0-2, Τενερίφη Λεγκανές 2-0, Ντεπόρτες Περέιρα Ατλέτικο Μπουκαραμάνκα 1-2, Ντεφενσόρ Σπόρτινγκ Ντεπορτίβο Μαλντονάτο 1-0, Ρασίγκ Ντε Κόρντομπα Ντεπορτίβο Μωρόν 1-2, Γυμνάσια Χουχούι που παίζει με 10, Ατλέτικο Ραφαέλα 2-1. Τελικό, τα είπαμε τα τελικά. Τρέντο Ουνιόν Μπρέσια 0-0. Είπαμε και για την Ολύμπια Ασουνσιόν με τη Σπορτίβο 3-0, 2-0 το ημίχρονο. Μίτλαντ Τσακαρίτα 1-0. Ημίχρονο Αρχεντίνο Τζούνιορ Γυμνάσια Λαπλάτα 0-1. Κολοκόλο Ντεπόρτε Κονσέψιον 0-1. Τα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα χωρίς γκολ. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά το μικρόφωνο στα γήπεδα σε πολύ λίγο ρίχνει αυλαία. Από τον Γιάννη Κωσταράκη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα, εύχες για ένα χαρούμενο βράδυ, μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται και αμέσως μετά ο Δημήτρης Μαλισιώβας και ο Γιάννης Παπαγεωργίου για 2 ώρες στην παρέα σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Μόνο στην κορυφή της βαθμολογίας είναι από χθες ο Παναθηναϊκός μετά την νίκη του στο ντέρμπι των πρωτοπόρων με τον Πανετολικό. 2 βαθμούς άφησε η ΑΕΚ στην Τρίπολη, ενώ ο ΠΑΟΚ επικράτησε στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Τα χθεσινά αποτελέσματα: Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-0, Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1, ΠΑΟΚ Άρης 2-0 και Καλαμάτα Βόλος 3-1. Στο ΆΚΑ, όταν Μπόρδα, ο Ουνέι και ο Καλάμπρια με πέναλτι σκόραραν για τον Παναθηναϊκό. Στην Τούμπα, ο Ενδιάη με πέναλτι και ο Ζίβκοβιτς καθάρισαν σε ένα δεκάλεπτο για τον ΠΑΟΚ το μάτς. Στην Τρίπολη, ο Λάσκαρης με αυτογκόλ για την ΑΕΚ και ο Μπαρτόλο διαμόρφωσαν το τελικό σκορ. Στο Περιστέρι, ο Χάμζα με 2 γκολ και ο Μπολιβάρο οδήγησαν την Καλαμάτα στην πρώτη νίκη της στο πρωτάθλημα, αν και οι Μεσίνοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ από γκολ του Γκονζάλες. Τέλος, στη Λεωφόρο, Κηφισιά και Λεβαδιακός κόλλησαν στο 0 και συνεχίζουν έτσι χωρίς νίκη. Μόνο στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με το απόλυτο των 12 βαθμών ο Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Πανετολικός και Όφη ακολουθούν με 9, ενώ η ΑΕΚ με 8 και ο Ολυμπιακός με 7 βαθμούς συμπληρώνουν την πρώτη εξάδα. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο για την 5η αγωνιστική μεταξύ άλλων θα παίξουν Καλαμάτα Παναθηναϊκός, Λεβαδιακός Ολυμπιακός, Βόλος ΑΕΚ και Πανετολικός ΠΑΟΚ. Δεν είναι αποδεκτό να κάνουμε τέτοια εξοργιστικά λάθη. Εγώ είμαι προπονητής, εγώ φταίω, το σχόλιο του Μάρκο Νίκολιτς για τον αγώνα της Τρίπολης. Καταλάβαμε τι παιχνίδι παίζαμε σήμερα, νιώθουμε δίπλα μας τον κύριο Σαββίδη, ανέφερε ο Αλέσιο Λύση μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ. Κάναμε ένα ακόμα καλό παιχνίδι, μπορούσαμε να βάλουμε περισσότερα γκολ, σίγουρα χρειαζόμαστε κάποιες μικροβελτιώσεις, επισήμανε μετά τη νίκη της ομάδας του ο Τζέικοπ Νίστρου. Με το Ρόμαν Γιάρεμτσουκ αντί του Ελκαμπή, η ανανεωμένη ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού εν ώψη της αναμέτρησης με την πολωνική Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκης. Δύσκολα θα προλάβει ο Γκουστάβο Σα τον αγώνα της Τετάρτης. Με 4 μάτς συνεχίστηκε χθες η δεύτερη αγωνιστική στην Super League 2. Νίκη Βόλου, Ολυμπιακός Β' 1-2. Νέστος Χρυσούπολης Πας Πύργος 1-0, Ελλάς Ήρωνα Γέννηση Καρδίτσας 3-0 και Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β' 1-0. 2 αγώνες γίνονται σήμερα, Πανιόνιος Απόλλων Καλαμαριάς παίζουν στις 4 και Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β' στις 5. Την πρώτη της νίκη μετά από 2 ήττες θέλει να πάρει απόψε στις 10 το βράδυ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στη Μόντενα η Εθνική Βόλη των Ανδρών κόντρα στην Σλοβενία. Από την ΕΡΤ 2 Sport η τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα. Στο μπάσκετ τώρα, με 2 αγώνες ολοκληρώθηκε χθες στη Λευκοσία το τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης, το οποίο κατέκτησε ο Ολυμπιακός με 2 νίκες. Οι Ερυθρόλευκοι νίκησαν χθες με 77-72 την Μακάμπι Τελαβίβ, με πρώτους σκόρερς τον Ενδιάη με 14 και τον Ντόρσεϊ με 13 πόντους και πλέον στρέφουν το ενδιαφέρον τους στο Super Cup της EuroLeague που θα γίνει την Παρασκευή και το Σάββατο στο Ντουμπάι. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα παίξουν στις 5 το απόγευμα της Παρασκευής με την Φενέρ, ενώ στις 8 το βράδυ θα αρχίσει το παιχνίδι Ντουμπάι BC Real Madrid. Τώρα στο άλλο χθεσινό μάτς, Άρης Ερυθρός Αστέρας 98-74, με τον Αμερικανό Ρόμπινσον Ερλ να μετρά 29 πόντους. Πάντα στο μπάσκετ, ΑΕΚ Σπαρτάκ Σουμπότιτσα 82-82 για το τουρνουά της Ρόδου, με τις δύο ομάδες να αποφασίζουν να μην παίξουν παράταση και πρώτους σκόρερς για την ένωση τον Όλεϊ με 24 και τον Τζόζεφ με 16 πόντους. Στο handball στις 7.30 στο Καματερό τελικός Ολυμπιακός ΑΕΚ για το Super Cup με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΤ 2 Sport. Και στα νέα από το εξωτερικό, United City 0-1 με σκόρερ τον Haaland στο ντέρμπι του Manchester, ενώ στο άλλο χθεσινό παιχνίδι για την Premier League Coventry Brighton 0-5 Elversberg Bayern 1-2 και Λειψία Αμβούργο 5-0 για το γερμανικό πρωτάθλημα. Στην Ισπανία, Λεβάντε Μπαρτσελώνα 2-4, Θέλτα Μάλαγα 1-1, Χετάφε Λα Κορούνια 1-1 και Ρεάλ Σοσιεδάδ Ατλέτικο Μαδρίτης 0-3 στον αγώνα που τελείωσε πριν λίγα λεπτά. Νάπολη Μπολόνια 1-0, Λέτσε Μόντσα 3-2 και Σασουόλο Γιουβέντους 3-2 στην Σέριε Α. Στο τένις εξέλιξε αυτή την ώρα ο τελικός των ανδρών στο Αμερικανικό Open με τον Σβέρεφ να προηγείται του Σέλτον με 2-0 σετ. Ασταμάτητος ο Κίμι Αντωνέλη στην Φόρμουλα 1 πρότευσε και στο Grand Prix της Μαδρίτης συμπληρώνοντας 8 νίκες σε 14 εφετινά σιρκουή, αυξάνοντας σε 81 τους βαθμούς της διαφοράς του από τον George Russell στην κατάταξη των οδηγών. Τέλος ακάθεκτο συνεχίζει ο Βαγγέλης Παυλίδης στη Λίγα Πορτουγκάλ, σκοράροντας τα 2 από τα 3 γκολ στη νίκη της Μπενφίκα με 3-1 επί της Ζιλ Βιθέντε. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Βγαίνουν οι μπαλαντέρ της Era Sport, ο Δημήτρης Μαλισιώβας και ο Γιάννης Παπαγιώργη.
0: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Καλό βράδυ. Καλώς σας βρίσκουμε. Ερασπόρ 101,8. Πριν συστηθούμε, Νίκο, μπορούμε να συνδεθούμε με την RTO Sport. Σε παρακαλώ, επειδή μιλάει και ο Ernest Troop. Αν έχουμε τη δυνατότητα να προλάβουμε έστω και δύο ατάκες. Διότι είναι ο προπονητής της ημέρας. Α, όχι, δεν προλάβαμε. Δεν πειράζει, είναι επόμενη φορά. Δεν πειράζει. Συμβαίνουν αυτά. Καλό βράδυ λοιπόν, Γιάννης Παπαγεωργίου, Δημήτρης Μαλισιώβας, μέχρι και τις δύο τα ξημερώματα.
1: Γεια σας, κύριε Μαλισιώβα.
0: Τι γίνεται?
1: Είμαι καλά.
0: Σε καλή κατάσταση?
1: Σε καλή πάντα.
0: Έκανες μπάνιο?
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Πήγες εσύ?
0: Ναι.
1: Πού πήγες?
0: Καταπληκτικά ήταν.
1: Πού?
0: Καταπληκτικά. Δεν αποκαλύπτουμε.
1: Να πεις, ρε παιδί,
0: δεν αποκαλύπτουμε. Δεν αποκαλύπτουμε. Δεν χρειάζεται. Το θέμα μας είναι ότι. Ποιοι άλλοι θα πάνε για μπάνιο σε λίγο που έχουμε διακοπές λόγω των εθνικών ομάδων? Ποιοι άλλοι θα πάνε για μπάνιο?
1: Λες να
0: διότι
1: πάνε κι άλλοι?
0: Θα πάνε κάποιοι, βέβαια, δεν την γλιτώνουμε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν με τον Νίκο απέναντί μας. Πόσο καιρό έχουν τον Νίκο?
1: Μαυριδόπουλος, καιρό.
0: Δηλαδή τώρα, συγγνώμη, έχω δύο ανθρώπους οι οποίοι είναι στην πρώτη θέση.
1: Ναι.
0: Έτσι, και διανύουμε μόλις διανύσαμε την τέταρτη αγωνιστική.
1: Και
0: οπότε
1: με μια...
0: προτείνω.
1: Ναι.
0: Προτείνω να θέσουμε το ερώτημα στον κόσμο. Εάν συνεχίσει η ΑΕΚ στα εκτός έδρας αυτά που κάνει, ο Παναθηναϊκός θα είναι το πρώτο φαβορί για το πρωτάθλημα. Τα λέω καλά, τα ξέρω ωραία.
1: Κοίτα.
0: Τώρα του, σήμερα.
1: Ναι, τώρα. Θα σου πω κάτι.
0: Να βάλω εγώ το ερώτημα.
1: Βάλ το.
0: Το θέτω το ερώτημα, εάν, γιατί τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ δεν το τοποθετώ εκεί, γιατί ναι. Ο Ολυμπιακός, είπαμε, θα βρει και τρίτο προπονητή μετά από 2-3 μήνες. Τα έχουμε πει αυτά.
1: Μετά την παρέλαση?
0: Όχι, τώρα το Γενάρη.
1: Α.
0: Λοιπόν.
1: Αν στραβώσουν πολύ τα πράγματα, δεν βλέπεις δηλαδή ριζικές αλλαγές?
0: Είπαμε ότι ο Ολυμπιακός δεν περιμένει. Αν δεν πάει καλά, γεια ναι. σας.
1: Πάντως είχαμε τα συνθήματα με τη Λίμπαρ χθες στο Καραϊσκάκι.
0: Ναι,
1: γύρω στο 85.
0: Ποιοι το φώναξε?
1: Όλο το γήπεδο.
0: Μισό λεπτό.
1: Τι ποιοι? Όλο το γήπεδο φώναζε με τη Λίμπαρ.
0: Μισό λεπτό. Δεν ήμουν παρόν.
1: Και...
0: όχι θύρα 7.
1: Και κάποια από τη θύρα 7. Έμαθα ότι είχαμε και κάποια γεγονότα. Δηλαδή είχαμε και λίγες
0: αντεγκλήσεις.
1: Φραστικές ναι, αντεγκλήσεις.
0: Ναι.
1: Μέσα στη θύρα 7.
0: Εντάξει, όταν χάνεις. Σου φταίνε όλα.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι και τους πρώην, θυμάσαι και τις πρώην.
1: Σωστό. Σωστό.
0: Έτσι λοιπόν, οπότε όλα δικαιολογούνται.
1: Και έρχεται την επόμενη μέρα το ΆΚΑ, επίσης εκεί γύρω στο 75-80, να φωνάζει και... με τη Λίμπαρ.
0: Και του Παναθηναϊκού θέλουν το με τη Λίμπαρ δηλαδή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτά είναι τα τρολαρίσματα. Πώς αλλάζουν εκεί.
1: Πώς αλλάζουν, ναι.
0: Μέσα στην κρίνια ο Παναθηναϊκός τόσα χρόνια και μέσα σε ένα μήνα. Η γκρίνια έχει μεταφερθεί.
1: Ναι,
0: άλλο αυτό είναι το ποδόσφαιρο βασιλιά στο σπορ.
1: Κοίτα, ο Παναθηναϊκός όχι με τις εμφανίσεις τόσο, γιατί σιγά σιγά βρίσκει ρυθμό και παίζει και ωραίο ποδόσφαιρο σήμερα. Πραγματικά νομίζω έχει παίξει πάρα πολύ καλή μπάλα η ομάδα του Νίστρου.
0: Με τον Πανατολικό παίζει, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Άμα δεν παίξει τώρα, με ποιο θα παίξει.
1: Εντάξει, αλλά σου βγάζει. Περίμενε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ναι.
1: Θυμάστε τι γινόταν.
0: Προηγούμενα.
1: Θυμάστε τι γινόταν.
0: Δεν είχαν πέσει 50 εκατομμύρια τα προηγούμενα χρόνια.
1: Έχει μεγάλη ποιότητα, αυτό λέμε ο Παναθηναϊκός. Και έχει και βάθος. Και έχει και βάθος πολύ μεγάλο στον πάγκο του.
0: Πλήρωσε.
1: Τον καθιστά αυτό πρώτο φαβόρι για το πρωτάθλημα. Θα το δούμε.
0: Σήμερα πάντως, εάν η ΑΕΚ συνεχίζει όταν φεύγει από τη Φιλαδέλφεια. Και για αυτή την εικόνα
1: ναι.
0: Δίνει το δικαίωμα στον Παναθηναϊκό να πει: παιδιά, θα σας το πάρω φέτος, συγγνώμη, γιατί εσείς δεν βλέπω να σοβαρεύεστε.
1: Και...
0: σήμερα.
1: Ναι.
0: Γιατί κάθε ομάδα λαμβάνει αυτοπεποίθηση με κάθε νίκη και άμα σ' αρέσει η πρώτη θέση θα προσπαθήσεις να διατηρηθείς αφού οι άλλοι...
1: Σωστό.
0: Δηλαδή, ΑΕ γκρίνια, πρόσεξε. ΑΕ γκρίνια, Ολυμπιακός γκρίνια, ΠΑΟ γκρίνια. Έχουμε τώρα τρεις γκρινιάρδες. Έπαιζε γκρινιάρι μικρός.
1: Εντάξει, έπαιζε. Ο ΠΑΟΚ σήμερα με την νίκη του στο ντέρμπι της πόλης.
0: Έχει γκρίνια.
1: Έχει γκρίνια.
0: Αναγκάστηκε ο Ιβάν Σαββίδης να πάει σε δύο εβδομάδες μέσα δύο φορές στο ΠΑΟΚ.
1: Πώς γίνεται αυτό?
0: Τι να κάνει, έσφιξαν τα γάλατα.
1: Πήγε και στο προπονητικό κέντρο.
0: Έσφιξαν τα γάλατα.
1: Ναι.
0: Θα τα πούμε αργότερα για αυτό το ΠΑΟΚ. Οπότε προτείνω να μας στείλετε το μήνυμά σας. Εάν θεωρείτε ότι ο Παναθηναϊκός είναι το πρώτο φαβορί αφού η ΑΕΚ συνεχίζει τα εκτός έδρας στραβοπατήματα, να μας πείτε αν ο Ολυμπιακός θα βρει τη λύση. Ο ΠΑΟΚ, όπως είχα ξαναπεί, θα τη βρει τη λύση, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορέσει να το διεκδικήσει, γιατί οι παίκτες που πήρε είναι καλά εργαλεία, θα στρώσει, αλλά πρέπει να μάθει για να παίζει χωρίς την Κωνσταντέλια, και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Σωστό, σωστό.
0: Οπότε θα έχει διαδρομή. Να εξάρουμε τη νίκη της Καλαμάτας
1: με ανατροπή.
0: Με ανατροπή.
1: Εκεί ήμουνα.
0: Με έναν Έλληνα προπονητή, ο οποίος είπαμε ότι είναι από τους πλέον εξελίξιμους, ενδεχομένως και ο καλύτερος της γενιάς του.
1: Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας.
0: Παλιός τραυματοφύλακας της Καλαμάτας. Λοιπόν, ο Λεβαδιακός πήρε μια ανάσα, αφού δεν έχασε στην Κηφισιά.
1: Ναι.
0: Ο Ηρακλής, παρότι όλο παίζει εκτός έδρας, δείχνει ότι θα σωθεί εύκολα.
1: Και παραλίγο να κάνει και ολική ανατροπή, έτσι.
0: Μπράβο. Χτες. Λοιπόν, 1-1. Ο Όφη νίκησε μετά από 100 χρόνια, μετά το 1990 και κάτι, ξανανίκησε.
1: Μεγάλη νίκη.
0: Αλλά νίκησε με την συμπαράσταση του Ολυμπιακού, αφού τους παίκτους ο Ολυμπιακός δεν τους στέλνει, τους δίνει στον Όφη. Και τους περιποιείται ο Όφη.
1: Μιλάς για Αθανασίου, Αποστολάκη. Δεν έπαιξε ο.
0: Οι δύο μεταγραφές δεν έπαιξε.
1: Ναι.
0: Αυτό πέτος με τον Αθανασίου, εάν ήμασταν σε μια εταιρεία ιδιωτικής φύσης και γινόταν αυτό, δηλαδή έπαιρνε κάποιος την απόφαση ότι δεν μας κάνει αυτό το προϊόν και θα πάρουμε το άλλο προϊόν, και το άλλο προϊόν έχει τρελαθεί στις πωλήσεις ο Αθανασίου και το δικό μας δεν του παίρνει κανείς τα ράφια, αυτός δεν θα έχει απολυθεί.
1: Βέβαια,
0: μπορεί να μας πει κάποιος ποιος πήρε την απόφαση, αυτός ο παιχταράς ο Αθανασίου, να μην πάει στον Ολυμπιακό που ήταν δικό του και να πάει στον Όφη? Μπορεί κάποιος να μας το πει?
1: Έχουμε πολλούς πολλά ταλέντα στα μανατζερικά των ομάδων.
0: Παίρνουν το αποτέλεσμα.
1: Ποιο?
0: Ξεχνάω κάποιον, δεν τα πάμε όλα.
1: Ποιο δεν είπαμε?
0: Λοιπόν, τέταρτη αγωνιστική ολοκληρώθηκε. Ολυμπιακός Όφη 0-1, Ηρακλής Ατρόμητος 1-1 στο Βόλο, Καλαμάτα είπαμε Βόλος 3-1.
1: Όλα τα πάμε.
0: Αστέρα ΑΕΚ 1-1, Κηφισιά 0-0, ΠΑΟΚ 2-0 τον Άρη και Παναθηναϊκός στο Πανετολικό. Να την πει στη βαθμολογία.
1: Να την πούμε. Μετά από 4 αγωνιστικές, ο Παναθηναϊκός είναι στην κορυφή. Έχει το απόλυτο.
0: Άρα είναι ένα αυτοκίνητο 4x4.
1: Μέχρι στιγμής.
0: Τέσσερις.
1: Ο Παναθηναϊκός θέλει να ολοκληρώσει την Κυριακή με νίκη στην Νεάπολη επί της Καλαμάτας, αυτό το 5x5, και να πάει μετά στην διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων, έτσι.
0: Και η άλλη είδηση ποια είναι σήμερα? Είναι η είδηση ότι είναι πρώτος, αλλά η είδηση είναι ότι δεν δέχτηκε γκολ ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, δεν δέχτηκε.
0: Είναι η είδηση.
1: Δεν δέχτηκε γκολ. Σωστό. Σωστό. Ο Παναθηναϊκός, κάτσε να δούμε και τα στατιστικά του. Έχει την καλύτερη επίθεση μαζί με την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Και έχει και την καλύτερη άμυνα μαζί με τον Όφη, την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Μέχρι στιγμής.
0: Η άμυνα είναι 4 μάτς τώρα.
1: Ναι.
0: Η επίθεση μετράει τώρα.
1: Σωστό.
0: Πες τη βαθμολογία.
1: 12 βαθμούς στην κορυφή ο Παναθηναϊκός. Δεύτερος ο ΠΑΟΚ με 9 βαθμούς έχει Όφη και ο Πανετολικός. Στην πέμπτη θέση η ΑΕΚ με 8 βαθμούς. Έκτος ο Ολυμπιακός με 7. Στην 7η θέση ο Άρης με 6 βαθμούς. 5 βαθμούς ο Ηρακλής. Στην 8η θέση, 1η Καλαμάτα με την πρώτη της νίκη μετά από 25 χρόνια, Δημήτρη Μαλεσιώβα, στην επιστροφή της στα μεγάλα σαλόνια, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: 4 βαθμούς.
0: Ναι.
1: 10ο ο Ατρόμητος με 2 βαθμούς. 11ο ο Βόλος επίσης με 2. 2 βαθμούς έχει και η Κηφισιά. Στην πρώτη τελευταία ο Αστέρας με 1 βαθμό. Είναι ο βαθμός που πήρε από την ΑΕΚ. Μέχρι τώρα είχε μόνο ήτες.
0: Ναι.
1: Ένα βαθμό έχει και ο Λεβαδιακός, αυτόν που πήρε απόψε στη Λεωφόρο απέναντι στην Κηφισιά.
0: Άρα, ο Αλαφούζος πήρε τη Super League πρόεδρος.
1: Ναι.
0: Έχει τον Παναθηναϊκό πρωτό. Φτιάχνει γήπεδο, θέλει να πάρει και την Νόβα.
1: Από ό,τι φαίνεται.
0: Τα πάντα όλα.
1: Από ό,τι φαίνεται.
0: Τα πάντα όλα ο πρόεδρος.
1: Ναι. Έχει κάνει και το Sport FM TV.
0: Θα το δούμε αυτό.
1: Τι θα το δούμε. 15 Σεπτέμβρη, μετά τις 15 Σεπτέμβρη μπαίνουν οι βάσεις σιγά-σιγά. Θα πέφτει η πληρωμή, Δημήτρη.
0: Το δεκάρικο.
1: Το δεκάρικο καλά ήταν μέχρι τώρα, παιδιά. Τσάπα.
0: Εμείς δεν μπορούμε να πληρώσουμε, αλλά πληρώνουμε δύο. Την Νόβα και την Κοσμοτέ, παιδιά.
1: Νομίζω θα βρεθεί μια φόρμουλα να πληρώνεις και εκεί κάτι παραπάνω και να είναι στη πλατφόρμα των συνδρομητικών.
0: Πες και την επόμενη αγωνιστική.
1: Επόμενη αγωνιστική είναι η Πέμπτη.
0: Και μετά διακοπή.
1: Και μετά η διακοπή. Μετά τη διακοπή έρχεται ντέρμπι Ιωνίων, να ξέρεις, έτσι.
0: Έχουμε και την άλλη είδηση, ότι ο Ολυμπιακός είναι ήδη στο πλην 5.
1: Ναι. Στο πλην 5.
2: Πώς έγινε αυτό,
1: σε δύο αγωνιστικές, σοπαλία στο Πανθεσσαλικό με τον Βόλο, ήττα στο Καραϊσκάκι από τον Όφη.
0: Για τα, επειδή έχει κάτσει δύο χ.
1: Όχι, ένα χ, μία ήττα.
0: Κάτσε στο Βόλο τι ήρθε.
1: Ένα.
0: Α, ένα χ, μία ήττα, ναι. Ενώ η ΑΕΚ που έχει δύο χ είναι πλην 4.
1: Ναι. Λοιπόν, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Ατρόμητος Κηφισιά και Άρης Ηρακλής, τα δύο παιχνίδια.
0: Θεσσαλονίκη, ναι.
1: Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, το Λεβαδιακός Ολυμπιακός στις 5 νωρίς. Κοίτα εδώ πώς τα έχουν κάνει τώρα. Να μην μπορείς να δεις όλα τα παιχνίδια. Πώς θα έρθουμε να κάνουμε.
0: Και 6 είναι ο Βόλος, ε.
1: Αυτό λέω. Όχι. 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός, 6 Βόλος ΑΕΚ, 7 Όφη Αστέρας, 7,5 Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Πού θα προλαβαίνουμε να τα βλέπουμε όλα, τι θα λέμε στην επόμενη.
0: Ό,τι να είναι, ναι.
1: Θα τα μοιράσουμε τα μάτς.
0: Ναι.
1: Και στις 9 κλείνει η αγωνιστική, η πέμπτη αγωνιστική, με παιχνίδι στο Αγρίνιο, Πανετολικός ΠΑΟΚ.
0: Αλλά μεσοβδόμαδα.
1: Έχουμε κύπελο.
0: Έχουμε κύπελο, τα οποία εγώ θυμάμαι. Ένα μάτς θυμάμαι μόνο. Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Τα άλλα δεν τα θυμάμαι.
1: Έχει και, και φυσικά Παναθηναϊκός, στη Λεωφόρο. Θα δούμε και τα άλλα.
0: Παναθηναϊκός έχει.
1: Ναι, ναι.
0: Πάλι.
1: Πάλι, στη Λεωφόρο. Κάτσε να δούμε το πρόγραμμα αναλυτικά.
0: Αυτό έπαιξαν προχθές.
1: Έπαιξαν πρωτάθλημα.
0: Και πού θα παίξει τώρα, στη
1: Λεωφόρο. Λεωφόρο.
0: Καλό αυτό. Μ' αρέσει.
1: Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Τετάρτη πάντα μιλάμε.
0: Η Νίκη Βόλου σήμερα ήταν σοκ από το Ολυμπιακό Β. Προηγήθηκε να μην έχασε 2-1 και στο τέλος υπήρχαν διαμαρτύρες κατά του Μαλεζά.
1: Η Άσα είχε κάτι φορά όμως. Τη,
0: η Άσα σήμερα ήταν σοκ 3-0 στη Σύρο.
1: Στο πλοίο.
0: Πνίγκα στο καράβι, ναι.
1: Άρης Μαρκό 5 παρατέταρτο. Κηφισιά Παναθηναϊκός 6 παρατέταρτο, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8 και την Πέμπτη, ΑΕΚ Πανσεραϊκός στις 6 παρατέταρτο και πιο νωρίς στις 4.30 Καλαμάτα ΕΛ.
0: Τι θα θέλω να τα κύπελα να μέσα τώρα.
1: Τώρα με link face το κύπελο και στα πρότυπα του Champions League.
0: Καίγεται, καίγεται ο...
1: Έλα, σε μνώσε θέλω.
0: Ναι, δηλαδή καίγεται τώρα η κατάσταση και μέσα τώρα η ΑΕΚ πρέπει να παίξει τον Πανσεραϊκό. Πω, πω. Λοιπόν.
1: Και πάμε. Α, έχουμε και μεσοβδόμαδα. Έχουμε και Europa League. Τετάρτη Ολυμπιακός. Στο Καραϊσκάκι με Γιαγκελόνια. Πέμπτη
0: Γιαγκελόνια.
1: Ναι.
0: Που ο προπονητής Γιαγκελόνια,
1: ναι,
0: κατηγορείται.
1: Γιατί?
0: Ότι έστειλε SMS.
1: Σε ποιον?
0: Στους διαιτητές.
1: Και τι τους έλεγε?
0: Έλεγε, ας πούμε, παίζει ο Φωτιά στην Κυριακή. Και του έλεγε, κύριε Φωτιά, ναι, είναι ο προπονητής Γιαγκελόνια. Σε παρακαλώ, ο Παπαγεωργίου έχει δύο κάρτες. Και... σε παρακαλώ, χρειάζεται τη κάρτα.
1: Δεν ξεκατανόησε.
0: Θα συμπληρώσει τρει.
1: Ναι.
0: Θύμισε εποχέ, αλύσει το εποχέ παράγκα. Λοιπόν, σε παρακαλώ, του λέει, μην το κάνει αυτό.
1: Και... λέει,
0: γίνεται κι αλλού τελικά αυτό.
1: Να με.
0: Λοιπόν, η Αγγελόνια είχε ένα πολύ καλό σεντερφόρ, ένα μαύρο, δυναμίτη. Είναι μια ομάδα τρίτη-τέταρτη Πολωνία, αλλά έτσι που είναι τώρα Ολυμπιακό, θα τα πούμε και αργότερα. Τα πάντα μπορούν να συμβούν.
1: Ναι, ο Ολυμπιακό δεν βγάζει καλό αγωνιστικό πρόσωπο. Φαντάζομαι θα έχει την ευκαιρία ο Μανώλης.
0: Ο Μανώλης πάντως ξεκίνησε με το αριστερό.
1: Με το αριστερό τελείως.
0: Καταρχάς να πω κάτι, κύριε Μανώλη. Έρχεσαι προπονητής στην Ελλάδα. Ο Ολυμπιακός είναι καλά. Και ξεκινάς με το Φορτούνα αριστερό εξτρέμ.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη δηλαδή, εγώ θα σου το πω αυτό, ότι το παιδί αυτό δεν μπορεί εξτρέμ. Έχουν περάσει και τα χρόνια. Δηλαδή, γιατί το κάνεις αυτό?
1: Εντάξει.
0: Όχι, όχι, συγγνώμη. Είναι δυνατόν να πληρώνεις ως προπονητής και ξεκινάς με το Φορτούνι αριστερό εξτρέμ? Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε?
1: Προφανώς.
0: Δεν έχεις το Μαρτίνς.
1: Έχεις το Μαρτίνς.
0: Βάζει το να παίξει το παιδί εκεί στη θέση του.
1: Εντάξει.
0: Το βάζει το 80 για να τρέχει ο Μαρτίνς να προλάβει.
1: Έλατε.
0: Να σώσει τα πράγματα.
1: Έλατε.
0: Δηλαδή, χάνει την αξία του και ο Φορτούνις, χάνει την αξία σου κι εσύ. Δεν το δε καλά.
1: Λοιπόν, να πούμε εμείς ότι, ναι, ο Ολυμπιακός παίζει στις 10 η ώρα τη Τετάρτη με τη Γιαγκελόνια.
0: Όλοι οι άλλοι παίζουν Κύπρο και ο Ολυμπιακός παίζει Ευρώπη.
1: Ναι. Έχει και άλλα παιχνίδια την Τετάρτη για το Europa League. Είδες τώρα με αυτές τις αλλαγές που έχουν γίνει. Τετάρτη είχαμε μόνο Champions League. Τώρα
0: και εμείς.
1: Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη την περασμένη εβδομάδα είχαμε Champions League.
0: Τώρα
1: αυτή την Τετάρτη και την Πέμπτη έχουμε Europa League. 15 Οκτώβρη, στα μέσα του Οκτώβρη ξεκινάει και το Conference.
0: Ναι.
1: Αλλά την Τετάρτη παίζει και η Ομόνια με τη Θέλτα. 8 παρατέταρτο.
0: Πού το θυμήθηκες αυτό?
1: Όχι,
0: επειδή έφυγε ο Χατζηγιοβάνης από εκεί.
1: Έφυγε
0: και...
1: ο Χατζηγιοβάνης. Τον πήρε ο Όφη.
0: Να ο Μανώλης.
1: Ο Μανώλης, ναι, τον βλέπω.
0: Πώς το βλέπεις?
1: Και η Μαρίνα προβληματισμένη.
0: Η Μαρίνα πάντα είναι εκεί, κορυφαία.
1: Ναι. Και την Πέμπτη έχουμε και τους κριτικούς στην League Face του Europa. Τον Όφη που υποδέχεται 8 παρατέταρτο νωρίς. Τη Hoffenheim.
0: Ναι.
1: Σε καλό φεγγάρι και με ψυχολογία εκριτική, ε.
0: Λοιπόν, πρέπει να είναι καταρχάς, ναι. Για να δούμε, ο παίζω.
1: Ποιος?
0: Μπήκε ο Ιωαννίδης μέσα.
1: Σπορτίν. Το βλέπεις? Για να δούμε.
0: Τελείωσε 1-1.
1: Περίμενε. Θα τα βρούμε όλα. Αν είναι σε εξέλιξη, έχει, αν έχει τελειώσει. Όχι, από ό,τι βλέπω είναι στις καθυστερήσεις. 1-1. Η Φαμαλικάο παίζει με 10 ποδοσφαιριστές. Το γκολ το έχει βάλει ο Σουάρες. Άνοιξε το σκορ στο 81 και πότε το φάγανε τον γκολ?
0: Στο
1: πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων.
0: Με αυτό γκολ,
1: ο Ινάτσιο, για να δούμε.
0: Αφού ο Ινάτσιο είναι παίκτης της Sporting. Είναι και αρχηγός ο Ινάτσιο.
1: Και τι έκανε, αυτό γκολ έβαλε?
0: Ναι. Για περίμενε.
1: Περίμενε να δούμε αν έχει πει,
0: ναι,
1: ο Ιωαννίδης.
0: Αυτό γκολ.
1: Λοιπόν, από ό,τι βλέπω,
0: Κατάμο
1: Ιωαννίδης πέρασε στο 64. Στην θέση του Γκονζάβλε.
0: Και έπαιζε απέναντι στον Κούτσια.
1: Απέναντι στον Κούτσια, ναι. Ο οποίος ξεκίνησε βασικός. Για να δω.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Βασικός.
1: Βασικός και έγινε αλλαγή στο 70 ο Κούτσιας.
0: Είμαι σπουδαίος.
1: Είσαι.
0: Είμαι σπουδαίος.
1: Είσαι.
0: Με ρωτάει ένας, τι να κάνουμε αυτό το μάτς? Κοίτα, αφού ήταν στο 80 το μάτς, θα σκοράρουν και οι δύο. Ακούς?
1: Στο 80.
0: Θα σκοράρουν και οι δύο.
1: Ναι.
0: Αφού υπάρχει άγχος.
1: Ναι.
0: Και θα έχουμε και πολλές κάρτες. Και έχουμε και κόκκινη κάρτα.
1: Και κόκκινη. Ναι, κόκκινη, γιατί παίζει.
0: Λοιπόν, τι προτείνω τώρα?
1: Τι?
0: Να πάμε τραγουδάκι.
1: Άντε, πάμε.
0: Και μετά να τα πάρουμε 1-1.
1: Να βάλουμε ένα μαζονάκι που αυτή την ώρα, από νωρίς το απόγευμα δηλαδή, έχουμε την αγρυπνία αυτή. Το...
0: Ναι, πώς χάθηκε, πώς έχασε ζωή.
1: Γίνεται ένας χαμός, δεν ξέρω αν έχεις
0: ζωή του, ρε φίλε. Είδες το ρεπορτάζ πόσο τρέχει σχετικά με αυτό το ιατριό?
1: Ναι, χαμός. Χαμός.
0: Στην αρχή λέγανε δεν προλάβαμε,
1: ναι,
0: δεν ξεκινήσαμε.
1: Από ό,τι φαίνεται, και αφού υπάρχουν εκεί οι κάμερες που έχουν καταγράψει τα πάντα, είχε ξεκινήσει κανονικά και τη διαδικασία. Το σοβαρό περιστατικό έγινε κατά την εξέλιξη της διαδικασίας.
0: Πώς θα γινόταν αλλιώς, ρε φίλε?
1: Και προφανώς τώρα πάνε για κακούργημα οι δύο γιατροί. Έχουν πάρει προθεσμία.
0: Επειδή έχω κάνει πολλές δικές.
1: Ναι.
0: Το τι πάνε και το τι θα καταλήξει.
1: Άλλο, εγώ σου λέω σαν.
0: Ναι, θα δούμε.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό δικηγόρο έχω πάντα δουλειά. Θα
1: σωστό,
0: δούμε. Το θέμα
1: σωστό
0: είναι ένα. Τι έχασε τη ζωή του ο άνθρωπος.
1: Και σε πολύ νεαρή ηλικία, έτσι στα 54 του, ναι, έτη, είχε ακόμα να δώσει.
0: Για ποιο
1: πολλά,
0: λόγο.
1: Και στο λαϊκό τραγούδι, όπου αγαπήθηκε. Και αυτό φαίνεται και απόψε στην Νίκαια. Όποιος, ναι, δει εικόνες για το τι γίνεται.
0: Στο, Αγία Σοφία μου φαίνεται.
1: Νομίζω στο, Αγία... στον προφήτη Λία είναι. Προφήτη. Όχι, κάτσε να το βρω.
0: Η Αγία Σοφία.
1: Θα το βρούμε.
0: Έφυγε από τη ζωή. Αύριο πρέπει να είναι η κηδεία στο τρίτο νοικοταφείο εκεί στη Νίκαια. Ένας άνθρωπος.
1: Στην Αγία Τριάδα. Στην Αγία Τριάδα.
0: Ένας άνθρωπος που αγαπήσαμε όλοι. Ένα καλό παιδί με τα δικά του θέματα. Έχασε ζωή μέσα σε ένα ιατρείο. Παρουσία δύο γιατρών που διάβασα αυτό και δεν το πίστευα, ότι υπήρχε αναζήτηση στην AI για το πώς επανέρχεται ένας ασθενής. Αν μέσα στο ιατρείο ζητάς τη βοήθεια της τεχνολογίας, τι να κάνω, πώς θα επανέλθει ένας ασθενής, τα διπλώματα τι τα έχεις?
1: Έλατε, έλατε.
0: Λυπηρό, τραγικό. Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Sport. Αφήνετε καινό διάστημα. Καταγράφετε το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, την κριτική σας, την αναφορά σας, την είδησή σας, την ενημέρωσή σας, και το αποστέλλετε στο 54160. Νούμερο 2 τρόπος, μέσω Viber, αναζητάτε την Era Sport και γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε. Και ο νούμερο 3 τρόπος είναι η ηλεκτρονική αερογραφία rasport@er.gr. Να αρχίσει η εκπομπή και περιμένουμε, ώστε να κάνουμε μια ωραία συζήτηση μέχρι και 2, με την αναφορά να δούμε πότε θα ανοίξουν οι γράμμες. Αυτά.
1: Είμαστε κοντά, νομίζω.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος. Θα ανοίξω και γράμμες.
1: Λες.
0: Αυτά. Πάμε. Τραγουδάκι, κύριε Μαυριδόπουλε. Πάμε.

0: Συνεχίζουμε. Ερασπόρ είναι η εκπομπή. Μπαλαντέρ, ο Νίκος Μαυριδόπουλος πάντα στην κονσόλα του ήχου. Παναγιώτης Μπάλτας, δημοσιογραφική επιμέλεια. Μαλισκιώβας Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα στην συντροφιά σας μέχρι τις 2. Ορίστε τον Μπιλμπάι Τάξη, είναι τρολάρι, τα βλέπεις. Με τη λίμπαρο, Μπιλμπάι Τάξη. Το διαβάζω γιατί μας δίνει αφορμή να πάμε σε λίγο στο Χρήστο Κοντό.
1: Ναι, ναι.
0: Να μας δώσει ρεπορτάζ, ναι, ναι, από το ΟΑΚΑ για τα όσα δήλωσαν οι πρωταγωνιστές αμέσως μετά την έλεξη του αγώνα. Είπαμε, ο Παναθηναϊκός έκανε το 4 στα 4 στο πρωτάθλημα. Είναι στην κορυφή και μάλιστα σε απόσταση 3 βαθμών από τον ΠΑΟΚ, 4 από την ΑΕΚ και 5 από τον Ολυμπιακό. Οπότε πάμε να μας δώσει στίγμα ο Χρήστος, ναι, σε ό,τι έχει να κάνει με το τρίτο ημίχρονο. Ικανοποίηση στο πράσινο στρατόπεδο. Νομίζω αυτό θα βγαίνει και από τα αποδυτήρια. Έτσι, Χρήστο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Αντιλαμβάνεται κανείς, στο ξέρετε σύστημα για τους αφόρους και τα συζητήρια. Είναι καλό το κλίμα, υπάρχει μια αίσθηση ότι αυτή η ομάδα έχει ψηλό ταβάνι και ότι ακόμα είναι στην αρχή, έχει πολλά πράγματα. Είναι ο Μαγμαϊκός και καταφέρει να κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα στη σεζόν. Οπότε την γνωστή αυτή τη στιγμή, δεν φράει με λίγο δύσκολες προσθήσεις, με πρώτη και διαλέγω ξελοβαθένα αυτή τη στιγμή.
0: Χρήστο, Χρήστο, δεν ξέρω αν μας ακούς. Αν μιλάς από ο hands free, να το βγάλεις και να σταματήσεις κάπου αν είσαι στα μάξι. Γιατί δεν είναι καθόλου καλή επικοινωνία. Θα ξαναμιλήσουμε με τον Χρήστο Κοντό. Θα ξαναμιλήσουμε να μας δώσει έτσι το τρίτο ημίχρονο από το Ολυμπιακό Στάδιο, από την, μετά την νίκη του Παναθηναϊκού επί του Πανετολικού με 3-0.
1: Και άλλο πέναλτι ο Παναθηναϊκός παρατηρώ.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι συζητήσιμο και αυτό.
0: Αυστηρό πέναλτι.
1: Βλέπω
0: αυστηρό
1: ότι τα παίρνει τα πέναλτάκια.
0: Ναι, εντάξει. Εντάξει.
1: Εντάξει. Έτσι. Σιγά σιγά.
0: Πάμε, πάμε και πάλι στον Χριστό. Τώρα, έλα Χριστό.
2: Λοιπόν, έλεγα παιδιά ότι η σεζόν ξεκίνησε πάλι με τη γνωστή γκρίνια, λίγο την αμφισβήτηση, επειδή η ομάδα έκανε δύσκολες προκρίσεις στην Ευρώπη. Αλλά στο τέλος της ημέρας, λίγο πριν από την πρώτη μεγάλη διακοπή πρωταθλήματος, που κλείνει ένα σημαντικό κομμάτι της περίοδου, βλέπω τον Παναθηναϊκό να έχει προκριθεί, να κάνει 3-3, να έχει περάσει στον στόχο που είχε η League Face του Conference League, να έχει κάνει ένα καλό ξεκίνημα με 5 νίκες στις αγχώριες διοργανώσεις, 4 στο πρωτάθλημα, 1 στο κύπελο, να γεμίζει το ρόστερ του με ποιοτικούς παίχτες, να παίζει καλή μπάλα στα τελευταία παιχνίδια. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχει την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα με 10 γκολ, όσο και η ΑΕΚ, και την καλύτερη άμυνα με κανένα δύο ομάδε. Ακόμα έχει γίνει στα 2 γκολ και αυτά τα δύο μπήκαν προς το τέλος των αγώνων σε περιπτώσεις που μια ζεϊνή του να έχει πληρώσει. Γενικά είναι μια ομάδα που καταφέρνει και βάζει του καινούργιου όλο ένα και πιο πολύ μέσα στο παιχνίδι. Και νομίζω ότι η άβρα που υπάρχει είναι πάρα πολύ θετική και το αντιλαμβάνεται κανεί πάρα πολύ εύκολα όταν έρθει για λίγο στο γήπεδο. Θα πει κανείς ότι στα 4 πρώτα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός έχει παίξει τα 3 στη μέτρα του, σίγουρα, και αυτό βοηθάει. Δεν έχει δοκιμαστεί ιδιαίτερα εκτός έδρας, με το Λεβαδιακό έχει παίξει εκτός έδρας. Θα ρεφάρει όμως αυτό το μάτι, γιατί τα επόμενα 2-3 θα έλεγα μαζί με την Κυψιαία το κύπελο είναι εκτός έδρας, οπότε εκεί θα έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης. Έχουμε 2 παιχνίδια Τετάρτη με την Κυψιαία στη Λεωφόρο για το κύπελο και Κυριακή με την Καλαμάτα στη Νεάπολη για το πρωτάθλημα, διακοπή 3 εβδομάδων με την Εθνική και επιστροφή με το κλασικό ντέρμπι πρώτα στον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη. Δηλαδή, ειδικά αυτό το παιχνίδι θα είναι σίγουρα ένα μάτι όπου θα πάει πάρα πολύ ψηλά και εκεί ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να δείξει αν μπορεί να κρατηθεί από την αρχή οδηγός ξεκάθαρα στην κούρσα. Αυτή τη στιγμή έχει, σε σχέση με τους βασικούς ανταγωνιστές, 3 βαθμούς διαφορά από τον ΠΑΟΚ, 4 από την ΑΕΚ, 5 από τον Ολυμπιακό. Όπου και να το έλεγε στο ξεκίνημα τη σεζόν, θα το παίρνει. Δηλαδή, αν το πρότεινε αυτό το λίστρο, θα του πει: πάρ' το αυτό το παίρνει, θα το παίρνει με κρυφά τα μάτια. Το
0: συζητάμε.
2: Είναι πάρα πολύ καλή η εξέλιξη για τον Παναθηναϊκό. Ο οποίο Παναθηναϊκός βγάζει συνέχεια και νέου πρωταγωνιστέ. Είδαμε σήμερα τον Λαϊν να πετυχαίνει το παρτιδικό του γκολ με το φίδρο πάρα πολύ με τον γκολ. Είδαμε τον Καλάμπρη να δίνει γκολ ασίστ, δηλαδή ουσιαστικά αυτό πάσαρε στον Λαϊν για τον γκολ. Κέρδισε και το πέναλτι, εύστοχησε κιόλας, πήρε μόνο την μπάλα και λέει εγώ να εκτελέσω. Γενικά ξεκουράστηκαν πέστε σήμερα. Ήταν δηλαδή η πρώτη φορά που το ξεκίνημα του πρωταθλήματος είδαμε έστω και μια αλλαγή στην δεκάδα. Μέχρι τώρα 3-3 είχαμε τρεις ίδιες δεκάδες με Λεβαδιακό εκτός ΠΑΟΚ και φυσικά μέσα. Η πρώτη φορά που είδαμε τρία καινούργια προσφέροντα στο σπονδό παιχνίδι που σημαίνει ότι θα αρχίσει σιγά σιγά να μπαίνει στη λογική του rotation ο Νίστρουπ. Είχαμε μια εξέλιξη αρνητική με τον Νταμπόρδο, ο οποίος παρότι έτυχε πάλι γκολ, αποδεικνύει αυτό το παιδί ότι είναι ένας πολύ επιδραστικός παίκτης. Χωρίς να είναι ο φοβερός τεχνίτης, ο μεταφωτογράφος, κάποιος όντα ή οτιδήποτε θέλεις βάλει μέσα στην κουβέντα, έχει ένα μαγικό τρόπο να παίρνει πάντα καλές τοποθετήσεις. Έχει μια ηγετική ψυχονομία, είναι μέσα στις φάσεις, είτε θα σκοράρει είτε θα πασάρει για γκολ. Αν διαμάτει τα τελευταία παιχνίδια που έχουν, είναι σε όλα τα γκολ μέσα. Έχει βάλει τρίτο σε σειρά γκολ με το κεφάλι, που δεν είναι και το δυνατό του σημείο, και αυτό γιατί πάντα χώνεται μέσα στη φάση και τα μπουκά του Αργεντίνη και τα μπουκά. Και μπαίνει και διεκδικεί με συνόδρες παίκτες και παίρνει τις κεφάλιες. Υπήρχε μια ανησυχία γιατί αποχώρησε αυτόν τον τραυματισμό. Η πρώτη εικόνα που έχουμε είναι ότι δεν είναι θλάση. Αυτό όμως θα επιβεβαιωθεί αύριο, δηλαδή σήμερα, ουσιαστικά με μαγνητική. Η ενημέρωση που έχουμε με Μαθηναϊκό είναι ότι ένιωσε μια ενόχληση στον προσαγωγό. Δεν θέλει να το ρισκάρει, δεν θα το ρισκάρει τίποτα παραπάνω. Το πιθανότερο μιλάμε για τράβηγμα, αλλά και τράβηγμα να είναι, ουσιαστικά θα χάσει τα δύο επόμενα παιχνίδια. Σίγουρα αυτό με την εκκλησία, δεν νομίζω να το ρισκάρει κατά το βάλει. Ακόμα και αν ο ίδιος νιώσει καλύτερα και πολύ πιθανό και αυτό με την Καλαμάτα. Μεσολαβεί μετά 20 ημέρες διακοπή, δηλαδή ουσιαστικά για ένα μήνα δεν θα τον δούμε τα μπορούμε να τον ξαναδούμε να παίζει στο μάστο των 200 Καραϊσκάκης. Τώρα όσον αφορά τα των συνεντεύξεων, δεν είδα ανεστασίου, δεν πρόλαβα ένα κομμάτι του Μίστρου, που τον τελείωσε λίγο το ρεπορτάζ του Μιλιακή, όπου τι βγαίνει, από εκεί βγαίνει ότι υπάρχει μια αίσθηση ότι η ομάδα είναι και καλό φεγγάρι, έχει πάρα πολλούς παίκτες που βελτιώνονται συνεχώς,

0: έχει μεγάλα περιθώρια βελτίωσης, δουλειά, αυτό το μυστικό, δουλειά και μέσα στο γήπεδο την ώρα του αγώνα αλλά και στις προπονήσεις. Χαρούμενη ατμόσφαιρα στα πολιτήρια, ένας υγιής ανταγωνισμός και μια άβρα θετική να βγαίνει μέσα από τα πολιτήρια με τους παίκτες ο ένας να προσπαθεί να κερδίσει περισσότερο χώρο και περισσότερο χρόνο. Ξέρουμε ότι είναι πολύ μεγάλος ανταγωνισμός. Με κάποια στιγμή ότι έχουμε αυτή τη στιγμή 4 striker που είναι όλοι τους εξαιρετικοί. Δηλαδή είναι ο Τεφέι, είναι ο Λιβάη Γκαρσία, είναι ο Ντέσσερ, είναι ο Ραστόντερ. Παίζουμε 4-4-2 για να βάλουμε τους δύο σου. Δηλαδή να έχουμε δύο να μπαίνουμε στην ομάδα. Δεν είναι και εύκολο να ξέρεις τέτοιο διπέτειο για να παίζει μόνο ένα και άλλοι 4 κάθονται. Γενικά όμως βλέπουμε όμως ότι με την είσοδο του Ντάι άλλαξε σήμερα το σύστημα. Πήγε σε αυτό 4-2-3-1. Έχει μια. Δεν είναι δογματικό ο Μίστρο και αυτό είναι καλό. Γιατί τον βοηθάει να φτιάχνει ενδεκάδες και σπεσαμές ανάλογα με το προφίλ του αντιπάλου και τι ζητάει η ομάδα. Και το momentum της. Και αυτό βλέπεις ότι θα παίξει και 4-3-3 και 4-3-1 και 4-4-2 και 4-1-4-1. Δηλαδή έχει αρκετές εναλλακτικές. Δεν είναι το δωματικό που έχουν άλλοι προπονητές. Έχει μια διάθεση να κρατήσει ένα κορμό, ειδικά στην αρχή, για να μπορέσει να χτίσει πάνω του, γιατί είναι μια ομάδα και νεανική και νέα, με πολλά νέα πρόσωπα. Πιο παλιοί παίχτε Παναθηναϊκού είναι 2,5 χρόνια στην ομάδα. Έτσι, και είναι 2. Δεν είναι πολύ. Που σημαίνει ότι σίγουρα αυτή η ομάδα χρειάζεται μέσα από τα παιχνίδια να αποκτήσει μια ομοιογένεια. Γι' αυτό βλέπουμε ότι κρατάει ένα βασικό κορμό. Σε γενικές γραμμές αυτά είναι τα νέα.
1: Ωραία.
0: Ο κόσμος αρκετός σήμερα, πάνω από 20.000. Ψηφίοι, 23, υπολογίζω. Κάπου εκεί πρέπει να ήταν τα εισιτήρια που κόπηκαν. Θα πει κανείς ενδεχομένως όχι πάρα πολλά. Αλλά αν σκεφτεί κανείς ότι το μάτι ήταν 9.30 ώρα, Κυριακή βράδυ, με τα σχολεία να ανοίγουν αύριο, και πάλι καλά που κυκλώσει ο κόσμος, θα έλεγα. Αν ήταν το μάτι πιο νωρίς, πιστεύω ότι θα είχε πολύ περισσότερο σήμερα.
2: Και να πούμε, Χρήστο, ότι επειδή ο κόσμος του Παναθηναϊκού είναι και απαιτητικός, όσο παίζει, αποδίδει τέτοιο ποδόσφαιρο, φαντάζομαι ο κόσμος θα αυξάνεται στο Ολυμπιακό Στάδιο κατά πολύ.
0: Νομίζω ναι, το έχει δείξει αυτό. Είναι λίγο γκρινιάρης ο κόσμος του Παναθηναϊκού, δεν είναι μόνο απαιτητικός, είναι και γκρινιάρης.
3: Σωστό και αυτό.
0: Αλλά ναι, το δείχνει ότι όταν η ομάδα πάει καλά, θα να την ανταμείβει. Ειδικά στα καλά παιχνίδια γεννήσει. Είναι λίγο σνόμπ βέβαια, δηλαδή πολλές φορές το έχουμε δει αυτό το πράγμα. Να πηγαίνει καλά η ομάδα και να μην πηγαίνει στα πιο εύκολα παιχνίδια. Αλλά μωρέ τώρα, αφού εμείς κερδίζουμε, ξέρω εγώ, την Ίντερ, την Ευρώπη και την Μπαρτσελόνα, τώρα πάμε να πούμε το παιχνίδι με το ακράτητο. Έχει λίγο αυτό το συνοπισμό. Αλλά σε γενικές γραμμές όχι. Νομίζω ότι υπάρχει κέφι φέτος. Είναι ξεκάθαρο αυτό ότι οι οπαδοί έχουν κέφι. Δεν έχουμε ακούσει σε κανένα σημείο της περίοδου, ακόμα και στα δύσκολα, γιατί θυμίζω τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη και τις σερίες οπαλίες εντός έδρας, δεν κέρδισε κανένα παιχνίδι. Και σε αυτό το διάστημα δεν ακούσαμε ούτε μία αποδοκιμασία κατά του Αλαφούζου, που ήταν εξωμοτήρι στα χείλη όχι μόνο των οργανωμένων και πολλών άλλων παδών τα τελευταία χρόνια. Από το παραμικρό, ανάποδο, απλά η out, τα μενευτήρια αρχίζανε. Τώρα βλέπεις ότι έχει αλλάξει το mood, είναι διαφορετική ατμόσφαιρα στην εξέδρα και αυτό βοηθάει πάρα πολύ την ομάδα να παίζει καλαρά και χωρίς άγχος.
2: Και αποθεώθηκε από τους φίλους του Παναθηναϊκού και ο Μεντιλίμπαρ σήμερα.
0: Ναι, στο 87. Ξεκίνησαν οι οργανωμένοι. Τρολάρισμα ήταν αυτό.
2: Ναι, ναι.
0: Με την Λίμπα το έπαιξαν ένα μισό λεπτό, ακούγεται και λίγο τα λογική. Αλλά εντάξει, μέχρι εκεί.
2: Ναι.
0: Δεν είναι κάτι παραπάνω.
2: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια, παιδιά. Καλή
2: συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλή
1: συνέχεια. Για να κλείσουμε το κομμάτι του Παναθηναϊκού, όσον αφορά τα επίσημα, να ακούσουμε μια δήλωση του κυρίου Νιστρούπου, ο οποίος είπε: ζήτησα χρόνο να βελτιώσω την ομάδα. Δεν ζήτησα χρόνο να πάρω αποτελέσματα. Όλοι οι προπονητές θέλουν να παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο. Κάποιες φορές αυτό δεν είναι επιλογή. Στο ποδόσφαιρο, όταν χάνεις ή όταν χάνεις ένα προβάδισμα, τα συναισθήματα είναι έντονα. Έχουμε παίξει μόλις 4 μάτσα από 32. Θα προτιμούσα να μην είμαι πρώτος τώρα, αλλά είμαι πρώτος στο τέλος.
2: Ορίστε.
1: Παίρνουμε αυτοπεποίθηση βέβαια από το αποτελέσμα. Έχουμε καλά αποδυτήρια κτλ. Αυτό είναι ότι λαμβάνει αυτοπεποίθηση ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, έχουμε και ένα μπιφ της αγωνιστικής μεταξύ Ματσάρη και Κέρκεζ.
2: Γιατί, τι είπε ο
1: Ματσάρης. Γιατί δεν του έδωσε το χέρι.
2: Α, δεν του το έδωσε.
1: Και πετάει τη φοβερή ατάκα ο Κέρκεζ. Και πήγα να το χαιρετήσω και δεν με χαιρέτησε. Τι είμαι, λέει, γύφτος.
2: Περίμενε, ποιος δεν χαιρέτησε, ο Κέρκεζ.
1: Ο Ματσάρη το Κέρκεζ.
2: Α, ο Ματσάρη δεν χαιρέτησε.
1: Και λέει ο Κέρκεζ, γιατί δεν με χαιρέτησε, τι είμαι, γύφτος.
2: Ναι.
1: Ωραία, τώρα να έχουμε άλλα θέματα, λέω. Λέω να έχουμε άλλα θέματα. Λοιπόν, δεν είναι ωραία πράγματα αυτά.

0: ακυρώθηκε ένα γκολ του Ηρακλή στο 95.
1: Σωστά ακυρώθηκε.
0: Αλλά νομίζω ότι τον βρήκε τον αντίπαλο στόπερ. Α, θέλα το μένα, αλλά τον βρήκε. Ναι. Τον ανέτρεψε.
1: Ενώ δεν φαίνεται στο πρώτο replay.
0: Μετά,
1: στο live. Καλά. Όταν δεις το replay, βλέπεις ότι τον πατάει.
0: Λοιπόν, Πανετολικός εμφανίστηκε σήμερα.
1: Ο Πανετολικός, εντάξει, είναι μια ομάδα που.
0: Κόσμο είχε.
1: Είχε κόσμο, αρκετό στο ΆΚΑ.
0: 500.
1: Εκεί γύρω στους 500.
0: Κρίμα. Ευκαιρία έκανε.
1: Έκανε και ευκαιρία.
0: Έκανε.
1: Έκανε.
0: Δηλαδή ο Πένια.
1: Έκανε 2-3 τελικές.
0: Ο Πένια λέρωσε το Σορτσάκι.
1: Λόκαρε 2 φορές την μπάλα.
0: Ναι. Εντάξει, να σωθεί πάει.
1: Ναι.
0: Άρα, κλείνουμε το κομμάτι του Παναθηναϊκού, αλλά θα ανοίξουμε το κομμάτι των μηνυμάτων.
1: Για πάμε. Εκεί στο Viber που γίνεται χαμός από ό,τι βλέπω.
0: Καλησπέρα Δημήτρη και Γιάννη. Η ΑΕΚ άδεια από ενέργεια και πολύ άστοχη γενικά. Στην άμυνα αρκετά προβλήματα. Είπαμε ένα στόπ αριστερό δεξί μπακ πίσω στην Τούμπα. Χειρουργείο με βαμβάκι. Δεν έδωσε φάση στον Άρη. Τι έχει πέναλτι ο Άρης και δεν το έδωσε.
1: Δεν έχω δει το παιχνίδι γιατί έβλεπα τον Παναθηναϊκό. Είδα το πρώτο μισάωρο δηλαδή.
0: Να πω τώρα κάτι για την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Ακόμα με το Μουκουτί θα παίζει.
1: Εντάξει, δεν είναι κακός παίχτης ο Μουκουτί. Μην τον υποτιμάς και εσύ.
0: Όχι, αφού πάμε για υψηλό επίπεδο. Δεν θες ένα καλύτερο από αυτόν.
1: Εντάξει.
0: Είδες τι έκανε σήμερα.
1: Το είδα.
0: Τι είδες. Αυτό στο πρωτάθλημα τύπου το έχει γίνει.
1: Όχι, δεν έχει γίνει.
0: Δηλαδή να προσπαθείς να κλωτσίσεις με το ένα και να κλωτσίσεις με το άλλο. Έλα ρε φίλε τώρα, σε παρακαλώ.
1: Δηλαδή, συμβαίνει μου ρε καμιά
0: φορά. Άμα δεν κάνεις εκεί την κέλα, θα πας στο μίκρο να σβηστά να μην θα το πάρεις το μάτσο.
1: Ναι. Ναι, αν πήγαινε στο. Θα το παίρνει σβηστά η άκρη.
0: Και δεύτερο center back πίσω από αυτόν έχει το Βιντά που είναι μεγάλο σε ηλικία. Εκεί δεν έπρεπε να πάρει ένα στόπερ.
1: Έπρεπε να πάρει ένα στόπερ.
0: Αλλά άρχισε τώρα εγκρίνια λίγο για τον Νίκολης, για κάτι αλλαγές, Αριάγκα και τα λοιπά. Δεν είχε το Μαρίν μέσα.
1: Ναι.
0: Είχε το Ζήνη βασικό. Να ξέρει αυτό ο Ζήνη πρέπει να είναι πολύ καλός όταν μπαίνει σαν αλλαγή.
1: Μόνο όταν μπαίνει σαν αλλαγή. Λες, όταν ξεκινάει βασικός δεν έκανε.
0: Ναι. Σπύρο Ιάγκ έκανε 2 δώρα ήδη. Άμα κάνει και τρίτο και αρχίζει. Και δεν άρχισε ακόμα το Champions League να μπει στην ουσία. Έπαιξε ένα μάθημα, αλλά.
1: Ναι.
0: Πού να μπει και να κουραστεί.
1: Ορίστε.
0: Περίεργο αυτό.
1: Ο Καρέτσας το είδες ο φίλος σου.
0: Ποιος.
1: Έκανε τη σέντρα στον Γκένκ Γκάρντι και αποθεώθηκε από τους οπαδούς.
0: Ό,τι έκανε ο Τζόλης πριν από 20 μέρες που πήγε σε ένα μάτς της Μπριζ και έκανε τη σέντρα, τώρα πήγε στο Γκένκ Γκάρντι ο Καρέτσας και έκανε και αυτό τη σέντρα.
1: Δεν πρέπει να γυρίσει και ο Κωνσταντέλιας να κάνει μια σέντρα στον ΠΑΟ.
0: Τώρα έκανε την εγχείρηση μετά. Πάει. Λοιπόν. Λέει ο Θοδωρής, Παναθηναϊκός σημαίνει να μην θυμάται ένας φοιτητής πρωταθλήτρια την ομάδα του, αλλά οι οπαδοί να φωνάζουν ειδικά την τέταρτη αγωνιστική το όνομα του προπονητή που πήρε ντάμπλ αφού τους έριξε 4 στο πρωτάθλημα. Για να το πούμε αλλιώς, οι Ολυμπιακοί μπορούν να φωνάζουν ειρωνικά το όνομα του Αταμάν μετά από αυτά που έπαθε. Αν το κάνει ο Πάο με τον Τιμπιλίμπαρ, είναι κωμικοτραγικό. Σε λίγο θα φωνάζουν και το όνομα του Ρέαμτζουκ, Θοδωρή Κομωτινή. Δεν το πιάνω το μήνυμα, Θοδωρή, ξαναστείλ το.
1: Ρε Θοδωρή, δεν το φώναξαν γι' αυτό. Το φώναξαν για να τρολάρουν τους φίλους του Ολυμπιακού που χθες φώναζαν στο Καραϊσκάκι με τη Λίμπαρ. Δεν το φώναξαν.
0: Και οι φίλοι του Παναθηναϊκού είναι υπέρ του με τη Λίμπαρ. Πώς ήταν οι φίλοι του Ολυμπιακού αφού έχαναν από τον Όφη, τι να κάνουν.
1: Ναι.
0: Δεν είναι.
1: Τα έριξαν στον Βάσκο που έφυγε, όχι σε αυτόν που ήρθε.
0: Όπω τώρα τα ψωμιά θα πουλούνται τζάπα την άρτα. Γιατί ο Ζώης εδώ,
1: ναι.
0: Σας έχω πει, λέει, να κάνω υπομονή φίλοι του Παναθηναϊκού. Μετά τη διακοπή θα δείξει η ομάδα. Γι' αυτό βλέπουμε κάθε αγωνιστική καλύτερο. Δημήτρη, στο 2.60 έπεσε η κατάκτηση του Παναθηναϊκού.
1: Έπεσε.
0: Δεν συμφέρει.
1: Ναι, έπρεπε να τα ποντάρεις από την αρχή. Ζώη, το έχει ποντάρει. Το έχει ποντάρει από την αρχή.
0: Λέει η Δέσποινα, η φίλη μου, τσάπα έφυγε αυτός ο άνθρωπος. Θα αρχίσουν να ψάχνουν αυτά τα σφαγεία επιτέλους.
1: Ναι.
0: Λέει η Δέσποινα. Δεν είναι το πρώτο φαβορί ο Παναθηναϊκός, είναι το μοναδικό. Γελάει, θα κλάψει ο Μανούλης φέτος. Επιτέλους ο Παναθηναϊκός αναβαθμίστηκε. Θα είναι ανταγωνιστής όπως το είπαμε πριν κανένα μήνα. Θα είναι ανταγωνιστής, ρε φίλε, κανονικός.
1: Ναι, εντάξει, και φαίνεται και με την εικόνα του την αγωνιστική.
0: Και θα έχουμε ωραία πράγματα φέτος.
1: Για να δούμε.
0: Γιατί πάνω στην άνοδο του Παναθηναϊκού υπάρχει ένα ταραχή στο Ολυμπιακό και, και στον ΠΑΟ, καταλαβες, ναι. Που κουμπώνει.
1: Έρχονται και τα στραβά αποτελέσματα και στην ΑΕΚ.
0: Ναι,
1: και ο Παναθηναϊκός είναι στο λαφρό τώρα.
0: Τόσα πολλά και το Μαζεράκι με το αμαρτωλό παρελθόν και τα λοιπά. Και καμία κουβέντα για τον Σπύρο Χαλβατζή που αφιέρωσε τη ζωή του για τον ελληνικό λαό. Έφυγε το στέλεχος του ΚΚΕ, ο Σπύρος Χαλβατζής. Εντάξει, ο Μαζονάκης τραγουδιστής, ρε φίλε. Ο κόσμος αγαπά τους τραγουδιστές, δεν αγαπά τους πολιτικούς.
1: Καλλιτέχνη.
0: Είναι.
1: Πολιτική δεν τους αγαπάει, βέβαια.
0: Έχει χορέψει με τόσα τραγούδια του Μαζό.
1: Αλλά να πούμε ότι ο Σπύρος ο Χαλβατζής είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, έτσι. Και όντως έχει αφιερώσει την ζωή του. Ήταν και στην εξορία κατά τη διάρκεια της εφταετίας, ναι. Εκεί στα Ξερονήσια, που ήταν στη Μακρόνησο, νομίζω πρέπει να.
0: Ή στη Γιάρο.
1: Ή στη Γιάρο, στη Μακρόνησο, ναι.
0: Ο Γιάννης Αντρούκας από τον Πόρο, αφού μας καλησπερίζει και λέει: όταν ρωτήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες αν έχουν κάνει ελέγχους και εντόπισαν αυτά τα μηχανήματα για το πλάσμα,
1: ναι.
0: Δήλωσε ότι μάλλον τα είχαν σε ρόδες και τα έκρυβαν. Σε ρόδες, σε ροδάκια δηλαδή. Yeah. Σε ρόλερ, μιλάμε για κατάσταση τραγική. Η επιβίωση στη χώρα είναι θέμα τύχης. Αποτύχει ζούμε. Καλά, στην Ελλάδα εννοείται. Λοιπόν, καινούργιο γήπεδο. Το άλλο το πιάνω. Λοιπόν, είπαμε πρώτη Super League. Mm. Πρώτη σε βαθμολογία. Sport FM TV και Nova.
1: Και Nova.
0: Τα πάντα όλα.
1: Όλα μαζί. Ενώ νέο jackpot, Δημήτρη Μαλεσκιώβα στο Τζόκερ.
0: Γιατί, για ποιον τα λεφτά.
1: Παζεύονται για να τα πάρει εσύ.
0: Να παίξει ο Λαφούζο και ρίξε. Να παίξει ο Λαφούζο και ρίξε.
1: 8,5 εκατομμύρια στην επόμενη.
0: Για τον Αλαφούζο.
1: Ορίστε. Τα πάρει και αυτά. Το τα πάρει και τον Τζόκερ.
0: Τραυματίστηκε, ενώ όλοι έχουν τραυματισμού. Ο Παναγιώτη δεν είχε. Ναι. Τραυματίστηκε τα πόρτα.
1: Ναι.
0: Ο οποίο έκανε κάτι εκπληκτικό. Πρέπει να σκόραρει για τρίτη διαδοχική φορά με κεφάλι.
1: Ναι, απίστευτο.
0: Σωστό.
1: Απίστευτο.
0: Νίκη Βόλου.
1: Νίκη Βόλου και Φυσιά.
0: Και Φυσιά και Πανετολικό.
1: Και Πανετολικό.
0: Απίστευτο.
1: Απίστευτο και στον ΠΑΟΚ νομίζω. Δεν έβαλε γκολ με κεφαλιά.
0: Με πένα, όχι.
1: Περίμενε. Νομίζω με κεφαλιά σκόραρε όταν. Σκόραρε. Περίμενε. Τα μπόρδα.
0: Όχι, μωρέ.
1: Δεν σκόραρε.
0: Όχι, μωρέ.
1: Σίγουρα.
0: Και από τα μπόρδα με κεφαλιά.
1: Εν πάση περιπτώσει έφυγε από τον αγωνιστικό χώρο νωρίς. Θα δούμε αύριο, φαντάζομαι θα έχουμε τις εξετάσεις που θα κάνει και αν τελικά θα απουσιάσει από τις, ναι, αγωνιστικές υποχρεώσεις. Αν θα απουσιάσει ουσιαστικά από το παιχνίδι με την Κηφισιά την Τετάρτη για το κύπελο και την Κυριακή στο παιχνίδι με την Καλαμάτα στη Νεάπολη.
0: Η Καλαμάτα τι κάνει, τουρνέ.
1: Τουρνέ, μέχρι να γίνει παραλία, τουρνέ κάνει. Έχει παίξει στο Κολοκοτρώνη, στην Τρίπολη. Έχει παίξει το Περιστέρι, θα πάει στη Νεάπολη. Μέχρι να αποκαταστήσει. Πολύ κόσμο σήμερα. Πάνω από έχει οι φίλοι τη Μαύρη Θήλα ήταν στο Περιστέρι.
0: Α, ήσουν εκεί.
1: Εκεί ήμουν, εγώ το μετέδωσα.
0: Η καρέκλα είναι εκεί, θα πάω την Τετάρτη. Είναι
1: μια χαρά είναι η καρέκλα.
0: Είχε τεχνικό.
1: Όχι, μόνο μου.
0: Γιατί, τα καταφέρει μόνο σου.
1: Μπορώ και μόνο μου.
0: Λοιπόν, καλό μήνα από Κοζάνη.
1: Καλά που λέει.
0: Καλό μήνα από Κοζάνη. Αντώνη Παναθηναϊκό. Συμφωνώ μαζί για το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό το οποίο λέτε, αλλά δεν συμφωνώ με τη λέξη που χρησιμοποιείται για κόσμο. Καταλαβαίνει, αλλά καλή συνέχεια και είστε αχτύπητοι. Καλώ ήρθατε, κύριε Κο.
1: Τι κουβέντε είπαμε και καταλαβαίνει, αλλά ο κόσμο.
0: Όχι, λάθο. Τώρα. Το έχει σβήσει. Λοιπόν. Τάσο Αβραμίδη. Αναστάσιο. Τελικά το πρωτάθλημα πάει στον Παναθηναϊκό όχι γιατί έχει καλή ομάδα, αλλά γιατί το θέλει το πολιτικό σύστημα. Όχι, μωρέ, σιγά, μωρέ. Πότε πρόλαβε αυτό. Του δίνουν πέναλτι, του χαρίζουν κόκκινες, δεν φορτώνει κόκκινες σε αντιπάλους. Γενικά ένα χάιδεμα για το αυτό, ένα σπρόξιμο. Ό,τι είναι ακρίβως δεν ξέρουν. Θα προσγειωθούν ανώμαλα. Λέει, να είμαστε αντικειμενικοί, λέει.
1: Ο Τάσος.
0: Λέει ο Τάσος.
1: Ναι.
0: Καλημέρα κύριοι, σας ακούω από Πρωτόπαπα Ιωαννίνων.
1: Έλα ρε Πρωτόπαπα Ιωαννίνων.
0: Πήρατε στο κρασί μου.
1: Μια χαρά.
0: Ένας απλός Παναθηναϊκός. Μου φαίνεται τώρα έχουν
1: χαλαρώσει.
0: Έχουν έρθει οι Παναθηναϊκοί στο προσκήνιο.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Είδες, είναι χαλαρός τώρα και πίνει το κρασάκι.
0: Στον Πρωτόπαπα.
1: Στον Πρωτόπαπα των Ιωαννίνων.
0: Άραγε εκεί θα έχει πάει ο Πρωτόπαπα ο υπουργός, δεν ήταν.
1: ο πρωτόπαπας από εκεί ήταν.
0: Δεν ήταν υπουργός του Πασόκ.
1: Υπουργός ήταν.
0: Ναι.
1: Και κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Ότι ο πρωτόπαπας στον πρωτόπαπα το χωριό του στα Γιάννα.
1: Μόνο και μόνο από περιέργεια πρέπει να έχει πάει, ρε παιδί μου.
0: Λοιπόν. Για Παναθηναϊκό δεν θα πω, λέει σήμερα ο Σάκης. Χαλαρό στη ζωή, είναι λίγοι και λίγοι, τα έχουμε πει αυτά. Όπω τώρα έχουμε το μήνυμα του Κώστα.
1: Να τον καθηγητή.
0: Θα είναι μεγάλο, μικρό.
1: Ναι, μεγάλο είναι, μεγάλο. Κάτι για το Σαρελάκο. Κάτι ήξερε, λέει, ο Παγάς Σαρελάκος. Και πήρε σύνταξη, τα είδες. Τα μυρίστηκε ο Σαρελάκος.
0: Προνόησε ο Σαρελάκος. Ναι. Σου λέει, αυτό δεν γίνεται.
1: Ναι, δεν μπορεί να είμαι εδώ όταν θα πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Κατάλαβε.
0: Ο Ολυμπιακός είναι μια κλασική ευκαιρία. Σύντομα βλέπω να αλλάζει και προπονητή. Και εγώ το βλέπω. Στο μείον 5 νωρίς και είναι 13 Σεπτεμβρίου, προβλέπονται και άλλες γκέλες. Φόρτσα Νίστρου, φόρτσα Παναθηναϊκός. Για αυτούς που δεν μπορούν να αντέξουν τον Παναθηναϊκό, να κερδίζει και να είναι ο πρώτος, λίγο ξυδάκι. Η σόδα γιατί, ξυδάκι, σκέτο, θέλει και σόδα.
1: Πότε ανοίγουν οι γραμμές, λέει.
0: Ναι, συγγνώμη. Λέει λίγο ξυδάκι και σόδα, γιατί το ξυδάκι πάει με σόδα.
1: Όχι, το ξύδι δεν πάει με σόδα. Η σόδα είναι για τη χώνεψη. Το ξύδι...
0: Κύριε Μαυρδοπουλέ. Τραγουδάκι, να δούμε και τα άλλα μηνύματα γιατί είναι πολλά και επαναρχόμαστε, μη φύγει κανείς, γιατί, πώς το λένε, να αφιερώσουμε χρόνο, ναι, και στο Πάο Κάρης.
1: Εσύ το είδες το Πάο Κάρης.
0: Φίλε Γιάννη, το πρόλαβα από τον Αύγουστο στο 6.50.
1: Ορίστε.
0: Ναι, όταν ήταν τέταρτο φαβορί Παναθηναϊκός και το είχα πει, ναι, μου το έχεις πει όντως. Την Κυριακή πάλι θα έχουμε θέματα στο Βόλο και τη Λιβαδιά.
1: Έχει Βόλο ΑΕΚ και Λεβαδιακός Ολυμπιακός.
0: Α, πάλι παίζει η έξω ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Οχ, οχ, οχ, οχ.
1: Και οι τρεις.
0: Η ΑΕΚ θα έχει παίξει μόνο κύπελο.
1: Ναι. Περίμενε.
0: Θα έχει παίξει με τον Μπασρέκο.
1: Από το Big Four μόνο ΠΑΟΚ παίζει εντός. Υποδέχεται την Καλαμάτα. Τη... Όχι, τι λέω.
0: Όχι, βρε, φίλε.
1: Περίμενε, πήγα μπροστά εγώ.
0: Ο ΠΑΟΚ παίζει το Αγρίνιο.
1: Πήγα μπροστά. Ο ΠΑΟΚ.
0: Στο Αγρίνιο.
1: Στο... Άρα όλοι έξω παίζουν. Ε?
0: Ολυμπιακός στη Λιβαδιά.
1: Όλοι
0: ο
1: έξω.
0: Ο Παναθηναϊκός, η νίκια είναι έξω η νίκια.
1: Η νίκη είναι έξω, ναι.
0: Έλα τώρα.
1: Εκτός έδρας παίζει.
0: Εκτός έδρας, στην Αθήνα είναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά έχει κόσμο η μαύρη θύελα. Δηλαδή μπορεί να κάνει μια μετακίνηση καλή. Δεν
0: μπορεί
1: παίζει.
0: Να μην, άμα θέλει να μην δώσει εισιτήρια στον Παναθηναϊκό.
1: Μπορεί και να μην δώσει εισιτήρια στον Παναθηναϊκό.
0: Εσύ αν είσαι Καλαμάτα, θα δίνει. Όχι, βέβαια.
1: Αν ήμουν Καλαμάτα και κοίταγα το οικονομικό μου συμφέρον.
0: Έχει λεφτά ο Πρασάθερ.
1: Έχει λεφτά, εντάξει, αλλά. Και είναι και πιο κοντά στο άρμα του Ολυμπιακού, να το πούμε αυτό.
0: Και γιατί να το δώσει τα εισιτήρια για να χάσει πιο εύκολα.
1: Αλλά να μην δώσει.
0: Βέβαια, εγώ δεν θα δει.
1: Νομίζω θα δώσει. Και θα πάρει κιόλα στο δεύτερο γύρο.
0: Ναι. Κύριε Μαυρδόπουλε, δικό σας. Η ώρα είναι μία, φίλες και φίλοι. Επανερχόμαστε, μην φύγει κανείς.
2: Η ώρα είναι μία.

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα sport.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε 1:05 λεπτά η ώρα. Α, και ο Τζόρτζο Διαμαντής μας έχει στείλει το μήνυμά του. Γεια σου Γιώργο. Ο Νίκος ο Μαυριδόπουλος είναι στην κονσόλα του ήχου. Παναγιώτης Μπάλτας, δημοσιογραφική επιμέλεια. Δημήτρης Μαλισιώβας, Γιάννης Παπαγεωργίου στην συντροφιά σας για μία περίπου ώρα ακόμα. Τι διαβάζεις με τόσο προσήλωση?
1: Διαβάζω ότι η συζήτηση των φίλων της ΑΕΚ ότι εφόσον Τετάρτη με τη Λας Κλίντς ο Μάγερ ήταν πάρα πολύ καλός, δεν μπορούσε να ήταν το ίδιο πολύ καλός Σαββατοκύριακο. Προπονημένοι οι παίκτες.
0: Ναι.
1: Και τι θα κάνεις τώρα, θα κάνεις rotation συνεχώς?
0: Πρέπει να γίνεται το rotation.
1: Έχει rotation. Άρα πως είχε το Μαρίν στον πάγκο και βάλε τον Αριάγκα.
0: Αλλά είναι μια απαιτητική βραδιά, συγγνώμη, χρονιά για την ΑΕΚ έτσι κι αλλιώς. Λόγω του ότι θα παίζει και συνεχόμενο παιχνίδια, πρωτάθλημα, κύπελο, Champions League. Και μάλιστα το Champions League είναι ένα πρωτάθλημα υψηλών, ένα μίνι πρωτάθλημα υψηλών απαιτήσεων, έτσι. Έχεις να αντιμετωπίσεις πολύ δυνατούς αντιπάλους, πολύ ισχυρές ομάδες. Καταλαβαίνεις ότι χρειάζεται το rotation, δεν βγαίνει αλλιώς.
1: Όλα αυτά τα λέμε γιατί ο Μουκουντή έκανε ένα κοντρόλ του
0: σπορτάζου.
1: Ούτε στο πρωτάθλημα τύπου δεν γίνεται αυτό το κοντρόλ.
0: Έχει σφαγωθεί με το Μουκουντή.
1: Τα στόπερ απαγορεύεται να μην ξέρουν μπάλα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, ρε φίλε. Να κρεμάσει την ομάδα σου. Δεν γίνεται αυτό να πάει κλωστής με το ένα και να το βρεις με την άλλη.
0: Σωστό.
1: Είχα να το δω αυτό πολλά χρόνια. Θυμάστε τι είχε κάνει πρόπερση με τον Ιωαννίδη?
0: Ναι.
1: Το θυμάμαι. Δεν θα ξεχνάμε αυτά.
0: Ναι,
1: άρα το παιδί έχει έφεση στις γκέλες.
0: Εντάξει, τώρα μου είπες πρόπερση με τον Ιωαννίδη και μία τώρα. Γενικά όμως.
1: Εμπνεύστοσυνή.
0: Παιδί μου, το τελευταίο 1,5 χρόνο είναι από τα.
1: Έπρεπε λοιπόν να βρει άλλο στόπερ. Βάλ τον στον πάγκο.
0: Ναι.
1: Να είναι δεύτερος. Αφού ο Ρέλβας δεν κάνει γκέλες. Έτσι δεν είναι?
0: Μπορούσε να κάνει άλλη μια μεταγραφή.
1: Πάμε τώρα στα στόπερ. Ο Πάουκ σου είπα θα βελτιωθεί.
0: Ναι.
1: Έφερε έναν aggressive stopper από την Κρασνοντάρ, τον. Ναι.
0: Και έχει και ένα
1: Κώστα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά έχει και ένα πιτσίρικα.
1: Αμέσως, πρόσεξε. Ναι. Κάλυψε τις αδυναμίες του αργού Μιχαηλίδη.
0: Ναι.
1: Γιατί πριν ήταν που ήταν αργός και ολοστόντο. Είδες, έβγαλε φωτογραφία του Λιβάη Γκαρσία.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, ο τραυματίας είναι ο Χατζηδιάκος. Αμέσως δηλαδή βελτιώθηκε η κατάσταση. Στα στόπερ απαγορεύονται τα λάθη.
0: Ναι.
1: Γιατί είσαι μπροστά στον τερματοφύλακα. Δεν γίνεται να κάνεις λάθος, θα το πληρώσεις.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, και να περάσουμε σε αυτό το παιχνίδι τώρα που.
0: Στο πάω καρές.
1: Είδες λοιπόν ότι χωρίς να παίξει μπάλα έπρεπε να το πάρει το μάτι και το πήρε. Ήταν η πρώτη φορά που ο ΠΑΟΚ αισθάνθηκε καλά, γι' αυτό και στο τέλος το πανηγύρισαν με τους οπαδούς τους. Το χρειαζόταν πάρα πολύ, δεν γινόταν να μην πάρει αυτό το παιχνίδι και θέλει να πάει γι' αυτό στη διακοπή να κάνει το 3-3. Δηλαδή έκανε σήμερα το 1-3, θέλει να κάνει την Τετάρτη στον Ατρόμητο το 2-3 και μετά να πάει στο Αγρίνο την Κυριακή να κάνει το 4-3, να ξεκουραστεί, να έρθουν όλοι οι παίκτες, να εισέλθει και ο Γιάκητς που πήρε σήμερα λίγο χρόνο συμμετοχής. Να μπει και ο Μπαντζάο σεντερφόρ και να έχουν μια ροή καλύτερη για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες του πρωταθλήματος. Δεν έχει Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι θα έχει λιγότερους τραυματισμούς, λιγότερα τυχαία αποτελέσματα. Έχει μια εβδομάδα να προπονείται.
0: Ναι.
1: Μεγάλη υπόθεση. Ενώ όλοι οι άλλοι θα έχουν κάθε εβδομάδα είτε κύπελο είτε Ευρώπη. Ψάχνω να βρω και τις δηλώσεις του προπονητή να δω. Δεν ξέρω αν τις βρήκες. Να βρω του λύση λίγο, να δω τι είπε. Γιατί και αυτός είναι νέος και καταλαβαίνεις ότι αυτές οι νίκες είναι θετικές για τον ίδιο.
0: Ναι, ναι, γιατί κόβουν λίγο την μουρμούρα, δίνουν ψυχολογία και σε αυτόν και στην ομάδα. Πριν βρεις δηλώσεις, να πω ότι πριν από λίγο ο Σάσα Σβέρεφ κατέκτησε το Αμερικανικό
1: Open.
0: Το πήρε.
1: Ναι.
0: 3-1 επικράτησε του Μπεν Σέλτον.
1: Στεναχωρέθηκε για το γυναίκα, για τις γυναίκες.
0: Γιατί? Που έσπασε η
1: Σαμπαλέγκα.
0: Γιατί
1: στεναχωρέθηκε η Σαμπαλέγκα. Είμαστε με Σαμπαλέγκα γιατί?
0: Την έσπασε η ρακέτα.
1: Την έσπασε και βρήκαν οι Αμερικανοί τρομεροί το 23 που είχε χάσει πάλι στο Open.
0: Ναι.
1: Ένα πλάνο μέσα από τα ποδήρα που την ξανάσπασε τη ρακέτα.
0: Ξανάσπασε.
1: Αλλά δεν το έκανε μόνο ο Στέφανος.
0: Όχι.
1: Εμείς είμαστε με Σαμπαλέγκα γιατί ο δεσμός της, ο Αραβωνιάρης, είναι Έλληνας.
0: Μια χαρά η κυρία Ζαμπαλένκα, η Δεσποινίδα Ζαμπαλένκα, ναι. Γιατί δεν είναι παντρεμένη.
1: Ναι.
0: Ενώ όλα αυτά τώρα τα σπασίματα τα έχουν πάρει, γιατί και η Ζαμπαλένκα και ο Τσιτσιπάς έχουν παρακολουθήσει πολύ Μπάκενερ, ο Δημήτρη Μαλισκόβα, που παρακολουθούσε εσύ.
1: Ζαμπαλένκα δεν έχασε μόνο από τη Ριμπάκινα ένα μάτς. Έπεσε πρώτη φορά από το νούμερο 1 στο νούμερο 2.
0: Είναι και αυτό, είναι και αυτό.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Να δούμε λίγο δηλώσεις του κυρίου Λύση. Είπε ότι αυτή τη φορά είχαμε το πάθος που δεν το είχαμε στα προηγούμενα παιχνίδια. Έχουμε περισσότερες λύσεις. Είναι αυτό που χρειαζόμαστε όλοι οι παίκτες. Είναι σημαντικοί και ο Ντιέγκο Κώστα και ο Τάισο και ο Ούγκρισις και ο Πέλκας. Αν θυμάστε, στην προετοιμασία παίζαμε πολύ καλά, αλλά είχαμε δύσκολα παιχνίδια με νέους παίκτες. Πολλές προπονήσεις και πρέπει να δουλέψουμε για το χτίσιμο της ομάδος. Όταν έχουμε την μπάλα πρέπει να βελτιωθούμε, γιατί πολύ καλή παρουσία του Ζίβκοβιτς. Να πούμε ότι σήμερα ο Ζίβκοβιτς έκανε το πρώτο του καλό παιχνίδι φέτος. Ναι. Μίλησα με τον Ζήλε πολλές φορές, κάθε εβδομάδα μιλάμε, είναι ένας έξυπνος παίκτης. Μου αρέσουν οι παίκτες που είναι ανταγωνιστικοί. Με τον Παναθηναϊκό, όταν τον έκανα αλλαγή, ήταν καθαρά απόφαση τακτικής. Όταν κάνω αλλαγή τακτικής, δεν πρέπει να κοιτάξω ποιον αριθμό φανέλας φοράει ο καθένας. Μπορώ να πάρω και λάθος αποφάσεις. Και ένας κάπτεν και αρχηγός διαλέγει το σωστό δρόμο. Κανένα παράπονο, καμιά δικαιολογία. Το έκανε μπλα μπλα πολύ, γιατί τον είχε αποσύρει, γιατί δεν ήταν καλός. Για την παρουσία του Σαββίδη στην προπόνηση, είναι φανταστικό όταν ο πρόεδρος έρχεται στην προπόνηση να μας μιλήσει. Κατηδίαν η ομιλία ήταν σημαντική, γιατί είναι ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ και όσον αφορά την επόμενη μεταγραφή, λέει, θα δούμε. Λοιπόν, σημαντική είναι και για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πρέπει να συνέλθει, πρέπει να μάθει να παίζει χωρίς τον Κωνσταντέλια. Δύσκολο αυτό, θα του πάρει χρόνο. Αφού δεν έχει Ευρώπη, έχει την ευκαιρία να είναι ανταγωνιστικός. Μέχρι πόσο θα το δούμε αυτό. Ο Άρης, καλό υλικό, κοντρολαρισμένοι παίκτες, πάλι σαν κάτι να του λείπει.
0: Ναι.
1: Έχει παράπονα βέβαια ο Άρης, τα εξέδωσε και στο Instagram για τον Λανουά, για κάποιες κάρτες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά νομίζω το πέναλτι ο διαιτητής απαράδεκτος. Δηλαδή έρχεσαι από την Ιταλία, σε φέρνουν και χάσεις το πέναλτι.
0: Έλατε.
1: Δηλαδή τι περιμένεις. Ήρθες να πάρεις 5.000 όλα τη Ρωμένα, είναι στα 2 μέτρα και εσύ βλέπεις κόρνερ αντί για πέναλτι. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
0: Είχαμε τα παράπονα από τον Άρη, μια είδηση που έρχεται
1: τι?
0: Από τον Ηρακλή πριν από λίγο στην εκπομπή Μόνο Μπάλα του Sky. Έκανε παρέμβαση ο Παναγιώτης Μονενβασιώτης, ο οποίος τα έχωσε χοντρά.
1: Τι, για πες.
0: Τοποθετήθηκε δημόσια για τα όσα έγιναν στο παιχνίδι χθες του Ηρακλή με, με τον Ατρόμητο. Στάθηκε σε φάση που θεωρεί ότι αδίκησαν την ομάδα τους, κάνοντας λόγο για σοβαρά λάθη και ζητώντας πλήρη διαφάνεια στις συνομιλίες διαιτητή και ΒΑΡ. Να ακούμε τι λένε, κατάλαβες.
1: Ποιος ήταν ο διαιτητής? Ο Κατόπης.
0: Ο Κατόπης, ναι, ο Κατόπης.
1: Νεαρός είναι, θα κάνετε λάθη του.
0: Λοιπόν, ήμουν αρκετά επικής στις δηλώσεις μου μετά το παιχνίδι. Είχαμε ξεκάθαρη κλοπή 2 γκολ, γιατί στο χθεσινό παιχνίδι δεν είχαμε μια απλή αλλίωση αποτελέσματα, σου είχαμε απώλεια 2 βαθμών. Ο διαιτητής κ. Κατόπης φάνηκε ότι είχε πρόθεση, έδινε εύκολες κίτρινες κάρτες στους παίκτες του Ηρακλή, αντίθετα δεν έδινε κάρτες στους αντιπάλους. Ηθικός αυτούργος ο Ζαμπαλάς και εκτελεστής ο κ. Κατόπης. Έχουμε κάνει μια σειρά από ενέργειες, θα ζητήσουμε τις συζητήσεις ανάμεσα σε διαιτητή και ΒΑΡ να μην αλλάξει κάτι στις συνομιλίες και θα κινηθούμε ανάλογα. Έχουμε ζητήσει την αποβολή των διαιτητών, δεν έκαναν λάθη, θα τα ξανακάνουν αυτά. Θα το ξανακάνουν αυτό που έκαναν, είναι επικίνδυνοι. Ενώ, να και είδηση, θα ζητήσουμε ξένους διαιτητές για τους αγώνες στο Ηρακλή. Θα ζητήσουμε ξένους διαιτητές για όλο το πρωτάθλημα στο μέλλον.
1: Δεν γίνεται αυτό. Η Πάερα λέει: έβγε Λανουά, κάτι ήξερε και έζησε στον κόλλο. Αρχίσανε τα έργα.
0: Ορίστε.
1: Γρηγορίου, δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται με τη διαιτησία. Ράτσιτς του Άρη, υπήρχαν δύο κόκκινες, αυτό σου λέω, γι' αυτό διαμαρτύρονται. Έχω ακόμα αίμα στα πόδια μου. Για ποιες φάσεις λέει?
0: Δεν έχω δει τις φάσεις. Εσύ παρακολουθείς
1: το πρώτο μήχρονο, το είδα. Το άλλο
0: μετά
1: το άκουσα ηχητικά. Όχι μόνο ηχητικά. Αν κάποιος φίλος έχει δει τις φάσεις του Άρη που διαμαρτύρεται, να μας το πει. Δεν την έχω δει. Αλλιώς θα τα κάνουμε αύριο αυτά με το καλό. Που θα έχουμε το χρόνο να δούμε όλες τις φάσεις όλων των αγώνων και να κάνουμε την ανάλυση μας, τη συζήτησή μας, γιατί πρέπει να είμαστε δίκαιοι προς όλα.
0: Ναι.
1: Λέει ο Νόντας, Εγώ σήμερα στο γήπεδο άλλα είδα. Τι αναταράξει έχει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει αναταράξει πάρα πολύ, αφού οι φίλαθλοί του ζήτησαν να φύγει ο Σαββίδης. Δεν είναι κάθε μέρα αυτό. Ναι. Αυτό είναι μια αναταράξη. Πρέπει να δουν τι θα γίνει.
0: Σωστό.
1: Πολύ σοβαρό το θέμα. Γιατί όταν το ζήτησε η Θύρα 7, μετά από τις μέρες έφυγε ο Μιτιλίπαρ.
0: Ναι.
1: Πάμε. Σακελαρίο. Καινούριο γήπεδο και σεντόνι Champions League του χρόνου.
0: Σου λέει θα μπούμε στο καινούριο γήπεδο, ναι, και θα κουνήσουμε και σεντόνι.
1: Ναι. Απαντάει ο κύριος από τον πρωτόπαπα Ιωαννίνων. Ναι. Όχι, δεν έχει πάει, λέει ο κύριος πρωτόπαπα.
0: Γιατί εκεί ψηφίζουν κουκουέ. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Παίρνουμε να βρούμε τα αποτελέσματα.
1: Νίκος, 13. Σχετικά με το πέναλτι πέρα του Παναθηναϊκού, όταν έχει κατοχή 60 και σε κάθε παιχνίδι, πάντα δημιουργεί ευκαιρίε. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει και επαφή. Οπότε κατά μένα είναι φυσιολογικό. Ναι, εννοείται. Όταν είσαι στο μονότερμα. Απλώς γιατί ακούστηκα φορέως ότι δεν ήταν πέναλτι.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει τώρα, δεν πειράζει. Επανέρχεται ο Κώστας και μας συνδέει το ξύδι με τη σόδα.
0: Πώς το συνδέει?
1: Ότι η σόδα είναι για τη χώνεψη.
0: Να, ωραία.
1: Γιατί το ξύδι αφρίζει.
0: Μια χαρά.
1: Στο άλλο ερώτημά σου, Κώστα, θα μπορούμε να απαντήσουμε στο τέλος της εβδομάδος. Η Ευαγγελία. Μην βιάζεται να βγάλετε πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού. Και πέρσι λέγαμε για ΠΑΟΚ. Στο τέλος δεν πήρε τίποτα. Ναι, ο ΠΑΟΚ μέχρι το Μάρτιο ήταν το σούπερ φαβόρι. Μετά εξαφανίστηκε. Δεν ξέρω τι συνέβη. Δεν σας συμβεί το ίδιο και με τον Παναθηναϊκό? Τώρα όμως λέμε. Τώρα είναι καλά.
0: Ναι, τώρα είναι πάρα πολύ καλά.
1: Δημήτρης. Τελικά δεν τα πήγε καλά ο Μανώλης. Ναι, ο Μανώλης.
0: Δεν ξεκίνησε καλά.
1: Ο Μανώλης, αφού ξεκινάει με αριστερό εξτρέμ του Φορτούνη, τι να πάει καλά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ο Φιλ, σοβαρεύτηκε.
0: Μήπως του είπαν ότι ο Μιτιλίπαρ δεν έβαζε το Φορτούνη και υπήρχε γκρίνια που δεν παίζει ο Φορτούνης και σου λέει κάτσε να τον βάλω, βάλ τον αριστερό εξτρέμ.
1: Το αποδέχομαι αυτό που λες.
0: Ναι.
1: Πήγε να κερδίσει,
0: ναι,
1: μια μονάδα τη ομάδα, ότι ναι, να φίλε, εγώ εδώ είμαι.
0: Σωστό.
1: Αλλά ο Γιάρεψουν τώρα που επανήλθε δεν θέλει τον χρόνο του.
0: Βέβαια θέλει τον χρόνο του. Ένας παίχτης που ήταν 100% φευγάτος. 100%.
1: Και επίσης δεν μου άρεσε αυτός ο δεξιός οπισθοφύλαξης.
0: Δεν σ' άρεσε?
1: Δεν είδα κάτι ιδιαίτερο. Καλύτερος ο Σάλιακας.
0: Ναι, και εμένα μου αρέσει πολύ ο Έλληνας, ο Σάλιακας.
1: Δεν είναι καλύτερος?
0: Ναι, είναι, παιδί μου. Τον είδα. Σε ποιο παιχνίδι τον είχα δει?
1: Στο προηγούμενο.
0: Στο προηγούμενο με τον Βολό. Στο Παλαιστινιακό.
1: Φοβερό. Το ξύδι με τη σόδα φτιάχνουν καταπληκτικό καθαριστικό για τα σιφόνια.
0: Ορίστε.
1: Που άνοιξα το σιφόνι προχθές.
0: Ναι.
1: Είχε περούκα μέσα.
0: Έβαλες ξύδι με σόδα.
1: Περούκα. Αφού είναι τρία κορίτσια.
0: Βάλε ξύδι. Ναι, εντάξει, πέφτει το μαλλί, στον μπάγιο.
1: Ναι, για τις ομάδες λέω. Πάω κάθε παιχνίδι, γίνεται καλύτερο. Η ΑΕΚ από μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη πάλι 1-1. Μάλλον αδειάζουν οι παίκτες. Θέλει πιο πολύ rotation. Ο Ολυμπιακός μπαίνει σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Ώρα να πληρωθούν τα σοβαρά διοικητικά λάθη. Όφι, σταθερά πολύ καλός. Πάω Κάρης, δεν βλέπω ένα λεπτό. Δύο ομάδες ακουτσάρισες. Και ό,τι να είναι, Ήρα, συνεχής γκρίνια, ματσάρα και διαιτησία, μάλλον καλύπτει τα δικά του λάθη. Έκανε μια πλήρη ανάλυση ο κύριος Στάθος.
0: Σε διακόπτω για να σου διαβάσω δήλωση Γιάννη Αναστασίου. Δεν θυμάμαι όσα χρόνια είμαι στην Ελλάδα ο Παναθηναϊκός να έχει τέτοια ποιότητα.
1: Φίλε, 50 εκατομμύρια είπαμε.
0: Πετάει και τη σπόντα, γιατί ήταν και αυτός προπονητής, αλλά τόσα λεφτά δεν είχαν να παλευθεί.
1: Τότε.
0: Τότε ήταν η περίοδος των μνημονίων.
1: Έτσι. Πέρασε δύσκολα το Γιάννης. Λοιπόν, έχουμε και τα αποτελέσματα του κυπέλλου Αριστεχνών.
0: Για πες τα. Ορίστε, Χαϊδάρα.
1: Χαϊδάρη, πέφτει
0: 3-0.
1: Τράχωνες που ενδιαφέρει τον Νίκο Βρυλίση 2-1. Άρης Καραμακίου Λυκόβρηση 0-0. Ολυμπιακός Λιοσίων Αθηναϊκός 1-0. Ο Αθηναϊκός εκεί παίζει.
0: Πανερυθραϊκός Φοίνικας 0-0.
1: Τζαλοκώστας κτλ.
0: Περίμενε. Είναι διπλά τα παιχνίδια, είναι?
1: Όχι.
0: Και γιατί Πανερυθραϊκός Φοίνικας λέει 0-0. Τι έκανε?
1: Μετά μπορεί να έχει πέναλτι.
0: Θα πρέπει να γράψει και το τι έγινε στα πέναλτι.
1: Σιγά-σιγά.
0: Τι έκανε ο Πανερυθραϊκός? Στείλτα.
1: Ατρόμητος Μεταμόρφωσης Αστέρας, ο Γράφος 0-1. Άρης Πετρούπολης Καματερό 2-1. Αγία Παρασκευή Άγιος Δημήτριος 0-1. Σούρμπε ένα φωστήρα σε 1-0.
0: Ορίστε. Έχασε ο Φωλιάς.
1: Κέντρο Μαρού 1-0. Πανερυθραϊκό που σε ενδιαφέρει. Φίνιγα Περιστερίου 0-0.
0: Ναι, αλλά δεν μα στέλνει τι έγινε.
1: Νικόλα.
0: Στείλε, ρε Νίκο, τι έγινε.
1: Όχι,
0: ολοκληρωμένο το ρεπορτάζ.
1: Να και ο Χρήστος, καιρό είχαμε να τον βρούμε.
0: Έλα ρε Χριστάρα.
1: Λέει, ο Παναδεκός είχε 3 εύκολα μάτς και το ντέρμπι που το πήρε με διετησία μετά τη διακοπή αρχίζει η πτώση του Παναδεκού και να το δούμε και στα άλλα ντέρμπι με ΑΕΚ Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Καλά το βάζει το θέμα. Είχε εύκολα παιχνίδια, ναι. Τα πήρε. Το goal της City δεν πάει να λέτε το βάρ χιλιόμετρο offside.
0: Περίμενε, ο Παναδεκός έπαιξε και με τον ΠΑΟΚ. Ναι, λέει, 3
1: ναι, αλλά είχαμε διετησία εκεί, λέει.
0: Ναι,
1: το πεναλτάκι κτλ.
0: Ναι.
1: Άσο αυτό λοιπόν. Το γκολ του Χάλα το είδα πολύ γρήγορα.
0: Κοίτα, είναι μια περίεργη απόφαση.
1: Ναι.
0: Είναι 3-4 μέτρα εκτεθειμένο.
1: Ναι.
0: Κοντά στη γραμμή του
1: το είδα το γκολ που πλάσαρε από κοντά. Ναι.
0: Αλλά το ΒΑΡ παίρνει απόφαση ότι έχει κοντράρει μπάλα σε αντίπαλο και έχει αλλάξει πορεία. Κατάλαβες.
1: Ωραία όμως το χρησιμοποιεί. Είναι ΒΑΡ Αρτέτα.
0: ΒΑΡ Αρτέτα, ναι. ΒΑΡ Αρτέτα.
1: Να πούμε ότι εκεί νίκησε η Arsenal. Νίκησε η City μέσα στη United.
0: Ναι, άρα, στο ντέρμπι του Manchester.
1: Άρα αυτοί οι δύο πάλι θα είναι φέτος.
0: Ναι, και λογικά νομίζω. Και η Χάλ τα πάει καλά πλάκα-πλάκα μέχρι στιγμής.
1: Ποιος?
0: Η Χάλ των Ελλήνων. Του Τσολάκη, ο οποίος κατεβάζει ρολά.
1: Να πούμε μπράβο στον Μπάμπι.
0: Στον Κολάρα. Κολάρα με την Brighton.
1: Το 1-0 στο 0-4.
0: Έχει βάλει και δύο γκολ ο Παυλίδης σήμερα με την Μπενφίκα πάλι.
1: Ο Παυλίδης συνεχίζει τη δουλειά του.
0: Ναι.
1: Θα φτάσει πολλά γκολ. Και λέει, του λέω ότι δεν θα φύγεις ακόμα. Λέει, αν δεν πάρω από το πρωτάθλημα με την Μπενφίκα, δεν φεύγω.
0: Ορίστε.
1: Λέω, σωστό σε βλέπω. Τώρα δεν έχουμε καρέτσα. Την άλλη εβδομάδα θα παίξει. Κωνσταντέλια θα περιμένουμε. Και περιμένω που θα βάλει γκολ ο Τζόλι στο πρώτο γκολ. Λοιπόν, λέει ο Δημήτρης. Α, ναι, χρωστάω ένα τραγούδι, κύριε Μαυριδόπουλε. Χάρης Αλεξίου, φύγε. Εν τω μεταξύ, τι τούμπα έφαγε
0: και τι.
1: Πες
0: τι. Η καρμπή. Στη συναυλία του Ρέμου.
1: Φίλε, τι μπορεί να σου συμβεί,
0: ναι, γίνονται και αυτά.
1: Έχω φάει κι εγώ μια τούμπα.
0: Ναι.
1: Με το μηχανάκι μπροστά στην πόρτα. Είναι μερικές αστείες φάσεις της ζωής. Ευτυχώς δεν έπαθε τίποτα.
0: Όχι, εντάξει, μια χαρά σηκώθηκε και τραγούδησε.
1: Είναι μεγάλη ηλικία, φίλε. Πέφτεις κάτω.
0: Ναι.
1: Πολύ δύσκολα τα θέματα. Ναι, το τραγούδι θα το βάλουμε, Δημήτρη, μην ανησυχείς.
0: Ποιο τραγούδι?
1: Λέω το της Αλεξίου. Λέω Γιάννης. Καλά τη σόδα να την πηγείς, αλλά το εξίδι, γιατί το λένε οι φίλοι μας, να μάθουμε κι εμείς στη νέη.
0: Ναι.
1: Ναι. Εξίδι μπορεί να το πηγείς.
0: Όχι.
1: Ξίδι είναι η παροιμία ότι άμα δεν σ' αρέσει, ξιδάκι.
0: Ξιδάκι, ναι. Ξιδάκι.
1: Η σόδα είναι για τη χώνεψη καταπληκτική.
0: Για άλλα θέματα όμως πάει το ξιδάκι.
1: Κάσπακας Λίμνο.
0: Να, εγώ Κάσπακας.
1: Λίμνο έχεις πάει.
0: Έχω πάει Λίμνο.
1: Έχεις πάει.
0: Ναι, ωραία Λίμνο.
1: Ναι.
0: Τα έχω γυρίσει αυτά όλα τα βόρεια διακοπές. Ναι, ναι, ναι.
1: Έχεις πάει και Χίο.
0: Έχω πάει και Χίο Φαντάρος.
1: Α. Είχε βίσμα.
0: Αποσπασμένο, όχι. Έφυγα από τη Ρόδο, έρχεται ένα χαρτί στο στρατόπεδο και λέει: πα στο στοιχείο να κάνει Παρμενίωνα. Πήγα και 20 μέρε
1: στοιχείο να κάνω Παρμενίωνα. Ήμουν Φλόρινα.
0: Φλόρινα. Εγώ έφυγα από τη.
1: Σκινάκι, πεζικό ρε.
0: Εγώ μου ήρθε χαρτί από το ΓΕΣ, από τη Ρόδο να πάω για Παρμενίωνα. Στη Ρόδο ήταν η μονάδα μου και πήγα στοιχείο.
1: Αυτό σημαίνει αναβάθμιση.
0: Σκινάκια, και να σου πω πότε ήταν. Σκέψου, είμαστε στα σκινάκια σε ένα βουνό πάνω.
1: Σκινάκια, ωραίο αυτό, μ' άρεσε.
0: Ναι, στην άσκηση, έτσι, βράδυ, ναι. Με ραδιοφωνάκι, ναι. Να ακούω το Παναθηναϊκός Δυναμό Κιέβου και το Πόρτο Ολυμπιακό στην ίδια ώρα Champions League. Ο Παναθηναϊκός στη Νέα Φιλαδέλφια είχε κερδίσει. Με ανατροπή, μάλιστα. Βρέθηκε πίσω στο σκορ με 1-0, το γύρισε 2-1 και νομίζω ο Ολυμπιακός είχε έρθει ισοπαλία στο.
1: Στην Πορτογαλία.
0: Στον Τασάντα, στο παλιό, το θυμάσαι τον Τασάντα.
1: Τον
0: Τασάντα.
1: Ναι. Γιατί εδώ στο Ολυμπιακό Πόρτο, ποιο γκολ έχει μείνει στην ιστορία.
0: Στελάρα Γιαννακόπουλο.
1: Ναι, ναι, το.
0: Απίστευτο.
1: Απίστευτο. Μπούμ. Νίκο, εντάξει, το έχουμε το τραγούδι. Ωραία, λοιπόν, πάμε να αφιερώσουμε το τραγούδι στο Δημήτρη που το ζήτησε από προχθέ.
0: Ορίστε, ο Στέφανος δεν μα ακούει από νωρί. Επόμενη αγωνιστική και πρόγραμμα κυπέλου, παρακαλώ.
1: Τώρα ξύπνησε.
0: Τώρα ξύπνησε. Θα τα πούμε όμως μετά, θα τα ξαναπούμε.

νέες εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

απειλή, λένε ας ένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και εσύ.

0: Hera Sport 101,8.
1: Γκολ για τον Βόλο με τον Γκονζάλες. Μια ωραία συνεργασία. Από δεξιά άλλαξαν ο Φουρτάδο μαζί με τον Κόμπα την μπάλα, η οποία φτάνει στον Γκονζάλες με ένα σιρτό σουτ. Νικάει τον Αγγέλιο και με αυτόν τον τρόπο στο 26 Καλαμάτα Βόλος 0-1. Γκολ για την Καλαμάτα στο 51 το λεπτό. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Μορέιρα από δεξιά. Γυρίζει στο κατάλληλο σημείο και έρχεται να στείλει την μπάλα στα δίκτυα ο Έρικ Χάμζα. Με αυτόν τον τρόπο η Καλαμάτα ισοφαρίζει σε 1-1. Μπολιβάρ θα κάνει το πλασέ. Η μπάλα κοντράρει. Θα προλάβει εδώ Κολετσέλεφο και δεν προλαβαίνει. 2-1 για την Καλαμάτα στο 84 με τον Μπολιβάρ να στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. 3-1 η Καλαμάτα στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Έρικ Χάμζα να πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο παιχνίδι. Ωραίο το πλασέ. Λυκάει τον Κοσέλευμα αυτόν τον τρόπο. Νομίζω η Καλαμάτα σφραγίζει την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα της μεγάλης κατηγορίας στην Super League μετά από 25 χρόνια μετά την επιστροφή της στα μεγάλα σαλόνια.
2: Χάνει τώρα και ο Αστέρας Άκτορ με τον Μάγερ. Είναι στο αριστερό του πόδι, δίνει για το Ρότα δεξιά, γυρίζει αυτό στην μπάλα. Γκολ! Γκολ αυτό, γκολ στο 22ο λεπτό. Αστέρας Άκτορ. ΑΕΚ 0-1. Λάθος τώρα από το Μουκουντή. Ο Μακέτα δίνει στον Παρτόλο μόνος του. Γκολ 1-1 στο 31.
3: Τιαγέ το γκολ. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 1-0 λοιπόν με την εκτέλεση πέναλτι του Εντιαγέ στο 32ο λεπτό του αγώνα από αυτό το χέρι του Φαμπιάνο. Τώρα ο ΠΑΟΚ με το Ζαφίρι Τάισον μέσα στη μεγάλη περιοχή. Η σέντρα και η μπάλα γκολ από το Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς μετά την αρχική απόκρουση από τον Βέλιο στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 41ο λεπτό του αγώνα.
4: Και ο Παναθηναϊκός βρίσκεται συνεχώς σε φάση επίθεσης. Αντίνο, η σέντρα κεφαλιά του, τα πάρτα γκολ! 1-0, Βίθεντε, τα πόρτα! Γιατί... Απίστευτο γκολ από τον Ουναΐ, 2-0 ο Παναθηναϊκός. Ο Ουναΐ βάζει τη σφραγίδα του με ένα καταπληκτικό γκολ στο 39. Δέχεται την μπάλα έξω περιοχή, σκοράρει, παίρνει με λίγα μέτρα φόρα, στέλνει την μπάλα στο γάμα της εστίας του Κουτσερέκο. Καλάμπρια, ωραία προσποιείται από τα δεξιά. Θα μπει στην περιοχή ο Καλάμπρια, κρατάει, θα πέσει στο χορτάρι, πέναλτι. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό.
5: Καλάμπρια με το δεξί, γκολ 3-0. Ο Παναθηναϊκός, την μπάλα στα δίκτυα.
0: Ακούτε Hera Sport.
6: Συνεχίζουμε, πήγαμε στο τελευταίο ημίωρο και τις απόψινες εκπομπής. Δημήτρη Μαλεσιώβα, Νίκος Μαυριδόπουλος πάντα στην κονσόλα του ήχου, Παναγιώτης Μπάλτας δημοσιογραφική επιμέλεια, Μαλεσιώβας Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Ακούτε Hera Sport, ακούτε την εκπομπή Μπαλαντέρ, συνεχίζετε στενά τα μηνύματά σας. Επόμενη αγωνιστική να πούμε εδώ στον φίλο τον Στέφανο που ζητάει, που δεν άκουγε από την αρχή την εκπομπή αλλά και το πρόγραμμα του κυπέλου την Τετάρτη. Όσον αφορά την επόμενη αγωνιστική που είναι η Πέμπτη του πρωταθλήματος, το επόμενο Σάββατο Κύριακο, αλλά και την Δευτέρα έχουμε παιχνίδι. Η επόμενη αγωνιστική είναι Σάββατο και Κυριακή 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Το Σάββατο Ατρόμητος και Φυσιά Άρης Ηρακλής, την Κυριακή Λεβαδιακός Ολυμπιακός Βόλος ΑΕΚ, Όφη Αστέρα Σάκτορ Καλαμάτα Παναθηναϊκός Πανετολικός ΠΑΟΚ. Σε ό,τι έχει να κάνει με το κύπελο Ελλάδας, να σου δώσουμε το πρόγραμμα που έχουμε μέσω εβδόμαδα και στην διοργάνωση που είναι υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Μια στιγμή μόνο να το ξαναβρούμε το πρόγραμμα του κυπέλου.
7: Εν τω μεταξύ έχουμε ευκαιρία, κύριε Μαυριδόπουλε, ήθελα και μία και τη γαρμπή, καθώς να γλυκάνουμε λίγο την άτυχη στιγμή που είχε.
6: Να βάλουμε.
7: Ευτυχώς δεν έπαθε τίποτα. Για ωραία τραγουδάκια.
6: Λοιπόν, την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης, Άρης Μαρκό και Φυσιά Παναθηναϊκός, Νίκη Βόλου Λεβαδιακός Ατρόμητος Αθηνών ΠΑΟΚ, και την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου Καλαμάτα ΑΕΛ.
7: Εδώ να πούμε, βράζουν οι οπαδοί της Νίκης Βόλου με το Μαλεζά.
6: Γιατί
7: έχει δύο ήττες ήδη σε τρία μάτς.
6: Ναι.
7: Μια Νικηφόρου που θαυμάσαμε απέναντι στον Παναθηναϊκό.
6: Ναι, ήταν πάρα πολύ καλή.
7: Και έχασε.
6: Έχει δύο ήττες στο πρωτάθλημα.
7: Έχασε από την Καλυθέα, μου φαίνεται.
6: Ναι.
7: Και έχασε σήμερα τον Ολυμπιακό Β. Περίπου πάμε.
6: Ναι.
7: Ο Παναθηναϊκός νίκησε να μην τον Αστέρα Β. Η Ελλάδα Σύρο έκανε πάρτι με την Άσα.
6: Τι γίνεται
7: με την Άσα. Δεν το περίμενα ποτέ να φάμε τρία γκολ στη Σύρο.
6: Είχε μποφόρο όταν πήγαινε η ομάδα.
7: Ναι. Πλαστικός πλωτάπητας. Ναι, δεν είναι εύκολο να παίξεις.
6: 2-2 έκανε Μαρκό.
7: Νέστος Μαρκό ξανανίκησε.
6: Ναι.
7: Ο Νέστος νίκησε τον Πύργο 1-0.
6: Ναι.
7: Αύριο παίζει ο Πανιώνιος.
6: Ο Λαδόπουλος θα είναι εκεί στην Ελλάδα. Ναι, να το δούμε αυτό.
7: Με ποιο παίζει ο Πανιώνιος. Άρα η Μαρκό θα είναι σίγουρο. Ο
6: Πανιώνιος Καλαμαριά, 4 η ώρα. Και Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β στις 5. Ορίστε, έχουμε και άλλο.
7: ΠΑΟΚ Β, λοιπόν. 19 Δεκεμβρίου και 24 Φεβρουαρίου ισοπεδώνω την Αρσενούλα. Ο Χρήστος αναφέρεται στην Premier League.
6: Ναι.
7: Η Arsenal πάλι το πρώτο φαβορί είναι.
6: Είναι
7: πλήρης. Μα πήρε, βελτιώθηκε. Πήρε Τζόλι.
6: Πήρε
7: Κόνσα. Πήρε Μπρούνο Φερνάντες που έβαλε την κολάρα σήμερα.
6: Σωστό.
7: Όχι, Μπρούνο Κιμαράες.
6: Ο Κιμαράες.
7: Ο άλλος είναι ο Μπρούνο Φερνάντες.
6: Ναι.
7: Πολύ ωραίο κόλλο Κιμαράες. Λέει ο Δημήτρης. Από Λίμνο είναι πιο ωραίος ο Αϊστράτης. Τρομερό νησί. Δεν μπορείς να καταλάβεις ότι είσαι ελληνικό νησί. Ο τουρισμός είναι μετελικός. Αϊστράτης. Μικρό είναι αυτό το νησάκι.
6: Μικρό και μακρινό.
7: Ομάδα έχει.
6: Όχι, δεν νομίζω.
7: Ούτε γήπεδο.
6: Θα το δούμε.
7: Ούτε γήπεδο θα έχει.
6: Ναι.
7: Για πες μας, Δημήτρη, μήπως έχει και γήπεδο, δεν νομίζω.
6: Τι?
7: Λέει ο Κώστας, μπλέκει όλο τον κόσμο. Ο Χρήστος είναι καλό παιδί, αλλά το χαλάει. Λοιπόν, η Μουριά, ναι. Ναι, τώρα θα ασχοληθούμε με τον Παναθηναϊκό πολύ αφού θα είναι πρώτος. Καλησπέρα από την... ο Διονύσης, ο οποίος είναι και οδηγός, ο κύριος Αδαμόπουλος, και έχει μια ωραία διαδρομή να πάει στη Δανία.
6: Δανία?
7: Πάει να βρει το σπίτι του Νίστρουπ.
6: Ορίστε.
7: Λοιπόν, καλό ταξίδι.
6: Θα πάει το Νίστρουπ, θα επιστρέψει.
7: Οπότε στείλε ένα τραγούδι που θέλεις να βάλουμε για σένα που είσαι οδηγός στη Βόρεια Ευρώπη και πας στη Δανία, γιατί μας αποκάλυψε ότι πας να βρεις τον Νίστρουπ, τον παππού του Νίστρουπ.
6: Ναι, τους προγόνους.
7: Ναι.
6: Ο Νίστρουπ θα πάει στη Δανία, θα γυρίσει.
7: Ο κ. Αδαμόπουλος είναι οδηγός και θα πάει.
6: Θα πάει και ο Νίστρουπ, σου λέω. Παίζει Conference League με την Νόρτσελαντ. Εκεί ένα προάστιο της Κοπενχάγης είναι η
7: Νόρτσελαντ. Ναι, Νόρτσελαντ, έχω πάει. Τι λέει ο Σπύρος. Είδα τηλεοπτική διαμάχη, λέει, μεσημέρι Γιάμαλη με Πατούλη. Μιλάμε για μεγάλο σο. Θέλω να σας πω ότι έτυχε να το δω αυτό.
6: Το είδες.
7: Εγώ
6: τι έγινε,
7: απορώ,
6: για πες μας, για μας
7: που δεν το...
6: Ναι.
7: Πώς... Εγώ αν ήμουν καλεσμένος θα είχα φύγει.
6: Ναι.
7: Σεργιάσαι με να μιλήσω, ρε παιδί μου. Είσαι δικαστή, να τι είσαι, άσε μας να μιλήσω. Δεν την άφηνε να μιλήσει.
6: Ναι.
7: Άσχετα τι θα πει. Όταν σε προσκαλώ εγώ, δεν πρέπει να σε προσέξω.
6: Ναι, πρέπει.
7: Δεν πρέπει να σε έχω στον αφρό.
6: Δεν το έχω δει, οπότε.
7: Προσκάλεσε η. Πώς τη λένε, Νατάσα.
6: Αναστασία. Ναι, Αναστασία.
7: Νατάσα, ναι.
6: Αναστασία.
7: Ωραία, μ' αρέσει η δημοσιογράφος, αλλά τον είχε στη Τζίτα, ρε φίλε.
6: Ναι.
7: Στη Τζίτα. Ναι, Σπύρο, έτυχε να το δω κι εγώ. Λοιπόν. Προπονητής Σύρο, ναι, είναι ο Θανάης Στάικος. Ναι, φίλος μου, καλός. Αλλά και τρία γκολ να μας δείξει ο Στάικος, πολλά, ρε φίλε.
6: Πολλά.
7: Δεν ξέρω τι συνέβη.
6: Δεν μου είπες ότι φέτος πάτε να ανέβετε.
7: Ναι. Είδες Αϊστράτη.
6: Βλέπω Αϊστράτη, ωραίος.
7: Έχει γήπεδο.
6: Ωραίος. Γήπεδο δεν έχω δει, όχι.
7: Έχει μπάσκετ και βόλε, λέει ο Δημήτρης. Δεν έχει ποδόσφαιρο. Μάλιστα πέρυσι ένα τουρνά 3x3 είχαν έρθει πολλές ομάδες από το Αιγαίο.
6: Μια χαρά.
7: Έχει καθημερινά καράβια πολλά αύριο.
6: Έχει.
7: Θέλω να πάω στον Αϊστράτη τώρα. Έτσι,
6: και εγώ θέλω τώρα. Και έχει ωραίες παραλίες, ρε παιδί μου. Και είναι και ωραίο γραφικό νησάκι. Λαύριο Αϊστράτη. Για να δούμε. Πόση ώρα θα σου πω και τώρα. Γιατί είναι και μακρινό το ταξίδι.
7: Λοιπόν, κύριε Μαυριδόπουλε, ο κύριος οδηγός, επειδή οδηγεί από τη Γερμανία στη Δανία, από το βορρά μέχρι το νότο, το τραγουδάκι. Είναι τραγουδάρα αυτό, ναι. Θα το βάλουμε, φιλέ. Λοιπόν, να πάμε λίγο στην Ευρώπη. Να δούμε λίγο τι γίνεται στα πρωταθλήματα.
6: Ναι.
7: Καταρχάς, η Χαλ πάλι δεν έχασε.
6: Ναι, αυτό σου λέω. Τι Χαλ... γίνεται. Καταρχήν κατεβάζει ρολά ο Τσολάκης, άμα δεις τι κάνει, κάνει απίστευτα.
7: Μου φαίνεται τα πρώτα του γκολ,
6: Ναι, εντάξει.
7: Αλλά ήρθαν 2-2.
6: 2-2, ναι. 2-2.
7: Μπράβο, δεν το είχα.
6: Ναι.
7: Θα πήγαινε τόσο πολύ καλά. Μπράβο. Λοιπόν, Αγγλία φαίνεται ότι αυτές οι δύο είναι. Arsenal και City. Chelsea δεν, United δεν, Liverpool δεν, αλλά εκεί θα πάει το σκηνικό. Στην Γαλλία η Marseille έχασε, η Paris κέρδισε με το ζόρι, η Μονακό είναι νέα ομάδα, δεν θα αλλάξει κάτι. Στη Γερμανία τι να αλλάξει, η Bayern πέρασε από το χωριό των 13.000, το Elversberg, παρότι σοφαρίστηκε 1-1, καθάρισε μετά ο Kane, μόλις 2-1.
6: Ναι.
7: Ούτε και εκεί βλέπω να αλλάζει κάτι. Ε, μπορεί να...
6: Όχι.
7: Ιταλία φοβερό παιχνίδι σήμερα.
6: Γιουβέντους,
7: Η Γιουβέντους έχανε 2-0, έχανε, σοφάρισε.
6: Και έχασε 3-2. Τελικά.
7: Και δέχτηκε γκολ στις καθυστερήσεις. Και εκεί η Ιντερ δείχνει να είναι καλύτερη ομάδα.
6: Ναι.
7: Παρότι οι άλλοι κάπως ανεβασμένοι, αλλά ούτε και εκεί βλέπω να αλλάζει κάτι.
6: Λίγα πράγματα η Νάπολη από αυτά που έχουμε δει πολλές φορές.
7: Και η Ισπανία βλέπω πάρτι η Μπάρτσα.
6: Ναι.
7: Πέρασε σήμερα 4-2. Το σκόρερ να δω. Ούτε και εκεί βλέπω. Άρα στα πέντε μεγάλα δεν βλέπω εγώ κάποια
6: αλλαγή.
7: Θεαματική αλλαγή.
6: Ναι.
7: Λες να γίνει στην Ελλάδα.
6: Μπορεί. Και αν θα γίνει θα είναι και μετά από πάρα πολλά χρόνια. Είναι 17 θα έχουμε συμπληρώσει το 27. Ε?
7: Ποιος?
6: Ο Παναθηναϊκός χωρίς θα το κατακτήσει, αν το κατακτήσει μετά από 17 χρόνια. Το 2010, το Μάιο του 10 κατέκτησε το τελευταίο πρωτάθλημα.
7: Με Νίκο Νιόμπλια.
6: Με Νίκο Νιόμπλια στον πάγκο. Με τελείως διαφορετική ομάδα, έτσι. Με Σισε, με Ζιλμπέρτο Σίλβα. Είχε.
7: 10, είχα μαύρα μαλλιά, ρε φίλε.
6: Κι εγώ.
7: Λοιπόν, ο Αϊστράτης καταπληκτικό και φτηνό ψάρι.
6: Ορίστε.
7: Λοιπόν, στο Άρη Ήρα, ποιο να σφυρίξει με την Κρίνια που έχουν και δύο με τη Δυσσία. Άρη Ήρα, κλείνει. Α, ποιο
6: να
7: πει.
6: Θα γίνει χαμό.
7: Θα είναι και Έλληνα.
6: Ναι.
7: Παπαπέτρο, θα είναι φωτιά.
6: Λε.
7: Ούτε ψήρο στον κόρφο του, ναι. Άρη και Ρακλή, πραγματικά.

0: Αγωνιστική η ΑΕΚ έκανε δύο γκέλ. Ποιο θα το πιστέψει αυτό? Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Οι προβλέψεις είναι στην αρχή. Τώρα, εάν τη συνεχίζει η ΑΕΚ και κάνει αυτά που κάνει, θα αλλάξει η σειρά και θα είναι ο Παναθηναϊκός πρώτο φαβορί και η ΑΕΚ δεύτερο.
1: Σωστά τα λέτε.
0: Δεν είναι.
1: Σωστά τα λέτε.
0: Λοιπόν, έχει πολλά event στον Άι Στρατή.
1: Τι event δηλαδή?
0: Τι λες, δεν το ήξερα αυτό. Λοιπόν, έχεις πάει λίγο στα ηλεκτρονικά?
1: Ποια ηλεκτρονικά?
0: Πήγες
1: στα SMS?
0: Όχι, στα email.
1: Στα email, δεν έχουμε email. Κάτσε να κάνω μια ανανέωση. Δεν έχουμε, όχι, δεν έχουμε email.
0: F5.
1: Δεν έχουμε. Τώρα έκανα την ανανέωση κι εγώ.
0: Όχι.
1: Ο Πίλμα, εντάξει, λέει, ειλικρινά στεναχωρέθηκα που δεν κέρδισε.
0: Πήρε σύνταξη.
1: Όχι, σύνταξη είναι, στο Ξυλόκαστρο.
0: Πήγε σήμερα στο Ξυλόκαστρο. Πήρε την πρόκληση, λέει. Απέναντι στο Λουτράκι του Μαρτινογιάννη. Και στα πέναλτι.
1: Το Ξυλόκαστρο.
0: 0-0, αλλά στα πέναλτι.
1: Ναι.
0: Όπως με ενημέρωσε ο Χάρη, στα πέναλτι πήρε την πρόκληση στο Ξυλόκαστρο.
1: Ειλικρινά, λέει ο Μπίλμπα, η σύνταξη που το λέει ο Σαραλάκος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στεναχωρέθηκα που δεν κέρδισε κόκκινη απόψε η Πανάθα μου. Για αυτά που έλεγε πριν. Για αυτά που έλεγε πριν. Για τα πέναλτι και τα κόκκινα.
0: Έχει πέναλτι και κόκκινη.
1: Ναι.
0: Σας αρέσει, ε?
1: Βγάζουν τα αποθυμένα, κατάλαβες.
0: Λοιπόν, είπαμε και την αγωνιστική, την επόμενη είπαμε και το κύπελο. Πάμε ένα τραγουδάκι.
1: Πάμε.
0: Για να πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Κύριε Νίκο, ο λόγος σε εσάς.

0: να πούμε κάτι που στη Θεσσαλονίκη αρχίζει και συζητιέται. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ περιμένουν από τον κύριο Μεστακίδη να πάρει και την ΠΑΕ.
1: Ναι.
0: Και σιγά σιγά αρχίζει η ίδια συζήτηση στο μπάσκετ του Άρη. Ναι. Άρης, ο οποίος νίκησε, μου φαίνεται, σήμερα στο φιλικό, και τον Ερυθρό Αστέρα που είναι ομάδα EuroLeague. Ότι λένε στον Κινέζο,
1: ναι,
0: το πιτσιρικά που έχει πάρει το μπάσκετ του Άρη, δεν παίζει και το ποδόσφαιρο.
1: Α, ορίστε. Ζηλέψαν.
0: Οπότε θα βρεθεί ο νεαρός επιχειρηματίας και με τον μπάσκετ και με το ποδοσφαιρό. Γιατί υπάρχει πολύ γκρίνια με,
1: για να δούμε.
0: Με τον κύριο Καρυπίδη.
1: Λοιπόν, να σου πω, νωρίτερα στο παιχνίδι που λέγαμε για τον Ιωαννίδη που πέρασε αλλαγή,
0: ναι,
1: ο Ιωαννίδης είναι ο παίκτης που κέρδισε το πέναλτι που εκτέλεσε ο Σουάρες και προηγήθηκε η Sporting.
0: Αχα.
1: Στο 78.
0: Ο άλλος γιατί δεν έπαιξε?
1: Δεν ξέρω.
0: Ο Γιώργος.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, να θυμίσουμε πάλι ότι στο USA Open, το οποίο μου φαίνεται είναι το τελευταίο τουρνουά που κλείνει η σεζόν για τους τενίστες,
1: ναι,
0: ο Σβέρεφ, ένας ωραίος τύπος, κατάφερε νίκη στο Σέλντον και στο τέλος στις δηλώσεις έκανε και σχόλια στη σχέση του Σέλντον, ο οποίος είχε νίκη στο Τσιτσιπά. Ένας πολύ νεαρός δυναμικός Αμερικανός με ένα σερβίς πραγματικά φωτοβολίδα, ο οποίος έχει σχέση ο Σέλντον με την κόρη του Ρόντμαν,
1: μια χαρά,
0: του περίφημου αυτού παίκτη, ο οποίος είχε φτάσει στο σημείο να είναι κολλητός και με τον Κιμ, τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στις γυναίκες η Ριμπάκινα νίκησε τη Σαμπαλέγκα και την έριξε και από το νούμερο 1. Ενώ ο Σβέρεφ, μου φαίνεται, εφόσον ο Αλκαράθ είχε 3-4 μήνες εκτός λόγω τραυματισμού, μοιάζει να είναι αυτός το νούμερο 1, αφού ο Σίνερ ήταν και αυτός τραυματίας. Θα ήθελα να το δω αυτό και θα κοιτάξω ποιος το δείχνει, δεν ξέρω. Το δείχνει η Κοσμοτέ, όχι.
1: Ποιο παιχνίδι πες?
0: Το τελικό τώρα, στη Νέα Υόρκη.
1: Κάποια εκεί στο Eurosport θα ήταν, σε κάποιο κανάλι από τα Eurosport. Πρέπει να το. Δεν θες να το ξαναδεί.
0: Ο Σέλντον πάντως έκανε μεγάλη άνοδο αφού κατάφερε να φτάσει στο τελικό.
1: Yeah.
0: Και δείχνει ότι τα επόμενα χρόνια θα προσπαθήσει να είναι ανταγωνιστικός και να είναι μέσα στο. Μέχρι το νούμερο 10. Και μακάρι σιγά σιγά και ο Στέφανος να επανέλθει εκεί. Έκανε ένα καλό τουρνουά μετά από καιρό. Πήγε στον τρίτο γύρο, έπεσε πάνω στο Σέλντον, έχασε, όμως μπορεί να λάβει αυτοπεποίθηση από αυτό. Λοιπόν.
1: Ωραία, μου είχε ζητήσει ο Τζόρτζο Διαμαντής.
0: Πού είναι, δεν τα βλέπω τα μηνύματα του κύριου Διαμαντή εδώ.
1: Στο Messenger.
0: Θα πάει στο Messenger. Γιατί, κύριε Διαμαντή?
1: Το έμεινα εδώ, θέλει. Νωρίτερα το έστειλε, δεν το είδα. Το δικό μου αφιέρωμα, Γιάννη. Για τη Λίμνο τίποτα δεν είπατε. Ευχαριστώ, καλή νύχτα. Εσείς από την Κέρκυρα για τη Λίμνο, θες να σου πούμε.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Διονύσης που θα του βάλουν το τραγούδι, με αυτό θα κλείσουμε, γιατί οδηγεί από τη Γερμανία στην Δανία, είναι φίλος της ΣΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Να και το κασκολάκι μέσα στη
1: μια
0: καμπίνα.
1: Μια χαρά ο φίλος να έχει καλούς δρόμους και να προσέχει, να είναι προσεκτικός.
0: Ο Δημήτρης συνεχίζει το ρεπορτάζ για τον Αϊστράτη,
1: ναι,
0: και λέει... Έχει δύο ταβέρνες, δύο καφενεία και ένα μίνι μάρκετ. Μια χαρά, δεν χρειάζεται παραπάνω. Μια παραλία είναι κοντά και το καλοκαίρι κάνει 200 μέτρα τη μέρα από το σπίτι θάλασσα, από θάλασσα σπίτι και από σπίτι πλατεία.
1: Μια χαρά.
0: Άρα είναι μικρό και όλα είναι εκεί.
1: Να πάμε.
0: Να πας εκεί όμως να μείνεις μια εβδομάδα.
1: Ναι, να μείνεις 10 μέρες, όχι μια εβδομάδα. Να χαλαρώσεις.
0: Τι. Αν πάρει το πρωτάθλημα, παραδείγμα.
1: Αν το πάρει, πάει, ναι. Αν δεν το πάρει, δεν θα είναι χαλάρες οι διακοπές.
0: Λοιπόν, για να δούμε, χρωστάμε κάποιο άλλο μήνυμα. Yesterday. Να πούμε ότι όπως ο Άρης νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα,
1: ναι,
0: ο ΠΑΟΚ νίκησε την Αρμάνι Μιλάνο που είναι για αυτή η ομάδα EuroLeague.
1: Και ο Ολυμπιακός στη Μακάμπη και κατέκτησε το τουρνουά.
0: Άρα θα έχουμε ένα ωραίο πρωταθληματάκι.
1: Θα έχουμε.
0: Την επόμενη, στο τέλος της επόμενης εβδομάδας έχουμε και το τουρνουά του Παναθηναϊκού, ναι, με Παρτιζάν, ΠΑΟΚ. Η άλλη ποια είναι? Παρτιζάν, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και.
1: Ποια άλλη είναι, τώρα με παίρνει.
0: Σπαρτάκ, όχι.
1: Όχι, μια.
0: Παρτιζάν, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός. Και είναι για ένα τέταρτο ακόμα. Ωραίο τουρνουά αυτό. Αν μπορέσω να πάω να δω. γιατί θα είναι ενδιαφέρον. Σιγά σιγά
1: λοιπόν,
0: να μπούμε και στα του μπάσκετ. Φέτος θα είναι ενδιαφέρον.
1: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Οπότε να ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη από τη Λίμνη, μας έδωσε πληροφορίες. Να ευχηθούμε καλό δρόμο στο Διονύση και θα κλείσουμε αυτό το τραγούδι σε λίγο. Να πούμε ότι αύριο θα πούμε πολλά περισσότερα για την Καλαμάτα, για τον Ηρακλή και για τον Ολυμπιακό.
1: Η Μπουρκ είναι η τέταρτη ομάδα.
0: Η Γαλλική.
1: Ναι.
0: Και ο Ολυμπιακός δεν προλαβαίνει να ανασάνει, γιατί πρέπει να ετοιμαστεί για τον αγώνα της Τετάρτης. Και πώς θα ξεκινήσει έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και ο Ολυμπιακός πρέπει να δει τι θα κάνει με τον γκολ. Τώρα ξαφνικά ενεργοποιήθηκε ο Γιάρεμψουκ, δεν είναι ρομπότ, αφού ήταν στο πουθενά, έτσι, ήταν στον πάγο. Δεν θέλει τον χρόνο του.
1: Βέβαια. Ο Ολυμπιακός νομίζω ότι αυτή και για το Μανώλη.
0: Ναι.
1: Γκουαθίλ, είναι ευεργετική αυτή η διακοπή που έρχεται. Αλλά πρώτα πρέπει να κερδίσει χρόνο με νίκη απέναντι στο Λεβαδιακό. Έχει δύσκολη αποστολή. Ε?
0: Αν ήταν ο Λεβαδιακός ο περσινός, θα ήταν δύσκολο.
1: Δύσκολο. Ναι.
0: Τώρα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ό,τι.
0: Το μάτς είναι Σάββατο
1: και Κυριακή. Όπως και να, Κυριακή είναι όλα. Και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ Κυριακή παίζει.
0: Αφού έχουν τα κύπελα στη μέση.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός έχει την Ευρώπη.
1: Ο Ολυμπιακός παίζει Τετάρτη Ευρώπη. Ναι.
0: Κοίταξε, εάν δεν κερδίσει τη Αγγελόνια, δύσκολα θα κερδίσει και στη Λιβαδιά.
1: Ναι.
0: Και αν δεν κερδίσει και στη Λιβαδιά.
1: Δεν κάνει παρέλαση ο Μανώλης.
0: Δεν ξέρω τι θα γίνει,
1: ναι,
0: στη διακοπή. Φιλέ.
1: Ναι.
0: Συσσωρεύονται τα θέματα.
1: Συσσωρεύονται. Κοίτα, αν δεν κερδίσει τη Λιβαδιά, άστε και Αγγελόνια. Γιατί εντάξει, το Europa League έχει παιχνίδια, μπορεί να καλύψει αν δεν κερδίσει, ας πούμε, την Αγγελόνια. Πρώτη αγωνιστική. Αλλά αν γκελάρει στη Λιβαδιά και μετά τη διακοπή γίνει και καμιά στραβή με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκη, καταλαβαίνεις ότι μένει πολύ νωρίς, πολύ μακριά από την διεκδίκηση του τίτλου.
0: Ναι. Αλλά έτσι είναι οι ομάδες, έχουν τα πάνω τους, τα κάτω τους. Ο Ολυμπιακός έχει υλικό, πρέπει να τα βάλει σε τάξη και νομίζω εγώ ότι πρέπει οι παίκτες να παίζουν στη θέση τους,
1: ναι,
0: για να μπορέσουν να αποδώσουν και να μπορέσουν και να έχουν ευθύνη απέναντι στο κοινό, στον προπονητή. Όταν κάνεις αλχημίες δεν μπορεί να σου βγουν πάντα και ο Ολυμπιακός δεν έχει το εύκολο γκολ, γιατί έχει την ατυχία
1: να
0: σταματήσει και ο Κίλερ
1: και μέχρι να βρει πατήματα ο Γιάρεμτσουκ που ήταν παροπλισμένος και φευγάτος, θέλει δουλειά, γι' αυτό ακούγεται ότι πάει να πάρει επιθετικό τώρα από την ελεύθερη αγορά. Ακούστηκε και το όνομα του Ικάρντι, φίλε Δημήτρη Μαλετσιώ.
0: Ο Μαωρό.
1: Ο Μαωρό.
0: Με τη Γουάντα.
1: Με τη Γουάντα.
0: Δεν νομίζω. Γελάς. Οπότε να πούμε καλό δρόμο σε όλους. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα να έχετε. Θα τα πούμε αύριο πιο αναλυτικά με πρόσωπα. Να, δούμε και, να αναδείξουμε και το πρόσωπο της αγωνιστικής.
1: Σωστό.
0: Να αναδείξουμε και το προπονητή της αγωνιστικής. Θα το κάνουμε κάθε Δευτέρα αυτό.
1: Ναι.
0: Και καλό ξημέρωμα. Όλα θα πάνε καλά. Πες το.
1: Τον Τζόρτζ το Διαμαντή, να του πούμε αύριο θα του βάλουμε το τραγούδι,
0: ναι,
1: την αφιέρωσή του.
0: Τώρα το
1: και έμεινα εδώ.
0: Για τον Διονύση που ταξιδεύει. Πλέμε. Με την ωραία ταλίκα του. Καλό ξημέρωμα.
1: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.

0: είναι δύο. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η Ελλάδα δεν επιδιώκει την ένταση, αλλά ταυτόχρονα δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές, υποδείξεις ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, διεμήνυσε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του, στέλνει σαφές μήνυμα για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας, τονίζοντας ότι η επιδίωξη της σταθερότητας στην περιοχή δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε ως βασικό στόχο του ΠΑΣΟΚ την πρώτη θέση στις επόμενες εθνικές εκλογές, υπογραμμίζοντας τη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘΟ ότι η εκλογική μάχη αφορά την πολιτική αλλαγή και όχι απλώς την κατάκτηση της εξουσίας. Σφοδρή αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος κατηγόρησε τον κύριο Ανδρουλάκη ότι επαναφέρει τη λογική του «λεφτά υπάρχουν και του δώστα όλα», διερωτώμενος ποιος θα κληθεί να πληρώσει το κόστος των εξαγγελιών. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς απάντησε ότι ο κ. Μαρινάκης έχει μπερδευτεί και επέκρινε τη Νέα Δημοκρατία για παλιότερες προεκλογικές δεσμεύσεις που δεν υλοποιήθηκαν. Χιλιάδες θαυμαστές, άνθρωποι κάθε ηλικίας, φίλοι και συνάδελφοι, σειραίουν μέχρι αυτή την ώρα στον ιερό ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη, συμμετέχοντας στην αγρυπνία για τον δημοφιλή τραγουδιστή. Η κηδεία του θα τελεστεί παρουσία κόσμου, με την εξόδιο ακολουθία να πραγματοποιείται στη μία το μεσημέρι στον ίδιο ναό. Η ταφή θα ακολουθήσει στο τρίτο νεκροταφείο σε στενό οικογενειακό κύκλο. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη, η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορουμένων γιατρών, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι έχει υπάρξει προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων. Σε εξέλιξη μέχρι και αυτή την ώρα, επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του λιμενικού για τον εντοπισμό τυχόν αγνοωμένων αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή της Γάβδου, μετά τον εντοπισμό ήμι βυθισμένης λέμβου με 51 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με το λιμενικό, μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 51 αλλοδαποί από παραπλέοντα πλοία, ενώ έχει εντοπιστεί ακόμη ένας αλλοδαπός χωρίς τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με δήλωση των διασωθέντων, στη λέμβο επέμβαιναν αρχικά 77 άτομα. Εκλογικό θρίλερ στην Σουηδία, με καταμετρημένο το μεγαλύτερο ποσοστό των ψήφων, το αντιπολιτευτικό αριστερό μπλοκ υπό την Μαγδαλένα Άντερσον διατηρεί οριακό προβάδισμα έναντι της κυβερνητικής δεξιάς συμμαχίας, ενώ η ακροδεξιά καταγράφει απώλειες. Εφόσον η διαφορά διατηρηθεί, η κεντροαριστερά εξασφαλίζει οριακή πλειοψηφία. Ο Σουηδός Πρωθυπουργός Ούλφ Κρίστερσον δήλωσε απόψε ότι θα επικοινωνήσει με τους αρχηγούς των άλλων κομμάτων, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα για το ποιος θα κυβερνήσει τη Σουηδία τα επόμενα χρόνια. Εκρήξεις ακούστηκαν και απόψε στην πόλη Σιρίκ, νότια του Ιράν, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Ιρνά.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή αλλαγή του καιρού από σήμερα, με πτώση της θερμοκρασίας αλλά και τοπικές νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Στην Αττική θερμοκρασία από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, αμέσως τώρα στα μικρόφωνα, Γιάννης Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα Δευτέρας, 14 του μηνός. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, στο Σταύρο και στη Σταυρούλα. Λοιπόν, Παναγιώτη Σταυρούλιας στα πλήχτρα, καλή εβδομάδα σε όλους, είπαμε. 2, 10, 60, 09, 604 και 605. Όπως έχω πει και όπως ήθεστε κάθε χρόνο εδώ και τα τελευταία 25 χρόνια, κάνω αφιέρωμα στο Στέλιο, γιατί σαν σήμερα πριν από 25 χρόνια έφυγε από τη ζωή και τον τιμώ έτσι με αυτόν τον τρόπο. Είναι μια εκπομπή την οποία, όπως ακούσατε και προηγουμένως που συζητούσαμε τον Αλέκο, έκανα την ηχογράφησα ένα μήνα πριν φύγει από τη ζωή, γιατί ετοιμάζαμε το αφιέρωμα του Στέλιου τότε, και από τότε κάθε χρόνο παίζει στον αέρα. Ήταν, με βοήθησε σε αυτό ο καλός φίλος, ο Τάκης ο Γιωργακάς, τότε ηχολήπτης στο ραδιόφωνο, στο production, στον Αντένα, και τη μοντάραμε με μπομπινόφωνο. Δεν υπήρχαν τότε ψηφιακά και τέτοια. Λοιπόν, για πάμε. Την έδιωξα να πάει μακριά μου.

Λοιπόν, καλημέρα κύριε Γιάννη σε όλη τη ραδιοπαρέα μας. Καλή εβδομάδα σε όλους και καλή εκπομπή. Αφιερωμένο το επόμενο σε όσους μας ακούνε, η Ρούλα από τον Καναδά. Καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή Γιάννη και σε όλη την παρέα, λέει η φίλη μας η Στρατοβαρεμένη. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ άλλο? Την καλημέρα μου επίσης στον Παναγιώτη που μας ακούει στη Σιάτιστα. Το επόμενο είναι ο Στέλιος μαζί με τη Μαρινέλα και τον Κούρκουλο. Ποιος δρόμος, λοιπόν. Φυσικά από ταινία βέβαια.

Λοιπόν, γεννήθηκε στις 29 Αυγούστου του 31 στη Νέα Ιωνία και έφυγε στις 14 Σεπτεμβρίου του 2001, 70 χρονών. Η μητέρα του ήταν πρόσφυγας από τη Μικρά Ασία και να διαβάσω λίγα στοιχεία για το, για, σαν βιογραφικό για το Στέλιο. Υπήρξε μια από τις πλέον εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής του 20ου αιώνα και καθιερώθηκε ως κορυφαία φωνή του λαϊκού τραγουδιού, θεωρούμενος από πολλούς μελετητές και κριτικούς ως ένας από τους σημαντικότερους εκφραστές της λαϊκής μουσικής στην Ελλάδα. Η συμβολή του υπήρξε καθοριστική στη διαμόρφωση του λαϊκού τραγουδιού ως αυθύπαρκτου μουσικού ιδιώματος. Διαβάζω μέσα από το Wikipedia αυτά που λέω, όχι ότι είναι δικά μου. Ο Καζαντζίδης κατάφερε να γεφυρώσει δύο διαφορετικούς μουσικούς κόσμους, αφενός το ρεμπέτικο τραγούδι με τις ρίζες του στον αστικό λαϊκό πολιτισμό των προσφύγων και των κοινωνικά αποκλεισμένων, και αφετέρως το ελαφρό τραγούδι που κυριαρχούσε στα μεσοαστικά στρώματα, και η σύνθεση αυτών των στοιχείων γέννησε ένα νέο μουσικό ρεύμα, το λαϊκό τραγούδι, το οποίο μέσω της φωνής και της προσωπικότητας του Στέλιου απέκτησε κοινωνική απήχηση και καλλιτεχνικό κύρος. Η φωνή του Καζαντζίδη χαρακτηριζόταν από εξαιρετική εκφραστικότητα, πλούσια χρειά και δραματική ένταση, στοιχεία που τον ανέδειξαν σε αυθεντικό ερμηνευτή του πόνου, της ξενιτιάς, της κοινωνικής αδικίας και των υπαρξιακών αγώνων του νεοέλληνα. Τα φωνητικά του χαρακτηριστικά αναγνωρίστηκαν όχι μόνο στον ελληνικό χώρο αλλά και διεθνώς, μεταξύ εκείνων που εξήραν το μουσικό του ταλέντο συγκαταλέγονται εξέχουσες προσωπικότητες όπως ο Φρανκ Σινάτρα και ο Τούρκος καλλιτέχνης Ζεκί Μουρέν, ενώ εντός Ελλάδος τον τίμησαν με το λόγο τους κορυφαίοι δημιουργοί όπως ο Χατζηδάκης, ο Μπίθη Κότσης, ο Άκης Πάνου, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο Μίκης Θεοδωράκης και πολλοί άλλοι. Σήμερα η φωνή του Καζαντζίδη αναγνωρίζεται ως μια πιο ιδιαίτερες και φορτισμένες του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Χαρακτηριζόταν από βαθιά μεσογειακή χρειά, μεγάλη εκφραστική δύναμη, ικανότητα να αποδίδει πόνο χωρίς υπερβολή, καθαρότητα και ένταση, καθώς και το λίγισμα χαρακτηριστικό της μικρασιατικής του μουσικής παράδοσης. Υπήρξε ουσιαστικά ο καλλιτέχνης που ταύτισε το λαϊκό τραγούδι με το κοινωνικό ρεαλισμό. Λοιπόν, η τελευταία δουλειά που έκανε ο Στέλιος ήταν το τελευταίο ζωντανό, το «Ένα γλέντι με το Στελάρα» στους Τρακομακεδόνες. Εκεί ήταν μαζί του και η Πίτσα η Παπαδοπούλου, η οποία παρεπιπτόντως είναι από τις λίγες ή ίσως και η μοναδική που τραγουδάει μαζί με το Στέλιο και η φωνή της ακούγεται από κάτω. Λοιπόν, πάμε να την ακούσουμε σε ένα παλιό ντουέτο, σε «Διώξαν από την Κοκκινιά».

Λοιπόν, έχουμε αφιέρωση. Να την πούμε. Καλημέρα κύριε Γιάννη Θανάση από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη την ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο φίλος μας. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κέρκυρα, όπως επίσης καλημέρα Γιάννη και καλή εβδομάδα. Αφιερωμένο το επόμενο σε όλους τους ακροατές, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Λοιπόν, το 52 ο Καζαντζίδης κάνει δισκογραφικό ντεμπούτο με ένα μποέμικο τραγούδι που είχε το τίτλο «Για μπάνιο πάω». Αν δεν κάνω λάθος, αυτό ήταν του Καλδάρα το τραγούδι και ήταν γραμμένο για τον καύσωνα που επικρατούσε εκείνο το καλοκαίρι στην Αθήνα. Ακολούθησαν πολλά άλλα τραγούδια, μεταξύ αυτών το «Δεν θέλω το κακό σου», τις βαλίτσες του Παπα Ιωάννου, και όπως θα ακούσετε μέσα στο αφιέρωμα, ο αείμνηστος Θόδωρος, ο Ντρεβενιώτης, εξηγεί το πως ο Καζαντζίδης, ενώ είχε μπει στον πάγο από το διευθυντή τότε της δισκογραφικής, το Μιλιόπουλο, το Παπα Ιωάννου με το «Έτσι το θέλω» τον επέβαλε, διότι το πρώτο τραγούδι που έκανε του Καλδάρα δεν είναι ότι δεν το είπε καλά ο Στέλιος, απλά πού να πούν τώρα του Καλδάρα ότι δεν ήταν καλό το τραγούδι και το ένα και το άλλο. Άγνωστος κιόλα ο Καζαντζίδης τότε, δεν πούλησε, οπότε ο άλλος ζορίστηκε και τον έβαλε στον πάγο. Όταν ο Μπαρμπαγιάννης ο Παπαϊωάννου όμως του έδωσε τις βαλίτσες, πούλησε κάπου, αν θυμάμαι καλά, που λέει ο Δερβενιώτης, 2.500 δίσκους, σεβαστό ποσό εκείνη την εποχή, και έτσι ξαναμπήκε στο σύστημα ο Στελάρας.

ξεκινήσουμε το δίωρο αφιέρωμα. Είμαι τραγούδι, είμαι λαός, δεν είμαι σκλάβος κανενός. 25 χρόνια σήμερα.

Στέλιος Καζαντζίδης, ένα μεγάλο κεφάλαιο του ελληνικού τραγουδιού, του λαϊκού τραγουδιού θα μπορούσε να πει κανένας. Ένας άνθρωπος ο οποίος γαλούχησε γενιές και γενιές, μετανάστες, ανθρώπους του πόνου, άνθρωποι οι οποίοι έχουν ζήσει μαζί του. Ένας άνθρωπος ο οποίος έκφραζε στην ψυχούλα του καθενός τον πόνο και τον πόθο της μετανάστευσης και πάρα πολλά πράγματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος πλέον δεν υπάρχει. Ένας άνθρωπος ο οποίος έγινε και θα γίνει λαϊκό προσκύνημα και φεύγοντας από αυτή τη ζωή άφησε κληρονομιά, παρακαταθήκη θα έλεγα, τα τραγούδια του. Τα τραγούδια που μιλούν στην ψυχή του καθενός που θέλει να λέγεται Έλληνας.

0: Υπάρχω λοιπόν ένα τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου και σε στίχους του μεγάλου του Πυθαγόρα, του ποιητή Πυθαγόρα θα έλεγα, και ενός συνθέτη ο οποίος στην κυριολεξία μεγάλωσε μαζί με τον Καζατζίδη, γιατί 16 χρονών ο γιατρού τον πήγε στο Στέλιο γιατί έψαχνε ο Καζατζίδης μπουζούκι τότε. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι και κουμπάρος του, ένας άνθρωπος ο οποίος δημιουργήθηκαν πολλά προβλήματα, ένας άνθρωπος ο οποίος έγραψε πολλά και μεγάλα τραγούδια για τον Καζατζίδη. Χρήστο Νικολόπουλε, να σ' ακούσουμε τι έχεις να μας πεις για το Στέλιο και για αυτό το λυπηρό γεγονός.
1: Ναι, κοίταξε, πιστεύω πως ο Καζατζίδης υπήρξε και αυτός μια πολύ μεγάλη φυσιογνωμία στο ελληνικό τραγούδι. Πιστεύω πως σε λίγο καιρό θα το αισθανθούμε πολύ καλύτερα, πόσο αισθητή θα είναι η απουσία του, όπως και άλλων τραγουδιστών που φύγαν από τη ζωή. Εγώ είχα την τύχη να συνεργαστώ μαζί του, έχουμε γράψει περίπου τα 45 τραγούδια έχω γράψει μαζί του και όπως σας είπα είχα μια πολύ καλή εμπειρία μαζί του και μια πάρα πολύ καλή σχέση. Κάποια στιγμή αυτή η σχέση πήγε να κλονιστεί. Βέβαια πιστεύω πως άλλοι φταίγαν γι' αυτό, άλλοι που ήταν τριγύρω του.
0: Ακριβώς, ανακατεύτηκαν άνθρωποι που δεν έπρεπε να ανακατευθούν.
1: Ναι, αυτό όμως είχε περάσει εδώ και 3 χρόνια περίπου. Δυστυχώς με αυτά τα γεγονότα πρέπει να καταλαβαίνουμε όλοι ότι η ζωή μας είναι ενός λεπτού, που λέμε έτσι. Και
0: ακριβώς.
1: Όταν είμαστε δυνατοί και στη μάχη, πρέπει να σκεφτόμαστε και το τέλος μας, διότι πως κάποτε σε όλους μας μπορεί να συμβεί αυτό που συνέβη στον Καζατζίδη.
0: Να πω ότι όσες φορές έχετε συνεργαστεί μαζί, είχατε συνεργαστεί μαζί μάλλον, τα πάντα ήταν επιτυχίες. Η τελευταία μεγάλη επιτυχία που θυμάμαι δική σου είναι το Βραδιάζει με τη Σιώτη την Τζότου. Εκτότε ξέρω ότι δεν έκανε άλλη, μάλλον είπε πολλά τραγούδια ο Καζατζίδης, αλλά κανένα δεν έγινε τόσο μεγάλο σε αυτά που είχατε πει μαζί. Πώς το εξηγείς αυτό? Δηλαδή η χημεία, ας πούμε, το δίδυμο αυτό.
1: Είχε ο Καζατζίδης είχε μία αιμονή στην επιλογή κάποιων τραγουδιών που η επιλογή αυτή γινόταν με έναν τρόπο εντελώς προσωπικό, που πιστεύω πολλές φορές δεν ακολουθούσε κάποια έτσι πράγματα τρέχοντα. Ο Καζατζίδης παρέμεινε ένας λάτρης του λαϊκού, του παλιού καλού λαϊκού τραγουδιού. Αυτό λάτρεψε, σε αυτό παρέμεινε. Δεν ξέρω, πιθανόν να φταίνει και αυτοί που του γράψαν τα τραγούδια, πιθανόν να μην έτυχε να βγάλουν καλά τραγούδια. Μην νομίζετε ότι και εσύ και ο κόσμος, δηλαδή ότι πάντα τα τραγούδια υπάρχει ένας που γράφει και άλλοι δεν γράφουν. Καμιά φορά είναι ένα γεγονός μιας έμπνευσης, στιγμή μιας καλής έμπνευσης.
0: Πάντως εγώ σου είπα και προηγουμένως ότι είναι και ίσως και θέμα χημείας. Εγώ ξέρω ότι η συνεργασία σου με τον Καζατζίδη υπήρξε αυτή η χημεία που βγαίναν τραγούδια τα οποία μέναν και μιλάγαν και στην ψυχούλα του κόσμου.
1: Ναι, ελπίζω πως αυτό το κατάφερε, γιατί πιστεύω πως από όλους που γράψαν τραγούδια τον Καζατζίδη, εγώ τον ήξερα καλύτερα από όλους και πιστεύω να το κατάφερε αυτό που λες.
0: Ναι, μεγάλωσες μαζί του 16 χρονών, πόσο ήσουν όταν σε πήγε ο γιατρός εκείνον?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάπου τόσο, μάλιστα. Λοιπόν, να σε καλά, σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Μαζί μας στο στούντιο είναι ο συνθέτης Τάκης Σούκας, ο οποίος έγραψε πολλά τραγούδια μαζί με το Στέλιο του Καζαντζίδη. Είμαι τραγούδι λοιπόν, είμαι λαός, δεν είμαι σκλάβος κανενός. Θέλω να επικεντρωθώ στη γνωριμία σου μαζί του. Ποιος σε σύστησε στον Στέλιο του Καζαντζίδη και πώς ξεκίνησες να τον συνοδεύεις παίζοντας ακορντεόν, και θα πάμε σιγά σιγά σιγά στα συνθετικά μετά.
1: Δεν χρειάστηκε να με συστήσει κανένας στο Στέλιο παίζοντας ακορντεόν.
0: Σούκας είναι ένας.
1: Δεν χρειάστηκε να με συστήσει κανείς, διότι εγώ ήμουνα στην Κολούμπια τη δεκαετία του 60 και του 70 ως μόνιμος εκτελεστής μουσικός στην Κολούμπια, με αρχηγό τότε διευθυντή του Ντάκη του Λαμπρόπουλου, και είχα συμβόλαιο τότε. Τότε κάνανε και στους μουσικούς συμβόλαιο, όπως ήταν ο Κώστας Παπαδόπουλος, ο Λέξης Καρνέζης, ο Γιώργος Κινούσης, ως ακορντεονίστας, και εγώ, και συνεργαζόμουν με την εταιρεία. Αλλά συγχρόνως δούλευα και σε μαγαζί με τον Απόστολο Καλδάρα, τον Γιώργο Λάφκα, τον Στέλιο Χρυσίνη, ένας καταπληκτικός κιθαρίστας και συνθέτης, οι οποίοι τώρα στο όνομά του να μην λέει τίποτα για τους πολύ καινούριους, Στέλιος ο Χρυσίνης, και ο Θόδωρος ο Δερβενιώτης, ο Μανώλης ο Χιώτης, ο οποίος υπήρξε ένα διάστημα μαέστρος στην Κολούμπια, αναλαμβάνοντας τις ενορχιστρώσεις κάποιων συνθετών που δεν είχαν τις δυνατότητες στον στούντιο, και παίζοντας τα τραγούδια Φερρυπίνη του Τσιτσάνη, ας πούμε, και τραγουδώντας ο Καζαντζίδης τραγούδια του Τσιτσάνη, ερχόταν ο Καζαντζίδης στο στούντιο και εκεί γνωριστήκαμε. Τάκη Σούκας, ας πούμε, Στέλιο. Και μάλιστα έλεγε κιόλα, ποιος είναι αυτός που παίζει αυτό το θεόρατο ακορντεόν και δεν φαίνεται κιόλα. Έχει μείνει στην ιστορία αυτό, σαν ανέκδοτο.
0: Δεν του είχαν πει του Καζαντζίδη του συγχωρεμένου ότι τα ακριβά αρώματα μπαίνουν σε μικρά μπουκάλια, ότι δεν χρειάζεται ύψος για να έχεις τέχνη να παίξεις ακορντεόν?
1: Βέβαια, το ήξερα, και από τότε με συμπαθούσε πάρα πολύ, με αγαπούσε πάρα πολύ. Με αγαπούσε, και όταν έβλεπε στο στούντιο ότι επρόκειτο εγώ να παίξω ακορντεόν στα τραγούδια των συνθετών, ένιωθε μια ιδιαίτερη χαρά, γιατί άκουγε και ήξερε ότι παίζω καλά.
0: Ίσως δεν ήταν μόνο χαρά, ήταν και ασφάλεια. Ο Στέλιος ο Καζαντζίδης, παρόλο που ήταν η μεγαλύτερη φωνή του αιώνα σε ελληνικά τραγούδια, Έλληνας τραγουδιστής, είχε και τις ανασφαλίες του. Ήθελε να συνεργάζεται, και το έχω παρατηρήσει αυτό, διότι όταν πρωτόγραψε το 95 συνέντευξη με τον αείμνηστο, τον Καϊάφα, εκείνος με πήρε τηλέφωνο και πήγα στον Άγιο Κωνσταντίνο, ήταν μαζεμένος ο Καζαντζίδης. Δηλαδή πάντοτε ήταν επιφυλακτικός. Είχε έτσι ένα φόβο σε ανθρώπους που δεν ήξερε τι θα κάνουν, τι θα φτιάξουν. Και μίλησε για τον Χρυσίνη που είπες, μίλησε ότι ήταν ο πρώτος άνθρωπος που το έμαθε τους δρόμους και τις αναπνοές και όλα, ο Στέλιος ο Χρυσίνης.
1: Ήταν δάσκαλος μεγάλος, και ο Χρυσίνης και ο Χιώτης και ο Δερβενιώτης. Αυτοί οι τρεις νομίζω ότι τον διδάξανε τον

Στέλιο πολλά πράγματα, γιατί το παραδεχόταν και εκείνος ότι είναι αυτό που λένε πολλοί συνθέτες. Το έλεγε και ο συγχρονιμένος Άκης ο Πάνου, ότι ο Στέλιος Καρατζίδης ήταν ένας καλός μαθητής απέναντι στους συνθέτες. Άκουγε καλά, αφομοίωνε πάρα πολύ καλά τι ήθελε ο κάθε συνθέτης, αφομοίωνε και μουσικές φράσεις και νότες από το κάθε καλό μουσικό, όχι μόνο από το συνθέτη, από τη μελωδία δηλαδή του τραγουδιού, αλλά και από μια εισαγωγή ενός καλού μπουζουξί, καλού ακορντεονίστα ή καλού βιολίστα ή κλαρινίστα. Αφομοίωνε πράγματα πάρα πολλά. Και γι' αυτό και ο Στέλιος Γατζίδης είχε μια τεράστια γκάμα, ας πούμε, στη φωνή του.

0: Αυτά είναι τραγούδια, κύριε, αυτά είναι τραγούδια.
1: Και κάπως έτσι θα περάσουμε σιγά σιγά να ακούσουμε τα σχετικά του σταθμού, σήματα, ώρα, και θα επιστρέψουμε για το επόμενο ημίωρο. Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, Απόστολος Καλδάρας, ο Γυάλινος Κόσμος. Θα ακούσουμε και τον Απόστολο τον Καλδάρα να μιλάει για το Στέλιο τον Καζατζίδη και την Σότια Τζότου που έγραψε πάρα πολλά τραγούδια για εκείνον.

Λοιπόν, θα βάλω και το τραγούδι «Καλημέρα στον Καπετάνιο» που μας ακούει στη Μυτιλίνη. Θα βάλω το τραγούδι του, το πρώτο τραγούδι του Στέλιου, για να κλείσουμε το ημίωρο. Το «Για μπάνιο πάω» που το έγραψε ο Καλδάρας. Θα πάμε για δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λοιπόν, τι έχουμε. Καλημέρα επίσης στο φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει στην Πετρούπολη. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Ανατολική Αττική. Κύριε Γιάννη, το επόμενο, λέει, αφιερώστε το σε όλους εμάς που εργαζόμαστε και σας ακούμε. Παιδιά, επειδή παίζω το αφιέρωμα του Στέλιου, ίσως τις μαζεύω τις διαφημίσεις, προς συγγνώμη, τις αφιερώσεις, και τις λέω όλες μαζί. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, Παναγιώτης Σταυρούλια στα πλήκτρα. Για μπάνιο πάω.

0: ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η Ελλάδα δεν επιδιώκει την ένταση, αλλά ταυτόχρονα δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές, υποδείξεις ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, διεμήνυσε από τον Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός. Στην κυριακάτικη αναρτησή του στέλνει επίσης σαφές μήνυμα για ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας, τονίζοντας ότι η επιδίωξη της σταθερότητας στην περιοχή δεν σημαίνει υποχρεωτικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε ως βασικό στόχο του ΠΑΣΟΚ την πρώτη θέση στις επόμενες εθνικές εκλογές, υπογραμμίζοντας στη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ ότι η εκλογική μάχη αφορά την πολιτική αλλαγή και όχι απλώς την κατάκτηση της εξουσίας. Σφόδρη αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος τον κατηγόρησε ότι επαναφέρει τη λογική του λεφτά υπάρχουν και του δώστα όλα. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ απάντησε ότι ο κ. Μαρινάκης έχει μπερδευτεί και επέκρινε τη Νέα Δημοκρατία για παλαιότερες προεκλογικές δεσμεύσεις που δεν υλοποιήθηκαν. Χίλιαδες θαυμαστές, άνθρωποι κάθε ηλικίας, φίλοι και συνάδελφοι, σειραίουν μέχρι και αυτή την ώρα. Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη, συμμετέχοντας στην αγρυπνία για τον δημοφιλή τραγουδιστή. Η κηδεία του θα τελεστεί παρουσία κόσμου με την εξόδια ακολουθιάν στις 1 το μεσημέρι στον ίδιο ναό. Η ταφή θα ακολουθήσει στο τρίτο νεκροταφείο σε στενό οικογενειακό κύκλο. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη, η έρευνα της ελληνικής αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των 2 κατηγορουμένων γιατρών, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης του κατηγορητηρίου. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας μέχρι αυτή την ώρα του λιμενικού για τον εντοπισμό τυχόν αγνοωμένων αλλοδαπών στην θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, μετά τον εντοπισμό ημιβυθισμένης λέμβου με 51 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με το λιμενικό, μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 51 αλλοδαποί από παραπλέοντα πλοία, ενώ εντοπίστηκε ακόμη ένας αλλοδαπός χωρίς τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με τους διασωθέντες, στη Λέμβο επέβαιναν αρχικά 77 άτομα. Με βάση την ίδια μαρτυρία, οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό περίπου 25 ατόμων που φέρονται να αγνοούνται. Εκλογικό θρίλερ στην Σουηδία, με καταμετρημένο το μεγαλύτερο ποσοστό των ψήφων, το αντιπολιτευτικό αριστερό μπλοκ υπό την Μαγδαλένα Άντερσον διατηρεί οριακό προβάδισμα έναντι της κυβερνητικής δεξιάς συμμαχίας, ενώ η ακροδεξιά φαίνεται να καταγράφει απώλειες. Εφόσον η διαφορά διατηρηθεί, η κεντροαριστερά εξασφαλίζει οριακή πλειοψηφία. Ο Σουηδός Πρωθυπουργός Ούλφ Κρίστερσον δήλωσε απόψε ότι θα επικοινωνήσει με τους αρχηγούς των άλλων κομμάτων, αφήνοντας ανοιχτό όμως το ερώτημα για το ποιος θα κυβερνήσει την Σουηδία.